0: Τα όρια σημαίνουν ότι σεβόμαστε την ελευθερία του άλλου. Δεν σημαίνουν ότι εγώ επειδή μεγαλώνω μπορώ να κάνω ό,τι θέλω. Αυτό είναι μια ερμηνεία που εμείς οι μεγάλοι τη δίνουμε γιατί δεν μάθαμε να διαλεγόμαστε με τα παιδιά μας. Θα θυμάμαι πάντα μια μικρή κοπελίτσα που μου είπε «Πάτερ, οι γονείς μου μου κάνουν ό,τι του ζητήσω». Αλλά εγώ καταλαβαίνω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Βλέπετε τι ωραία που το καταλάβαινε. Ποιο ήταν το λάθος των γονιών? Η αρρωστημένη αγάπη τους. Και από την άλλη μεριά η προσπάθεια μιας έμεσης εξάρτησης. Και νομίζουμε, ξέρετε, ότι όταν ικανοποιούμε τις επιθυμίες των παιδιών μας, τότε θα κάνουμε να εξαρτώνται από μας. Και το χαιρόμεθα αυτό. Κι όμως τα παιδιά μας εκμεταλλεύονται, γιατί δεν μπορούν να πουλήσουν την ελευθερία τους. Είναι σύμφυτοι με τη ζωή τους. Ο διάλογος λοιπόν είναι εκείνος που οδηγεί στα όρια. Και όποιος σας είπε πως τα παιδιά δεν δέχονται όρια, κάνει λάθος. Αν πιστεύουμε κάτι τέτοιο, αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε το πρόβλημα. Έρχεται ακόμα η ενηλικίωση των παιδιών. Τι θα κάνουμε? Θα δίνουμε εντολές? Θα διατάζουμε? Θα κρατάμε πείσματα? Ή ακόμα περισσότερο θα φτάνουμε σε ρήξη? Με τι έχουμε να κάνουμε? Με ένα νέο άνθρωπο. Έχει την ευθύνη για τη ζωή του. Πέρασε η εποχή της δικής μας ευθύνης. Και αν εμείς ακόμα κάναμε λάθη που επηρέασαν τη ζωή του, το ότι είναι ενήλικο σημαίνει έχει την ελευθερία και τη δύναμη να θεραπεύσει και τα δικά μας λάθη στη ζωή του, τις συνέπειες των λαθών μας. Άρα λοιπόν δεν είμαστε επάπειρον δίπλα τους. Θα μάθουμε να σεβόμαστε την ελευθερία τους και τις επιλογές τους ακόμα, όταν είναι διαφορετικές από τις δικές μας. Ο διάλογος θεραπεύει τα πάντα, γιατί και όταν ακόμα διαφωνούμε, κρατάμε όμως την ομορφιά της σχέσης και της διαφωνίας, αλλά κάνουμε τον άλλο να μας σέβεται, γιατί βλέπει ότι και εμείς σεβόμαστε τη δική του ελευθερία. Του λέμε την άποψη, αλλά δεν του αφαιρούμε την ευθύνη. Και τούτο γιατί τον αγαπάμε. Και νιώθουμε ότι κι αν ακόμα χρειαστεί να πάθει για να μάθει, καλό θα είναι κι αυτό. Το βλέπουμε τόσο όμορφα στην παραβολή του άσωτου γιου. Ο πατέρας ξέρει πολύ καλά τι θα συμβεί, αλλά δεν εμποδίζει το παιδί του να το ζήσει. Γιατί αυτό το βίωμα της αποτυχίας είναι εκείνο που οριστικά το θεραπεύει. Το παιδί ακόμα θα φύγει από το σπίτι και τότε ο διάλογος θα υπάρχει. Και τότε το σπίτι δεν θα είναι ούτε τόπος λαθεμένης εξάρτησης, αλλά ούτε χώρος αντιπαλότητας. Αλλά θα είναι ακριβώς ο χώρος που το παιδί μεγάλωσε μέσα στο σεβασμό, στην ελευθερία και στην αγάπη. Τα υπόλοιπα είναι του Θεού πράγματα. Αγαπητοί ακροατές, το θέμα του διαλόγου σε μια οικογένεια και σε μια σχέση είναι, θα έλεγα, ένα οντολογικό στοιχείο. Σχέση χωρίς διάλογο είναι άρρωστη σχέση. Σχέση χωρίς διάλογο δηλώνει προβληματικούς ανθρώπους. Διάλογος λοιπόν υπάρχει εκεί που υπάρχει ελευθερία και αγάπη. Εκεί δηλαδή που η σχέση είναι γεμάτη υγεία. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές.
1: Κουβεντιάζοντας για την οικογένεια και τα παιδιά. Σειρά ομιλιών από το αρχείο της Πειραϊκής Εκκλησίας του Μακαριστού Μητροπολίτου Συσανίου και Σιατής της Κυρού Παύλου.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Σύγχρονοι γέροντες.

Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διαβάζει η Σοφία Κωνσταντινιάδου.

Η αντιμετώπιση των αμαρτιών ήταν ένας σπάνιος και γεμάτος διάκριση συνδυασμός αυστηρότητας και επίοικιας. Και η αυστηρότητα και η επίοικια, η οικονομία, ήταν αποτέλεσμα αγαπώσης καρδίας και φιλανθρωπίας. Γι' αυτό και τα πνευματικά του παιδιά συνδέονταν μαζί του με έναν άρρηκτο πνευματικό δεσμό. Δέχονταν με χαρά και την αυστηρότητά του, που δεν είχε σχέση με την αδιάκριτη σκληρότητα, και την επιοίκειά του, που δεν είχε σχέση με την εγκληματική αδιαφορία. Τα προβλήματα των εξομολογουμένων τα έκανε δικά του προβλήματα και προσπαθούσε να βρει λύσεις που είναι σύμφωνες με το θέλημα του Θεού. Εφήρμοζε με φιλανθρωπία τους κανόνες της Εκκλησίας. Σκοπός του ήταν η θεραπεία και η σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό και δεν δίσταζε να δίνει τα κατάλληλα πνευματικά φάρμακα, τη σωστή θεραπευτική αγωγή, συνδυάζοντας την ακρίβεια με την οικονομία. Ποτέ δεν έλεγε «δε βαριέσαι». Και αυτό είναι δείγμα της σοβαρότητας και υπευθυνότητας με την οποία αντιμετώπιζε τους ανθρώπους. Είναι χαρακτηριστικές οι κρίσεις που άκουσα από απλούς ανθρώπους, πνευματικά παιδιά του Γέροντα.

έτσι, το έκανε με τόση γλυκύτητα που δεν αντιδρούσες και σε έβαζε στο δρόμο του Θεού χωρίς να το καταλάβεις και κυρίως δεν σε απογοήτευε.

Ο παππούλης χτύπαγε την αμαρτία στο κεφάλι, αλλά όχι τον αμαρτωλό. Αλήθεια, πόσο όμορφα, πόσο απλά, πόσο βαθιά, αλλά και ζεστά μιλούν οι απλοί άνθρωποι. Τόσο αληθινά που βάζουν γυαλιά σε μορφωμένους και ιδίως θεολόγους.

πολύ σημαντική μαρτυρία κληρικού που έζησε κοντά στο γέροντα. Ο γέροντας δεν ήταν αυστηρός. Στον εαυτόν του ήταν αυστηρός. Για θέματα που περίμενε κανείς αυστηρότητα, έδειχνε επιείκεια. Όταν έβλεπε κάποια ίχνη μετανοίας, προέτρεπε τον εξομολογούμενο να κάνει κάποια πράγματα, κάποιον αγώνα και του έλεγε να ξαναπάει. Απέφευγε να βάζει μεγάλα χρονικά διαστήματα που μπορούσαν να προκαλέσουν απόγνωση. Όταν ο άνθρωπος ξαναπήγαινε και ο γέροντας έβλεπε τη μετάνοια και τον αγώνα του, συντόμευε το χρόνο που επιβάλλουν οι ιεροί κανόνες. Και μένα με συμβούλευε. Ποτέ μην πεις σε κάποιον θα κοινωνήσεις σε 3 ή σε 4 χρόνια. Γιατί δεν ξέρουμε στα χρόνια αυτά. Μπορεί να έρθει σε μετάνοια. Σκοπός του επιτιμίου είναι η μετάνοια. Θα βλέπεις την πορεία του και αναλόγως θα κινήσει. Αν διόρθωσε το σφάλμα του, αν άρχισε μια πνευματική ζωή, τότε θα συντάμει στο χρόνο. Αυτό μου είχε κάνει πολύ εντύπωση και πιστεύω ότι εκκινείτο μέσα στο πνεύμα των ιερών κανόνων και στα όρια που θέτει ο τελευταίος κανόνας της 6ης Οικουμενικής Συνόδου. Πολύ σημαντικές και οι επισημάνσεις του πατρός Α. Ρο. Συνδύαζε ο γέροντας το γλυκό με το αυστηρό, το ταπεινό με το ηγεμονικό, το μοναχικό με το κοινωνικό, την απλότητα με τη σοφία. Ένιωθες άνετα κοντά του, αλλά συγχρόνως η παρουσία του ήταν μια ζώσα επιταγή να ανεβείς ψηλά προκειμένου να τον συναντήσεις. Η εμφάνιση του γέροντα ήταν ολόφωτος και παραδοσιακή. Ήταν τρομερά ελκυστική, αλλά κρατούσε και τις αποστάσεις. Υπήρξεν ο αυστηρός εις τον εαυτόν του ιερομόναχος, που λειτουργούσε συνάμα ως στοργικός, ενοριακός και υπερενοριακός πατέρας. Ήξευρε πολύ καλά τι έπρεπε και τι μπορούσε να δώσει στον καθένα, χωρίς υπερβολές ή παραλήψεις, χωρίς τολμηρούς και αυθαίρετους νεοτερισμούς ή τροχοπεδικές τυπολατρίες. Ποτέ δεν εφαίρετο σαν να είχε εμπιστοσύνη στις γνώσεις του, αλλά και ποτέ δεν είχε ατεκμηρίωτες θέσεις. Δεν υπήρξε φανατικός, αλλά δεν είχε ούτε προαίρεση για παραμικρή χαλάρωση σε θέματα πίστεως, τάξεως και ζωής εν Χριστώ. Θα ήθελα ακόμα να τονίσω το στοιχείο της διακριτικής εφαρμογής των ιερών κανόνων εκ μέρους του γέροντος. Ο αείμνηστος πατέρας μας είχε σαν βιωματικό στόχο την πλήρη εφαρμογή των θείων και ιερών κανόνων.

κανόνων. Μελετούσε και εφήρμοζε το ιερό πιδάλιο πάντοτε όμως με διάκριση, αγάπη και ρεαλισμό. Τούτο φαίνεται και από το πώς αντιμετώπισε την περίπτωσή μου ως ρασοφορεμένου δοκίμου μοναχού. Λόγω της στενότητος του χώρου των εκκλησιαζομένων και εφόσον ήμουν ρασοφορεμένος, επέτρεπε την παραμονή μου στο ιερό βήμα ακόμα και κατά την ώρα που ήθελε να είναι μόνος του. Όταν όμως επρόκειτο να μεταλάβω εγώ, έπρεπε να βγω στο εκκλησίασμα σαν λαϊκός να μεταλάβω. Δεν χωρούσε καμιά συμβατική αυθαιρεσία ή άσκοπη φιλοφρόνηση.

Καταγράφουμε και ένα αξιοπρόσεκτο περιστατικό που δείχνει πόσο ο γέροντας ήταν αυστηρός εκεί που έπρεπε, ακόμα και σε πρόσωπα ανώτερά του. Δεν φοβόταν να πει την αλήθεια. Κάποιος αρχιερέας που τον εκτιμούσε βαθύτατα ζήτησε τη γνώμη του για κάποια ενέργειά του. Ο γέροντας δεν συμφωνούσε. Σηκώθηκε και με αυστηρό ύφος του είπε: «Από σένα δεν το περίμενα. Δεν έπρεπε να το κάνεις». Ο επίσκοπος αναστατώθηκε. Προσπάθησε να δικαιολογηθεί, αλλά ο γέροντας επέμενε: «Από σένα δεν το περίμενα και ήξερες ότι είναι λάθος». «Γέροντα, συγχώρεσέ με», απάντησε ο επίσκοπος και τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Μετανιωμένος, έσκυψε να του βάλει μετάνοια και να του φιλήσει το χέρι. Ο γέροντας δεν το άντεξε. Βλέποντας την ταπείνωση του επισκόπου, έπεσε στα πόδια του και του είπε: «Σεβασμιότατε, συγχωρέστε με. Σας ζητώ συγνώμη γιατί σας σύλλαξα. Είσαστε αρχιερέας». Ο επίσκοπος ένιωσε νέο συγκλονισμό. Έσκυψε να τον σηκώσει. «Συγχώρεσέ με, γέροντα. Εσύ να με συγχωρέσεις. Συγχώρεσέ με. Δεν συμφωνώ με ό,τι έκανες, αλλά δεν έπρεπε να σε ελέγξω, γιατί είσαι αρχιερέας, μεγαλύτερος από μένα». Αγκαλιάστηκαν και έκλαιγαν σαν μικρά παιδιά. Και έπειτα ο γέροντας του φόρεσε το πετραχύλι και ζήτησε να του διαβάσει ο ελεγχθής επίσκοπος συγχωρητική ευχή.

Όπως ομολογούν τα πνευματικά του παιδιά στην εξομολόγηση, συνέπασχε με την άρρωστη ψυχή. Έχερε με τα χερόντων και έκλαιε με τα κλαιόντων. Έλεγε σε ένα πνευματικό του παιδί: «Τα δάκρυα που χύνεται δια τη σωτηρία της ψυχής είναι πολύ ωφέλιμα και δάκρυον στάξαν ισοδυναμεί το λουτρό», λέγει ο Κύριος διαμέσου των Αγίων του. Οι άνθρωποι του άφηναν στα πόδια του τα δάκρυα της μετανοίας και του πόνου τους, τις κραυγές της αγωνίας τους, υπάρξεις ταλαιπωρημένες από την αμαρτία, την αρρώστια, τη φτώχεια, τον κατατρεγμό, έρχονταν να βρουν ανάπαυση στον πατέρα Αθανάσιο, που ήταν ο δικός τους άνθρωπος, ο πνευματικός τους πατέρας. Ως μέλη του ίδιου σώματος, της ίδιας οικογένειας, της Εκκλησίας, συνέπασχαν μαζί του, γιατί είτε πάσχει εν μέλος, συμπάσχει πάντα τα μέλη, είτε δοξάζεται εν μέλος, συγχαίρει πάντα τα μέλη. Έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για ό,τι του εξομολογούντο και λυπόταν όταν άκουγε επανάληψη κάποιων αμαρτιών. «Τώρανες, τι κάνουμε παιδί τώρανες», έλεγε με την Πελοποννήσια διάλεκτό του, σαν να είχε ο ίδιος αμαρτήσει και προσπαθούσε να ανορθώσει, να βοηθήσει, να ενισχύσει. Είχε και πολύ καλή μνήμη, θυμόταν τα προβλήματα όλων. Ακόμα και μετά από μήνες, αν έβλεπε κάποιον, ρωτούσε με ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο του πρόβλημα. Αρκούσε και μια μόνη συνάντηση με τον γέροντα για να νιώσει κανείς, ακόμα και ο πιο αμαρτωλός, αυτή την απέραντη αγάπη του πατρός Αθανασίου, δείγμα αληθινού ποιμένα. Ποιμένα αληθινών αποδείξει αγάπη, διαγάπην γάρ ο ποιμήν εσταύρωτε. Τον αληθινό ποιμένα θα τον φανερώσει η αγάπη, από αγάπη άλλωστε ο ποιμήν σταυρώθηκε. Κάποιος βαρυνόταν από πολλές αμαρτίες. Είχε φτάσει στα όρια της απόγνωσης. Δεν είχε και καλές σχέσεις με την Εκκλησία, με αποτέλεσμα να ασφιχτιά και να πνίγεται μπροστά στο αδιέξοδο που είχε περιέλθει. Μετά από συνεχή παρότρινση φίλου του, αποφάσισε να επισκεφτεί τον πατέρα Αθανάσιο. Ήταν όμως δύσπιστος και διστακτικός. Σαν άρχισε να ξεδιπλώνει τη ζωή του, ο γέροντας ξέσπασε σε κλάματα. Άρχισε να κλαίει ασταμάτητα. Ο άνθρωπος αυτός συγκλονίστηκε. «Πάτερ μου», του λέει, «μην κλαις έτσι, δεν το αντέχω». Η έμπρακτη αγάπη του γέροντα και μάλιστα σε έναν άνθρωπο άγνωστο που τον έβλεπε για πρώτη φορά, έριξε τις αντιστάσεις και έφερε την καλή αλλίωση στην ψυχή του ανθρώπου αυτού. Γράφει ένα πνευματικό του παιδί: «Οι συμβουλές του ήταν πολύ πιστικές. Όλοι στα δύσκολα προβλήματα έτρεχαν σε αυτόν. Ήταν ο άνθρωπος για τα δύσκολα. Και τον άκουγαν σε ό,τι τους έλεγε, γιατί ενέπνεε το σεβασμό και την εμπιστοσύνη. Η μορφή του ήταν αυτό που λέει στο γεροντικό: «Μου αρκεί μόνον το να σε βλέπω, Πάτερ». Και ενώ μερικοί έλεγαν ότι είναι αυστηρός, εγώ όταν τον έβλεπα αναρωτιόμουν, μικρό παιδί τότε, πώς είναι δυνατόν αυτός ο παππούλης, ο τόσο καλός και γλυκός, να είναι αυστηρός.

Ο πατήρ Αθανάσιος ως πνευματικός δεν χανόταν σε λεπτομέρειες. Τις απέφευγε, ειδικά σε αμαρτήματα που μπορούσε να παρεξηγηθεί. Συμβούλευε μάλιστα πολύ σοφά νεότερο πνευματικό. «Πρόσεχε παιδί, όσο μπορείς μην τα ψάχνεις. Έγινε το αμάρτημα. Από εδώ και πέρα να δούμε τι θα κάνουμε. Πώς μπορούμε να το θεραπεύσουμε. Αυτό να μας απασχολεί». Όταν συνέβαιναν σε κάποιον διάφορες κακοτυχίες, έψαχνε κάτω από τα φαινόμενα. «Παιδί, χρειάζεται αναθεώρηση βίου. Κάτι άλλο υπάρχει, κάποια αμαρτία και συμβαίνουν αυτά». Και σαν καλός χειρούργος έκανε τη σωτήρια επέμβαση. Η διάγνωσή του ήταν σωστή. Αποκάλυπτε την αρρώστια που κρυβόταν κάτω από τα συμπτώματα και με παιδαγωγικό τρόπο βοηθούσε και τον εξομολογούμενο να αφήσει τις αρνήσεις και αντιστάσεις και να το κατανοήσει. Λέει η κυρία Δέλτα Λάμδα, «Στην εξομολόγηση ένιωθες ότι έμπαινε στην ψυχή σου. Αυτό που σου έλεγε δεν μπορούσες να το αμφισβητήσεις, ούτε έτρεχες σε άλλες πηγές. Δεν έλεγες μήπως είναι κι αλλιώς ή μήπως δεν είναι έτσι. Αυτό που σου έλεγε γινόταν πίστη».

0: Άγιος Αθανάσιος ο Χαμακιώτης. Του Μητροπολίτου Αργολίδος Νεκτάριου Αντωνόπουλου. Διάβασε η Σοφία Κωνσταντινιάδου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πορφύρα. Παραγωγή Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.
1: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
3: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
4: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν.
6: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
5: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας συνομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγιου σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γάρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους ασοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
7: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομίαν εν τεσοδής αυτού επορεύθησαν. Σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ου μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησάσαι μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδο στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψεις απ' εμού τα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσον με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθεία ηρετησά μην και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμην. Εκολύθην τη μαρτυρία σου κύριε μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύριά σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθίασε ω πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τε εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα εντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγο σου το δούλο σου ενεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου, Κύριε, και επίλαξα τον νόμον σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξες τον νόμον σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μην κατά του νόμου σου επελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρης έχει τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολές σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου διδάξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων, εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μειώτη ταπείνωσά με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μειονόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δί το έλεο σου, του παρακαλέσε με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν το μη παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα, μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να αμαρτωλεί του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι στον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσι σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους εμίσσα τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμ αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνη σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετιίνει ποιου. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
8: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
7: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιο η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλο σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμο σου αλήθεια. Θλίψη και ανάγκη έβρωσαν με εντολέ σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύηση σι Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου κοξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίποντές με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκη τη ημέρα συνεσάσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον τα σωτηριών σου, Κύριε, και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου, ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάση εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμιν. Επεπόθησα το σωτήριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλι ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου, μην εισάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος, το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και παρθένε οικετεύομεν. Τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
4: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
6: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ητυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλλά γρηγορούντες και διεγυγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ειδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρεί το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένους ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διώθησο πούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δημηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσε Συ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρίσιν, το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
7: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δώεις εις άλλον τον πόδα σου, μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την εξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρα ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηριτες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
4: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Νίσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρη σε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν Συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
8: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών.
5: Η ελπίς μου, πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
8: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
5: Δόξα πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατερ Άγιε ευλόγησον.
4: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήν την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
8: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
4: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
4: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
8: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών.
8: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημών.
8: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
8: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενδυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
8: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
8: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
8: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
8: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
8: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους κτήτορας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
8: Αιωνία η μνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
8: Αμήν.
3: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
2: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
9: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και σήμερα μένετε κοντά μας. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 640, Εφήβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Τάσος Γιάκας στον ήχο, κοντά μας και οι εκδόσεις Γρηγόρη. Προτείνουμε το βιβλίο του Βασιλείου Ούλα, διδάκτορος θεολογίας, περιπτώσεως του ανθρώπου και ενίγματος του κακού, εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Δημήτρη Καραγιάννη σήμερα, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, σώμα, καρδιά, πνεύμα, συνομιλίες με τον Μάκη, πρόβατα, εκδόσεις Αρμός, μείνετε κοντά μας. Βρισκόμαστε στην ενότητα για την καρδιά και λέγαμε για την ψηφιακή εποχή στην οποία ζούμε. Μάκης Προβατάς. Κατά τη γνώμη μου, η ψηφιακή επανάσταση είναι η πρώτη βιομηχανική επανάσταση που βρήκε την ανθρωπότητα ηθικά απροετοίμαστη. Φαντάζομαι ότι στους θεραπευούμενους σας θα το αντιμετωπίζετε πολύ συχνά ως πρόβλημα. Υπάρχει κάποιο πρωτόγνωρο πρόβλημα το οποίο σας αναφέρουν ότι αντιμετωπίζουν οι οικογένειες μέσα από την ψηφιακή επανάσταση? Όντως υπάρχει αυτή η αίσθηση των γονιών ότι αντιμετωπίζουν έναν χήμαρο που κατακλείζει το σπίτι τους και εκείνοι δεν έχουν τον τρόπο να τον εμποδίσουν. Επομένως, προσπαθώντας να καλύψουν την ενοχή της ανεπάρκειάς τους, κάνουν ατέρμονα κηρύγματα με όρια και απαγορεύσεις που δεν θα τηρήσουν, για να μπορούν να πούν ότι το είπαμε και μετά παρετούνται. Λένε στο παιδί τους, δεν πρέπει να είσαι με το κινητό. Κάτι που έτσι κι αλλιώς δεν θα τηρηθεί και ύστερα αποσύρονται. Δεν ξέρουν τι γίνεται στο κινητό του παιδιού τους και ούτε ξέρουν να του δώσουν δύο πληροφορίες για τις σημαντικές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει η ψηφιακότητα. Οπότε, μένοντας μόνο στην ενεχοποίηση του παιδιού, είναι σαν να το σπρώχνουν προς τα εκεί που δεν θα ήθελα να πάει. Σε σχέση με το ηθικά απροετοίμαστη που είπατε, με απασχολούν ποιες αξίες θα υπάρχουν σε επόμενες γενιές που θα έχουν αποκηρύξει κάθε ηθική του παρελθόντος. Αναρωτιέμαι τι θα είναι αυτό που θα τους κρατήσει στη ζωή. Προσπαθώ να ορίσω τι παραμένει σημαντικό μέσα στην ανθρώπινη υπόσταση, στην ανθρώπινη φύση, η οποία και αυτή θα αμφισβητηθεί μέσα στο μεταμοντέρνο. Έχουμε μπροστά μας τη μίξη του ψηφιακού με το βιολογικό. Τα τσιπάκια θα υπάρξουν, όχι όμως όπως τα φανταζόμαστε τώρα, αλλά θα υπάρξουν. Ήδη υπάρχουν εργαστήρια που ψάχνουν πώς να κάνουν επεμβάσεις στη μνήμη. Να μην θυμόμαστε, να χαρτογραφηθούν τα αρχεία της μνήμης μας, να καθοριστεί τι αξίζει να θυμόμαστε και τι όχι. Και αν μπορούμε να σβήσουμε κομμάτια της μνήμης, τότε μπορούμε και να προσθέσουμε μνήμες που δεν ζήσαμε. Μπαίνουμε δηλαδή σε κόσμους που δεν μπορούμε ούτε να τους φανταστούμε. Αν πρέπει να υπερασπιστούμε κάτι που είναι ο πυρήνας της ανθρώπινης υπόστασης, αυτό είναι η αγάπη. Είναι ο άλλος. Αυτά είναι τα θεμέλια της ζωής μας. Γιατί στην άκρατη ατομικότητα δεν υπάρχει ανθρώπινη υπόσταση. Τέλειος δεν είναι κανείς από εμάς. Όλοι τα χάλια μας έχουμε, αλλά δεν είμαστε χάλια. Μέσα σε αυτή την κατάσταση είναι σημαντικό να υπάρχει ο άλλος δίπλα μας, ακόμα και όταν η παρουσία του μας δυσκολεύει, είναι αυτό που μας επιτρέπει να υπάρχουμε ως άνθρωποι. Αυτό δεν σημαίνει ότι

συναντήσουμε ένα εξωγήινο, αυτός θα μας είναι σημαντικός. Οι άλλοι μας είναι σημαντικοί. Αυτό είναι η ανθρώπινη υπόσταση. Η αγάπη δεν είναι ούτε εντολή, ούτε υποχρέωση. Είναι αυτό που σου προσφέρει τη δυνατότητα να εμπλουτίζεσαι. Η αγάπη είναι ο λόγος που η ζωή δεν μπορεί να ακυρωθεί από το θάνατο. Προβατάς. Αυτό που λέτε τώρα είναι σχετικό με αυτό που έχει γράψει ο Καμί. Αν ήταν να γράψω εδώ ένα βιβλίο ηθικής, θα είχε 100 σελίδες, από τις οποίες οι 99 θα ήταν λευκές. Στην τελευταία θα έγραφα, ένα μόνο καθήκον γνωρίζω, αυτό της αγάπης. Εν τέλει αυτό είναι τόσο βασικό, αυτό είναι η ουσία. Ναι, γιατί και ο Καμί και ο Κίρκεγκορ που αναφέρατε δεν μιλάνε για την αγάπη σαν ένα απλό συνέστημα. Όταν η αγάπη εκπίπτει σε συναισθηματισμό γίνεται γελία. Η αγάπη δεν είναι ροζ. Η αγάπη είναι τρόπος να υπάρχεις. Αυτός ο τρόπος δεν έχει μόνο ένα χρώμα. Η αγάπη έχει όλα τα χρώματα. Πολλές φορές έχει ανάγκη και το μαύρο. Είναι και επιθετική, λέει ο πρόβατας. Επιθετική γιατί ο άλλος σου είναι σημαντικός και ζητάς να μην υπάρχει απόσταση. Όχι επιθετική για να καταστρέψει. Όχι εναντίον του άλλου. Αλλά γιατί επιμένεις, μου είσαι σημαντικός. Έλα να το παλέψουμε. Με αυτή την έννοια, η αγάπη μπορεί να είναι επιθετική και να παραμένει αγάπη. Προβατάς, συμβουλεύεται συχνά έναν θεραπευόμενο να αλλάξει χώρο, περιβάλλον. Δεν εννοώ να φύγει από το σπίτι του, αλλά από το δικό του χώρο. Η ψυχοθεραπεία που δίνει συμβουλές δεν είναι ψυχοθεραπεία. Είναι συμβουλευτική. Είναι υποστήριξη. Οι συμβουλές είναι εκεί που πάμε σε αυτό το επιφανειακό είδος ψυχολόγου. Ή στα κολπάκια, εκεί που είναι η κατεύθυνση του τύπου, πάρε αναπνοές, χαλάρωσε, τα οποία πια τα έχει και το κινητό και το ψηφιακό ρολόι, αφού γίνουν εφαρμογές, έχουν γίνει εφαρμογές. Αν νιώσω όμως, καθώς μπαίνω στη ζωή των ανθρώπων, ότι κάποιος έχει εγκαταλείψει την προσωπική φροντίδα του εαυτού του, είτε του χώρου του, των σχέσεών του, την επαγγελματική του πορεία, τότε ναι, κάτι δεν πάει καλά και κάτι πρέπει να ενεργοποιηθεί. Αλλά η στόχευση δεν είναι το «κάνε αυτό». Δουλεύει στους παράγοντες που τον κρατούν σε αυτό. Χωρίς να πεις τίποτα, αν δουλεύει όντως θεραπευτικά η διαδικασία, ο ίδιος αρχίζει να διαμορφώνει αλλιώς το περιβάλλον του, γιατί πια δεν χωράει μέσα σε αυτό. Αρχίζει να φροντίζει τον εαυτό του, όχι επειδή του το είπες, αλλά επειδή αρχίζει να το νιώθει σημαντικό τον εαυτό. Δεν είναι εγωισμός αυτό, φίλοι ακρότες. Για τον ίδιο πρωταρχικά, αλλά και για τους άλλους. Και επειδή τον νιώθει πιο σημαντικό, τον φροντίζει. Θυμάμαι μια οικογενειακή θεραπεία, που το παιδί δεν πήγαινε σχολείο, είχε βγάλει ψυχωτικές φαντασιώσεις και ήταν κλειδωμένο στο σπίτι. Επρόκειτο για μια εργατική οικογένεια με έναν πατέρα που δεν είχε καμία σχέση με ψυχολογίες, ένας εργάτης σε σκληρή δουλειά. Στην αρχή μου είπε ότι τον έφερε η γυναίκα του και δεν τον ενδιέφερε η διαδικασία. Δεν υπήρχε τίποτα να πούμε. Στη συνέχεια όμως, όταν κατάλαβε ότι τον θεωρούσα σημαντικό, συνεργάστηκε και του πρότεινα. Βρείτε εσείς τον τρόπο να συναντηθείτε με το αγόρι σας. Είστε σημαντικός για εκείνον και θα το κάνετε με το δικό σας τρόπο, όχι με αυτόν που σας λέει η γυναίκα σας και σας τιμώνει. Να επιμείνετε να βρείτε εσείς τον τρόπο. Στην επόμενη συνεδρία είχε αγοράσει ποδήλατο στο παιδί του. Ένα ποδήλατο που του επέτρεπε να κυκλοφορεί οπουδήποτε. Το παιδί βγήκε από το κλείσιμο. Πήγαινε στην πρώτη γυμνασίου, αλλά μέσα στο σπίτι τον αντιμετώπιζαν σαν να ήταν ένα πολύ μικρό παιδί. Η οικογένεια ήταν ένα κλειστό σύστημα.

Ήταν η γιαγιά από το χωριό για να κρατήσει το παιδί το καημένο το προβληματικό. Όταν λοιπόν του πήρε ποδήλατο και κυκλοφόρησε, αυτό ήταν η αρχή πολλών αλλαγών. Αλλά εγώ δεν είχα πει τίποτα για ποδήλατο. Είχα θέσει την έννοια της κλειστότητας, είχα αναδείξει τη σημαντικότητα του πατέρα. Εκείνος πήρε το ποδήλατο. Ήταν κάτι που μπορούσε να το υποστηρίξει. Κάτι που εμπνεύστηκε από αυτά που άκουσε. Ήταν το κλείσιμο του ματιού προς το γιο του. Εγώ σε εμπιστεύομαι. Σταμάτησε η διαμάχη με τη γυναίκα του. Το κρατάς μέσα στο σπίτι το μωράκι. Κάτι που το παιδί εισέπρατε σαν επίθεση από τον πατέρα. Επομένως, όταν έχεις να δουλέψεις κάτι τέτοιο, δεν λες «άλλαξε το χώρο σου», θέτεις ερωτήματα. Τι σε κάνει να νιώθεις οικία μέσα σε συνθήκες όπου δεν φροντίζεις τον εαυτό σου? Τι άλλο ανέχεσαι? Είναι το κλείσιμο και η παρέτηση επιλογές σου ή συνήθειες? Αυτό δεν αφορά πλέον μόνο το χώρο και τη διακόσμηση του σπιτιού του, αλλά μια συνολική στάση ζωής. Οπότε έχει γίνει μια αλλαγή του όλου ανθρώπου.

πρόβατας. Θα χρησιμοποιήσω μια προσωπική εμπειρία απλώς για τη συζήτηση. Πριν από περίπου 15 χρόνια πήρα μια συνέντευξη από τον Τζον Μάλκοβιτς. Ήταν μια συνέντευξη που εξελίχθηκε σουρεαλιστικά από την αρχή μέχρι το τέλος. Καθυστέρησα να πάω στο ραντεβού μας, γιατί είχαν αρχίσει οι απεργίες για τα μνημόνια και όταν ντροπιασμένος του ζήτησε ειλικρινά συγγνώμη, μου είπε «Μην ανησυχείς, ο χρόνος είναι σχετικός». Και τελικά εκεί που η συνέντευξη θα διαρκούσε 25 λεπτά, μιλούσαμε πάνω από 2 ώρες. Κάποια στιγμή στο τέλος του λέω «Μιας που το πιο πιθανό είναι να μην ξαναβρεθούμε, θα ήθελα να μου πείτε κάτι που θα το κρατήσω για πάντα». Μου λέει «Κάνε εσύ αυτό που πρέπει, θα κάνω κι εγώ αυτό που πρέπει και σίγουρα θα ξαναβρεθούμε». Καραγιάννης. Η γυναίκα μου επιμένει πως δεν υπάρχουν καλές και κακές εμπειρίες. Υπάρχουν επεξεργασμένες και ανεπεξέργαστες. Όταν επεξεργαζόμαστε μια εμπειρία, μπορούμε να προχωρήσουμε, να ακούμε πιο καθαρά την καρδιά μας, τον εαυτό μας. Το αυθεντικό λοιπόν δεν είναι το αυθόρμητο. Το αυθόρμητο είναι παρορμητικό, είναι αυτό που λέγεται έρχεται μάλλον ακατέργαστο, χωρίς σκέψη. Αν ακολουθούμε πάντα την πρώτη μας παρόρμηση, αυτό ένιωσα, αυτό έκανα, απομακρυνόμαστε από τον εαυτό μας. Το αυθεντικό είναι ο επεξεργασμένος εαυτός. Είναι η εμπειρία που έχει δουλευτεί μέσα μας. Είναι η στιγμή που δεν ακούμε απλώς την παρόρμηση, αλλά μπορούμε να αφουγκραστούμε βαθύτερα τα συναισθήματά μας, τα βιώματά μας, την καρδιά μας. Τότε μπορούμε να προχωρήσουμε και σε νέες κατανοήσεις. Αν ο καθένας μας επεξεργάζεται ουσιαστικά τον εαυτό του, τότε είναι βέβαιο πως αργά ή γρήγορα θα συναντηθούμε. Έτσι νιώθω ότι μπορεί να το είπε και να μην είχε μαγική χρειά. Προβατάς. Ναι, αλλά να πω κάτι πάνω σε αυτό. Το 1906 ο Κακούζο Οκακούρα, ένας Ιάπωνας διανοούμενος, έγραψε το Ζεν και η τελετουργία του τσαγιού. Λέει κάτι που το βρίσκω εκπληκτικό. Θα το πω σε ελεύθερη απόδοση. Ο πρώτος πρωτόγονος άνθρωπος που πέρασε στο λαιμό της κοπέλας του μια γυρλάντα ύψωσε τον εαυτό του πάνω από τις πρωτόγονες φυσικές του ανάγκες και έγινε ανθρώπινος. Είναι σαν να το βλέπω μπροστά μου. Καραγιάννης, ναι. Στην τελετουργία του τσαγιού εκείνο που είναι σημαντικό είναι οι αργοί ρυθμοί με τους οποίους γίνονται όλα. Δεν είναι απλώς πίνω ένα τσάι. Δεν είναι να βάλεις ένα φακελάκι σε βραστό νερό και σε λίγα δευτερόλεπτα να το πιείς. Είναι μια μυσταγωγία. Αφήνεις τα πράγματα να συμβούν. Δεν τα βιάζεις. Δεν είναι η πράξη το σημαντικό. Είναι η δυνατότητα της συνάντησης. Η αυθεντικότητα αυτής της συνάντησης θέλει χρόνο. Το ίδιο και στην ψυχοθεραπεία. Θέλουμε να πάνε όλα καλά, να προχωρήσουν οι θεραπευόμενοι γρήγορα, αλλά πολλές φορές αυτό που χρειάζεται είναι να ακούσουμε τους δικούς τους ρυθμούς. Το αληθινό προχώρημα δεν είναι κάτι που επιβάλλεται. Δεν είναι μια πράξη που αύριο μπορεί να ακυρωθεί ή να ξεχαστεί. Είναι κάτι που χρειάζεται το χρόνο του για να γίνει γνήσιο, αυθεντικό τελικά. Είναι αυτό που υπερβαίνει την επιβίωση και επιτρέπει την αναζήτηση της ζωής. Προβατάς. Πολύ αργότερα από εκείνον τον πρωτόγονο του Οκακούρα έχουμε το Άσμα Ασμάτων, ένα βιβλίο από τη Βίβλο. Εκεί υπάρχει ο έρωτας του βασιλιά Σολομώντα με μια μαύρη γυναίκα. Εκείνη λέει «Είμαι ωραία και ας είμαι μαύρη επειδή δούλευε στα χωράφια και είχε μαυρίσει από τον ήλιο. Αλλά η αλήθεια είναι είμαι ωραία και είμαι μαύρη». Καραγιάννης. Σήμερα είναι εύκολο να μιλάμε για την αποδοχή των διαφορετικών χρωμάτων. Εγώ κρατώ το εξής. Δεν είναι υπέροχο που ένα τέτοιο κείμενο, έστω και με όρους συμβολικούς, καταγράφηκε, διασώθηκε και θεωρήθηκε ιερό? Τι είναι αυτό που τους έκανε να το επιλέξουν?
Μήπως λοιπόν υπήρχε και μια άλλη ιερότητα μέσα σε αυτή την επιθυμία? Μήπως δεν ήταν μόνο κατανάλωση του άλλου? Μήπως δεν επρόκειτο για ένα ακόμη τρόπαιο στη συλλογή του? Είχε μαζέψει όλες τις Εβραίες, του έλειπε μια μαύρη? Ή μήπως ήταν η στιγμή που είδε κάτι αλλιώτικο, μια διαφορετική ομορφιά σε ένα βλέμμα? Ένα βλέμμα που ήθελε να του πει κάτι άλλο? Επομένως, μπορεί να υπάρχει σε αυτό το κείμενο κάτι που διασώζεται και μας διασώζει. Κάτι που μας επιτρέπει να μιλήσουμε για μια κατανόηση όπου το ιερό και το βέβυλο δεν είναι απαραίτητα διαχωρισμένα. Δεν το κλείνω, το αφήνω σαν ερώτημα.

ρωτάς, μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι πιστεύω πως σε αυτή τη ζωή όλοι είμαστε υποκειμενικοί. Κατηγορούσαν οι αριστεροί επί δεκαετίες τον Μάνο Χατζηδάκη ότι επί Χούντας το 1972 αντί να κάνει αντίσταση έγραψε τον Μεγάλο Ερωτικό. Ο Μεγάλος Ερωτικός, κατά τη γνώμη μου, είναι ο πιο μη προφανής επαναστατικός δίσκος που γράφτηκε στη διάρκεια της Χούντας. Καραγιάννης. Ο Χατζηδάκης ήταν μοναδικός αλλά και ιδιόρυθμος. Αυτός ήταν ο τρόπος του προκειμένου να βγάζει τα προσωπία, να αναδεικνύει το σημαντικό. Όλες αυτές οι ιδιοτροπίες ήταν οι άμυνές του για να αντέχει τις επιθέσεις που δεχόταν από παιδί. Ο Μεγάλος Ερωτικός είναι στάση ζωής, όχι εργαλείο επιβίωσης. Το ερωτευμένος παραπέμπει ότι υπάρχει κάποιος κάποια που μου είναι ελκυστική, ότι τη θέλω, ότι θέλω να την κατακτήσω. Το ερωτικός όμως είναι κάτι διαφορετικό. Είναι ύμνος στη ζωή. Είναι καταξίωση της ανθρώπινης οντότητας. Προβατάς. Είπαμε ότι όλα είναι υποκειμενικά. Άρα πιστεύω ότι ο πιο ωραίος ερωτικός στίχος είναι «Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ». Τελεία. Είναι υπέροχο να το ακούς. Και συνεχίζει «Και αγαπώ και όλο τον κόσμο γιατί ζεις και εσύ μαζί». Δηλαδή δεν σ' αγαπώ μόνο επειδή είσαι ωραία. Σιγά που έγινε και κάτι. Είναι το δικό του βλέμμα που μπορεί να του επιτρέπει να εμπνέεται και να ζει την ομορφιά. Αυτή η αγάπη είναι η δυνατότητα να βλέπεις και όλο τον κόσμο με αυτό το βλέμμα. Βέβαια, τότε μια τέτοια σχέση αγάπης δεν είναι αναλώσιμη, δεν έχει ημερομηνία λήξης, αλλά μπορεί αενάως να εμπνέει. Προβατάς. Ο έρωτας είναι μια κατάσταση όπου η καρδιά περιβάλλει το σώμα. Αντιστρέφονται όλα. Ταυτόχρονα ο εγκέφαλος κάνει όλη τη δουλειά βιοχημικά. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Καραγιάννης. Επιβίωση ή ζωή. Αν μιλάμε για επιβίωση, μιλάμε για σωματικές ανάγκες. Ο έρωτας για τον οποίο μιλάω εγώ είναι στάση απέναντι στη ζωή. Αυτό το αγαπώ και όλο τον κόσμο, αγαπάω και τον εαυτό μου, παρόλο που ξέρω τις ανεπαρκίες του και αρνούμαι να πεθάνω. Αυτό το υπέροχο σύνθημα που γράφαμε στους στίχους όταν ήμασταν φοιτητές, «Δεν θα πεθάνουμε ποτέ, κουφάλα νεκροθάφτη», αυτή η στάση λέει πως δεν δέχομαι η ζωή μου να έχει όρια, να έχει περιορισμούς. Επομένως, η εγκεφαλική και η ορμονική λειτουργία του σώματος δεν είναι ο καπετάνιος του εαυτού που αποφασίζει για την πορεία, αλλά ο τιμονιέρης που εκτελεί τις οδηγίες. Προβατάς, κάποια στιγμή όμως συμβαίνει και ερωτευόμαστε και εκπίπτουμε. Ο έρωτας συμβαίνει ερήμην μας. Αλίμονο αν δεν ερωτευόμαστε την κάθε στιγμή, λέει ο κύριος Καραγιάννης. Προφανώς είναι δύσκολο αυτό. Αν σταματήσουμε να έχουμε ερωτικό βλέμμα προς τη ζωή, είμαστε ήδη πεθαμένοι. Τούτο εδώ το λουλουδάκι στο βάζω μπροστά μας. Πόσες φορές το έχουμε κοιτάξει. Αυτό σημαίνει ζωή. Αυτός είναι ο ερωτικός τρόπος να υπάρχεις. Και αυτό δεν συμβαίνει ερήμην μας, αλλά είναι ο τρόπος που έχω αποφασίσει να υπάρχω. Ο έρωτας αφορά μια στάση ζωής όπου μπορώ να συνεπέρνομαι, να βγαίνω από την αυταρκία μου. Όχι απλώς για να κατακτήσω τον άλλον, αλλά για να σχετιστώ μαζί του. Η γνήσια ερωτική σχέση των ανθρώπων δεν περιορίζεται στις ατέλειες. Δεν σε κάνει να εκπίπτεις, αλλά να εμπνέεσαι. Προβατάς. Όταν ερωτεύεσαι, σου φαίνεται ότι ο άλλος έχει ατέλειες, αλλά είναι τέλειες ατέλειες και σε γοητεύουν. Όταν ξεερωτεύεσαι, αρχίζεις να τις βλέπεις όλο και πιο μεγάλες. Καραγιάννης. Ένα λεπτό, πάλι κολλάμε σε αυτό το θέμα. Μια γνήσια ερωτική σχέση δεν είναι της τάξης πεινάω, τρώω, χόρτασα. Είναι μια αέναη σχέση που πορεύεται παρόλα τα κολλήματα και τη φθορά. Προβατάς,
Τα στερεότυπα δεν πιστεύετε ότι έχουν και μια θετική πλευρά? Η αρνητική πλευρά των στερεοτύπων είναι δοσμένη αφού αφορούν επαναλαμβανόμενα μοτίβα συμπεριφοράς που δεν επιτρέπουν την προσαρμογή σε νέα δεδομένα. Σε ατομικό επίπεδο, αυτό αφορά τους ρόλους που ο κάθε άνθρωπος έχει αναλάβει στο πλαίσιο της οικογένειάς του. Είναι τότε που ο ρόλος γίνεται ένα με τον εαυτό και τον εγκλωβίζει. Σε κοινωνικό επίπεδο, η ανάγκη για δομή που οργάνωνε τις παραδοσιακές κοινωνίες οδηγούσε σε ακαμψία και αυτή η ακαμψία πετούσε στο περιθώριο ανθρώπους οι ολόκληρες κοινωνικές ομάδες προκειμένου να διατηρηθεί. Κακοποιούσε κυριολεκτικά ή μεταφορικά όποιον έφευγε από τις νόρμες. Η θετική πλευρά των στερεοτύπων είναι η επίτευξη ορισμένων σταθερών στοιχείων που αφορούν την προσωπική ή την κοινωνική ταυτότητα. Σε προσωπικό επίπεδο, ο άνθρωπος διαθέτει σταθερές αναφορές που του επιτρέπουν να μην παλινοδεί. Σε κοινωνικό επίπεδο, η κοινωνία προϋποθέτει τη δομή. Τα επαναλαμβανόμενα κοινωνικά στερεότυπα των εορτών και των επετείων, καθώς και η αποδοχή μιας κοινής ηθικής, επιτρέπουν την ύπαρξη κοινών κανόνων, τους σχετίζεστε, κοινών πολιτιστικών αναφορών, κοινού αξιακού συστήματος. Η λειτουργική στάση υπαγορεύει να ζούμε σε μια τέτοια δομή που να επιτρέπει τη σταθερότητα και μια τέτοια ροή που να ευνοεί την προσαρμοστικότητα. Μια ροή που να επιτρέπει το διαφορετικό και το νέο. Διαφορετικά, η ροή γίνεται ρευστότητα που παράγει την ανασφάλεια και την αφόρητη μοναξιά. Αυτό αφορά την έντονη υπαρξιακή μοναξιά που βιώνουν οι άνθρωποι σήμερα, που διαρκώς αυξάνει. Λένε, δεν έχω κριτήρια, δεν έχω κάποιον που να μου είναι σημαντικός, δεν έχω κάποιον για τον οποίο να είμαι σημαντικός, δεν ξέρω πια τι αξίζει στη ζωή. Πρόβατας, είχε πει ο Ρίλκε κάτι πολύ ωραίο, ότι το να αγαπάς σημαίνει να είσαι φύλακας στη μοναξιά του άλλου. Καραγιάννης, προσωπικά το στοιχείο που ορίζω ως αγάπη είναι να αναδεικνύεις τον άλλον σε αυτό που είναι και σε αυτό που μπορεί να είναι. Να αναγνωρίσεις τη μοναδικότητά του. Να μην τον καθορίσεις, αλλά να ευνοήσεις να είναι ο εαυτός του. Αυτό ακριβώς είναι η αγάπη.

προβατάς να συζητήσουμε και για τη σημασία του ψυχικού πόνου που όταν συμβαίνει κυριεύει το μυαλό μας. Ο πόνος αυτός δεν επιδέχεται εξήγηση. Δεν αποδέχεται εξήγηση, δεν θέλω εξήγηση τώρα, άστο. Σε αυτή την περίπτωση η αντιμετώπιση ποια θα έπρεπε να είναι? Έχω καταγράψει μια συγκλονιστική εμπειρία μου στην Αδικία που πληγώνει βιβλίο. Ήταν Ιούνιος πριν από χρόνια. Μου είχαν ζητήσει στην Κύπρο να δώσω μια ομιλία για τη σημασία του πόνου στη ζωή μας. Συμφωνήσαμε να γίνει αρχές Σεπτεμβρίου, όταν θα είχα ελεύθερο χρόνο. Φτάνω στην αίθουσα. Είναι κατάμεστη από ανθρώπους ντυμένους στα μαύρα. Λίγες ημέρες πριν είχε πέσει το αεροπλάνο της Ήλιος. Πρέπει να μιλήσω για τη σημασία του πόνου σε ανθρώπους που βρίσκονται μέσα στο πένθος. Σε ανθρώπους που δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τότε που έχασαν τους δικούς τους. Τα πόδια μου κόβονται. Με ποιο δικαίωμα μπορώ να σταθώ μπροστά τους? Με ποιο δικαίωμα να μιλήσω σε ανθρώπους που ακόμη θρηνούν? Μετά την εισήγηση έρχεται η ώρα των ερωτήσεων. Μια γυναίκα, ντυμένη στα μαύρα, με κοιτάζει και μου λέει: «Ο γιος μου πέθανε, η νύφη μου πέθανε, τα δύο μας εγγόνια πέθαναν, τα είχαν μαζί τους στο αεροπλάνο για να πάνε διακοπές. Το τρίτο εγγονάκι, το μικρό, 3 χρονών, το άφησαν σε μένα. Τι πρέπει να κάνω ώστε ο δικός μου πόνος να μην γίνει πίκρα και να δηλητηριάσει τη ζωή του?» Την ίδια ώρα τα δάκρυά της έρεαν σιωπηλά σαν ποτάμια. Αυτός είναι ο αληθινός πόνος. Δεν κραυγάζει. Δεν γίνεται θέαμα όπως κάποιος drama queen. Είναι εκεί σιωπηλός και αβάσταχτος. Αυτή η γυναίκα είχε πνευματικότητα. Ό,τι μπορούμε να πούμε σήμερα για το πνεύμα, αυτή το ενσάρκωνε. Η ερώτησή της ήταν ήδη η απάντηση. Ήταν στάση ζωής. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν τον γνήσιο πόνο και τον αντιμετωπίζουν γνήσια, γεννούν λύσεις, γεννούν στάσεις υπέρβασης που εκπλήσουν. Τέτοιοι άνθρωποι είναι δάσκαλοι ζωής. Εκεί δεν έχει ερμηνεία. Βέβαια δεν έχει. Το αυτονόητο σε τέτοιες καταστάσεις είναι οι άνθρωποι να βουλιάξουν απελπισμένοι. Γιατί όμως κάποιοι άνθρωποι αντέχουν αυτό το βασανιστικό πόνο? Τι είναι αυτό που τους κάνει να συνεχίζουν όταν η ζωή δεν είναι πια ευχάριστη? Όταν ξέρουν ότι ο πόνος δεν θα φύγει ποτέ εντελώς. Τι είναι αυτό που τους τροφοδοτεί ώστε η περαιτέρω ζωή τους δεν θα είναι συγκάλυψη αλλά υπέρβαση? Τι είναι, λέτε? Έλατε. Αυτά τα ερωτήματα δεν μας επιτρέπουν να κλειστούμε σε εύκολες απαντήσεις ή ιδεολογήματα που να μας κατοχυρώνουν. Φαίνεται όμως ότι αυτή η ψυχική ανθεκτικότητα μπορεί να ανθίζει όπου η κυρίαρχη στάση ζωής δεν εγκλωβίζεται στο να περνάμε καλά, αλλά σε μια επεξεργασμένη πορεία ζωής που δεν περιορίζεται στην ατομική ευχαρίστηση, αλλά που είναι κοινωνός της χαράς και του πόνου του άλλου ανθρώπου. Προβατάς. Αυτό που είπατε τώρα για το δάκρυ έφερε στο μυαλό τον πίνακα του Ντελακρουά, Σφαγή της Κίου, ο οποίος από μόνος του δημιούργησε ένα ολόκληρο φιλελληνικό κίνημα. Η λεπτομέρεια του πίνακα που επηρέασε περισσότερο ήταν το δάκρυ που κυλάει στο μάγουλο και στο χέρι της Ελλάδας που κρατάει ένα νεκρό Έλληνα. Τρέχει ποτάμι το δάκρυ στο χέρι της. Πολλές φορές η σιωπή δεν είναι η μεγαλύτερη ένσταση. Καραγιάννης. Άπειρες είναι οι μορφές της σιωπής. Υπάρχει η ιερή σιωπή του δέους. Η σιωπή της επεξεργασίας. Είναι η σιωπή ενός ηλικιωμένου ζευγαριού σε ένα παγκάκι, καθώς απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα. Υπάρχει η εκοφαντική σιωπή, η σιωπή που κραυγάζει. Είναι αυτή που προηγείται της καταιγίδας.
είναι η σιωπή ενός ζευγαριού πριν από μια μεγάλη σύγκρουση, όταν παίρνουν θέσεις για τη μάχη. Όταν ετοιμάζονται, ψάχνοντας ο ένας τον άλλον, να δουν ποιος θα κάνει την πρώτη κίνηση. Όπως στην ταινία «Ο πόλεμος των Ρόουζ». Ακριβώς. Και δεν είναι μόνο εκεί. Υπάρχουν και οι σιωπές για τις οποίες μιλάτε, αυτές που είναι βαθιά σημαντικές. Στη θεραπεία, για παράδειγμα, όταν λέμε πολλά λόγια, διατρέχουμε τον κίνδυνο να γίνουμε διδακτικοί. Όμως, όσο περνάει ο χρόνος, αν δουλεύει σωστά, τα λόγια λιγοστεύουν. Μαθαίνεις να μιλάς μόνο για το ουσιαστικό. Τότε η σιωπή επέχει θέση επεξεργασίας. Οι μαθητές μου ξέρουν ένα περιστατικό που τους το έχω αναφέρει. Πριν από χρόνια, μου έφεραν μια κοπέλα λίγο πριν τις εξετάσεις. Είχε τεράστιο άγχος. Μπήκε στο γραφείο. Η μητέρα της περίμενε έξω. Ξαφνικά κλείνει τα μάτια της και κοιμάται. Και εγώ τι κάνω τώρα? Μιλάω, δεν μιλάω, την ξυπνάω, δεν την ξυπνάω? Με κοροϊδεύει, την κοροϊδεύω εγώ, κάτι μου λέει? Μέσα στη σιωπή το μυαλό μου έτρεχε ακατάπαυστα σε χίλιες σκέψεις. Ήσασταν οι δυο σας? Οι δυο μας. Η μητέρα της περίμενε στο χολ. Την κοίταζα και σκεφτόμουν. Τι γίνεται τώρα? Τι σημαίνει αυτό για εκείνη? Τι κάνω? Για ποιον λόγο το κάνω? Ο χρόνος κυλούσε αργά. Έριχνα ματιές, μπας και συμβεί κάτι, αλλά τίποτα. Τελείωσε η ώρα και τότε την ξύπνησα. Με κοίταξε, μου χαμογέλασε και σηκώθηκε. Ήρθε η ώρα να πληρώσει η μητέρα της και εγώ σκεφτόμουν. Τι ξεφτύλα είναι αυτή, τι να πληρωθώ, για ποιο πράγμα? Από την άλλη, αν της έλεγα τι είχε συμβεί με την κόρη της, θα την εξέθετα. Η μητέρα της θα μπορούσε να το ερμηνεύσει όπως ήθελε, να της δώσει συμβουλές, να το μεταφράσει μέσα από τη δική της οπτική. Ξανακοιμήθηκε την επόμενη φορά και την τρίτη φορά. Μάλιστα και την πρώτη και τη δεύτερη φορά τη ρώτησα, θέλεις να ξαναέρθεις, έχει νόημα? Και μου απάντησε με σιγουριά ναι. Την τρίτη φορά πριν φύγει μου είπε με ειλικρίνεια, σας ευχαριστώ. Η μητέρα της χαμογελούσε. Κάτι είχε γίνει, κάτι που την είχε βοηθήσει. Ακόμα το επεξεργάζομαι. Αυτή είναι η σιωπή. Ήμουν μόνος απέναντι στην απαιτητική σιωπή της και χρειάστηκε να το επεξεργαστώ απαιτητικά και ας μην είπα τίποτα λεκτικά. Προβατάς. Η ερμηνεία των ονείρων είναι κάτι που σας ενδιαφέρει? Θέλετε να ακούτε τι όνειρα βλέπουν οι ασθενείς σας? Η ερμηνεία των ονείρων, το βιβλίο του Φρόιντ, είναι το μεγάλο σημείο καμπής ως βιβλίο ψυχολογίας. Ναι, βέβαια. Όμως, αυτό γίνεται με ανθρώπους που έχεις σε θεραπεία, σε σύνδεση με τα δεδομένα της ζωής τους, όχι από την πρώτη φορά. Αλλιώς γίνεσαι ένας επιφανειακός ονειροκρίτης. Η κατανόηση του ονείρου απαιτεί να έχεις σχέση με τον θεραπευόμενό σου, να γνωρίζεις στοιχεία για αυτόν, ώστε να μπορείς να μπεις στον κόσμο του. Τότε το όνειρο μιλά πολύ ανοιχτά για τον εαυτό, δίνει πληροφορίες για τα θέματα που τον απασχολούν. Ο ίδιος είναι ο σκηνοθέτης, ο σεναριογράφος, ο πρωταγωνιστής και όλοι οι ρόλοι μαζί. Επομένως, μέσα από αυτό, σου αποκαλύπτει όσα έχει αρνηθεί να διαπραγματευτεί μέσα στην ημέρα. Αυτά που αποθεί. Αυτά που βρίσκονται στο ασυνείδητο και εκεί μπορείς να δουλέψεις, αλλά πάντα σε ένα πλαίσιο. Αν αυτό που λες τον θεραπευόμενό σου δεν του λέει τίποτα, αν δεν του σημαίνει κάτι, τότε δεν έχει νόημα. Δεν είμαστε εδώ για να περάσουμε τις δικές μας ερμηνείες. Γιατί τότε φτιάχνουμε ιστορίες, δημιουργούμε αφηγήματα που δεν είναι δικά του. Η μαγεία είναι η στιγμή που ο θεραπευόμενος θα πει «Α, ναι». Είναι η στιγμή που κάτι του κάνει νόημα. Οικειοφορούσα στιγμή, όπως λέμε. Εκεί που κάτι αναδύεται, κάτι τον πηγαίνει πιο πέρα, κάτι του επιτρέπει να καταλάβει.
Μιλήσατε για ασυνείδητο, όμως το ασυνείδητο δεν είναι μια άλλη μορφή συνείδησης. Εμένα μου μοιάζει σαν να είναι ένας χώρος στον οποίο οι άνθρωποι, οι θελημένα ή αθέλητα, αποθηκεύουμε σκέψεις, αποθούμε καταστάσεις. Έχετε απόλυτο δίκιο, είναι αποθήκη, πατάρι. Δεν το λέω πατάρι γιατί πλημμυρίζει. Μα πλημμυρίζει κάποιες φορές το ασυνείδητο. Είναι οι στιγμές που όσα έχουμε διώξει επιστρέφουν και μας κατακλείζουν. Το ασυνείδητο περιέχει όλες τις αποθήσεις μας, τις φοβίες που δεν θέλουμε να αγγίξουμε, τις ενορμήσεις μας, τα ένστικτά μας, όλα εκείνα που σχετίζονται με τη σεξουαλικότητα, την επιθετικότητα, τη βία, όλα αυτά που φοβόμαστε, γιατί αν βγουν στην επιφάνεια, μπορεί να μην μπορούμε να τα διαχειριστούμε. Εκεί βρίσκονται όλα όσα δεν αντέχουμε, επειδή τα θεωρούμε καταστροφικά είτε για εμάς είτε για τους άλλους. Προβατάς, παρακολουθούσα την ταινία για τον Φρόιντ, η τελευταία συνεδρία του Φρόιντ με τον Άντωνι Χόπκινς και σκεφτόμουν τη φράση του Φρόιντ. Αυτά που δεν μου λένε οι ασθενείς μου είναι πιο ενδιαφέροντα από αυτά που μου λένε. Το έχετε παρατηρήσει να ισχύει με τους δικούς σας θεραπευόμενους? Καταρχάς, η έννοια του ασυνείδητου ήρθε στην επιφάνεια από τον Φρόιντ. Το ασυνείδητο υπήρχε πάντοτε και οι άνθρωποι που στοχάζονταν, που αναρωτιόντουσαν, δεν μπορούσαν παρά να το συναντήσουν έσω σπερματικά. Η μεγάλη συμβολή του Φρόιντ ήταν ότι το έφερε στο φως και ασχολήθηκε σοβαρά με το ασυνείδητο. Του οφείλουμε πάρα πολλά για αυτή τη συμβολή, για αυτή τη συνεισφορά. Ταυτόχρονα έχουμε να εξετάσουμε την ισορροπία ή μάλλον τη διαλεκτική σχέση μεταξύ ασυνείδητου και συνειδητού. Τι είναι, τι πιο υπερισχύει, αν ένα από τα δύο είναι πιο αληθινό. Στο απότερο παρελθόν υπήρχε η άποψη ότι τα πάντα είναι συνειδητά, ότι οτιδήποτε θέλω το αποφασίζω και αφού το επιθυμώ μπορώ και να το κάνω πράξη. Όμως αυτό το σχήμα του θέλω μπορώ είναι πολύ επιφανειακό. Δεν αναγνωρίζει τις εσωτερικές δυνάμεις που δρούν μέσα μας, δυνάμεις που συχνά δεν γνωρίζουμε, αλλά με τις οποίες καλούμαστε να αναμετρηθούμε, να τις αναγνωρίσουμε και να τις διαχειριστούμε. Μέσα σε αυτή τη νέα κατάσταση, όπου το ασυνείδητο ήρθε στην επιφάνεια, αναδείχθηκε ο κίνδυνος να καταστεί το ασυνείδητο μια νέα δικτατορία, δηλαδή να θεωρήσουμε ότι τα πάντα είναι ασυνείδητα. Ό,τι κάνω σημαίνει κάτι άλλο από αυτό που σκέφτομαι, από αυτό που πιστεύω ότι θέλω. Και αυτό είναι επικίνδυνο, γιατί δίνει ένα άλοθη. Δεν φταίω εγώ, δεν ευθύνομαι για τις επιλογές μου, δεν μπορώ να ξεφύγω από τις ενορμήσεις μου. Στην καλύτερη περίπτωση, το πολύ πολύ να γνωρίσω ένα κομμάτι του ασυνειδίτου μου και ίσως να καταφέρω αργότερα να οδηγήσω τα πράγματα διαφορετικά. Η αλήθεια όμως είναι πως ποτέ δεν θα γνωρίσουμε πλήρως τον σκοτεινό εαυτό μας. Ποτέ δεν θα καθαρίσουμε όλο το ασυνείδητο κόσμο που υπάρχει μέσα στη ζωή μας. Είναι ένα έργο ζωής, διαρκούς επεξεργασίας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να παραιτηθούμε. Δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε και δεν οφείλουμε να οδηγούμε εμείς τη ζωή μας και να είμαστε υπεύθυνοι για τις επιλογές μας. Μου αρέσει πολύ η φράση που είπατε, λέει ο Προβατάς, για τη δικτατορία του ασυνείδητου. Αυτό μου έφερε το εξής ερώτημα. Έχουμε εν τέλει ελεύθερη βούληση? Έχουμε, στο μέτρο που γνωρίζουμε τα στοιχεία που επικρατούν μέσα μας και τους περιορισμούς που έχει η ελεύθερη βούληση. Γιατί η ελευθερία δεν είναι απλώς θέμα επιλογών. Επιλογές έχουμε πολλές κάθε μέρα. Οι αναγνώστες μας, για παράδειγμα, έχουν την επιλογή να κλείσουν ή να διαβάσουν μέχρι τέλους αυτό το βιβλίο ή να διαλέξουν ανάμεσα στα χιλιάδες βιβλία ποιο θα διαβάσουν. Αυτά είναι οι επιλογές, δεν είναι ελευθερία. Οι γνήσιες στιγμές ελευθερίας είναι μετρημένες στα δάχτυλα του χεριού του ενός. Είναι εκείνες οι στιγμές που παίρνουμε αποφάσεις συνταρακτικές για τη ζωή μας. Το αυθεντικό στοιχείο μιας υπεύθυνης ελευθερίας είναι η αγωνία. Η αγωνία είναι παρούσα γιατί παίρνεις ρίσκο, αλλά στέκεσαι απέναντι σε αυτό το ρίσκο υπεύθυνα.
ξέρεις ότι δεν συμφέρει να είναι το τελευταίο ρίσκο της ζωής σου. Αν προχωράς υπεύθυνα, θα επιλέξεις κι άλλα. Εκεί λοιπόν, σε αυτές τις σπάνιες στιγμές, είναι που υφίσταται η ελευθερία. Όταν καθορίζουμε τους στόχους μας, όταν θέτουμε τα κριτήρια με τα οποία θα παίρνουμε αποφάσεις, είναι τα κομβικά εκείνα σημεία όπου υπάρχει ένα πριν και ένα μετά. Όχι όπως στα διαφημιστικά των αισθητικών επεμβάσεων, αλλά εκεί όπου αναδύονται υπαρξιακές βαθιές ερωτήσεις και καλούμαστε να απαντήσουμε. Αρκεί να τίθενται οι ερωτήσεις, φίλοι ακροατές. Έχουμε ξαναπεί ότι πολλές φορές οι χριστιανοί θεωρούμε ότι δεν πρέπει να έχουμε καμία ερώτηση, γιατί γνωρίζουμε ήδη όλες τις απαντήσεις από τους πατέρες Εκκλησίας και τους Αγίους. Αυτό όμως δεν είναι αληθές, γιατί δεν τις έχουμε κατανοήσει. Γιατί οι ερωτήσεις αυτές πιθανόν να μην είναι δικές μας ερωτήσεις, αλλά να ήταν ερωτήσεις άλλων, των πατέρων ή των Αγίων ή ανθρώπων της εποχής τους, τις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν με τη ζωή τους ολόκληρη. Εμείς λοιπόν πρώτα πρέπει να μας αγγίξουν οι ερωτήσεις αυτές, να τις θεωρήσουμε σημαντικές για τη ζωή μας, κρίσιμες, και τις απαντήσεις που έδωσαν οι πατέρες να τις βιώσουμε, όχι απλά να τις μάθουμε απ' έξω. Δημήτρης Καραγιάννης, το ένιγμα της ανθρώπινης ύπαρξης, συνομιλίες με τον Μάκη Πρόβατα, εκδόσαρμος. Φίλοι ακροατές, χαίρετε.

0: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πυραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πυραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Η θαυματουργή εικόνα Παναγία Παντάνασα βρίσκεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου Αγίου Όρους, σε μια καταπράσινη περιοχή δίπλα στη θάλασσα, στη βορειοανατολική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου. Πρόκειται για εικόνα του 17ου αιώνα, που ως το 1990 βρισκόταν στη Νέα Σκήτη, στη δυτική πλευρά του Άθου, όμως μετά τη μετατροπή της μονής σε κοινόβιο, ο γέροντας Ιωσήφ την έφερε εδώ και οι πατέρες την τοποθέτησαν στο αριστερό προσκυνητάρι του Καθολικού. Σύμφωνα με το ιστορικό της, μία μέρα ένας νέος από την Κύπρο μπήκε στο ναό να προσκυνήσει την εικόνα. Ο γέροντας Ιωσήφ ο Βατοπεδινός είδε την εικόνα να αστράφτει και μία αόρατη δύναμη έριξε το νεαρό κάτω. Μόλις συνήλθε, εξομολογήθηκε με δάκρυα στους πατέρες ότι ζούσε με απιστία, καταφρονώντας τις εντολές του Θεού και επιδιδόταν στη μαγεία. Έτσι, η θαυματουργική επέμβαση της Θεοτόκου υπό τις εικόνες της Παντάνασας έπεισε το νεαρό να αλλάξει ζωή. Η εικόνα αυτή έχει επίσης τη χάρη να θεραπεύει την ασθένεια του καρκίνου. Πολλές περιπτώσεις είναι καταγεγραμμένες με καρκινοπαθείς που έχουν θεραπευθεί μετά την ανάγνωση του παρακλητικού κανόνα. Ακόμα και στη Ρωσία, που έχουν σταλεί δύο αντιγραφά της, έχουν σημειωθεί πολλά θαύματα. Τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παντάνασα ψάλουν βατοπεδινοί.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσύνη σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριο σου μόνο.

Υγεία σωτηρία, επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής.

ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής Ταύτης, των δωρητών, αφιερωτών και συνδρομητών αυτής.

Πρεσβείες της Πανακράντου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, χάριτη και σκέπτης τιμίας και Παναγκυράτου αυτής Αγίας Ζώνης, δυνάμνη τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων εμπουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του τιμίου

Athanasiu Κυρίλου Ιωάννου του Λεϊμονός Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρη Σπυρίδωνος Επισκόπου,

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ενε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Δόξα σε Θεό, ημών δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός αληθινός Θεός ημών, δες πρεσβείας εις Παναχράντου, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Ευαρθένου Μαρίας, χάρτη και σκέπη της τιμίας και Παναγκράτα αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών και Κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης, Νικολάου Αθανασίου και Αντωνίου, και των Οσίων Πατέρων ημών Ευδοκίμου Μαξίμου και Ιωακήμ των Οφανών και Θαυματουργών και πάνων των Ενασκήσει και Αθλήσει Διαλαμψάντων, εν τη Αγία Μονή Ταύτη και εν το Αγιονί Μόρι τούτο. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάνων των Αγίων, ελεήσει και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Παντάνασα. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Αγίου Όρους.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
7: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι.
8: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
7: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος, Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

Είχαμε μεγάλη χαρά προχθές. Σεβαστέ μου γέροντα και αγαπημένοι αδελφοί μου, κατά την εορτή της υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού μας. Τόση χαρά που δεν ξέραμε τι να την κάνουμε και πώς να την μεταχειριστούμε. Και αυτό είναι δικαιολογημένο, αφού ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, όπως μας λέει η Αγία μας Εκκλησία. Ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός μας άνοιξε τον Παράδεισο, μας έβαλε στη Βασιλεία. Και μας προσφέρει όλα τα καλά, κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Και αποδεικνύει τη μέγιστη αγάπη του Θεού στους ανθρώπους και στον κόσμο, κάθε εποχής και στους αιώνες. Η ψυχή μας και η καρδιά μας και η σκέψη μας συγκινείται με αυτή την αγάπη και εφραίνεται και συνάμα αισθάνεται ασφάλεια και αρχοντιά. Παραβαίνοντας την εντολή του Θεού στον επίγειο Παράδεισο, επέσαμε. Δεν κρατήσαμε τη θέση μας. Φύγαμε μακριά από τον Κύριο. Γίναμε εχθροί Του και ζούσαμε ως άθεοι εν το κόσμο. Έρχεται ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός και ό,τι απέρευσε και απορρέει από Αυτόν και μας έφερε πάλι κοντά Του. Είναι σύμβολο ο Σταυρός, συμβάλλει στη σωτηρία μας. Μας φέρνει κοντά στο Θεό, μας φέρνει στον Πατέρα μας, μας φέρνει στις ρίζες μας, μας φέρνει στη χαρά μας. Γι' αυτό και τόση χαρά στην Εκκλησία, ιδιαίτερα αυτή την Αγία ημέρα της υψώσεως, της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Πώς και με τι να ευχαριστήσουμε το φιλάνθρωπο Χριστό μας για αυτή του την αγάπη, για αυτή τη θυσία και τη μεγάλη του προσφορά. Εμείς τουλάχιστον ας προσπαθούμε να ανταποκρινόμεθα στο μέγεθος μιας τέτοιας αγάπης. Και ο Κύριος, καθώς μας βλέπει να αγωνιζόμεθα και να προσπαθούμε προς αυτό, χαίρεται και εφραίνεται και μας ευλογεί και με τα δυο του τα χέρια. Και είναι κοντά μας και δεν μας αφήνει με τίποτε. Φεύγοντας από τον επίγειο Παράδεισο, ο άνθρωπος, όπως είπαμε, δυσκολεύτηκε. Άφησε τη σταθερότητα και την ασφάλεια που είχε κοντά στο Θεό και μπήκε στην αστάθεια και στην ανασφάλεια και δυσκολεύτηκε αμέτρητα. Η αγάπη όμως του Κυρίου δεν μας το κράτησε.
μας συγχώρεσε. Ήλθα από κοντά μας, γιατί χωρίς το Θεό ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει, δεν μπορεί να υπάρξει. Τρελαίνεται στην κυριολεξία, γίνεται κόλαση η ζωή του και είναι ταλαιπωρία και σύντριμμα αυτή. Είναι σταυρός με την έννοια πια της δυσκολίας και των βασάνων και υποφέρει και άκρη δε βρίσκει. Όταν όμως μπει στην περιοχή του Σταυρού του Χριστού και κάνει τον καλό του αγώνα, τότε το κλίμα αλλάζει, μεταβάλλεται και διαφοροποιείται. Το καταλαβαίνουμε ήδη στις ψυχές μας όταν αυτό αρχίσει να γίνεται. Γλυκαίνει η ζωή μας, γαλινεύει η καρδιά μας, καταλαγιάζει το πνεύμα μας και όλα γίνονται διαφορετικά. Αυτή είναι η εμπειρία της χριστιανικής ζωής. Αυτό είναι το δικό μας ορθόδοξο βίωμα. Και γι' αυτό, σαν γευθούμε έστω και λίγο τα νάματα της Θείας Χάριτος και αυτή την ομορφιά της αγάπης του Χριστού μας, δεν θέλουμε να φύγουμε από κοντά Του. Δεν θέλουμε να φύγουμε με κανέναν τρόπο. Και όταν κάποτε ο Χριστός μιλούσε σε ένα μέρος εκεί στη Γαλιλαία, στην έρημο, και έλεγε στους ακροατές του για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και οι περισσότεροι παρανόησαν και σκανδαλίστηκαν και σηκώθηκαν και έφυγαν, τρέχει κοντά στον Ιησού μας ο Απόστολος Πέτρος και του λέει: «Κύριε, έφυγαν. Έφυγαν. Δεν μπορούν να αντέξουν. Δεν μπορούν να βαστάξουν. Έφυγαν». Και ο Ιησούς τι του είπε? «Μήπως και εσείς θέλετε να φύγετε? Μήπως και εμείς θέλετε υπάγειν?» Αυτό είναι η Εκκλησία. Αυτός είναι ο Χριστός. Όλα τα στηρίζει στο όστις θέλει που ο ίδιος μας είπε. Στην ελευθερία. Και ο Πέτρος τότε, έχοντας αυτή την εμπειρία, τη μικρή τη μεγάλη που είχε, της παρουσίας και αγάπης του Θεού στη ζωή του, του είπε: «Σε ποιο να πάμε? Πού θα πάμε? Πού θα πάμε, Κύριε? Εσύ έχεις ρήματα αιωνίου ζωής. Κοντά σου θα μείνουμε ό,τι και αν γίνει». Τι έμεινε? Έστω και αν τον αρνήθηκε, έστω και αν δυσκολεύτηκε, έστω και απέραστο οτιδήποτε, έστω και αν εσταυρό στο τέλος της ζωής του, δεν άφησε τον Κύριο, γιατί είχε πάρει αυτή τη γλυκύτητα της δικής του αγάπης. Σύμφωνα με το γεύσαστε και είδατε ότι Χριστός ο Κύριος. Γιορτάσαμε λοιπόν προχθές και γιορτάζομαι και στη συνέχεια με τα μεθέορτα αυτή τη μεγάλη χριστιανική εορτή της παγκοσμίου υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Και έχουμε, όπως είπαμε και στην αρχή, χαρά μεγάλη. Και ενούμε και ευλογούμε το φιλάνθρωπο Κύριο για αυτά του τα δώρα, για τον Τίμιο Σταυρό του και ό,τι απέρευσε από αυτόν. Και είναι μεγάλη χάρη του, μεγάλη δωρεά του. Η Αγία Εκκλησία
Έχει το μεγαλύτερο κοιμήλιο στους αιώνες και θα έχει. Είναι ο Τίμιος και Ζώπιος Σταυρός, τον οποίον με την καυχήσεως ιεράς επιδεικνύει και με τον οποίον κάνει θεαμβευτικές λιτανίες και πορείες και εγκαυχάται χριστιανική ψυχή, γιατί δι' αυτού μας έσωσε ο Κύριος, όπως και οι άνθρωποι στους αιώνες, αν έχουν κάποιο μέσον, αν έχουν κάποιον δυνατό στον κόσμο τούτο, το δείχνουν, καμαρώνουν, εναυρύνονται και λένε εγώ έχω αυτόν, έχω μπάρμπα στην κορώνη, δεν είμαι έτσι εγώ, δεν είμαι ο τελευταίος. Αν αυτά τα ανθρώπινα τα λέμε από αδυναμία οι άνθρωποι ή και από ανάγκη, πόσο μάλλον εδώ, με το καύχημα των καυχημάτων, με το φύλακα πάει στις οικουμένης, τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό, δεν πρέπει αληθώς να εγκαυχόμεθα. Εν Κυρίω, και αλέμε Χριστέ και Θεέ, πολύ σε ευχαριστούμε. Εσύ είσαι τα πάντα. Έδωσες και δίνεις ρέστα για μας. Και ποτέ μα ποτέ δεν μας αφήνεις. Ο Τίμιος Σταυρός είναι του Χριστού το τρόπαιον. Όπως ακούσαμε προχθές και διαβάζουμε στις συνεχόμενες ημέρες στους ύμνους της Εκκλησίας μας για την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός λοιπόν είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι μεγάλη χαρά και είναι τρόπαιον νίκης. Τρέπει από εκείνο το τρόπαιον, τρέπει εις φυγήν τους δαίμονες, τα πάθη, το θάνατο,

Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και ο ουρανός, όπως λένε πάλι τα τροπάρια, έδειξε απαλά. Αυτό σημαίνει υπέδειξε. Ξού και υποτακτική έγκληση που έχουμε στην γραμματική και στο συντακτικό. Έδειξε απαλά. Χωρίς τρόπο που να φοβίζει, που να εκβιάζει, που να τρομοκρατεί. Έδειξε απαλά. Τι είναι η γλώσσα μας. Έδειξε απαλά ο ουρανός του Σταυρού το τρόπαιον. Αυτόν ο οποίος ενίκησε και έτρεψε εις φυγήν τον δαίμονα και τα υπόλοιπα. Το έδειξε πού? Στον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Ο οποίος είτε ο πιστός και ευσεβής. Δεν είναι ο χριστιανός ακόμη. Του έδωσε ο Θεός τα σκύπτρα της ρωμαϊκής αρχής. Και έγινε το μέγα θαύμα στην ψυχή του πρώτα και κύρια. Δηλαδή, τον άλλαξε. Όπως είπαμε και στην αρχή, τον έβαλε στη λυκύτα της χριστιανικής πίστεως και ζωής. Άλλαξε η ψυχή του, η σκέψη, τη ζωή του, τα φρονήματά του. Και εδώ είναι η επιτυχία της Εκκλησίας. Η οποία η Εκκλησία μας, η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία, τι έκανε? Έπεισε και τον Κέσαρα να γίνει χριστιανός, ο οποίος πριν Κέσαρ, οι αυτοκράτορες δηλαδή της Ρωμαϊκής Αρχής, ήταν διώκτε φοβεροί. Έπεισε τον καλοπροαίρετο και καλοκάγαθο Κωνσταντίνο να ακολουθήσει το αρνίον, να γίνει χριστιανός και μάλιστα ο πρώτος βασιλεύς των χριστιανών. Και εφόσον έγινε και ο αυτοκράτορ της Ρώμης χριστιανός, το Ευαγγέλιο έφτασε έως εσχάτου της γης. Επήγε παντού, εισπάσαν την γη. Γιατί το φως του Ευαγγελίου είναι ζηλότυπο. Δηλαδή θέλει και επιθυμεί και κάνει τα πάντα προκειμένου να μπει στις ανθρώπινες ψυχές και υπάρξεις και να τις φωτίσει. Μας κυκλώνει συνεχώς. Μας πολιορκεί αδιαλείπτως. Και επιμένει πάντοτε στο να μας ελεήσει. Στο να μας ελεήσει. Και μας επισκέπτεται η καλοσύνη του Χριστού με διάφορους τρόπους, προκειμένου να ανοίξει την ψυχή μας. Είτε προσφέροντας ελέη και εκτιρμούς και ευεργεσίες και δώρα, είτε προσφέροντας δοκιμασίες και βάσανα. Και τα δύο είναι καλά. Θα έλεγα το δεύτερο είναι καλύτερο. Να ο Σταυρός. Το δεύτερο είναι το καλύτερο, διότι μας κάνει και φιλοσοφούμε αφενός και αφετέρου πλαταίνει την ψυχή μας και τη ζωή μας. Εν θλίψη πλατινάσμε. Και τότε τι κάνουμε? Ενθυμούμεθα τον ποιητή μας, τον Κύριό μας, τον Θεό μας, εν θλίψη εμνής ημέν σου, λέει Παλαιά Διαθήκη. Και τι γίνεται? Ανήμεθα καλοπροαίρετη, ανοιγόμεθα προς Αυτόν. Και ο Κύριος

με το φως του, άλλωστε αυτός είναι το φως του κόσμου, μπαίνει στην ψυχή μας. Όπως η φύση αποστρέφεται το κενό κατά τους επιστήμονας, έτσι και η χάρις αποστρέφεται το κενό στις ψυχές μας. Δεν θέλει να είμαστε άδειοι, δεν θέλει να είμαστε κενοί, δεν θέλει να είμεθα χωρίς αυτήν, δεν θέλει να είμεθα χωρίς Θεόν, δεν θέλει να είμεθα εν χώρα και σκιά θανάτου. Γι' αυτό και κάνει τα πάντα η θεϊκή χάρις, η πανσθενής και παντοδύναμος και δραστική, κάνει τα πάντα προκειμένου να μας ελεήσει. Να μας ελεήσει. Αν ξέραμε και αν βλέπαμε και αν καταλαβαίναμε τι τρόπους και τι μέσα μετέρχεται ο Θεός προκειμένου να ελεήσει και να σώσει τον καθένα μας, το λιγότερο θα τρελανόμαστε από τη χαρά μας. Άλλωστε τι θέλουμε όλοι και τι επιζητούμε? Να μας προσέχουν, να μας φροντίζουν, και μάλιστα εμάς και όχι τους άλλους. Και να κάνουν τα πάντα, να μας καταλαβαίνουν, να μας τιμούν και να μας προτιμούν. Όλα αυτά στο μέγιστο και μοναδικό βαθμό τα κάνει και για όλους μας, αλλά και για τον καθένα μας χωριστά, ο φιλάνθρωπος Χριστός μας, ο δικός και καταδικός μας. Έτσι λοιπόν, βλέποντας την καλοπροαίρετη ψυχή του μεγάλου Κωνσταντίνου, τι έκανε ο Χριστός? Μπήκε σε αυτήν με την προκαταρτική χάρη, όπως λέει η Εκκλησία, η δογματική μας. Μπήκε σε αυτόν, του άναψε φωτιές ο ήλιος της δικαιοσύνης, και καθώς ανέλαβε τα σκύπτρα της δυτικής ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, αισθάνθηκε απέναντι στον Χριστό υποχρεωμένος, με την καλή έννοια. Έπεσε φιλότιμο, λέει: Χριστέ μου, εσύ έκανες αυτό για μένα το καλό και μας αγαπάς τόσο, εγώ να μην κάνω τίποτα για τους ανθρώπους, τίποτα για τους υπηκόους, τίποτα για τα παιδιά σου, τίποτα για τους εχθρούς σου, αυτή είναι η Εκκλησία, τίποτα. Βοήθησέ με, Κύριε, να κάνω. Η μητέρα του, η Αγία Ελένη, τον είχε μεγαλώσει. Πώς όμως? Αρχοντικά, δημοκρατικά, ελεύθερα. Πρώτα με το παράδειγμά της, με την προσευχή της, με την αγάπη της. Και ύστερα με όποιο άλλο θεμητό τρόπο. Ποτέ όμως δεν τον ανάγκασε ούτε να βαπτιστεί, ούτε τον εξεβίασε να γίνει χριστιανός, που κάνουμε πολλές φορές εμείς. Όχι. Άφηνε να μιλήσει ο Θεός. Άφηνε να έρθει η ώρα του Θεού. Εμείς πολλές φορές βιαζόμαστε και τα κάνουμε συνήθως θάλασσα. Τα κάνουμε θάλασσα. Και λένε οι σοφοί της Ανατολής, ο Θεός δεν βιάζεται, ο διάβολος βιάζεται. Ο Θεός μας έβαλε στον επίγειο παράδεισο να ασκηθούμε, να κάνουμε υπακοή στο θέλημά του, για να μπορέσουμε να ανέβουμε από τη γη στον ουρανό. Εμείς όμως, με την εισήγηση και συμβουλή του διαβόλου, βιαστήκαμε. Θέλαμε να θεωθούμε μια ώρα αρχίτερα, με τρόπο που δεν όρισε ο Θεός. Και από εκεί και πέρα, πέσαμε. Δυσκολευτήκαμε. Έγινε όλο αυτό που γνωρίζουμε. Και ο Κύριος δεν μας το κράτησε. Αυτό το συγκινητικό σε αιώνες δεν το κράτησε.
και όλο θα έπρεπε να τιμωρήσει τον ένοχο και το φταίχτη. Τι κάνει? Τον αγκαλιάζει. Σαρκώνεται ο Θεός. Παίρνει επάνω του όλο τον άνθρωπο, τον πεσμένο άνθρωπο, και με τα πάθη και το σταυρό και την Ανάσταση τον ξαναφέρνει στον Παράδεισο. Τον ξαναφέρει στον Παράδεισο. Έτσι λοιπόν, λαβωμένος από αυτή την αγάπη του Ιησού, ο Μέγας και Άγιος Κωνσταντίνος, και καθώς ωραία το είχε αναθρέψει η μητέρα του, θέλησε να βοηθήσει τους ανθρώπους και του ζήτησαν βοήθεια από τη Ρώμη, που βασίλευε εκεί ο συνάρχοντάς του Μαξέντιος, ο οποίος εφέρετο στους υπηκόους του σαν να ήσαν ανδράποδα, σαν να ήσαν δούλοι, σαν να ήσαν ένα τίποτε, και υπέφεραν και στέναζαν κάτω από την τυραννία και κάτω από την κακία του. Και ζήτησαν λοιπόν τη βοήθεια και τη συνδρομή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Ιού του Κωνσταντίου του Χλωρού και της Αγίας Ελένης. Και εκείνος προθυμοποιήθηκε να βοηθήσει. Άλλωστε έβλεπε θεόσδοτη την ευκαιρία να δώσει και αυτός, με την εξουσία που είχε τώρα και με τον τρόπο, ένα χέρι βοήθειας στους ανθρώπους και μάλιστα της αυτοκρατορίας. Πήρε λοιπόν το στρατό του και ήρχε το από τη Δύση, από τις Γαλλίες, όπως λέει και ο ιστορικός Θεοφάνης, ο χρονογράφος και Άγιος και ομολογητής, που είναι η σημερινή Γαλλία και Πορτογαλία, Ισπανία, όλα αυτά εκεί, και Βρετανία. Εκεί ήταν το κράτος, αυτό το κληρονόμησε ο πατέρας του Κωνσταντίος στα 306 μετά Χριστόν που εκοιμήθη. Και ήρχε το προς Ανατολή. Στο δρόμο έμαθε ότι ο Μαξέντιος είχε περισσότερο στρατό, πολυπληθέστερο και καλύτερα εξοπλισμένο και αξιόμαχο. Ήρθε σε δυσκολία και σε απορία και έφτασε σε θαυμασμό. Δηλαδή, τι θα γίνει, τι θα κάνω? Και παρακαλούσε ενδόμηχα τον εσταυρωμένο και αναστημένο Χριστό να του δώσει σημείο, να του δείξει τι να κάνει. Και ο Κύριος του υπέδειξε, όπως ακούσαμε στο ιερό κείμενο του ύμνου. Του έδειξε απαλά. Τι του υπέδειξε? Σταυρού το τρόπαιο, το όπλο, το μέσον. Στον ουρανό, καθώς ήρχε, όπως λέει το συναξάριο της ημέρας, στο δρόμο προς τη Ρώμη, εκεί στο κατά μεσήμερο, κάτι του λέει μέσα του, κοίτα πάνω, και κοιτάζει στον ουρανό, προς τον ουρανό, και τι βλέπει? Έναν ολόλαμπρο σταυρό φτιαγμένον με φωτεινά άστρα, έναν άστρινο σταυρό που φεγκοβολούσε.
και κάτω στη βάση να γράφει με γράμματα λατινικά και στα ελληνικά εν τούτο νίκα. Μ' αυτό και δι' αυτού να νικάς. Είχε απορία και συνάμα μεγάλη χαρά. Αυτό ήταν θεοφάνεια, ήταν αποκάλυψη Κυρίου. Ήταν πρόσκληση του Θεού. Τον εκάλεσε τον Κωνσταντίνο στην εκκλησία του εξ ουρανού ο Κύριος, για του Σταυρού, όπως κάλεσε και τον Απόστολο του Παύλο στη Δαμασκό, στην πορεία. Και όπως λένε ιστορικοί, είδε το βράδυ τον Χριστόν Κυρίου, τον Ιησού Χριστό μας, και του έδωσε οδηγίες, του είπε τι είναι αυτό και τι να κάνει. Θα κάνεις ένα φλάμπρο, του λέγει, μία σημαία. Σημαία που έχουμε είναι του Χριστού, που την έκαμε δώρο ο Κύριος στο μεγάλο Κωνσταντίνο. Και θα προπορεύεται αυτή η σημαία του στρατεύματος και θα νικάς, όπως σου γράψα και στον ουρανό. Και θα νικάς. Υπερεχάρι ο Μέγας Κωνσταντίνος. Και αμέσως έδωσε εντολή να φτιάξουν ένα σταυρό όμοιον με εκείνον που είδε στον ουρανό. Τον έφτιαξαν με πολύτιμα πετράδια. Σήμερα σκανδαλίζονται κάποιοι και λέει, γιατί να βάλουμε τα χρυσά στην εκκλησία, γιατί να βάζουμε το καλύτερο και δεν το χρησιμοποιούμε αυτό να το δώσουμε στοχούς και να βάλουμε στο πικιούδας αυτό με το μύρο. Μα στο Θεούλι μας τι θα κάνουμε δώρο, αδελφοί και πατέρες? Ό,τι καλύτερο έχουμε. Ό,τι καλύτερο έχουμε. Άλλωστε Κύριος μας έδωσε ό,τι καλύτερο έχουμε, την ψυχή μας. Είναι δώρο του η ψυχή. Και μια ψυχή δεν εξισώνεται με όλο τον κόσμο, λέει ο Χριστός μας στο Ευαγγέλιο. Είναι το καλύτερο η ψυχή μας. Και πρώτα και Κύριε ακόμη και από αυτό. Ο Κύριος τι έκανε για μας? Το καλύτερο και το κάλλιστο. Μας έπλασε, πέσαμε και μας ξανάπλασε. Και μας έδωσε το αίμα του και τη ζωή του. Δεν λογάριασε τίποτα ο Χριστός, ούτε τη δόξα του, ούτε τη ζωή του, ούτε τίποτε, αλλά τα έδωσε όλα θυσία για τη δική μας σωτηρία. Έτσι αισθανόντουσαν και ένιωθαν και δικαίως οι βυζαντινοί μας πρόγονοι που έφτιαχαν χρυσούς σταυρούς, υπέροχες εκκλησίες, πολύτιμες εικόνες, ιερά άμφια και τόσα άλλα, και τα πρόσφεραν στη λατρεία του Κυρίου. Ο Μέγας Βασίλειος φορούσε στην καθημερινή του ζωή τα πιο φτωχικά ενδύματα και υπηρετούσε στη βασιλιάδα και οπουδήποτε. Όταν όμως ήθελε να ιερουργήσει, φορούσε τα καλύτερα άμφια. Για τώρα, λέει, πια ο Βασίλειος δίνεται Χριστός. Έτσι. Τα λεφτά, γιατί υπάρχουν κάτι ξύπνοι στις ημέρες μας που λένε διάφορα και τους πειράζει. Εκείνοι όμως στα εξοχικά τους, και έχουν πολλά αυτοί, περισσότερα από εμάς που δεν έχουμε, και στα παλάτια τους και στα υπόλοιπα, βάζουν ό,τι καλύτερο και καλά κάνουν. Καλά κάνουν. Δηλαδή για το Θεούλη, για την Παναγία, για τους Αγίους, να μην βάλουμε τίποτα καλό? Μα τη δική μας λατρεία εκφράζει, δεν τα έχει ανάγκη ο Χριστός. Όχι, δεν τα έχει ανάγκη ο Χριστός. Έχουμε εμείς όμως ανάγκη. Γιατί? Για να δείξουμε τη λατρεία μας, για να δείξουμε την αγάπη μας, για να δείξουμε ότι τα κάνουμε θυσία όλα, Χριστέ, και να σου εκφράσουμε και την ευγνωμοσύνη μας, το πόσο καταλάβαμε αυτό που έκανες και κάνεις για μας. Είναι ψηλά γράμματα για τις ημέρες μας, γιατί έχει ανατραπεί η κλίμακα των αξιών.
αλλά η πραγματικότητα παραμένει πάντοτε η ίδια. Έβαλα λοιπόν, γιατί βλέπω περνάει και η ώρα, τελειώσαμε ήδη, και τι είπαμε, τίποτα, και τα είπαμε κιόλα. Έβαλε πρώτου στρατεύματος τον Τίμιο και Ζωπιό Σταυρό να προπορεύεται και να ακτινοβολεί. Τον κράταγαν στρατιώτες, τυχεροί στρατιώτες. Ήταν η πρώτη σημαία του κράτους του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Γι' αυτό και σήμερα όλοι οι αντίθεοι και όλοι οι εχθροί της Εκκλησίας και της πατρίδος, όταν βλέπουν τη σημαία μας, τους πιάνει τελείριο. Την καίνε, την ποδοπατούν. Η σημαία δεν χάνει την αξία της, ό,τι να κάνουν. Δείχνουμε όμως εμείς τι έχουμε στην ψυχή μας και δείχνουμε το πόσο έχουμε δυσκολευτεί. Σημαία λοιπόν του Μεγάλου Κωνσταντίνου είναι η σημαία του Χριστού, είναι η σημαία της Εκκλησίας, είναι η σημαία της ελληνοορθόδοξης πατρίδος μας. Και κάτω από αυτή τη σημαία πολέμησαν γενναίοι και σπουδαίοι και έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος σε όλους τους αγώνες του έθνους μας από παλιά μέχρι σήμερα. Και εμπνεύστηκαν από θυσία του Χριστού και πρόσφεραν και εκείνοι το αίμα τους και τη ζωή τους για την πίστη και για το γένος. Προχωρούσαν λοιπόν για να επανέλθουμε προς τη Ρώμη και αντίκρισαν την αιωνία πόλη. Και εκεί στον Τίβερη ποταμό είχε αντιπαραταχθεί ο Μαξέντιος να αντιμετωπίσει τη Μουλβία γέφυρα να αντιμετωπίσει στα 312 μετά Χριστόν φυσικά 28 Οκτωβρίου τον ερχόμενο προς αυτόν Μεγάλο Κωνσταντίνο και το στρατό του. Του είδε ο Μέγας Κωνσταντίνος και οι λοιποί τα χρειάστηκαν λιγάκι, αλλά ο Τίμιος και ο Ζωπιός Σταυρός που προεπορεύεται τους εμψύχωνε όλο και συνεχώς. Άστραφτε ο Τίμιος Σταυρός, φεγκοβολούσε ο Τίμιος Σταυρός και σκόρπιζε αισιοδοξία και ανάσταση, θάρρος και δύναμη, ομορφιά και ουρανό. Και τι έγινε τότε? Ακόμη πριν αρχίσει η μάχη των δύο αντιπάλων, πολλοί στρατιώτες του Μαξεντίου, που ήσαν χριστιανοί, αλλά και άλλοι καλοπροαίρετοι, και μη χριστιανοί, βλέποντας τον Τίμιο Σταυρό, εσαγηνεύτηκαν, ελαβώθηκαν, εχμαλωτίστηκαν και τι κάνουν, αυτομόλυσαν, άφησαν το στράτευμα του Μαξεντίου και ήρθαν και συμπαρατάχθηκαν με το στρατό του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Μόνο με τη θέα και την παρουσία και τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, με το τρόπαιον του Σταυρού, ετράπησαν, αλλοιώθηκαν, άλλαξαν, τους ενίκησε, τους αλλίευσε, τους έφερε κοντά του. Ο Μαξέντιος τα χρειάστηκε. Τα χρειάστηκε. Και αμέσως, βλέποντας τον Τίμιο Σταυρό, καθώς και οι αφοσιωμένοι του, αντί να λιωθούν, ήταν κακοπροαίρετος, εξαγριώθηκαν, τσέπιασε μανία
τους χτύπησε περισσότερο το κακό. Γιατί ο δαίμον δεν αντέχει το σταυρό. Φρύτη γάρ και τρέμει, μη φέρον καθοράν αυτού την δύναμη. Και τι έγινε? Επετέθησαν. Όρμησαν. Αλλά ο Μέγας Κωνσταντίνος και το στράτευμά του με τη δύναμη τη Μιού και Ζωπή Σταυρού τελικά κατήγαγαν νίκη περηφανή. Σε λίγο διεπίστωσε ο Μαξέντιος ότι ο στρατός του ευηλίασε και εγκατέλειψε τη μάχη και τράπης φυγήν, άτακτον φυγήν. Τόσο πολύ που καθώς περνούσαν πάνω από τη Μουλβία γέφυρα μπουλουκιδών και αθρώοι, εκεί υποχώρησε υπό το βάρος τόσων στρατιωτών και ύπων και αρμάτων και έπεσε. Και πήγανε περισσότεροι και τάφησαν στα νερά του Τιβέρεως ποταμού. Και έτσι ελευθερώθηκε η Ρώμη από έναν τύρανο, το Μαξέντιο. Ο Μέγας Κωνσταντίνος εισήλθε στη Ρώμη ως νικητής προπορευωμένου πάντοτε του Τιμίου Σταυρού. Όπου τον αποθέωσαν τον Τίμιο Σταυρό, τον νικητή Κωνσταντίνο και του συναυτό. Εκείνος τότε ευχαρίστησε τον Κύριο και κατά τον Θεοφάνη ευαπτίστη από τον Πάπα Ρώμη Σίλβεστρο, Πάπας του τον Ορθόδοξος. Πάπας μη πατέρας, δεν είναι κακή λέξη. Και έβαλε τα θεμέλια να κτιστεί ναός στο όνομα του Σωτήρος Χριστού. Και μάλιστα, όπως λένε οι ιστορικοί, εκουβάλισε πρώτος των θεμέλιων λίθων στον ώμο και από μακριά. Γιατί? Για να πάρει ευλογία. Για να πάρει ευλογία ο αυτοκράτορ. Και έκαμε μέγα έργο. Έφυγε, ήρθε στην Ανατολή, δεν έχουμε χρόνο, τούμνε όμως την ψυχή του το όραμα Τιμίου Σταυρού και η μεγάλη συγκίνηση που έλαβε από τις νίκες που του εχάρισε ο Χριστός δια του Σταυρού του, με τον τρόπο ο νίκης, τον Τίμιο και Ζωπίο Σταυρό. Και τον αναζήτησε στην Αγία Πόλη. Του ήρθε μια ιερά επιθυμία ακράτητη να βρει τον Τίμιο Σταυρό πάνω στον οποίο εσταυρώθη ο φιλάνθρωπος Χριστός. Και βρήκε προς του τον συνεργό και την Αγία του Μητέρα, η οποία παρότι το 80 ετών περίπου, μόλας στα γυρατιά, πήγε αγαλωμένο ποδί στους Αγίους Τόπους και ερεύνησε και βρήκε με τη χάρη του Χριστού τον Τίμιο Σταυρό. Ο ένας τον είδε στον ουρανό και λαβώθηκε και η άλλη τον βρήκε στους Αγίους Τόπους. Τι είναι οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη? Τα παιδιά του Σταυρού. Γι' αυτό και στην εικόνα τι βλέπουμε? Να έχουν στη μέση τον Τίμιο Σταυρό και αυτοί να ίστανται εκατέρωθεν από εδώ και από εκεί. Γι' αυτό μετά τους Αποστόλους, να το ξέρετε, μεγαλύτερη Άγιοι στην Εκκλησία είναι Θεόστεπτη Βασιλής Κωνσταντίνος και Ελένη. Μην τους ξεχνάμε. Μην τους ξεχνάμε. Και ο Μέγας Κωνσταντίνος ενίκησε δια του Τιμίου Σταυρού. Και εμείς με αυτόν θα νικάμε. Και ως έθνος και ως κοινωνία και ως Εκκλησία κυρίως και κατεξοχήν, αλλά και ως πιστοί χριστιανοί και καλοί πατριώτες.
ας μας δίνει ο Χριστός μας, για τιμή Σταυρού Του, για τροπέο νίκης, τη χάρη Του, να τρέπουμε κι εμείς εις φυγήν τα επίρρητα πάθη μας, το δαίμονα και τους όποιους εχθρούς, τους μέσα και τους έξω, και περισσότερο να θεραπεύουμε το μέσα εχθρό μας, τον κακό εαυτό μας. Θα ακούσουμε και την Κυριακή στο Ευαγγέλιο, όσες θέλει ο πίσω μελθεί να παρενσάσει το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί τον. Εδώ όμως θα σταματήσουμε. Ευχαριστώ ολόψυχα τους πατέρες και αδελφούς, το Ίδρυμα και τις Κυρίες, τον Ιεροψάλτη, τους Επιτρόπους, σταθμό της Εκκλησίας μας, τους ακροατάς αυτού και τους παράγοντας αυτού και ιδιαίτερα εσάς όλους που ήρθε και σήμερα και κάναμε τον σημερινό και την ταπεινή αυτή ομιλία με θέμα του Σταυρού Δοδρόπεων. Τι να πούμε για Σταυρό? Ψελίσματα. Ψελίσματα, ψελίσματα, ψελίσματα. Αλλά τουλάχιστον γέμισε η ψυχή μας με χαρά και εκφράσαμε την αγάπη μας και τη συγκίνησή μας για τη θυσία και τη χάρη του Ιησού Χριστού. Ας μας αξιώσει και του χρόνου να εορτάσουμε την παγκόσμια ύψωση του Σταυρού του ο φιλάνθρωπος Χριστός, με τις πρεσβείες της Θεοτόκου, του Αγίου Νεκταρίου, των Αγγέλων και όλων των Αγίων. Αμήν. Ας ψάλλουμε τώρα το απολυτήριο του Σταυρού και λέω μετά τις ανακοινώσεις και να απέλθουμε.

0: Μα ευχαριστώ και τον Ιχολύπτη, τον βοηθό του και όλους σας. Καλή σας νύχτα και χρόνια πολλά. Ο Χριστός, η Παναγιά και ο Τίμιος Σταυρός μαζί μας.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουσθένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος εις αύρον 39 στα Εξάρχεια.

0: Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου, του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά από τις εκδόσεις Άθος. Ένα βιβλίο πολύτιμο για τον όσιο πατέρα που άφησε το αγιασμένο του αποτύπωμα στη σύγχρονη Ελλάδα όπου και αν βρέθηκε. Περιλαμβάνεται η ακολουθία και η παράκληση στον Άγιο, καθώς και ένα εξαιρετικό φωτογραφικό παράρτημα. Ένα σπάνιο βιβλίο, επιμελημένο και επαυξημένο από τον δόκτορα θεολογίας πατέρα Αντύπα Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος Πάτμου. Στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο www.stamoulis.gr.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr. Στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία. Θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, συνιερουργούντος του Θεοφλιστάτου Επισκόπου Αχελαίου κ. Νύφωνος.

όπλα στη Μαθίων και γήθα σύνωσε φημίη σε κραυγάζουσα. Σε που ερώμη το κλαίος και καυχήμα και τον σαντέκνον τα πάτημα λείψανα. Μάρτυρες ενδοξη πίστης ελπίς αγάπη και σοφία.

Σαντες εαυτούς και αγγίλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί.

αλήθος και μετά το όπεν φωνήσαν, υποδοκατεφεύγοντες προς την συναγαθότητα, σε βρέχομεν αμαρτωλή προστασίαν, σε κεκτήμεθα εμπειρασμή σωτηρίαν, την μόνη

εσείς αναπέμψουμε, εύξαστε προς Κύριον, Χριστήν εγένης, τους αμαρτωλούς ημάς, τους πολλά ετεκώτας, πίστης ελπής αγάπη της ευθύς σοφίας κλάδος.

0: Του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ότι Άγιος ή ο Θεός ημών και να γίνεις επαναπάβει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Και υπέρ του καταξιωθήνα ημάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών ηχετεύσομαι.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύμα σου.
0: Εκ του κατά Ματθαίον, Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσκομεν.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
0: Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών 10 παρθένης, έτινες λαβούς ετας λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντηση του νυμφίου, 5 δε ήσαν εξ αυτών φρόνιμοι και 5 μωρέ, έτινες μωρέ, λαβούς ετας λαμπάδας εαυτών, ουκ έλαβον μεθε αυτών ελαιών, εδε φρόνιμοι έλαβον ελαιών, εν της αγκής αυτών, μετά των λαμπάδων αυτών. Χρονίζοντος δε των νυμφίου, ενίσταξαν πάσε και εκάθευδον. Μέσης δε νυχτός, κραυγή γέγονεν, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε γέρθησαν πάσε επαρθένη εκείνε, και κόσμησα τας λαμπάδας αυτών. Εδέ μωρέ, τες φρονίμης είπων, δότε ημίν εκ του ελαίου ημών, ότι ελαμπάδες ημών σβαίνονται. Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε ουκ αρκέσει ημίν και ημίν, πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας, και αγοράσατε εαυτές. Απερχομένον δε αυτόν αγοράσε, ήλθεν ο νυμφίος, και έτοιμοι εισήλθον μεταυτού εις τους γάμους και εκλείστη η θύρα. Ύστερον δε έρχονται και ελιπέ παρθένη λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριθείς είπε,

0: ενή ο Υιός του ανθρώπου έρχεται.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το άνομιμά μου. Επιπλέον κλείνομαι από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ κοινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτο και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγοι σου και νικήσεν το κρίνεσθέσε. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήθην και εν αμαρτίες εκίσησε με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάσμη. Ραντίσμε ισόπο και καθαριστήσουμε, πλυνίσμε και υπερχιών αλευκανθίσουμε. Ακουτίσμε αγαλία συγκέφρωση, να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαρά κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μία απορρίψουμε από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μία αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου που σου δενώσει. Αγάθινο Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσους είναι επί το θυσιαστήριον σου Μόσχου.

χειρονομίαν σου, επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεψον εφημάς τελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες Παναχράντου δεσποίνης ημών, Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Ενασκής Λαμψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής, πίστεως, ελπίδος και αγάπης, όν και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών δεωμένων σου,

και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, με σου ευλογητώσει, σύ το Παναγείο και αγαθό και ζώπιο σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Ιησού Χριστέ και τη αφρά του Σοφία στην έλαμψη. Όρισε μη δέσποτα τα σε πρέπει και ευκλαίει σου μαρτύρα. Όπω ανυμνήσωτα τη Σοφία λαστήματα.
1: Αγίε του Θεού πρεσβεύσατε υπερήμων, η προσήγηση.

0: όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, της η χάριτη της Παναγίας Σαχράντο υπερευλογημένης εν δόξου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό θωμεθά. Ότι σύ ο Θεός ημών και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Σοφίας της εμνής ιερότατη κλάδη, πίστης και ελπής και αγάπη διχθήσε, σοφία να πεμόραναν των Ελλήνων εγχάρητη και αθλήσε και νικηφόρη φανήσε, στέφος άφθαρτον παρά του πάντων Δεσπότου Χριστού ανεδίσαντο.
2: Ανεδίσαντο.
1: Ότι εις πάντα τα πέρατα το αθέμητον εξελίληθε πρόσταγμα, θύην ειδόλης και σπέντεστε και βωμούς δαιμόνων και ναούς ευτρεπίζεστε προς ανθρώπων απώλειαν. Τότε πανέφημοι και καλυπάρθενοι ως αστέρες εξέλαμψαν, σόφων αθεΐας και αγνωσίας ελέγχουσε. Και φέγγος ευσεβίας εν τις καρδίες των πισών υπανάκουσε, πρανούς ανεβών. Θεός μέγιστος εστίν ο σταυρωθείς βουλήματι και αναστάς τριήμερος ενώ και καθόμεθα. Όθεν και επαξίως στέφος άφθαρτον παρά Χριστού ανεδίσαντο. Στέφος άφθαρτον παρά Χριστού ανεδίσαντο.

πίστεως ελπίδος και αγάπης και της μητρός αυτών σοφίας. Η προσέ πίστη πίστης ελπίς αγάπη ετρής τριάς κλίνου συναυγένες ψήφι. Φρένεται μην ως Δαβίδ ψάλλον λέγει μη τυρ κατευκάς η σοφία εν τέκνης. Εβδομάτη δεκάτη αγάπη τάμων.

0: Ετιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα υπέρ το Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και το Επισκόπου ημών Νύφωνος.
1: Εις πολλά ετιδεσμότα.
0: Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐν και εις τους αιώνας.

ουρανών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουσι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

Βασιλεύ ουρανού,

και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας Αχράντου η

Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίης αυτού. Της Αγίσης εν τη γη αυτού εθαυμάστος εν ο Κύριος. Προς γαλάντες επιστολής Παύλου τον άγνωσμα. Αδελφοί, πρώτου ελθύν την πίστην υπονόμων εφρουρούμεθα συγκεκλεισμένη στην μέλουσαν πίστη.

πάντες γαρημίσεις εστέν Χριστώ Ιησού. Ιδε ημείς Χριστού, ώρα του Αβραάμ σπέρμεστε, και κάντε επαγγελίαν κληρονόμοι, λέγω δε εφόσον χρόνον ο κληρονόμος νήπιος έστιν, που δεν διαφέρει δόλο, Κύριος πάντονον, αλλά υπό επιτρόπους εστιν και οικονόμους, άκρη της προσθεσμίας του Πατρός, ούτω και εμείς ότε ημεν ύπη, υπό τα στοιχεία του κόσμου ημεν δε δουλωμένοι,

φίλοι, ότι δε εκ του κόσμου ουκέστε, αλλά εγώ εξελεξά μην ημάς εκ του κόσμου, δια τούτο μισή μας ο κόσμος. Μνημονεύεται του λόγου ου εγώ είπον ημίν, ουκέστη δούλος μίζων του Κυρίου αυτού, ή εμέ εδίωξαν και ημάς διώξουσιν,

μου μισή, ή τα έργα μη επίσα εν αυτής, αουδής άλλος πεποίηκεν, αμαρτίαν ουκήχων.

Όταν δε έλθει ο παράκλητος, ον εγώ πέμψω ημίν παρά του Πατρός, το πνεύμα της αληθείας,

0: φυλατώμενοι, σι δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ουδείς άξιος του συνδεμένου, τις αρχές επιθυμίες και οι φωνές, προσέρχεστε η προσεγγίση, η λειτουργή σου βασιλεύτης δόξης, το άρδι επονήσει μέγα και φοβερόν και αυτές επορανίες δυνάμεις, καλόμως, με την αύτη και την ανθρωπία.

Και η καλό σου δυνάμ Παναγίσου Πνεύματος, ενδεδημένων της Αρχιερατείας χάρη, παρά στην αιτία Αγίας τάφου τραπέζου δημιουργήσε το Άγιο και άχραντο σου σώμα και κύριο αίμα. Σιγάρ προσέρχομαι την ίνα στο νεμά αυτό αφιένα και λέω μέσα, μία αποστρέψη των προσεκτήρων που δοκιμάσουν με την πέμπτωση, αλλά αξίες όπως ανέκθυνες, ήμουν το αμάρτωρου και ανακτήρου.

των αδελφών και συλλειτουργών ημών, Ιεροθέου και Χρυσοστόμου των Ιερομονάχων, Ιωάννου Δημητρίου Θωμά Ανδρέου Ανδρέου Βασιλείου και Θεοδόρου των Προθιερέων, Καλλινίκου Αρχιδιακόνου,

Θεοσός του Μητροπόλεως ταύτης, Πολυκάρπ Αρχιερέως, Γεωργίου και Αντιόπης Δήμου και Ευγενίας, Δημητρίου και Μαρίας, Βασιλικής Ελένης,

Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμεν δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου κέστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

σαφ' αμαρτιών, την ωραία του Παναγίου και ζωάρχικου σου πνεύματος, εις βασιλείας ονόν πλήρωμα, σπαρισίαν την προσέμεις κρίμε κατάκριμα, έτι προσφέρουν στην λογική ταύτην και ανεμακτολατρία, είπε τον επίσκλα παυσαμένο, προπατώρων πατέρων πατιαχών προς τον Αποστόλων, κηρύκων Ευαγγελιστών.

αδελφή μου, το φιλάνθρωπο έργο της Εκκλησίας μας γίνεται από όλους εσάς. Παρακαλώ πάρα πολύ την αγάπη σας, όπως ο δίσκος ο οποίος θα περιαχθεί, να μπορέσουμε όλοι, όχι μόνο από το περισσεύμα, αλλά και από το ειστέρημά μας, να τον ενισχύσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ.

Αμένος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίας πνευματικής, αντικαταπέμψη μην την θείαν χάρη.

0: τη οφειλέτε ημών, και μη ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

Μίσκυμα μία τα τάγια τα θανάτου της κάθες Κυρίας μου και σε αραβώνα μέλη της και βασιλείας, εμείς το προσκολάστε θεαγαθόν την Κυρία Λεπίδα Σωτηρίου μου, ο Θεός Λάσσα.

0: Σεβασμιότατε, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Αν ένας ορθολογιστής προσπαθήσει μόνο με τη λογική να ερμηνεύσει το μαρτύριο των τριών θυγατέρων της Αγίας Σοφίας, δεν θα τα καταφέρει. Φαίνεται παράλογο αυτά τα μικρά τρία κοριτσάκια να χάσουν τη ζωή τους, να χάσουν τα πάντα, να μην προλάβουν καν να ζήσουν, να μην έχουν την ελπίδα ίσως μιας τέλειας ζωής, ενός όμορφου γάμου, να αντικρίσουν και εκείνα οικογένειες και παιδιά και εγγόνια. Και η μητέρα, αντί να προσπαθήσει να σώσει τα παιδιά, να τα ενισχύει στο μαρτύριό τους. Ακούγεται παράλογο για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι εγκλωβισμένος μέσα στο δίπολο Ιδονή και Οδύνη. Ένα δίπολο που περιγράφουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ο Μέγας Βασίλειος ή ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ή και άλλοι ακόμη πατέρες, όπου λέγουν χαρακτηριστικά ότι ο άνθρωπος κινείται ανάμεσα σε αυτά τα δύο άκρα, την Ιδονή και την Οδύνη, και προσπαθεί να αποφύγει την Οδύνη και να κρατήσει την Ιδονή. Όμως αυτά τα δύο κρατούν τον άνθρωπο εγκλωβισμένο ανάμεσα στα φυσικά πράγματα, ανάμεσα στα πράγματα της φθοράς του αιώνος τούτου. Αυτό είδαμε να συμβαίνει και στους πρωτοπλάστους, όταν εκείνοι, ενώ ζούσαν μέσα στη μακαριότητα του παραδείσου, μέσα στην απόλυτη ευτυχία, μέσα στην κοινωνία με τον Τριαδικό Θεό, θέλησαν να βιώσουν την δήθεν ειδονή της αυτονόμησης από τον Θεό. Θέλησαν να γίνουν θεοί χωρίς τον Θεό. Θέλησαν να γίνουν θεοί με μαγικό τρόπο. Και όταν έκαναν την παρακοή, τότε αντί για ειδονή γεύτηκαν την απόλυτη Οδύνη. Την Οδύνη του θανάτου, την Οδύνη της αμαρτίας, την Οδύνη των δεσμών του εχθρού της ψυχής μας του διαβόλου, την τρομερή Οδύνη της μη κοινωνίας με τον Δημιουργό μας. Και αυτό, φανταστείτε, αιώνια. Κανείς μα κανείς δεν μπορούσε να ξεφύγει από αυτήν την τραγική κατάσταση της Οδύνης του ανθρωπίνου γένους. Ούτε και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, ούτε και οι προφήτες του Κυρίου μας. Και ο άνθρωπος σε αυτήν την τραγική κατάσταση, όταν έβλεπε να πλησιάζει ο θάνατος, χωρίς να υπάρχει επιστροφή από αυτόν, τότε επιθυμούσε να ζήσει. Επιθυμούσε όλο και πιο πολύ την ειδονή. Είχε επιθυμίες πολλές να καταφέρει να βιώσει και να ειδονιστεί όσο το δυνατόν περισσότερο, γιατί θα ερχόταν ο θάνατος που θα τα σταματούσε όλα. Και αυτή η διαρκής αναζήτηση της ειδονής έφερνε στο ανθρώπινο γένος μεγαλύτερη οδύνη. Μέχρι τη στιγμή που ο Θεάνθρωπος, που η Οδύνη του Θεανθρώπου, που η Οδύνη του Σταυρού, που η Οδύνη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, πάνω στο Σταυρό, μεταποιεί την ονδύνη του ανθρωπίνου γένους ξανά σε μακαριότητα, σε ευτυχία αληθινή, σε αιώνια ζωή. Κι έτσι λοιπόν, από εκείνη την θυσία του Θεανθρώπου, από την Ανάστασή Του και την ανάληψή Του που θεώνει την ανθρώπινη φύση, όποιος παραμένει ενωμένος μαζί Του, όποιος βρίσκεται σε κοινωνία με τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, όποιος αναζητεί αυτήν τη συνάντηση, αυτός μπορεί να ξεφύγει από αυτό το τραγικό δίπολο της Ιδονής και της Οδύνης και να μεταφερθεί στην αιώνια ζωή, στην αιώνια μακαριότητα. Να γίνει κατά χάριν Θεός, να πετύχει την κατά χάριν θέωση, να υιοθετηθεί από τον Θεό και να γίνει Υιός της δόξης του Θεού. Αυτό λοιπόν έκαναν με τόσο πολύ σοφία οι τρεις θυγατέρες, η πίστη, η ελπίδα και η αγάπη, αλλά και η μητέρα τους Σοφία. Πόθησαν τον Κύριο, πόθησαν την αληθινή ζωή, πόθησαν την πραγματική ευτυχία που δεν είναι άλλη παρά η θέα του αληθινού προσώπου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Δεν υπάρχει άλλη μακαριότητα και άλλη ευτυχία. Ο άνθρωπος να ζει ενωμένος με τον Θεό, να βιώνει και να μετέχει τις άκτιστες ενέργειές του, να ζει μέσα στην αληθινή αγάπη, μέσα στην όντω ζωή, μέσα στην πραγματική δικαιοσύνη του Κυρίου μας. Και έτσι μπορεί να χάνουν την επίγεια ζωή, αλλά την ανταλλάσσουν με την αιώνια. Και ο Κύριος της δόξης έρχεται να δοξάσει τις Αγίες αυτές μάρτυρες του. Αλλά είναι τραγικό, αγαπητοί μου αδελφοί, όταν υπάρχει αυτή η θυσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, σήμερα να βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό το τραγικό δίπολο της Ιδονής και της Οδύνης. Είναι τραγικό, ενώ υπάρχουν πρότυπα αυτά τα παιδιά, η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα, να υπάρχουν σήμερα νέοι που αντί να κρατούν στα χέρια τους βιβλία και στυλό και να θεμελιώνουν την ζωή τους, να κρατούν μαχαίρια και να βλέπουμε να χωρίζονται σε αγέλες, όπως ακριβώς κάνουν τα άγρια θηρία, και να σφαγιάζονται μεταξύ τους. Πόσα και πόσα δεν έχουμε δει στα ειδησιογραφικά δελτία. Και να σφαγιάζονται μεταξύ τους για μηδαμινούς λόγους, για οπαδικές διαφορές, για ένα στραβοκοίταγμα, για οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί ένας ανόητος ή αρρωστημένος νους. Απ' την άλλη, να υπάρχουν παιδιά τα οποία πράγματι προσπαθούν και αγωνίζονται στην ζωή αυτή, αλλά δυστυχώς να μην έχουν καμία μεταφυσική προοπτική, να μην γνωρίζουν ποιος είναι ο αληθινός σκοπός της ζωής του ανθρώπου, να μην γνωρίζουν τι γίνεται αφού κλείσουμε τα μάτια μας και να ζουν μόνο σαρκικά και να αναζητούν την ειδονή όλο και περισσότερο και να εγκλωβίζονται μέσα σε αυτήν την οδύνη. Ενώ θα μπορούσαν να ζήσουν ελεύθερα από την ελευθερία που μας προσφέρει ο Κύριός μας. Και έτσι είναι τραγικό και νομίζω ότι προκαλεί αυτό οδύνη στις δικές μας ψυχές να μην βλέπουμε τις εκκλησίες μας γεμάτες από τους νέους ανθρώπους ή από τους άλλους αδελφούς μας. Και είναι μια κραυγή αγωνίας, τρόμου και οδύνης των ανθρώπων που ζουν ίσως χωρίς οικογένεια, αλλά και χωρίς Χριστό. Η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα και η μητέρα τους Σοφία μας δείχνουν τον δρόμο να ξεφύγουμε από αυτό το τραγικό δίπολο και να εισέλθουμε και εμείς στη μακαριότητα του Κυρίου μας. Το μυστικό είναι να ενωθούμε με τον Χριστό, να αποθήσουμε τον Κύριό μας και να ακολουθήσουμε τον δρόμο που Εκείνος χάραξε. Τον δρόμο της πίστεως, αφού ο ίδιος ο Κύριος λέγει ότι «Ο πιστεύων εις εμέ σωθήσετε». Τον δρόμο της αγάπης, να αγαπήσουμε τον Θεό και τις ζωντανές εικόνες Του, που είναι οι συνάνθρωποι μας, με μία αγάπη θυσιαστική, όχι με μία αγαπολογία που είναι εύκολο να λέμε «αγαπώ στον άλλον», αλλά δεν είμαστε έτοιμοι και διαθέσιμοι να θυσιαστούμε για τους άλλους. Και με την ελπίδα ότι ο Κύριος θα μας ανταμείψει με τα αμάρατα στεφάνια της δόξης Του. Ευχηθείτε, σεβασμιότατε, ο Θεός να μας χαρίσει αυτήν τη σοφία, να μας χαρίσει αυτήν την αγιοπνευματική διάκριση και να διακρίνουμε τι είναι σωστό και τι ωφέλιμο και να κινηθούμε μέσα στο δρόμο της σωτηρίας. Αμήν.
1: Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, σέλθετε.
2: Αμήν, αμήν, αμήν, ευλογημένος ο ερχόμενος.

Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζων τους επισύπεπιθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Συ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμη και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επισέ. Ειρήνην το κόσμο σου δώρησε, τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις βασιλεύσει ημώ το στρατό και παντί το λαό. Ότι πάσα δώσεις αγαθή και παν δώρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξ του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσφέρον,

0: Θεό Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε δόξα
1: σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν αγίης θαυμαστός Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσποίης ημών Θεοτόκου και η Παρθένο Μαρίας, της επικεκλημένης άξιον εστί, εις την χάρη και μεσητίαν επικαλούμεθα. Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, που την παγκόσμιον ύψος εορτάζομαι. Προστασίες τιμίων επουρανίων, θείων αηλών αερών, δυνάμε.

0: του Θαυμάτουργου, Συμπολιούχου της Πόλεως και Μητροπόλεως ημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωάκιμ και Άνης, της Αγίας εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Σοφίας και των μαρτύρων θυγατέρων αυτής, πίστεως, ελπίδος και αγάπης, πολιούχων και εφόρων του Πανιέρου Ναού τούτου, όν την Ιεράν μνήμη γηθοσύνος πανηγυρίζομεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Εκ προσώπου όλων, δια μια εισέτη φορά, απευθύνομεν προς τον Πανάγιον Θεόν απείρους ευγνώμονας ευχαριστίας δια την μεγάλη ευεργεσία την οποία επεδαψίλευσεν εις αυτήν την μεγαλώνυμον και ιστορική ενορία της Αγίας Σοφίας με την εκβάθρον ανακαίνιση του πανσέπτου αυτού ναού, ο οποίος είναι κληροδότημα της πιστότητος και της αγάπης και της ευσεβίας των πατέρων μας, που σε χρόνια σκληρά και πέτρινα δημιούργησαν αυτό τον ύμνο της αγάπης στον Θεόν και τις μάρτυρες, σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Θέλω να ευχαριστήσω και τους μεγάλους ευεργέτες, τους ανωνύμους, που ο Κύριος γνωρίζει τα ονόματά τους, να τους κρατεώνει ο Θεός και να τους χαρίζει υγεία και στις οικογένειές τους για αυτή τη μεγάλη δωρεά που εντός πολύ ολίγου χρόνου ολοκληρώνεται όπως βλέπετε. Δοξάζομαι λοιπόν τον Θεό και τις προστάτηδες και πολιούχους Αγίες μας, τις παιδομάρτυρες πίστη, ελπίδα και αγάπη και την Αγία Μητέρα του Σοφία για τις μεσητείες τους, ώστε να γίνει πραγματικότης αυτό το όνειρο της ανακαινήσεως του Ιερού του Στεμένους. Ευχαριστώ θερμά τους αδελφούς συμπρεσβυτέρους, τον Πολιών Αρχιμανδρίτη Πατέρα Χρυσόστομο και τους συμπρεσβυτέρους του, τον προϊστάμενο του Ναού Πατέρα Δημήτριο και τους συνεφημερίους Πατέρα Ανδρέα και Πατέρα Θωμά. Να συγχαρώ τον πρωτοψάλτη του Ναού μας, τον αγαπητό Αντώνη, και τους πρωτοψάλτες που στελέχωσαν το δεξιό αναλόγιο, καθώς και τον λαμπαδάριο, τον αγαπητό Νικόλαο, και τους πρωτοψάλτες που στελέχωσαν το αριστερό αναλόγιο, για την υπέροχη λατρεία την οποία και χθες και σήμερα ανέπεμψαν εις τον Θεό. Και όλους εσάς, τους ευλογημένους αδελφούς και αδελφές, τα μέλη της Εκκλησίας, αυτής της μεγαλωνίμου ενορίας, της Αγίας Σοφίας. Χρόνια πολλά και ιδιαίτερα στα παιδιά μας, που είναι το αύριο και η ελπίδα της ζωής μας, στη μαθητιώσα νεολαία μας. Υγεία, δύναμη και χάρη παρά Θεού, όπως ακριβώς μας εδίδαξε μεγαλοπρεπός και ουσιωδός ο Άγιος Αχελώου σήμερα. Ο Θεός να σας ευλογεί δια πρεσβειών των Αγίων μας και να σας χαρίζει κάθε καταθήμιον και κάθε ευλογία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Διευχών του Αγίου Πατρός ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως και τον Σεπτόν Ιεροκήρυκα της Μητροπόλεως μας, τον Πατέρα Ιερόθεο, ο οποίος κοσμείται από ευσέβεια, πιστότητα, αγνότητα και αλήθεια και είναι πνευματικών έκγονων του εναγίου ουρανής αυλιζομένου Αγίου Ιερομονάχου Επιφανίου Θεοδωροπούλου. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναού Αγίας Σοφίας Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία του όρθου και τη Θεία Λειτουργία. Ιερούργησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφείμ, συνιερουργούντος του Θεοφιλιστάτου Επισκόπου Αχελλαίου κ. Νύφωνος.
3: Το συναξάρι του όρθου. οι Άγιοι της Εκκλησίας μας τώρα

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Καλλινίκων Παρθένων, πίστεως, ελπίδος και αγάπης και της Μητρός αυτών Σοφίας. Οι τρεις αυτές αδελφές, πίστης, ελπής και αγάπη, ζούσαν σε κάποια πόλη της Ιταλίας την εποχή του Αδριανού, 117-138 μετά Χριστόν. Γόνοι περηφανούς οικογενείας ανατράφηκαν από τη χείρα μητέρα του Σοφία με πίστη, ελπίδα και αγάπη, όπως δήλωναν και τα ονόματά τους. Όταν κάποτε παρέμειναν στη Ρώμη, η φήμη του εναρέτου βιού τους διέτρεξε την πόλη και ο αυτοκράτορ έστειλε στρατιώτες να του τις παρουσιάσουν. Η σταθερότητα των τριών αδελφών στην πίστη, ασυνήθιστη για την ηλικία τους, κατέπληξε τον Αδριανό και πιστεύοντας πως η αμοιβαία συμπαράσταση τους έδιδε τη δύναμη να του αντιστέκονται, σκέφτηκε να τις εξετάσει χωριστά. Κράτησε λοιπόν μόνον την πίστη που ήταν 12 ετών και την προέτρεπε να θυσιάσει στην θεά Άρτεμη. Επειδή η Μάρτη τον εμικτήρισε και περιγέλασε το άψυχο Ξώανο, διέταξε να την γυμνώσουν και να την ραβδίσουν δυνατά. Έπειτα της έκοψαν τους μαστούς, από τους οποίους αντιέματος έρευσε γάλα. Φιλονικώντας με το θαύμα ο τύρανος, πρόσταξε να την ξαπλώσουν επάνω σε πυρακτωμένη εσχάρα. Θεία επέμβασης όμως εκμυδένιζε τη θερμότητά της και πεισμωμένος ο Αδριανός έριξε την μάρτυρα σε τηγάνι με βραστή πίσα και άσφαλτο. Όταν η πίστης στάθηκε στο μέσον του καυτού μείγματος, η καυστικότης του μεταβλήθηκε σε δροσιά. Βλέποντας ο Αδριανός ότι καμία τιμωρία δεν την έβλαπτε, διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Με έκδηλη χαρά για την απόφαση του θανάτου της, η πίστης ασπάστηκε τη μητέρα και τις αδελφές της και έκλεινε τον αυχένα για να λάβει τον διαξήφους θάνατο. Την άλλη ημέρα ο ασεφής τύρανος υποσχέθηκε στην δεκαετή ελπίδα πως θα την αφήσει ελεύθερη αν προσκυνήσει τη θεά Άρτεμη. Η ελπής του αποκρίθηκε ότι δεν ήταν μόνον ομογάλακτη αλλά και ομόφρον αδελφή με την πίστη. Τότε ο Αδριανός σταμάτησε την ανάκριση ως περιττή και διέταξε να την γυμνώσουν, να την μαστιγώσουν και αυτήν με ομά βούνευρα και να την ρίξουν μέσα σε αναμένο καμίνι. Όρθια η μάρτης στο μέσον των φλογών ευχαριστούσε το Θεό που την διεφύλατε αυλαβή. Κατόπιν καθώς ξέσχιζαν τις άρκες της με σιδερένια νύχια, η ελπής με πρόσωπο καταβγασμένο από υπερφυσική χάρη έλεγε στον τύρανο ότι και πάλι θα τον νικήσει με τη δύναμη του Χριστού. Ο Αδριανός με οργή διέταξε να την ρίξουν μέσα σε χάλκινο λέβητα γεμάτον από κοχλάζουσα πίσα και ρητίνη. Όταν όμως είδε ότι το μεν χάλκομα έλειωσε, το δέκαυτο μείγμα χύθηκε έξω και έκαυσε πολλούς απίστους, ενώ η ελπής δεν έπαθε τίποτε, αποφάσισε και για αυτήν τον διαξήφους θάνατο. Εφοδιασμένη με την ευχή της μητέρας της, η ελπής παρότρινε στον αγώνα την αγάπη, κατεφύλισε το μαρτυρικό λείψανο της πίστεως και έκλεινε τον αυχένα για να προσφέρει την τιμία κεφαλή της στον Χριστό. Αισιόδοξος ο δικαστής για την εννεαετή αγάπη με κολακευτικούς λόγους άρχισε να την προτρέπει στην ασέβεια, αλλά αυτή με πολύ παρησία τον σταμάτησε και του είπε «Μη σε πλανά η μικρή μου ηλικία και νομίζεις ότι εύκολα θα την εξαπατήσεις με τις κολακίες σου. Δεν θα αργήσει η πείρα να σε διδάξει ότι και εγώ είμαι καρπός της ίδιας ρίζας». Παροξημένος από την ελευθεροστομία της, ο τύρανος την παρέδωσε να την κρεμάσουν και να την τανίσουν με λουριά, ώσπου να εξαρθρωθούν τα μέλη της. Έπειτα της είπε αν θέλει να γλιτώσει από την πυρακτωμένη κάμινο που της είχε ετοιμάσει να πει μόνον «Μεγάλη η θεά Άρτεμις». Σε απάντηση η αγάπη έτρεξε και πήδησε μόνη της μέσα στις φλόγες. Ευθύς τότε η φωτιά διασκορπίστηκε και έκαψε πολλούς από τους παρευρισκομένους. Οι στρατιώτες που έστειλε ο Αδριανός να την συλλάβουν έβλεπαν λευκοφόρους νέους να ψάλουν μαζί της και δεν τόλμησαν να την πειράξουν. Όταν η μάρτης εξήλθε άθικτη μέσα από το καμίνι, διετρύπησαν το σώμα της με τρυπάνια και τέλος την αποκεφάλισαν. Η Σοφία ενεταφίασε μεγαλοπρεπώς τα μαρτυρικά σώματα των τριών θυγατέρων της και ύστερα από τρεις ημέρες, καθώς είχε προσπέσει στον τάφο τους και τις παρακαλούσε να δεχθούν και αυτήν σύσκηνο στα ιερά σκηνώματα που κατοικούσαν, παρέδωσε την ψυχή της στον Κύριο για να προσθεθεί μαζί τους στο χορό των Αγίων.

τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αγαθοκλίας. Η Αγία Αγαθόκλια ήταν δούλη κάποιου χριστιανού ονόματι Νικολάου και της ασεβούς γυναίκας του, Παυλίνας, η οποία επί 8 χρόνια βασάνιζε την Αγία με διάφορες τιμωρίες για να αρνηθεί τον Χριστό. Άλλοτε την κτυπούσε στον λαιμό με μεγάλες πέτρες, άλλοτε την ανάγκαζε να τρέχει με γυμνά πόδια σε τραχείς και δύσβατους τόπους, άλλοτε πάλι τη συνέτριβε τα πλευρά με σιδερένιο σφυρί ή τη έκαιγε τη γλώσσα. Ήταν όμως αδύνατον να κάμψει τη σταθερότητα της Αγαθόκλειας. Τέλος της έκαυσε τον τράχυλο και η μακαρία ψυχή της μάρτυρος απήλθε νικηφόρα στα ουράνια.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Λουκίας, της Χήρας και Γεμινιανού, του καταπνεύμα Ιού αυτής. Ευγενής και πλουσία Ρωμαία η Αγία Λουκία έζησε την εποχή των συναυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού. Χήρα επί 36 έτη είχε φτάσει σε ηλικία 75 ετών όταν ξέσπασε ο μεγάλος διωγμός. Ο ειδωλολάτρης ιός της Ευτρόπιος, τον οποίον ουθετούσε να αποστραφεί τα είδωλα, την διέβαλε ως χριστιανή στον ηγεμόνα και η Αγία φυλακίστηκε. Στο δεσμοτήριο ρίχθηκε σε χάλκινο λέβητα γεμάτον βρασμένο μόλυβδο και πίσα, αλλά ενδεδειμένη την Θεία Χάρη, έμεινε αυλαβής και για να την ετοιμάσουν την περιέφεραν δια των οδών της πόλεως. Τότε κάποιος συμπολίτης της ονόματι Γεμινιανός, παρακινημένος από θεϊκό σημείο, επίστευσε στο Χριστό και την ακολούθησε. Η Λουκία τον βάπτισε και τον υιοθέτησε, ως ιός της δέκατα πνεύμα φυλακίστηκε μαζί της. Πριν παρουσιαστούν για εξέταση, ο βασιλεύς σκοτώθηκε και μετά τρεις μήνες οι μάρτυρες οδηγήθηκαν ενώπιον του αναπληρωτού του Πυροπόγονου. Προτού αυτός προφθάσει να τους τιμωρήσει, θείοι άγγελοι τους άρπαξαν και τους μετέφεραν στο ταυρωμένιο της Σικελίας. Από εκεί οι Άγιοι πήγαν στην Μενδύλα, την οποία εκαθάρισαν από το πλήθος των πονηρών πνευμάτων και οδήγησαν στη θεογνωσία πολλούς κατοίκους της. Επειδή όμως και εκεί εδιώκονται οι χριστιανοί, η Αγία Λουκία ανεχώρησε στο όρος, όπου παρέδωσε εν ειρήνη την ψυχή της στο Θεό, ενώ ο Γεμινιανός συνελήφθη από τους ειδωλολάτρες και απεκεφαλίστη.

Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Θεοδότης εν Νικαία ξύφη τελειοθήσεις. Όταν ο Αλέξανδρος Εβήρος βασίλευε στη Ρώμη 222-235, έστειλε στην Καπαδοκία ως ηγεμόνα τον Συμπλίκιο. Φτάνοντας αυτό στην περιφέρειά του, οι ιδωρολάτρες, μεταξύ των άλλων, του κατήγγειλαν ως χριστιανοί και την υπέρπλουτη αρχόντισσα Θεοδότη, η οποία κατήγεται από τα μέρη του Ευξήνου Πόντου. Επειδή η Αγία δεν δέχθηκε να αποταχθεί τον Χριστό, με διαταγή του την κρέμασαν και της ξέσχιζαν πολύ ώρα τα πλευρά. Σαν να έπασχε άλλος, η Θεοδότη εδόξαζε συνεχώς το Θεό, χωρίς να δείξει ούτε το ελάχιστο σημείο πόνου. Έπειτα την έριξαν στη φυλακή. Μετά από 8 ημέρες, οι δεσμοφύλακες βρήκαν τις θύρες ανοιχτές και το ανέφεραν στον Συμπλίκιο. Αυτός δεν το πίστευσε, έως ότου είδε και την Αγία μπροστά του τελείως υγιή. Όταν συνήλθε από την έκπληξη, πρόσταξε να την ρίξουν σε καιόμενο κλίβανο, αλλά η Θεία Χάρης που εσκέπαζε την Θεοδότη κατήφθηνε τις φλόγες προς τα έξω και κάηκαν περισσότεροι από 70 ιδωρολάτρες. Την άλλη μέρα ο ηγεμόνα έστειλε 2 ιερείς των ιδόλων για να διασκορπίσουν στον αέρα την τέφρα της. Μόλις αυτοί άνοιξαν τον κλίβανο, οι φλόγες όρμησαν κατά πάνω τους και τους έκαψαν, ενώ οι παρευρισκόμενοι έβλεπαν την μάρτυρα να κάθεται ανάμεσα σε λευκοφόρους νέους και να ψάλει. Απερχόμενος στο Βυζάντιο, ο Συμπλίκιος παρέλαβε μαζί του και την Θεοδότη δεμένη. Στην Άγκυρα η Αγία του ζήτησε στην πειρακτωμένη εσχάρα που της είχε ετοιμαστεί ως τιμωρία να ανεβεί και ο Λιβελίσιος Δωρόθεος για να δουν τίνος ο Θεός είναι σωτήρ. Μπροστά στα μάτια του ηγεμόνος ο Δωρόθεος ευθύς έγινε παρανάλωμα του πυρός, ενώ η Θεοδότη έμεινε τελείως αυλαβής. Δεμένη πάλι πίσω από τα άλογά του, την έσυρε ο Συμπλίκιος ως την Νίκαια, όπου την πρόσταξε να εισέλθει στο ειδόλιο και να θυσιάσει. Με την προσευχή της η Αγία κατεκρύμνησε όλα τα είδωλα και οργισμένος ο Συμπλίκιος διέταξε να αποκεφαλιστεί.

Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Πηλαίος και Νείλου των Επισκόπων, Ηλία του Πρεσβυτέρου και Πατερμουθίου Πυρή Τελειοθέντων, των Αγίων Εκατών Μαρτύρων των Εξεγύπτου, Ξύφη Τελειοθέντων και των Αγίων Πεντίκοντα Μαρτύρων εκ Παλαιστίνης Πυρή Τελειοθέντων. Οι Άγιοι Επίσκοποι Πηλαίας και Νείλος, ο Πρεσβύτερος Ηλίας και ο Πατερμούθιος ήσαν Αιγύπτιοι στην καταγωγή. Κατά τον μεγάλο διωγμό επί Μαξιμίνου Δάια μετά το 306, λόγω της ανδρείας ομολογίας της πίστεώς τους, τους εξόριξαν με ξύφος τον δεξιό οφθαλμό, κατέκαυσαν τις κόγχες με καυτήρες και τους απέκοψαν τους στένοντες του αριστερού ποδιού. Ακρουτηριασμένος και ανάπηρους τους έστειλαν να εργάζονται στα μεταλλεία Χαλκού, στη φαινό της Παλαιστίνης, όπου είχε καταδικαστεί πληθύς ομολογητών. Σιγά σιγά στα μεταλλεία αυτά οι ομολογητές

0: και άλλους σε διάφορες περιοχές της Παλαιστίνης, όπου τους κατέτριχαν με σκληρές εργασίες. Τους τέσσερις κορυφαίους των ομολογητών, τον Πηλέα, τον Ήλο, τον Ηλία και κυρίως τον πατέρ Μούθιο, που ήταν γνωστό σε όλους για την αγάπη του προς πάντας, τους παρέπεμψαν στον διοικητή των ρωμαϊκών στρατευμάτων της Παλαιστίνης. Ο στρατοπεδάρχης τους εζήτησε να αρνηθούν την πίστη τους, επειδή όμως οι Άγιοι δεν τον υπήκουσαν, τους παρέδωσε στον διαπυρός θάνατο. Λίγο αργότερα απεκεφάλισαν 100 από τους Αιγυπτίους συγκαταδίκους τους και εν συνεχεία 50 άλλους Παλαιστινίους ομολογητάς. Μνήμη των Αγίων Ιερομαρτύρων Ηρακλειδίου και Μύρωνος Επισκόπων Ταμάσου της Κύπρου. Ο Άγιος Ηρακλείδιος ήταν υιός του Ιεροκλή, δωρολάτρου ιερέως της Κύπρου. Όταν οι Απόστολοι Βαρνάβας και Μάρκος πήγαν στην Μεγαλόνησο να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, ο Ιεροκλής τους προσκάλεσε να τον ακολουθήσουν στις θυσίες. Οι Απόστολοι αρνήθηκαν, τους ζήτησαν όμως να τους δείξει το δρόμο που οδηγούσε στο όρος Τρόοδος. Ο Ιεροκλής τους έδωσε ως οδηγό τον υιό του Ηρακλείδιο, τον οποίον καθοδόν κατήχησαν και βάπτισαν. Ο νεοφώτιστος νέος τους ακολουθούσε σε όλα τα χωριά όπου μετέβαιναν ως την Ταμασό. Εκεί κατοίκησαν όλοι μαζί σε ένα σπήλαιο και λίγες ημέρες προτού οι Απόστολοι αναχωρήσουν για την Πάφο, τον χειροτώνησαν επίσκοπο Ταμασού. Ως επίσκοπος, ο Ηρακλείδιος εργάστηκε πολύ για την εξάλληψη της ιδωλολατρίας από το νησί του. Κατοίχησε και βάπτισε τους γονείς του, δίδασκε τον λαό, θεράπευε ασθενείς, ανέστησε νεκρούς. Το πλήθος των θαυμάτων του προκάλεσε το μίσος των ιδωλολατρών, οι οποίοι τον παρέδωσαν στον διαπυρό θάνατο μαζί με τον Άγιο Μύρωνα. Τες των σών Αγίων πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.
1: Το συναξάρι του Όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
2: Κρυθαρίδου. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα. Από το 1967 κοντά σας, με ξεχωριστές αγιογραφίες, αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικα μοσχολίβανα και καρβουνάκια κλιματόβεργας. Εκλεκτά δώρα, διακοσμητικά κεριά, λουλούδια και εποχικά είδη στις καλύτερες τιμές. Εκκλησιαστικά είδη και δώρα, Κρυθαρίδου. Ιθώμης 5 στην αγορά του Βύρωνα. 210-7664-601. Τώρα και ηλεκτρονικές παραγγελίες στο κρυθαρίδου.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
4: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα 210-5140-031.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Νίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο.
3: Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Bareti 210 80 69.

0: 2-10-908 και 694-078-9316.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
2: Επράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο 17. Ο Παύλος εις Θεσσαλονίκη, Βέρεια και Αθήνας. Αφού δε πέρασαν την Αμφίπολη, η οποία έκει το προσβοράν των εκβολών του Στριμώνος και επί της αριστεράς όχθης αυτού, καθώς και την Απολωνίαν, η οποία είχε κτιστεί πλησίον της λίμνης Βόλβης, ήλθον εις Θεσσαλονίκη, όπου ήτο συναγωγή των Ιουδαίων. Καθώς δε εσυνήθιζεν ο Παύλος, εισήλθεν εις την συναγωγή των ταύτην και επί τρεις εβδομάδας συνδιελέγετο με ταυτόν, λαμβάνουν τα θέματα και επιχειρήματα των συνδιαλέξεων του από τας γραφάς, τας οποίας ηρμήνευε και παρέθεται από αυτάς χωρία προς απόδειξη ότι ο Χριστός, σύμφωνα με όσα είχον προφητευθεί, έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί εκ νεκρών και ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο Ιησούς, τον οποίον, καθώς έλεγε ο Παύλος, εγώ σας κηρύττω. Και μερικοί από αυτούς επίστησαν και κατά Θεία Βουλή εδόθησαν ως κληρονομία πνευματική και ως μαθητές τον Παύλο και τον Σίλαν. Και από τους προσιλήτους Έλληνας που εσέβωνο τον αληθινό Θεό, πολύ πλήθος επίστη, και από τας γυναίκας της ανωτέρας τάξεως όχι ολίγε. Άλλοι επιμένοντες εις την απιστία Ιουδαίοι εζηλοτύπησαν και φανατίστησαν δια τας επιτυχίας αυτάς των Αποστόλων, και αφού επήραν μαζί τους μερικούς κακούς ανθρώπους από εκείνους που γυρίζουν άνεργοι στην αγορά και μάζευσαν όχλο, εδημιούργουν θόρυβο και ταραχή στην πόλη. Και αφού εστάθησαν εμπρός εις το σπίτι του Ιάσονος που εφιλοξένει τον Παύλο και τον Σίλαν, εζήτουν αυτούς δια να τους φέρουν εις την συνέλευση των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Επειδή όμως δεν τους ήβραν εκεί, ετραβούσαν βιαίως τον Ιάσονα και μερικούς χριστιανούς αδελφούς για να τους φέρουν εις τους άρχοντας της πόλεως, και συγχρόνως σε φώναζαν ότι εκείνοι που ανεστάτωσαν την οικουμένη, αυτοί ήλθαν και εδώ για να στατώσουν και την πόλη μας. Τους ανθρώπους δε αυτούς έχει υποδεχθεί και τους φιλοξενεί στο σπίτι του ο Ιάσον, και όλοι αυτοί ενεργούν εναντίον των νόμων και των θεσπισμάτων που ανακηρύττουν απαραβίαστο το πρόσωπο του Κέσαρος και λέγουν ότι υπάρχει άλλος βασιλεύς, κάποιος Ιησούς. Προεκάλεσαν δε Ιουδαίοι με τας φωνάς και των θόρυβων αυτών ταραχή στο λαό και εις τους πολιτάρχας, οι οποίοι οίκουαν αυτά. Κατόπιν τούτων και οι πολιτάρχε, αφού έλαβαν από τον Ιάσονα και τους άλλους αρκετή εγγύηση περί του ότι θα ενάγκαζαν τον Παύλο και τον Σίλα να εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη, τους απέλυσαν. Οι αδελφοί δε αμέσως κατά τη διάρκεια της νυχτός απέστειλαν και τον Παύλο και τον Σίλα από τη Θεσσαλονίκη στην Βέρεια. Αυτοί δε όταν ήλθαν εκεί μετέβησαν εις την συναγωγή των Ιουδαίων. Ήσαν δε Ιουδαίοι αυτοί της Βερείας περισσότερο καλοδιάθετοι από τους εν Θεσσαλονίκη, και δέχθησαν το Λόγο του Θεού με πάσα προθυμία, εξετάζοντες τας γραφάς κάθε ημέρα δια να μάθουν εάν αυτά που συνεζήτουν ήχον όπως τα έλεγε ο Παύλος. Κατόπιν λοιπόν των συζητήσεων και της εξετάσεως αυτής των γραφών, πολλοί από αυτούς επίστευσαν, καθώς και από τας Ελληνίδας γυναίκας της ανωτέρας τάξεως και από τους άνδρας ούχο λίγοι. Αλλά όταν οι Ιουδαίοι της Θεσσαλονίκης έμαθαν ότι και εις την Βέρεια εκηρύχθη υπό του Παύλου ο λόγος του Θεού, ήλθον και εκεί και τάρατον τα πλήθη του λαού, επιδιώκοντες να εξεγείρουν αυτά κατά του Παύλου. Αμέσως δε τότε εξαπέστειλαν τον Παύλο οι αδελφοί με φαινομενική κατεύθυνση του ταξιδίου του σαν εις παραθαλάσσιον πόλη, δια να αποκρύψουν τον πραγματικό δρόμο που θα ακολούθει και προλάβουν ούτω πάσα κατά αυτού ενέδρα. Παρέμειναν όμως εις την Βέρεια και ο Σίλας και ο Τιμόθεος. Αυτοί δε που οδήγουν εν ασφαλεία τον Παύλο, τον έφεραν δια ξηράς μέχρι των Αθηνών, και αφού έλαβαν παρά αυτού εντολή προς τον Σίλα και τον Τιμόθεο ή να έλθουν το ταχύτερο προς συνάντησή του, ανεχώρησαν.
1: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης με τα συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Διαβάζουμε αποσπάσματα από το βιβλίο του Γέροντος Παϊσίου του Αγιορείτου, Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα, που κυκλοφορεί από το Ιερό Εισηγαστήριο, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Κάποτε είχε πάει ένας κοσμικός στην σκήτη των Καυσοκαλυβίων για να γίνει μοναχός. Οι πατέρες όμως της σκήτης δεν τον δέχονταν, γιατί εκτός που ήταν αράθυμος και αμελής, ήταν και πολύ σκανδαλοποιός και δημιουργούσε συνέχεια θέματα. Επειδή εκείνος αναπαυόταν στη σκήτη, παρακάλεσε τους πατέρες να τον αφήσουν να μένει ως λαϊκός και να εργάζεται καμιά φορά. Έτσι λοιπόν, πέρασε τη ζωή του με αραθυμία και αμέλεια μέχρι την ώρα του θανάτου του, που έπεσε πια στο κρεβάτι και ψυχοραγούσε. Οι πατέρες όμως του συμπαραστέκονταν και βρίσκονταν συνέχεια κοντά του. Μια μέρα ο ετοιμοθάνατος είχε έρθει σε έκσταση και έκανε νοήματα. Οι πατέρες απορούσαν τι να συμβαίνει. Όταν συνήλθε, τους διηγήθηκε το εξής φοβερό. Είδα τον Αρχάγγελο Μιχαήλ με ένα χαρτί στα χέρια του που είχε όλες τις αμαρτίες μου και μου είπε: «Βλέπεις, αυτά εδώ τα έκανες όλα. Γι' αυτό ετοιμάσου να πας στην κόλαση». Τότε εγώ του λέω: «Για κοίταξε ανάμεσα σε αυτά τα αμαρτήματα. Υπάρχει το αμάρτημα της κατακρίσεως». Ψάχνει ο Αρχάγγελος και μου λέει: «Όχι, δεν υπάρχει». Οπότε του λέω: «Δεν πρέπει να πάω στην κόλαση σύμφωνα με αυτό που είπε ο Κύριος. Μην κρίνετε και ου μη κριθείτε». Τότε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ έσχισε το χαρτί με τα αμαρτήματά μου. «Έτσι, πατέρες μου, θα πάω στον Παράδεισο. Όταν μου είχατε πει ότι δεν κάνω για μοναχός στη σκήτη και εργαζόμουν ως λαϊκός και εκκλησιαζόμουν στο Κυριακό τις εορτές, είχα ακούσει τα λόγια του Ευαγγελίου: «Μην κρίνετε ή να μην κριθείτε». Και είπα: «Ταλέπορε, τουλάχιστον αυτό να εφαρμόσεις». Και αυτό με έσωσε δίχως άλλο κόπο. Μόλις τελείωσε αυτά τα λόγια, παρέδωσε την ψυχή του στον Αρχάγγελο Μιχαήλ.

0: Τη Σταυροπροσκυνήσεως του 1978, ο ιερομόναχος Παπαμεθόδιος από το κελί των Καριών Άγιοι Θεόδωροι κάλεσε τον ιερομόναχο Παπα Χριστοφόρο, που έμενε πιο κάτω από τις Καριές, και τον έστειλε στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου, όπου γυροκομείτο ο πατριώτης τους Παπα Ιωακίν. Ρουμάνοι και οι τρεις και παραδελφοί. Του είπε να του μεταφέρει το μήνυμα να ετοιμαστεί, διότι αύριο θα πεθάνουν και οι δυο μαζί, δηλαδή ο Παπαμεθόδιος και ο Παπαϊωακίν. Πηγαίνει λοιπόν ο Παπαχριστοφόρος στη Μονή Κουτλουμουσίου και του λέει: «Παπαϊωακίν, με ευλογείτε. Ο Παπαμεθόδιος μου είπε να ετοιμαστείς, γιατί αύριο θα πεθάνετε μαζί την ίδια ώρα. Σου ζητάει και συγχώρεση σε ό,τι σου έσφαλε». Ο Παπαϊωακίν, όταν το άκουσε, του είπε χαρούμενα: «Να είναι ευλογημένο. Για να το λέει ο Παπαμεθόδιος, κάτι ξέρει». Εκείνη μάλιστα την ημέρα είχε κοινωνήσει ο Παπαϊωακίν και έλεγε στον διάκο Αναστάσιο: «Τέτοια χαρά πρώτη φορά ένιωσα στη ζωή μου». Πήγε μετά στο κελί του και περίμενε με χαρά την ώρα του θανάτου και έλεγε συνέχεια στη ρουμανική γλώσσα: «Μανούλα μου Παναγία, μανούλα μου Παναγία». Πώς να μην είναι μανούλα του η Παναγία, αφού από μικρό παιδάκι, 16 χρονών, άφησε την κατασάρκα μάνα του και τον πατέρα του και ήρθε στο περιβόλι της Παναγίας να γίνει μοναχός. Από μικρό παιδάκι έμεινε στην πνευματική ξενιτιά, στο Άγιον Όρος, μέχρι τα 90 του χρόνια, για την αγάπη του Χριστού, για να πλουτίσει με αιώνια πράγματα. Είχε διαγραφεί από τον κόσμο από τα 16 του χρόνια και γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Εκεί λοιπόν που έλεγε «Μανούλα μου Παναγία, μανούλα μου Παναγία», η ώρα 5 Βυζαντινή έκλεισε τα μάτια του και σαν μικρό παιδάκι ήρεμα αποκοιμήθηκε στην αγκαλιά της μανούλας του. Την ίδια ώρα ακριβώς αναπαύθηκε και ο Παπαμεθόδιος με ουσιακό θάνατο σε ηλικία γύρω στα 70 χρόνια. Έφυγαν και οι δύο αγιασμένες ψυχές μαζί, γιατί είχαν πολύ αγάπη μεταξύ τους. Το ζήτησαν αυτό από τον Θεό, να μην αποχωριστούν ούτε σε αυτή τη ζωή αλλά ούτε και στην άλλη. Ο καλός Θεός τους οικονόμησε και αυτούς αλλά και εμάς για να ωφεληθούμε. Αμήν, γράφει ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης στο βιβλίο του «Αγιορείτε Πατέρες και Αγιορείτικα». Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρη. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνη, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
3: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
4: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
6: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
5: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
6: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Τη Στέλλας Πλαταρά.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
2: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός. Ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-52-38-305-www.stamoulis.gr.
9: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 17 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 642 οι Άραβες κατακτούν την Αίγυπτο. Ο Βυζαντινός στόλος εγκαταλείπει την Αλεξάνδρεια. Σαν σήμερα το 1176 ο Βυζαντινός στρατός υπό τον αυτοκράτορα Μανουήλ I τον Κομνηνό υφίσταται δεινή ήττα στο μυριοκέφαλο της Μικράς Ασίας από τους Σελτζούκους Τούρκους του Κιλίτζ Αρσλάν, με αποτέλεσμα να μην μπορούν πλέον να εκδιώξουν τους Τούρκους από την Ανατολική Μικρά Ασία. Σαν σήμερα το 1821, τουρκικές δυνάμεις του Μουσταφά Πασά επιτίθενται και πάλι κατά των Σουλιωτών στα Πέντε Πηγάδια. Η μάχη που επακολούθησε κατέληξε σε ήττα των Τούρκων, των οποίων οι απώλειες σε νεκρούς ήταν μεγάλες. Σαν σήμερα το 1822 το εκτελεστικό μετά από πρόταση των χιλιάρχων και των καπεταναίων της περιφέρειας ορίζει τον Γεώργιο Βαρνακιώτη στρατηγό της Δυτικής Στερεάς Ελλάδος. Σαν σήμερα το 1912 η Ελλάδα κηρύσσει γενική επιστράτευση. Σαν σήμερα το 1920 ο βασιλιάς των Ελλήνων Αλέξανδρος ο Πρώτος τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμία ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου 1920 σε ηλικία 27 ετών. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1922, ο Μητροπολίτης Κιδωνιών Γρηγόριος και ο Αρχιμανδρίτης Ευγένιος, μαζί με τους 22 ιερείς των 11 εκκλησιών των Κιδωνιών, ενώ βοηθούν στην αποχώρηση των τελευταίων χριστιανικών οικογενειών της πόλης, συλλαμβάνονται από Τούρκους τακτικούς και τουρκοκριτικούς τσέτες και κατακρεουργούνται μετά από βασανιστήρια. Στις 17 Σεπτεμβρίου του 1943, τμήματα ανταρτών του 542 Συντάγματος επιτίθενται ευνηδιαστικά κατά γερμανικής φάλαγγας στη γέφυρα Τσακορέματος, στην οδό Άμφισσας Λιδωρικίου, υποχρεώνοντας τους Γερμανούς να υποχωρήσουν στην Άμφισσα με σοβαρές απώλειες.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
0: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
0: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
2: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
0: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
5: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
7: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος Άρτος και τι θα λέγατε για ελαφρύ τας και μπάπα. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα. Έχουμε λοιπόν 800 γραμμάρια μοσχάρις σε μικρές μπουκές, ένα μικρό ξερό κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, 2 σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένο, 3 όριμες ντομάτες τριμμένες, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια κόκκινο ξηρό κρασί, 250 γραμμάρια ζεστό νερό, ένα μικρό ξυλάκι κανέλας, ένα φύλλο δάφνης, 1/4 κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι, 1/4 κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σοτάρουμε το μοσχάρι στο ελαιόλαδο σε δόσεις μέχρι να πάρει χρώμα και το βγάζουμε σε πιατέλα. Στην ίδια κατσαρόλα σοτάρουμε το κρεμμύδι για 4-5 λεπτά. Προσθέτουμε το σκόρδο και ανακατεύουμε για 1 λεπτό. Σβήνουμε με το κρασί και αφήνουμε να εξατμιστεί. Ρίχνουμε όλη την ντομάτα, το ζεστό νερό, τα μπαχαρικά, το μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι. Επιστρέφουμε το κρέας στην κατσαρόλα, χαμηλώνουμε τη φωτιά και μαγειρεύουμε για μία ώρα περίπου ή μέχρι να μαλακώσει και να δέσει η σάλτσα. Συνοδεύουμε με ό,τι εμείς επιθυμούμε. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τα υλικά της πρότασής μας για το ελαφρύ τας και μπαπ για 4 άτομα θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια μοσχάρι σε μικρές μπουκές, ένα ξερό κρεμμύδι σε λεπτές φέτες, 2 σκελίδες κόρδο ψιλοκομμένο, 3 όριμες ντομάτες τριμμένες, 80 γραμμάρια ελαιόλαδο, 50 γραμμάρια κόκκινο ξηρό κρασί, 250 γραμμάρια ζεστό νερό, ένα μικρό ξυλάκι κανέλας, ένα φύλλο δάφνης, 1/4 κουταλάκι του γλυκού μπαχάρι, 1/4 κουταλάκι του γλυκού κίμινο, 1 κουταλιά της σούπας μαϊντανό ψιλοκομμένο, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
5: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.

0: Ιρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες. Το ιστορικό κεμπάπ. Ποιοτικό φαγητό. Σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες. Για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
5: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
6: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
7: Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
8: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
9: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
10: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
9: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
8: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
11: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
9: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
12: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
13: και με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος 11.
14: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Χαίρετε φίλοι ακροατές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί. Καλώς ορίσατε στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας στους 91,2 μεγακύκλους των FM, στο ευλογημένο αυτό ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή και την καρδιά κάθε ανθρώπου. Είναι η εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά» με τον πατέρα Δανίλη Ψωίνο, ενώ στα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640 αναμένει η Φίβη Κωνσταντέλου με πολύ χαρά να ακούσει εσάς και να καταγράψει τα δικά σας μηνύματα. Να στείλουμε ευχές και γκάρδιους χαιρετισμούς σε όλους εσάς που μας ακούτε, σε όλους εσάς που μοχθείτε στον αγώνα της ζωής, σε όλους εσάς που άξια και τίμια εργάζεστε τον αγώνα τον καλό και αγωνίζεστε στη βιοπάλη, στην καθημερινότητα, αλλά και στον πνευματικό στίβο. Να σας ευλογεί ο Θεός, να σας αγιάζει, να σας χαριτώνει, να γεμίζει τις καρδιές σας με δύναμη και τις ψυχές σας με ελπίδα, ώστε πάντοτε να φέρετε εις πέρας αυτόν τον αξιέπαινο και μεγάλο αγώνα. Επαναλαμβάνω, τον αγώνα της ζωής, αλλά και τον αγώνα της πνευματικότητας. Θα ήθελα, όπως το συνηθίζουμε εξάλλου φίλοι ακροατές σε αυτή την εκπομπή, να αναφερθούμε και σήμερα, να συζητήσουμε μαζί ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει όλους. Ένα θέμα μεγάλο, σπουδαίο, σημαντικό. Ένα θέμα που δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε σκεφτεί και το έχουμε φιλοσοφήσει μέσα μας. Μου έκανε εντύπωση κάποτε, χρησιμοποιώντας το αστικό λεωφορείο, όταν αυτό περνούσε έξω από έναν ιερό ναό, μου έκανε, λέω, εντύπωση ένας νέος άνθρωπος που με πολύ ευλάβεια, με πολύ προσοχή, σχημάτισε επάνω στο σώμα του το σημείο του σταυρού και μάλιστα τα χείλη του κάπως εκκινούντο, θέλω να πιστεύω πως εκείνη την ώρα, εκείνη την στιγμή ψέλιζε κάποια λόγια προσευχής. Κάποιοι συνεπιβάτες εκεί κοίταξαν με θαυμασμό αυτό το νέο, όπως και εγώ. Και το έκανα αυτό διότι δεν είναι και σύνηθες το φαινόμενο αυτό, ένας νέος άνθρωπος να πιστεύει τόσο πολύ και μάλιστα να εκφράζει άφοβα αυτή την πίστη, κάνοντας το σταυρό του τη στιγμή που περνούσε έξω από μια εκκλησία. Κάποιοι άλλοι ίσως κάπως να τους φάνηκε αυτό. Κάποιοι άλλοι τον ειρωνεύτηκαν και εμιδίασαν, γέλασαν. Εγώ, με αφορμή από αυτό το γεγονός, θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας, φίλοι ακροατές, για το τίμιο και ζωοποιό σταυρό, για την αξία, την θέση και τον σκοπό του σταυρού στη ζωή όλων μας. Ο Απόστολος Παύλος συχνά αναφέρεται στο σταυρό του Κυρίου. Και πού το βλέπουμε αυτό? Το διαπιστώνουμε όταν ακούμε τα διάφορα αποστολικά αναγνώσματα τα οποία διαβάζονται κατά την ώρα της λατρείας της Εκκλησίας μας στη Θεία Λειτουργία. Βέβαια, ξέρετε, ο λόγος αυτός για το σταυρό κάπως ίσως να ξενίζει στην εποχή μας, ίσως να ακούγεται παράξενος, ίσως να φτάνει στα αυτιά μας κάπως.
Γιατί? Διότι σήμερα όλοι εμείς οι άνθρωποι, οι αυροδίαιτοι άνθρωποι, οι καλοπερασάκηδες, προτιμούμε να ακούμε λόγους για ανέσεις, λόγους για ευκολίες, λόγους για καλοπέραση, λόγους τέλος πάντων οι οποίοι θα βρίσκονται πέρα και έξω από κάθε σταυρική ατμόσφαιρα. Τι εννοώ όταν λέω σταυρική ατμόσφαιρα? Είμαστε εμείς οι άνθρωποι που τα θέλουμε όλα στο πιάτο, όπως θα έλεγε απλά ο λαός μας σήμερα. Είμαστε εμείς εκείνοι οι άνθρωποι, φίλοι ακροατές, που τα θέλουμε όλα έτοιμα, χωρίς κανέναν κόπο, καμία θυσία, κανέναν αγώνα. Γι' αυτό λοιπόν ο λόγος του Σταυρού, που είναι λόγος θυσίας, προσφοράς, αγώνα και νόσεως, ξαναλέω, ίσως να ηχεί κάπως παράξενα σήμερα στα αυτιά μας. Ο Απόστολος Παύλος όμως, επανερχόμαστε και πάλι, καυχάται γιατί? Για το Σταυρό του Κυρίου. Τι λέει χαρακτηριστικά? Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί εν το Σταυρό του Κυρίου. Εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν έχω κάτι άλλο να καυχηθώ. Δεν έχω κάτι άλλο να στηριχτώ. Δεν έχω γιατί άλλο να μιλήσω, παρά μόνο για το Σταυρό του Κυρίου. Προημερών, κατά την συνάντησή μου με έναν άνθρωπο, μου είπε κάτι πολύ σοβαρό, κάτι το οποίο ίσως, φίλοι ακροατές, να έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές όλοι μας. Αυτός ο άνθρωπος είχε μια συνάντηση με έναν χιλιαστή, με έναν μάρτυρα του Ιεχωβά. Και εκεί, μεταξύ των άλλων, και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, δυστυχώς, στη συνάντησή μας με αιρετικούς και ιδιαίτερα με τους χιλιαστές, πολλές φορές μας νικούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι διαβάζουν και μελετούν, βέβαια στραβά και αρρωστημένα, το Λόγο του Θεού, όμως η αλήθεια είναι ότι μελετούν. Κλείνω την παρένθεση. Μεταξύ λοιπόν των άλλων, αυτός ο αιρετικός αναφέρθηκε και στο σημείο και στο σύμβολο του Σταυρού και ρώτησε λοιπόν, γιατί εσείς οι χριστιανοί, γιατί εσείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας τιμάτε τόσο πολύ το Σταυρό, τον φοράτε επάνω στο σώμα σας, τον φέρετε μάλλον, γιατί κάνετε το Σταυρό σας, γιατί τον υψώνετε τόσο ψηλά, γιατί τον έχετε στα σπίτια σας, στα καταστήματά σας, στα αυτοκίνητά σας, παντού? Ο Σταυρός, έλεγε εκείνος ο αιρετικός, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ατιμωτικό όργανο, ένας τρόπος θανατικής καταδίκης εκείνων των ανθρώπων που ήταν οι χειρότεροι της κοινωνίας. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ίσως έτσι να είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή που ο Κύριος μας, ο μόνος αληθινός Θεός μας, άνοιξε τα χέρια του και καταδέχτηκε να πεθάνει, να θυσιαστεί με αυτόν τον τρόπο, χαρίζοντας όμως σε όλους τους ανθρώπους και σε όλο τον κόσμο τη σωτηρία. Ο Σταυρός λοιπόν, μετά τον θάνατο του Κυρίου, για όλους εμάς γίνεται, όπως και για τον Απόστολο Παύλο, το καύχημά μας, ο έπαινός μας, η σημαία μας, το λάβαρό μας, η κορώνα επάνω στο κεφάλι μας, εκείνο το μεγάλο και ανίκητο και πανίσχυρο όπλο το οποίο μας χάρισε
η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν καυχάται και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί αδελφοί. Καυχάται όχι γιατί είδε τον Χριστό, όχι διότι ανέβηκε έως τρίτου ουρανού, αλλά για το Σταυρό του Κυρίου. Μέσα στη Θεία Λειτουργία, θυμηθείτε το αγαπητοί αδελφοί, κάθε φορά θυμόμαστε το Σταυρό του Κυρίου. Τι λέει ο ιερέας μεμνημένη του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρων Αστάσεως και τα λοιπά. Δεν νοείται Θεία Λειτουργία χωρίς Σταυρό. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Η θυσία του Χριστού εδώ και τώρα. Άρα, τι είναι η Θεία Λειτουργία? Ο Σταυρός του Κυρίου παρών εδώ και τώρα. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ερμηνεύοντας αυτό που κάθε φορά ο λειτουργός λέει στη Θεία Λειτουργία, δηλαδή τα λόγια του Κυρίου, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, μας λέει πως ακριβώς στη Θεία Λειτουργία δεν θυμόμαστε πιο πολύ τίποτε άλλο παρά αυτόν τον ίδιο το Σταυρό του Κυρίου.

αυτήν την ίδια τη θυσία του Κυρίου, δηλαδή την αγάπη του Θεού για όλους εμάς. Άρα λοιπόν, Θεία Λειτουργία, θα λέγαμε πιο απλά, αδελφοί μου, ίσον Σταυρός, ίσον θυσία, ίσον αγάπη Θεού. Η Εκκλησία μας λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, συχνά διαλέγεται με τον ίδιο το Σταυρό. Ο Σταυρός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δόξα του Χριστού και επομένως η δόξα της Εκκλησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας στα συγγράμματά τους έχουν αφήσει μεγάλη ιερά παρακαταθήκη που σχετίζεται με αυτό το μεγάλο σύμβολο, με αυτόν τον τρόπο τον ανεξιχνίαστο που ο Θεός φανέρωσε την αγάπη Του σε όλους εμάς. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, όχι μόνο ο λόγος για το Σταυρό ή το μυστήριο της θυσίας, αλλά και το ίδιο το σχήμα είναι θείο και προσκυνητό, είναι σφραγίδα σεβάσμια και αγιαστική. Πολλές φορές όταν πάμε σε κάποιο μνημόσυνο, στο τέλος παίρνοντας εκεί το σακουλάκι με το ψωμάκι και με το σιτάρι, βλέπουμε πάνω στο σακουλάκι να υπάρχει ζωγραφισμένο έκτυπο το σύμβολο του Σταυρού. Είναι λάθος, αγαπητοί αδελφοί, μετά αυτό το σακουλάκι, αφού φάμε, καταλύσουμε το περιεχόμενό του, να το πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων. Όπως είναι μεγάλο λάθος κάποιοι οι οποίοι μοιράζουν χριστιανικά φυλάδια ή κάποια έντυπα, τέλος πάντων άλλα χριστιανικά, να έχουν επάνω κάποιες εικόνες του Χριστού μας, της Παναγίας μας, των Αγίων μας ή ακόμα και αυτόν τον ίδιο τον Σταυρό. Διότι κάποια στιγμή αυτό το φυλάδιο θα πέσει κάτω, θα παραπέσει κάπου, θα το πατήσουμε και θα φανούμε και θα γίνουμε ασεβείς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εδώ μας το είπε. Όχι μόνο ο λόγος για το Σταυρό ή η σκέψη της θυσίας του Κυρίου επάνω στο Σταυρό, αλλά ακόμα και αυτό το ίδιο το σχήμα του Σταυρού είναι προσκυνητό, είναι σεβάσμια σφραγίδα και έχει μεγάλη αγιαστική χάρη. Δύο ξύλα να πάρει κάποιος, δύο σίδερα να πάρει και να τα φτιάξει έτσι ώστε να σχηματίζουν σταυρό, αμέσως αυτά τα ξύλα, αυτά τα σίδερα, αυτά τα υλικά, τέλος πάντων από ό,τι και αν αποτελούνται, αποκτούν μεγάλη και τεράστια δύναμη. Να λοιπόν η απάντηση στους φίλους μας τους Ιεχωβάδες και σε όλους τους άλλους αιρετικούς που πολεμούν την Εκκλησία και τα ιερά και τα όσια της και τα σύμβολά της. Να λοιπόν ποια είναι η απάντησή μας. Μας το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, μας το λέει η ίδια η Εκκλησία μας. Ακόμα και το σχήμα του Σταυρού, από ό,τι και αν αποτελείται αυτός, χρυσάφι, ασήμι, απλό ξύλο, απλό μέταλλο, έχει τεράστια αγιαστική χάρη και τεράστια δύναμη. Τη δύναμη λοιπόν ο Σταυρός, φίλοι ακροατές, την αντλεί από ένα γεγονός, το γεγονός της θυσίας του Κυρίου μας επάνω σε Αυτόν. Να θυμηθούμε και κάτι άλλο. Όλα, μα όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας τελούνται σταυροειδώς. Ο ιερέας σταυροειδώς ευλογεί το γαμπρό και την ύφη. Ο ιερέας σταυροειδώς ευλογεί το νερό μέσα στην κολυμβήθρα και αυτό αγιάζεται και έπειτα βαπτίζουμε κάποιον άνθρωπο μέσα σε αυτό. Ο ιερέας σταυροειδώς ευλογεί τον άρτο και τον ίνο και μεταβάλλονται αυτά με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος σε σώμα
και αίμα Χριστού. Σταυροειδός και πάλι ο ιερέας ευλογεί το λάδι κατά το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου και μετά από αυτήν την ευλογία εκείνο το λάδι, εκείνο το έλαιον αποκτά τεράστια δύναμη και κατά την πίστη πάντοτε του ανθρώπου μπορεί ακόμα να θεραπεύσει μεγάλες και ίσως ανίατες ασθένειες. Το σχήμα λοιπόν αυτό του Σταυρού μεταδίδει τι άλλο, τις ενέργειες του Χριστού, μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δηλαδή τι, την χάρη Του, την ευλογία Του, την αγάπη Του, την δύναμή Του

όπλο, σαν ασπίδα, σαν εκείνο το οποίο φέρει σε μας την χάρη και την ευλογία του Θεού. Ξέρετε, είπαμε πως ο Σταυρός είναι μια τεράστια δύναμη. Εάν όμως εμείς δεν φέρουμε το Σταυρό με αυτή την προοπτική και με αυτή την σκέψη και με αυτήν την αίσθηση, τότε ο Σταυρός δεν έχει τίποτα να μας προσφέρει. Η δύναμη λοιπόν του Σταυρού δεν οφείλεται σε αυτό καθεαυτό το σχήμα, αλλά στη θυσία του Χριστού. Και μετά από τη θυσία του Χριστού αγιάζεται ακόμα και το σχήμα του Σταυρού. Προσέξτε, είπα και πριν πως πρέπει να έχουμε την αίσθηση πάντοτε της δύναμης και της χάρης που απορρέει από τον τίμιο και ζωοποιό Σταυρό. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά πως ο Σταυρός, και να το συνειδητοποιήσουμε, πως ο Σταυρός δεν είναι μαγικό όργανο, αλλά είναι η ζωοποιός δύναμη των θείων ενεργειών. Δηλαδή, κάποιος που κάνει το Σταυρό του, κάποιος που φοράει Σταυρό, εάν δεν έχει μυστηριακή ζωή, εάν δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, δηλαδή με τον Χριστό, με εκείνον που σταυρώθηκε πάνω στο Σταυρό, τότε ο Σταυρός είναι ένα απλό σχήμα, ένα απλό όργανο το οποίο φέρει ο άνθρωπος αυτός για κάποιους λόγους που εκείνος ξέρει επάνω του. Εάν όμως η σχέση μας με τον Χριστό είναι στενή, είναι αληθινή, είναι μια σχέση που σφυριλατείται καθημερινά, τότε ο τίμιος σταυρός του Κυρίου μας γίνεται για εμάς όπλο μεγάλο, δύναμη τεράστια και όργανο και φορέας που μας μεταδίδει την χάρη και την ευλογία του Θεού.

μετά από αυτό το πρώτο όμορφο μουσικό διάλειμμα, και πάλι εδώ φίλοι ακροατές στους 91,2 μεγακύκλους των FM, στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και στην εκπομπή «Η Σοφία του Λόγου, παρηγοριά στην καρδιά». 210-4118-602 και 210-4118-640 τα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού μας σταθμού για όλους εσάς που θα θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας πείτε από το περίσσευμα της καρδιάς σας. Πολύ δεκτές και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό όλους εσάς φίλοι ακροατές, είναι και οι παρατηρήσεις σας. Όλοι όσοι διακονούμε εδώ και περισσότερο εγώ δεν έχουμε την αίσθηση ότι είμαστε οι ξερόλες, αυτοί που ξέρουμε τα πάντα ή αυτοί που δεν κάνουν κανένα λάθος. Εμείς απλά και ταπεινά προσφέρουμε τον εαυτό μας εδώ στην υπηρεσία του Θεού, τη δική μας διακονία σε αυτόν τον ιερό άμβονα της Πειραϊκής Εκκλησίας. Θέλουμε λοιπόν τις παρατηρήσεις σας, την καλοπροαίρετη κριτική σας, ώστε και εμείς να γινόμαστε πάντοτε καλύτεροι. Ας επανέλθουμε όμως στο θέμα μας, φίλοι ακροατές, που είναι σήμερα ο Σταυρός του Κυρίου. Ο Σταυρός του Κυρίου και η σημασία που έχει αυτός για όλους εμάς, για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, για την πορεία μας και για τους στόχους που όλοι θέτουμε στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος ξανά θα μας πει «Εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ τον κόσμο». Αυτά τα λόγια φανερώνουν το μυστήριο του Σταυρού. Η ενέργεια του μυστηρίου αυτού του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, φίλοι ακροατές, κατά τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας πάντοτε, είναι τριπλή. Πώς ενεργεί ο Σταυρός στη ζωή μας? Πρώτον, χάρις στη δύναμή του, χάρις στις σωστικές ενέργειες που απορρέουν από το μυστήριο του Σταυρού, μπορούμε εμείς, εάν το θελήσουμε, να ξεφύγουμε από την αμαρτία. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα, έτσι για να γίνουν λίγο κατανοητότερα αυτά που λέμε τούτη τη στιγμή. Φανταστείτε να μπλεχτεί ένα μεγάλο ψάρι στα δίχτυα του ψαρά. Και επίσης σκεφτείτε εκείνη τη δύσκολη στιγμή που αυτό το ψάρι περιμένει το τέλος, να έχετε ξαφνικά κάποιος με ένα κοφτερό μαχαίρι να κόβει τα δίχτυα και να απελευθερώνει το ψάρι. Κάπως έτσι, ίσως και να είναι ατυχές το παράδειγμα, αλλά έτσι το χρησιμοποίησα για να αισθητοποιήσω καλύτερα, αγαπητοί αδελφοί, αυτά που θέλω να σας πω. Κάπως έτσι λοιπόν ενεργεί και ο Σταυρός του Κυρίου και το μυστήριο της θυσίας που ο Σταυρός εκφράζει και το μυστήριο της αγάπης του Θεού που αισθητοποιεί ο Σταυρός του Κυρίου στη ζωή μας. Ενώ λοιπόν συχνά και καθημερινά η αμαρτία μας πιάνει στα δίχτυα της, το μυστήριο της αγάπης του Θεού και της θυσίας του μέσα από τον τίμιο και ζωοποιό Σταυρό του έρχεται να μας ελευθερώσει, έρχεται να σκίσει τα δίχτυα της αμαρτίας και να μας χαρίσει την ελευθερία που μόνο η αγάπη του Θεού δωρίζει στον άνθρωπο.

Η δεύτερη ενέργεια του Σταυρού διώχνει την αμαρτία από εμάς. Ενώ κατά την πρώτη ενέργεια του Σταυρού μας πιάνει αμαρτία, όμως ξεφεύγουμε τη χάρητη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, κατά τη δεύτερη ενέργεια, όταν ζούμε σταυροειδώς, όταν ενεργούμε σταυρικά, όταν σκεπτόμαστε θυσιαστικά, δηλαδή όταν έχουμε τον Σταυρό ολοφάνερο στη ζωή μας, τότε η αμαρτία φυγαδεύεται από εμάς. Δεν βρίσκει τρόπο και τόπο να κατοικήσει σε εμάς. Δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με εμάς. Παλαιότερα οι αγρότες στα κτήματά τους έβαζαν κάποια πανιά, κάποιες σημαίες, κάποια φόβητρα τέλος πάντων, για να απομακρύνονται όλα εκείνα τα αγρίμια τα οποία προκαλούσαν τεράστιες ζημιές στα Σπαρτά. Κάπως έτσι, συγχωρέστε με και πάλι για το παράδειγμα αγαπητοί αδελφοί, αλλά κάπως έτσι ενεργεί και ο Σταυρός του Κυρίου σε εμάς. Είναι εκείνο το τεράστιο απόρθητο τείχος το οποίο μας προφυλάσσει από την αμαρτία. Είναι εκείνο το μεγάλο φόβητρο που φυγαδεύει την αμαρτία μακριά και έξω από εμάς. Και η τρίτη ενέργεια του Σταυρού στη ζωή μας. Μέσα από το Σταυρό, αγαπητοί αδελφοί, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αποκτούμε θεωρία της δόξης του Θεού. Δηλαδή, μέσα από τον Σταυρό μόνο θα μπορέσουμε να δούμε του Θεού το πρόσωπο, όπως τα λέγαμε απλά. Μόνο μέσα από την σταυρική πορεία, μόνο μέσα από την σταυρική θυσιαστική αγάπη θα μπορέσουμε να φτάσουμε κοντά στον Θεό. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, απαντούμε σε όλους εκείνους τους εντός εισαγωγικών χριστιανούς που νομίζουν ότι με σταυρωμένα τα χέρια, χωρίς κανέναν αγώνα, χωρίς καμιά προσπάθεια, χωρίς καμιά θυσία, θα φτάσουν κοντά στο Θεό. Ένας είναι ο δρόμος που οδηγεί στο Θεό, το τονίζουμε αυτό, ο Σταυρός. Μόνο μέσα από το Σταυρό περνώντας φτάνουμε κοντά στον Θεό. Μόνο μέσα από την θυσία και από την αγάπη μπορούμε να προσεγγίσουμε το μεγαλείο της χάρης του Θεού. Βέβαια, για να φτάσει κανείς κοντά στο Θεό πρέπει να κάνει τις μικρές ή τις μεγαλύτερες θυσίες του. Δηλαδή, τι, να θυσιάσουμε το εγώ μας, την αμαρτία μας, την καλοπέρασή μας, τη βόλεψή μας. Με λίγα λόγια, τον κακό εαυτό που όλοι φιλοξενούμε μέσα μας. Και όταν καταφέρουμε αυτό, θα μπορέσουμε να ανοιχτούμε στο πέλαγος της θεϊκής αγάπης και διαπερνώντας αυτό το πέλαγος της θεϊκής αγάπης να φτάσουμε στο λιμάνι του προορισμού μας, δηλαδή στην αγκαλιά του Θεού. Να λοιπόν τι είναι, να λοιπόν τι σημαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, ο Σταυρός του Χριστού στη ζωή μας. Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, τις σκέψεις μας πάνω στο μυστήριο του Σταυρού. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει τελικά πως ο Σταυρός είναι εκείνος ο τρόπος που βρήκε η αγάπη του Θεού για να εκδηλωθεί σε όλους εμάς. Το έχουμε ξαναπεί, ίσως να το έχετε ξανακούσει και εσείς. Θα μπορούσε ο Χριστός να θυσιαστεί με κάποιον άλλον τρόπο για εμάς. Προτίμησε όμως το Σταυρό, γιατί ο Σταυρός δεν είναι τυχαίο πράγμα.
αλλά είναι εκείνος ο τρόπος που κάνει και τον ίδιο τον Θεό να ανοίξει την αγκαλιά Του. Κάθε φορά που βλέπουμε σταυρωμένο το Θεό μας, κάθε φορά να αναλογιζόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, πόσο πολύ αυτός ο Θεός μας αγάπησε και μας αγαπά. Και να μην μένουμε σε αυτή τη σκέψη μόνο, αλλά να προχωρούμε λίγο παραπέρα, λίγο πιο κάτω, και να αναρωτιόμαστε και εμείς πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Τι κάνουμε εμείς για αυτή την αγάπη του Θεού? Θα ήταν πάρα πολύ άσχημο και ανάγωγο από μέρους μας κάποιος να μας άνοιγε την αγκαλιά του και εμείς να μην ανταποκρινόμασταν, να μέναμε εκεί παγωκολώνες, να μην δεχόμαστε αυτήν την έκφραση της αγάπης. Κάπως έτσι ενεργούμε όταν δεν ανταποκρινόμαστε και στην αγάπη του Θεού, όταν δεν τρέχουμε με όση δύναμη έχουμε και με όλη μας την χαρά να μπούμε μέσα στην θεϊκή αγκαλιά. Και πότε συμβαίνει αυτό? Όταν επιλέγουμε την αμαρτία, την κοσμικότητα, παρά την θεϊκή αγκαλιά. Κάθε φορά λοιπόν που βλέπουμε την εικόνα του εσταυρωμένου, τούτο να σκεφτόμαστε. Αυτή η σκέψη να περνάει από το μυαλό μας, αγαπητοί αδελφοί. Παλαιότερα υπήρχε ένα ωραίο, όμορφο, χριστιανικό έτσι ποιηματάκι που έλεγε: «Για την αγάπη σου εγώ ανέβηκα εις το σταυρό, για την αγάπη τη δική μου τι έκαμες εσύ παιδί μου?» Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να στροβιλίζει το μυαλό μας, αγαπητοί αδελφοί. Τι κάνουμε εμείς για την αγάπη του Θεού? Εκείνος ανέβηκε στο σταυρό, εκείνος θυσιάστηκε, εκείνος πόνεσε, εκείνος οδηγήθηκε στο θάνατο. Εμείς τι? Δεν μας ζητάει ο Θεός ούτε να πονέσουμε, ούτε να πεθάνουμε για Αυτόν, αλλά να νεκρώσουμε τα πάθη μας, να πονέσουμε θυσιάζοντας κάποιες κακές συνήθειές μας, να κάνουμε κι εμείς τη δική μας μικρή θυσία ανταποκρινόμενη σε εκείνη τη μεγάλη θυσία του Θεού. Τελικά ο Σταυρός είναι πόνος? Ναι, ίσως και να γίνει πόνος. Πόνος από τη θέα της αμαρτίας που υπάρχει μέσα μας και μας απομακρύνει από το Θεό και μας κατατρώγει και μας θύρει. Πόνος στην προσπάθεια γιατί δεν καταφέρουμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Πόνος από τη λύθη του Θεού που βλέπουμε πολλές φορές να καταλαμβάνει και εμάς αλλά και τους άλλους ανθρώπους. Όπως και να έχει, αγαπητοί αδελφοί, ο Σταυρός του Κυρίου μας συνδέεται πάντοτε με την αγάπη. Ένας ορθόδοξος θεολόγος του περασμένου αιώνα είχε πει όταν μιλούσε τη Μεγάλη Παρασκευή: «Ο Σταυρός είναι η αγάπη του Θεού που θυσιάζει τον Υιό, η αγάπη του Υιού που θυσιάζεται και η αγάπη του Αγίου Πνεύματος που συνεργεί στη θυσία». Ο Σταυρός λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έκδηλη αγάπη, η σκανδαλώδης αγάπη του Θεού για τον κόσμο και τον άνθρωπο.

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, ολοκληρώνοντας εντός αγωγικών, δεν μπορεί ποτέ να ολοκληρωθεί ο λόγος για το Σταυρό, ολοκληρώνοντας όμως τούτη την μικρή κατάθεση, αυτή την ταπεινή εκπομπή για το Σταυρό του Κυρίου μας, θα ήθελα να σας πω τούτο, μάλλον να σας υπενθυμίσω αυτό στο οποίο μας προτρέπει όλους μας ο Κύριός μας. «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν», μας λέγει, «αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη». Όποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, όποιος θέλει να είναι γνήσιος ακόλουθος του Κυρίου, γνήσιος χριστιανός, πρέπει να ακολουθεί στα χνάρια του, έχοντας επάνω του και κουβαλώντας επάνω του τον Σταυρό. Τι σημαίνει αυτό? Για να είμαστε έτσι όπως μας θέλει ο Θεός, οφείλουμε να γίνουμε άνθρωποι που θα ζούμε με αυτοθυσιαστική αγάπη, άνθρωποι που κάθε στιγμή και κάθε ώρα θα σταυρωνόμαστε, θα κενωνόμαστε για να γεμίσουν κάποιοι άλλοι. Αυτό το αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη, κάποιοι το ερμηνεύουν ηθικολογικά και θεωρούν πως ο σταυρός δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα βάσανα, οι θλίψεις και τα προβλήματα της ζωής. Είναι και αυτό και όλα αυτά ένα σταυρός. Όμως η άρση του σταυρού δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά τη μίμηση του Χριστού. Όχι μια εξωτερική ηθική μίμηση, αλλά μια μυστηριακή άρση του Σταυρού. Τελικά, το να κουβαλάμε τον Σταυρό δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά το να μαρτυρούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε στιγμή και κάθε ώρα για τη δόξα του Κυρίου μας. Θα ήθελα να σας ευχηθώ μια έτσι όμορφη ευχή, όλοι σας, όλοι μας, να ζούμε το Σταυρό του Κυρίου καθημερινά, δηλαδή να βιώνουμε αυτή τη χαρμολύπη που απορρέει από το Σταυρό, και ο Σταυρός του Κυρίου μας να γίνεται για όλους σας, για όλους μας, στήριγμα, ελπίδα, παρηγοριά, απαντοχή. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου, παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζομαι φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή τη μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Κυκλοφορεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» της αγαπημένης συγγραφέως Στέλλας Πλαταρά από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μέσα στις σελίδες του θα γνωρίσετε γέροντες που έμαθαν να αγαπούν, να συγχωρούν και να βλέπουν τον Θεό σε κάθε μικρή στιγμή της ζωής τους.
1: Συναρπαστικές ιστορίες από το γεροντικό για μικρούς και μεγάλους με εικονογράφηση από τη Στεφανία Ψαρά.
2: «Ο Παράδεισος αρχίζει εδώ» 3. Της Στέλλας Πλαταρά.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής, από τις εκδόσεις Άθος. Ο μακαριστός γέροντας Εφραίμ τιμά τον Όσιο Ιωσήφ μέσα από ένα βιβλίο μοναδικό. Οι δυσκολίες και οι πειρασμοί που πέρασε, ο πνευματικός του αγώνας, οι διδασκαλίες του. Το ιερό αποτύπωμα που άφησε στην εκκλησία μας σε λαϊκούς και μοναχούς ο Όσιος Γέρον Ιωσήφ μέχρι την οσιακή κοιμησή του. Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεήτου, ο γέροντάς μου Ιωσήφ ο Ησυχαστής. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 σταμούλης.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Πρόγραμμα Αγιογραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
6: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Bareti 210-8069-008 και 694-078-9316.
0: Ώρα Ελλάδος, 12.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων της, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς και σήμερα στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση των Αγίων. Αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Πανηγυρίζει επίσης το Παρεκκλήσιο των Αγίων που βρίσκεται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Θείας Αναλήψεως Ραπετσόνας και σήμερα στις 7 θα τελεστούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση των Αγίων στο Παρεκκλήσιο. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς τελούνται κάθε ημέρα το πρωί Θεία Λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα ο Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιώς στις 6.30 το απόγευμα και Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου στις 6.30 μετά τον Εσπερινό. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Φιλοχίου του Εν Πάτμου στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιώς ως ακολούθως. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός, το Απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Αγίου. Αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου Φιλοχίου του Εν Πάτμο. Η τιμή αχύρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο ναό. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, Θεία Λειτουργία, Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιώς, αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί και η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αλίμου αύριο στις 9 το βράδυ και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Οσίων Φιλοχίου του Εν Πάτμο. Η παράκληση του Τιμίου Σταυρού θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο στις 7 το απόγευμα. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης στο Παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Στον Ιερό Ναό Γιουέννου Ρέντι σήμερα στις 6 θα ψαλεί παράκληση στον Όσιο Εφρέμικα του Νακιώτη. Πανηγυρίζει την Κυριακή ο Ιερός Ναός Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τις ιερές ακολουθίες που θα τελεστούν ως εξής. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει τέλεση της παρακλήσεως στον Άγιο Ευστάθιο. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Ηλίτουργος, στο ναό φυλάσσεται τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιώς επί τη αποδόση της εορτής του Τιμίου Σταυρού την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νησο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πυραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζωδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμο και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-41-18-602. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέσε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Το οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, αναγνωρισμένο από το κράτος, ιδρύθηκε ως Σχολή Βυζαντινής Μουσικής το 1984 και σήμερα λειτουργεί ως οδείο με Σχολή Κλασικών Οργάνων, Σχολή Παραδοσιακών Οργάνων, Σχολή Θεωρητικών Ευρωπαϊκής Μουσικής, Σχολή Φωνητικής Ορθοφωνίας και Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Λειτουργούν επίσης τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής και προετοιμασίες για τα μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Περισσότερες πληροφορίες 213-025-7007. Σχολεία Γεωγραφίας λειτουργεί στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, η οποία στεγάζεται επί της οδού Πλαΐ του 11 στην Καλλίπολη. Η φοιτηση είναι τετραετής, διδάσκονται ιερά τέχνη της αγιογραφίας, κατασκευή βυζαντινής φορητής εικόνας, τοιχογραφίας, μικρογραφίας, σχεδίου, στοιχείων ζωγραφικής. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-45-36-204. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

0: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Πάμε Μπαϊρακτάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
1: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
2: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22940 85 85 2.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Μαζωμός. Ναξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
5: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
6: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
6: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
7: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο
10: που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Ραδιοπαραμυθία, Πειραϊκή Εκκλησία. Και να πούμε ότι στον 21ο αιώνα, μέσα σε ένα κόσμο που αλλάζει με λυγκιώδη ταχύτητα και συχνά παρασύρεται από το θόρυβο της πληροφορίας, το έργο του Φιοντόρα Ντοστογεύσκη επιστρέφει με μια προσδόκητη, σχεδόν ανησυχητική, θα λέγαμε, επικαιρότητα. Ο Ρώσος συγγραφέας, βυθιζόμενος όσο λίγοι στα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, μοιάζει να συνομιλεί απευθείας με τα μεγάλα άγχη της εποχής μας. Την κρίση της ελευθερίας, τη σύγκρουση πίστης και ορθολογισμού, τον πειρασμό του μηδενισμού, την ανάγκη για νόημα σε ένα κόσμο που συχνά μοιάζει να το χάνει. Σε λίγο θα είναι κοντά μας η κυρία Μαντώ Μαλάμου, διδάκτορ φιλολογίας, συγγραφέας, ένας άνθρωπος που έχει διαβάσει, έχει ερευνήσει πολύ για τον Ντοστογεύσκη. Κοντά μας και στη βοήθεια του ήχου βρίσκεται ο Τάσος Ζωζιάκας, τον οποίο ευχαριστούμε πολύ. Η Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-4118-602 και 640, τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Άγιος Αντώνιος. Μόλις κυκλοφόρησε, φίλοι μας, από τις εκδόσεις Άθος το βιβλίο «Βίος και Πολιτεία» του Οσίου Αντωνίου, της σειράς «Άγιοι μιλούν για Αγίους». Το γνωστό βιβλίο που συνέταξε ο Μέγας Αθανάσιος για τον ασκητικό και θαυμαστό βίο του σπουδαίου Αγίου περιλαμβάνει το αρχαίο κείμενο με απόδοση στην νέα ελληνική και ερμηνευτικά σχόλια υπό την επιμέλεια του Γιάννη Ζανή, χαρίζοντάς μας μια καθαρότερη και πληρέστερη ματιά στη ζωή του, τον αγώνα με τους πειρασμούς και τις αιρέσεις, το θαυματουργικό έργο και την ασκητική πορεία του Οσίου Αντωνίου, του οποίου τη μνήμη τιμούμε σε λίγες μέρες. «Βίος και Πολιτεία» του Οσίου Αντωνίου. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Φίλοι μας, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, κοντά μας έχουμε την κυρία Μαντώ Μαλάμου, διδάκτορα φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών. Με την κυρία Μαλάμου έχουμε κάνει και παλαιότερα εκπομπές και τις χαιρόμαστε όλες, μία προς μία. Σήμερα θα συνεχίσουμε να μιλάμε για τον Ντοστογεύσκη και μάλιστα για την επικαιρότητά του στον 21ο αιώνα. Κυρία Μαλάμου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Χαρά και τιμή που σας έχουμε και πάλι.
1: Η χαρά και η τιμή είναι δική μου, κυρία Χατζή. Χαίρομαι που σας ξαναβρίσκω και εσάς και τους ακροατές μας.
0: Έτσι, και είχαμε ξεκινήσει να μιλάμε για τον Ντοστογεύσκη με την αφορμή ενός μικρού αφιερώματος για τη γέννησή του. Και είχαμε πει πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα, τόσο που και ακροατές μας είπαν θα πάμε να ψάξουμε να διαβάσουμε Ντοστογεύσκη. Είτε άλλοι είχαν διαβάσει, είτε ξεκινούσαν μετά από την εκπομπή αυτή, και αυτό μας δίνει κουράγιο και θάρρος να συνεχίζουμε.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο, ναι. Και αυτό είναι και ο σκοπός μας, νομίζω.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εάν έστω και ένας από τους ακροατές μας πήγε να διαβάσει τον Ντοστογεύσκη, είναι ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να περιμένουμε.
0: Έτσι, και αυτό μας δίνει χαρά και εμάς. Τώρα θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την παρακάτω ερώτηση. Δηλαδή, πόσο επίκαιρος μπορεί να είναι σήμερα ο Ντοστογεύσκη?
1: Όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε για κανέναν άλλον, θα έλεγα.
0: Έτσι.
1: Αν και οι μεγάλοι συγγραφείς είναι πάντα επίκαιροι, ο Ντοστογεύσκη τους ξεπερνάει όλους. Γιατί κάποια στιγμή οι προβληματισμοί τους έχουν ένα τέλος. Τους ξεπερνάει η πραγματικότητα, η ζωή, ξέρετε, οι συνθήκες, σε πολλά σημεία. Τον Ντοστογεύσκη καθόλου. Δηλαδή, τι να πω, τα θέματα ιστορίας, τη φιλοσοφίας της ιστορίας, το πώς βλέπει τα πάντα. Αν και λέγαμε την προηγούμενη φορά, από ό,τι θυμάμαι, το πόσο επηρέασε τους μεγάλους, έτσι, κυρίως τον Φρόιντ και την ψυχολογία, που οι πάντες,
0: ναι, ναι,
1: πάντα γυρίζουν στον Ντοστογεύσκη. Όταν, λέει, τον ρωτήσανε, του είπαν μάλιστα ότι είστε φοβερός ψυχολόγος, αρνήθηκε το χαρακτηρισμό και λέει δεν είμαι ψυχολόγος, ρεαλιστής είμαι. Προσέξτε.
0: Τι ωραίο.
1: Είναι φοβερό.
0: Ωραίο.
1: Το ότι ακριβώς ο ρεαλισμός του τον κάνει τόσο μεγάλο.
0: Είναι, είναι. Δηλαδή, είναι ρεαλιστής γιατί ας πούμε παίρνει από τη ζωή έτσι, πράγματα από τη ζωή, αληθινές ιστορίες.
1: Έχω τον πειρασμό να σας διαβάσω κατευθείαν ένα απόσπασμα,
0: ναι,
1: που είναι σαν να το ακούτε, που αφορά την ανατροφή των παιδιών, τι είναι γονείς και πιο επίκαιρο. Να τα, τα επίκαιρα δεν θέλετε?
0: Πώς δεν τα θέλετε, αυτά θέλουμε.
1: Ακούτε δελτίο ειδήσεων λοιπόν. Είναι από το τελευταίο μέρος των αδελφών Καραμαζόφ, το κορυφαίο έργο του Ντοστογιέφσκι, λίγο πριν πεθάνει, που είμαστε στην δίκη του μεγάλου αδελφού που θεωρείται φωνιά του πατέρα του, ενώ δεν είναι. Τον διεφθαρμένο γέρο Καραμαζόφ τον σκότωσε ο άλλος γιος του, όχι ο Μύτιο, ο Δημήτρη, αυτός που δικάζεται αδίκως και καταδικάζεται, αλλά ένας εξόγαμος γιος του. Και βλέπετε πότε τα πράγματα, εντάξει, είναι απίστευτα. Πατέρες, μην ερεθίζετε τα τέκνα ημών. Ναι, ας εκτελέσουμε πρώτα οι ίδιοι τις εντολές του Χριστού, μιλάει ο συνήγορος, θα λέγαμε, του Δημήτρη, και τότε μονάχα ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας να το ζητάει και από τα παιδιά μας. Αυτό δηλαδή που λέμε πάντα, που έλεγε κάτι εξοχήν ο πατήρ Ανανίας, ότι όλοι είμαστε φορείς αγωγής και κυρίως τα παιδιά και οι έφηβοι δεν θα κάνουν ποτέ αυτό που τους λέμε. Θα κάνουν αυτό που κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν μπορεί ο γονέας να καπνίζει μπροστά στο παιδί και να του λέει μην καπνίζεις εσύ. Θα του πει εσύ γιατί καπνίζεις. Δηλαδή όλοι, έλεγε ο πατήρ Ανανίας πάλι, κοιτάμε όλους. Οι μικροί κοιτάνε τους μεγαλύτερους, οι άλλοι, και εσείς εμένα, λέει. Εσείς κοιτάτε εμάς, τους ιερείς, τους αρχιερείς, τι κάνουμε. Και είμαστε όλοι φορείς αγωγής μετά το κάθε τι που κάνουμε. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε όλοι τόσο προσεκτικοί. Και λέει λοιπόν εδώ, ας εκτελέσουμε πρώτα οι ίδιοι τις εντολές του Χριστού και τότε μονάχα ας επιτρέψουμε στον εαυτό μας να το ζητάει και από τα παιδιά μας. Αλλιώς, διαβάζω κείμενο εννοείται έτσι, δεν είμαστε πατέρες, μα εχθροί των παιδιών μας, και αυτά δεν είναι παιδιά μας, μα εχθροί μας. Και εμείς μόνοι μας τους κάναμε εχθρούς μας. Το γάρ αυτό μέτρο μετρείτε, αντιμετρηθήσετε και ημίν. Αυτό πια δεν το λέω εγώ, αυτό το γράφει το Ευαγγέλιο, συνεχίζει ο συνήγορος. Πώς λοιπόν να κατηγορήσουμε τα παιδιά μας, αν μας μετρούν με τα δικά μας μέτρα? Πριν από λίγο, στη Φιλανδία, μια κοπέλα υπηρέτρια, την υποπτεύτηκαν πως γέννησε κρυφά ένα παιδί. Αρχίσανε να την παρακολουθούν και στη σοφίτα του σπιτιού, στη γωνιά πίσω από ένα σωρό τούβλα, βρήκανε το σεντούκι της που κανένας δεν το ξέρε. Τα ανοίξανε και βρήκανε μέσα το πτώμα του δολοφονημένου νεογέννητου. Στο ίδιο σεντούκι βρήκανε δύο σκελετούς μωρών που είχε γεννήσει προηγούμενα και που τα σκότωσε η ίδια τη στιγμή της γέννησής τους. Πράγμα που ομολόγησε. Κύριε Ένορκη, είναι τάχα μητέρα αυτή? Ναι, τα γέννησε, μα είναι μόνα μάνα τους. Θα τολμήσει άραγε κανείς να την ονομάσει με το άγιο όνομα της μάνας? Σταματώ εδώ. Νομίζω ότι στις σακούλες σκουπιδιών συχνά πυκνά ακούμε.
0: Αυτό. Δελτίο ειδήσεων, καλά είπατε.
1: 1879.

0: εκείνη την εποχή, να μην σκεφτόταν, μάλλον να ντρεπόταν και να τα γράψει.
1: Βέβαια. Μα ένα έργο του ήδη που είναι, έχει αποδοθεί με διάφορους τίτλους, ένα διήγημα, «Μια γλυκιά γυναίκα» είναι, λέει, ο πρωτότυπος τίτλος στα ρωσικά, γιατί έχει αποδοθεί «Ενιγματική αυτοκτονία» και με άλλους τίτλους. Ήταν μια είδηση στην εφημερίδα. Τη διαβάζει, που ήταν και άνθρωπος των εφημερίδων, ήταν δημοσιογράφος. Δηλαδή συνάδελφός σας.
0: Εμείς είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή, ευτυχώς.
1: Διάβασα στην εφημερίδα ότι μια κοπέλα έπεσε από τον πέμπτο όροφο και αυτοκτόνησε, κρατώντας ένα εικόνισμα της Παναγίας αγκαλιά.
0: Απίθανο.
1: Ναι. Απίθανο. Αυτό ήταν η είδηση των εφημερίδων.
0: Α, και συγκλονίστηκε.
1: Ένα καταπληκτικό διήγημα του Ντοστογεύσκη. Καταλαβαίνετε, δηλαδή, ότι έτσι είναι.
0: Αυτά είναι η λογοτεχνία. Είναι τόσο σπουδαίο πράγμα. Και είναι, μου είχε πει κάποτε ένας ιερέας, κυρία Μαλάμου, ότι η λογοτεχνία είναι μία από τις τέχνες που φτάνει πολύ κοντύτερα στη θεολογία από άλλες.
1: Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Και εγώ που δεν είμαι θεολόγος, δεν έχω σπουδάσει θεολογία, απλώς διαβάζω μερικά πράγματα και κυρίως ακούω. Προσπαθούσα να ακούσω τον πατέρα Ανανία και να τον καταλαβαίνω και να μην ξεχνάω τι λέει. Γιατί ένα πολύ σημαντικό που θέλω να τονίσω εδώ, έλεγε αυτό που είπα πριν του Ντοστογεύσκη, ότι είμαι ρεαλιστής. Μου θυμίζει του πατέρα Ανανία κάτι που ήταν σε συζήτηση με μένα, πολύ νεαρή, πάρα πολύ νεαρή όταν τον γνώρισα, για κάποιο βιβλίο που είχε γράψει ένας άνθρωπος, ας τον πω εκκλησιαστικό ή θεολόγο, και σε πολλά πράγματα ήταν απαράδεκτο. Ο πατήρ Ανανίας μου λέει, δυστυχώς προσπαθεί με το μυαλό και την ψυχολογία να ερμηνεύσει τα μυστήρια του Θεού που χρειάζονται προσευχή και ταπείνωση. Όπως έκανε ο ίδιος, δηλαδή. Και μάλιστα είχε πει ότι έχει πει ο Άγιος Πορφύριος, που είναι και οι μέρες του, ότι με την πολλή ψυχολογία θα προσέξουν και οι ιερείς και άλλοι, γιατί θα φτιάξουν την νέα αίρεση, ξέρετε. Βέβαια.
0: Πάντως ο πατήρ Ανανίας διάβαζε λογοτεχνία, έτσι.
1: Ήξερε τα πάντα. Δεν διάβαζε ο πατήρ Ανανίας. Απλώς κατήχε και θυμόταν, είχε απίστευτη μνήμη. Ότι είχε διαβάσει ολόκληρη τη βιβλιοθήκη της Δημητσάνας, της πατρίδας του. Όταν ήταν στα πρώτα του χρόνια ιερέας εκεί, βέβαια. Που ήταν μια από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος. Χιόνιζε κιόλας, έχει πει διάφορα, αλλά μην πάμε στον πατέρα Ανανία, αλλά αρκετά.
0: Μια παρένθεση που κλείνει.
1: Και πάντα θα είναι μαζί μας.
0: Έτσι, αλλά... ναι, και χαιρόμαστε. Τώρα να γυρίσουμε στον Ντοστογεύσκη. Στην ευρύτερη θεώρηση, κυρία Μαλάμου, της ιστορίας του χριστιανικού κόσμου, τι έχει να πει ο Ντοστογεύσκη?
1: Τι να πει ο Ντοστογεύσκη? Τα είπε όλα και δυστυχώς είναι και τόσο πολύ επίκαιρα. Όσο δεν, σας είπα, είναι είδηση τώρα, της επόμενης ώρας.
0: Ναι.
1: Όχι τη χθεσινή. Θα σας πω από τον θρύλο του μεγάλου ιεροεξεταστή, που είναι, έτσι είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο, ο θρύλος του μεγάλου ιεροεξεταστή, που είναι ένα κορυφαίο κεφάλαιο, για το οποίο έχουμε γραφτεί χιλιάδες επί χιλιάδων σελίδες, στους αδελφούς Καραμαζόφ πάλι, όπου είπαμε είναι το Ευαγγέλιο του. Εκεί έχουμε μια μυστηριώδη διήγηση. Ήθελε, λέει, να το κάνει ποίημα, αλλά δεν του βγήκε ποίημα και το έχει κάνει σαν ένα διήγημα ο άθεος αδελφός που έχει σπουδάσει στην Ευρώπη, ο Ιβάν Καραμαζόφ. Οι αδελφοί Καραμαζόφ είναι τρεις. Ο Δημήτρης, που είναι, κατηγορείται για το φόνο του πατέρα, ο Ιβάν, που έχει σπουδάσει μαθηματικά και φιλοσοφία στην Ευρώπη και επιστρέφει στη Ρωσία και είναι άθεος. Και ο τρίτος, ο αλλιώς ο Αλεξέη, που είναι δόκιμος καλόγερος, αλλά θα τον, σύμφωνα με τον γέροντά του, τον Στάρετ Σώσιμα, τον Άγιο που πεθαίνει, του λέει θα γυρίσεις πίσω, θα γυρίσεις τον κόσμο, γιατί έχεις το χάρισμα της επικοινωνίας, δεν θα μείνεις στο μοναστήρι. Και το κάνει προφανώς ο αλλιώς, το χαϊδευτικό του, έτσι έχουμε και τα χαϊδευτικά και τα πατρόνυμα στα ρωσικά ονόματα και όλα είναι δηλωτικά, ξέρετε. Των ιδιωτήτων των ανθρώπων. Οι Ρώσοι πίσω το προσέχουν πολύ στο όνομα. Στον θρύλο του μεγάλου ιεροεξεταστή, λέει στον Ιβάν, ο Ιβάν, στον μικρότερο αδελφό του, στον Αλεξέη, του λέει: θέλεις να σου διηγηθώ μια ιστορία? Και ξεκινάει το θρύλο του μεγάλου ιεροεξεταστή. Το ότι είμαστε στην Σεβίλη, του λέει, στον 16ο αιώνα. Να θυμηθούμε τι είναι ο 16ος αιώνας.
0: Για να δούμε.
1: Είναι η εποχή που η ιερά εξέταση και μέγας ιεροεξεταστής σημαίνει ήταν ένα δικαστήριο της Καθολικής Εκκλησίας και είχε στην αναβίωσή του συνετέλεσε.

0: Τεχνητέ ήταν οι βασιλείς της Ισπανίας, ο Φερδινάντος και η Ισαβέλα, και το αναφευθήσανε από 6 καρδιναλίους, ανώτατοι, το ξέρουμε τι είναι οι καρδιναλίοι, έτσι, ανώτατοι επίσκοποι της Καθολικής Εκκλησίας, και ο μέγας ιεροεξεταστής είναι ο πρώτος των καρδιναλίων, και δικάζουν και καταδικάζουν αιρετικούς. Ο αιρετικός μπορούσε να χαρακτηριστεί τότε, και υπάρχουν οι ταινίες, ας θυμηθούμε.
1: Και με το παραμικρό, ας πούμε.
0: Ναι, ταινία του Ντράγερ, ας πούμε, να θυμηθούμε διάφορες ταινίες, το Dies Irae, το Μέρα της Οργής, που καίνε τις μάγισσες, σε καίγανε για το παραμικρό στην πυρά. Που διάβαζες μόνος σου την Καινή Διαθήκη, και εγώ σε κατηγορούσα επειδή είχα κάτι εναντίον σου. Την άλλη μέρα κι εγώ σου. Και εδώ λέει, ξεκινάει να περιγράφει πολλών διαμακρών, και λέει: είμαστε λοιπόν, τοποθετώ τη δράση, λέει, Ιβάν, στην Ισπανία, στη Σεβίλη, στην πιο τρομερή εποχή της ιερής εξέτασης. Όταν προς δόξα του Θεού ανάβανε κάθε μέρα πυρές σε όλη τη χώρα. Ad majorem gloriam Dei, λέει στα λατινικά. Προς μεγαλυτέραν δόξαν του Θεού να κάψει τους ανθρώπους. Και εκεί έρχεται, σε αυτόν τον κόσμο που είναι τόσο ταλαιπωρημένος. Την προηγούμενη μέρα έχουν καεί 100 αιρετικοί. Ο αιρεοξεταστής έχει κάψει 100 αιρετικούς, εντός και εκτός εισαγωγικών εννοείται, κυρίως εκτός, στην πυρά. Και κατεβαίνει ο Χριστός. Παρουσιάστηκε αθόρυβε, χωρίς καμιά επίδειξη. Μα να που όλοι, αυτό είναι παράξενο, τον αναγνωρίζουν τον Χριστό. Ο λαός σειραίει προς αυτόν ακατανίκητα, τον περιτριγυρίζει, μαζεύεται κοντά του, τον ακολουθεί. Στα σκαλιά της εκκλησίας κατεβαίνει, κατεβάζουν συγχρόνως ένα νεκρό κοριτσάκι. Θυμηθείτε το θαύμα της κόρης του Ιαΐρου. Και η μητέρα του, τον αναγνωρίζουν όλοι, παραδόξως τον Χριστό, ενώ είναι ταπεινό το σχήμα, τι θα λέγαμε. Φωνάζουν Οσανά, τον υμνούν, αυτός είναι, λένε με κεφαλαίο πάντα, αυτός ο ίδιος. Και αν είσαι εσύ εκείνος, κεφαλαίο, του λέει η μητέρα του παιδιού, ανάστησε το παιδί μου. Και ο Χριστός κοιτάζει με συμπόνια και τα χείλη του προφέρουν σιγά μια ακόμα φράση. Το κοράσιον έγειρε, ό,τι είπε στην κόρη του Ιαΐρου. Και το παιδάκι σηκώνεται. Αναφαίνεται το παιδάκι στη Σεβίλη του 16ου αιώνα. Την ίδια στιγμή στην άκρη της πλατείας περνάει ο μέγας ιεροεξεταστής, 90 χρονών γέρος, ασκητικότατος, με τρίχινο ράσο, λέει, μέσα φοράει, και έχει περάσει όλη τη ζωή του στην άσκηση. Καταλαβαίνετε, ένας ασκητικός άνθρωπος βλέπει και αυτός τον Χριστό, βλέπει το θαύμα, τον αναγνωρίζει και διατάζει να συλλάβουν τον Χριστό. Τον συλλαμβάνουν οι άνθρωποι του. Ο λαός παραμερίζει και δεν αντιδρά καθόλου. Αφήνουν τον Χριστό μόνο του, όπως συνέβη. Η φρουρά φέρνει τον εχμάλωτο σε μια στενόχωρη σκοτεινή φυλακή στο παλιό κτίριο του ιεροδικαστηρίου και τον κλείνουν μέσα. Περνάει η μέρα και το βράδυ, μέσα στο πυκνό σκοτάδι, ανοίγει ξαφνικά η σιδερένια πόρτα της φυλακής και μπαίνει μέσα αργά ο ίδιος ο ιεροεξεταστής με μια αναμένη δάδα στο χέρι. Και αρχίζει ένας μονόλογος με τον Χριστό. Ο Χριστός δεν μιλάει καθόλου. Τον πλησιάζει αργά, στηρίζει τη δάδα στο τραπέζι και λέει: «Εσύ είσαι, εσύ?» Μα μην παίρνοντας καμιά απάντηση, προσθέτει γρήγορα: «Μην απαντάς, σώπαινε. Και τι θα μπορούσες να πεις? Γιατί ήρθες λοιπόν να μας ενοχλήσεις? Γιατί για να μας ενοχλήσεις ήρθες. Αυτό το ξέρεις και μονάχος σου». Και αρχίζει ένας καταπληκτικός μονόλογος όπου κρίνονται τα πάντα και όλη τη Δύση κρίνει ο Ντοστογεύς και εδώ και την Καθολική Εκκλησία. Το ότι του λέει ο εχμάλωτος σωπαίνει ο Χριστός. «Δεν έχεις να κάνεις τίποτα», του λέει. «Εμείς τα πήραμε, και να ξέρεις ότι εδώ και 8 αιώνες, δηλαδή στο σχίσμα των εκκλησιών, εκεί αναφέρεται ο Ντοστογεύσκη, χωρίς να το λέει φανερά, είναι αυτονόητο. Είμαστε με εκείνον, με τον άλλον, με τον διάβολο. Το σοφό πνεύμα, το φοβερό και σοφό πνεύμα, το πνεύμα της αυτοκαταστροφής, έτσι ονομάζει τον διάβολο, και της ανυπαρξίας. Το μεγάλο πνεύμα», και αρχίζει εδώ να του λέει τους τρεις πειρασμούς του Ιησού που έχουμε στο Ευαγγέλιο. Νομίζω στο Καταμονθέον είναι. Το ότι όταν πριν αρχίσει το Κύριε μου ο Χριστός, έτσι, το ότι τον πήγε ο διάβολος, του είπε: «Κάνε, αν είσαι ο Θεός, κάνε τις πέτρες ψωμιά». Τον ανέβασα μετά στον ναό, θυμάται. Αυτά τα τρία ερωτήματα, λέει ο ιεροεξεταστής, δεν θα μπορούσαν όλοι οι σοφοί της γης να τα συνοψίσουν. Γιατί ο άνθρωπος θέλει, υποτάσσεται σε αυτά τα τρία ερωτήματα. Στο ψωμί, στο θαύμα και στο μυστήριο, στην εξουσία. Και στην εξουσία. Του είπε: «Προσκύνησέ με και θα σου δώσω όλα τα βασίλεια της γης», θυμάστε.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν μπορώ να... Είναι τεράστιο, είναι δηλαδή με 10-15 σελίδες. Τι θέλεις, λέει, θα περάσουν αιώνες και η ανθρωπότητα θα διακηρύξει με το στόμα της σοφίας και της επιστήμης πως έγκλημα δεν υπάρχει και πως συνεπώς δεν υπάρχει και αμαρτία και πως υπάρχουν μονάχα πεινασμένοι. Χόρτασέ τους λοιπόν και θα σηκώσουν και τότε μονάχα να τους ζητάς αρετή. Οι άνθρωποι θέλουν το ψωμί. Θυμηθείτε όλες τις επαναστάσεις και ειδικά του 20ου αιώνα.
1: Έτσι.
0: Από τη Γαλλική Επανάσταση, έτσι. Και συνεχίστε με τη Ρώσικη Επανάσταση και όλα αυτά τα προβλέπει, τα προφητεύει ο Ντοστογεύσκη. Αλλά όταν οι άνθρωποι χορτάσουν ψωμί, θέλουν και κάτι, θέλουν, λέει, λόγο υπάρξεως. Και θέλουν να καταλάβουν το νόημα της ζωής. Τότε αυτοί δεν ξέρουν όμως. Εσύ, λέει στον Χριστό, ήθελες τους ελεύθερους ανθρώπους, όχι σκλάβους. Ενώ οι άνθρωποι φοβούνται την ελευθερία τους και δεν έχουν πού να την αποθέσουν. Είναι διεφθαρμένοι και επαναστάτες, σας διαβάζω. Μα τελικά αυτοί ίσα ίσα είναι που θα γίνουν υπάκουοι. Και θυμηθείτε πως γίνονται οι περισσότεροι επαναστάτες. Θα μας θαυμάζουν και θα μας θεωρούν θεούς τους. Θα τους δώσουμε εμείς την ασφάλεια που δεν τους έδωσες εσύ, γιατί τους ήθελες ελεύθερος. Γιατί μπήκαμε επικεφαλής τους και δεχτήκαμε το βάρος της ελευθερίας που εκείνοι τη φοβήθηκαν και να κυριαρχούμε πάνω τους. Τόσο ανυπόφορο θα τους είναι στο τέλος να είναι ελεύθεροι. Μέσα στα άλλα που λέει, η δύναμη και το μυστήριο που θέλει ο άνθρωπος θα προσκυνήσουν, θα μας προσκυνήσουν. Θέλησε την ελεύθερη αγάπη του ανθρώπου, θέλησε να σας ακολουθήσει ελεύθερα. Αλλά δεν θέλουν οι άνθρωποι. Είναι εμείς τους παρέχουμε τα πάντα και έχουμε εδώ να σας πω το επίκαιρο. Θα τους δώσουμε, επειδή όμως είναι ανόητα παιδιά, λέει οι άνθρωποι, θα τους δώσουμε γιορτές και με παιχνιδάκια. Θυμηθείτε που καταργήσαμε τις γιορτές των Αγίων και έχουμε από γιορτή της μητέρας και της πατέρα, πέστε, που ξεκίνησε.
1: Παγκόσμιες ημέρες, ας πούμε.
0: Παγκόσμιες ημέρες του AIDS, του γιορτή της σαρδέλας, γιορτή της πατάτας, γιορτή της μπύρας και δεν συμμαζεύεται. Δηλαδή κάθε μέρα γιορτή, αυτά τα λέει όλο ο Ντοστογεύσκη εδώ. Και όπως λέει, είναι μικρά παιδιά που ξεσηκώθηκαν στην τάξη να διώξουν τον δάσκαλό τους. Μα θα έρθει και ένα τέλος στον παιδιάστικο ενθουσιασμό τους και όλα θα τους κοστίσουν ακριβά. Και αυτό που ο Ντοστογεύσκη επαναλαμβάνει ασταμάτητα στο έργο του, κυρία Χατζή, είναι ότι αυτό που προμήνυσε ότι την Ευρώπη θα την καλύψει μια θάλασσα αίματος. Να θυμηθούμε τον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο, 20 εκατομμύρια νεκρούς. 35. Μην πάμε στο δεύτερο, μην πάμε στη Ρώσικη Επανάσταση. Ότι θάλασσες αίματος θα πλημμυρίσει η Ευρώπη.
1: Είναι και κρίμα.
0: Γιατί είναι ένας πολιτισμός, λέει, που δεν μπορεί να σώσει τον άνθρωπο. Αυτό το λέει, ξέρετε, στον πρίγκιπα Μίσκιν. Τώρα πάω από το ένα στο άλλο, και γιατί μόνο για τον Ντοστογεύσκη μπορούμε να πούμε ελάχιστα, γιατί θέλει αιώνες να το
1: σπίτει. Αλλά και ο πρίγκιπας Μίσκιν είναι Ντοστογεύσκη.
0: Όπως και ο έφηβος.
1: Και ο έφηβος.
0: Όπως και ο έφηβος είναι ο ίδιος. Όταν λέει, ας πούμε, για τον έφηβο, για την άνθρωπη, όπως με προσδιορίσατε, θα γίνω. Με προσδιορίσατε ότι είμαι αλήτης, ότι είμαι απατεώνας, ότι είμαι κλέφτης.
1: Θα γίνω.
0: Δηλαδή, τι να πάρουμε για την ανατροφή των παιδιών, αυτό που σας είπα, ή για την κακοποίηση των γυναικών που έλεγα, που είναι τόσο επίκαιρο θέμα μέχρι υπερβολή σήμερα.
1: Έτσι.
0: Γιατί ο Ντοστογεύσκη τα έχει δει όλα, όπως είδε και το φεμινιστικό κίνημα, και ότι θα εκτραπεί. Βέβαια.
1: Τα είδε όλα αυτά, ναι.
0: Όλα.
1: Σε μια εποχή που άλλοι μπορεί να μην έδιναν σημασία.
0: Τίποτα.
1: Ναι, δεν
0: έβλεπαν. Δεν
1: βλέπανε. Ναι, ναι. Ήταν εφυής όμως.
0: Μεγάλο εφυής.
1: Μεγάλο
0: εφυής. Το εφυής μπορεί να είστε κι εσείς κι εγώ, αλλά.
1: Μεγαλοφυΐα.
0: Η μεγαλοφυΐα του Ντοστογεύσκη. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι απλός εφυής. Είναι μεγαλοφυΐς. Ήταν Θεόδωρος, είναι δώρο του Θεού στην Οικουμένη για όλους τους αιώνες. Το ότι στον Ηλίθιο που έχουμε την Αστάζια Φιλίπποβνα. Να τα ονόματα που είπα. Που είναι ένα κοριτσάκι. Ο πατέρας της ήταν παλαιός αριστοκράτης που εξέπεσε γιατί ήταν αγαθός άνθρωπος. Και το επώνυμο της Αναστάζειας, Φιλίππα Αναστάζεια, είναι Αναστασία. Αναστασία παραπέμπει στην Ανάσταση. Φιλίπποβνα, Φίλιππος ο πατέρας της, το πατρόνυμο. Μπαράσκοβα. Η ρίζα του ονόματος Μπαράσκοβ, το πατρόνιο, το επώνυμό της, σημαίνει αμνός. Αρνάκι που πάει για σφάξιμο.
1: Πω, πω.
0: Βέβαια.
1: Και είναι δεν είναι τυχαία τα ονόματα.
0: Και σφαγή του αμνού συγχρόνως. Και έτσι γίνεται αυτή η κοπέλα. Mm. Αυτή η καλονή, αυτή τη εκθαμβωτική ομορφιά η κοπέλα, που ο πρίγκιπας Μίσκιν αντιλαμβάνεται το ότι είναι απέραντη η ομορφιά της, λέει, αλλά έχει τόσο βαθύ πόνο μέσα της. Mm. Και αυτός ο πόνος είναι από την κακοποίηση, τη σεξουαλική, να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, που υπέστη έφηβος. Από τον προστάτη της. Όταν ο πατέρας της γύρισε, λέει ο καημένος, που ήταν από κάπου που έχει όλο χρέη και δάνεια, γύρισε και βρήκε το κάηκε όλο το σπίτι, το κτήμα που ήταν, και κάηκε και η μητέρα των παιδιών. Και μένουν δύο κοριτσάκια, είναι Αστάδια και αδελφή της Δίδυμη. Μάλλον όχι, Δίδυμη είναι κατά ένα χρόνο μικρότερη, μεγαλύτερη. Και μετά το κοριτσάκι πεθαίνει, και το δεύτερο, το άλλο παιδί, και μένει μόνη της. Η Ναστάδια. Mm. Και έρχεται ένας πολύ πλούσιος άρχοντας, μια διεφθαρμένη προσωπικότητα μεγέθους και ολκής, και το παίρνει το παιδάκι να κάνει πρώτα, προσέξτε, μια καλή πράξη. Mm. Να δώσει το κοριτσάκι, τα δύο παιδάκια πρώτα, τα δύο κοριτσάκια 6 και 7 χρονών, σε ένα γέστο γερμανό επιστάτη του, στην οικογένεια του γερμανού επιστάτη του, για να τα μεγαλώσει. Το παιδάκι το ένα πεθαίνει, το κοριτσάκι το άλλο, και κάποια στιγμή το βλέπει ότι σε αυτό το χωριάτικο σπίτι, λέει, ένα υπέροχο κοριτσάκι, μια κοπελίτσα κοντά 12 χρονών, μετά από λίγα χρόνια έρχεται, ζωηρή, γλυκιά, εξυπνούλα, που δείχνει πως θα γινόταν εξαιρετικά όμορφη. Και σε αυτό δεν έπεφτε ποτέ έξω ο Αθανάσιος Ιβάνοβιτς Τότσκι. Και βάζει στο μάτι, δηλαδή, ένα παιδί 12 χρονών, που είναι πολύ όμορφο, ένα κοριτσάκι, και σε 4 χρόνια πάει να δρέψει τους καρπούς, διότι της φτιάχνει ένα σπιτάκι, της δίνει μια γκουβερνάντα, μεγαλίδα δασκάλα, της μαθαίνει τρόπους και την εγκαθιστά σε ένα χωριό που λέγεται, δέστε την ηρωνία εδώ, το Στογεύσκι, Χαρούμενο. Και διαφθείρει το κοριτσάκι στα 15-16 του.
1: Πάντα γίνονταν αυτά τα πράγματα.
0: Είναι
1: πάντα.
0: Αστάδια, Φιλίππο, να σας φτάσω στην τρέλα. Mm. Δηλαδή, τις πληγές, τα τραύματα, τα θεράπευτα τραύματα που μπορεί να δημιουργήσει όλη αυτή η κατάσταση, και η κακοποίηση του ανθρώπου, και συγκεκριμένα σε μια περίπτωση. Δηλαδή, λέω ένα, υπάρχει πιο επίκαιρο θέμα από αυτό.
1: Μα δεν ακριβώς είναι... Το επίκαιρο του Ντοστογεύσκη είναι φοβερά, φοβερά όλα αυτά.
0: Όλα τα άλλα, δηλαδή, τι να σας πρωτοπώ. Δηλαδή, όλη η ιστορία της ανθρωπότητας, αυτό που είπε, θα σας κάνουμε γιορτές, θα τρέμουν την οργή μας, λέει, θα τους κάνουμε, θα τους αφιάσουμε να δουλεύουν. Ξαναδιαβάζω πάλι από τον φίλο, τον μεγάλο ιερό εξεταστή. Μα στις σκόλες, στις γιορτές, θα κάνουμε τη ζωή τους να κυλάει σαν παιδιάστικο παιχνίδι. Με παιδικά τραγούδια, χοροδίες, με αθώους χορούς, γιορτές δηλαδή. Προσέξτε τώρα. Μιλάει ο εξεταστής του Χριστό. Θα τους επιτρέψουμε και την αμαρτία, οι εκπρόσωποι της Εκκλησίας. Αυτοί είναι οι άνθρωποι, ο μικρογιώτα, είναι αδύναμοι και ανήμποροι, ανίσχυροι. Θα μας αγαπούν σαν παιδιά, επειδή θα τους επιτρέψουμε να αμαρτάνουν. Θα τους πούμε πως το κάθε κρίμα θα είναι συγχωρεμένο, αν θα γίνει με την άδειά μας. Να θυμίσω μερικούς γάμους τεσσάρων ανδρών τελευταία, από επίσκοπο Γερμανίδα, να μην συνεχίσω, καταλάβατε. Νοούντες νοησάτωσαν. Συγχρόνως 4 άνδρες. Θα τους επιτρέψω με ευλογίες της Εκκλησίας. Το καλοκαιρινό θέμα.
1: Ναι.
0: Θα τους επιτρέπουμε να αμαρτάνουν, γιατί τους αγαπάμε. Αυτή η ασύστολη αγαπολογία.
1: Φοβερό.
0: Η αγαπολογία, ναι.
1: Το κακό στον Ντοστογεύσκι. Ένα μεγάλο θέμα. Καλά, είπαμε αρκετά τώρα, αλλά...
0: Ναι, τίποτα δεν λέμε. Λέμε μερικά ερανίσματα, έτσι για να ανοίξει η όρεξη. Να πάμε να διαβάσουμε, τίποτα άλλο. Δηλαδή, τι να πεις.
1: Αυτό, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε κάτι, ας πούμε, στο πώς εμφανίζεται το κακό στο έργο του.
0: Το κακό ξεκινάει, αν το πάρουμε από το πρώτο, από το έγκλημα και τιμωρία, ξεκινάει, ξέρετε, πρώτα, το κακό ξεκινάει από τη σκέψη ότι δεν είναι κακό. Πρώτα. Mm. Το κακό δεν είναι κακό. Έτσι. Γιατί να είναι κακό, αφού εγώ θα κάνω με αυτά τα χρήματα, λέει ο Ρασκόλνικοφ, ο Ρόντια Ρασκόλνικοφ, ο ήρωας του εγκλήματος και τιμωρία, θα κάνω και καλό στην ανθρωπότητα από τη γριά του κογλύφου, που είναι μια ψήρα Θα σκοτώσω μία ψήρα. Ο συλλογισμός μου, καταλάβατε, η λογική του διαβόλου, να το πω έτσι. Και μετά, βέβαια, για να πάμε στον Ιβάν, πάλι Καραμαζόφ, στους Καραμαζόφ, το κακό είναι ενυπόστατο, δεν είναι αφηρημένο. Δηλαδή, μόνο ο τίτλος του κεφαλαίου, στον τελευταίο τόμο των Καραμαζόφ, που είναι 4 τόμοι, ξέρετε πώς λέγεται το κεφάλαιο? Ο Διάβολος.
1: Πω,
0: ο εφιάλτης του Ιβάν Φιοντόροβιτς Καραμαζόφ. Είναι σαφής, νομίζω. Εγώ δεν είμαι θεολόγος. Διαβάζω φιλολογικά, δηλαδή διαβάζω προσεκτικά, όπως πρέπει να διαβάσουμε
1: έτσι,
0: όλοι.
1: Έτσι.
0: Ο Ιβάν είναι άρρωστος, έχει όλα με όλα αυτά, μετά ο άλλος αδερφός που τον έχει βάλει εκείνος με τις θεωρίες του εμέσως, και ο άλλος αδελφός που ήταν σχεδόν δούλος, ο νόθος αδελφός της οικογένειας, αυτός ο Δημητριακόφ, αυτός θα σκοτώσει τον πατέρα, ενώ βρέθηκε κατηγορούμενος ο μεγαλύτερος αδελφός. Ο Ιβάν είναι στο σπίτι του, αφού έχει κάνει ένα διάλογο με τον Σμυρδιακόφ, ο οποίος μετά θα αυτοκτονήσει και θα πει: εγώ αυτοκτόνησα, χωρίς να με κανείς να με ξαναγκάσει, να μην κατηγορηθεί κανένας, άφησε σημείωμα. Είμαστε λοιπόν στο δωμάτιο του Ιβάν, σας διαβάζω και βγάλετε μόνοι συμπεράσματα. Εγώ δεν είμαι θεολόγος. Διαβάζω. Αφού είμαι καλά, δεν περπατάω, δεν σκέφτεται ο Ιβάν. Τότε ας με θεραπεύσει όποιος θέλει, αποφάσισε. Και έτσι, τώρα διαβάζω κείμενο κατευθείαν. Καθόταν τώρα, έχοντας σχεδόν ο ίδιος συνείδηση πως παραμιλάει. Και όπως το είπα πια, κοιτάζοντας επίμονα κάποιο αντικείμενο στο διβάνι, στον απέναντι τοίχο. Είναι μόνος του στο δωμάτιο. Εκεί βρέθηκε ξάφνου να κάθεται κάποιος που ένας θεός ξέρει πως μπήκε. Γιατί δεν ήταν ακόμα στο δωμάτιο όταν ο Ιβάν Φιοντόροβιτς γύρισε από τους Μερδιακόφ. Και αρχίζει μια περιγραφή λεπτομερέστατη, φοράει ένα κουσταμάκι λίγο παλιάς εποχής, είναι σαν τζέντλεμαν Γάλλος, έτσι και λοιπόν. Και αρχίζει, αυτός είναι ο διάβολος, λέει ο Ιβάν. Ο επισκέπτης περίμενε και καθόταν ακριβώς σαν φιλοξενούμενος που μόλις κατέβηκε από το πάνω πάτωμα. Και αρχίζει και του λέει: ήσουν τον προηγούμενο. Τι άλλο, εγώ λέει, έτσι κι αλλιώς αισθάνομαι. Ο διάβολος μιλάει, έτσι. Θέλω να εγγραφώ σε έναν ιδεαλιστικό σύλλογο. Θα τους κάνω και αντιπολίτευση. Είμαι φιλοξενούμενος. Τι άλλο είμαι στη γη αν όχι φιλοξενούμενος. Απροπό, σχετικά, και μιλάει γαλλικά συχνά, σ' ακούω και απορώ λιγάκι. Μα το Θεό αρχίζει να με θεωρεί σαν κάτι πραγματικό, γιατί πριν με έλεγε φαντασίωση. Αρχίζει και τον βρίζει ο Ιβάν και το λέει στα λατινικά: «Σατανάς σουμ et nihil humanum αμε αλιένουμ πούτο». Σατανάς είμαι και νομίζω πως τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Υπάρχει ένας φοβερός διάλογος, σελίδες επί σελίδων. Του λέει: πήγαινε την προηγούμενη άνοιξη, ήσουν μακριά και συζητούσες με τους νέους, και οι νέοι, ο διάβολος τώρα τα λέει, θα γίνω κι εγώ προληπτικός, γιατί και οι πιο προχωρημένοι ορθολογιστές γίνονται προληπτικοί, λέει κάποια στιγμή. Αυτό είναι ότι άνθρωποι που δεν πιστεύουν τίποτα σήμερα, λέω εγώ, ξαφνικά διαβάζουν τα ζώδια, περιμένουν να τους πει ο αστρολόγος τη μοίρα τους. Καταλάβατε? Γιατί πετάμε, ναι. Δηλαδή το κακό, αυτό θυμάμαι, επειδή σας λέω, δεν σπούδασα θεολογία, ο πατήρ Ανανίας έλεγε: ο διάβολος δεν είναι πρόσωπο. Είναι υπόσταση όμως. Υφίσταται. Και θυμάμαι εδώ την έκπληξη που δοκιμάσαμε όλοι όταν έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όταν μεταφράστηκαν, λέει, τα βιβλία, τα πρώτα, ξέρετε, Αγιορείτες και Αγιορείτικα στα γαλλικά του Αγίου Παϊσίου, εν ζωή ο Άγιος. Είπαν οι μεγάλοι μεταφραστές, τέλος πάντων, οι εν Γαλλία διαβιούντες, ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για δαιμονισμένους και τέτοια. Δεν μιλάτε, ο Γέροντας μιλάει για τα δαίμονα. Ότι υπάρχει, ότι είναι, μιλάει για περιπτώσεις που υφίσταται, καταλάβατε. Και λέει: αυτά δεν μπορεί, είναι ψυχολογικές, είναι παρεστήσεις, είναι εκείνο, είναι τ' άλλο. Στη Γαλλία δεν μπορεί να μιλήσεις, γι' αυτό λέει ο Ντοστογεύσκη, τα ξέρει όλα. Έζησε άλλωστε και στο Παρίσι και παντού. Και τα είδε τότε. Δεν μπορούμε να τα γράψουμε αυτά, λέει. Θα πρέπει να αφαιρεθούν από το κείμενο του Αγίου Παϊσίου. Και θυμάμαι και τον Άγιο Προφήριο που έλεγε: αν δεν αφαιρέσουμε και τον διάβολο, δεν υπάρχει θεολογία. Εγώ σας διαβάζω μόνο τον Ντοστογεύσκη. Και όταν έρχεται μετά ο αδερφός του που σου χτυπάει το παράθυρο, του λέει, μου τα είπε, το είπε, το επόμενο κεφάλαιο, το είπε εκείνος. Του λέει, αυτοκτόνησε ο Σμερδιάχοφ. Έρχεται να του πει αλλιώς ο αγαθός που είναι η συνέχεια του πρίγκιπα Μίσκιν, δηλαδή σαν πρόσωπο, η ιδανική μορφή του ανθρώπου που είναι αλλιώς ο μικρότερος αδελφός. Και τότε του λέει, το ξέρω, του λέει ο Ιβάν, μου το είπε εκείνος. Του λέει, από ποιον λέει το έμαθες? Δεν ξέρω, από ποιον, μου το ήξερα. Μου το είπε εκείνος, μόλις τώρα μου το έλεγε. Ποιος εκείνος, ρώτησε ο Αλιώσα και κοίταξε τελά του γύρω του. Πρόσκασε, του λέει, μόλις σε είδε να άρχεσαι, γιατί εσένα φοβήθηκε. Το αθώο περιστέρι. Εσύ είσαι χερουβίμ, λέει στον αδελφό του. Ο διάβολος φοβήθηκε εσένα που είσαι τόσο αγνός, τόσο αθώος. Και έφυγε. Δεν τα σχολιάζω. Τρομερά ανόητος επίσης, του λέει ο διάβολος. Είναι τρομερά ανόητος.
1: Τι ακούμε σήμερα.
0: Άρχισε να με επισκέπτεται τώρα τελευταία. Και τρελαίνεται τελείως, βέβαια, ο Ιβάν. Διότι δεν μπορεί να το δεχτεί κιόλας. Για πέστε μου, σας
1: Όχι, όλα όσα ακούμε είναι εξαιρετικά και τι να πω, μαθαίνουμε πράγματα, δεν πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά.
0: Όχι.
1: Εγώ αυτό λέω, πρέπει να προσπαθούμε να είμαστε σοβαροί. Σοβαροί, γιατί μου είπατε προηγουμένως και η Αμαλά μου ότι εγώ διαβάζω προσεκτικά και λέω αυτό μας λείπει, βρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Λείπει,
1: ναι.
0: Ξέρετε τι έλεγε ο πατήρ Ανανίας? Ότι όταν πήγαινε στον Άγιο Προφύριο, που ήταν ο γέροντάς του, του εξηγούσε κάτι.
1: Ναι.
0: Πέστε, ένα δογματικό θέμα και απλούστερα πράγματα ακόμα. Και μου έλεγε, λέει ο πατήρ Ανανίας μετά, ο Άγιος Προφύριος, για πες μου τι είπα, τι σου είπα. Το έλεγα, λέει ο πατήρ Ανανίας, και του λέει, όχι, ξανασκέψου, δεν το είπα ακριβώς έτσι. Ξανασκέψου τι είπα. Και αν αυτά τα έλεγε από ταπείνος ο πατήρ Ανανίας, καταλαβαίνετε τι ισχύει για μας. Και πόσες παρεξηγήσεις και πόσες τραγωδίες ακόμα έρχονται από τα λόγια που λέει ο Άγιος, γιατί Άγιος είναι στη συνείδησή μου και όσο νούμπο θα αγιονιμηθεί και εκείνος, που διαβάζω πολύ προσεκτικά επίσης και πολύ τον αγαπώ, ο γέροντας Εμιλιανός, ο Σιμωνοπετρίτης, έλεγε, ο γέροντας, γιατί σας το είπα τώρα, είδατε,
1: καλά, φταίει που μπαίνω στη μέση και κάνω ερωτήσεις άλλες.
0: Όχι. Ναι. Το ότι διαβάζουμε τα λόγια είναι μαχαίρια.
1: Α, πολύ
0: ναι, αυτό. Λέω ότι ξέχασα του Αγίου, του Γέροντος Εμιλιανού Αγίου, λέω συνέχεια. Έτσι είναι. Τα λόγια είναι μαχαίρια.
1: Πώς δεν είναι.
0: Καταλαβαίνετε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όλοι και να μην παροξύνουμε και τον άλλον και τα παιδιά, αυτό που είπα στην αρχή από εκεί ξεκίνησα.
1: Ακριβώς έτσι. Ο λόγος για τον Ντοστογεύσκη, την επικαιρότητα στον 21ο αιώνα. Έχουμε ελάχιστα λεπτά ακόμη για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή, γιατί ο χρόνος τρέχει δυστυχώς. Και να πούμε κάτι... Έτσι κλείνοντας, σαν έναν επίλογο.
0: Σαν έναν επίλογο, έτσι, να είμαστε, τι θα έλεγα, αυτό που λέει ο Ντοστογεύσκη, ότι το πρώτο ότι είναι, παρόλο που το έργο «Η αδελφή Καραμαζόφ» είναι τόσο ζωφερό, τόσο σκοτεινό, ο ένας αδελφός θα πάει χωρίς να είναι φωνιά στην Σιβηρία για πολλά χρόνια ως κατάδικος στον τον ίδιο τον συγγραφέα, ο άλλος τρελαίνεται και πεθαίνει ενδεχομένως και δεν ξέρουμε τον Αλιώσα, γιατί υποτίθεται ότι θα έγραφε και τη συνέχεια την ιστορία του Αλιώσα ο Ντοστογεύσκη, αλλά πέθανε. Όταν σε αυτό το έργο τελειώνει, το ζωφερό αυτό έργο τελειώνει με την κηδεία ενός από τα παιδιά. Τα παιδιά είναι πολύ σημαντικά στο έργο του Ντοστογεύσκη, με όλα, προσέξτε, όχι εξυπέν και βοντάστα, αλλού ο Ντοστογεύσκη λέει και ένα παιδί 9 χρονών μπορεί να είναι έτοιμος δολοφόνος. Να μην είμαστε αφελείς, αυτό μας διδάσκει. Και να μην δασκαλιζόμαστε ότι είμαστε καλοί γιατί δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Ούτε τις διαθέσεις της ψυχής μας, τίποτα. Γι' αυτό και οι ήρωες αλλάζουν. Άλλο λένε τώρα, άλλο θέλουν, άλλο κάνουν. Δεν σας μιλάω καν για τους ήρωες. Και ειδικά τις γυναίκες, πόσο πολύπλοκες είμαστε μπροστά στους άντρες που είναι πιο οπλής ψυχής από εμάς. Γι' αυτό και υπάρχει δυσκολία να κατανοηθούμε τα φύλλα μεταξύ μας. Εκεί λοιπόν στο έργο που γυρίζουν από την κηδεία ενός αγοριού που πέθανε από την παρέα τους, τα παιδιά λένε στον Αλιώσα, είναι αλήθεια, Καραμαζόφ, αυτό που λέει η Εκκλησία μας, ότι θα ζήσουμε πάλι, θα βρεθούμε, τέλος πάντων τι λέει. Και εκεί απαντάει ο Αλιώσα, ότι θα ξαναβρεθούμε. Είναι όλα όσα λέει η Εκκλησία μας αλήθεια. Θα συναντηθούμε πάλι και θα διηγηθούμε χαρούμενοι όσα συνέβησαν στο μεταξύ.
1: Τι όμορφο που είναι αυτό και τι ενθαρρυντικό.
0: Αυτό.
1: Και μας δίνει ελπίδα και χαρά. Νομίζω ότι είναι ο καλύτερος επίλογος για την επικαιρότητα του Ντοστογεύσκη σήμερα. Μετά από όσα είπαμε και
0: μας... Γιατί μας τα λέει τόσο σκοτεινά από τη μια και από την άλλη τελειώνει έτσι.
1: Γιατί έτσι είμαστε οι άνθρωποι, έτσι είμαστε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, κυρία Μαλάμου.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι για την επικοινωνία μας. Απλώς τα είπα πολύ μπερδεμένα σήμερα, λόγω του ότι είναι τόσο πολλά που δεν ξέρεις από πού να αρχίσεις και τι να πεις.
1: Δεν ήταν όμως μπερδεμένα. Ήταν τόσο όμορφα και πάλι μας δίνεται μια έλξη στο να πάμε να πιάσουμε ένα βιβλίο του Ντοστογεύσκη για να το αντιληφθούμε αυτό που μας είπατε, το άσπρο, το μαύρο, αυτά που κουβαλάμε μέσα μας. Πολύ σας ευχαριστούμε.
0: Και κατανοούμε τον εαυτό μας καλύτερα.
1: Έτσι.
0: Και τους άλλους. Αυτό. Γινόμαστε πιο επιεικείς.
1: Έτσι καταλαβαίνουμε και εμείς και μάλιστα λέμε δεν είμαστε τέρατα. Να και οι άλλοι άνθρωποι έτσι είναι. Και είναι, κάτι είναι και αυτό, μια παρηγοριά.
0: Και ότι ακριβώς αυτό που προσπαθούσε ο Ντοστογεύσκη να δείξει επίσης είναι ότι ο άνθρωπος από σήμερα έχει φτάσει να αυτοθεώνεται. Αυτό είναι και διάφορες θεωρίες. Η αυτοανέλυξη, να μην πάμε αλλού. Έτσι. Εγώ τα έχω δουλέψει πάρα πολύ αυτά στη διατριβή μου, ξέρετε, για να καταλάβω τι συμβαίνει. Και ξέρω πολύ καλά τι γίνεται και τι κυκλοφορεί. Σήμερα πάμε στην αυτοθέωση, που είναι δαιμονισμός.
1: Εκεί είμαστε. Αυτή είναι η δική μας επικαιρότητα.
0: Στην αυτοθέωση χωρίς Χριστό, μάλιστα.
1: Τι ωραία. Και πάλι ευχαριστούμε με πολύ χαρά και εύχομαι να τα ξαναπούμε με τους ακροατές μας.
0: Μακάρι. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.

Ήταν η κυρία Μαντώ Μαλάμου, η οποία είναι διδάκτορ φιλολογίας, και μέσα από τις απαντήσεις της καταλαβαίνουμε γιατί ο Ντοστογεύσκη παραμένει ένας από τους πιο απαραίτητους συνομιλητές μας στην προσπάθεια να καταλάβουμε τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος σήμερα.

0: να προτείνουμε κλείνοντας ένα βιβλίο για τους νέους ακροατές μας, «Όταν γελάει ο ουρανός 8, θηρία και θηριοδαμαστές 2», κυκλοφορεί το νέο βιβλίο της αγαπημένης σειράς που υπογράφει η Άννα Ιακώβου με την εικονογράφηση της Εύας Καραντινού. Μικρές ιστορίες για αγίους και ασκητές που έζησαν σε απόλυτη αρμονία με τα ζώα. Συνοδεύεται από ψηφιακό ηχητικό δίσκο με ζωντανή αφήγηση από τη συγγραφέα, την ομιλούσα, τον Κωνσταντίνο Μπίσαλα και τη Ζωή Καραϊσκάκη και την υπέροχη μουσική του Στέφανου Δορμπαράκη και του Νίκου Παραουλάκη. «Όταν γελάει ο ουρανός 8, θηρία και θηριοδαμαστές 2. Βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
1: Πρόγραμμα γεωγραφίας στο Πανεπιστήμιο για όλους. Μάθετε τώρα γεωγραφία από το σπίτι και εξασφαλίστε πιστοποιητικό από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δύο διαφορετικά προγράμματα εξάμηνης διάρκειας. Εισαγωγή στη Βυζαντινή Ζωγραφική και για προχωρημένους δημιουργική αγιογραφία. Διδάσκουν ο Γιώργος Κόρδης και η Ιωάννα Στουφή. Θέσεις περιορισμένες. Ζητήστε πληροφορίες τώρα στο 210-7275-735 και 6975-913-005. Αγιογραφία για όλους από το ΕΚΠΑ. Κάντε εγγραφή τώρα.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694 44-16-076.
3: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
3: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
4: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbox.com.
5: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
9: Ώρα Ελλάδος, 1.
10: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως στο τόκο Παλαιού Φαλήρου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Το θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα είναι καταρχάς τα ονόματα των 12 Αποστόλων και κατόπιν το μεγάλο θέμα με το οποίο ξεκινάνε τα πρώτα κεφάλαια των Ευαγγελίων του Ματθαίου και του Λουκά, το ζήτημα της επί του όρους ομιλίας. Να αναφερθούμε καταρχήν ή μάλλον να συνεχίσουμε με την αναφορά η οποία γίνεται μέσα στην Καινή Διαθήκη για τα ονόματα αυτά. Μας έχουν δοθεί οι κατάλογοι των 12 μαθητών 4 φορές από τους συνοπτικούς συγγραφείς. Δηλαδή, μπορούμε να τους βρούμε στο κατά Ματθαίον στο 10ο κεφάλαιο, στο κατά Μάρκον στο 3ο κεφάλαιο, στο κατά Λουκάν στο 6ο κεφάλαιο και τέλος στις πράξεις των Αποστόλων στο 1ο κεφάλαιο. Εκεί λοιπόν γίνεται αναφορά με τα εξής ονόματα. Σίμων, ο λεγόμενος Πέτρος. Ανδρέας, ο αδελφός του. Ιάκωβος, ο υιός Ζεβεδαίου. Ιωάννης, ο αδελφός του. Φίλιππος, Βαρθολομαίος, Θωμάς, Ματθαίος ο Τελώνης και τέλος Ιάκωβος ο υιός Αλφαίου, Θαδαίος, Σίμων ο Κανανέος, Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο Προδότης. Το ζήτημα το οποίο έχουμε και παρουσιάζεται σε αυτόν τον κατάλογο είναι αν ο Βαρθολομαίος είναι πράγματι το ίδιο πρόσωπο με τον Ναθαναήλ. Οι πρώτοι 6 του καταλόγου είναι ήδη γνωστοί, όπως επίσης και ο 8ος, ο Ματθαίος, ο Τελώνης. Για τους άλλους Αποστόλους δεν έχουμε ακριβείς πληροφορίες για τον χρόνο και τις περιστάσεις που ακολούθησαν τον Ιησού. Μόνο ξέρουμε ότι ο Ιάκωβος, ο υιός του Αλφαίου, δηλαδή ο Ιάκωβος ο μικρός, εντός αγωγικών, ενώ ο μεγάλος είναι ο Ιάκωβος, ο γιος του Ζεβεδαίου, ο αδελφός του Ιωάννη. Είχε μητέρα μία Μαρία και αδελφούς έναν Ιωσήφ, Σίμωνα και Ιούδα, όπως βλέπουμε στο κατά Μάρκον και στο κατά Ματθαίον, και ότι ονομαζόταν αδελφός του Κυρίου. Πιθανόν για το τελευταίο αυτό λόγο του επιφυλάχθηκε πάντα η πρώτη θέση στην ομάδα των τελευταίων 4 Αποστόλων. Επίσης, το όνομα Θωμάς είναι ελληνοποιημένο από το αραμαϊκό τομά, εβραϊκά το «εμ», που σημαίνει δίδυμος. Γι' αυτό, στο όνομα προσθέθηκε από τον Ιωάννη η ελληνική μετάφραση «δίδυμος». Ο προδότης Ιούδας διακρίνεται με την προσωνυμία Ισκαριώτης, αλλά από τον Ιωάννη μαθαίνουμε ότι Ισκαριώτης ονομαζόταν ακόμα και ο πατέρας του Ιούδα, Σίμων. Ήταν λοιπόν ένα χαρακτηριστικό που μεταδόθηκε από τον πατέρα στον Υιό. Σχεδόν βέβαια η προσωνομασία είναι μια μεταγραφή του εβραϊκού Ισκεριώθ, δηλαδή άνθρωπος του Κεριώθ, και είναι για τούτο μια γεωγραφική προσωνομασία αναφερόμενη στην πόλη της Ιουδαίας, την καλού που ονομάζεται Κεριώθ. Την πόλη, την τοποθεσία αυτή τη συναντάμε βέβαια στο βιβλίο του Ιησού του Ναβί, στο 15ο κεφάλαιο στην Παλαιά Διαθήκη, από την οποία προήρχοντα οι πρόγονοι του Ιούδα. Επίσης, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι στον κατάλογο των ονομάτων των Αποστόλων από τον Ευαγγελιστή Μάρκο, στο 3ο κεφάλαιο, διαβάζουμε ότι στους 2 αδελφούς, Ιάκωβο και Ιωάννη, δόθηκε από τον Ιησού το όνομα Βοανεργές, δηλαδή Ιη Βροντής. Η προσωνυμία αυτή δεν είναι ετυμολογικό σαφής και σήμερα είναι δύσκολο να την αναγάγουμε σε έναν σημειτικό τύπο. Βέβαια, ενδέχεται να προέρχεται από τις λέξεις «βενέ ριξά», δηλαδή «η πατάγου». Μόνον ο Μάρκος αναφέρει την προσωνομασία αυτή στον κατάλογο των Αποστόλων. Βεβαίως, όμως αυτή
δεν αποδόθηκε μετά την εκλογή τους, αλλά μόνο αργότερα, όταν σε διάφορες περιστάσεις είχε εκδηλωθεί ο βίαιος και ζωηρός χαρακτήρας των δύο αυτών νέων μαθητών που την δικαιολογούσε. Μία από αυτές τις ευκαιρίες υπήρξε πιθανόν όταν ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης θέλησαν να επικαλεστούν από τον ουρανό τη φωτιά για να αποτεφρώσουν τους Σαμαρίτες, οι οποίοι αρνούνταν φιλοξενία στον Ιησού, όπως διαβάζουμε στο 9ο κεφάλαιο του κατά Λουκάν. Θα προχωρήσουμε, αγαπητοί, για να δούμε λίγο όσον αφορά την κοινωνική θέση και τη μορφωτική κατάσταση των 12 μαθητών. Μπορούμε να συμπεράνουμε από κάποιον υπαινιγμό της κατοπινή τους διαγωγής ότι αυτοί γενικά ανήκαν σε εκείνη την κοινωνική τάξη του Ιουδαϊσμού που ήταν λίγο πιο κάτω από τη μεσαία τάξη των μικρών κατόχων και αρκετά πιο πάνω από την κατώτατη τάξη των αληθινά πτωχών Ιουδαίων. Ήταν μια τάξη που δεν έχει ακριβώς κάτι το ισοδύναμο με τις σημερινές μας κοινωνικές συνθήκες, αλλά που συνολικά θα μπορούσε να πλησιάσει κατά κάποιο τρόπο σε έναν μικρό εμπορό και στον κατώτερο υπάλληλο. Η χειρονακτική εργασία, η αλληλεία, το ψάρεμα ή κάτι άλλο ήταν συνηθισμένη, όπως εξάλλου ήταν κοινή και μεταξύ των ραβίνων που ήταν αφιερωμένη στη μελέτη του νόμου. Αλλά η οικονομική της ανάγκη δεν ήταν τόσο επιτακτική όπως σε εμάς. Οι γενικοί όροι της ζωής επέτρεπαν να απέχουν από την εργασία ακόμα και για πολλές μέρες κατά συνέχεια, και παρόμοια αποχή περισσότερο επιτρεπόταν σε εκείνους που είχαν μια καλύτερη οικονομική βάση, όπως λόγου χάρη τα μέλη της οικογένειας Ζεβεδαίου που ασκούσαν μια αρκετά σημαντική βιοτεχνία αλληλείας. Δεν είναι τολμηρό να υποθέσουμε ότι από οικονομική άποψη η οικογένεια του Ιησού υπήρξε σε συνθήκες λιγότερο εύπορες από τις οικογένειες όλων ή σχεδόν όλων των Αποστόλων. Εξάλλου, οι υλικές απαιτήσεις ήταν λίγες και με λίγο ζούσαν χωρίς επιθυμίες και γκρίνιες. Σε αντάλλαγμα, πολλοί από αυτή την τάξη, τόσο μέτρια, ενδιαφέρονταν ζωηρά για πνευματικά προβλήματα, ιδιαίτερα αν συνδέονταν με θρησκευτικά και εθνικά θέματα. Εγκατέλειπαν ευχαρίστως τις ανέσεις του σπιτιού τους για να συμμετάσχουν σε μια συζήτηση, για να ακούσουν ένα διάσημο διδάσκαλο, για να ακολουθήσουν ακόμα και για αρκετές μέρες ένα ισχυρό δημαγωγό. Ό,τι μάθαιναν σε αυτές τις συναντήσεις φυλασσόταν ζηλότυπα στο προτιμούμενο από τους ημίτες αρχείο της μνήμης και παρήχε θέμα σε συνεχείς προσωπικές σκέψεις και σε συχνές ομαδικές συζητήσεις, και έτσι σχηματιζόταν η κυριότερη μορφωτική κληρονομιά της τάξης αυτής, η οποία διάβαζε και έγραφε χωρίς γι' αυτό όλοι να ήταν αναλφάβητοι. Ο αναλφαβητισμός στην Παλαιστίνη κατά την εποχή του Ιησού επικρατούσε πολύ περισσότερο μετά την καταστροφή του 70 παρά πριν. Σε κάθε συναγωγή πριν από την καταστροφή του 70 υπήρχε προσαρτημένο πολύ συχνά ένα σχολείο στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και καλά ή άσχημα πολλοί μάθαιναν τα γράμματα, αν και κατόπιν λίγο τα χρησιμοποιούσαν. Αυτής της κοινωνικής θέσης και αυτού του μορφωτικού επίπεδου ήταν γενικά οι 12 μαθητές και Απόστολοι που εξέλεξε ο Ιησούς, αν και αυτό δεν μας εμποδίζει να παραδεχθούμε ότι κάποιος από αυτούς ξεχώριζε κάπως μεταξύ των άλλων. Ήδη αναφέραμε, λόγου χάρη, ότι ο πρώην τελώνης και μετέπειτα Απόστολος Ματθαίος εξελέγει να συγγράψει την Αποστολική Κατήχηση, πιθανόν ακριβώς για τη μεγαλύτερη του πείρα στο γράψιμο. Εξάλλου, αν οι Έλληνες που ήθελαν να γνωρίσουν προσωπικά τον Ιησού αποτάθηκαν για αυτό το σκοπό στον Φίλιππο, όπως διαβάζουμε στο 12ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην,
τον Απόστολο με το ελληνικό όνομα Φίλιππος, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι ο Απόστολος αυτός διακρινόταν μεταξύ των άλλων συμμαθητών του για μόρφωση ή κοινωνική θέση. Οι προσωπικοί χαρακτήρες τώρα των 12 μαθητών και Αποστόλων φυσικά ήταν διαφορετικοί από τον έναν στον άλλον. Λόγω χάρη στον Πέτρο βλέπουμε τον ορμητικό Σίμωνα, έναν Πέτρο με ορμητικό χαρακτήρα, που φαίνεται να έμοιαζε πολύ λίγο ο αδελφός του ο Ανδρέας, που είχε ήρεμο και γαλήνιο χαρακτήρα. Επίσης, ούτε οι δύο ιοί της Βροντής είχαν πολλές αναλογίες με τον δύσπιστο και ενδιαστικό Θωμά. Όταν άρχισαν να ακολουθούν τον Ιησού, ήταν βεβαίως γεμάτοι από τρυφερότητα και ενθουσιασμό για Αυτόν, αλλά στην ενδόμηχη προσωπικότητά τους παρέμεναν άνθρωποι, όπως όλοι οι άλλοι, και αν τους πάρουμε όλους μαζί, αντιπροσώπευαν λίγο πολύ ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ακόμα και γι' αυτό δεν μπορούσε να λείψει ο προδότης. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι η Καινή Διαθήκη καταγράφει τα ονόματα, την κοινωνική θέση και το μορφωτικό επίπεδο των 12 Αποστόλων, οι οποίοι από αρχικοί μαθητές του Ιησού θα γίνουν κατόπιν μετά την Πεντηκοστή οι κήρυκες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού, αυτοί οι πνευματοφόροι Απόστολοι που θα κηρύξουν την ερχόμενη Βασιλεία του Κυρίου, δηλαδή το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού και την αναμονή της Δευτέρας Παρουσίας των Εσχάτων για την ολοκλήρωση και πληρότητα αυτής της Βασιλείας. Θα έλεγε κανείς ότι μέσα στην Καινή Διαθήκη η πιο συνοπτική διδασκαλία του Ιησού Χριστού είναι αυτή που φέρει την ονομασία επί του όρους ομιλία. Δηλαδή, η εκλογή των 12 υπήρξε, θα λέγαμε, μία επιλογή, υλική επιλογή, που θα είχε ελάχιστα αποτελέσματα αν δεν την ακολουθούσε και ένα πνευματικό, με άλλα λόγια, μία μορφωτική παιδεία. Παρόλη την αφοσίωσή τους προς τον διδάσκαλο, τον Ιησού, οι 12 ήταν πολύ ελάχιστα ενήμεροι για την σκέψη του και θα βρίσκονταν βεβαίως σε σοβαρή αμηχανία αν κάποιος μορφωμένος φαρισαίος τους είχε προκαλέσει να κάνουν μια σύντομη ή και πλήρη έκθεση των διδαγμάτων του Ιησού Χριστού. Τον είχαν δει βέβαια οι 12 να κάνει θαύματα για να βοηθήσει τους θλιμμένους και τους έχοντες ανάγκη. Τον άκουσαν να κηρύττει ως εξουσίαν έχοντα και να κηρύττει αρχές δικαιοσύνης και καλοσύνης. Αυτοί οι ίδιοι αισθάνθηκαν τον εαυτό τους κυριευμένο και μαγνητισμένο από Αυτόν και τον αγαπούσαν εγκάρδια. Αυτό είναι όλο. Αλλά δεν θα μπορούσαν να πούν κάτι άλλο. Αλλά αυτό είναι πασιφανές. Ήταν πολύ λίγο για εκείνη την ημέρα όπου αυτοί επίσης είχαν εκλεγεί συνεργάτες, μαθητές και εν συνεχεία Απόστολοι του Ιησού. Ούτε ο Ιησούς είχε κάνει σε αυτούς κάποια ιδιαίτερη ανακοίνωση για τα διδάγματά του, τη διδασκαλία του ή και για τα σχέδιά του. Επιπλέον, ακόμα και για το λαό ήταν αναγκαία μία βασική έκθεση της διδασκαλίας του Ιησού. Γιατί οι ταπεινοί που ως τότε τον είχαν ακούσει τυχαίως να κηρύττει θα είχαν μια ιδέα ακόμα πιο ανακριβή και αόριστη από εκείνοι που είχαν οι 12 οι οποίοι τον ακολουθούσαν σχεδόν κάθε ημέρα. Η εχθρότητα των γραμματέων και των φαρισαίων που πάντοτε αυξανόταν καθιστούσε και αυτή επίκαιρη μια προγραμματική δήλωση για να μπορέσει σαφώς να καθοριστεί η ανάλογη θέση του καθενός. Ο λαός μάλιστα είχε αμέσως παρατηρήσει ότι ο Ιησούς εδίδασκεν αυτούς ουχή ως περιγραμματής. Αλλά αν ακόμα και αυτοί οι ταπεινοί έπρεπε να κατέλθουν σε λεπτομέρειες
κατατάσσοντας τα σημεία της συμφωνίας και της ασυμφωνίας μεταξύ του Ιησού και των Φαρισαίων, θα παρέμεναν αναμφίβολα ακόμα περισσότερο σε αμηχανία από τους 12. Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους και στις διάφορες απαιτήσεις οι οποίες παρουσιάζονταν, ανταποκρίθηκε τότε η λεγόμενη επί του όρους ομιλία, δηλαδή η ομιλία που έκανε ο Ιησούς επάνω στο όρος. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο βλέπουμε ότι αυτή η ομιλία καταλαμβάνει 3 κεφάλαια, το 5ο, το 6ο και το 7ο. Κατά κάποιο τρόπο λειτουργεί ως ο καταστατικός χάρτης της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού με θέματα πνευματικά και ηθικά, τα οποία θα λέγαμε αντιπαραβάλλει με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή βλέπουμε την υπέρβαση και το πόσο υπερτερεί η διδασκαλία του Ιησού Χριστού σε σχέση με τη διδασκαλία του Μωυσή στην Παλαιά Διαθήκη. Ο Ιησούς τώρα ήταν πια αρκετά γνωστός, όχι μόνο στη Γαλιλαία, δηλαδή στη Βόρεια Παλαιστίνη, αλλά ακόμα και πέρα από αυτή, με εκείνη την εκπληκτική ταχύτητα και ευκολία με την οποία διαδίδονταν προφορικά οι ειδήσεις στον σημειτικό κόσμο, πάντα φιδωλό με επιστολικά κείμενα. Η φήμη του διαδόθηκε τόσο στη μεσημβρινή Ιουδαία και Ιδουμαία, Ιουδαϊκές περιοχές και οι δυο, όσο και στην ελληνιστική Δεκάπολη προς την Ανατολή, ανατολικά, ή ακόμα και στα μεγάλα μεσογειακά κέντρα της ιδωλολατρικής Φινίκης προς τα δυτικά. Ομάδες ανθρώπων ανέβαιναν από αυτές τις χώρες προς τον Γαλιλαίο προφήτη, τον Ιησού, για να τον δουν και ακούσε αυτού, να τον ακούσουν. Αλλά μαζί και ακόμα περισσότερο η Αθήνε από τον όσον αυτόν, να θεραπευτούν δηλαδή από τις ασθένειές τους. Πολλούς χαρεθεράπευσεν, ώστε επίπτυπτην αυτό είναι αυτού άψονται όσοι είχαν μάστιγες. Δηλαδή, είχε θεραπεύσει πάρα πολλούς ότι τον πλησίαζαν για να τον ακουμπήσουν όσοι μάλιστα είχαν προβλήματα υγείας. Τα κύματα του πλήθους που ακολουθούσαν θα μεγάλωναν για αρκετό διάστημα, ώστε μια μέρα ο Ιησούς έκνε σκόπιμο να κάνει στα πολυάριθμα πλήθη και στους 12 την λεγόμενη επί του όρους ομιλία, που όπως προαναφέραμε είναι μια προγραμματική ομιλία. Και οι τρεις συνοπτικοί δεικνύουν ως τόπο ομιλίας το όρος, με το άρθρο, όχι απλά όρος, αλλά το όρος, αλλά χωρίς ακριβή προσδιορισμό. Επομένως, ένα από τους λόφους της Γαλιλαίας. Η παράδοση που αναγνωρίζει τον λόφο αυτόν στο σημερινό όρος των μακαρισμών έχει επιχειρήματα, όχι αξιοκαταφρόνητα, υπέρ αυτής. Μαρτύρεται ρητά μόνο στο 10ο αιώνα, αλλά αν τη θεωρήσουμε ουσιαστικά μία με την παράδοση που αφορά την εποχή εκείνη, ανέρχεται στον 4ο αιώνα. Το όρος θα ήταν λόφος υψηλός, περίπου 150 μέτρα, στη δυτική ακτή της λίμνης της Τιβεριάδας, προς βορρά, που απέχει 13 χιλιόμετρα από την πόλη της Τιβεριάδα και περίπου 3 από την πόλη της Καπερναούμ. Η ακριβής τοποθεσία της ομιλίας δεν θα ήταν στην κορυφή του λόφου, όπου εγείρεται ένας ξενώνας, αλλά λίγο πιο χαμηλά σε μια παιδινή τοποθεσία και μάλιστα νότιο-δυτικά του λόφου. Θα λέγαμε ότι ήταν ένα μέρος που προτιμούσε ο Ιησούς να παραμένει συνομιλώντας με τα πλήθη, όπως θέλει η αρχαία παράδοση, και όχι μακριά από την Καπερναούμ, όπως απαιτεί η αφήγηση των συνοπτικών. Περί της επί του όρους ομιλίας έχουμε δύο εκδόσεις ή αλλιώς δύο καταγραφές. Την έκδοση κατά το Ευαγγέλιο του Ματθαίου και την έκδοση κατά το Ευαγγέλιο του Λουκά. Αλλά μεταξύ τους αυτές οι ομιλίες
έχουν κάποιες διαφορές. Η κυριότερη διαφορά είναι στην ποσότητα και διάρθρωση της ύλης, γιατί η μορφή του Ματθαίου είναι περίπου 3,5 φορές πιο εκτεταμένη από εκείνη του Λουκά. Δηλαδή, στο Ματθαίο έχουμε 107 εδάφια έναντι 30 του κατά Λουκάν. Ο Λουκάς όμως αναφέρει σε πολλές περιστάσεις της ζωής του Ιησού εκτεταμένα μέρη της ομιλίας, όπως μεταδόθηκε από τον Ματθαίο. Δηλαδή, περίπου 40 εδάφια εμπεριέχονται μέσα στο Ευαγγέλιο του και όχι ακριβώς στο σημείο που καταγράφει την επί του όρους ομιλία. Το γεγονός ότι ο Λουκάς σημειώνει αυτά τα χωρία σε άλλες περιστάσεις είναι σπουδαιότατο. Αυτό βρίσκεται όχι μόνο στο Μάρκο, που επίσης παραλείποντας ολόκληρη την ομιλία αναφέρει εδώ και εκεί κάποια αποσπάσματα, αλλά απροσδόκητα ακόμα και στον ίδιο τον Ματθαίο, που παριστάνει τον Ιησού να επαναλαμβάνει αποσπάσματα της ομιλίας σε άλλες περιστάσεις. Όλα αυτά τα γεγονότα δεν εκπλήσουν εκείνον που έχει υπόψη του όσα ήδη εκθέσαμε αναφορικά

Ματθαίος είναι εκείνος ο οποίος κατά κάποιο τρόπο γράφει απέναντι από τη συναγωγή, δηλαδή να προσκαλέσει τους Ιουδαίους πλέον στη χριστιανική πίστη και με αφορμή όσα γνωρίζουν από την Παλαιά Διαθήκη να τους αναδείξει το μεγαλείο της διδασκαλίας του Ιησού Χριστού. Μπορούμε λοιπόν να παραδεχθούμε χωρίς δυσκολία ότι μερικές φορές ο Λουκάς έχει αφαιρέσει από την επιετωρούς ομιλία μερικά αποσπάσματα, αναφέροντάς τα όμως σε άλλες ιστορικές περιστάσεις μέσα στο Ευαγγέλιο του. Και αντίθετα ότι ο Ματθαίος συγκέντρωσε την ομιλία αυτή από φθέγματα που ο Ιησούς πρόφερε ή δίδαξε σε άλλες ευκαιρίες. Υπ' αυτή την έννοια μπορούμε να θεωρήσουμε τον Ευαγγελιστή Ματθαίο όχι μόνο ως καταγραφέα της διδασκαλίας του Ιησού, του διδασκάλου, αλλά και ως συνθέτη, εκείνος ο οποίος πλέον συνθέτει τη διδασκαλία του Ιησού σε ένα σύνολο, σε μία προγραμματική ομιλία, την οποία αποκαλεί επί του όρους ομιλία. Για να αναφέρουμε ένα μόνο παράδειγμα, μπορούμε να πούμε το εξής, ότι ο Ματθαίος έχει την προσευχή, τη γνωστή προσευχή του Πάτερ ημών, σε αυτήν την ομιλία, στο έκτο κεφάλαιο, στίχη 9 έως 13. Ο Λουκάς αντιθέτως την έχει πολύ πιο αργότερα, πριν από το τέλος του δευτέρου έτους της δημόσιας ζωής και δράσης του Ιησού και λίγους μήνες πριν από τον θάνατό του, και επιπλέον κάνει ώστε η διδασκαλία εκείνης της προσευχής να έχει προκληθεί από την ερώτηση ενός μαθητού που ζητάει από τον Ιησού με ποιο τρόπο να προσεύχονται. Κατά Λουκάν κεφάλαιο 11. Είναι βεβαίως δυνατόν ο Ιησούς να έχει διδάξει περισσότερο από μία φορά την προσευχή Πάτερ ημών, πολύ περισσότερο που και οι δυο τους εκδόσεις είναι αρκετά διαφορετικές. Εν τούτης, υπέρ της ιστορικής περιπτώσεως του Λουκά στέκεται η ερώτηση του μαθητή που προκαλεί την απάντηση, ενώ στην ομιλία του επί του όρους παρόμοια πρόκληση λείπει πριν από το Πάτερ ημών. Θα μπορούσε ακόμα να αποσπαστεί από την ομιλία χωρίς να διακοπεί ο λογικός σειρμός στο κατά Ματθαίον. Και όπως αυτό θα μπορούσαμε να φέρουμε και άλλα παραδείγματα από τη μία και την άλλη περίπτωση που εν τούτης δεν θα ήταν ούτε πάντα ασφαλή ούτε τέτοια ώστε να προσφέρουν τις βάσεις για έναν γενικό κανόνα σχετικά με το περιεχόμενο και τα εδάφια της επί του όρους ομιλίας. Μία άλλη και μεγαλύτερη δυνατότητα είναι ότι η επί του όρους ομιλία, όπως έγινε από τον Ιησού, ήταν ακόμα πιο εκτεταμένη από την κάθε μια των δύο σημερινών εκδόσεων του Ματθαίου και του Λουκά. Εκείνο του Ματθαίου, που είναι η πιο εκτεταμένη, θα μπορούσε σήμερα να απαγγελθεί μεγαλοφόνος ως κήρυγμα για ένα πλήθος σε 20 περίπου λεπτά, και προσθέτοντας τα λίγα αποφθέγματα που είναι ειδικά στο Λουκά, θα επεκτηνόταν το κήρυγμα μόνο 3 ή 4 λεπτά. Δεν είναι βέβαια ένα κήρυγμα πολύ μακρύ για ένα πλήθος που ερχόταν από μακριά για να ακούσει τον Ιησού. Είναι λοιπόν πολύ πιθανό αυτή η βασική προγραμματική ομιλία να είχε αναφερθεί στην πρώτη προφορική κατήχηση πολύ πιο εκτεταμένη από ό,τι εμείς την έχουμε τώρα, και ότι ενώ ο Μάρκος την έχει παραλείψει σχεδόν εντελώς, οι άλλοι δύο συνοπτικοί ανέφεραν μόνο εκείνα τα μέρη που καλύτερα ανταποκρίνονταν στους σκοπούς τους. Επιπλέον, αργότερα, όταν παρουσιαζόταν η ευκαιρία, ο Ιησούς μπορεί πολύ καλά να επανερχόταν σε μερικά σημεία εκείνης της προγραμματικής έκθεσης και διδασκαλίας. Ίσως ακόμα και επαναλαμβάνοντας τα ίδια αποφθέγματα και χρησιμοποιώντας τις ίδιες παρομοιώσεις, όπως πάντα έχουν κάνει οι διδάσκαλοι η ασδήποτε εποχής και η ουδήποτε θέματος. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να πούμε ότι και να κλείσουμε ότι κατά κάποιο τρόπο εν είδη συμπεράσματος ότι η έκδοση της επί του όρους ομιλίας των κατά Ματθαίον φαίνεται ότι είναι η εγκύτερη προς τον τύπο που η ομιλία αυτή είχε

0: στην πρώτη κατήχηση και επομένως η σκοπιμότερη για να τεθεί ως βάση επί της οποίας θα κουβεντιάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Τάσο Ζιάκα, καθώς και την κυρία Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Χαίρετε.
1: Συμπορευόμενοι με τον Ιησού. Γεγονότα της ιστορικής πορείας του Θεανθρώπου. Με τον πρωτοπρεσβύτερο Κωνσταντίνο Παπαθανασίου, εφημέριο του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Παλαιού Φαλήρου.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Σε μία ακόμα ραδιοφωνική μας εκπομπή προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις αλήθειες της πίστεώς μας μέσα από τον εορτολογικό κύκλο της Εκκλησίας και από τον υμνογραφικό της πλούτο. Ερχόμαστε στην μεγάλη δεσποτική εορτή του Τιμίου Σταυρού. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν έχει αρκετές τέτοιες μεγάλες εορτές. Μία εξ αυτών και η προσκύνηση, η ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η εορτή αυτή εγκομιάζεται από δύο πολύ όμορφα κοντάκια. Ένα σχεδόν προεόρτιο και το κυρίως κοντάκιον της εορτής. Και τα δύο κοντάκια είναι συνθέματα ποιητικά του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Το σχεδόν προεόρτιο κοντάκιο δεν αφορά ακριβώς την εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αλλά το γεγονός των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Τα εγγένεια αυτά συνέβησαν στις 13 Σεπτεμβρίου και παραδόθηκε ο Ναός της Αναστάσεως στην λατρεία των χριστιανών. Εμφανίζεται ο ναός να συγκεφαλαιώνει το σύμπαν, να αποτελεί ορατό σημείο της Εκκλησίας, της Παγκοσμίου Εκκλησίας, της άνω και της κάτω, των αγγέλων και των ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία παρουσιάζεται με ουρανό. Όπως ο ουρανός έχει άστρα πολλά, έτσι και η Εκκλησία όλους εμάς, τους χριστιανούς, τους Αγίους, τους Αγγέλους. Μας λέγει το κοντάκιο: «Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία ανεδείχθη άπαντας φωταγωγούσα τους πιστούς». Η Εκκλησία εμφανίζεται, είναι, ομοιάζει με ουρανό, με πολλά άστρα, με πολλά φώτα. Γιατί φωταγωγεί όλους τους πιστούς. Όπως ο ουρανός ο νυκτερινός έχει πολλά άστρα, έχει την σελήνη, και έτσι ο άνθρωπος μπορεί και πορεύεται βρίσκοντας τον βορρά ή φωτίζεται από το φως της σελήνης. Έτσι και η Εκκλησία με τους πολλούς Αγίους, με τα αναρρύθμιτα πλήθη των αγγέλων, οδηγείται προς την Βασιλεία των Ουρανών. Καθοδηγούνται οι πιστοί, φωτίζονται, χειραγωγούνται και μιμούνται τους Αγίους, προκειμένου και αυτοί να αναδειχθούν ήρωες, μάρτυρες, Άγιοι της πίστεως. «Ενώ εστώτες κραυγάζομεν». Μέσα λοιπόν στον οποίον ουρανό, μέσα στην Εκκλησία, καθώς στεκόμαστε, προσευχόμαστε με αυτά τα λόγια: «Τούτον τον οίκον στερέωσον Κύριε». Αυτόν τον οίκον, το δικό σου οίκο, το ναό, στερέωσε Κύριε. Θεμελίωσέ τον και κάνε τον σταθερό, να μείνει στους αιώνες των αιώνων απαρασάλευτος. Ο ναός λοιπόν, αυτό το προεισαγωγικό μέρος, αυτός ο προθάλαμος της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας, αυτός ο θάλαμος που μας εισάγει στην Βασιλεία του Θεού, αποτελεί σύμβολο του παγκοσμίου στερεώματος, του ουρανίου στερεώματος, αποτελεί και ο οίκος του Θεού ουρανών πολύφωτων με πολλά άστρα. Αυτό λοιπόν το κοντάκιο το οποίο συνέθεσε ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός επί το γεγονότι των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως θεωρείται προεόρτιο της μεγάλης εορτής της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού της 14ης Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζουμε ότι το κοντάκιο της Παγκοσμίου Υψώσεως ψάλεται από τις 14 Σεπτεμβρίου μέχρι και την απόδοση της εορτής, μία εβδομάδα δηλαδή αργότερον, στις 21 Σεπτεμβρίου. Μας λέγει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός τα εξής: «Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τι επωνύμω σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός». Εσύ Χριστέ ο Θεός που υψώθηκες στον Σταυρό εθελούσια, δώρησε του συκτηρμού σου, τα ελέη σου, την χάρη σου, στείλε την σε όλους εμάς που είμαστε η επώνυμος καινή πολιτεία, μια καινούργια πολιτεία με επώνυμο, με επίσημο όνομα. Ποια είναι αυτή η καινή πολιτεία? Η καινή πολιτεία, η καινή πόλης είναι η Εκκλησία του Θεού. Είμαστε όλοι εμείς που φέρουμε τον Σταυρό επί των μετόπων μας. Είμαστε εμείς που επισήμως έχουμε το επώνυμο του Χριστού και ονομαζόμαστε χριστιανοί, καθότι τις ζωές μας τις ορίζει το πολίτευμα του Σταυρού, το πολίτευμα του Ευαγγελίου, η σταυρική και αναστάσιμη πορεία, το γεγονός ότι και εμείς μιμούμαστε Ιησούν Χριστόν στις θλίψεις και τις στενοχωρίες που αποτελούν καύχημα για ένα χριστιανό σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Ο Σταυρός αποτελεί μια πνευματική ευλογία για όλους μας. Μια πνευματική ευλογία, αλλά και ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό το ιστορικό γεγονός του Σταυρού είναι που βλέπουμε εδώ ότι δηλώνεται με μια μεγάλη αντίθεση. Έχουμε την θεολογική αντίθεση μεταξύ του πάθους του Σταυρού, ότι ο Κύριος μας ανήλθε επί του Σταυρού, αλλά για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Ο Σταυρός αποτελεί πάθος, αλλά και ευεργέτημα της φιλανθρωπίας του Θεού. Ο Κύριος ανέρχεται επί του Σταυρού με σκοπό να ευεργετήσει δια της φιλανθρωπίας του το ανθρώπινο γένος. Το ιστορικό λοιπόν αυτό γεγονός αποτελεί πνευματική ευλογία για όλους. Αποτελεί την απόδειξη των νυκτηρμών του ελέους, της αγάπης του Θεού. Αυτή η μεγάλη θεολογική αλήθεια που είναι η αντίθεση στον Σταυρό μας φέρνει στην ιστορία του πράγματος. Το κοντάκιο το συγκεκριμένο μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο που μόλις επεξηγήσαμε και είναι το θεολογικό μέρος, και στο δεύτερο που είναι ιστορικό, ενδοκοσμικό, αναφέρεται σε βασιλείς και πολέμους. «Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Δώσε χαρά, εφροσύνη, αγαλίαση, λόγω της δυνάμεώς σου στους πιστούς βασιλιάδες μας». Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός γρήγορα ανταπεξέρχεται την θεολογία σχετικά με τον Σταυρό, ο οποίος αποτελεί ευλογία για τους χριστιανούς και βεβαίωση της αγάπης του Θεού για τον κόσμο, για να έλθει στο δεύτερο μέρος και να μας μιλήσει για βασιλείς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο Άγιος Ρωμανός αισθάνεται την ανάγκη να αφήσει τα πνευματικά και να έρθει στα επίγεια, να αφήσει την θεολογία για να τονίσει την ιστορία των γεγονότων? Όπως είναι γνωστό, οι βασιλείς του Ρωμαϊκού κράτους και συγκεκριμένα του Ρωμαϊκού κράτους, αυτού που ονομάζουμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είναι οι αυτοκράτορες της Καθημάς Ανατολής, οι οποίοι απέπτυσαν την λατρεία των ειδώλων και ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Πρώτος ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Άγιος Κωνσταντίνος, το λιοντάρι αυτό των αυτοκρατορικών αυλών, που με γενναιότητα και θάρρος διέγραψε το ειδωλατικό παρελθόν και εναγκαλίστηκε την λατρεία του αληθινού Θεού, του τριαδικού Θεού, την προοπτική της Βασιλείας των Ουρανών, και χρησιμοποίησε ως σύμβολο του κράτους τον Σταυρό. Αυτό το όπλο το πνευματικό της ειρήνης. Μια ειρήνης που δηλώνει την καταλλαγή ανάμεσα στον Θεό και την ανθρωπότητα. Ένα τρόπαιο είναι ο Σταυρός, το οποίο δηλώνει τη νίκη την πνευματική κατά των παθών του διαβόλου και του θανάτου. Αυτός ο Σταυρός όμως, με την θεολογία, την πλούσια θεολογία, γίνεται το σύμβολο, το ορατό σημείο της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, της εκχριστιανισμένης αυτοκρατορίας. Γίνεται σημείο ο Σταυρός για την κατανίκηση των πολεμίων των βαρβάρων εθνών. Μας λέγει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός τα εξής: «Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, Κύριε, χορήγησε τη νίκη σε αυτούς, στους πιστούς βασιλείς μας, εναντίον των πολεμίων, εναντίον των βαρβάρων». Οι βασιλείς πρέπει να είναι πιστοί, να ανήκουν στο χριστιανικό γένος, να αποδέχονται το πολίτευμα του Σταυρού και να το αναλαμβάνουν επί των ώμων τους. Δεν μπορεί να νοηθεί ηγήτορας για τους χριστιανούς, ο οποίος και αυτός δεν υποτάσσεται στις εντολές του Χριστού. Αλλιώς δεν ομιλούμε για ηγήτορα, αλλά για τύρανο, για αφέντη, για έναν άπιστο και ασεβή, ο οποίος έτυχε να λάβει τα ηνία του κράτους. Εμείς όμως οι χριστιανοί ζητούμε την χορήγηση νίκης εναντίον των βαρβάρων εθνών. Και με τούτο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χριστιανός καθίσταται πολεμοχαρής και απαιτεί οπωσδήποτε από τον Θεό να του χαρίζει τη νίκη έναντι οποιοδήποτε ανθρώπου. Είναι σαν να προσεύχεται ο χριστιανός για τον θάνατο όλων των άλλων, για να παραμείνει αυτός ακατανίκητος και απτόητος. Καθώς όμως συνεχίζει το κοντάκιο, ο Άγιος Ρωμανός μας επαναφέρει στην ορθή έννοια των λεγόμενων. «Την συμμαχίαν έχει εν την σύν, μακάρι οι πιστοί βασιλείς να έχουν την δική σου συμμαχία, όπλων ειρήνης, αίτητων τρόπεων». Μια συμμαχία η οποία είναι το πραγματικό όπλο της ειρήνης και το ακαταμάχητο τρόπαιο. Κατανοούμε αμέσως ότι ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός μας ομιλεί για την πνευματική αξία του πολιτεύματος του Σταυρού. Όταν ο ηγείτορας εμφορείται από τα χριστιανικά ιδεώδη και από την αγάπη και την πίστη στον αληθινό Θεό, τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Έχει σύμμαχο τον ίδιο τον Θεό και έτσι η βασιλεία του καθίσταται ακατανίκητη. Και πάλι όμως φαίνεται σαν να υπάρχει μια μυσαλλοδοξία, ένα σοβινισμός των χριστιανών έναντι των υπολείπων. Θα πρέπει, αγαπητοί μου αδελφοί, να κατανοήσουμε το ιστορικό πλαίσιο και το πνευματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συνετέθη αυτό το κοντάκιο. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός βλέπει ότι η λεγόμενη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για την ακρίβεια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Καθημάς Ανατολής, είναι το μόνο εκχριστιανισμένο κράτος μέσα σε βάρβαρα έθνη, τα οποία συνεχώς πολεμούν και προσπαθούν να καταβάλουν αυτήν την χριστιανική αυτοκρατορία. Βλέπει δηλαδή το σκότος της ειδωλολατρείας και των δαιμόνων να θέλει να καταπνίξει το φως της χριστιανικής οικουμένης, το φως της Καθημάς Ανατολής. Έτσι λοιπόν προσεύχεται ώστε οι βασιλείς, οι οποίοι εμφορούνται από το πολίτευμα του Σταυρού και από τα χριστιανικά ιδεώδη και επιθυμεί ο Άγιος να παραμείνουν αυτοί οι βασιλείς όρθιοι, ακαταπτώητοι, προκειμένου και το κράτος να είναι χριστιανικό, αλλά και το σκοτάδι να μην καταπνίξει το φως. Δεν βλέπουμε λοιπόν μυσαλλοδοξία, αλλά μάλλον προσευχή προς τον Θεό, ώστε το φως του χριστιανισμού και το φως του πολιτισμού να παραμείνουν αναμένα. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτό το φως του χριστιανισμού με τον πολιτισμό? Χριστιανισμός και πολιτισμός ταυτίζονται. Στο μυαλό του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού ταυτίζονται, διότι ο χριστιανισμός έχει μέσα του και την σοφία των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως. Μην μπορώντας το Βυζάντιο να κατανικήσει τους βόρειους λαούς με τον πόλεμο, κατάφερε με το φως του Ευαγγελίου και με την σοφία των αρχαίων Ελλήνων να μεταλαμπαδεύσει ειρήνη και πολιτισμό μέσα στο σκοτάδι των βαρβάρων εθνών και να τα φέρει και αυτά στο φως του πολιτισμού, στο φως του χριστιανισμού. Τρανό και λαμπρό παράδειγμα προς τούτο είναι ο εκχριστιανισμός των Ρώσων και των Σλάβων. Μη έχοντας τίποτε άλλο, οι Σλάβοι και οι Ρώσοι παρέλαβαν το φως του Ευαγγελίου, το φως του χριστιανισμού, μαζί με τον πολιτισμό των Ελλήνων. Και έτσι στάθηκαν και αυτοί στο τραπέζι των πολιτισμένων εθνών για να καταγγέλουν την αλήθεια του Ιησού Χριστού και να μπορούν να συνομιλούν με τα λοιπά πολιτισμένα έθνη που είχαν προκαιρού αναλάβει το πολίτευμα του Σταυρού επί των ώμων τους. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε συχνά σε βυζαντινούς συγγραφείς, σε εκκλησιαστικούς πατέρες, να ταυτίζεται η έννοια του φωτός με την έννοια του πολιτισμού, ο χριστιανισμός με την ελληνοορθοδοξία, όπως έχει αποκληθεί αυτό το κράμα των δύο φώτων, του χριστιανισμού δηλαδή και του πολιτισμού.

0: Βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτές οι απλές βασικές έννοιες έχουν επί των ημερών μας ξεφτύσει. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για τα αυτονόητα, γιατί υπάρχουν προσωπικές ιδεολειψίες ή ιστορικές αγκυλώσεις ή ιδεολογικές προκαταλήψεις. Θα πρέπει όμως κάθε φορά να βλέπουμε το ιστορικό και το πνευματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συνετάγησαν και συνετέθησαν αυτά τα εκκλησιαστικά ποίηματα και όχι μέσω φράσεων να οδηγούμαστε σε κομποριμοσύνες ή σε προπυλακισμούς της λεγόμενης ελληνορθοδοξίας. Είναι μια πραγματικότητα ότι ο ελληνισμός απέπτυσε τη λατρεία των ειδώλων και εγκολπώθηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είναι μεγαλειώδης η στιγμή εκείνη κατά την οποία ο Απόστολος Παύλος στέκεται στο λόφο της πνίκας και εξαγγέλει τον αληθινό Θεό εκεί όπου επικρατούσε το σκοτάδι της ειδωλολατρείας. Μας κάνει εντύπωση γιατί στις μέρες μας προσπαθούν ορισμένοι να δείξουν ότι ο χριστιανισμός αποτελεί την ταφόπλακα του ελληνισμού. Μας κάνει εντύπωση που δεν βλέπουν το αυτονόητο, ότι στον πολιτισμένο τότε κόσμο, στην οικουμένη, ο χριστιανισμός ήρθε να αναζωογονήσει τον προκαιρού τεθανατωμένο ελληνισμό. Έναν ελληνισμό που παρέπε, έναν ελληνισμό που αμφισβητούσε τους θεούς του ήδη από τον 5ο π.Χ. αιώνα με τους σοφιστές. Έναν ελληνισμό που δια της φιλοσοφίας ισοπαίδωσε τους μύθους. Έναν ελληνισμό που δια της τραγωδίας και του δράματος έθεσε μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα που η μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων δεν μπορούσε να απαντήσει. Μας κάνει εντύπωση γιατί τα μάτια των πολλών δεν βλέπουν το αυτονόητο, ότι ο χριστιανισμός ανέστησε τον ελληνισμό, τον ανέστησε σε ένα σημείο και ένα βάθρο από το οποίο είχε προκαιρού πέσει. Όσοι καταφέρουν να διαβάσουν τους συγγραφείς του 2ου και 1ου αιώνος π.Χ. και τους συγγραφείς του 1ου αιώνος μετά Χριστόν, θα κατανοήσουν σε ποιο σημείο είχε ξεπέσει ο ελληνισμός. Αρκεί να διαβάσει κάποιος τον Λουκιανό, ο οποίος καταγγέλει ακριβώς τον θάνατο των αρχαιοελληνικών μύθων, των αρχαιοελληνικών θεών, τον θάνατο της φιλοσοφίας μπροστά στην αδύρυτη πραγματικότητα του θανάτου. Ο Λουκιανός είναι εκείνος που μας θυμίζει ότι στον τότε πολιτισμένο κόσμο απλώς περιφερόταν το φάντασμα του ελληνισμού και περίμενε την αναζωογόνησή του, να δοθεί νέα πνοή, νέα ψυχή σε ένα σώμα που είχε ήδη ξεψυχήσει. Αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι τα κείμενα της Εκκλησίας μας να μας δίνουν πολλές φορές αφορμή και για έναν τέτοιον διάλογο, όχι μόνο ορθόδοξο και θεολογικό, αλλά και για έναν διάλογο ιστορικό, εθνικό, πολιτισμένο, για τα αυτονόητα που βλέπουμε ότι στις μέρες μας έχουν διαστρεβλωθεί από ιδεολειψίες διαφόρων. Εύχομαι λοιπόν πάντοτε ο Θεός δια του μυστηρίου του Σταυρού να διαλύει τα σκότη και τον σκοτισμό του ανθρωπίνου νου για να μας φέρνει στο φως της αλήθειας. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το Δημοτικό Σχολείο, το Γυμνάσιο και το Λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
4: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
5: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
6: Ώρα Ελλάδος 2.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αθωνική Πολιτεία. Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διαβάζουν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Περί Σταυρού, Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Σαν Στεφάνιας περιφέρουμε το Σταυρό του Χριστού, γιατί δι' αυτού πραγματοποιούνται όλα τα σχετικά με τη σωτηρία μας. Αυτός ο Σταυρός έσωσε και επανέφερε στο Θεό την Οικουμένη, έδιωξε την πλάνη, επανέφερε την αλήθεια, τη γη την έκαμε ουρανό, τους ανθρώπους τους έκαμε αγγέλους. Εξαιτίας του Σταυρού οι δαίμονες δεν είναι πλέον φοβεροί, αλλά άξιοι περιφρονήσεως. Ούτε ο θάνατος είναι θάνατος, αλλά ύπνος. Όταν λοιπόν κάμνεις τον Σταυρό σου, να σκέπτεσαι όλα τα σχετικά με το Σταυρό και σβήσε το θυμό και τα άλλα πάθη. Όταν κάμνεις το Σταυρό σου, γέμισε το μέτωπό σου με πολλή παρησία και ελευθέρωσε την ψυχή σου από τα πάθη. Οπωσδήποτε δεν γνωρίζετε ποια είναι εκείνα που παρέχουν ελευθερία. Δια τούτο και ο μακάριος Παύλος, δια να μας οδηγήσει εις αυτό, δηλαδή στην πρέπουσαν δι' ημάς ελευθερίαν, έτσι μας οδήγει, υπενθυμίζων εις ημάς των Σταυρών και το Δεσποτικόν αίμα. Διότι λέγει, έχετε αγοραστεί έναντι μεγάλης τιμής, μη γίνεστε δούλοι ανθρώπων. Α Κορινθίους, Ζήτα 23. Σκέψου, λέγει, το τίμημα που κατεβλήθη δια εσένα, και τότε εις κανένα από τους ανθρώπους δεν θα γίνεις δούλος. Λέγον τιμή, εννοώ των Σταυρών. Ούτε βέβαια πρέπει να κάμνουμε το Σταυρό μας απλώς με τα δάκτυλά μας, αλλά προηγουμένως δια της προαιρέσεως και με πολλήν πίστη. Εάν λοιπόν κατά αυτόν τον τρόπο κάμνεις το Σταυρό εις το πρόσωπό σου, κανείς από τους ακαθάρτους δαίμονες δεν θα μπορέσει να σταθεί κοντά σου. Βλέπον την μάχεραν με την οποία επληγώθη, βλέπον το ξύφος με το οποίο εδέχθη την θανατηφόρον πληγήν. Διότι εάν εμείς βλέποντες τους τόπους εις τους οποίους εκτελούνται οι κατάδικοι φρύτωμεν, σκέψου τι θα πάθει ο διάβολος, βλέπον το όπλον με το οποίο ο Χριστός κατήργησε όλην την δύναμη του διαβόλου και απέκοψε την κεφαλήν του δράκοντος. Ο Σταυρός είναι το καύχημά μας και το αποκορύφωμα όλων των αγαθών, η παρησία μας και όλος ο στέφανός μας. Δια τούτο συμβουλεύω και μάλιστα πριν από σας τον εαυτό μου, να σταυρωθούμε ως προς τον κόσμο και να μην έχουμε τίποτε το κοινόν με τη γη, αλλά να επιθυμούμε με ενθουσιασμόν την ουράνιον πατρίδα και την δόξα και τα ουράνια αγαθά που πηγάζουν από εκεί. Αυτόν λοιπόν το Σταυρόν χάραξε βαθιά εις την σκέψη σου και σφίξε στην αγκαλιά σου την σωτηρία της ψυχής σου.

Σταυρός, αγγέλων η δόξα και δαιμόνων το τραύμα. Ένας ευσεβής χριστιανός διηγήθηκε ότι κάποιο Σαββατόβραδο που προσευχόταν στον πρόναο του Αγίου Αναστασίου κατά την καθιερωμένη Αναστάσιμη Αγρυπνία, ήρθε και ο δούλος του Θεού Νύφων, γιατί πάντα συνήθιζε το Σαββατόβραδο να αγρυπνεί στους ναούς των Αγίων. Είδε λοιπόν πλήθος λευκοφόρων να συμπορεύονται μαζί του, άλλοι μπρος και άλλοι πίσω του, και να εφραίνονται που τον περικύκλωναν. Το πιο φοβερό όμως ήταν ότι μπροστά του υψωνόταν ένας σταυρός, ίσως με το ανάστημά του, που έλαμπε σαν να ήταν από καθαρό χρυσάφι. Όμοιοι αστραφτεροί σταυροί υπήρχαν δεξιά-αριστερά, πίσω και πάνω από το κεφάλι του οσίου. Ήταν πλεγμένοι μεταξύ τους και τον περιτύχιζαν. Όταν ερχόταν κάποιος πειρασμός, εκείνη τη στιγμή της πάλης, θέλοντας ο Κύριος να τον δοκιμάσει, επέτρεπε και ξεχώριζαν οι σταυροί. Έτσι άφηναν ένα μικρό άνοιγμα μεταξύ τους, από όπου μπορούσαν οι εχθροί να ρίξουν τα βέλη τους. Πλήθη αγγέλων και δαιμόνων παρακολουθούσαν την πάλη. Ο Άγιος ύψωνε τα χέρια του στον ύψιστο Θεό και με τον καθαρό του νου ανέβαινε προς Αυτόν. Έμενε εκεί ψηλά προσευχόμενος, και ο Σατανάς, βλέποντάς τον και φοβούμενος την οργή του Θεού, έλεγε τρέμοντας το ασκέρι του: «Πάμε, παιδιά, να φύγουμε από τούτον τον Νύφωνα, γιατί ανέβηκε στον ουρανό και προσεύχεται εναντίον μας το Μεγάλο. Πριν λοιπόν να κατέβει η οργή του και μας βασανίσει, ας εξαφανιστούμε». Και γινόταν αμέσως άφαντη, και εκείνος ο Μακάριος, μετά την δέηση, κατέβαινε στη γη, ερχόταν στον εαυτό του και, μη βρίσκοντας κανέναν πολέμιο, ευχαριστούσε τον Πανάγαθο που τον σκέπαζε. Τότε και οι άγγελοι έφευγαν χαρούμενοι, ενώ οι τίμιοι σταυροί συνδέονταν πάλι, κλείνοντας την είσοδο και φρουρώντας τον όσιο. Πολλές φορές, συνέχισε τη διήγηση ο καλός εκείνος χριστιανός, ερχόταν ο διάβολος με πλήθος δαιμόνων για να τον ρίξει σε ένα πάθος, αλλά δεν μπορούσε, γιατί καθώς ήταν περιτυχισμένος με την δύναμη του σταυρού, τους περιγελούσε και τους έφτυνε. Έτσι οι σκοτεινοί δαίμονες, καταντροπιασμένοι, εξαφανίζονταν, ενώ αυτός ακόμη περισσότερο δοξολογούσε τον Θεό που του χάρισε τέτοια δύναμη κατά των αοράτων εχθρών.

Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης, Αγίου Κοσμά του Αιτωλού. Σταυρός, ο φύλαξ πάσης της Οικουμένης. Σταυρός, η ωραιότης της Εκκλησίας. Σταυρός βασιλέων το κρατέωμα. Σταυρός πιστών το στήριγμα. Σταυρός αγγέλων η δόξα και των δαιμόνων το τραύμα. Αν ίσως και θέλετε να σας υπώ ένα παράδειγμα για να καταλάβετε την δύναμη του Σταυρού, σας το λέγω. Εις την Αίγυπτον, εις το Μισήρι, ήταν ένας βασιλεύς ασεβής. Είχε έναν Εβραίο βεζίρι και από Εβραίος όπου ήταν, έγινε και Τούρκος. Άφησε τον ένα διάβολον και πήγε με τον άλλον. Ήξερε γράμματα εβραϊκά και τουρκικά. Εις την Αλεξάνδρεια ήταν ένας πατριάρχης, το όνομά του Ιωακείμ, αγιότατος άνθρωπος, σοφός και ενάρετος. Ακούοντας ο βασιλεύς τον πατριάρχην πως ήταν άγιος άνθρωπος, τον ηγάπα κατά πολλά. Λέγει ο Εβραίος του βασιλέως, «Κάτι πολύν αγάπην έχεις με τον πατριάρχην», του λέγει ο βασιλεύς. «Ο Ιωακείμ ο πατριάρχης είναι καλός, δίκαιος άνθρωπος». Του λέγει ο Εβραίος, σαν βεζίρις όπου ήταν, «Κράξε βασιλεύ τον πατριάρχη να έλθει να φιλονικήσω με έναν τάμα και να ειδείς πώς θα τον κάμω να μην ξεύρει να αποκριθεί». Έκραξε ο βασιλεύς τον πατριάρχη να έλθει. Λέγει του ο Εβραίος, επειδή και ήξευρε το Ευαγγέλιο, «Εγώ θέλω πατριάρχα να φιλονικήσω μεν μερικά και περιπίστεως». Λέγει του ο πατριάρχης, «Με τον ορισμό σου βασιλεύ, έτοιμος είμαι δια την πίστη μου να χύσω και το αίμα μου». Και κάμνοντας αρχήν ο πατριάρχης να φιλονικά με τον Εβραίον με ένα τρόπον επιδέξιον, πάντοτε τον αποστόμωνε. Λέγει ο Εβραίος του Πατριάρχου, «Τι θέλομεν να φιλονικόμεν? Εγώ ακούω όπου λέγει ο Χριστός σας εις το Ευαγγέλιον πως όποιος έχει πίστην όσο με ένα σπυρί συνάπη, μετατοπά ένα βουνό και πηγαίνει σε άλλο μέρος». Λέγει ο Πατριάρχης, «Αληθινά, έτσι το λέγει το Ευαγγέλιο». Λέγει ο Εβραίος, «Λοιπόν, αν είσαι άξιος, πρόσταξε κι εσύ να σηκωθεί από τον τόπο του και τότε να πιστεύσω». Εζήτησαν ο Πατριάρχης 3 ημέρες και 3 νύχτες διορία. Τότε έρχεται ο Πατριάρχης και λέγει του βασιλέως, «Έτοιμος είμαι δια το πρόσταγμα όπου με επρόσταξες». Ήταν ένα βουνό από την Αίγυπτον έως 3 ώρες μακριά. Λέγει ο Εβραίος, «Βασιλέα, πρόσταξε τον Πατριάρχη να σηκώσει εκείνο το βουνό να πιστεύσουμε κι εμείς». Τότε πιάνει ο Πατριάρχης και θυμιάζει εκείνο το βουνό και κάμνοντας το σταυρό του 3 φορές, λέγοντας και το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και Θεού, «Σε προστάζω εσέ βουνό να σηκωθείς να έλθεις εδώ». Και ό του θαύματος, ευθύς εσηκώθηκε εκείνο το βουνό και έγινε 3 εις τύπων της Αγίας Τριάδος και εκίνησε το βουνό και ερχόταν. Φωνάζει ο βασιλεύς και λέγει, «Δια το όνομα του Θεού, βοήθησέ μας και εχαθήκαμε». Και κάμνοντας πάλι δέησιν ο Πατριάρχης, εστάθη το βουνό έως 6 μίλια μακριά από την Αίγυπτο και το ονόμασαν Ντουρ Ντάγ, θέλει να υπεί «Στάσου βουνό». Πάλι ο Εβραίος δεν επίστευσε και λέγει και άλλο, πως όποιος έχει πίστην, αν ίσως και τύχει η ανάγκη να πει η θανατηφόρον φαρμάκι, δεν αποθαίνει. Λοιπόν πρόσταξε τον Πατριάρχη να του κάμω φαρμάκι να το πει και αν ίσως και δεν αποθάνει, να πιστεύσομεν και εμείς. Μα να εξεύρεις και τούτο βασιλεύ, πως οι χριστιανοί έχουν το σταυρό και κάμνοντας το σταυρό τους, τα διαλύουν όλα και το πικρόν το κάνουν γλυκό.
Κάθεται ο Εβραίος 3 ημέρες και κάμνει ένα φαρμάκι όπου να το εγγίξει στο στόμα του Πατριάρχης, ευθύς θα αποθάνει. Το επήγαινε στον βασιλέα και του λέγει ο Εβραίος: «Πρόσταξε τον Πατριάρχη να το πει και να μην κάνει το σταυρό του, μήτε απάνω του, μήτε στο ποτήρι». Κράζει ο βασιλεύς τον Πατριάρχη να το πει το φαρμάκι. Κάμνει ο Πατριάρχης, ο σοφός και άγιος όπου ήταν, θέλοντας να περιγελάσει τον Εβραίον και να τον κάμει μασκαρά, τον εφώτισε το Άγιο Πνεύμα, το επήρε στο χέρι του το ποτήρι με το φαρμάκι και λέγει: «Καλά, βασιλεύ, με έδωκες τούτο το ποτήρι, μα δεν με είπες πόθεν να το πείω, από ποια μεριά». Και κάμνοντας το δεξιόν του χέρι εις τύπον ως αν να ευλογεί, ερωτώντας πόθεν να το πει, από ποια μεριά, εδώθεν, εκείθεν, απ' εδώ ή απ' εκεί, και σταυρώνοντάς το, εκείνοι δεν το κατάλαβαν. Λέγει ο Εβραίος: «Πείε το όθεν θέλεις». Και πίνοντάς το, ό του θαύματος, ο Πανάγαθος Θεός άνοιξε μία πλευράν του εις τη δεξιάν του μεραίαν και έτρεξε όλο το φαρμάκι και πάλι έμεινε γερός. Τότε λέγει ο Πατριάρχης του Βασιλέως: «Εγώ έπια όλον το φαρμάκι. Λοιπόν, πρόσταξε το βεζίρι σου, τον Εβραίο, να ξεπλύνει με ολίγο νερό το ποτήρι, να το πει και αυτός, και αν δεν πάθει τίποτες, να πιστεύσομεν και εμείς εις την πίστην του Εβραίου». Δεν ήθελε ο Εβραίος να το πει, όμως τον εβίασε ο βασιλεύς και το έπιε. Και ό του θαύματος, ό,τι το έγγιξεν στο στόμα του, έσκασεν και επήγαινε στην κόλαση να καίεται μαζί με τον πατέρα του τον διάβολο πάντοτε. Εκαταλάβετε, αδελφοί μου, όποιος έχει πίστην εις τον Χριστόν μας και να είναι καθαρός, κάμνοντας τον σταυρό του, δεν φοβάται να πάθει τίποτες, κανένα κακό.

Θαυμαστά σημεία του Σταυρού. Ο ίδιος ο Κύριος, με υπερφυσικά γεγονότα και θαυμαστές αποκαλύψεις, φανέρωσε σε διάφορες περιστάσεις, με τρόπο κραυγαλαίο, πως το σημείο του Σταυρού αποτελεί το σύμβολό του και το αίτητο τρόπαιο των πιστών. Θα αναφερθούμε σε ελάχιστα παραδείγματα από τα αναρρύθμιτα που διασώζουν η εκκλησιαστική ιστορία, οι Άγιοι Πατέρες και τα Συναξάρια. Εν τούτο Νίκα. Ο γνωστός εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος Κεσαρίας, 340, σύγχρονος του Αγίου Κωνσταντίνου του Μεγάλου, περιγράφει εναργέστατα και αδιάψευστα το πασίγνωστο περιστατικό της εμφανίσεως στον Άγιο του Φωτεινού Σταυρού με την επιγραφή «Εν τούτο Νίκα» και μάλιστα μέρα μεσημέρι, με μάρτυρες όλους τους άνδρες του στρατεύματός του, του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού.

Εκτός από την παραπάνω υπερφυσική φανέρωση του σημείου του Σταυρού, έγινε και μια άλλη, πάλι μπροστά σε αναρρύθμιτους αυτόπτες μάρτυρες. Όταν βασιλιάς ήταν ο Κωνστάντιος, γιος του Αγίου Κωνσταντίνου, και αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων, ο Άγιος Κύριλλος. Το θαύμα διηγείται ο ίδιος ο Άγιος στον βασιλιά με μια επιστολή του, στην οποία αναφέρει ότι την ημέρα εκείνη, 7 Μαΐου 346, περίοδο Πεντηκοστής, γύρω στην τρίτη ώρα, 9 π.μ., φάνηκε στον ουρανό το σημείο

ακτίνες του ήλιου. Γι' αυτό και μπορούσαν να το δουν φανερά μέρα μεσημέρι. Βλέποντας αυτό το θαύμα, ο λαός της πόλεως έτρεξε στο ναό της Αναστάσεως. Όλοι έσπευσαν να δοξάσουν με ένα στόμα τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, έχοντας τώρα διδαχθεί από τα ίδια τα πράγματα ότι το πανευσεβές δόγμα των χριστιανών δεν στηρίζεται σε ανθρώπινη σοφία που πείθει με τα λόγια και την λογική, αλλά στις αποδείξεις που δίνουν τα πνευματικά χαρίσματα και οι θαυματουργικές δυνάμεις. Και το δόγμα δεν κηρύσσεται μόνο από ανθρώπους, αλλά μαρτυρείται και από τον ίδιο τον Θεό, από τον ουρανό. Την ανάμνηση του εν ουρανό φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού εορτάζει η Εκκλησία μας στις 7 Μαΐου, ημέρα της εμφανίσεώς Του.

Ο Άγιος Ευστάθιος και το Ελάφι. Ο Άγιος Μεγαλομάρτης Ευστάθιος, 20 Σεπτεμβρίου, αξιώθηκε να δει ένα θαυμαστό όραμα, χάρη στο οποίο μεταστράφηκε από την ειδωλολατρία στην χριστιανική πίστη. Συνετός, εγκρατής, φιλάνθρωπος και φιλοδίκαιος, αν και ειδωλολάτρης, ο Άγιος Ευστάθιος, που λεγόταν τότε Πλακίδας, ήλκησε πάνω του τη χάρη του Χριστού, που το αποκαλύφθηκε με παράδοξο τρόπο. Συγκεκριμένα, ενώ μια μέρα κυνηγούσε στο δάσος, βλέπει από μακριά ένα ωραιότατο και μεγαλόσωμο ελάφι, που ενώ έφευγε, έστρεφε κάθε τόσο το κεφάλι του και τον παρατηρούσε κατάματα. Ο Άγιος πυρούνισε το άλογό του για να το φτάσει, αλλά δεν μπόρεσε. Έτρεξαν πίσω του και οι σύντροφοί του, αλλά μάταια. Μετά από ώρα, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την προσπάθεια, γιατί τα άλογά τους είχαν εξαντληθεί. Μόνο ο Άγιος επέμενε να καλπάζει πίσω από τα κούρα στο ελάφι. Τελικά, καταϊδρωμένοι, αυτός και το άλογό του, έφτασαν μπροστά σε ένα μεγάλο χάσμα. Το ελάφι εύκολα πήδηξε απέναντι, όπου στάθηκε και κοίταζε τον Άγιο. Το άλογο όμως δεν μπορούσε να πηδήξει και αναγκάστηκε να σταματήσει. Τότε, με απερίγραπτη έκπληξη, βλέπει ο Άγιος ανάμεσα στα κέρατα του ελαφιού έναν υπέρλαμπρο φωτεινό σταυρό που έφερε τον εσταυρωμένο Κύριο και ακούει μια φωνή να του λέει «Γιατί Πλακίδα με κυνηγάς? Εγώ είμαι ο Χριστός που δεν με γνωρίζεις, αλλά με ευαρεστείς με τα καλά σου έργα. Για χάρη σου λοιπόν φάνηκα πάνω σε αυτό το ελάφι. Οι ελεημοσύνες και οι καλές σου πράξεις με ευχαρίστησαν. Γι' αυτό κι εγώ σου φανερώθηκα, γιατί δεν είναι δίκαιο ένας άνθρωπος σαν και σένα να μην γνωρίζει την αλήθεια». Αυτά και άλλα πολλά του είπε ο Κύριος πριν τον στείλει στον επίσκοπο του τόπου, ο οποίος τον βάπτισε μαζί με ολόκληρη την οικογένειά του, δίνοντάς του το όνομα Ευστάθιος.

Τρία από τα αναρρύθμιτα παραδείγματα θεϊκών αποκαλύψεων σχετικά με το σημείο του Σταυρού είναι όσα αναφέραμε πιο πάνω, με τα οποία διδασκόμαστε ότι το σημείο αυτό είναι η σφραγίδα του Χριστού, για να αιτιολογηθεί με περισσότερα στοιχεία η τιμή που αποδίδει στο Σταυρό η Εκκλησία και για να φανεί παραστατικά η δύναμη του σημείου του Σταυρού ως σημείο του Χριστού, θα διηγηθούμε παρακάτω μερικά σποραδικά θαύματα, τα πιο πολλά από τους βίους των Αγίων, που έγιναν κατά καιρούς με αυτό το πανίερο σύμβολο. Η θεραπεία του παραλίτου ειδωλολάτρη. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, 26 Σεπτεμβρίου, θεράπευσε στην Πάτμο τον παράλυτο ειδωλολάτρη ιερέα του Απόλλωνα, σφραγίζοντάς τον με το σημείο του Σταυρού. Η δύναμη του Σταυρού διώχνει τα δαιμόνια. Ο Άγιος Αντώνιος ο Μέγας, 17 Ιανουαρίου, θέλοντας να κατεσχύνει κάποιους ειδωλολάτρες σοφούς που πήγαν να τον πειράξουν,

0: έφερε μπροστά τους μερικούς δαιμονισμένους και είπε «Καθαρίστε τους εσείς με τους συλλογισμούς σας και με οποιαδήποτε άλλη τέχνη ή μαγεία θέλετε, επικαλούμενοι τα είδωλά σας, ή αν δεν μπορείτε, παραιτηθείτε από την πολεμική εναντίον μας και θα δείτε τη δύναμη του Σταυρού του Χριστού». Και την ίδια στιγμή επικαλέστηκε τον Κύριο, σφραγίζοντας τους δαιμονισμένους τρεις φορές με το σημείο του Σταυρού. Αμέσως εκείνοι ελευθερώθηκαν από τα δαιμόνια και σηκώθηκαν θεραπευμένοι, δοξάζοντας το Θεό. Το σημείο του Σταυρού γιατρεύει. Όταν ο Άγιος Επιφάνιος Κύπρου, 12 Μαΐου, ήταν ακόμα μικρό 10χρονο παιδί, ένα ατίθασο γαϊδούρι τον τραυμάτισε σοβαρά στον μυρό και τον έριξε κάτω, ανίκανο πια να σηκωθεί. Τότε ένας ευσεβής χριστιανός, ο Κλεόβιος, τον σταύρωσε τρεις φορές στο χτυπημένο μέλος και αμέσως ο μικρός Επιφάνιος γιατρεύτηκε και σηκώθηκε. Ο ίδιος ο Άγιος, πολύ αργότερα, σταύρωσε τρεις φορές επίσης τη θυγατέρα του βασιλιά της Περσίας και την απάλαξε αυτοστιγμή από το δαιμόνιο που τη βασάνιζε.
1: Ήταν η εκπομπή «Αθωνική Πολιτεία». Κείμενα διαχρονικών πνευματικών θησαυρών που επέλεξε και επιμελήθηκε ο μοναχός πατήρ Σίμων μέσα από τον πλούτο της πατερικής σοφίας και την παράδοση της Εκκλησίας μας. Επιμέλεια, παραγωγή εκπομπής, Μιχαήλ Χαντάς. Διάβασαν η Μαρία Γαβριλίδου και ο Γιώργος Κουτσούγερας.

Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.

Αμήν, Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίεξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επε με το πνεύμα μου, ενε μη εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Άκουστον ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλος σου είμαι.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτερημών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγεις σου και νικήσεισεν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσω με. Ακούτης μη αγαλία συγκεφροσύνη, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησας θυσίαν, έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι, ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Ιαματικών Ιατρών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Εναγής Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Νικολάου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Πειραιός, Γρηγόριος Νταραβάνογλου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας Εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
5: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
6: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
7: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
8: Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνομεν ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτομεν. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούνε, αυτός όμως όχι. Σου λέγει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αβάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωσης. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνης και δικαιώθηκε. Να κάνετε δε πάντοτε ταπεινούς λογισμούς μέσα σας. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε στα πόδια του να προσπέσω. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι όταν πάτε να διαβάσετε το ψαλτήρι ή τον κανόνα ή οτιδήποτε άλλο, να έχετε την αίσθηση ότι οι άλλοι πατέρες είναι άγγελοι και να πάτε με πολύ ευλάβεια. Και να βάζετε με επίγνωση μετάνοια έχοντας υπόψην σας ότι δεν είστε άξιοι να ζείτε μεταξύ των αγγέλων αυτών. Ποτέ δεν σας πειράζει ο πειρασμός όταν ταπεινώνεστε. Και μην πείτε ποτέ «Τώρα εσύ θα με διδάξεις». Αν το πείτε αυτό, ήδη αρχίσατε κακό δρόμο. Ο καλόγερος αρχίζει με την υπακοή και αυτή οδηγεί στην ταπείνωση. Είπε ο Αβάς Αντώνιος, είδον πάσα στα σπαγίδα του εχθρού υπλωμένας επί της γης και στενάξας είπων. Τι σάρα παρέρχεται ταύτα, και ήκουσα φωνής λεγούσις μη, η ταπεινοφροσύνη. Είδες, παιδί μου, η ταπεινοφροσύνη. Μεγίστη των αρετών, χωρίς ταπείνωση δεν σώζεσαι. Οι Άγιοι ήταν όλοι ανεξαιρέτως ταπεινοί. Ξέρεις τι είναι Άγιος? Αυτός που δεν θέλει να προβάλλει τον εαυτό του ούτε και στις κότες. Αν δείτε άνθρωπο ο οποίος έχει χαρίσματα, να ξέρετε ότι έχει ταπείνωση. Είδατε άνθρωπο ο οποίος δεν έχει χαρίσματα? Υπερηφάνεια έχει. Γι' αυτό ο Θεός δεν τον στεφανώνει και δεν τον χαριτώνει.

για τη σιωπή και το ανέκφραστον των συναισθημάτων. Τελείωσε το απόδειπνο. Άκρα σιωπή. Άκρα σιωπή. Αν θέλετε να κερδίσετε τον αγιασμό που πήρατε από την ακολουθία, από την εκκλησία, άκρα σιωπή. Αυτό λέει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Ό,τι προσπαθεί τότε ο πειρασμός, αν δεν μπορεί όλο τον αγιασμό, τον οποίον πήρες από τη λειτουργία να τον αφαιρέσει, τουλάχιστον έστω και κάτι τι να σου αφαιρέσει, για να μην πάρεις ολόκληρο το μισθό, αντί να πάρεις 100, να πάρεις 60 ή 30. Μέσα σου να βράζει η χαρά, αλλά να μην φαίνεται. Μέσα σου να βράζει η λύπη, η κόλαση, αλλά να μην το εξωτερικεύεις. Αυτό είναι ο καλόγυρος. Επίσης, εσύ να είσαι εκεί και εγώ εδώ και να προσευχόμεθα και να μην ακούει ο ένας τον άλλονε. Μπορεί να κατανήσεσαι εσύ και εγώ εδώ και ο ένας να μην παίρνει μυρωδιά τον άλλονε. Αυτό είναι κατά Θεόν. Άμα το εξωτερικεύεις, η υπερηφάνεια θα σε πιάσει ή θα το χάσεις. Μπορείς να κλαις δίχως να βγάζεις δάκρυα από τα μάτια. Μπορείς να κλαις και ο διπλανός να μην σε ακούει. Αλλά για να φτάσεις εκεί πέρα, πρέπει να έχεις εξασκηθεί. Να έχεις εξασκηθεί και στα δάκρυα, μάλλον στην ταπείνωση. Κατάνοιξη, παιδί μου, είναι να κάθεσαι εσύ εκεί και εγώ εδώ και να μου έρθουν δάκρυα στην προσευχή και εσύ να μην με καταλάβεις.

για τα πνευματικά αναγνώσματα. Στην ανάγνωση την ώρα των ακολουθιών μας είχε γυμνάσει πάρα πολύ, έτσι ώστε να διαβάζουμε ευανάγνωστα και καθαρά, να καταλαβαίνει ο άλλος τι λέμε. Η πνευματική ανάγνωση για τον καλόγερο είναι σαν δεύτερη θεία μετάληψη. Έχει τόση δύναμη η ανάγνωση τρόπον τεινά, ωσαν να μεταλάβεις. Αυτό που λένε οι πατέρες, ότι ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ξέρουν γιατί το λένε. Γι' αυτό να διαβάζουμε και τα πατερικά βιβλία και τη Θεία Γραφή. Μα δεν αδειάζεις. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός τον οποίον θα πάρεις διαβάζοντας τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Όπου υπάρχει το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει δαιμονική επίρρεια. Φοβούνται οι δαίμονες. Πάντα διάβαζα το Ευαγγέλιο. Είναι το καλύτερο ανάγνωσμα.

για τα πνευματικά μας καθήκοντα. Όταν μιλούσε ο γέροντας, εκινήτωσε δύο βασικούς άξονες, την υπακοή και την προσευχή. Επίσης αναφερόταν και στα πνευματικά μας καθήκοντα. Συνήθιζε να λέει «Να μην αφήνετε τα πνευματικά σας, γι' αυτό ήρθαμε στο Άγιον Όρος, γι' αυτόν τον Εσπερινό ήρθαμε, γι' αυτό το απόδειπνο. Άμα τα αφήνουμε, τι κάνουμε». Διηγιόταν και πολλά περιστατικά. Είχε έναν τρόπο που τα έλεγε και δεν ήταν εύκολο να κορεστείς. Τα έλεγε με την ψυχή του, με μια ορμητικότητα, ήταν πολύ δυνατός. Στο θέμα των πνευματικών καθηκόντων μας ήταν πολύ αυστηρός, δεν ήθελε να τα παραμελούμε. Μας διηγιόταν για μεγάλες συνοδείες που είχαν αυτάρκεια αγαθών και επειδή αμέλησαν τα πνευματικά τους, στερήθηκαν και των άρτων των επιούσεων. Συχνά έλεγε «Κάντε τα πνευματικά σας και μη φοβάστε τίποτα για τα άλλα. Κάντε τα πνευματικά σας και τα άλλα θα τα μεριμνήσει ο Θεός». Όσιος με συμβούλεψε «Άκουσε παιδί μου να δεις. Θα πρέπει να ξεκουράζεσαι και να κοιμάσαι αρκετά. Αν δεν ξεκουράζεσαι, ούτε σωματικά θα νιώθεις καλά, θα αρρωστήσεις κιόλας, αλλά ούτε και διανοητικά. Δεν θα έχεις νυφαλιότητα να συμβουλεύσεις ή να πεις κάτι σωστό. Θα κάνεις λάθος, όπως σε μια δουλειά. Πριν από μέρες, ρίχναμε μπετά. Όσο είμαστε ξεκούραστοι, πήγαμε καλά. Μετά, κουραστήκαμε, αλλά θέλαμε να τελειώσουμε. Είπαμε, λίγο έχουμε, ας συνεχίσουμε. Συνεχίσαμε, αλλά δεν έγινε καλή δουλειά. Έτσι και εσύ να ξεκουράζεσαι, να κοιμάσαι αρκετά, να κοιτάς την υγεία σου. Παλιά οι άνθρωποι άντεχαν. Τώρα πολλές φορές 6 ή 7 ώρες ύπνου δεν είναι επαρκής. Όλα να γίνονται με μέτρο. Μηδέν άγαν. Μέτρον άριστον. Παλιά αντέχαμε. Εγώ πήγαινα κάθε μέρα με τα πόδια στον Άγιο Βασίλειο, στη Νέα Σκήτη και λειτουργούσα στον πατέρα Ιωσήφ. Τώρα δεν μπορούν τα παιδιά. Είναι αδύναμα. Να τα σακατέψουμε. Θέλουμε να κόψουμε κάτι βράχους. Κουραστήκαμε. Πήραμε ένα μικρό κομπρεσέρ. Θεός χωρέσει αυτόν που το ανακάλυψε. Ο γέροντας πίστευε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγωνίζεται μόνο με έναν τρόπο, παραδείγματος χάρη το κομποσκήνι και την ευχή. Χρειάζεται ποικιλία. Δεν είναι μόνο το κομποσκήνι, πάτερ μου, είναι και άλλα πράγματα. Ήξερε ότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν μπορεί συνέχεια ένα πράγμα, θα κουραστεί. Όλα χρειάζονται. Και λίγη μελέτη, και ύμνη, και πνευματικές θεωρίες, και ξεκούραση, και προσευχή, και πολλών ειδών προσευχές. Γι' αυτό, παρόλο που στη συνοδεία του είχαν ησυχαστικό πρόγραμμα, έστειλε τα καλογέρια του στους Δανιηλαίους για να μάθουν μουσικά. Τα πνευματικά, πατέρες, είναι η φρουρά μας. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι τα πνευματικά που κάνουμε έστω 5 μετάνοιες την ημέρα, 2 κομποσκινάκια, αυτά μας φρουρούν. Οι Άγιοι Πατέρες το λένε αυτό σκύλο. Γυρίζει γύρω-γύρω στη μάνδρα και φωνάζει γαβ-γαβ. Ο λύκος ακούει το σκύλο, αλλά δεν τον φοβάται, διότι πάει επάνω και τον πνίγει το σκύλο. Ο λύκος είναι 10 φορές μεγαλύτερος και πιο δυνατός από το σκύλο. Ο σκύλος δεν έχει δύναμη να πολεμήσει το λύκο, αλλά γαβ-γαβ ειδοποιεί τον Τζοπάνι ότι ήρθε ο λύκος στα πρόβατα και πάει ο Τζοπάνης και σκοτώνει το λύκο. Αυτός ο σκύλος είναι τα πνευματικά μας. Αν αφήνουμε τα πνευματικά σήμερα, αν αφήσεις έστω ένα κομποσκήνι την άλλη μέρα, δεν βιάζεται ο πειρασμός, όχι. Δεν βιάζεται. Πάει αυτός με το ραχάτι του, θα αφήσεις 2 κομποσκήνια την επόμενη μέρα. Θα αφήσεις 3 κομποσκήνια την παράλλη. Δεν θα σε ελέγξει ο λογισμός σου. Στο τέλος, έφυγες. Να προσέχουμε, παπά μου, τις αργίες και τα τυπικά. Πρώτα να κοιτάμε τα πνευματικά και μετά τα άλλα. Όσες φορές παραβήκαμε το τυπικό, δεν μας βγήκε σε καλό. Όταν χτίζαμε τα 2 κελιά, οι εργάτες επέμειναν να δουλέψουν και την Κυριακή. Με πίεσαν και ενέδωσα. Όμως τα κελιά δεν βγήκαν καλά. Έχουν υγρασία. Πήγα και εξομολογήθηκα. Αμάρτησα, παπά μου. Το ίδιο και με τα φρούτα ή φυτά, σίκα, καλαμπόκια κλπ. Όσα δουλέψαμε στις αργίες, τα άφαγαν οι ποντικοί. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος. Ο μεγαλύτερος εχθρός του εαυτού σου
είσαι εσύ ο ίδιος. Γιατί δεν συμβουλεύεσαι, δεν ακούς, δεν διαβάζεις τους Αγίους Πατέρες. Και έχεις την πεποίθηση ότι είσαι αλάθητος, γι' αυτό την παθαίνεις. Να συμβουλεύεσαι, να εξομολογείσαι, να προσεύχεσαι. Τότε αυτά θα σε σκεπάσουν. Είναι σαν την ομπρέλα που την κοιτάς και ενώ βρέχει, εσύ δεν βρέχεσαι. Αυτό είναι τα πνευματικά. Από εμάς εξαρτάται να αυξηθεί ο ζήλος. Από εμάς εξαρτάται να ψυχρανθεί. Είτε η κακία είτε η αρετή δεν μένουν στάσιμες. Ή απάνω θα πάνε, ή κάτω θα πάνε, ή θα μεγαλώσουν, ή θα σμικρύνουν. Από εμάς εξαρτάται. Αλλά θα βιάσεις τον εαυτό σου κάθε μέρα βία, κάθε μέρα βία, και θα βρίσκεις μία γλυκύτητα στη βία την οποία βάζεις. Αν δεν βάλεις βία, τα χρόνια θα μετράς και καμιά προκοπή δεν θα δεις. Η διάκριση είναι η μεγαλύτερη αρετή. Δεν μπορούμε να παραλύσουμε το σώμα με αδιάκριτον ταλαιπωρίαν και μετά να θέλουμε ιατρών. Όλα με διάκρισιν και υπακοήν. Όσον είναι κανείς νέος να κάνει άσκησιν. Όταν γεράσει, τότε αναμασά αυτά που κέρδισε από την άσκηση όταν ήταν νέος. Όταν το σώμα είναι γερό, τότε χρειάζεται αυστηρότης. Εάν πέσει το σώμα, τότε χρειάζεται συγκατάβασης. Αδιάκριτος αυστηρότης γέροντος προς υποτακτικών, οδήγησε τούτον εις φυματίωσιν και ταχύν θάνατον. Εις τον Άγιον Δημήτριον κάνανε αδιάκριτο νηστεία. Ακόμη και το Πάσχα, αντί για κόκκινα αυγά, βάφανε πατάτες και τρούγανε. Σε λίγο χρονικό διάστημα, όλοι εξαφανίστησαν. Αχ, παιδί μου, όλος ο αγώνας μας είναι να μην ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος. Αν ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος, πάει, τέλειωσε. Όλα τα θεωρείς ότι είναι ψέμα. Έλεγε ο γέροντας για την προσευχή. Όταν ήμουν λαϊκός, είχα φιλοξενηθεί για μία εβδομάδα στο ησυχαστήριο του Οσίου. Του ανέφερα ότι αισθάνομαι εσωτερικά ένα μεγάλο κενό. Ο Όσιος τότε με συμβούλευσε. Να λες περισσότερο την ευχή. Να επιμένεις στην ευχή. Και εγώ επέμενα και έβλεπα ότι ξεπερνιόταν αυτή η κενότητα που αισθανόμουν. Όταν έκανα μαζί με τον γέροντα την ακολουθία με κομποσκίνη, συνήθως έλεγε την ευχή σιωπηλά. Πολλές φορές όμως την έλεγε και ψιθυριστά. Θέλεις να γίνεις ένας καλόγυρος πολύ καλός, μην αφήνεις την ευχή. Κατά το μέτρο σου και η ευχή σου.

Παράλληλα με την εξάρτηση από το γέροντα, θα λέτε την ευχούλα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η ευχή είναι το πρώτο καθήκον κάθε μοναχού. Ας προσέξουν ιδιαίτερα οι νέοι, οι αρχάριοι και αυτοί που μένουν μόνοι τους και είναι εχμάλωτοι του θελήματός τους. Υπακοή στο γέροντα και ευχή. Με τρεις ευχές χάνεται ο διάβολος. Στην αρχή η ευχή σε κάνει να τους βλέπεις όλους καλούς. Σου μιλά όλη η κτήση και χαίρεσαι πολύ. Όσο πιο πολύ τη λες, είναι σαν να φυτεύεις μια ρίζα μέσα σου και σιγά σιγά θα βλαστήσει και θα γίνει δέντρο. Όταν θα βγαίνεις από το κελί σου να διαβάζεις έναν όρο, ένα σημάδι, θα λες «Από εδώ μέχρι εκεί θα λέω κάθε μέρα την ευχούλα. Από τα σκαλοπάτια μέχρι την εκκλησία θα λέω «Υπεραγία Θεωτό και σώσον με». Και έτσι θα γίνει και θα μείνει καλή συνήθεια. Στο διακόνημά σου πάλι να λες την ευχή. Το βράδυ να κάνεις και πνευματική μελέτη. Στην αρχή όταν θα τη λες θα αισθάνεσαι κόπωση στο μυαλό. Αλλά μετά θα σου έρθουν δάκρυα. Φροντίστε για τα δάκρυα. Αν δεν έχουμε δάκρυα δεν πάμε καλά, να το ξέρετε. Τα πρώτα που έρχονται καθαρίζουν και μετά ακολουθούν άλλα που είναι από αγάπη. Και τούτο να ξέρετε, ότι τα δάκρυα γίνονται συνήθεια. Όπως στο πλυντήριο καθαρίζονται τα ρούχα, έτσι και τα δάκρυα καθαρίζουν την ψυχή. Να μάθεις να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Μεγάλο αυτό το δώρο στην Παναγία για την ψυχή σου. Μεγάλος θα υποχρεωθεί απέναντί σου και μεγάλην χάριν θα λάβεις από αυτήν. Η ιστορία αναφέρει ότι πολλούς που έλεγαν τους χαιρετισμούς της, με μεγάλα χαρίσματα τους αξίωσε. Έπεσες να κοιμηθείς? Λέγε την ευχούλα ή τους χαιρετισμούς της Παναγίας ωσότου έρθει η ώρα να σε πάρει ο ύπνος. Ξύπνησες? Πάλι την ευχούλα ωσότου να έλθει η ώρα να πας στην εκκλησία που όλοι μαζί θα ψάλουμε. Τις άλλες ώρες? Εδώ είναι η ακηδεία. Αν είσαι βιαστής, θα βιάζεσαι να λες την ευχή. Λένε ότι η ομαδική προσευχή 6 έως 7 ώρες είναι. Τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Αν υποθέσουμε ότι άλλες τόσες ώρες είναι και ο ύπνος, τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Θα προσπαθήσουμε να λέμε την ευχούλα και να μην αργολογάμε. Να προσπαθήσουμε να έχουμε αυτοσυγκέντρωση. Με την ησυχία απλοποιείται ο νους. Δεν γνωρίζει κακία να πάει παραπέρα. Δεν γνωρίζει. Και όταν ακούσεις ένα λάθος, μα μπορεί να γίνει αυτό το λάθος, λες. Διότι απλοποιείται ο νους στην ησυχία.

0: Στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ Κατουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από ταμού Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή η ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτωτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

ανθρώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευομένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστης και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Οδείο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
1: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
0: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσει.

0: Θανάσουν, η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
2: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Επιστροφή στην Ορθοδοξία. Ο σημερινός παράξενος κόσμος στα παράξενα αναπαύεται, όχι στα σωστά. Την Ινδία που είναι στην άλλη άκρη της γης, την ξέρουν για τη μαγεία της και πηγαίνουν εκεί. Το Άγιον Όρος που είναι στην πατρίδα τους, πολύ κοντά τους, με την αληθινή μυστική εν Χριστώ ζωή, το αγνοούν. Ένας φοιτητής μου είπε ότι πήγε στην Ινδία και έμεινε εκεί 3,5 χρόνια. Έψαχνε να βρει την αλήθεια σχετικά με τις θρησκείες. Τελικά του είπε κάποιος Ινδός: «Τι ήρθες εδώ? Αυτό που ζητάς υπάρχει στην Ορθοδοξία. Εκεί είναι το φως. Να πας στο Άγιον Όρος και θα βρεις αυτό που ζητάς». Έτσι επέστρεψε στην Ελλάδα και ήρθε στο Άγιον Όρος. Γέροντα, όταν ένας Ορθόδοξος πάει με τους Ινδουιστές και λοιπά, αν μετανιώσει μετά, γίνεται πάλι δεκτός στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Αυτός χρειάζεται μετάνοια, μεγάλη και μοίρωμα. Αν θελήσει να επιστρέψει στην Ορθοδοξία και να γίνει πάλι μέλος της Εκκλησίας, κανονικά πρέπει πρώτα να βεβαιώσει με λίβελο ότι αποκηρύττει τις κακοδοξίες τους και ομολογεί την Ορθόδοξη πίστη, και ύστερα να του διαβάσει ο ιερεύς τις ευχές για τον επιστρέφοντα στην αληθινή πίστη και να τον χρήσει με το Άγιο Μύρο. Βλέπω μερικά νέα παιδιά Ελληνόπουλα, χωρίς να έχουν διαβάσει ούτε μια γραμμή από το Ευαγγέλιο. Πάνε και διαβάζουν βραχμανισμό, βουδισμό, το Κοράνι, πάνε και στους Ινδούς. Ύστερα δεν αναπαύονται και επιστρέφουν στην Ορθοδοξία. Αλλά έχουν μαζέψει ένα σωρό μικρόβια. Παθαίνουν ζημιά και είναι δύσκολο να βρουν μετά την αλήθεια. Πρέπει πρώτα κανείς να γνωρίσει την Ορθοδοξία και ύστερα, άμα δεν του αρέσει, φεύγει. Ας τη γνωρίσει σωστά και μετά ας κάνει σύγκριση με τις διάφορες θεωρίες που ακούει. Γιατί αν γνωρίσει την Ορθοδοξία, μπορεί να ξεχωρίσει τον Μπακύρι από τον Χρυσό ή να καταλάβει τον Χρυσό πόσων καρατιών είναι. Δεν ξεγελιέται εύκολα για να περάσει όσα γυαλίζουν για χρυσάφι. Πάντως, έχω προσέξει ότι μόνον εγωιστής άνθρωπος φεύγει από την Ορθοδοξία όταν τη γνωρίσει. Ένας ταπεινός ποτέ δεν φεύγει.

Η δύναμη της εξομολογήσεως. Η ανάγκη πνευματικού οδηγού. Γέροντα, στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, οι χριστιανοί έκαναν δημόσια εξομολόγηση. Βοηθάει αυτό? Άλλα τα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού και άλλα τώρα. Σήμερα αυτό δεν βοηθάει. Γιατί, γέροντα, τότε είχαν πιο πολύ ζήλο. Και πιο πολύ ζήλο είχαν και δεν είχαν αυτά που έχουν σήμερα οι άνθρωποι. Τώρα, βλέπεις, τα ανδρόγυνα χωρίζουν στα καλά καθούμενα. Δεν είναι όπως παλιά. Έχουν απομακρυνθεί οι άνθρωποι από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Γι' αυτό και πνίγονται από τους λογισμούς και τα πάθη. Πόσοι έρχονται και ζητούν να τους βοηθήσω σε κάποιο πρόβλημά τους και ούτε εξομολογούνται ούτε εκκλησιάζονται. Εκκλησιάζεσαι καθόλου, τους ρωτάω? Όχι, μου λένε. Εξομολογήθηκες καμιά φορά? Όχι. Ήρθα να με κάνεις καλά. Μα πώς? Πρέπει να μετανοήσεις για τα σφάλματά σου, να εξομολογείσαι, να εκκλησιάζεσαι, να κοινωνάς όταν έχεις ευλογία από τον πνευματικό σου. Και εγώ θα κάνω προσευχή να γίνεις καλά. Ξεχνάς ότι υπάρχει και άλλη ζωή και πρέπει να ετοιμαστούμε για εκεί. Κοίταξε, πάτερ, αυτά που λες, εκκλησίες, άλλη ζωή κλπ, εμένα δεν με απασχολούν, αυτά είναι παραμύθια. Έχω πάει και σε μάγους, σε μέντιουμ και δεν μπόρεσαν να με κάνουν καλά. Έμαθα ότι εσύ μπορείς να με κάνεις καλά. Άντε τώρα. Τους μιλάς για εξομολόγηση, για τη μέλουσα ζωή και σου λένε αυτά είναι παραμύθια. Και από την άλλη μεριά, βοήθησέ με, παίρνω χάπια. Πώς, με μαγικό τρόπο θα γίνουν καλά. Και βλέπεις πολλοί, ενώ έχουν προβλήματα που τα προκάλεσαν οι αμαρτίες τους, δεν πηγαίνουν στον πνευματικό που μπορεί να τους βοηθήσει θετικά, αλλά καταλήγουν να εξομολογούνται στους ψυχολόγους. Λένε το ιστορικό τους, τους συμβουλεύονται για τα προβλήματά τους. Αν έχουν να περάσουν ένα ποτάμι, τους ρίχνουν μέσα και ή πνίγονται ή βγαίνουν, αλλά που βγαίνουν? Ενώ αν πάνε να εξομολογηθούν στο πνευματικό, θα περάσουν στην άλλη όχθη από τη γέφυρα, άνετα. Γιατί με το μυστήριο της εξομολογήσεως ενεργεί η χάρη του Θεού και λυτρώνονται. Γέροντα, μερικοί λένε δεν βρίσκουμε καλούς πνευματικούς, γι' αυτό δεν πάμε να εξομολογηθούμε. Αυτά είναι δικαιολογίες. Κάθε πνευματικός έχει θεία εξουσία εφόσον φοράει πετραχύλι. Τελεί το μυστήριο, έχει τη θεία χάρη. Όταν διαβάσει τη συγχωρητική ευχή, ο Θεός σβήνει όλες τις αμαρτίες τις οποίες εξομολογηθήκαμε με ειλικρινή μετάνοια. Από μας εξαρτάται πόσο θα βοηθηθούμε από το μυστήριο της εξομολογήσεως. Ήρθε εκεί στο καλύβι μια φορά κάποιος που είχε ψυχολογικά προβλήματα, με το λογισμό ότι έχω διορατικό χάρισμα και θα μπορούσα να τον βοηθήσω. «Τι προβλέπεις?» μου λέει για μένα. «Να βρεις», του λέω, «ένα πνευματικό να εξομολογήσει, για να κοιμάσαι σαν το πουλάκι και να μην παίρνεις χάπια». «Δεν υπάρχουν», μου λέει, «σήμερα καλοί πνευματικοί. Παλιά υπήρχαν». Έρχονται με καλό λογισμό ότι θα βοηθηθούν, αλλά δεν δέχονται αυτό που τους λες και κρίμα στα ναύλα. Βλέπω όμως και μια καινούρια τέχνη του διαβόλου. Βάζει τους ανθρώπους στο λογισμό ότι αν κάνουν κάποιο τάμα και το εκπληρώσουν, αν πάνε και κανένα προσκύνημα, είναι εντάξει πνευματικά. Και βλέπεις πολλούς να πηγαίνουν με λαμπάδες και με τάματα στα μοναστήρια, στα προσκυνήματα, να τα κρεμάνε εκεί, να κάνουν και μεγάλους σταυρούς, να κλαίνε και λιγάκι και να αρκούνται σε αυτά. Δεν μετανοούν, δεν εξομολογούνται, δεν διορθώνονται και χαίρεται το ταγκαλάκι. Γέροντα, ένας άνθρωπος που δεν εξομολογείται μπορεί να είναι εσωτερικά αναπαυμένος? Πώς θα είναι αναπαυμένος? Για να νιώσει κανείς ανάπαυση πρέπει να πετάξει τα μπάζα από μέσα του. Αυτό θα γίνει με την εξομολόγηση. Ανοίγοντας ο άνθρωπος την καρδιά του στον πνευματικό και λέγοντας τα σφάλματά του, ταπεινώνεται και έτσι ανοίγει την πύλη του ουρανού. Έρχεται πλούσια η χάρη του Θεού και ελευθερώνεται. Πριν από την εξομολόγηση, στην κορυφή του υπάρχει ομίχλη, βλέπει θαμπά και δικαιολογεί τα σφάλματά του. Γιατί όταν ο νους του είναι σκοτισμένος από τις αμαρτίες, δεν βλέπει καθαρά. Με την εξομολόγηση κάνει μία φου, φεύγει ομίχλη και καθαρίζει ορίζοντας. Γι' αυτό όσους έρχονται να συζητήσουμε ένα θέμα ή να μου ζητήσουν μια συμβουλή κλπ, αν δεν έχουν εξομολογηθεί ποτέ, τους στέλνω πρώτα να εξομολογηθούν και μετά να έρθουν να μιλήσουμε. Μερικοί μου λένε, «Γέροντα, αφού εσύ μπορείς να καταλάβεις τι πρέπει να κάνω για αυτό το θέμα, πες μου». Και να καταλάβω εγώ τι πρέπει να κάνεις
τους λέω, δεν θα καταλάβεις εσύ τι θα σου πω. Γι' αυτό πήγαινε πρώτα να εξομολογηθείς και ύστερα έλα να συζητήσουμε. Γιατί πώς να επικοινωνήσεις και να συνεννοηθείς με έναν άνθρωπο όταν βρίσκεται σε άλλη συχνότητα? Με την εξομολόγηση πετάει ο άνθρωπος από μέσα του ό,τι άχρηστο έχει και καρποφορεί πνευματικά. Μια μέρα έσκαβα τον κήπο μου για να φυτέψω λίγες ντοματιές. Εκείνη την ώρα ήρθε κάποιος και μου λέει: «Τι κάνεις, γέροντα?» «Τι να κάνω», του λέω, «εξομολογώ τον κήπο μου». «Καλά, γέροντα», μου λέει, «χρειάζεται και ο κήπος εξομολόγηση?» «Ασφαλώς χρειάζεται. Έχω διαπιστώσει πως όταν τον εξομολογώ, βγάζω δηλαδή έξω πέτρες, αγριάδες, αγκάθια κλπ, τότε βγάζει επίσημα κηπευτικά. Αλλιώς οι ντομάτες γίνονται κυτρινιάρικες, καχεκτικές». «Γέροντα, όταν αντιμετωπίζω ένα θέμα και προσεύχομαι γι' αυτό, πώς θα καταλάβω ποιο είναι το θέλημα του Θεού?» «Το θέλημα του Θεού δεν βρίσκεται έτσι. Καλύτερα να ρωτάς για ένα πρόβλημά σου. Να μην ζητάς πληροφορία από το Θεό, εφόσον μπορείς να συμβουλευθείς κάποιον άνθρωπο, γιατί μπορεί να πλανηθείς». Κάποιος πήγαινε σε μια εκκλησία, στεκόταν μπροστά στο εικονοστάσι και έλεγε: «Παναγία μου, να πάρω τα χρήματα από το κουτί». Του λέει ο λογισμός: «Πάρτα». «Ναι, θα τα πάρω», έλεγε και έπαιρνε τα χρήματα. Μια, δύο, τρεις φορές ένας επίτροπος προβληματίστηκε. «Τι γίνεται?» λέει. «Κάποιος πρέπει να παίρνει τα χρήματα». Και πήγε να παρακολουθήσει. Τι να δει. Σε λίγο ήρθε αυτός και επανέλαβε τα ίδια. «Παναγία μου, να πάρω τα χρήματα από το κουτί?» «Ναι, θα τα πάρω», είπε, οπότε τον έπιασε ο επίτροπος. Πάντοτε, όταν υπάρχει άνθρωπος πνευματικός, τον οποίο μπορείς να ρωτήσεις, πρέπει να ρωτήσεις. Όταν δεν υπάρχει άνθρωπος να ρωτήσεις, λόγω χάρη βρίσκεσαι στην έρημο, αλλά υπάρχει μέσα σου η δίψα της υπακοής, τότε ο καλός Θεός γίνεται ο ίδιος γέροντας και σε φωτίζει και σε πληροφορεί. Δεν μπορείς, σας υποθέσουμε, να βρεις κάποιον για να σου εξηγήσει ένα χωρίο από την Αγία Γραφή. Τότε σε φωτίζει ο Θεός και το καταλαβαίνεις. Γέροντα, πώς θα καταλάβει κανείς αν κάτι που συμβαίνει στον αγώνα του είναι από τον πειρασμό ή από δική του απροσεξία? Θα πάει να ρωτήσει. Δηλαδή, μόνος του δεν μπορεί να το καταλάβει. Και να καταλάβει κάτι, δεν μπορεί να είναι σίγουρος. Εδώ και ένας που έχει εμπειρία πάει και ρωτάει κάποιον άλλον. «Εγώ για ένα ατομικό μου θέμα πάντοτε θα ρωτήσω. Τη δική μου λύση, και σοφότερη να είναι, τη θεωρώ τη μεγαλύτερη βλακεία όταν πρόκειται για προσωπικό μου θέμα. Ούτε πάω σε κάποιον που ξέρει τι με αναπαύει, αλλά σε κάποιον που δεν ξέρει». Βλέπεις, και ένας γιατρός, για να είναι σίγουρος ότι έκανε καλή διάγνωση σε μια δύσκολη περίπτωση, συμβουλεύεται κι άλλο γιατρό, πόσο μάλλον ένας φοιτητής. Όσο πνευματικός άνθρωπος κι αν είναι κανείς, και όσο καλή τακτοποίηση κι αν κάνει μόνος του στα θέματά του, δεν μπορεί να αναπαυθεί. Γιατί ο Θεός θέλει ο άνθρωπος να βοηθιέται από τον άνθρωπο και να διορθώνεται δια του ανθρώπου. Τα οικονομάει έτσι ο καλός Θεός για να ταπεινώνεται ο άνθρωπος. Πρέπει να εκθέτει κανείς τους λογισμούς του και τις καταστάσεις που περνάει στο πνευματικό του, να το συμβουλεύεται και να μην αποφασίζει μόνος του για τα δύσκολα θέματα, ούτε να αντιμετωπίζει μόνος του τις δυσκολίες που συναντάει στον αγώνα του, κάνοντας πρόβες στον εαυτό του, γιατί ο πειρασμός θα τον μπερδέψει και θα του δημιουργήσει προβλήματα. Μερικοί φτάνουν στο σημείο να βάζουν μόνοι τους κανόνα στον εαυτό τους. Είναι πολύ επικίνδυνα αυτά τα πράγματα. Όποιος δεν έχει πνευματικό για να τον συμβουλεύεται στην πνευματική του πορεία, μπερδεύεται, κουράζεται, καθυστερεί και δύσκολα θα φτάσει στον προορισμό του. Αν δίνει μόνος του λύσεις στα προβλήματά του, όσο σοφός κι αν είναι, επειδή κινείται με αυτοπεποίθηση και υπερηφάνεια, μένει σκοτισμένος. Ενώ όποιος ταπεινώνεται και πηγαίνει με εμπιστοσύνη και αυταπάρνηση στον πνευματικό και ζητά τη γνώμη του, βοηθιέται. Γιατί τότε ο Θεός οπωσδήποτε φωτίζει τον πνευματικό και του δίνει τη σωστή απάντηση. Να, όταν έρχεται κάποιος με βλάβεια, με το λογισμό πως είμαι Άγιος, ενώ εγώ είμαι τενεκές, έχω προσέξει ότι νιώθω μέσα μου μια αλλίωση και αυτά που του λέω δεν είναι δικά μου. Από αυτό καταλαβαίνω ξεκάθαρα
ότι ο άνθρωπος αυτός έχει έρθει με βλάβεια και ο Θεός, για να μην τον αδικήσει, δίνει σε μένα αυτή την καλή κατάσταση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, αν πρόκειται για ένα σοβαρό θέμα, ο Θεός σε πληροφορεί και μπορείς να του πεις τι θα συμβεί, πότε θα συμβεί και πώς θα το αντιμετωπίσει.

Σήμερα το πιο απαραίτητο είναι να βρουν οι άνθρωποι ένα πνευματικό, να εξομολογούνται, να του έχουν εμπιστοσύνη και να τον συμβουλεύονται. Αν έχουν πνευματικό και βάλουν ένα πρόγραμμα με προσευχή και λίγη μελέτη, εκκλησιάζονται, κοινωνούν, τότε δεν έχουν τίποτε να φοβηθούν σε αυτή τη ζωή. Η ψυχή πρέπει να παρακολουθείται από το πνευματικό για να μην λαθέψει το δρόμο της. Μπορεί να βοηθάει στον αγώνα λόγου χάρη και η πνευματική μελέτη, αλλά αν κανείς δεν έχει πνευματικό οδηγό, μπορεί να δίνει δικές του ερμηνείες σε αυτά που διαβάζει και να πλανηθεί. Βλέπεις, και όταν κάποιος πάει κάπου με το αυτοκίνητό του και δεν γνωρίζει καλά το δρόμο, μπορεί να συμβουλεύεται το χάρτη, αλλά σταματάει κιόλας και ρωτάει για να μην πάρει λάθος δρόμο. Ξεκινάει, ας υποθέσουμε, από την Αθήνα να πάει στη Φλόρινα. Έχει χάρτη και τον παρακολουθεί, αλλά ρωτάει και σε κανένα περίπτερο αν πηγαίνει καλά, αν ο δρόμος είναι καλός. Γιατί σε καμιά διασταύρωση υπάρχει κίνδυνος να πάρει άλλο δρόμο και να βρεθεί στην καβάλα ή σε κανένα γκρεμό, να κινδυνέψει, να σκοτωθεί. Φυσικά, μπορεί κάποιος να ρωτήσει, αλλά να μην πάρει το δρόμο που θα του πουν και να βρεθεί τελικά αλλού ή να μην προσέξει τα επικίνδυνα σημεία και να πάθει κακό. Όποιος όμως του δείξει τον δρόμο και συγχρόνως του πει «Πρόσεξε, στο τάδε σημείο έχει μια επικίνδυνη στροφή, εκεί έχει ένα γκρεμό, εκείνος θα έχει το μισθό του». Το ίδιο θέλω να πω, πρέπει να γίνεται και στην πνευματική ζωή. Είναι απαραίτητο ο πιστός να έχει πνευματικό που θα τον καθοδηγεί με τις συμβουλές του και θα τον βοηθάει δια του μυστηρίου της εξομολογήσεως. Έτσι μόνο μπορεί να ζήσει ορθόδοξη πνευματική ζωή και να είναι σίγουρος ότι βρίσκεται στο σωστό δρόμο. Το πνευματικό οδηγό φυσικά κανείς θα τον διαλέξει. Δεν θα εμπιστευτεί στον οποιοδήποτε την ψυχή του. Όπως για την υγεία του σώματος ψάχνει να βρει καλό γιατρό, έτσι και για την υγεία της ψυχής του θα ψάξει να βρει κάποιον καλό πνευματικό και θα πηγαίνει σε αυτόν το γιατρό της ψυχής τακτικά. Γέροντα, πολλές φορές οι άνθρωποι βλέποντας ράσο μας λένε τον πόνο τους, το πρόβλημά τους, ακόμη και εξομολόγηση. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απέναντί τους? Εξ αρχής, όταν απευθύνονται σε εσάς για κάποιο πρόβλημά τους, να τους ρωτήσετε «Έχετε πνευματικό?» Και εγώ στους ανθρώπους που έρχονται εκεί στο καλύβι να με ρωτήσουν για κάποιο θέμα λέω «Εγώ δεν είμαι πνευματικός, να πάτε στο πνευματικό σας και να κάνετε ό,τι σας πει εκείνος». Πρέπει να μετανοήσουν οι άνθρωποι και να έχουν ένα πνευματικό να εξομολογούνται για να κοπούν τα δικαιώματα του διαβόλου. Να ακούσει η μοναχή μια φορά κάποια πονεμένη γυναίκα που έχει ένα πρόβλημα και μετά να τη στείλει στο πνευματικό, αυτό το καταλαβαίνω. Όχι όμως να συνεχίζει να συζητάει μαζί της. Ή αν μια γυναίκα δεν αναπαύεται στο πνευματικό της ή δεν έχει πάει ποτέ για εξομολόγηση ή βρίσκεται σε κατάσταση απελπισίας, ας την ακούσει μια φορά και πάλι να τη στείλει στο πνευματικό και να της πει ότι εκείνη θα εύχεται. Εκτός που δεν έχει υποχρέωση η μοναχή να τους βοηθήσει κατά αυτόν τον τρόπο, ακούγοντας δηλαδή συνεχώς τα προβλήματά τους, δεν βοηθούνται κιόλας έτσι οι άνθρωποι. Γιατί ο άνθρωπος παθαίνει τριών ειδών αλλοιώσεις, από τον εαυτό του, από τους άλλους και από το διάβολο. Έρχονται εδώ, βρίσκουν μια παρηγοριά ανθρώπινη, αλλά μόλις φύγουν από το μοναστήρι και πάνε σπίτι, γυρίζουν πάλι στο δικό τους και αρχίζουν τα ίδια. Οι γυναίκες και οι άντρες να πάνε στο πνευματικό τους. Δεν είναι σωστό να λένε τα θέματά τους στην καλόγρια, γιατί μετά λένε «Τα είπα, είμαι εντάξει». Αναπαύουν ψεύτικα το λογισμό τους και δεν πάνε στο πνευματικό. Αυτό είναι το τέχνασμα του διαβόλου για να μην εξομολογούνται. Πρέπει να καταλάβετε ποια είναι η αποστολή σας ως μοναχές και να μην πάτε να κάνετε δίθεν ιεραποστολή, επειδή δεν έχετε καταλάβει την καλογερική αποστολή. Ως μοναχοί έχουμε υποχρέωση να κάνουμε προσευχή για τα προβλήματα των άλλων. Δεν είμαστε όμως υποχρεωμένοι να ασχοληθούμε με τα προβλήματά τους. Ο πνευματικός έχει υποχρέωση να το κάνει αυτό. Έχει και ευθύνη. Αν συζητούν με εσάς, φορτώνουν σε εσάς την ευθύνη. Εκείνος μπορεί να τους παρακολουθεί από κοντά και να δίνει λύσεις στα προβλήματά τους. Χρειάζεται δηλαδή δουλειά. Αυτή η δουλειά δεν είναι των μοναχών. Από μας μόνον προσευχή να ζητάνε. Ας στέλνουν κανένα γράμμα με ονόματα να κάνουμε κανένα κομποσκήνι.
Όπως κανείς φροντίζει ο οικογενειακός γιατρός να βρίσκεται όσο το δυνατόν κοντά του, έτσι πρέπει να φροντίσει και ο πνευματικός να βρίσκεται κοντά του. Ένας γιατρός, όταν είναι κοντά στον άρρωστο, μπορεί να τον βοηθήσει καλύτερα από καθηγητές πανεπιστημίου, έστω και αν δεν έχει τόση πείρα, γιατί μπορεί να τον παρακολουθεί συστηματικά και αν χρειαστεί θα τον στείλει στον ειδικό γιατρό. Μου έκανε εντύπωση το εξής όταν ήμουν στο σανατόριο. Πολλοί πλούσιοι που είχαν φυματίωση έμεναν στο σπίτι τους και πήγαιναν εκεί καθηγητές πανεπιστημίου για να τους κάνουν θεραπεία. Αποδείχτηκε όμως ότι η θεραπεία δεν είχε κανένα αποτελέσμα γιατί δεν μπορούσαν να τους παρακολουθούν συστηματικά. Γι' αυτό αναγκάστηκαν να δημιουργήσουν στο σανατόριο ξεχωριστά τμήματα για να νοσηλεύονται εκεί ώστε να παρακολουθούνται συστηματικά. Θέλω να πω, όπως ο γιατρός από κοντά παρακολουθεί τον άρρωστο όταν του δίνει κάποια θεραπεία, βλέπει αν τα φάρμακα που του έδωσε τον βοηθούν ή έχουν παρενέργειες κλπ. Και ανάλογα αυξάνει ή ελαττώνει τη δόση και αν χρειαστεί μπορεί ακόμη και να αλλάξει τη θεραπεία, έτσι και ο πνευματικός πρέπει από κοντά να παρακολουθεί την ψυχή, γιατί κατά καιρούς παρουσιάζει διάφορες αλλαγές και αντιδράσεις τις οποίες από μακριά δεν μπορεί να παρακολουθήσει για να τη βοηθήσει αποτελεσματικά. Μια φορά είχα πει σε μια ψυχή που είχε ένα πειρασμό: «Θα κάνεις αυτό και θα δεις ότι θα το ξεπεράσεις». Πράγματι, μ' άκουσε και το ξεπέρασε. Μετά από λίγο καιρό είχε ένα τελείως αντίθετο πειρασμό. Τον αντιμετώπισε με τον ίδιο τρόπο και ταλαιπωρήθηκε. Μπορούσε η ευλογημένη να στείλει έναν άνθρωπο ή να γράψει ένα γράμμα για να με ρωτήσει τι έπρεπε να κάνει, αφού αντιμετώπιζε άλλη δυσκολία. Θα της έδινα άλλο φάρμακο, δηλαδή άλλη συμβουλή. Δυσκολεύτηκε να με ρωτήσει επειδή ήμουν μακριά. Γι' αυτό εγώ από μακριά δεν συνηθίζω να δίνω συμβουλές, αν δεν γνωρίζω καλά τον άνθρωπο, αν δεν έχω στενή επικοινωνία μαζί του. Γέροντα, ποια βιβλία μπορούν να βοηθήσουν τους συζύγους? Εκείνο που βοηθάει το ανδρόγυνο είναι να μην δικαιολογεί ο καθένας τον εαυτό του. Αν δικαιολογούν τον εαυτό τους, όσα πνευματικά βιβλία και αν διαβάσουν δεν ωφελούνται. Αν έχουν καλή διάθεση, έχουν πνευματικό και του κάνουν υπακοή, δεν θα έχουν προβλήματα. Χωρίς πνευματικό διαιτητή δεν γίνεται. Το καλύτερο είναι να έχουν τα ανδρόγυνα τον ίδιο πνευματικό. Όχι άλλο πνευματικό άνδρας και άλλο γυναίκα. Δύο ξύλα, αν τα πελεκίσουν δύο μαραγκοί, όπως νομίζει ο καθένας, δεν θα μπορέσουν ποτέ να εφαρμόσουν. Ενώ όταν έχουν τον ίδιο πνευματικό, ο πνευματικός πελεκάει τα εξογκώματα, τα ελαττώματα του ενός, πελεκάει και τα εξογκώματα του άλλου και έτσι εξομαλύνονται οι δυσκολίες. Αλλά σήμερα, ακόμη και ανδρόγυνα που ζουν πνευματικά, έχουν διαφορετικό πνευματικό. Σπάνια έχουν και οι δύο τον ίδιο πνευματικό, γι' αυτό και δεν βοηθούνται. Έχω υπόψη μου ανδρόγυνα που τέριαζαν, αλλά δεν είχαν τον ίδιο πνευματικό για να τους βοηθήσει και χώρισαν. Και άλλα που ενώ δεν τέριαζαν, επειδή είχαν τον ίδιο πνευματικό, έζησαν αρμονικά. Βέβαια, όταν έχει όλη η οικογένεια τον ίδιο πνευματικό, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Ο πνευματικός θα τους ακούσει όλους και θα χειριστεί ανάλογα ένα θέμα. Άλλοτε θα ζωρίσει τον πατέρα ή τη μητέρα, άλλοτε θα καλέσει τα παιδιά αν δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα από αυτά που του λένε οι γονείς. Ή αν το ανδρόγυνο έχει προβλήματα και φταίει λόγου χάρη γυναίκα, μπορεί να καλέσει τον άνδρα για να το συμβουλέψει πώς πρέπει να φερθεί ή να ζητήσει από κάποιο συγγενή τους ή γνωστό τους να βοηθήσει διακριτικά.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
6: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
7: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
7: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
7: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
8: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
9: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
10: Πέντε με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Ώρα Ελλάδος 4.
5: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα, θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πυραιός κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Με την ευκαιρία της εορτής της Αγίας Σοφίας και των Τριών Θυγατέρων της, πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Μητροπολιτικής Περιφέρειας Πειραιώς και σήμερα στις 18:30 το απόγευμα θα τελεστούν ο Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση των Αγίων. Αύριο Παρασκευή το πρωί θα τελεστούν η Θεία Λειτουργία και Εκτιτορικό Μνημόσυνο. Πανηγυρίζει επίσης το Παρεκκλήσιο των Αγίων που βρίσκεται στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Θείας Αναλήψεως Ραπετσόνας και σήμερα στις 7 θα τελεστούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση των Αγίων στο Παρεκκλήσιο. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιώς τελούνται κάθε ημέρα το πρωί Θεία Λειτουργία και στις 18:30 το απόγευμα ο Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί σήμερα Πέμπτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πειραιώς στις 18:30 το απόγευμα και Παναγίας Ρόδων του Αμάραντον Χατζικυριακίου στις 18:30 μετά τον Εσπερινό. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Φιλοχίου του Εν Πάτμου στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιώς ως ακολούθως. Σήμερα στις 18:00 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός, το Απόδειπνο και οι χαιρετισμοί του Αγίου. Αύριο Παρασκευή στις 18:30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 18:00 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου Φιλοχίου του Εν Πάτμου. Η τιμή αχύρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 18:00 το απόγευμα στο ναό. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 18:00 το βράδυ θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, Θεία Λειτουργία, Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιώς, αύριο στις 18:00 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί και η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεις του Σωτήρος Αλίμου αύριο στις 9 το βράδυ και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Οσίων Φιλοχίου του Εν Πάτμου. Η παράκληση του Τιμίου Σταυρού θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο στις 7 το απόγευμα. Αύριο στις 18:30 το απόγευμα θα τελεστεί Εσπερινή Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης στο Παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Στον Ιερό Ναό Ιωάννου Ρέντι σήμερα στις 18:00 θα ψαλεί παράκληση στον Όσιο Εφραίμ Κατουνακιώτη. Πανηγυρίζει την Κυριακή ο Ιερός Ναός Αγίου Ευσταθίου Νέας Ιωνίας και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τις ιερές ακολουθίες που θα τελεστούν ως εξής. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η τέλεση της παρακλήσεως στον Άγιο Ευστάθιο. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Ηλίτουργος, στο ναό φυλάσσεται τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιώς επί τη αποδόση της εορτής του Τιμίου Σταυρού την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νησο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πυραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζωδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμο και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-41-18-602. Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Το οδείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, αναγνωρισμένο από το κράτος, ιδρύθηκε ως σχολή βυζαντινής μουσικής το 1984 και σήμερα λειτουργεί ως οδείο με σχολή κλασικών οργάνων, σχολή παραδοσιακών οργάνων, σχολή θεωρητικών ευρωπαϊκής μουσικής, σχολή φωνητικής ορθοφωνίας και σχολή βυζαντινής μουσικής. Λειτουργούν επίσης τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής και προετοιμασίες για τα μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Περισσότερες πληροφορίες 213-025-7007. Σχολεία Γεωγραφίας λειτουργεί στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, η οποία στεγάζεται επί της οδού Πλαΐ του 11 στην Καλλίπολη. Η φοίτηση είναι τετραετής, διδάσκονται ιερά τέχνη της αγιογραφίας, κατασκευή βυζαντινής φορητής εικόνας, τοιχογραφίας, μικρογραφίας, σχεδίου, στοιχείων ζωγραφικής. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-45-36-204. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
1: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, καλώς ήλθατε και σήμερα στα ομιλήματα. Τα τηλέφωνα μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου απαντά στα νούμερα αυτά. Τον ήχο φροντίζει ο Τάσος Ζιάκας, κοντά μας και η εκδόση Γρηγόρη. Προτείνουμε το βιβλίο του πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, «Χρυσέ ζωή αέρα, φύσα ως εμάς». Λογοτεχνικά κείμενα σε θεολογική υποδοχή, εκδόσεις Γρηγόρη. Θα συνεχίσουμε με το βιβλίο του Αντώνιο Πόρτσια, «Φωνές», μετάφραση Βασίλης Λαλιώτης, επίμετρο Γιάννης Ανδριανάτος, από τις εκδόσεις Gutenberg. Το είδαμε και στην προηγούμενη εκπομπή μας. Θα συνεχίσουμε και σήμερα με αυτό το πολύ ιδιαίτερο και σπουδαίο βιβλίο.

Ένας σχεδόν αγράμματος μετανάστης λοιπόν από την Ιταλία στην Αργεντινή, θυμόσοφος, άγεται και φέρεται από την παρόρμηση να καταγράψει νησίδες του εσωτερικού του μονολόγου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι ανακαλύπτει και μας καλεί στην αιωνιότητα του ακαριαίου. Από φθέγματα που κυριολεκτικά παγιδεύουν τη σκέψη σου πάνω στα θεμελιώδη πράγματα της ζωής, τα οποία μας θυμίζουν κάτι από το γεροντικό, όχι μόνο ως προς το ύφος, αλλά και ως προς το περιεχόμενο, αν και δεν είναι, όπως είπαμε, θεολογικό ή θρησκευτικό βιβλίο του Τόδο, αλλά μιλάει για αλήθειες της ανθρώπινης ζωής και επομένως αυτό είναι το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και περιλαμβάνει τα πάντα. Θεμελιώδη πράγματα της ζωής λοιπόν και μας καλούν, διαβάζω στο πιστόφυλλο του βιβλίου, σε διάλογο μαζί τους. Οι συγκυρίες οδήγησαν αυτή την ανθρώπινη περίπτωση να πάρει θέση δίπλα στους μεγαλύτερους συγγραφείς αποφθεγμάτων. Υπάρχουν τόσοι πόρτσια όσοι και οι αναγνώστες του. Εμείς μπορούμε να το διαβάζουμε ο καθένας ξεχωριστά, σύμφωνα με τη σκευή που έχει ο καθένας μέσα του, φίλοι ακροατές, χριστιανική ή άλλη. Και ο καθένας κατά τη γνώση και την ευαισθησία του διαμορφώνει την ιδιαίτερη και μοναδική σχέση με αυτό το έργο. Η έκδοση περιλαμβάνει το σύνολο των αφορισμών του Πόρτσια και όλα τα στοιχεία ώστε να γίνουν κατανοητές οι συνθήκες δημιουργίας του.

θυμίζω κάτι που είχα διαβάσει και χτες από την εισαγωγή, για να δείτε το εκτόπισμα του μοναδικού αυτού έργου του συγγραφέα Πόρτσια. Οι εκδόσεις του έργου του γρήγορα εξαντλούνται, αν και ποτέ δεν το επιδίωξε αυτό, να προβάλλει δηλαδή το έργο του ή να θεωρεί τον εαυτό του συγγραφέα ή να πείσει τους άλλους ότι είναι συγγραφέας, να μπει δηλαδή σε λογοτεχνικούς κύκλους κλπ. Δεν το έκανε. Οι φωνές λοιπόν διακινούνται ακόμα και σε φωτοτυπίες και το όνομα του συγγραφέα χάνεται σε φυλακές, στα γράμματα των μελοθανάτων, στις επιστολές των κατατρεγμένων όπου γης, στα λόγια των διανοουμένων της Ευρώπης και της Αμερικής, που δηλώνουν ότι θα άλλαζαν όλο το έργο τους για ένα απόσπασμά του, στις εκρήξεις των εφήβων για έναν πιο δίκαιο κόσμο, στα υπόγεια και τα ανώγεια του κόσμου, σε λαϊκές καρτ ποστάλ, σε νυχτερινές εκπομπές ραδιοφώνου, στο Άγιον Όρος, στο διαδίκτυο. Τι ήταν λοιπόν αυτός ο άνθρωπος που πέρασε ανάμεσά μας και εξακολουθεί να μιλάει στις ψυχές μας? Μια ιδέα θα πάρουμε και σήμερα από τα αποφθέγματά του. Μείνετε κοντά μας.

ακούστε αυτό, ας πούμε. Ναι, αυτό είναι το καλό. Να συγχωρείς το κακό. Δεν υπάρχει άλλο καλό. Το κρύο είναι καλό σύμβουλος, αλλά είναι κρύο. Οι καλοί σύμβουλοι στη ζωή, οι καλές πρακτικές και ούτω καθεξής είναι δύσκολες. Γι' αυτό λέει το κρύο είναι καλό σύμβουλος, αλλά είναι κρύο. Έτσι μια πρώτη ερμηνεία που μου έρχεται στο μυαλό. Δεν πιστεύω στις εξαιρέσεις, γιατί πιστεύω πως από έναν μόνο δεν υπάρχει τίποτα, ούτε η μοναξιά. Από έναν μόνο δεν υπάρχει τίποτα, ούτε η μοναξιά. Πείσε με, αλλά χωρίς πιστήρια. Τα πιστήρια δεν με πείθουν άλλο πια. Αυτό μπορεί να μας αφορά μέσα από τους χριστιανούς, που νομίζουμε ότι με λόγια και αντικειμενικές αποδείξεις καμιά φορά μπορούμε να πείσουμε τον άλλον ότι υπάρχει Θεός, ότι οφείλει να πιστέψει και ούτω καθεξής, και αυτοί οι άλλοι μπορεί να είναι τα παιδιά μας, φίλοι ακρότες, αλλά τέτοιου είδους πιστήρια δεν πείθουν ειδικά τον σημερινό άνθρωπο. Ο Πόρτσι εδώ λέει πείσε με για οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει θεωρεί σημαντικό, και εμείς καλούμαστε να πείσουμε τους άλλους ανθρώπους ως χριστιανοί, όχι όμως με τέτοιου είδους πιστήρια, αλλά με τον τρόπο της ζωής μας. Έτσι πείθονται, αν πιστούν. Πάντως δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ακούστε και ένα ακόμη. Σήμερα δεν θα μπορούσα να συνηθίσω πώς θα είμαι αύριο. Αύριο ναι. Υπάρχουν πολλά πράγματα στη ζωή που νομίζουμε ότι είναι ανυπόφορα και δεν έχουμε και άδικο να το λέμε, αλλά πολύ συχνά ο άνθρωπος βρίσκει δύναμη μέσα του, ο Θεός του δίνει δύναμη αν ζητήσει βοήθεια, να συνηθίσει αύριο αυτό το οποίο σήμερα του είναι ανυπόφορο, φίλοι ακρότες, και νομίζει ότι δεν θα το συνηθίσει ποτέ. Το ξαναδιαβάζω, σήμερα δεν θα μπορούσα να συνηθίσω πώς θα είμαι αύριο. Αύριο ναι. Το να μην χρησιμοποιώ ελαττώματα δεν σημαίνει πως δεν τα έχω. Να λοιπόν μια πρόταση εναντίον του φαρισαϊσμού. Το να μην βλέπουν οι άλλοι τα ελαττώματά μας, τα οποία γνωρίζουμε εμείς μόνο, καμιά φορά μας πείθει εμάς τους ίδιους αυτή τη φορά ότι είμαστε τέλειοι και ότι δεν έχουμε ελαττώματα. Το να μην χρησιμοποιώ ελαττώματα δεν σημαίνει λοιπόν πως δεν τα έχω. Όποιος ζητά στο καλό του ένα μεγαλύτερο καλό, χάνει το καλό του. Δεν έχεις τίποτα και θα μου έδινες έναν κόσμο. Σου χρωστάω έναν κόσμο. Μην νομίζουμε ότι έχουμε πολλά να δώσουμε στους άλλους. Μπορεί να μην έχουν οι άνθρωποι ούτε να μας δώσουν, ούτε εμείς να δώσουμε τίποτα. Λέει εδώ όμως δεν έχεις τίποτα και θα μου έδινες έναν κόσμο. Σου χρωστάω έναν κόσμο. Ενδεχομένως να λέγαμε οι προθέσεις αρκούν, ότι θα μου έδινες τον κόσμο, ή από την άλλη πλευρά η ευγνωμοσύνη αυτού που δέχεται κάτι από έναν άλλον που ξέρει ότι δεν έχει τίποτα, αλλά επειδή αυτό το τίποτα θέλει ή μπορεί να το δώσει με την καρδιά του, είναι ευγνώμων. Σου χρωστάω έναν κόσμο, λέει. Η αλήθεια, όταν είναι η αλήθεια του μικρού, σχεδόν είναι όλη η αλήθεια. Και όταν είναι η αλήθεια του μεγάλου, σχεδόν είναι όλη αμφιβολία. Με εξουσιάζουν περισσότερο από όλα τα άπειρα οι τρεις ή τέσσερις αθώες συνήθειές μου. Θέλησα να πλησιάσω το σωστό από σωστούς δρόμους και έτσι άρχισα να ζω λάθος.
άνθρωπος θα ήθελε να είναι ένας θεός χωρίς το σταυρό. Αποκαλύπτεται για σένα αυτό που εσύ ανακαλύπτεις για σένα, όχι αυτό που άλλοι ανακαλύπτουν για σένα. Γνωρίζουμε τον εαυτό μας και μέσα από τους άλλους βέβαια, αλλά τελικά εμείς πρέπει να δούμε τον εαυτό μας, φίλοι ακροατές, έστω και μέσα από τις σχέσεις μας, πώς αλλιώς, με τους άλλους και με το Θεό, αλλά τελικά πρέπει να ανακαλύπτουμε πράγματα για τον εαυτό μας βαθύτερα, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί ποιος είναι ο εαυτός μας πρώτα απ' όλα σε εμάς τους ίδιους.

Ακόμα και αν ο άνθρωπος ήταν καλός, η καλοσύνη του θα ήταν το ίδιο με το τίποτα, γιατί δεν θα κόστιζε τίποτα η καλοσύνη του. Το ξαναλέω. Ακόμα και αν ο άνθρωπος ήταν καλός, η καλοσύνη του θα ήταν το ίδιο με το τίποτα, γιατί δεν θα κόστιζε τίποτα η καλοσύνη του. Γι' αυτό και ο Θεός μας έφτιαξε ελεύθερους, φίλοι ακρότες, έτσι ώστε η καλοσύνη να είναι απαιτητικό πράγμα και γι' αυτό να κοστίζει κάτι σε μας. Αν ήμασταν από τη φύση μας καλοί, δηλαδή αναγκαστικά θέλω να πω, τότε η καλοσύνη σε τι θα άξιζε, αφού δεν θα μας κόστιζε κάτι, θα γινόταν δηλαδή αυτόματα. Όταν ψάχνω την ύπαρξή μου, δεν την ψάχνω σε μένα. Και τούτο ταιριάζει πολύ σε εμάς τους χριστιανούς. Η ύπαρξή μας είναι δοσμένη από το Θεό και την ψάχνουμε στη σχέση μας με το Θεό και με τους άλλους ανθρώπους. Αν δεν μας έδιναν τίποτε αυτοί που δεν μας χρωστάνε τίποτα, αλίμονό μας των φτωχών. Πόσο κουρασμένοι από το να ψεύδονται, δεν αυτοκτονούν σε οποιαδήποτε αλήθεια. Το μυστήριο σε έκανε μεγάλο. Άνω κάτω τελεία, σε έκανε μυστήριο. Αν ξεχνούσα αυτό που δεν υπήρξα, θα ξεχνούσα τον εαυτό μου. Όποιος αγαπάει ξέροντας τι αγαπάει, δεν αγαπάει, λέει ο Πόρτσια. Θυμίζω πάντα στο βιβλίο με τίτλο «Φωνές». Όποιος αγαπάει ξέροντας τι αγαπάει, δεν αγαπάει. Πιθανό εδώ να μπορούμε να πούμε ότι αυτός που ξέρει τι αγαπάει σημαίνει ότι γνωρίζει τα καλά χαρακτηριστικά του άλλου, τα οποία του είναι χρήσιμα, ή τον περιορίζει εν πάση περιπτώσει νομίζοντας ότι ξέρει τον άλλον και επομένως δεν αγαπάει αληθινά. Άδειασε τα βάσανά σου στα βάσανα του κόσμου και θα κουβαλάς λιγότερο τα βάσανά σου. Όποιος σε αγαπά, αν αγαπούσε μονάχα εσένα, δεν θα μπορούσε να σε αγαπά, γιατί δεν θα ήξερε σαν ποιον ή σαν τι να σε αγαπά.

για να με συντροφέψει κάτι, κάποτε πόσο έπρεπε να συντροφέψω. Αυτό που μπορώ να κάνω, όταν είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνω, θα έπρεπε να είναι αυτό που δεν μπορώ να κάνω. Το ξαναλέω γιατί μοιάζει λίγο δύσκολο. Αυτό που μπορώ να κάνω, όταν είναι αυτό που δεν πρέπει να κάνω, θα έπρεπε να είναι αυτό που δεν μπορώ να κάνω. Είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος ενδεχομένως. Το καλό που θα ήθελα να κάνω δεν το κάνω, ενώ το κακό που δεν θέλω να το κάνω, το κάνω. Το τέλειο θα ήταν να μην θέλουμε και επομένως να μην μπορούμε να κάνουμε αυτό που δεν πρέπει. Συνεχίζω. Για να μην ακούσει η βουβή σου θλίψει τα λόγια μου, σου μίλησα χαμηλόφωνα. Βρήκα το πιο ωραίο από τα λουλούδια στα πεσμένα λουλούδια. Όταν στηρίζεις, όχι όταν στηρίζεσαι, μπορείς να πιστέψεις ότι στηρίζεσαι. Θαυμάσιο και αυτό. Όταν στηρίζεις, όχι όταν στηρίζεσαι, μπορείς να πιστέψεις ότι στηρίζεσαι. Δηλαδή, ας κοιτάξουμε και λίγο τον άλλον και όχι μόνο τον εαυτό μας. Σήμερα υπάρχει ιδιαίτερη έφεση στο να στηρίζουμε τον εαυτό μας, απομακρυνόμενοι από τους άλλους, τους οποίους πολύ συχνά θεωρούμε όλους τοξικούς και έτσι νομίζουμε ότι στηριζόμαστε, αλλά δεν είναι αλήθεια αυτό. Ο άνθρωπος είναι αδύναμος και όταν εξασκεί το επάγγελμα του δυνατού, είναι πιο αδύναμος.

κουβαλούσε ο καθένας την αμαρτία του και δεν θα υπήρχαν αμαρτωλοί. Θέλω την καλοσύνη σου, αλλά όχι χωρίς ένα χαμόγελο από τα χείλη σου. Σε μια ψυχή γεμάτη χωράνε όλα και σε μια ψυχή άδεια δεν χωράει τίποτα. Ποιος καταλαβαίνει. Σου χρωστούν τη ζωή και ένα κουτί σπίρτα και θέλουν να σου πληρώσουν ένα κουτί σπίρτα γιατί δεν θέλουν να σου χρωστούν ένα κουτί σπίρτα. Να δούμε αν εμείς συμπεριφερόμαστε έτσι απέναντι σε άλλους. Αν τους χρωστάμε πολύ περισσότερα δηλαδή από ότι ένα κουτί σπίρτα, αλλά εμείς θυμόμαστε μόνο το κουτί σπίρτα και το ξεπληρώνουμε για να μην χρωστάμε σε αυτούς ένα κουτί σπίρτα, ενώ χρωστάμε πολύ περισσότερα. Όταν δεν πιστεύω σε τίποτα, δεν θα ήθελα να συναντηθώ μαζί σου όταν δεν πιστεύεις σε τίποτα. Η γεύση του δικό μου δεν είναι πικρή, αλλά δεν τρέφει κανέναν. Το καλό που κάνουμε σε αυτόν που δεν χρωστάμε καλό, το χρωστάμε σε αυτόν που μας το κάνει. Μια καρδιά γεμάτη γεμίζει με πολύ λίγα. Αν μπορούσες να φύγεις από τα βάσανά σου και έφευγες από τα βάσανά σου, θα γνώριζες που να πας έξω από τα βάσανά σου? Φοβερή ερώτηση. Γι' αυτό ασχολούμαστε και κλεβόμαστε συνέχεια με τα

γιατί μόνο η καρδιά δίνεται για το τίποτα. Πιστεύεις πως σου λείπουν όλα και σου λείπουν μονάχα μερικά λουλούδια για να σου περισσεύουν όλα. Αυτό που ξέρω, το υπομένω με αυτό που δεν ξέρω. Λόγια που μου είπαν σε άλλους καιρούς, τα ακούω τώρα. Στερνή μου γνώση που λέμε. Την ώρα που πιστεύουμε ότι έχουμε κάποια αξία, κάνουμε ζημιά. Για να μην κινήσω ένα πράγμα, κίνησα 100 πράγματα και δεν κίνησα ένα πράγμα. Όταν βαραίνουν πάνω μου οι ουρανοί, τα αστέρια και η φήμιση κάποιων λουλουδιών, το δικό μου που βαραίνει πάνω μου δεν με συθλίβει. Η θάλασσα της πίκρας που μου έδωσες δεν αρκεί για να σου δώσω ούτε μια σταγόνα πίκρας, γιατί μου έχεις δώσει επίσης μια σταγόνα γλύκας. Όταν σπάζω κάποιες από τις αλυσίδες που με αλυσοδένουν, νιώθω πως λιγοστεύω. Το ξαναλέω. Όταν σπάζω κάποιες από τις αλυσίδες που με αλυσοδένουν, νιώθω πως λιγοστεύω. Αυτό μπορεί να ισχύει για κάποιους ανθρώπους, ίσως και για μας, που νομίζουμε ότι όταν απελευθερωνόμαστε από κάθε είδους αλυσίδες, πραγματικές ή φανταστικές, ότι γινόμαστε πληρέστεροι, ενώ μπορεί να γινόμαστε και λιγότεροι όταν αυτές οι αλυσίδες δεν είναι δεσμευτικές κυριολεκτικά, αλλά σε ανοίγουν στην ελευθερία. Η ανθρωπότητα δεν ξέρει πια πού να πάει, γιατί δεν την περιμένει κανείς, ούτε ο Θεός. Ο Θεός μας περιμένει βέβαια, αλλά εμείς νομίζουμε ότι δεν μας περιμένει. Αν τίποτα δεν επαναλαμβάνεται όμοιο, όλα τα πράγματα είναι τα τελευταία πράγματα. Δεν κλαίει εκείνος που δεν βρίσκει μια πηγή όπου να χύσει τα δάκρυά του. Κάποιοι απομακρυνόμενοι από όλους πάνε κερδίζοντας την έρημο. Για να μπορέσω να πλησιάσω κάποια ύψη, δεν τα κατεβάζω, τα σηκώνω περισσότερο. Φορές χρειάζομαι το φως ενός σπίρτου για να φωτίζω τα άστρα. Όταν πλησιάζω μια ψυχή, δεν έχω την επιθυμία να τη γνωρίσω. Όταν απομακρύνομαι, ναι. Τα λουλούδια δίχως άρωμα οφείλουν την ονομασία λουλούδια στα λουλούδια που μυρίζουν. Όταν δεν βαδίζω στα σύννεφα, βαδίζω σαν χαμένος. Η δίψα μου ευχαριστιέται ένα ποτήρι νερό, όχι μια θάλασσα νερό. Το κακό που δεν έχω κάνει, πόσο κακό έχει κάνει. Εδώ το κακό με την έννοια του δυσάρεστου για τον άλλον, έτσι το καταλαβαίνω τουλάχιστον εγώ, το οποίο πολλές φορές δεν κάνουμε για να μην δυσαρεστήσουμε τον άλλον, και αυτό έχει προκαλέσει πολύ μεγάλο και πραγματικό κακό. Το κακό που δεν έχω κάνει, πόσο κακό έχει κάνει. Πρέπει να κρίνουμε τι κάνουμε, όχι με την σκέψη ότι μπορεί να δυσαρεστήσουμε τον άλλο και άρα δεν το κάνουμε, ακόμη και αν είναι για καλό του, θέλω να πω, γιατί μέσα από αυτή τη σκέψη μπορεί να νομίζουμε ότι κάνουμε κάτι καλό, αλλά κάνουμε το αντίθετο, για να μην τον δυσαρεστήσουμε ως γονιός, ως εκπαιδευτικός, ως σύζυγος ή ως οτιδήποτε άλλο. Δεν τον δυσαρεστώ και τον αφήνω. Και η σχέση εξελίσσεται εντελώς άσχημα. Το κακό που δεν έχω κάνει λοιπόν, πόσο κακό έχει κάνει. Μη μου μιλάς, θέλω να είμαι μαζί σου. Όταν με λένε δικέ μου, δεν είμαι κανείς. Μέχρι και το πιο μικρό από τα όντα έχει έναν ήλιο στα μάτια. Θυμίζω ότι διαβάζουμε από το βιβλίο Αντώνιο Πόρτσια, Φωνές, από τις εκδόσεις

0: Gutenberg. Μικρά αποθέματα με πολύ πολύ ψύχα μέσα τους, ουσία την οποία χρειάζεται να σκεφτόμαστε ξανά και ξανά. Αν είσαι καλός με αυτόν, με εκείνον, αυτός, εκείνος, θα έλεγαν πως είσαι καλός. Αν είσαι καλός με όλους, κανείς δεν θα πει πως είσαι καλός. Και για να τελειώσω τον εξανθρωπισμό όλου όσου έχω, από το Άγιο και το μη Άγιο, μου λείπει να εξανθρωπίσω ακόμη σχεδόν όλο αυτό που έχω από το Άγιο. Εδώ θα ήταν χρήσιμο για μας να σκεφτούμε, φίλοι ακροατές, ότι οι Άγιοι ήταν άνθρωποι, σαν εμάς δηλαδή, γι' αυτό λέει εδώ να εξανθρωπίσω το Άγιο, να μην νομίζουμε δηλαδή ότι οι Άγιοι ήταν τέλειοι, εξαϊλωμένοι ή ότι κατέβηκαν από τον ουρανό, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα νομίζουμε ποτέ ότι μπορούμε κι εμείς με τη χάρη του Θεού να γίνουμε Άγιοι, δηλαδή άνθρωποι που έφτασαν κοντά στο Θεό. Τώρα διαβάζοντας τα συναξάρια των Αγίων, δεν βλέπουμε να είχαν κάποιο ελάττωμα, όχι γιατί δεν είχαν, αλλά γιατί τα συναξάρια γράφουν για τον άνθρωπο, όχι μόνο αυτόν που ζούσε εδώ τον Άγιο, δηλαδή στην ανθρώπινη ζωή του, αλλά όπως θα είναι στη Βασιλεία του Θεού, όπως είναι στη Βασιλεία του Θεού και όπως θα είμαστε κι εμείς. Συνεχίζω. Αν αγαπάς τον ήλιο που σε φωτίζει, ίσως αγαπάς. Και αν αγαπάς το έντομο που σε τσιμπάει, αγαπάς. Ήγουν φίλοι ακρότες, πραγματική αγάπη δεν είναι μόνο να αγαπώ αυτούς που μου φέρονται καλά, αλλά και τους άλλους. Αυτό λέει ο Χριστός τουλάχιστον. Ξέρω, είναι πολύ δύσκολο. Δεν θα κουβαλήσω την ψυχή σου. Μου φτάνει να ξέρω πως την έχεις. Αν κοιτάζεις πάντα ένα και το ίδιο πράγμα, δεν είναι δυνατόν να το δεις. Εγώ θα του ζήταγα κάτι περισσότερο αυτού του κόσμου, αν είχε κάτι περισσότερο αυτός ο κόσμος. Θαυμάσιο και αυτό. Ο κόσμος είναι πανέμορφος, είναι δώρο του Θεού, αλλά αν μείνουμε σε αυτά που βλέπουμε, τότε δεν έχει πέρα από αυτά που βλέπουμε περισσότερα να μας δώσει ο κόσμος, φίλοι ακροατές, και επομένως δεν πρέπει να του ζητάμε κάτι περισσότερο από αυτό που έχει να δώσει. Αυτό λέει εδώ ο Πόρτσια. Να φοβίζεις δεν εξευτελίζει τόσο όσο το να είσαι φοβισμένος. Ο έρωτας, όταν χωράει σε ένα μόνο άνθος, είναι άπειρος. Και αυτό καταπληκτικό, ο έρωτας όταν χωράει σε ένα μόνο άνθος είναι άπειρος. Δεν μπορεί να είσαι ερωτευμένος με πέντε. Είναι ψεύτικος έρωτας αυτός. Νομίζεις ότι είσαι ερωτευμένος. Ή εν πάση περιπτώσει ο έρωτάς σου είναι πεπερασμένος. Αν όμως χωράει σε έναν άνθρωπο, σε ένα άνθος όπως λέει εδώ, είναι άπειρος. Δεν βλέπεις το ποτάμι του θρήνου, γιατί του λείπει ένα δικό σου δάκρυ. Η ξένη φτώχεια μου αρκεί για να νιώθω φτωχός. Η δική μου δεν μου αρκεί. Ναι, υποφέρω πάντα, αλλά μονάχα κάποιες στιγμές. Γιατί μονάχα κάποιες στιγμές σκέφτομαι πως υποφέρω πάντα. Αφήνοντας ένα πράγμα, δεν θα ήθελα να πάρω άλλο, για να μην το αφήσω άλλη μια φορά. Βλέπουμε μέσα από κάτι που μας φωτίζει, μέσα από κάτι που δεν βλέπουμε. Μη μιλάς άσχημα για τα κακά σου σε κανέναν, γιατί υπάρχουν ενοχές για τα κακά σου σε όλους. Όποιος έχει δει με τα μάτια ανοιχτά, μπορεί να ξαναδεί, αλλά με τα μάτια κλειστά. Αν φυτρώνουν μερικά λουλούδια όταν δεν είναι άνοιξη, μην τα αφήνεις να μεγαλώσουν. Το να ξέρεις να πεθαίνεις κοστίζει τη ζωή. Η ανάμνηση είναι λιγάκι η αιωνιότητα. Πως τα είχα όλα, το ξέρω. Όχι γιατί τα είχα. Το ξέρω γιατί μετά δεν είχα περισσότερα. Η δικαιολογία της αλήθειας είναι παραφροσύνη. Πίστευες πως το να καταστρέφεις αυτό που χωρίζει ήταν να ενώνεις και έχεις καταστρέψει αυτό που χωρίζει και τα κατέστρεψες όλα, γιατί δεν υπάρχει τίποτα χωρίς αυτό που χωρίζει. Ενδεχομένως αυτό που κάνει τον άλλον διαφορετικό, φιλιοκρότες. Εναντίον δηλαδή της συγχώνευσης των πάντων. Αυτό που μου λέω, ποιος το λέει? Σε ποιον το λέει? Ναι, σε είχα δει, αλλά δεν σε είχα δει έτσι όπως σε βλέπω τώρα σε κανένα μέρος. Πού βρισκόσουν έτσι όπως σε βλέπω τώρα? Και όπως σε είχα δει, πού βρίσκεσαι? Υπάρχουν πεσμένοι που δεν σηκώνονται για να μην ξαναπέσουν. Το τίποτα ή κάτι σαν το τίποτα? Το τίποτα. Γιατί το τίποτα μου δίνει μοναξιά. Και το κάτι σαν το τίποτα δεν μου δίνει τίποτα, ούτε μοναξιά. Αν το αφύσικο ήταν στα αλήθεια αφύσικο, δεν θα υπήρχε. Ξέρεις τόσα για μένα και δεν με καταλαβαίνεις. Το να ξέρεις δεν είναι να καταλαβαίνεις. Θα μπορούσαμε να τα ξέρουμε όλα και να μην καταλαβαίνουμε τίποτα. Το όνειρο που δεν τρέφεται με όνειρο εξαφανίζεται. Όλα είναι τίποτα. Αλλά μετά. Μετά, αφότου τα έχεις υποφέρει όλα. Δεν συγχωρούμε να είναι όπως είμαστε. Μάλλον με την έννοια ότι δεν συγχωρούμε τον εαυτό μας να είναι όπως είναι. Δεν τον ανεχόμαστε. Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι και επικίνδυνο, να μας πιάσει απόγνωση δηλαδή. Μάταια δίνεται στα μάτια σου κάθε τι που δίνεται στα μάτια σου, αν δεν έχεις ποιον να ευχαριστήσεις γι' αυτό. Το ξαναδιαβάζω. Μάταια δίνεται στα μάτια σου κάθε τι που δίνεται στα μάτια σου, αν δεν έχεις ποιον να ευχαριστήσεις γι' αυτό. Όταν εσύ και η αλήθεια μου μιλούν, δεν ακούω την αλήθεια, ακούω σένα. Αν δεν μπορούσα να απομακρυνθώ από μένα, δεν θα μπορούσα να πλησιάσω σε κανέναν, σε τίποτα, ούτε σε μένα. Οι αλυσίδες που πιο πολύ μας δένουν είναι οι αλυσίδες που έχουμε σπάσει. Αυτό που κάπως το είδαμε και προηγουμένως. Νομίζουμε ότι απελευθερωνόμαστε από αλυσίδες, αλλά δεσμευόμαστε πιο πολύ όταν τις σπάσουμε. Θέλουν να με κάνουν διαφορετικό. Και χωρίς αυτοί να γίνουν διαφορετικοί και χωρίς τίποτα να γίνει διαφορετικό. Και σε τι θα γινόμουν διαφορετικός? Το όλο σου κυκλώνεται από το μηδέν. Ολική μοναξιά με μια άχρηστη πόρτα και ένα άχρηστο παράθυρο. Γιατί σου ζητάω τόσο να με βοηθήσεις? Είναι επειδή σε βοηθάω. Οι αποστάσεις δεν έκαναν τίποτα. Όλα είναι εδώ. Ήθελα να κατακτήσω, αλλά δεν κατακτούσα. Γιατί ήθελα να κατακτώ χωρίς να νικηθώ. Αυτό που έχουμε διαβάσει άλλες φορές, φίλοι ακροατές, ότι να αφαιθεί στο Θεό να σε κατακτήσει, να σε νικήσει δηλαδή. Θυμηθείτε και την πάλη του Θεού με τον Ιακώβ. Ας αφήσουμε να μας νικήσει ο Θεός λοιπόν, και όχι να κατακτήσουμε το Θεό. Όσο και να μαθαίνει κανείς, αγνοεί από πού μαθαίνει. Πληγώνεις και θα ξαναπληγώσεις, γιατί πληγώνεις και απομακρύνεσαι, δεν ακολουθείς την πληγή. Το ξαναλέω. Πληγώνεις και θα ξαναπληγώσεις, γιατί πληγώνεις και απομακρύνεσαι, δεν ακολουθείς την πληγή. Όταν για να πλησιάσεις κάποιον απομακρύνεσαι από κάποιον, μονάχα απομακρύνεσαι από κάποιον. Προτιμώ από το καλύτερο από τα καταφύγια τις πόρτες οποιοδήποτε καταφυγίου. Ήθελες να πας εκεί που δεν είσαι. Και πού δεν είσαι? Για να ανεβείς, είναι αναγκαίο να ανεβείς. αλλά είναι επίσης αναγκαίο να υπάρχει ύψος. Το αληθινό όλα καλά μου το λέω στο πάτωμα πεσμένος. Η πιο συχνή απάντηση στο τι κάνεις, όλα καλά. Εδώ ο Πόρτσιε λέει, το αληθινό όλα καλά μου το λέω στο πάτωμα πεσμένος. Δινόταν σε όλους χωρίς να ακολουθεί κανέναν. Και σε εκείνο τον κόσμο, όπου σχεδόν όλοι ακολουθούν όλους, χωρίς να δίνονται σε κανέναν. Influencer που λέμε σήμερα, οι ακόλουθοι, αλλά δεν δίνονται. Δεν πιστεύω τίποτε από αυτά που πιστεύεις. Και πιστεύω σε σένα. Μετρούν τη δύναμή μου από αυτό που μπορώ. Αγνοούν πως η δύναμή μου μετριέται από αυτό που δεν μπορώ. Και η άπειρα μεγάλη δύναμή μου είναι μια δύναμη άπειρα μικρή. Δεν καταλαβαίνω πώς ο άνθρωπος μπορεί να είναι ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος είναι αυτό που υπάρχει σε αυτόν και αυτό που υπάρχει σε αυτόν δεν είναι ο άνθρωπος. Τι είναι λοιπόν, φιλιοκρότες? Όταν δεν με βλέπεις χαμένο, θα ήθελες να με βλέπεις χαμένο για να με σώσεις. Είσαι όμοιος με το Θεό σου. Τώρα το να θέλει ο άλλος να μας σώσει ακούγεται και ύποπτο, γιατί ο άλλος δεν είναι Θεός δηλαδή. Πώς θα μας σώσει λοιπόν? Άλλο να βοηθήσω και άλλο να σώσω. Είμαι το χαμηλό και το υψηλό μου. Όχι το χαμηλό μου, όχι το υψηλό μου. Γιατί το χαμηλό και το υψηλό μου δεν μπόρεσα να τα διαχωρίσω. Πιστεύουν πως το να κινείσαι είναι να ζεις. Κινούνται, όχι για να ζουν. Κινούνται για να πιστέψουν ότι ζουν. Ο άνθρωπος της δράσης. Η ψυχή μου έχει όλες τις ηλικίες, εκτός από μία, αυτή του κορμιού μου. Θα φύγω από σένα, αλλά εσύ μη φεύγεις από μένα. Γιατί θα φύγω από σένα όπως φεύγω από όλα, χωρίς τίποτα να φεύγει από μένα. Πάντα μου ήταν πιο εύκολο να αγαπώ από το να εγκομιάζω. Και πάμε λίγο παρακάτω. Όταν υπάρχει καλοσύνη, δεν υπάρχουν κακά των άλλων. Τα βλέπουμε όλα καλά δηλαδή. Αν δεν υπήρχε το σύντομο, δεν θα υπήρχαν τα άνθη. Είναι πιθανόν ο άνθρωπος να υπάρχει αποξενωμένος από τον εαυτό του. Είσαι εδώ και πιστεύεις πως θα έλειπες αν δεν υπήρχες. Και η αλήθεια είναι πως δεν λείπεις. Ούτε ο ήλιος θα έλειπε αν δεν ήταν εδώ. Τις φορές που με καταλαβαίνω λίγο, καταλαβαίνω λιγότερο τους άλλους. Αν εγώ ήμουν περισσότερα, ο κόσμος δεν θα μπορούσε να μου δώσει περισσότερα. Είμαστε ελληματικοί λοιπόν και αυτό είναι πλούτος γιατί κερδίζουμε. Από το καλό και το κακό που μου έχουν κάνει, με πονάει το καλό. Το κακό δεν με πονάει. Καθισμένοι απέναντι σε ασαφή χθες και ασαφή αύριο, γερνάμε σήμερα. Τι θέλουμε από τη ζωή? Αν όλα ήταν ασαφή και χθες και αύριο, τότε γερνάμε, λέει ο Πόρτσια. Όπου δεν είσαι τίποτα, μείνε με τον εαυτό σου και είσαι τα πάντα. Το να μην είσαι ευτυχής είναι το μοναδικό που πληρώνουν όλοι και είναι το μοναδικό που θα μπορούσε να αποκτηθεί από το τίποτα. Μακριά από το στενό κελί μου δεν βρίσκω άνεση. Αυτό και αν μοιάζει πάλι με ατάκα του γεροντικού. Όταν αρχίζουν να μας βλέπουν σαν αυτό σαν εκείνο, αρχίζουν να μην μας βλέπουν. Ένας είναι ένας με άλλους. Μόνος δεν είναι κανείς. Το δίκαιο, όταν καμιά φορά ήταν δικό μου, μου έκανε ζημιά. Μια άγια ψυχή δεν γεννιέται από έναν παράδεισο, γεννιέται από μια κόλαση. Βλέπε μετάνοια, θα λέγαμε. Τη ζωή που δεν θέλω, την παίρνω από τη ζωή που θέλω. Όταν κάποιος είναι εγκαταλελειμμένος από όλους, μπορεί εύκολα να πιστέψει πως είναι αυτός που τους εγκαταλείπει όλους. Όποιος είναι ικανός να δώσει μέχρι και την ίδια του τη ζωή, δεν έχει ανάγκη να αυτοκτονήσει. Φορές μου φεύγουν όλα και για να επιστρέψουν όλα πάλι πρέπει να φύγω εγώ. Να ξυπνάς είναι πάντα μια έκπληξη. Αυτό που είναι ίδιο για όλους δεν ενδιαφέρει κανέναν. Τα άνθη είναι αιωνίως όμορφα, δίχως ένα αύριο. Οι αλυσίδες που δεν θέλω να σπάσω δεν είναι αλυσίδες, αλλά θα ήταν αν τις έσπαζα. Να τις πάλι οι αλυσίδες και με την έννοια αυτή που είδαμε προηγουμένως. Το άσχημο υπάρχει γιατί το ωραίο κανείς δεν το καταλαβαίνει όλο. Αυτός που τους αγαπάει όλους, αγαπάει κανέναν. Αγαπάμε την ανθρωπότητα που λέμε, αλλά δεν αγαπάω τον γείτονα. Τις φορές που μιλάω μαζί μου, κάποια πράγματα δεν μου τα λέω. Σε όλο το κακό υπάρχει κάτι καλό. Και αυτό το κάτι καλό, τι καλό που είναι. Όποιος δεν σβήνει αυτό που του οφείλουν οι συγγενείς του, σβήνει την ψυχή του. Δεν θα μας έφευγαν τόσα πράγματα αν φεύγοντας δεν έρχονταν άλλα. Μου κάνεις κακό και σου φαίνεται ότι μου κάνεις καλό. Δεν θα πω πως λαθεύεις. Ωραίο. Ο άνθρωπος θέλει να μην ξέρει τι θέλει. Ξέρεις για ποιον αναστενάζεις, αλλά γιατί αναστενάζεις δεν το ξέρεις. Βλέπω όχι με τα μάτια μου, αλλά από άλλα μάτια που είδαν. Αυτό μας θυμίζει εμάς τους Αγίους. Βλέπουμε μέσα από τα μάτια των Αγίων. Όχι ότι είναι εύκολο και αυτό βέβαια, έτσι. Κάτι βλέπουμε. Όταν απέκτησα το καλύτερο, δεν ήταν το καλύτερο. Είχα έναν Θεό και θα έδινα τη ζωή μου για Αυτόν. Σήμερα πάλι θα την έδινα, αν τον είχα. Αν έχεις έναν κόσμο, μην τον χάνεις γυρεύοντας σε αυτόν έναν κόσμο. Δεν υπάρχει ένας πόνος που δεν καλεί. Όπου δεν υπάρχει καμία ανάγκη, εκεί βρίσκεται ο άνθρωπος γυρεύοντας ένα εκατομμύριο ανάγκες για να τοποθετήσει σε αυτές το εκατομμύριο των αναγκών του. Ο άνθρωπος είχε έναν παράδεισο μακριά από αυτόν τον κόσμο και τον έχει χάσει με το να θέλει να τον πλησιάσει σε αυτόν τον κόσμο. Όποιος δεν ζητάει τροφή, πιστεύουμε πως δεν έχει ανάγκη να τρέφεται. Το δικό μου, το πιο ακριβό, είναι όπου είναι ή όπου αγνοώ. Καμιά φορά, άφησέ με να είμαι κάτι λιγότερο από σένα, για να σου ζητήσω τίποτα καμιά φορά. Ο άνθρωπος νιώθει πως δεν είναι τίποτα όταν σχεδόν είναι Θεός. Ταπείνος ίσως. Ο κόσμος συγχωρεί τα ελαττώματά σου, όχι τις αρετές σου. Η ψεύτικη καλοσύνη έχει κατακτήσει την υγιή καλοσύνη και την κατέχει. Ακόμα ζητάω μαθήματα, αλλά πια όχι από τον άνθρωπο, μα από εκείνον που δεν παίρνει μαθήματα από τον άνθρωπο. Όσο δεν έχεις αγαπηθεί, τόσο αγαπάς. Αν και σήμερα λέμε ότι αν έχουμε αγαπηθεί από τους γονείς μας και από τους σημαντικούς άλλους, τόσο μαθαίνουμε να αγαπάμε, αλλά εδώ λέει ο Πόρτσια, όσο δεν έχεις αγαπηθεί, τόσο αγαπάς. Δεν λέω αν πιστεύω ή όχι όταν λέω Θεέ μου, προφανώς. Φορές είναι αναγκαίο να κλείνεις τα μάτια και να αφήνεσαι να σε πάνε. Κοστίζει στον άνθρωπο μια συνεχής προσπάθεια να είναι πιο άνθρωπος. Μια αληθινή καρδιά δεν οικετεύει. Κετεύουμε εμείς το Θεό βέβαια, αλλά εδώ ίσως εννοεί τον άλλον άνθρωπο, εν πάση περιπτώσει αυτό που καταλαβαίνει ο καθένας. Τα λουλούδια βλέποντας τα μαραμένα, τα βλέπω πιο όμορφα. Ο άνθρωπος εν όλο δεν είναι ένα απόσπασμα του όλου, είναι όλων. Από αυτό που με προσβάλλει, το μοναδικό που με προσβάλλει είναι να αμήνομαι. Να δικαιολογούμαστε δηλαδή συνεχώς. Να ψάχνουμε το δίκιο μας. Κανείς δεν είναι στο επίπεδό του. Όλα τα επίπεδα είναι άδεια. Φορές Φερόμενος από τα άδεια μου μάτια στο εντελώς άπειρο, νιώθω να πέφτω στο αιώνιο. Η απαλή κλωστή μας της στοργής που τόσο εύκολα σπάζει και που σπάζοντας μας γκρεμίζει στις αβύσσους του κόσμου, στηρίζει τον κόσμο. Στοργή, φίλοι ακρότες. Ο άνθρωπος είναι το εφήμερο έργο του ίδιου του αιώνιου έργου του. Τα ύψη κατεβαίνουν ανεβαίνοντας. Χιλιάδες μακρινοί ύλοι δεν διαλύουν τη νύχτα. Όποιος μπορεί να είναι όποιος είναι, τι λίγος είναι για όποιον δεν μπορεί να είναι όποιος είναι. Ο πόνος που επιδεικνύεται ή δεν είναι πόνος ή είναι πολλής. Να δίνεις δεν είναι αυτό που δίνουμε, αλλά αυτό που θα θέλαμε να δώσουμε, και αυτό δεν το δίνουμε ποτέ, γιατί τίποτε δεν το κατέχουμε. Στο πνεύμα μου βρήκα ανάπαυση, στο κορμί μου όχι. Να σε αγαπούν μπορεί να μην είναι το χειρότερο, αλλά δεν είναι το καλύτερο. Η ζημιά που μου κάνεις εσύ δεν με σκοτώνει, αλλά αν εγώ σου έκανα ζημιά θα με σκότωνε. Μια ζωή τελείως συνειδητή κανείς δεν θα μπορούσε να την υποφέρει. Στο αγαπημένο πρόσωπο αγαπάμε τον πόνο του, όχι το ίδιο. Ακούστε και αυτό, η χαρά μου όταν τη βλέπω σε άλλον, τι μεγάλη που είναι. Στο κομματάκι σου της λάσπης φυτρώνει ένα λουλούδι, αν δεν το χάσεις, στη γενικότητα της λάσπης. Το ωραίο το συναντά κανείς ανακατεύοντας σκουπίδια. Δεχόμαστε την επίσκεψη της απούσα ζωής μας στον πόνο. Το να είσαι με κάποιον αληθινός είναι σχεδόν θαύμα. Μπορεί να αρχίσει περισσότερα αυτός που ξεχνάει περισσότερα. Αν είσαι γέρος και ξέρεις να είσαι γέρος, ω πόσα ξέρεις. Ποτέ δεν θα είσαι μεγάλος για την ψυχή σου, αν έχεις μεγάλη ψυχή. Ο άνθρωπος όταν λέει «ο άνθρωπος είναι έτσι», δεν λέει «εγώ είμαι έτσι». Κάθε πράτην είναι μια απάτη, γιατί όλα έχουν γίνει. Αρκούν για να πλουτίσουν μια ψυχή όλες οι δυστυχίες αυτού του κόσμου και ένα λουλούδι αυτού του κόσμου. Οι μικρότητες που υπάρχουν δίπλα μου θα με συνέθλιβαν αν δεν υπήρχαν επίσης δίπλα μου μεγάλοι ουρανοί, μεγάλα άστρα και η ανάμνηση κάποιων λουλουδιών. Εγώ πίστεψα ότι αξίζω επένους κάποια φορά για αυτό που έκανα κάποια φορά, αλλά όχι επένους δικούς μου. Με μάθανε να τα κερδίζω όλα και όχι να τα χάνω όλα, και καλύτερα που εγώ μου έμαθα μόνος μου να τα χάνω όλα. Όταν πιστεύω πως κανείς δεν έχει την ανάγκη μου, πιστεύω επίσης πως και εγώ δεν έχω την ανάγκη κανενός. Θα ήθελα να αγαπήσω κάποιον, και το να αγαπάς είναι να φροντίζεις. Θα ήθελα να φροντίζω κάποιον. Γυρεύω να αξίζω το καλό και δεν ξέρω γιατί γυρεύω να αξίσω το καλό, αν σχεδόν δεν γυρεύω να το αποκτήσω. Όποιος δεν κατοικεί μονάχα σε αυτή τη γη, δεν έχει πολύ ανάγκη αυτή τη γη. Μην κάθεσαι μπροστά από τα μάτια σου. Άφησε να βλέπουν τα μάτια σου. Μέχρι και τα λουλούδια, για να απελευθερώσουν τα αρώματά τους, είχαν την ανάγκη να πεθάνουν λίγο. Πιστεύω πως υπήρξαν τα πρώτα όμορφα μάτια, τα μάτια που έκλαψαν για πρώτη φορά. Σε επιθυμεί? Όχι, σε αγαπάει. Βλέπουμε πως είναι τα πράγματα όταν τα βλέπουμε όπως τα βλέπουν τα παιδιά, χωρίς το γιατί των πραγμάτων. Αν αποκαλείς καλά μόνο τα καλά, ποιος θα σε πει καλό? Εγώ βλέπω σε σένα το ωραίο, αλλά τα μάτια, καταλαβαίνω, δεν είναι πράγμα των ματιών το ωραίο. Έχουν άπειρα ρόδα οι ροδαριές σου, μα δεν έχουν ένα ρόδο περιττό. Και επειδή δεν έχουν ένα ρόδο περιττό, δεν θα κόψω ένα ρόδο από τις ροδαριές σου. Για να μην χάνει κανείς την καρδιά του, η καρδιά σου, αρχίζοντας να πεθαίνει, έχει αρχίσει να μην δίνεται. Αν θέλω να σε εξουδετερώσω, Εξουδετερώνομαι εγώ και δεν χρειάζεται να σε εξουδετερώσω. Όποιος ακούει τη σιωπή, όσο σιωπηλό πόνο ακούει. Όλοι μπορούν να με σκοτώσουν, αλλά δεν μπορούν όλοι να με πληγώσουν. Πιστεύω πως είσαι υπερβολικά ανθρώπινος, γιατί έχεις υπερβολικά ελαττώματα. Αυτό που έχω ανάγκη να κάνω σχεδόν πάντα δεν είναι αυτό που έχω ανάγκη. Επειδή έχεις αποποιηθεί τις φτώχες σου και μόνο τις φτώχες σου, είσαι φτωχός. Μη μου κάνεις καλό καμιά φορά, για να μπορέσω να σου κάνω καλό καμιά φορά, γιατί θέλω να σου κάνω καλό καμιά φορά. Αυτό που κάνεις για μένα δεν πρέπει να είναι πολύ, γιατί αυτό που κάνεις για μένα, όταν το ξεκάνεις, το ξεκάνεις σε ένα λεπτό. Δεν πεθαίνεις από θάνατο, αφού από ζώντας ήδη είχες πεθάνει. Το ξαναδιαβάζω, δεν πεθαίνεις από θάνατο, αφού από ζώντας, όσο ήσουν ζωντανός, ήδη είχες πεθάνει. Ας το σκεφτούμε αυτό, φίλοι ακρότες, πόσο ζωντανοί είμαστε και πόσο πεθαμένοι. Διαβάσαμε λίγα πάντως από πάνω από 1000 αποσπάσματα στις δύο αυτές εκπομπές του Αντώνιο Πόρτσια, το βιβλίο «Φωνές» από τις εκδόσεις Gutenberg. Καταλαβαίνω ότι αυτά χρειάζονται πολύ σκέψη. Μόνο αν έχεις μπροστά το βιβλίο μπορείς να σκεφτείς για πολλή ώρα κάθε ένα από αυτά τα αποσπάσματα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Να είστε καλά. Χαίρετε.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένος. Χρυσέ ζωή εις αέρα, φύσα ως εμάς, από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
5: Η τιμία χοιρά του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες. Θεία Λειτουργία Παρακλητικός Κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
6: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές αποδημίες, στο ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Και σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μεταφερθούμε νοερά στην Ιερά Μονή Χοζεβά, στην καρδιά της Ιουδαϊκής Ερήμου, να κατηφορήσουμε στην Χαράδρα και να ζήσουμε για λίγο, έστω και ραδιοφωνικά, ευλογημένες στιγμές.

Σήμερα θα μιλήσουμε για τους οσιομάρτυρες της Μονής του Χοζεβά και συμπαραστάτη μας θα έχουμε την έκδοση της Μονής με τίτλο «Το σπήλαιο των Χοζεβιτών Οσιομαρτύρων» σε κείμενα του Αρχιμανδρίτου Κωνσταντίνου, καθηγουμένου της σειράς Μονής Χοζεβά.

Διαβάζουμε λοιπόν στην εισαγωγή. Οι χριστιανοί που διώχθηκαν από τους ειδωλολάτρες βασανίστηκαν για την πίστη τους στον Χριστό και προτίμησαν να δώσουν ακόμη και τη ζωή τους. Αυτοί είναι οι ένδοξοι μάρτυρες, το καύχημα της Εκκλησίας μας. Είναι εκείνοι που έκαναν πράξη στη ζωή τους τον Λόγο του Χριστού. Μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Αν και οι διώκτες επινοούσαν για να τους θανατώσουν τους πιο σκληρούς τρόπους, οι μάρτυρες καρτερόψυχα υπέμεναν δεχόμενοι εκισμούς και μάστιγας και μάλιστα με πνεύμα πραότητος και συγχωρητικότητος. Αυτή ακριβώς τη τάση τήρησαν και οι Άγιοι Χοζεβίτες Σαββάδες ή υπό των Περσών Αναιρεθέντες. Δέχθηκαν τα θανατηφόρα χτυπήματα από τις σπάθες των επιδρομέων, με γαλήνη, με λυχιότητα και ελπίδα. Την ελπίδα της Αναστάσεως, που πηγάζει από τον Πανάγιο και Ζωοδόχο τάφο του Κυρίου μας. Το 2014 συμπληρώθηκαν 1400 χρόνια από το μαρτυρικό τέλος τους, το οποίο ήταν και το επισφράγισμα της ασκητικής του ζωής. Χαίρετε αβάδες, ερήμου τρισχύλιοι, χαίρετε πατέρες, χοζεβάτρις μακάριστη. Ιερά Μονή Χοζεβά, 9 Ιανουαρίου 2014, μνήμη των οσιομαρτύρων αβάδων. Ο καθηγούμενος Αρχιμανδρίτης Κωνσταντίνος και οι συνεμοί αδελφοί.

Η Ιερά Μονή Χοζεβά είναι από τις αρχαιότερες της Παλαιστίνης. Βρίσκεται κοντά στον δρόμο που οδηγεί από τα Ιεροσόλυμα στην Ιεριχώ. Ο χρόνος της ιδρύσεώς της παραμένει άγνωστος. Από διάφορες ωστόσο μαρτυρίες, πρέπει να δεχθούμε ότι η Μονή ιδρύθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα από μια ομάδα 5 ασκητών. Πρόμος, Ηλίας, Γανέος, Έαν και Ζήνων, οι οποίοι διαμόρφωσαν ισάριθμα κελιά μέσα στους βράχους. Το 435, ο Άγιος Ιωάννης ο Θαυματουργός, επίσκοπος Κεσαρίας της Παλαιστίνης, αφού εγκατέλειψε την επισκοπή του, ήρθε και κατοίκησε στο σπήλαιο πάνω από το μοναστήρι. Κατέστη ο πρώτος κτήτορ και οργανωτής και επωνομάστηκε Χοζεβίτης. Τον 6ο αιώνα, η Μονή γνώρισε μεγάλη ακμή χάρη στον εκ Κύπρου Άγιο Γεώργιο τον Χοζεβίτη, τον και δεύτερο κτήτορα, στον οποίο η Μονή οφείλει την ανασύστασή της μετά την υπό των Περσών καταστροφή. Κατά την περίοδο αυτή αριθμούσε 2.000 μοναχούς εντός και 3.000 στη γύρω περιοχή.

Την πρόοδό της όμως ανέκοψε η επιδρομή των βαρβάρων Περσών το 614, οι οποίοι κατέστρεψαν όλα τα ιερά προσκυνήματα από το ναό της Αναστάσεως μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα μοναστήρια. Όταν εισέβαλαν στην Αγία Γη, την Παλαιστίνη, οι Πέρσες με επικεφαλής τον στρατηγό Σαραβαρά έκαναν εκτεταμένες καταστροφές και σφαγές. Εισβάλλοντες την 19η Μαΐου 614 στην Αγία Πόλη, κατέλαβαν και πυρπόλησαν αυτήν, κατέσφαξαν 90.000 γυναικόπαιδα, γκρέμισαν έως θεμελίων τις μονές, θανάτωσαν μοναχούς και μοναχές και τον Άγιο και Λευκασμένο Γέροντα Πατριάρχη Ιεροσολύμων Ζαχαρία απήγαγαν με τον Τίμιο Σταυρό εχμάλωτο στην Περσία μαζί με πολλούς επισκόπους και λογίους του γένους των Ρωμαίων και Ελλήνων. Ερήμωσε η Αγία Πόλη Ιερουσαλήμ, τα περίχωρα και τα μοναστήρια. Η καταστροφή υπήρξε αληθώς απερίγραπτος και ο Σοφρόνιος από τη μονή του Αββά Θεοδοσίου εθρήνησε την καταστροφή. Αγία Πόλης Θεείο, Αγίων έδος κράτηστον, Ιερουσαλήμ μεγίστη, τι να σιγώων προσίσω, βλεφάρον εμών το χεύμα, βραχή προστόσιν ανίην, καρδίας εμί σωθρήνος, μέτριος τόσον προσάλγος. Γοερών δόμος βοήθησο, επί σεις πόνης υφαίνων, ότι κύρματίον έβρες, δακρύων φοράν καλύπτων. Χαλεπός δε πάντα ρέζων, ιερών σύλλησεν άστη, Αγίους τόπους τε Χριστού, φλογερό πυρί φλογίζει, ψώγων εις Θεών βοήσας, τον εκεί πάλε παθόντα, Άγια σκύλα σκυλεύσας, άμα τη σκύλης πορεύθη, Περσίδα και ομένη θα τον ιδέστε, αντιτόπων Αγίων, Χριστέ παράσχου.

Στην μεγαλύτερη καταστροφή υπέστησαν οι λαύρες Ευθυμίου του Μεγάλου, Θεοκτίστου, Χαρίτονος, Σάβα, Θεοδοσίου και η λαύρα του Χοζεβά. Η τελευταία είχε 2.000 μοναχούς εντός της και έξω στα σπήλαια ασκητήρια 3.000 επιπλέον ερημίτες. Όταν οι βάρβαροι Πέρσες εισέβαλαν στη Χαράδρα, άρχισαν τη σφαγή των ερημιτών και φτάνοντας στη Μονή έσφαξαν και τους εντός πατέρες, καίγοντας ολοσχερός την τετραόροφη ή κατάλλους πενταόροφη ξυλοκατασκευή. Πολλοί εκ των μοναχών, για να γλιτώσουν τη σφαγή, κρύφτηκαν στα όρη και τα μακρινά σπήλαια. Όταν οπισθοχώρησαν οι βάρβαροι, οι επιζήσαντες επέστρεψαν με δάκρυα και οδυρμούς. Τα μαρτυρικά σώματα των θυμάτων κοίτονταν στα σπήλαια, στο χήμαρο, στους δρόμους και στους διαδρόμους της Μονής επί ολόκληρες ημέρες. Μάζεψαν τα λείψανα όλων των σφαγιεσθέντων, τα σαβάνωσαν και τα εναπέθεσαν έξω της Μονής, 150 μέτρα μακριά, σε μεγάλο σπήλαιο, το παλαιό κημητήριο εκ της ιδρύσεως της Μονής. Έκλεισαν τέλος και έφραξαν την είσοδο του σπηλαίου με πέτρες και χώματα, παραμορφώνοντάς την για να μην υποψιάζεται κανείς ούτε άλλη επιδρομής ότι εκεί κάτι κρύβεται. Στόχος ήταν η αποφυγή μελλοντικής βεβηλώσεως. Έγραψαν δε σε μεμβράνινο κώδικα της Μονής. Έξω από τα προπήλαια της Λαύρας και ανατολικά αυτής, 50 ρωμαϊκές γιάρδες, βρίσκεται το σπήλαιο όπου σκεπάζει τα μαρτυρικά σώματα των Αγίων Πατέρων και Αβάδων, σφαγιασθέντων υπό των βαρβάρων Περσών, 3.000 των αριθμών. Έκτοτε, τα ίχνη του σπηλαίου χάθηκαν. Έμεινε ωστόσο η προφορική παράδοση μεταξύ των μεταγενεστέρων μοναχών.

Ο Μητροπολίτης Ναζαρέτ Κλεόπας Κικυλίδης 1770 εκχείου προσπάθησε με δικά του έξοδα να ανακαλύψει το ιστορικό αυτό και Άγιο Σπήλαιο. Δεν κατέστη ωστόσο δυνατόν. Απέβησαν οι μεγάλοι του κόποι και δαπάνες μάταιοι, διότι τα μέρη είχαν παραμορφωθεί με τα χρόνια και έγιναν απότομη γκρεμή. Αλλά και οι Άγιοι ίσως δεν ήθελαν να φανερωθούν, διότι δεν είχε φτάσει το πλήρωμα του χρόνου. Όμως, το 1880 ανακαλύφθη το σπήλαιο ως εκθαύματος.

Στη Μονή είχαν αγρυπνία των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλου Πατριαρχών Αλεξανδρίας στις 18 Ιανουαρίου. Στην αγρυπνία είχαν έρθει και οι ασκητές, όπως και σήμερα έρχονται κατά τις Κυριακές και τις αγρυπνίες. Τη νύχτα είχε βρέξει λίγο. Το πρωί μετά την αγρυπνία, αφού πήρε κάθε ασκητής τον τορβά του με μία ευλογία, λίγα όσπρια, παξιμάδι, λάδι και ό,τι άλλο παρηγορητικό υπήρχε, ξεκίνησαν να επιστρέψουν στα απόκριμνα σπήλαιά τους μέσα στη Χαράδρα. Τρεις γέροντες ερημίτες, ένας κριτικός, ο γέρον Βαρσανούφιος, και δύο Πελοποννήσιοι, ο ιερομόναχος Αλέξιος και ο πνευματικός των ερημιτών πατέρων και ο μοναχός γέρον Ιουστίνος, έμειναν πιο πίσω από τους άλλους ασκητές. Βλέποντας στο δρόμο σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος πρότεινε να μαζέψουν μερικά να φάνε για το εδέσιμο της ημέρας. Καθώς λοιπόν σκαρφαλωμένοι στα βράχια μάζευαν σαλιγκάρια, ο γέρον Βαρσανούφιος αισθάνθηκε άρρητη ευωδία σε ένα σημείο. Στην ερώτησή του προς τους άλλους πατέρες αν αισθάνονται το ίδιο, έλαβε αρνητική απάντηση. Ο γέροντας απορούσε τι ήταν αυτή η ευωδία. Κάποιο μυστήριο κρυβόταν εδώ, διότι η έρημος ήταν κατάξερη, δίχως ούτε ένα πράσινο φύλλο, ούτε ένα λουλούδι. Ξαφνικά έφτασε σε μια οπή του σπηλαίου, όπου τα νερά της βροχής με την πάροδο του χρόνου είχαν παρασύρει το χώμα και είχαν δημιουργήσει ένα άνοιγμα σε αυτό από την ανατολική πλευρά. Από εκείνο ακριβώς το σημείο προερχόταν η έντονη ευωδία. Τότε, αστραπιαία, αντιλήφθηκε ότι κάτι υπάρχει μέσα και καταβάλλοντας μεγάλη προσπάθεια, σκάβοντας με τα χέρια, μεγάλωσε το άνοιγμα και έρποντας προχώρησε. Στα 4 μέτρα βάθος βρέθηκε στο κενό του σπηλαίου. Και ό του παραδόξου θαύματος, ό του κενού θεάματος, αντίκρισε τα μαρτυρικά σώματα των σφαγιασθέντων πατέρων, ακέραια, με τη σάρκα, με νοπά ακόμη αίματα στα μαλλιά και στα ρούχα, σαν να είχαν θανατωθεί και τοποθετηθεί στο σπήλαιο προολίγου. Αγγίζοντάς τα, γέμισε αίματα και έντρομος θεώρησε ότι ήταν δαιμονική ενέργεια. Κατόπιν προσευχής όμως, είδε ότι δεν χάθηκαν. Εν τω μεταξύ, μπήκαν στο σπήλαιο και οι συνοδοιπόροι του, οι οποίοι αντίκρισαν το ίδιο ακριβώς θέαμα. Αφού προσκύνησαν, γύρισαν στη λαύρα του Χοζεβά και ενημέρωσαν τον ηγούμενο και τους λοιπούς μοναχούς σχετικά με τα ακέραια σώματα. Αμέσως ο ηγούμενος και οι αδελφοί, με θυμιατά, άμφια και λαμπάδες, σημαίνοντας καμπάνες και σήμαντρα, έτρεξαν στο σπήλαιο. Οι εισερχόμενοι αντίκρισαν το ίδιο θαυμαστό θέαμα. Οι πατέρες κατόπιν επέστρεψαν στη λαύρα και οι γέροντες ερημίτες στα σπήλαιά τους. Ακολούθησε ολονύκτιος πανηχίδα στη λαύρα και το πρωί, μετά το πέρας αυτής, κατέβηκαν πάλι στο σπήλαιο προς προσκύνηση. Αυτήν τη φορά όμως είδαν οστά καθαρά, περιβεβλημένα μεν τα ενδύματά τους, αλλά χωρίς σάρκα.

0: Με αυτόν λοιπόν τον θαυμαστό τρόπο ανακαλύφθηκε από τον γέροντα Βαρσανούφιο πριν από περίπου 100 χρόνια το σπήλαιο των Αγίων Μαρτύρων της Μονής Χοζεβά. Αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι ακροατές, καθώς ήδη βρισκόμαστε νοερός εκεί, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου του Νέου Χοζεβίτου, του ασκητού και ερημίτου, του καταγόμενου εκ Ρουμανίας, που έζησε και κοιμήθηκε ουσιακά το 1960 σε ένα από τα σπήλαια της Χαράδρας του Χοζεβά και που στις 31 Ιανουαρίου 2016 με κάθε λαμπρότητα κατετάγει επισήμως στο αγιολόγιο της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Θα ακούσουμε λοιπόν τον παρακλητικό κανόνα προς τιμήν του Αγίου που έψαλε ομάδα προσκυνητών που βρέθηκε στη Χαράδρα του Χοντζεβά στις 13 Φεβρουαρίου 2016.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ακουστών πίσω αν το πρωί το λεό ότι επισήλου αγνωριστών κύριο Δόνιν πορεύσουν. Ότι προσέρεν συν σέλουμε εκ των εχθρών, κύριε προσεκατεύουν οι δασκών του πίνη του φιλμάτων του Θεοθεών. Το πνεύμα στο καθόν οδηγεί στην ενεργή ευθεία ενέργεια του ματό και διαζήσιμε. Εν τη δικαιοσύνη σε εξάξει αυτή τη ψυχή μου και το λέει στου λατρεύου και εχθρού μου. Και απολύ πάντα στου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Θεό κύριο και επέφανε νυμίν ευλογημένο σου ερχόμενο εν ονόματι κυρίου.
3: Εξομολογήστε κυρίω και επιταγήστε το ονόματι αυτού. Θεό κύριο και επέφανε νυμίν ευλογημένο σου ερχόμενο εν ονόματι κυρίου.
2: Θεό κύριο και επέφανε νυμίν ευλογημένο σου ερχόμενο εν ονόματι κυρίου.
3: Τώρα κύριε γέροντα αυτή και ωστε θαύμα κύριο ψαλμίσιμον. Θεό κύριο
1: και επέφανε νυμίν. Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Τώρα εν σφυλαίω του χωράτου κυμάνου του διπροσίτω εν ασκείς εντάρτη και αναβάντα κλίμακας ετός αρετής Ιόνιν μέλψα με Ρουμανία των γόνων σκύρωσου του άφθαρτον χωζεβάνη σεμνίων νυν προσκυνούμεν πόθο προσευχάς αυτού ζητούντες προσκτήσιν τον έσπλαχνον.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι των Εσφυλαίων του Φοράς του Χυμάρου, ότι στο Πρίστο ενασκήσαν τα άρτη και αναβάντα χρήματα σεμνός αρέτης ή ο Άγιν μελψωμένου Ρουμανίας των γόνων, ίνος σου το άφθαρτον χωζεβάν σε μνία. Νύν προσκυνούμεν πόθο προσευχάς, αυτού ζητούντες προσκύστην τον έσπλαχνο.
2: Εν ειν και αεί και στους αιώνας αν αιώνων αμήν.
1: Ουσιοποίησο με ποτέ Θεοτό και τα δυναστεία σου λαλήν η ανάξη. Η μηγάρση προϊστάσω πρεσβεύουσα, τη σημασερίσα το εκτός σου των κινδύνων. Της δε διεφύλαξε νέος νυν ελευθέρους, που κάπως το με δέσποινα έξου, στους γαρδούλους σώζησα ή εκ παντίων δεινών.
3: Κλείσον με ο Θεός κατά το μεγαλαιός, και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάγυψον το όνομά μου επί ποιον πηγαίνομαι από τις ανομίες και από τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία με κογινός με τη αμαρτία με ενωπιών με στήδια πάντας. Και μόνο ήμαρτον και το πονηρόν οποιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθήσεν τις λόγια και αν νικήσεν το χρήνεστες. Ιδούγαρον μη συνεγγίσει την αμαρτία σε κύσεις έμε η μήτρου. Ιδούγαρον αγγίσει και ανηγάπησες τα άδειλα και τα ακρίφια της σοφίας σου δηλώσα. Ραλείς με ισόπο και καθαριστήσω. Πληγείς με και υπερχιόν αλευκανθήσω. Ακουτείς μη αγαγίασιν και εφροσύν. Αγαγιάσον διωστέατε ταπεινωμένο. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών και πάσα στα ανομίε με εξάγησον, καρδίαν καθαράν. Τίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές, εγγέγισον εν της εγκάτηση. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη ανανέγεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαγία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με διδάξου ανώπους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας σου. Αγαγιάσατε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αλλά αγγιαγή την ενεσύνθου.

0: Σε του πονηρού, οφρήν επιρμένην, ταπεινώσει και προσευχή. Ενίσχυσαν πάντα σ' αιώνι, ακολούθησε ο δύσης Θεώσεων.
1: Αγία του Θεού, πρόσλαβα εις περίμον, ο κήπους ως άλαφος ως κοιτά, δραμώνει ο Άνι, επισπήλε αχοζεύα, ασκήσε ως έπιες το είδος, το δίδες πρεσβευτά ημον έλθερμε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, αξίωσον πάντα στους ευσεβείς, τυχή του ελέους Ιωάννη του Λυτρωτού, ο καλούς μορφής επαπολάβης, του αμηχάνου τρισόλβιώσιε.
1: Εγγύν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, να αχυρότευτε του Χριστού, και χαριτωμένη δείξον δούλου σου τους αίμνους, λαούς επιγνώσε.

0: Βοδεβάος Ιεμ, ότι της αστικής ησυχίας πόθο γευσάμενος, δώσιον ημίν, γεύσες δε μέλη εκ πέτρας, αρετής το είδης τον Πάτερ Θεότατε.
1: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, η αζύγων πορεία του κοζεβά άθλου σου, μέλπουσα λαμπρός Ιωάννη και σου το σκήνομα, ασπαζομένη πιστός, το διαδιάφθορον Πάτε, χάρη σου εκδέχεται την ουρανός δωτό.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μοναστόν κοσμιώτης, του Χωζεβά πρόσδεξε, τα σημών θερμάς ηκεσίας, των εφημούντων σε, ως Ρουμανίας βλαστών και του χωράς της κοιλάδος, αρετής

0: Ο παθή νεκρός συντώνεις πόνη.
1: Επίβλεψον, ενευμένη απανύμνητε Θεοτόκε, επί την εμήν χαλεπίν του σώματος κάκωση, και ίασε της ψυχής μου το άλλος.
2: Εχίδερας κοσμήτερ χαριτώνημε, ως τύρ πανθαές πατρών παραδόσεων, και τρυπής ασκήσεως, Ιωάννη χωράθνεων σε έμνομα, κυλάδος και πεπάντας αρχινός, το άφθαρτον σκύρι.

0: Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ασκητών αιών κλέισμα, χόζευα της μάνδρας ημών επάκουσον, Ιωάννη των Δεήσεων και ταχύ εκπλήρου τα αιτήματα.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνευματήραν δυσμό προστασία σου, Ιωάννη πρόσφυγας της Υιής χάριτος, καθαγίασον και δίωξον, πνεύμα εξ αυτών.

0: μετανοίας μου ανάτιλον, Ιωάννη ο δακρύων οχετής, καταρδεύσας του χωράθ κοιλάδας φίλεα.
1: Αγίε το Θεό πρέσβευε υπέρ ημών, φράξον σε σευχές, καθήμων εχθρού τα βέλεμνα, Ιωάννη ο παγίδαστας αυτού, καταστρέψας εις

προστασία σου Μητρώθε, σε ύμνου των οσπιστών καταφυγή, κατοδύνης ενδυνής και περιστάσαι εσύ.

Έρμαχες Υιόν παραδόσεων, Ιωάννη ταπεινός έως κέρας, πειραγωγίες αρχείου ατρότης και προσευχής ιερών καταγώγια.

0: κύρωσε κατά κρίσεως παθών και κακίας. Το προσκυνούντα το θείον σου σκήνος και ανυμνούντα πληθύν θαυμασίων σου. Σημείο φορέ ασκητά, απαθίας και νύψεως πρόβολε.
1: Και κύρκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν ορθόλασον, εν αρχή βοήθειαν και

0: Πάντα παρεδόξα του πατρός μου και ουδείς επιγεινώσει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσει και ημί ο Υιός και ο Αργούλη το Υιός αποκαλύψε. Δέθε πρόβλημα πάντες, οικοποιώντες και φορτισμένοι, καγού αναπαύσω ημάς. Άρα το ζυγόν με θυμάς και μάθε από μου την πράσινη και ταπεινώς την καρδία και βρίσκε ανάπαυση τες ψυχές ημών. Ο γάρζιγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη.
1: Δόξα Συ Κύριε, δόξα.

0: učinom i diresi, proškinje za šuškino, sin se nimnu zahvalim, a skita se o jegele, ti se si narojim, a dilik si im ke skepi.
1: Ojeduha uprazava i perimon, sofrosin i spiksion, a skita i ojni pistu sacijoson, sofronos ke zikeos, evlavos anise, tale pigion logikon, a ognisvon prosevkes, δίκησας αρχείος.
2: Σα Πατρικείο και Άγιο Πνεύματι, ασωμάτης κορίες, εν τη πολιτιάνος συναγαλόμενος και της μορφής Κυρίου θεόμενος το καλός, Ιωάννη μνημόνευε τον Σον Θερμόνη και τον Τρισμάκαρχος Εβίτα.
1: Και κύγεα η κιά εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, Ξένων κρίνη θαυμάτων, Παναγία Παρθένε, Θεό γεννήτρια, ημίνη καθεκάστη, εκβγίζουσα αξώνας, της εις

0: Σε συν χάρι νεκρόσε τα πάθη ημών απειληφών.
1: Αγία του Θεού πρεσβευέ υπέρ ημών μονήρους πολιτείας καύχημα των αέων εξηλεούστε ημίν των παντάλεπταν του Χωσεβάη Ιωάννη μη παυσιώσια.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ευκλία σου εξ ύψους, σκέπε ημνητά σου, θαυματουργέ Ιωάννη του σπεύδοντας, το σκηνομά σου το θείον, σεμνώσας πάσας Θεέ.
1: Και γιν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.

0: μύτης, αθένας λοφόρον, πρωτεύων πρωτομάρτης, τύπος αυτής εγένου, πρώτα θλεστέφανε.
1: Αίγυπτον φυγούσα την τον παθ...

0: Δόξα Πατρίκια Υιό και Αγίε Πνεύμα, και γίν και αίκη σε όλα στον αιώνα να μην. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτο ημών τον επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφηγήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σοφιλέτες ημών, και εμείς εν έγκυης ημάς εις πειρασμόν. Αλλά ρίσσα ημάς από του πανηγού.
1: Ότι εσύ η βασιλεία και η νομική δόξα, καθώς και η νομική δόξα,

0: Mass of the Oscar, the Redios, the Cross, the Auction, the Base, Χριστό προσωστόν παραβλήθηκον παρασκευής και λέγης Κωνσταντίνου και Σιδώρας και ο γύρος Σουρτάνας στη Λιανής Αγγελικής Επιθανίας και Σταύρος Χρυσούλας Μαρίας Κουτινής Αλεξάνδρου και γύρω Πρωταχωρίστας Δημητρίου Παρασκευής Ιωάννης Βαρτής Κατέρης Άνης Μαρίας Βασικής Γεωργίας και Κατερής Παρασκευής, Αφροδίτης, Αναγιώτου Ασφυκής, Χριστό μου Κωνσταντίνου και Χρήστη και Υγείς και Θεόν και Εσπερατόν, Ήπομεν.
1: Κυρία Λαϊσόν, Κυρία Λαϊσόν, Κυρία
0: Λαϊσόν. Σε ακούσε εκείνο τον Θεό, φωνή στη ΔΕΗ, στο σημόν των αμαρτωλών και ΔΕΗ σε ημάς. Και πάνω σε ημών αυτό στο λιμάν και αυτής πάνω του περάτου της γης, τον θαλάσσι μακράν και ήλαιος, ήλαιος, γέννημιν δέσματι, σημόν και ΔΕΗ σε ημάς. Και λίγο να πει κάτι που θες υπάρχει, εσύ τη δόξα να παίρνει το πατέρα και το γιο και το πνεύμα. Νίκαια ή και στους αιώνες των αιώνων. Δόξα στε ο Θεός και επίσημον δόξα. Χριστός ο Αγιάτη και επίσημον ο Σαββίδας και Χριστός ο Θεός ο Σιμών. Βρίσκει Παναχράμπη και Παναμόμα Αγίες από τον Μητρό Δυνάμπη και τους οποίους Σταυρού. Τη χάρη του Παναγίου στον Δόξα Τάμπη, τον Αγίου Δόξα Παλιού, και στο πρωί θα κυκλοφορούμε και για βρήκε παστόρια και δυνάμων των ενδόξων προφήτων προλόγων των πιστηγάνων των ίδιων δόξων περιφέρων αποστόλων των Αγίης Πατέρων μεγάλων αρχών και οικομενικών δασκάλων μας του μεγάλου θεολογιών του Χριστόβου του Μεσφίτου του Κυρίου Ιωάννου του Ελέγγυος Πατριάρχου της Αρίας Νικολάου του Ερμίες του Επισκόπου του Μεσφίτου Σαντιδητή Επισκόπου Ιωκονίου και Νεκταρή Επισκόπου Ενταπόλη και Κατάρχα του Βόνου του Αγίου Δόξου Γαλλικών Μάρτυρων του Αγίου του Μεγάλου Μάρτυρου του Γιουδίου του Πεχόβου και Δημήτρη του Μεργίτου Θεοδόρων, Τύρων, Τσατιλάτων, Θαυματουργού, Κλήρωμα και Παραλάβησαν, Ελευθερή Βλασίου και Κοσμάτων, των Λιτονουσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μη Περίμων, των Ασκήσεων Ατλάντων, των Ασύρων και Θεοφόρων, των Ασύρων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Τόρτιδων, Ασιακός και Αθήκων, Μαρτυριασάντων, του Αγίου Δόξου Προφήτη του Λιού, του Αργή και Δικαίων και Βατρών και Ιλκιάνης, του Αργή Δόξου Μαρτύρων και Ιλκιάνων, του Λιού και Πάντων, Αγίων Ελίσσης και Σώσης, Μάσου Αλατός και Φιλάνθρωπος και Ελεήμων, Θεό,

Ακούσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, την παράκληση προς τιμήν του Αγίου Ιωάννου, του νέου Χοζεβίτου, του ασκητού, του καταγωμένου εκ Ρουμανίας, που έζησε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε ένα από τα σπήλαια της χαράδρας του Χοζεβά, κοιμήθηκε ουσιακά το 1960, το 1980 έγινε η ανακομιδή του ολόσωμου σκηνώματός του και από τότε μέχρι σήμερα αναπάβεται στο καθολικό της Μονής Χοζεβά. Εκεί, μπροστά στο ολόσωμο σκήνομα, ομάδα προσκυνητών που βρέθηκε τον Φεβρουάριο του 2016 έψαλε τον παρακλητικό του κανόνα, τον οποίο και ηχογραφήσαμε και είχαμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε σήμερα. Κάπου εδώ, το προσκύνημά μας στη Μονή Χοζεβά θα πρέπει να ολοκληρωθεί για σήμερα. Είχαμε την ευκαιρία νοερός να κατηφορήσουμε στην χαράδρα και να μιλήσουμε για τους μάρτυρες της Μονής του 614, που είναι περισσότεροι από 3.000. Το σπήλαιο με τα λείψανά τους για πολλούς αιώνες παρέμενε άγνωστο και πριν από περίπου 100 χρόνια με τρόπο θαυμαστό ανακαλύφθηκε. Θα έχουμε την ευκαιρία να συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση.

0: στο σημείο αυτό, αφού ευχαριστήσουμε όλους και όλες, να ευχηθούμε και σήμερα να ήταν άξιο, έστω και ραδιοφωνικό, το οδηπορικό μας στην Αγία Γη. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό οδηπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
4: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
3: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
4: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
3: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
5: Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Για παιδιά και νέους 7 έως 18 ετών. Μια ορχήστρα με διεθνείς παρουσίες και διακρίσεις. Η συμμετοχή των παιδιών είναι δωρεάν. Οι πρόβες πραγματοποιούνται στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών στον Κεραμικό. Μαέστρος είναι η διεθνούς φήμης βιολονίστρια κυρία Νίνα Πατρικίδου. Πληροφορίες στο Ίδρυμα Νεότητας και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Τηλέφωνο 2130 184 436.
1: Ώρα Ελλάδος 6.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
7: Ευλογηθεί και κλείνει η ψυχή μου στις αυλάς του Κυρίου, καρδία που της άκουσε μεγαλειάς των επιθεών ζώντα. Τη γάλα του Ρουθιών έβρενε αυτοικία και τριγώνωση ανε αυτή, ουθιστάνωση ε αυτή. Καθησιαστήριά σου, Κύριε, των δυνάμεων βασιλεύς μου και Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκος σου στους αιώνας των αιώνων, εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάσαν η καρδία αυτού διεύθυνση στην κοιλάδα του κλαθμόνου στον τόπο ανέθετο. Και γάρ ευλογίες δώσε ένα με αυτόν πορεύστη εκ δυνάμεων σας δύναμη ευθύς του Θεός των θεών ενσιών. Κύριε Θεός των δυνάμεων, σ' άκουσες προσευχής με ενώτσι ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπίστα ήμουν ήδη ο Θεός και επίγραψε στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσω εν μέρα μία της απλές υπερχιλιάδας, ότι σε ελεξάμι παρερτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον εκείνα σκηνόμαστε μαρτωλών, ότι έλεος και λήθη να αγαπά Κύριος ο Θεός κάνει και δόξα να δώσει. Κύριος σου θερίστε καθά της προβλημένης ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριους άνθρωπους ελπίζω εν πισέ. Ευδόξες, Κύριε την εκείνη σου απέστρεψα στην εχμολοσία Νεακώβ. Αφήκασα νομία στο λόγο σου, κάλυψε από πάσα τι αμαρτίε αυτών. Κατέπαυσε πάσα την οργή σου, απέστρεψε από οργή θυμού σου. Επίστρεψαν οι μάου σου, Θεό, των στηρίων ημών και απόστηκε των θυμών σου φυπών. Μη στου αιώνα σου οργιστή, η μήνυ διατενήσει των οργή σου από γενναία γενεάν. Ο Θεό σου επιστρέψει, ζώο σου, μάου σου, πυλό σου, φραντίστε πισή. Δείξον εμήν, Κύριε, το ελαιό σου και στου στηρίων σου δόη σε μήν. Ακούσα με τη λαλή σε νεμή, Κύριε, σου Θεό, τη λαλή ειρήνη εκ των λαών αυτού και επιψωσίου σου αυτού και επιστρέφοντα καρδία από αυτών. Πριν εγγύσει το φοβουμένο αυτόν του σωτηρίου αυτού του κατασκηνώσει δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήθισαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη του ουρανού διέκυψε. Η γαρ ο Κύριος δώσει Χριστότα και γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιν αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ως και πάκουσόν μου ότι το ως και πένεις είμαι εγώ. Φύλαξον ψυχή μου ότι όσοι ως εμείς όσον τον ούλους ο Θεός τον ελπίζεται πισέ. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσεύχε και κράξε μου όλη την ημέρα να έφρανε την ψυχή του δούλου σου, προσέρε την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστός και επίοικης και πολυέλεος πάση επικαλουμένης. Ενώ έτσι την Κύριε την προσευχή μου πρόσεχες φωνής θεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω ότι επικουσάς μου. Ουκ έστει νόμιος η ανθέης, Κύριε, και ουκ έστει κατά έργα σου. Πάντα τα έθνους επίησας, ύψους και προσκυνήσους είναι ενώπιον σου, Κύριε, και δοξάσου το όνομά σου. ότι μέγωσε και υπενθαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τι οδό και πορεύσου με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου και φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με, Κύριε Θεός, με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεο σου μέγα είπε με, Κύριε, στην ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομη παρέστησαν με και στην αγωγή κρατέων εζήτησαν ψυχή μου. Και ού πρεθεντό ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε Θεός, μου τύρμα και λέει μόνο πρόθυμο και πολύ έλεο και αληθινό. Επίβλεψαν επ' εμέ και λέει σαν μετό του κράτου του παιδί σου και σώσαν τον ιό τη παιδί σου. Πίσω με τεμού σημαίνει σε αγαθόν και δέτο σου μένει σε δεσμοί ασχητή του αν σε κύριε βοήθησά σου και παρεκαλεσά με. Πίσω με τεμού σημαίνει σε αγαθόν και δέτο αν μισούντε με και σχεθεί το σαν με το σε κύριε βοήθησά σου και παρεκαλεσά με. Δόξα πατρίκη ιό και για πνεύμα και ανήκει και αίκη και στου αιώνα του νιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι. Σώσον, Κύριε, τον λόγο σου και πλώθη την κληρονομία σου, νίκας βασιλεύσει και των βαρβάρων δωρούμενος. Και το σώμα φυλά των δύο στο βρούς πολίτευμα και νύν και αίκη εις τους αιώνας την αιώνα μην. Ο διημάς γίνεται σε παρθένου και σταύρος εν υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτου των θάντων σκυλεύσεις και έγερ συνδείξεις ως Θεός. Μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου, δείξει την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξει την δεκούση τη θεοτόκων πρεσβεύουσαν περιμών. Και σώσου σαν τηρήμων λαών απεγνωσμένων. Μη διπαρδώσει μα θελού δια το όνομά σου του Άγιον και μη διασκεδάσει την διαθήκη σου. Και μη αποστήσει το λαό σου αφημών διαβράμου των αγαπημένων ποσού, διεσάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θεό, Σελέσον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θεό, Σελέσον μα. Άγιο Θεό, Άγιο Χειρό, Άγιο Θεό, Σελέσον μα. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αίκη και στου αιώνα του νέου να μην. Παναγία Τριά, Σελέσον μα, Κύριε Ηλά, τη αμαρτία σημαντέ που τα συγχώρησαν τη ονομία σημή. Άγιο επίσκεψη και η αίσθηση τη ασθενεία σημαντέ και το όνομα του, Κύριε Ελέσον, Κύριε Ελέσον, Κύριε Ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αίκη και στου αιώνα του νέου να μην. Πάτε ρημών εν σφυρανή αγία, τι το δωμά σου και τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ω τον ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερα και άφεση μην τα φρήματα ημών. Ως και εμείς αφιέμεν σου φιλέτες ημών και εμείς ενέγκης ημάς πειράς ημών αλλά ρίσαι ημάς από το πόνηρου.
8: Σου
7: έστω
8: η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν, ο υψωτήσεων των Σταυραίκους Υιός και η επωνύμωση και η πολιτεία του κτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφεραν τη δυνάμει στου πιστού βασιλισσιμών οι κασχορηγών αυτή κατά των πολεμίων. Την συμμαχία να έχει τη συνόπλων ειρήνη των τρόπεων. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Εν πάντα καιρό και πάση, η ώρα είναι ουρανό και πηγής, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύκολος, ο τους δικαίους αγαπώμενος, ο αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών, προς σωτηρία, αντί της επαγγελίας του μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτης, εν τεύξης και ήθελαν την ζωή ημών της ενδολάς σου. Τα σφυγά σου μοναγίωσαν, τους αιματάγνησαν, τους φλεξιμούς διόρθωσαν, τα σενείας κάθαρον και ρίσαι εμάς από πάσης λήψης κακών και οδύνης. Τίκησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη. Καταντήσουν στην νότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτης δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας του αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρική Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νύν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Την μειωτέραν των χερουβείμ και δοξιστέραν συγκρίσου Σεραφείμ, να διαφθόρωστε λόγον τε ακούσεν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι, Κύριε, ευλόγησον Πάτερ.
8: Ο Θεός ευχηρίσαι ημάς και ευλογήσαι ημάς επιφάνε του πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσαι ημάς. Δέσποτα, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελή μας και άχρη της παρουσής ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμονη ληστή την εις το παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες ασυλάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου. Η Μάρτο Μεργάρ και η νομίσαμεν και ο Κέσμεν άξι, άρε τα όματα ημών και βλέψε στο ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύουμε θελήμα στον καρδιών ημών, αλικαιτεύομαι τη συνανίκα στον αγαθότητα. Φύσε ημών, Κύριε, κατά το πλήθος του ελαίου σου και σου για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον ματαιότητα η μέρα ημών εξελούμε στο δικημένο χειρό και άφησε με τα αμαρτήματα. Και νέκρωσο τη ακύπων ημών φρόνημα του παλαιών αποθεμένοι άνθρωπο των νέων, ενδυσσόμεθα και συζήσωμεν. Το ημετέρω δεσπότηκε και δαιμόνι και ούτω τη ακολουθία μπροστά μα στην αιώνιον άποψη καταδύσωμεν θα πάντων εστί εφρενωμένων η κατοικία. συγχαρίοντος αληθινή ευρωσύνη και αγαλία στον αγαπότον σε Χριστό Θεό Σιμών, στην δόξα να αναπέμπουμε στον Άρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθού και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
8: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξα σοι.
7: Δόξα Πατρικείο και Αγίου Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
8: Εν Αγίης θαυμαστός Χριστός, αληθινός Θεός σημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμού μου, Αγίας από μητρός της επικεκλημένης πορταϊτής, θεία δυνάμη του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Χάρητη του Παναγίου και ζωοδόκου τάφου, των Αγίων δόξων και πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης. Των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Σοφίας και των τριών θυγατέρων αυτής πίστεως, ελπίδος και αγάπης, των Αγίων ενδόξων μαρτύρων Θεοδότης και Αγαθοκλίας, έτη δε Λουκίας και Γεμινιανού, έτη δε Χαραλάμπους Παντολέοντος και των Συναυτής, των Αγίων ενδόξων ιερομαρτύρων Ηρακλείδου και Μύρονος Επισκόπων Ταμασού, έτη δε Πηλαίος και Νείλου των Επισκόπων Ηλιού Πρεσβυτέρου Πατερμουθίου και των Συναυτής, 150 μαρτύρων του Εναγίης Πατρόσιμων Ιωακήμ, Πατριάρχου Αλεξανδρίας και των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αυξηδίου, Επισκόπου και Αναστασίου των εν Κύπρο, όν την μνήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι του Βασιλείμων Θεού. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι εξ το Βασιλείμων Θεού. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό εξ το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μεγαλύν της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν εδίσω, αναβαλόμενος φόσου σημάτιον. Εκτείνον των ουρανών σιδέριν, ώστε γάζουν εν είδαση τεπερό αυτού. Οθθή νεύθυν την επίβαση αυτού, απειρπατούν επί πτερήγων ανέμων. Οποιών του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πρώτου σλόγα. Ο θεμελιών την γίνη από την ασφάλεια εν αυτή, που κλητήστε στον αιώνα του αιώνο. Άβυσο ω σημάδιον των περιβόλων αυτού, επί των ωραίων τη συντείδατα. Από επιτιμή όσου φέξονται, από φωνή φροντί σου δηλιάσουση. Αναβαίνει στον όνειρο και τα βαίνει παιδεία στον τόπον, όν εθεμελίω αυτά. Όρια έτου, όπου παρελέσονται, ουδέ επιστρέψει, καλύψει την γη. Ο εξαποστέλει πηγάζει φάραξη, αναμέσου των ωραίων διελέσουν τα ότι ούσοι πάντα θηρία του αγρού προστέξονται όνα δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού που τα σκηνώσει, εκ μέσου των πεδρών δώσου συμφωνή. Ποντίζουν όλοι την περών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο ξανατέλων χόρτων τη κτίνεση και εχλώνει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγίν άρτων τη γη. Και είναι ω εφραίνει καρδίων ανθρώπου, του ηλανή επρόσπεν ελαίο και άρτο καρδίων ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσουν τα ξύλα του πεδίου, εκέδρυ του λιβάνου, α επίτευσα. Εκεί στρωθεί ένα έσουση του ηρωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρυτα υψηλά τα συλλάφη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση Ελλήνε καιρού, ο ήλιο έρνουν την δύση αυτού. Έτου κότο και γέννη των νύξ, εν αυτοί διελέσσονται πάνω του θρία του τριμού. Σκύμνη οριόμενο του αρπά και ζητή παρθεό γνώσεων αυτή. Ανέτλεν ο ήλιο και συνήθισαν και ει τα μάντρα αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπο επί το έργο αυτού και από την εργασία αυτού έω πέρα. Όσο μεγαλύνει την έργα σου, κύριε Πάντα Σοφία, επίση σα, επληρώθηκε τη θύσεώ σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρο, εκεί ρεπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτω ον έπλασε σε μπέζιν αυτήν. Πάντα προσέπρο το κόση, δούν εν τροφήν αυτών ει εύκαιρον, τόντο σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντο την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητο, αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο να ταραχτίσονται. Ανταρρελεί στο πνεύμα αυτών και κλείψουση και στον χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελεί το πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή το ειδόξε κρύο τη αιώνα, εφρανθίστε κυρίω επί τη έριξη αυτού. Ο επιβλέπουν την κίνη και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενο των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το κυρίω τη ζωή μου, ψαλό του Θεό μου έω υπάρχω. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθίσομαι με το κυρίω. Εκλείπει η αμαρτωλή από τη γη και άνομη, ώστε μη υπάρχουν αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον κύριον. Ο ήλιο έγινε την τύση αυτού, έτσι κοντό και γίνει τον ήξ. Όσο μεγαλύνει την τάρια σου, κύριε, πάντα σου πει επίση σα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, κινήν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Η ελπίση μόν, κύριε, δόξα σοι.
1: Κύριου δεηθόμεν,
0: Κύριε Ρέησο,
1: περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κύριε Ρέησο,
1: περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν,
0: Κύριε Ρέησο,
1: περ του Αγίου οικού τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου

ευνεψευόν και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεϊθούμεν. Περ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεϊθούμεν. Περ του ευσεβούσιμων έτους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεϊθόμεν. Περ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης

Ρήψεως ορχής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούσωσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.

τι πρέπει σε πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

η σωτηρία ημών, εν ο Χριστός τας χείρας, η ζωή των απάντων, προσήλωσε βουλής υπάντας πιστούς, προσκαλείται εν άσπαση.

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ ελθόντας εκ ηλίου δύσιν, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν. Άξιον σε εμπάς καιρείς, υμνήστε φωνές εσίες, Υιέ Θεού ζωήν οδηδούς, διώκον.

0: Καταξύ όσων Κύριε ενδιέσπερα τάφτη εν αμαρτή τους φιλαθηναί μας, ευλογητός η Κύριε Θεός των Πατέρων ημών, γενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος εθιμάς καθά περιπίσαρεψε, ευλογητός η Κύριε διδαξών τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισών τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον εις δικαιώμασή Σου, Κύριε το έλεος εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, πρέπει ύμνος, δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν.
1: Ρώσομεν

0: Χριστιανάτα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπαίσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισθόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Της Παναγίας, ακράντου υπερευλογημένης,

0: πολύ στον λόγο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτηριόν σου ο οίκη μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος των Ανσελέησεων ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος των Ανσελέησεων ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος των Ανσελέησεων ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάς τη δίτες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας νομίας ημήν. Άγιε, επίσκεψε και τα ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών. Και μη σε νέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων.

0: και πάσης εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπερ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των

0: Ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερέως ο Κύριος ο Θεός των Αγίων και άμα με τα πίστη των ψηφών και ορθόξων χριστιανών, συνδια Υγεία, αυτού Εκκλησία, πόλη, Ιερά Μητροπόλη, ταύτη και το γέννη παντή, σε αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των Χειροβήμ και εν δοξοδέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λαών τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μου αν δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
0: Ο σαρκής σταυρωθείς δια την ημών σωτηρία Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμώμα Αγίας από Μητρώσιν και κλειμένης πορταήτησης, ποια δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, χάρη του Παναγίου,

0: των Αγίων εν δόξουν, εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και φωτιστών των Σλάβων, του Αγίου Πατρός Σιμών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως, του Αγίου Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωάκιμ και Άνης, του Αγίου Πατρός Σιμών Ευμενίου, Επισκόπου Γορτίνης, των Αγίων εν δόξουν, μαρτύρων Σοφίας, Ειρήνης Κάστρος, Θεοδόρας και Αριάδης, των Οσίων Ρωμίλου του Αγιορείτου και των μαθητών αυτού Νέστερος Μαρτίνου Δανίλ, Σισόη, Ζωσιμά και Γρηγορίου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσει ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε Κύριε ο Θεός ημών την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελεήσεν ημάς. Γεννή το Κύριε του ελεώσε εφ' ημάς καθά περιληψάμεν επί σε.
2: Αξιωμακάρις και μυστική κτήτορης του Αγίου Ναού τούτου αιωνία η μνήμη ημών.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τρίας διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλό σας βράδυ.
3: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

ένας από τους γέροντες της Κήτης αρρώστησε κάποτε και επιθύμησε σαν άνθρωπος να φάει λίγο ζεστό ψωμί. Πού να βρεθεί όμως τέτοιο πράγμα σε εκείνη την έρημο? Όταν το έμαθε ένας από τους νέους μοναχούς, έβαλε στο δυσάκι του όλα τα ξερά ψωμιά και ξεκίνησε για την Αλεξάνδρεια. Η πόλη απήχε 2 ημερών δρόμου από την έρημο. Ο καλός νέος αψήφισε τον κόπο. Κατέβηκε, άλλαξε τα ψωμιά και επέστρεψε όσο πιο γρήγορα μπορούσε στη Σκήτη. «Πού βρήκες φρέσκο ψωμί?» τον ρωτούσαν με απορία οι αδελφοί. «Στην Αλεξάνδρεια», απαντούσε με πολύ φυσικότητα εκείνος, «σε ένα επρόκειτο για τον γειτονικό χωριό». Όταν το άκουσε ο γέροντας, δεν ήθελε με κανένα τρόπο να το κρατήσει. «Πώς να το φάγω?» έλεγε. «Αυτό είναι το αίμα του αδελφού μου». Οι άλλοι όμως τον ανάγκασαν να το φάει για να μην πάει χαμένη η θυσία του αδελφού.

Ένας Άγιος Ερημίτης βρήκε μια φορά στον δρόμο ένα δυστυχισμένο επιληπτικό που ούτε να νηστεύσει ούτε να προσευχηθεί μπορούσε. Ο Άγιος τον συμπόνεσε και παρακάλεσε το Θεό να επιτρέψει να μπει σε αυτόν το δαιμόνιο και να ελευθερώσει εκείνον το δυστυχισμένο. Ο Θεός άκουσε την προσευχή του και έκανε όπως του ζήτησε. Όσο λοιπόν το πονηρό πνεύμα τον βασάνιζε, τόσο ο Άγιος διπλασίαζε την νηστεία και την προσευχή του. Και ο Θεός, αμείβοντας την αυταπάρνησή του, τον απάλαξε ύστερα από λίγο καιρό από την τυραννία του διαβόλου.

την εποχή που Βάνδαλοι, σαν πραγματική θεομηνία, σάρωναν αλίπητα τις χώρες της Ευρώπης και αφήναν μόνο ερείπια στο πέρασμά τους, η Ιταλία πέρασε τα πιο πολλά δεινά. Οι ωραίες πόλεις της αφανίζονταν η μία μετά την άλλη. Οι άνθρωποι οδηγούνταν σαν κοπάδια εχμάλωτοι στα βάθη της Αφρικής. Τα δύστιχα αυτά χρόνια, ο Παυλίνος, ο επίσκοπος μιας πόλεως της Καμπανίας, ξόδεψε την περιουσία του και όλα τα χρήματα της εκκλησίας για την εξαγορά εχμαλώτων. Το κακό όμως ήταν τόσο μεγάλο που αν και έμεινε μόνο με τα ρούχα που φορούσε, ο φιλάνθρωπος επίσκοπος δεν μπόρεσε να επαρκέσει για όλους. Μια μέρα πήγε και τον βρήκε μια φτωχή χείρα με σπαραγμένη καρδιά. Έπιασαν το μοναχογιό της εχμάλυτο και ζητούσε από τον καλό επίσκοπο να τον απελευθερώσει. Οι θρήνοι ράγιζαν ακόμη και τις πέτρες. Ο Παυλίνος τη συμπόνεσε. Έκλαψε μαζί της. Έψαξε και ξαναέψαξε το αδιανό του σπίτι. Απελπισμένος, διαπίστωσε πως δεν είχε μείνει τίποτε πια για να δώσει. Ξαφνικά όμως του ήρθε κάποια έμπνευση. «Βλέπεις και εσύ η ίδια», είπε στην πονεμένη μητέρα, «πως δεν μου έμεινε πια τίποτε για να ανακουφίσω τη δυστυχία που μας βρήκε από τις αμαρτίες μας. Ό,τι διαθέτω αυτή τη στιγμή είναι ο εαυτός μου. Ευχαρίστως τον προσφέρω για να πάρεις πίσω το παιδί σου». Η απαρηγόρητη γυναίκα τα έχασε προς στιγμήν. Νόμιζε πως ο επίσκοπος ήθελε να την ξεγελάσει και ξέσπασε σε ασυγκράτητο οδυρμό. Ο Παυλίνος της είπε τότε να τον ακολουθήσει. Πήγαν στο βάρβαρο που κρατούσε το γιο της και για μεγάλη της ανακούφιση είδε πως κατόρθωσε να κάνει την ανταλλαγή.

μαζί με πολλούς άλλους εχμαλώτους, οδηγήθηκε και ο Παυλίνος στην Αφρική. Όταν έγινε η διανομή, αυτόν τον κράτησε στην υπηρεσία του ο γαμπρός του ηγεμόνος των Βανδάλων και τον έβαλε να καλλιεργεί τον κήπο του. Με μεγάλη επιμέλεια επιδόθηκε ο Άγιος Επίσκοπος στη δουλειά που του ανέθεσαν να κάνει. Κάθε μέρα έφερνε στο τραπέζι του αφεντικού του καλοπεριποιημένα λαχανικά και φρούτα. Με την καλοσύνη και την εργατικότητά του κέρδισε την εκτίμησή του. Συχνά πήγαινε στον κήπο και κουβέντιαζαν μαζί 1000 πράγματα. Ο βάρβαρος θαύμαζε τη σοφία και την πολυμάθεια του δούλου του. Συν το χρόνο δημιουργήθηκε μία στενή φιλία μεταξύ του ξένου εχμαλώτου και του νεαρού Δούκα. Ύστερα από πολύ καιρό, είπε μια μέρα, εκεί που συνομιλούσαν, στον κύριό του ο Παυλίνος, κάπως ενιγματικά. «Είναι καιρός να φροντίσετε για τη μελλοντική διοίκηση του βασιλείου σας». «Γιατί το λες αυτό, Παυλίνε?» ρώτησε ο νεαρός Δούκας. Στην αρχή ο Παυλίνος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες εξηγήσεις. Ύστερα όμως, εξαναγκάστηκε να του φανερώσει πως του είχε αποκαλύψει ο Θεός ότι θα πέθαινε πολύ γρήγορα ο γερο βασιλιάς. Ο Δούκας, αν και δεν το πολυπίστεψε, το είπε στον πεθερό του. Εκείνος πάλι θέλησε από περιέργεια να γνωρίσει αυτόν τον παράξενο άνθρωπο που άκουγε καθώς έλεγε τον Θεό να του μιλεί. «Έλα αύριο να φάμε μαζί το μεσημέρι και θα τον δεις στο τραπέζι μου», του είπε ο γαμπρός του.

Την άλλη μέρα, ο βασιλιάς πήγε στο παλάτι του Δούκα. Ο Παυλίνος, όπως συνήθιζε πάντοτε, έφερε φρέσκα φρούτα στο τραπέζι. Σαν τον είδε, ο βασιλιάς ταράχτηκε. Κάποιο μυστήριο κρύβει ο άνθρωπος αυτός, ψιθύρισε στα αυτή του γαμπρού του. Όταν ο Παυλίνος απομακρύνθηκε, του διηγήθηκε ένα παράξενο όνειρο που είχε δει την περασμένη νύχτα. Μου φάνηκε πως με πήγαιναν δεμένο στο κριτήριο για να δικαστώ τάχα για όλες μου τις πράξεις. Ανάμεσα στους δικαστές μου, που ήταν πολλοί, βρισκόταν και τούτος ο άνθρωπος. Έδειχνε πως κατήχε ξεχωριστή θέση, γιατί πρόσταξε να πάρουν το σκύπτρο από τα χέρια μου και με αυτό να με δείρουν. Για ρώτησέ το να σου φανερώσει ποιος είναι. Μα την αλήθεια, δεν μου φαίνεται συνηθισμένος άνθρωπος. Παραξενεμένος ο Δούκας από όσα άκουσε από το στόμα του πεθερού του, πήγε παράμερα τον εχμάλωτό του και άρχισε να τον εξετάζει για την πατρίδα και την καταγωγή του. «Είμαι δούλος του Θεού», έλεγε ο Παυλίνος, «που σύ δέχτηκες να τον κρατήσεις αντί του γιου της χείρας». Ο Δούκας όμως δεν ήθελε πια να πιστεί. Τον όρκιζε λοιπόν με όρκους φοβερούς να του φανερώσει την αλήθεια. Έτσι ο Παυλίνος αναγκάστηκε να φανερώσει πως ήταν επίσκοπος και πως θεληματικά παραδόθηκε εχμάλωτος για την αγάπη του πλησίον του. Σαν άκουσε αυτές τις αποκαλύψεις ο Κύριός του, τόσο τον ευλαβήθηκε που έπεσε στη γη και του φιλούσε τα πόδια. Ύστερα τα διηγήθηκε όλα στο βασιλιά και οι δυο μαζί φώναξαν τον Παυλίνο και του είπαν: «Ζήτησέ μας ό,τι θέλεις και να σε στείλουμε με πολλά δώρα όπως σου ταιριάζει πίσω στην πατρίδα σου, γιατί είναι άπρεπο να κρατάμε εδώ εχμάλωτο έναν άνθρωπο σαν και σένα». Ο Παυλίνος τους ευχαρίστησε για τις καλές τους διαθέσεις, αλλά δεν δέχθηκε να πάρει δώρα. «Σε τίποτε δεν θα μου χρησιμεύσουν», έλεγε. «Αν όμως επιθυμείτε πραγματικά να κάνετε κάποιο καλό, ελευθερώστε όλους τους συμπατριώτες μου που κρατάτε εδώ εχμαλώτους τους».

Οι ηγεμόνες δέχτηκαν ευχαρίστως να κάνουν για χατήρι του αυτήν την προσφορά. Έγιναν έρευνες σε όλο το βασίλειο για να βρεθούν οι συμπατριώτες του Παυλίνου. Αφού τους συγκέντρωσαν όλους, τους έστειλαν με πλοία πίσω στην πατρίδα τους μαζί με τον επίσκοπό τους και με πολλά τρόφιμα και δώρα από τον βασιλιά. Ύστερα από λίγο καιρό πραγματοποιήθηκε η προφητεία του Παυλίνου. Ο γεροβασιλιάς πέθανε και τον διαδέχθηκε ο νεαρός Δούκας, που σ' όλη του τη ζωή θυμόταν τον Άγιο Επίσκοπο και το φωτεινό παράδειγμά του.

«Εκείνος που αγαπά», λέει ο Αββάς Ποιμήν, «ευχαρίστως θυσιάζει και τη ζωή του ακόμη για χάρη του αδελφού του. Θυσία κάνει και εκείνος που ακούει να τον βρίζουν και ενώ μπορεί να αποκριθεί με τα ίδια λόγια, σωπαίνει και δεν απαντά. Κι ο άλλος που αδικείται κατάφορα και υπομένει την αδικία, χωρίς να γυρεύει να εκδικηθεί, κάνει παρόμοια θυσία».

0: Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, Σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966. Ώρα Ελλάδος, 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα. Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ». «Ιδαφός και μπήκα. Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου». Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη.
5: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης και με τη χάρη του Θεού συνεχίζουμε, αγαπητοί φίλοι και φίλες, το διπορικό μας αυτό ταξίδι μέσα από τα κείμενα του Ευαγγελίου και των επιστολών των Αποστόλων. Συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι μας στον κόσμο της Βίβλου, δίνοντάς μας την ευκαιρία να αντλήσουμε από τον πλούτο αυτό πολύτιμους μαργαρίτες, να αντλήσουμε από αυτό το φρέαρτο ζωντανό είδωρ, τον Ευαγγελικό και Κυριακό Λόγο, που όποιος γευθεί στη ζωή του θα ξεδιψάσει αιωνίως και θα έχει ζωή αιώνια. Γιατί πράγματι, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, μέσα στη ζωφερή και αποπνικτική κατάσταση και ατμόσφαιρα στην οποία ζούμε, εξαιτίας της πανδημίας αλλά και άλλων προβλημάτων, ασθένειες, κρίσεις οικονομικές, εθνικές, πολιτικές, καταστάσεις δύσκολες, εποχή αποστασίας, ανηθικότητας, εποχή που το ηθικό έγινε παράλογο, το ανήθικο νόμιμο, εποχή που ο αγωνιζόμενος κρύβεται και ο αμαρτάνων όχι απλά δεν ντρέπεται αλλά διατυμπανίζει την αμαρτία του. Επιτρέψτε μου να πω, μια κατάσταση και μια ατμόσφαιρα που όζει, μυρίζει άσχημα και μυρίζει, επιτρέψτε μου να το πω, θάνατο. Μυρίζει θάνατο πνευματικό κυρίως. Με αποτέλεσμα όταν επέλθει και ο σωματικός, ο βιολογικός θάνατος, έχοντας πεθάνει ήδη νωρίτερα πνευματικά, ο βιολογικός θάνατος να έρχεται και να επισφραγίζει την πορεία αυτή της κατάπτωσης του ανθρώπου. Μέσα λοιπόν σε αυτό το περιβάλλον και μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της πνευματικής δυσοδείας αναδύεται ο Ευαγγελικός Λόγος ως τον μόνον αληθινό λόγο που μπορεί να εμπνεύσει και πάλι τον άνθρωπο, μπορεί να ενισχύσει τον άνθρωπο στον αγώνα του τον πνευματικό αλλά και τον καθημέραν, να του δώσει τη δυνατότητα αυτή να πορευθεί εν μέσω σκιάς θανάτου, να αναζητήσει και να βρει λύσεις, απαντήματα στα αγωνιώδη υπαρξιακά του προβλήματα αλλά και στις καθημερινές δυσκολίες που συναντά στη ζωή του. Ο λόγος του Κυρίου για άλλη μία φορά επιβεβαιώνεται ότι είναι η μόνη λύση και η μόνη απάντηση στον αντίποδα της κατάπτωσης του ανθρώπου και πηγή για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει ακριβώς την πρόταση αυτή που κάνει η Εκκλησία στον σύγχρονο άνθρωπο αλλά και σε κάθε άνθρωπο κάθε εποχής είναι από τη μία η Αγία μας Γραφή και από την άλλη η παράδοση της Εκκλησίας. Ο Μέγας Αθανάσιος είχε σαν βάση και στήριγμα της διδασκαλίας του την Αγία Γραφή όπως και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας καθώς πίστευε ότι στα θεόπνευστα αυτά κείμενα αποκαλύπτεται η αλήθεια της ορθόδοξης πίστης και δίνονται απαντήσεις στα ερωτήματα των ανθρώπων. Αυτάρκης εσύ Αγία Γραφέ και Θεόπνευστη προς την της αληθείας απαγγελιών. Πράγματι η εν πίστη προσέγγιση και η μελέτη των ιερών κειμένων μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο σε κάθε πτυχή της ζωής του. Μέσα από τις παλαιοδιαθηκικές αλλά και καινοδιαθηκικές διηγήσεις βλέπουμε ακριβώς πως αποτυπώνεται πάντοτε ο ζωντανός λόγος του Θεού που είναι λόγος σωτηρίας. Βλέπουμε πως μέσα από την καταγραφή της πορείας του λαού του Ισραήλ στην Παλαιά Διαθήκη αποκαλύπτεται ο Θεός εις τον άνθρωπο. Και εν συνεχεία στην Καινή Διαθήκη βλέπουμε πως ο προφητικός λόγος της Παλαιάς Διαθήκης πραγματώνεται και επαληθεύεται στο πρόσωπο του Χριστού ως τον αναμενόμενο Μεσσία και Σωτήρα του ανθρώπου. Και παρόλο που ο άνθρωπος προερχόμενος από τον Θεό, τιμημένος με το κατ' εικόνα και το καθομοίωση, ζούσε σε μια μακάρια κατάσταση, απαλλαγμένη από κάθε πονηρία, κλίση και επιθυμία, βλέπουμε πως εξαιτίας του εγωισμού ο άνθρωπος οδηγείται στην πτώση. Και τι σημαίνει εγωισμός? Θέλησε, επηρεασμένος μεν από τον αρχαίο κακορόφη, αλλά θέλησε δια το εγώ του να φτάσει στο καθομοίωση και όχι δια της χάριτος του Θεού. Με αποτέλεσμα να οδηγηθεί στην πτώση, όχι γιατί παρήκουσε την εντολή του Θεού, αλλά διότι συνέχισε και ενώπιον του Θεού να δρά και να λειτουργεί αμετανόητος. Και βλέπουμε ότι ενώ απολάμβανε μια κατάσταση χάριτος, στην οποία ναι μεν ακόμη δεν είχε φτάσει στο σημείο της αγιότητος, είχε όμως όλα τα απαραίτητα στοιχεία της ενδυνάμει ομοιώσεώς του με το Θείο, βλέπουμε πως ο άνθρωπος οδηγείται τελικά εις την αμαρτία, μέσα από την κακή χρήση του αυτεξουσίου που του είχε δώσει ο Θεός. Ενώ λοιπόν οι πρωτόπλαστοι δεν είχαν βέβαια μόνιμη την αγιότητα, δεν είχαν φτάσει στο ανώτερο επίπεδο των αρετών, αλλά πορεύονταν προς το καθομοίωση, δεν περίμεναν και δεν παρέμειναν σε αυτή τη μακαρία κατάσταση, στην κατάσταση της χάριτος, καθώς ως πλάσμα αυτεξούσιον άνθρωπος διάλεξε το κακό και οδήγησε η αμετανοησία της επιλογής του στην κατάπτωση και στην έξωση από την τρυφή του παραδείσου. Και από εκεί και πέρα αρχίζει, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το μεγάλο ταξίδι του ανθρώπου μέσα στις δυσκολίες. Αρχίζει η τρικυμία στη ζωή του ανθρώπου. Αμαρτία, φθορά, ασθένεια, θάνατος. Όμως η ύπαρξη του ανθρώπου δεν σταματά με τον θάνατο. Υπάρχει και πέραν του τάφου ζωή. Και ο Απόστολος Παύλος τονίζει ότι αν η χριστιανική ελπίδα περιοριζόταν μόνο σε αυτήν τη ζωή, τότε είμαστε οι πιο αξιοθρήνητοι από όλους τους ανθρώπους. Αν και ο παράδεισος χάθηκε, υπάρχει ελπίδα για το ανθρώπινο γένος, γιατί το έλεος και η αγάπη του Θεού είναι ανεξάντλητα. Η ενανθρώπιση λοιπόν, το πάθος, η σταυρική θυσία και η Ανάσταση του Χριστού ανοίγουν ξανά τις πύλες του Παραδείσου και φέρουν τη λύτρωση και τη σωτηρία. Τα ιερά λοιπόν Ευαγγέλια διηγούνται την επηγής πορεία του Ιησού Χριστού, τον θάνατο και την ταφή του, και τονίζουν την Ανάσταση του Θεανθρώπου Χριστού, γιατί χωρίς την Ανάστασή του κενό το κήρυγμα, κενή και η πίστη ημών. Έτσι λοιπόν η Αγία Γραφή, αδελφοί μου, μας δίνει την δυνατότητα μέσα από την μελέτη της και με πολύτιμο σύμβουλο και οδηγό τους πατέρες της Εκκλησίας που θεοπνεύστος ερμήνευσαν τα γενόμενα και τα γραφόμενα, μπορούμε να αντλήσουμε κι εμείς ειδωρζών, να ξεδιψάσουμε, να γευθούμε αιώνια ζωή, να βρούμε τις απαντήσεις στα υπαρξιακά μας ερωτήματα αλλά και τις λύσεις στα καθημερινά μας προβλήματα. Βέβαια, πρέπει εδώ να τονίσουμε ότι η στήρα μελέτη των γραφών μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε κακοδοξίες ή η προσωπική ερμηνεία τους. Και είναι χαρακτηριστική η απάντηση του Ιησού στους Ιουδαίους που λέει «Εσείς μελετάτε με ζήλο τις γραφές με την πεποίθηση πως σε αυτές βρίσκει κανείς την αιώνια ζωή. Ακριβώς όμως αυτές είναι που δίνουν μαρτυρία για μένα, κι όμως δεν είστε πρόθυμοι να έρθετε κοντά μου για να βρείτε την αληθινή ζωή». Είναι πολύτιμη λοιπόν η Αγία Γραφή στη ζωή του ανθρώπου, στη ζωή του χριστιανού. Είναι πολύτιμος κανόνας, οδηγός της πνευματικής ζωής. Και με σύμβουλο, όπως είπα, τους πατέρες της Εκκλησίας μας, ερχόμαστε να εφαρμόσουμε τον Ευαγγελικό Λόγο για να υπάρξει ταύτιση της Ορθοδοξίας με την Ορθοπραξία. Δεν αρκεί να λέμε ότι πιστεύουμε, αλλά πρέπει και αυτό που πιστεύουμε να το ζούμε. Και σύμφωνα με αυτό που πιστεύουμε να ζούμε. Σε αυτό λοιπόν ακριβώς το σημείο έρχεται η διήγηση που με τη χάρη του Θεού προσεγγίζουμε την περίοδο αυτή στο έκτο ευαγγελικό ανάγνωσμα του μυστηρίου του Ευχελαίου, όπου ο Ματθαίος στο 15ο κεφάλαιο στους στίχους 21 έως 28 διηγείται την θεραπεία της κόρης της Χαναναίας. Ας δούμε σε αυτό το σημείο, αγαπητοί φίλοι και φίλες, πρώτα το ίδιο το κείμενο. Να αφήσουμε τον ίδιο τον Ευαγγελιστή να μας διηγηθεί το θαυμαστό αυτό περιστατικό. Στη συνέχεια, όπως κάνουμε πάντοτε, να δούμε την ερμηνευτική απόδοση και στον χρόνο που μας απομένει να ξεκινήσουμε την ερμηνευτική μας αυτή προσέγγιση για να αντλήσουμε με αφορμή αυτή τη διήγηση πολύτιμους μαργαρίτες, όπως είναι η πίστη και η δύναμη της πίστης στον άνθρωπο, όπως είναι η αγάπη του Θεού προς όλα τα έθνη και όλους τους λαούς, ανεξάρτητα τα εθνικά, φιλετικά και θρησκευτικά τους γνωρίσματα. Το άνοιγμα του Ευαγγελίου όχι σε μία κάστα ορισμένων ανθρώπων και μόνο, αλλά προς όλα τα έθνη, καθώς γίνεται ο Κύριος η σωτηρία των εθνών, και την αδυναμία τελικά του διαβόλου να κυριαρχήσει στη ζωή του ανθρώπου, όσο και αν φαίνεται στην αρχή ότι κυριαρχεί επάνω σε αυτήν μέσα από την κατάσταση του δαιμονισμού, είτε καθαρά ως δαιμονική κατάσταση, δηλαδή δαιμονισμός, όπου εισέρχονται τα δαιμόνια μέσα στον άνθρωπο, είτε κρατώντας δέσμιο τον άνθρωπο από τα πάθη και τις αδυναμίες. «Και εξελθών», γράφει ο Εβραίος Ευαγγελιστής, «και εξελθών εκείθεν ο Ιησούς, ανεχώρησεν εις τα μέρη Τύρου και Σιδώνος, και ειδού γινήχανα νέα από των ορίων εκείνων, εξελθούσα εκράβγασεν αυτολέγουσα. Ελέησόν με, Κύριε, Ιε Δαβίδ, η θυγάτηρ μου κακώς δαιμονίζεται. Ο δε ούκ απεκρίθη αυτή λόγον. Και προσελθόντες οι μαθηταί αυτού ηρώτων αυτών λέγοντες, απόλυσον αυτοί ότι κράζει όπισθεν ημών. Ο δε αποκριθείς είπεν, ούκ απεστάλην, ημί εις τα πρόβατα τα απολωλώτα οίκου Ισραήλ. Ιδέ ελθούσα προς εκείνησε αυτολέγουσα, Κύριε, βοήθημη. Ο δε αποκριθείς είπεν, ουκ έστην καλό λαβήν των άρτων των τέκνων και βαλήν της κιναρίης. Ιδέ είπε, ναι, Κύριε, και γάρ τα κινάρια εστί από των ψυχίων των πιπτόντων από τις τραπέζεις των κυρίων αυτών. Τότε αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτή, ω γίνε μεγάλη σου η πίστης, γεννηθήτος η οστέλης και η άθιη θυγάτηρ αυτής από της ώρας εκείνης. Και αφού έφυγε από εκεί ο Ιησούς, μας διηγείται ο Ιερός Ευαγγελιστής, αναχώρησε προς τα μέρη της Τύρου και της Σιδώνας. Τότε μια γυναίκα Χαναναία που βγήκε από τα σύνορα εκείνα του φώναξε δυνατά, «Ελέησέ με, Κύριε, ένδοξε απόγονε του Δαβίδ, η κόρη μου κατέχεται από δαιμόνιο και υποφέρει φρικτά». Ο Κύριος όμως δεν της αποκρίθηκε ούτε λέξη. Πλησίασαν τότε οι μαθητές του και άρχισαν να τον παρακαλούν λέγοντας, «Κάνε της αυτό που ζητά για να φύγει, διότι φωνάζει δυνατά από πίσω μας και από τις φωνές της θα μαζευτεί πολλής κόσμος». Αυτός τους αποκρίθηκε, «Δεν με απέστειλε ο πατέρας μου παρά για τα χαμένα πρόβατα του Ισραηλιτικού γένους». Εκείνη όμως αφού πλησίασε έπεσε με ευλάβεια στα πόδια του Κυρίου λέγοντας, «Κύριε, βοήθαμε στη δυστυχία μου». Αυτός της αποκρίθηκε, «Δεν είναι σωστό να πάρει κανείς το ψωμί των παιδιών και να το ρίξει στα σκυλάκια». Και εκείνη απήντησε, «Ναι, Κύριε, δέχομαι ότι είμαι σκυλάκι, διότι και τα σπιτίσια σκυλάκια στρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων τους». Τότε ο Ιησούς της αποκρίθηκε, «Ω γυναίκα, είναι μεγάλη η πίστη σου, ας γίνει σε σένα όπως το θέλεις». Και πράγματι από την ώρα εκείνη ακριβώς γιατρεύτηκε η κόρη της. Ένα ακόμα θαύμα μας διηγείται ο Ματθαίος στο Ευαγγέλιο, σε αυτήν εδώ την Ευαγγελική περικοπή. Και σημειώσαμε και την προηγούμενη φορά ότι το θαύμα είναι ένα έκτακτο και υπερφυσικό γεγονός που μας καταπλήσει. Είναι αποτέλεσμα της δύναμης και της αγάπης του Θεού για να ευεργετήσει, να θεραπεύσει και να παρηγορήσει, να τονώσει τον πάσχοντα και αδύνατο άνθρωπο. Πραγματικό θαύμα είναι ένα σημάδι και γνώρισμα της αληθινής, ζωντανής πίστης. Είναι η απάντηση του ουρανού στην αγωνία και στα δάκρυα της γης. Το θαύμα είναι αποτέλεσμα της ανεξιχνίας, της σοφίας και της άπειρης αγάπης του Θεού. Μίας αγάπης που καλούμαστε μόνο να πιστεύουμε, δηλαδή να εμπιστευόμαστε, γιατί μόνο εκείνη ξέρει πότε και τι πρέπει να δίνει στον καθένα μας. Ένα τέτοιο βίωμα εμπιστοσύνης στην παρουσία του Θεού είναι πηγή δυνάμεως όταν πρόσωπα, γεγονότα, καταστάσεις μας απογοητεύουν, μας πτωούν, μας λυγίζουν και τότε πορευόμαστε για να ακούσουμε «Μεγάλη σου η πίστης, γεννηθεί το Σύος θέλεις». Βασικό στοιχείο της Ευαγγελικής διήγησης δεν είναι το θαύμα του Ιησού καθεαυτό, αλλά η συζήτηση του Ιησού με την Χαναναία γυναίκα που απολύγει στην έξαρση της πίστης της τελευταίας, αποτέλεσμα της οποίας είναι η θεραπεία της άρρωστης κόρης της. Ο Ευαγγελιστής στρέφεται προφανώς κατά της ιουδαϊκής αποκλειστικότητας της σωτηρίας για να δείξει την παγκοσμιότητα της προσφερόμενης από τον Χριστό σωτηρίας. Είναι φανερό λοιπόν πως από την αρχή του Ευαγγελίου, όταν μας μιλάει για την αναχώρηση του Χριστού για την περιοχή της Τύρου και της Σιδώνος, δηλαδή για περιοχή που βρίσκεται στα βόρεια σύνορα της Γαλιλαίας και κατοικείται από εθνικούς, δεν είναι τυχαίο. Ιδιαίτερα μάλιστα η Τύρος και η Σιδώνα είναι κατά την Ιουδαϊκή παράδοση χαρακτηριστικές περιπτώσεις εθνικών πόλεων. Ο Ιησούς λοιπόν πλησίασε την περιοχή αυτή, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αυτήν την περιοχή των εθνικών, με τρόπο που για έναν Ιουδαίο σήμαινε κίνδυνο να έλθει σε επικοινωνία με ακάθαρτους. Για τον Ευαγγελιστή όμως η κίνηση αυτή δηλώνει την παγκοσμιότητα του χριστιανικού κηρύγματος. Η Χαναναία εκπροσωπεί τον εθνικό και ειδωλολατρικό κόσμο. Από τους παραδοσιακούς Ισραηλίτες δεν θεωρείται μόνο αλλοεθνής αλλά και αλλόθρησκη. Κατά συνέπεια η γυναίκα αυτή, καθώς και όλος ο κόσμος που εκπροσωπεί, είναι άπιστος και αμαρτωλός. Αξίζει λοιπόν την απόρριψης και της αιώνιας καταδίκης, καθώς υπήρχε γενική πεποίθηση σε όλο τον πιστό κόσμο των Ισραηλιτών ότι ο Θεός δεν έχει περιλάβει αυτούς τους εθνικούς, δηλαδή στο σχέδιο της σωτηρίας, και άρα τους αξίζει μία γενική περιφρόνηση, που βέβαια και αυτό ήταν αποτέλεσμα παρανόησης του προφητικού λόγου, καθώς βλέπουμε πολλούς προφήτες ακριβώς να μιλάνε για τα έθνη που θα αναγνωρίσουν τον Μεσσία Χριστό και θα δηλώσουν πίστη σε Αυτόν και θα σωθούν. Αυτό λοιπόν το αρνητικό πνεύμα εκφράζουν και οι μαθητές προς τον Χριστό όταν ενοχλούνται από τις κραυγές της γυναίκας αυτής που παρακαλεί το διδάσκαλο να θεραπεύσει την κόρη της. Εθνικός κόσμος σημαίνει στη θρησκευτική και θεολογική γλώσσα κόσμος δαιμονοκρατούμενος. Ο Θεός έχει καταδικάσει αυτόν τον κόσμο από τώρα. Αυτή είναι η κοινή πεποίθηση όλων. Όμως ο Κύριος εκτιμά τα πράγματα διαφορετικά. Δεν μένει στα εξωτερικά γεγονότα και ούτε κρίνει τους ανθρώπους με κριτήρια εθνικά, φυλετικά ή και θρησκευτικά. Διαβλέπει στην Χαναναία μία θαυμαστή πίστη και πρέπει αυτή η πίστη να προβληθεί, να φανεί και στους άλλους και να εκτιμηθεί δεόντως από όλους. Γι' αυτό και ο Ιησούς μπαίνει σε μία διαδικασία που μας φαίνεται περίεργη, μιας φαινομενικής περιφρόνησης της γυναίκας αυτής, χρησιμοποιώντας μάλιστα μια σκληρή, όπως είδαμε και θα δούμε, γλώσσα που δεν ταιριάζει με την γνωστή ήπια και φιλάνθρωπη φρασιολογία του. Αυτή η τακτική αντιμετώπιση της αμαρτωλής, έστω και ταλέπορης αυτής γυναίκας, ξαφνιάζει και αυτούς ακόμη τους μαθητές. Η συγκεκριμένη περίπτωση συνάντησης του Ιησού με τον κόσμο των εθνικών μας αποκαλύπτει μία άλλη εικόνα περιπίστεως που υπερβαίνει τα γνωστά θρησκευτικά κριτήρια. Όσο και αν ευνηδιάζει αυτή η προσέγγιση, ένα είναι γεγονός ότι με το ευαγγελικό μήνυμα του Κυρίου μπήκαμε σε μία νέα εποχή νέας αντίληψης των πνευματικών ανθρώπων. Δυστυχώς όμως και εμείς σήμερα, αιώνες μετά χριστιανικής εμπειρίας, παραμένουμε και κρίνουμε τους ανθρώπους με ιουδαϊκά καθαρά νομικά κριτήρια. Και εδώ τίθεται ένα διαχρονικό ερώτημα και ένας διαχρονικός προβληματισμός. Πράγματι η σωτηρία βρίσκεται εντός της Εκκλησίας? Το ζητούμενο είναι όμως αυτός που βρίσκεται εντός εκκλησίας να ζει σύμφωνα με την πρόταση ζωής που του προσφέρει η εκκλησία και να μην μένει στο τυπικό.

Απ' την άλλη, ένας άνθρωπος που ουδέποτε γνώρισε το Ευαγγέλιο μπορεί δια της συναντήσεώς του με το Ευαγγέλιο, με τον Κύριο, να σωθεί, όπως η Χαναναία συναντάται με τον Κύριο και αναγνωρίζει την μεσιανικότητά του και ζητάει να την ελεήσει και να την σώσει, ή μπορεί να κριθεί αν ποτέ δεν έρθει σε συνάντηση με το Ευαγγελικό Λόγο, να κριθεί με γνώμων, όπως σημαίνουν οι πατέρες, τον ηθικό νόμο. Βλέπουμε λοιπόν μία Χαναναία, μία ειδωλολάτρησα, η οποία εξήλθε των ορίων αυτής για να συναντήσει τον Χριστό, γιατί μόνο έτσι θα μπορούσε να υπερνικήσει την θλίψη και τον πόνο που τη συγκλονίζει. Όταν ο άνθρωπος πορεύεται στο δικό του Γολγοθά, χάνεται μέσα στο σκοτάδι και τα αδιέξοδα των προβλημάτων του και των δυσκολιών, και τότε νιώθει να πνίγεται στις οδυνηρές καταστάσεις της ζωής, και τότε ανακαλύπτει την παρουσία του Θεού. Τότε καλεί να υπερβεί τα όρια του εαυτού του, να ξεπεράσει τον εγωισμό του, την αυτοδυναμία του, μάλλον την ψευδαίσθηση της αυτοδυναμίας του, και να συνειδητοποιήσει την ανεπάρκεια και την αμαρτωλότητά του. Έστω και αν αγνοεί τον Χριστό, γιατί η Χαναναία δεν γνώριζε τίποτα γι' αυτόν, κι όμως τον συναντά, γιατί έχει μέσα της μία πίστη στο πρόσωπό του. Τον βλέπει μέσα του, τον ακούει στη φωνή της συνείδησής του, τον ανακαλύπτει με την πίστη. Κάποτε στη δύναμη ή στην αγωνία της προσευχής μας, ουκέ στη φωνή ουκέ στην ακρόαση, Θεός μοιάζει να μην μας ακούει και να μην μας απαντά, σαν να μην υπάρχει. Αυτό ακριβώς το κενό της σιωπής του Θεού μας φέρνει τελικά κοντά του. Δοκιμάζει την πίστη, την εμπιστοσύνη, την εξάρτησή μας από εκείνον. Θερμαίνει τη σχέση μας και την κοινωνία μας μαζί του. Τονώνει την αγάπη μας και την ελπίδα μας σε αυτόν. Η στάση μας αυτή οδηγεί στη νίκη κατά του κόσμου. Δηλαδή της προκατάληψης, της ειρωνίας, της νοοτροπίας, του περιβάλλοντός μας που αμφισβητεί μια τέτοια αναφορά στον Θεό. Μια τέτοια πίστη μας απελευθερώνει από την φυλακή της λογικής που κάποιες φορές μας βασανίζει, και έτσι εκείνη δεν μας αφήνει να δούμε τον εαυτό μας και τη ζωή μας μέσα στο φως. Η πίστη έχει σχέση με τον παρόν. Μας λέει ότι ο Θεός μπορεί να κατευθύνει την ιστορία του κόσμου και τη ζωή μας. Μπορεί τώρα να μας αγκαλιάζει με την αγάπη του και να μην μας αφήνει μόνους και παραδεδομένους στα προβλήματά μας. Μας συμπαρίσταται, στέκεται πλάι μας, μας σκεπάζει, μας ευλογεί και υπομένει. Ακόμα και όταν τον αποφεύγουμε, εκείνος μας αναζητά. Μέσα σε αυτήν την ατμόσφαιρα της πίστης έρχεται το θαύμα. Ο Βασίλειος Επίσκοπος Ελευκίας, ερμηνεύοντας την τόσο συγκινητική περικοπή της Χαναναίας και εγκομιάζοντας αυτήν τη γυναίκα με το δράμα που κουβαλούσε στους ώμους της, όπως μας την παρουσιάζει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, λέει: «Ω πίστης, ω σύνεσης, ω ευλάβια Χαναναίας, τι κάνει λοιπόν ο Σωτήρ? Αποκαλύπτει τι έκρυβε η σιωπή. Ω γη, είναι μεγάλη σου η πίστης. Γι' αυτό ανέλαβα τη χάρη για να δείξω την πίστη σου. Δεν σιωπούσα ως απάνθρωπος, αλλά ανέβαλα ως προγνώστης. Περίμενα να φανεί όλη σου η πίστη. Ήθελα να διδαχθούν οι παρόντες τι Μαργαρίτη σε κρύπτετο σε γυναίκα Χαναναία. Σου ανοίγω όλο το τραπέζι της θεραπείας και σου χαρίζω όχι σαν κινάριο τα ψίχουλα, αλλά ως θυγατέρα των άρτων. Εσύ μεν νίκησες με την πίστη σου τους Ιουδαίους, εγώ δε με τη δωρεά το αίτημά σου. Γεννηθεί το σύ ως θέλεις, γίνε σύ ιατρός της κόρης σου, μέσα σου έχεις της θεραπείας το φάρμακο, βάδιζε νικήτρια κατά των Ιουδαίων και του δαιμόνος, λάβε το έπαθλο της πίστεως της θεραπείας της φύσεως». Η Χαναναία λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, γίνεται σήμερα σε όλους μας διδάσκαλος το μεγάλο γεγονός της πίστεως, αφού διέθετε πρώτον καθαρότητα πίστεως,

0: Ναι, ήταν ειδωλολάτρης. Είχε όμως μέσα της τα σπέρματα της πίστεως στον αληθινό Θεό, ο οποίος ήλθε στον κόσμο για να σώσει το γένος των ανθρώπων, γι' αυτόν και τον αποκαλεί Κύριο και Υιό Δαβίδ. Πίστευε σε αυτόν ότι έχει την δύναμη να θεραπεύσει την κόρη της, ότι είναι πολυέσπλαχνος, ότι δεν θα απορρίψει το αίτημά της. Και έτσι η πίστη αυτής της γυναίκας εκφραζόταν με μια κλόνητη πεποίθηση όχι μόνο στην δύναμη αλλά στην αγαθότητα και την φιλανθρωπία του Σωτήρος. Αυτή η πίστη της γυναίκας αυτής, η καθαρή, η σταθερή και η θερμή, θα πρέπει να αποτελεί το σύντροφό μας στη θάλασσα της παρούσης ζωής. Με αυτήν θα αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες τις οποίες η αγάπη του Θεού θα επιτρέπει. Με αυτή θα φτάσουμε στο εύδιο λιμένα της σωτηρίας που είναι η βασιλεία των ουρανών. Μήπως είναι λοιπόν καιρός να αναθεωρήσουμε κι εμείς τα δικά μας κριτήρια, ώστε να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στην εσωτερική ποιότητα του ανθρώπου και όχι στην εξωτερική εμφάνιση και προέλευσή του. Το Ευαγγέλιο υπόθηκε για όλους τους ανθρώπους και καλεί τον καθέναν από εμάς να προσέλθει και να γευθεί από τα νάματα τα οποία περιέχει, να δροσιστεί από αυτό το ζωντανό είδωρ για να έβρει χάρη, παρακυρίου, για να λάβει την θεραπεία, ισίασιν ψυχής και σώματος. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος και της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος του. Δεν βάζουμε τελεία αλλά μία άνω τελεία για να συνεχίσουμε την επόμενη φορά, βλέποντας με τη δύναμη και τη χάρη του Θεού στίχο στίχο όλο αυτό τον πολύτιμο θησαυρό, τον πλούτο αυτόν, τον οποίον, τον πνευματικό, τον οποίον καταγράφει ο Ιερός Ευαγγελιστής μέσα από την διήγηση της θεραπείας της κόρης της Χαναναίας. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Άκουσον άνθρωπε, από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης, με τον πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
4: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
3: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
4: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
3: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
4: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
3: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
5: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, σε ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm. Του παρόντος κόσμου πάρικη. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.
6: Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, στον Πειραιά, στο λεκανοπέδιο της Αττικής, στην υπόλοιπη Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, οπουδήποτε φτάνει η φωνή του σταθμού μας, απευθείας μέσω αναμεταδοτών, μέσω διαδικτύου ή μέσω δορυφόρων. Καλησπέρα σας. Πάρικη του παρόντος κόσμου και πάλι μαζί, όπως κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, για την εβδομαδιαία επικοινωνία μας μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640 περιμένουμε, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, και τα δικά σας μηνύματα. Όπως από εσάς που είστε χρήστες του διαδικτύου, περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα για την εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη στη διεύθυνση info@piradio.com. Σε μια κορυφαία πολιτική, διπλωματική προσωπικότητα θα αναφερθούμε στην αποψινή μας εκπομπή. Και αυτή η προσωπικότητα ακούει στο όνομα Ιωάννης Καποδίστριας, με αφορμή τη συμπλήρωση φέτος 150 χρόνων από την γέννησή του. Γιατί ο Ιωάννης Καποδίστριας ήταν η κορυφαία και από τις διαπρεπέστερες πολιτικές και διπλωματικές μορφές όχι μόνο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης, που κυριάρχησε στις αρχές του 19ου αιώνα. Υπήρξε ο κύριος συντελεστής της προσπάθειας για μια εθνική χειραφέτηση της υποαναγέννηση πατρίδος μας και στις δύο πρώτες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας γεννήθηκε στην Κέρκυρα στις 10 Φεβρουαρίου 1776 και ήταν το έκτο παιδί του Αντωνίου και της Διαμαντίνας Καποδίστρια. Προερχόταν από αριστοκρατική οικογένεια, καταγεγραμμένη στο Λίμπρο Ντόρο της Κέρκυρας. Ο πατέρας του Αντώνιος ήταν από τους πιο αξιόλογους δικηγόρους της Κέρκυρας, με ενεργό ανάμειξη στα πολιτικά δρόμενα που διαμόρφωσαν την τοπική ιστορία. Μέχρι την ηλικία των 12 ετών έλαβε τα πρώτα του γράμματα στα σχολεία της Κέρκυρας, ενώ ταυτόχρονα είχε και σαφή ορθόδοξη παιδεία, αφού ο Ιωάννης Καποδίστριας είχε καλλιεργηθεί στην ορθόδοξη πίστη από τον μοναχό Σιμεών στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, όπου σύχναζε από την νεαρή του ηλικία. Το 1794 αναχώρησε για τη Βενετία με στόχο να σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Πάντοβας. Οι βασικές του σπουδές ήταν στον τομέα της ιατρικής. Η πορεία των σπουδών του νεαρού Καποδίστρια ήταν λαμπρή, αφού μετά από επιτυχείς εξετάσεις έλαβε το δίπλωμά του και στη συνέχεια το διδακτορικό του στις 10 Ιουνίου του 1797. Έτσι, το 1797 και σε ηλικία 21 ετών, ο Ιωάννης Καποδίστριας επέστρεψε στην Κέρκυρα, όπου άρχισε να ασκεί το ιατρικό του έργο, αποσκοπώντας στο να διακονίσει την επιστήμη του και να ανακουφίζει τον ανθρώπινο πόνο. Θεράπευε δωρεάν τους πένιτες και μάλιστα τους έδινε τα απαραίτητα, δηλαδή τα φάρμακα που χρειαζόταν, καθώς και τα χρήματα που είχαν ανάγκη. Εκτός όμως από την άσκηση της ιατρικής, ο Ιωάννης Καποδίστριας ανέπτυξε σημαντική επιστημονική και φιλολογική δραστηριότητα. Με δικές του πρωτοβουλίες ιδρύθηκαν στην Κέρκυρα η Εταιρεία των Φύλων, καθώς και ο Εθνικός Ιατρικός Σύλλογος, με σημαντικό έργο στους αντίστοιχους τομείς των δραστηριοτήτων τους. Το 1799 και μετά από σύντομη πολιορκία, οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την Κέρκυρα. Έτσι, μετά την υπογραφή της Συνθήκης της Κωνσταντινούπολης στις 21 Μαρτίου του 1800, τα Επτάνησα αναγνωρίστηκαν ως αυτόνομο και ελεύθερο κράτος υπό την επικυριαρχία των Τούρκων. Το νέο όνομα του κρατικού αυτού μορφώματος ήταν Επτάνησος Πολιτεία. Τη διακυβέρνηση ανέλαβαν οι κατατόπους πρόκριτοι, ενώ το Σύνταγμα ονομάστηκε Βυζαντινών. Ο Ιωάννης Καποδίστριας τοποθετήθηκε από τις νέες αρχές του νησιού στη θέση του αρχιάτρου του ιδρυθέντος νέου στρατιωτικού νοσοκομείου. Η δίχρονη γαλλική κατοχή στα νησιά του Ιωνίου συνέδραμε τα μέγιστα στη διάδοση των ιδεών της Γαλλικής Επανάστασης και η κοινωνική αδικία που ασκούνταν κυρίως από τους αριστοκρατικούς κύκλους σε βάρος της συντριπτικής πλειοψηφίας των Επτανησίων συνέδραμαν τα μέγιστα στην κοινωνική αναταραχή που ξέσπασε λίγο αργότερα. Έτσι, τον Αύγουστο του 1800 ξεσπάει εξέγερση στην Κεφαλονιά κατά των Ευγενών και ο ηγεμόνας της Κέρκυρας Σπυρίδων Θεοτόκης αποστέλει στην ταραγμένη τότε Κεφαλονιά τον Ιωάννη Καποδίστρια μαζί με τον Νικόλαο Γραδενίγο Σιγούρο, και εκεί ο Καποδίστριας με εύστοχες πρωτοβουλίες ομαλοποίησε την κατάσταση και με την πάροδο του χρόνου αποκαταστάθηκε πλήρως η τάξη. Η εκλεγμένη Νέα Γερουσία την 1η Απριλίου του 1803 διόρισε σαν γραμματέα της νεοπαγούς, του νεοπαγούς τότε κράτους, τον Ιωάννη Καποδίστρια. Δηλαδή, ανέλαβε τα καθήκοντά του ως γραμματέας επικρατείας της Επτανησιακής Πολιτείας. Στις 24 Νοεμβρίου του 1803 πεθαίνει ο πρόεδρος της Ιωνίου Γερουσίας, Σπυρίδων Θεοτόκης, και τη διακυβέρνηση του κράτους αναλαμβάνει ο Ιωάννης Καποδίστριας. Στις 5 Δεκεμβρίου του ίδιου έτους, η Γερουσία της Επτανησιακής Πολιτείας ψήφισε ομόφωνα το νέο Σύνταγμα. Το Σύνταγμα αυτό έχει ιστορική αξία, αφού είναι ο πρώτος μετά την άλωση καταστατικός χάρτης που ψηφίστηκε ανεμπόδιστα από τους Έλληνες των Επτανησίων. Λίγο αργότερα διαλύεται η Ρωσοτουρκική Συμμαχία και ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων συγκεντρώνει μεγάλες δυνάμεις με στόχο την κατάληψη της Λευκάδας. Προκειμένου να αντιμετωπίσει την κρίσιμη αυτή κατάσταση, η Γερουσία ανέθεσε στον Ιωάννη Καποδίστρια την οργάνωση της άμυνας του νησιού. Στις 8 Ιουλίου του 1807, οι Ρώσοι, αφού προηγουμένως συνήψαν ανακοχή με τους Γάλλους, υπέγραψαν την συνθήκη Τυρσίτ. Βάσει της συνθήκης αυτής, η Ευρώπη διαμοιράστηκε ανάμεσα στους δύο ηγεμόνες, η Δυτική στον Ναπολέοντα και η Ανατολική στον Τσάρο Αλέξανδρο τον Πρώτο.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4118-602 και 210-4118-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@papaki.pe/912fm.com. Αφορμή για την απόψινή μας εκπομπή είναι η προσωπικότητα ενός μεγάλου ηγέτη της Ελλάδος, του Ιωάννη Καποδίστρια. Ενός ηγέτη που, όπως θα δούμε και από την βιογραφία του, αλλά και, όπως, και από, του, από τους λόγους του και από τις, τα πιστεύω του, ήταν ένας ηγέτης ο οποίος πραγματικά είχε αποστολή του και έργο του τη διακονία του λαού, σε αντίθεση με άλλους ηγέτες των ημερών μας. Θα αναφερθούμε στην ενότητα αυτή, στην θητεία, στην ενότητα αυτή της εκπομπής, στη θητεία του Ιωάννη Καποδίστρια στην Ρωσία, ως Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Στις 15-27 Μαΐου του 1808, ο επικεφαλής του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, Κόμις Ρομαντσόφ, με μια θερμή επιστολή, η οποία περιείχε το παράσημο του υπότιτλου τάγματος της Αγίας Άννας, καλούσε τον Ιωάννη Καποδίστρια να προσφέρει τις υπηρεσίες του στο διπλωματικό σώμα της Ρωσίας. Στις 3 Αυγούστου του ίδιου έτους, ο Ιωάννης Καποδίστριας ξεκίνησε για την Πετρούπολη της Ρωσίας. Στις 20 Απριλίου του 1809, ο Ιωάννης Καποδίστριας διορίστηκε σύμβουλος της επικρατείας, προσαρτημένος στο τμήμα εξωτερικών υποθέσεων της Ρωσίας, με ετήσιες αποδοχές 3.000 ρούβλια. Ενώ δύο χρόνια μετά, τον Αύγουστο του 1811, ο Τσάρος Αλέξανδρος ο Πρώτος διόρισε τον Κερκυραίο διπλωμάτη ως γραμματέα στην πρεσβεία της Βιέννης. Λίγο αργότερα, ο Ιωάννης Καποδίστριας τοποθετήθηκε ως αρχηγός και διευθυντής της γραμματείας του διπλωματικού τμήματος του Ναυάρχου Τσιτσαγκόφ. Έδρα της νέας αυτής υπηρεσίας ήταν το Βουκουρέστι, όπου και φτάνει ο Καποδίστριας στις 20 Μαΐου του 1812. Στις αρχές του 1814, ο Τσάρος ανέθεσε στον Ιωάννη Καποδίστρια μια νέα δύσκολη αποστολή και αυτή ήταν της επίτευξης ουδετερότητας και της διασάλισης της ανεξαρτησίας της Ελβετίας, ώστε να μείνει αλόβητη από τον γαλλικό δεσποτισμό. Έτσι κατόρθωσε να συνθέσει την Ελβετική Ομοσπονδία με το συνασπισμό των μεγάλων δυνάμεων και ουσιαστικά ο Ιωάννης Καποδίστριας ίδρυσε και οργάνωσε τη σύγχρονη Ελβετία. Το διοικητικό σύστημα που εισήγαγε τότε εξακολουθεί και σήμερα να αποτελεί τη βάση του ελβετικού πολιτεύματος. Λίγους μήνες αργότερα, κατά τον Οκτώβριο του 1814, ο Ιωάννης Καποδίστριας φτάνει στη Βιέννη ως εξέχον μέλος της διπλωματικής αποστολής της Ρωσίας για το συνέδριο. Στη Βιέννη επίσης, με αποκλειστικές πρωτοβουλίες του Ιωάννη Καποδίστρια, ιδρύθηκε η Φιλόμουσος Εταιρεία. Κύριο μέλημα της προσπάθειας αυτής ήταν η με κάθε τρόπο οικονομική, υλική και ηθική ενίσχυση των Ελληνοπαίδων, ώστε να αποκτήσουν την παιδεία που επιζητούσαν. Τελικά, στις 20 Ιουνίου του 1815, υπογράφηκαν οι τελικές πράξεις του Συνεδρίου της Βιέννης, χωρίς όμως να διευθετηθεί το θέμα των Ιωνίων νήσων. Τον Μάιο του 1815, ο Ιωάννης Καποδίστριας αναχώρησε από τη Βιέννη, ακολουθώντας τον Τσάρο στις πολεμικές επιχειρήσεις κατά του Ναπολέοντα. Μετά την τελειωτική ήττα του Ναπολέοντα τον Ιούνιο του 1815 στο Βατερλό, ο Ιωάννης Καποδίστριας συνόδευσε τον Τσάρο στο Παρίσι, όπου θα διεξάγονταν συζητήσεις για το πολιτικό μέλλον της νικημένης Γαλλίας. Στις συζητήσεις που ακολούθησαν, έλαψε τον νέο άστρο του Καποδίστρια διπλωμάτη. Με δικές του πρωτοβουλίες, η Γαλλία, αν και ηττημένη, έτυχε ήπιας μεταχείρισης και αποτράπηκε η ουσιαστική της διάλυση. Ο Τσάρος, εκφράζοντας την ευαρέσκειά του για τις προσφερθείς υπηρεσίες του Ιωάννη Καποδίστρια κατά τις συζητήσεις που προηγήθηκαν της υπογραφής της συνθήκης του Παρισιού, τον διόρισε γραμματέα της Αυτοκρατορίας, δηλαδή Υπουργό Εξωτερικών. Και με την ιδιότητά του αυτή, συνοδεύοντας τον Αυτοκράτορα Αλέξανδρο I στο Συνέδριο των Ηγεμόνων στη Γαλλία, ο Ιωάννης Καποδίστριας κατέθεσε στο Συνέδριο και υπόμνημα σχέδιο που αντιμετώπιζε ριζοσπαστικά την άνοδο της δουλεπορίας των Μαύρων. Τον Οκτώβριο του 1819, ο Ιωάννης Καποδίστριας έφτασε στην Πετρούπολη μετά από απουσία 10 μηνών. Ο Κερκυραίος διπλωμάτης είχε αρκετές επαφές με εκπροσώπους της Φιλικής Εταιρείας, που του κόμιζαν επιστολές και τους βοηθούσε έμεσα, χωρίς όμως να εκτίθεται. Κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ του φθινοπόρου του 1820 και του τέλους της άνοιξης του 1821, ο Ιάννης Καποδίστρια συμμετείχε στα συνέδρια που έλαβαν χώρα στις πόλεις Λουμπλιάνα και Τρόπαν. Η συνεργασία του με τον Τσάρο στα θέματα που αφορούσαν στην Ελλάδα χειροτερέψε. Από τότε και μετά ο ρόλος του περιορίστηκε στο να ακούει και να μην μιλάει μέχρι και τον Ιούνιο του 1822, οπότε ζήτησε να αποσυρθεί από την ενεργό υπηρεσία. Τελικά, ο Καποδίστριας αναχώρησε από την Πετρούπολη στις 19 Αυγούστου του 1822. Γύρω στα τέλη του 1822, ο Ιάννης Καποδίστριας έφτασε στη Γενέβη. Μετά το μουσικό διάλειμμα θα αναφερθούμε στην περίοδο της ζωής του Ιωάννη Καποδίστρια ως κυβερνήτου της Ελλάδος και στο τέλος του.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, όπως επίσης περιμένουμε και τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info-papaki-pe με λατινικούς χαρακτήρες 912fm.com. Αναφορά μας στην απόψινή εκπομπή στο έργο και στην προσωπικότητα ενός μεγάλου ηγέτη της Ελλάδας, του Ιωάννη Καποδίστρια. Σε αυτή την κορυφαία και από τις διαπρεπέστερες πολιτικές και διπλωματικές μορφές της Ευρώπης που κυριάρχησε στις αρχές του 19ου αιώνα. Την άνοιξη του 1827 σηματοδοτήθηκαν καταιγιστικές εξελίξεις. Η Τρίτη Εθνική Συνέλευση των Ελλήνων που συνήλθε στην Τριζίνα έκανε αποδεκτή και ψήφισε ομόφωνα την πρόταση να ανατεθεί στον Ιωάννη Καποδίστρια η εξουσία της ελληνικής πολιτείας για μια θητεία διάρκειας 7 ετών. Ο Τσάρος Νικόλαος χρονοτριβούσε και δεν ενέκρινε αμέσως την παρέτηση του κερκυραίου διπλωμάτη. Στις 26 Ιουνίου του 1827, μετά από 5 ακροάσεις, ο Τσάρος τελικά αποδέχθηκε την παρέτηση του Καποδίστρια. Μετά από αρκετούς ενδιάμεσους σταθμούς, ο Ιωάννης Καποδίστρας έφτασε στο λιμάνι της Αγκώνας στις 8-20 Νοεμβρίου του 1827. Τελικά τον Ιανουάριο του 1828, ο Καποδίστρας με τη συνοδεία του αναχώρησε για την Ελλάδα και μετά από 5 μέρες φτάνει στο λιμάνι του Ναυπλίου. Το Φεβρουάριο του 1831 ξέσπασε μεγάλη αντικαποδιστριακή ανταρσία στη Μάνη. Η κυβέρνηση έθεσε υπό επιτήρηση τον Κωνσταντίνο και Γεώργιο Μαυρομιχάλη στο Ναύπλιο. Έτσι, το πρωί της Κυριακής της 27ης Σεπτεμβρίου του 1831, και ενώ ο Καποδίστριας μετέβαινε στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος για να παρακολουθήσει τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία, συνάντησε τους Γεώργιο και Κωνσταντίνο Μαυρομιχάλη, οι οποίοι αφού τον χαιρέτησαν, τον προσπέρασαν και στάθηκαν δεξιά και αριστερά τη στενή εισόδου του Ιερού Ναού. Εισερχόμενος στην εκκλησία, ο Ιωάννης Καποδίστριας δέχτηκε πυροβολισμούς και από τους δύο δολοφόνους. Έτσι λοιπόν τερματίστηκε η ζωή και το έργο του Ιωάννη Καποδίστρια. Οι συνέπειες από το βίαιο τερματισμό της ζωής αυτής της εξέχουσας φυσιογνωμίας βαρύνουν ακόμα και σήμερα δυσμενώς στη χώρα μας, αφού έκτοτε δεν έχει αναδειχτεί άλλη πολιτική προσωπικότητα που να συγκεντρώνει τέτοιες αρετές όπως τιτάνιο έργο, απαράμιλη αυταπάρνηση, πολιτική οξύνια, διπλωματική διορατικότητα, ψυχική ευγένεια, εσωτερική καλλιέργεια, υψηλό παιδαγωγικό ιδεώδες, αταλάντευτη πρόσδεση στην ορθόδοξη πίστη. Μελετώντας κανείς τη ζωή του Καποδίστρια, δηλαδή τις πεποιθήσεις, τις ιδέες, τη στάση του απέναντι σε αυτοκράτορες, καγκελαρίους, διπλωμάτες, προύχοντες, φαναριώτες και τόσους άλλους, προβληματίζεται. Προβληματίζεται και διερωτάται από πού αντλούσε την ευθύτητα, την ανδρεία, τη σταθερότητα, τη σοφροσύνη, αλλά και τη διορατικότητα για να υψώσει μια φωνή δίκαιη και αληθινή. Ο ίδιος έλεγε: «Ας λέγουν και ας γράφουν ό,τι θέλουν. Θα έρθει όμως κάποτε καιρός, ότε και οι άνθρωποι κρίνονται, όχι σύμφωνα με όσα είπαν ή έγραψαν περί των πράξεών των, αλλά κατά αυτήν την μαρτυρία των πράξεών των». Υπ' αυτής της πίστεως ως αξιώματος, δυναμούμενος, έζησα μέσα εις τον κόσμο μέχρι τώρα. Οπότε βρίσκομαι εις την δύση της ζωής μου και υπήρξα πάντοτε ευχαριστημένος δια τούτου. Μου είναι αδύνατο πλέον να αλλάξω τώρα. Θα συνεχίσω εκπληρών πάντοτε το χρέος μου, ουδόλως φροντίζων περί του εαυτού μου και ας γίνει ό,τι γίνει». Με αυτό ακριβώς το ήθος, επέλεξε να υπηρετήσει ως διπλωμάτης στη Ρωσία και συνειδητοποίησε ότι η μόνη ελπίδα για να σωθεί το υπόδουλο γένος είναι η ομόδοξη Ρωσία και όχι οι υπόλοιπες προτεσταντικές και καθολικές στο θρήσκευμα δυνάμεις. Ως διπλωμάτης στην υπηρεσία του Τσάρου, δεν απορροφήθηκε από το κοσμοπολίτικο περιβάλλον της Ρωσικής Αυλής. «Είμαι ευχαριστημένος», γράφει στον πατέρα του. «Αντιστάθηκα στις πιο μεγάλες και εγωιτευτικές προτάσεις. Έμεινα σταθερός στο να παραιτηθώ από λαμπρές και ανώτατες θέσεις, προκειμένου να μείνω με όλη μου την καρδιά προσκολλημένος σε όσα εγώ πιστεύω ως ιερά καθήκοντα. Μου προσφέρθηκαν περισσότερες από μια ωραίες αποκαταστάσεις. Τις αρνήθηκα χωρίς δυσαρέσκεια. Θα είχα γίνει κρίσος στα πλούτη αλλά και στους αντίποδες. Θα είχα προχωρήσει κατά 1000 βήματα στη σταδιοδρομία μου, αλλά έξω από τις αρχές μου και από την ατμόσφαιρά μας. Δεν το θέλησα και ούτε θα θελήσω ποτέ. Ελπίζω στη θεϊκή παρουσία. Την ψυχική ανάπαυση ο Καποδίστριας και την ψυχαγωγία τη βρίσκει αλλού. Επέρασα στη Μεγάλη Εβδομάδα με τον Μητροπολίτη. Γράφει. Και παραιτήθην όλων των ιχλυρών διπλωματικών γευμάτων. Το αυτό έπραξε και κατά τις δύο πρώτα ημέρες του Πάσχα, κατά το εκκλησιαστικών τυπικών, το οποίο μόνο ειδυνήθη να εκπληρώσω τα θρησκευτικά μου καθήκοντα. Ανέβηκε τα σκαλιά της διπλωματίας, ζώντας πραγματικά μια ζωή ασκητική και δεν έπαβε να διακηρύττει. Είμαι πεπισμένος ποτέ να μην εγκαταλείψω τα συμφέροντα της πατρίδος μου. Καμία θεώρηση των πραγμάτων, οποιαδήποτε και αν είναι, δεν θα μπορούσε να με επηρεάσει να αποστασιοποιηθώ από τα καθήκοντα που με επιβάλλει η τιμή μου. Τι χρησιμότητα έχει για μένα η υψηλή εύνοια με την οποία με τιμά ο Αυτοκράτορας, εφόσον δεν θα είχα τη δυνατότητα να την χρησιμοποιήσω για να βοηθήσω αυτούς τους ανθρώπους, δηλαδή τους συμπατριώτες του, στους οποίους ανήκω ολόψυχα και αποκλειστικά. Ακόμα στον ίδιο τον Τζάρο έλεγε: «Μένω εις τον τόπο μου, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δηλαδή, και θέλω μείνει ενώ όσο θέλω ελπίζει να τους είμαι ωφέλιμος, δηλαδή στους Έλληνες». Οποίαν ημέρα είδω ότι τα χρέη του Υπουργήματός μου είναι ασυμβίβαστα με τα χρέη τα οποία με απαιτεί η πατρίς, πιστέψατε με κύριέ μου ότι δεν θέλω αναβάλει ουδεπόσως να ακολουθήσω τον δρόμο τον οποίο πρέπει να ακολουθήσει πας τίμιος άνθρωπος. Δεν δίστασε μάλιστα να αποκαλύψει ότι δεν θέλησα ποτέ να είμαι υπήκοός του, αλλά υπηρέτης του. Είναι διότι μία φορά είπαν στην αυτού μεγαλειότητα ότι δεν θα αντίλασαν τον τάφο που έχω εις την Κέρκυρα με οποιαδήποτε αποκατάσταση εν το κόσμο.

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις σας, τα ερωτήματά σας. Επίσης περιμένουμε τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα στη διεύθυνση info@p912fm.com για την εκπομπή του παρόντος κόσμου Πάρικη. Αφιερωμένη η απόψινή μας εκπομπή σε μια μεγάλη μορφή, ηγετική, πολιτική, διπλωματική μορφή του σύγχρονου ελληνισμού, της νεότερης ιστορίας του ελληνισμού. Σε ένα πρότυπο πολιτικού ηγέτη, στον Ιωάννη Καποδίστρια. Ο Καποδίστριας γνώριζε ότι η κάθοδός του στην Ελλάδα σημαίνει άνοδον εις το Γολγοθάν, όπως χαρακτηριστικά έλεγε. Ήλθε όμως έχοντας την πεποίθηση ότι ο Θεός είναι προστάτης μου και άνευ ταύτης της πίστεως, ούτε με αυτόν θα η δυνάμει να κατανοήσω, ούτε να ελπίσω τι. Τοποθέτησε υπεράνω του εαυτού του το συμφέρον της πατρίδος. Ευτυχής, έλεγε, διότι ειδηνήθημε να προσφέρομε δι' αυτόν το τόσο θεάρεστον έργο τα λείψανα της μετρίας καταστάσεώς μας εις το θυσιαστήριον της πατρίδος. Το μόνο που ζήτησε από τον Μουστοξίδη κατά τον ερχομό του στην Ελλάδα ήταν, ελπίζον δε να έχω και μία στέγινη στην Ελλάδα ως αρχηγός της διοικήσεως, καλό νομίζω το να περιλαμβάνει και εν μικρών παρεκκλήσεων. Στην πατρίδα πλέον και ελεύθερος από κάθε δέσμευση υλοποίησε την ανασύσταση του ελληνικού κράτους, θέτοντας πρώτα-πρώτα τις βασικές αρχές. Πρώτη και κύρια ήταν να διαφυλαχθεί η πίστη και η ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας, διότι έλεγε «Οι Έλληνες ηνωμένοι δια την εις Χριστόν και εις την Αγία του Εκκλησίαν σταθεράς πίστεώς των, υποστάντες την Οθωμανική Δυναστεία, υπό μόνη τη σκέπη της Εκκλησίας των διεσώθησαν. Άμα δε το ανηγερθήνε η σώμα έθνους, οι αυτών αντιπρόσωποι ανεκήρυξαν την ελληνική θρησκεία της επικρατείας. Και δεύτερον, να διασωθεί η ταυτότητα του έθνους, η οποία σύγκειται εκ των ανθρώπων ήτινες από τις αλώσεις της Κωνσταντινούπολεως, δεν έπαυσαν ομολογούντες την ορθόδοξη πίστη και την γλώσσα των πατέρων αυτών λαλούντες και διέμειναν υπό την πνευματική ή κοσμική διακεδοσία της Εκκλησίας τους, όπου ποτέ της Τουρκίας και αν κατοικώσει. Η Εκκλησία έσωσε την πατρίδα και η Εκκλησία του Χριστού θα αποτελέσει τη σωτηρία του έθνους το λίκνο του μέλλοντος. Για να γίνει αυτό εφικτό, ο Καποδίστριας οργάνωσε συστηματικά και γρήγορα την παιδεία. Αποτελεί θεία τιμή, έλεγε, το να ανατρέψει κάποιος ελληνόπαιδες με τις γνώσεις της ιεράς μας θρησκείας, να τους εκπαιδεύσει στην πάτριο γλώσσα και να τους προπαρασκευάσει για ανώτερες πανεπιστημιακές σπουδές. Με την οργάνωση της παιδείας προσπάθησε τα παιδιά να σπουδάσουν στην πατρίδα τους, διότι τα παιδιά μας, ούτως εκεί σε κείμενα, οποίας και αν απολαμβάνουν φροντίδας παρά των φιλανθρώπων προστατών, κινδυνεύουν όμως να εκστραφούν της οικίας φύσεως, χάνοντα βαθμιδών και την αίσθηση των θρησκευτικών χρεών των και τη χρήση της γλώσσης των και τη μνήμη των εφεστίων και ιδιογενών ηθών. Και αλλού, χωρίς να γνωρίζουν καλά τη γερμανική και την ελληνική, χωρίς να έχουν μίαν κάποιαν ηλικίαν στην οποία μπορεί κανείς να στερηθεί την εκκλησίαν χωρίς να χάσει τη θρησκεία του, δεν θα συνεβούλευα ποτέ να τοποθετηθούν εις εν Ινστιτούτων όπου ασκείται η θρησκεία των διαμαρτυρωμένων. Πίστευε στην αξία της εκπαίδευσης βάσει όμως αξιών και χριστών ηθών. Εφόσον λοιπόν ο λαός θα μορφωθεί με τις αξίες του Ευαγγελίου, κατόπιν θα ιδρυθεί η Ελλάς. Αγωνίστηκε ο ίδιος να πείσει τους ξένους, διότι με αυτούς πάλευσε περισσότερο παρά με τους Τούρκους, για το πόσο δίκαιος ήταν ο αγώνας των Ελλήνων. Χαρακτηριστική ήταν η απάντηση που έδωσε στον Ουίλμορτ Όρτον, υφυπουργό πολέμου, όταν εκείνος έθεσε το ερώτημα «Τι θα πρέπει να εννοήσουμε σήμερα όταν μιλάμε για την Ελλάδα?», ο Καποδίστρια τότε απάντησε «Το ελληνικό έθνος αποτελείται από ανθρώπους οι οποίοι από την άλωση της Κωνσταντινούπολεως δεν έπαυσαν να ομολογούν την πιστότητά τους στην ορθόδοξη πίστη τους. Δεν σταμάτησαν ποτέ να ομιλούν την γλώσσα των πατέρων τους, την ελληνική, και παρέμειναν ακλόνητοι υπό την πνευματική ή κοσμική δικαιοδοσία της Εκκλησίας σε οποιοδήποτε μέρος της τουρκοκρατούμενης πατρίδος τους και αν ευρίσκονταν». Και στο ερώτημα για το ποια θα έπρεπε να είναι τα γεωγραφικά σύνορα της Ελλάδας, απάντησε «Τα σύνορα της Ελλάδας, εδώ και 4 αιώνες από την πτώση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, έχουν οριοθετηθεί από ακλόνητα δικαιώματα τα οποία ούτε ο χρόνος, ούτε οι ανυπολόγιστες συμφορές από τους Τούρκους, ούτε η πολεμική κατάκτηση κατόρθωσαν ποτέ να παραγράψουν. Χαράθηκαν δε αυτά τα σύνορα από το 1821 από το αίμα το ελληνικό, που χύθηκε στις σφαγές των Κυδωνιών, της Κύπρου, της Χίου, της Κρήτης, των Ψαρών, του Μεσολογγίου και στις πολυάριθμες ναυμαχίες και πεζομαχίες στις οποίες δοξάστηκε τούτο το έθνος. Τα πραγματικά σύνορα της Ελλάδος ήταν εκείνα που περιέγραψε ο Έλληνας γεωγράφος Στράβων, από την Πελοπόννησο ως τη Μακεδονία και την Ήπειρο, ως τους Αγίους Σαράντα, από τα νησιά του Ιωνίου και του Αιγαίου Πελάγους ως και τη Μικρά Ασία. Αυτά ήταν τα ιστορικά και φυσικά σύνορα της Ελλάδος, τα οποία οι Έλληνες είχαν ιερό χρέος να διεκδικήσουν. Αυτό το χρέος το ιερό και απαραβίαστο, δεν επέτρεπε στην Ελλάδα να περιορίσει ή να σμικρύνει και στο ελάχιστο ακόμα τα όρια της χώρας της. Αν τα ομά συμφέροντα των ισχυρότερων χωρών την αναγκάσουν να συγγύσει αυτό το χρέος, τότε οι Έλληνες θα έχουν δικαίωμα να αναρωτηθούν. Άραγε οι μεσήτριες δυνάμεις φτάνουν στο σημείο να αναγκάσουν τους Έλληνες να εγκαταλείψουν τους ομογενείς αδελφούς τους στο βάρβαρο Οθωμανικό ζυγό. Οι προστάτριες δυνάμεις, όσο και αν θέλουν να σταματήσουν τον πόλεμο, σύντομα θα καταλάβουν ότι η ειρήνευση της Ανατολής δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει στερεά και διαρκής, αν δεν στηρίζεται στη βάση της γεωγραφικής δικαιοσύνης, και ας μην νομίζουν ότι είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί μονάχη με τη δύναμη των διαπραγματεύσεων. Χαρακτηριστικά είναι όσα ανέφερε ο Καποδίστριας για την οριοθέτηση του ελληνικού κράτους τον Οκτώβριο του 1828 σε υπόμνημά του προς τους αντιπροσώπους των τριών δυνάμεων στη συνδιάσκεψη του Πόρου. «Περι δε των νήσων, έκτε της ιστορίας και εκ των μνημείων και εκ των λοιπών πάντων, μαρτυρείται ομοίως ότι και η Κύπρος και η Ρόδος και πολλή άλλη νήσι αποσπάσματα εισήν της Ελλάδος».

0: του παρόντος κόσμου Πάρικη. Με τον Παναγιώτη Χαρατζόπουλο.
1: Στους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-41-18-602 και 210-41-18-640, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τις παρατηρήσεις, τα σχόλια, τις απόψεις σας. Όπως έχουμε πει κατά επανάληψη και κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας, η εκπομπή μας απόψε είναι αφιερωμένη σε μια μεγάλη πολιτική, διπλωματική, ηγετική μορφή του νεότερου ελληνισμού, στον Ιωάννη Καποδίστρια. Στις 30 Μαΐου 2014, διοργανώθηκε από την Ειδική Συνοδική Επιτροπή επί της Πολιτιστικής Ταυτότητας της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος μία ημερίδα στην αίθουσα της Παλαιάς Βουλής των Ελλήνων με θέμα Ιωάννης Καποδίστριας ως πρότυπο πολιτικού ηγέτη. Ένας εκ των ομιλητών αυτής της ημερίδας είναι και ο γνωστός μας και από την εκπομπή τη δική μας αλλά και από άλλες εκπομπές της Πειραιακής Εκκλησίας όπου έχει φιλοξενηθεί, ο διδάκτορας της νεότερης ιστορίας του ελληνισμού, ο κύριος Χαράλαμπος Μινάογλου, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μινάογλου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα κύριε Χαρατζόπουλε.
1: Από ό,τι είδα στο πρόγραμμα, ο τίτλος της εισηγήσεώς σας είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας και η πολιτική του
2: θεωρία.
1: Η πολιτική του θεωρία. Δηλαδή, ο Ιωάννης Καποδίστριας ως πολιτικός. Αλλά όχι μόνο ως πολιτικός, αλλά και ως ελληνοορθόδοξος ηγέτης. Γιατί ο ελληνισμός και η ορθοδοξία ήταν βασικά συστατικά της ζωής και της θεωρίας του Ιωάννου Καποδίστρια. Θέλω να μας μιλήσετε λοιπόν και για τα δύο αυτά. Και για την πολιτική του Ιωάννου Καποδίστρια, την πολιτική θεωρία του Ιωάννου Καποδίστρια και το πολιτικό του ήθος, αλλά και το ελληνοορθόδοξο ήθος του Ιωάννου Καποδίστρια.
2: Ο Καποδίστριας, ο οποίος υπήρξε με διαφορά η μεγαλύτερη πολιτική φυσιογνωμία, ο πλέον ωφέλιμος για το γένος ηγέτης που γνωρίσαμε από την Επανάσταση μέχρι και σήμερα, υπήρξε μια πολυσχηδής προσωπικότητα η οποία ετύχανε τεράστιας αναγνώρισης τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη. Τα χρόνια εκείνα βέβαια υπήρχαν και άλλοι Έλληνες διπλωμάτες, άλλοι που υπηρετούσαν σε δυτικές αυλές, κάποιοι επτανήσιοι και άλλοι φαναριώτες που υπηρετούσαν, μην μπορώντας να κάνουν διαφορετικά βέβαια στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, στην Οθωμανική διπλωματία. Ο Καποδίστριας όμως ξεχώριζε από όλους αυτούς και από τους μεν και από τους δε και είχε τύχη μιας απίστευτης αναγνωρίσεως διεθνούς. Θεωρία τώρα που κρύβεται πίσω, γιατί κάθε πολιτικός πολιτεύεται με μία συγκεκριμένη πολιτική θεωρία. Δηλαδή έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του τα οποία εφαρμόζει και έτσι βλέπουμε την πολιτική του πράξη. Έχει υποστηριχθεί από ορισμένους παλαιότερα, έχει χαρακτηριστεί ο Καποδίστριας φιλελεύθερος. Ο όρος είναι αρκετά προβληματικός, εάν ειδικά τον αναγάγουμε στο σήμερα. Δεν έχει καμία σχέση ο Καποδίστριας με αυτό που λέμε σήμερα φιλελευθερισμός. Δηλαδή, τόσο στην οικονομική του πολιτική, όσο και στην πολιτική του θεωρία, δεν ήταν φιλελεύθερος. Φιλελεύθερος εκείνα τα χρόνια σήμαινε κάποιον ο οποίος καταρχάς ήταν εναντίον της βασιλείας. Πράγμα το οποίο δεν το έχουμε στην περίπτωση του Καποδίστρια. Για παράδειγμα, από τους Έλληνες της εποχής φιλελεύθερος μπορεί να θεωρηθεί και γι' αυτό τσακώνονταν συνέχεια με τον Καποδίστρια ο Κοραής. Ο Κοραής ήταν όντως φιλελεύθερος. Ο λόγος βέβαια που κάποιοι έχουν αποκαλέσει τον Καποδίστρια φιλελεύθερο είναι ότι όντως σε σχέση με τους υπόλοιπους, με τις υπόλοιπες πολιτικές φυσιογνωμίες της εποχής του, οι οποίες ήταν βέβαια υπέρ της μοναρχίας, ο Καποδίστριας εμφάνιζε και κάποια στοιχεία διαφοροποίησης, δηλαδή δεν δεχόταν μια απόλυτη κυριαρχία του μονάρχη στην πολιτική πραγματικότητα και αυτό το βλέπουμε τόσο την περίοδο που υπήρξε Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, όπου σε πολλά σημεία προσπάθησε να έχει μια δική του γραμμή ελαφρά έστω διαφοροποιημένη από την επίσημη θέση του Τσάρου, όσο και ακόμα περισσότερο στην περίοδο που ο ίδιος υπήρξε κυβερνήτης της Ελλάδος. Έτσι λοιπόν, Αυτά είναι που κάνουν ορισμένους, κυρίως ανθρώπους της εποχής ή ιστορικούς 19ου αιώνα, να αποκαλούν τον Καποδίστρια φιλελεύθερο, μόνο όμως με την έννοια ότι ήθελε να υπάρχουν κάποιες ελευθερίες και να μην είναι τόσο απόλυτη η εξουσία του μονάρχη. Με αυτήν και μόνο την έννοια και όχι με τα υπόλοιπα που μας φέρνει στο μυαλό η έννοια φιλελεύθερος, άλλωστε ο ίδιος και από καθαρά οικονομικής πολιτικής, ήταν έντονα κρατιστής. Πίστευε ότι το κράτος έπρεπε να είναι η ομπρέλα και αυτό που αγκαλιάζει τα πάντα και που ελέγχει και την οικονομική δραστηριότητα. Εν πάση περιπτώσει, για να προχωρήσω λίγο, θα πω ότι ο Καποδίστριας εμφορείτο από μία, ως προς την πολιτική του θεωρία, από μία ευρύτερη εκείνη την εποχή θεώρηση που ήθελε τους πρωθυπουργούς να ανεβαίνουν σε δύναμη. Έχει παρατηρηθεί και από Ευρωπαίους ιστορικούς αυτό. Έχει χαρακτηριστεί ως η άνοδος των πρωθυπουργών. Αυτή η τάση που υπάρχει, και όχι εκεί όπου γίνεται επανάσταση όπως στη Γαλλία της Γαλλικής Επανάστασης, στα καθαρά μοναρχικά κράτη, στην Προσία, στην Αυστρία, από το 1775 και μετά, μια αύξηση της σημασίας του ρόλου των πρωθυπουργών μέσα στα βασίλεια αυτά. Δεν είναι δηλαδή πια πάβουνε οι πρωθυπουργοί, είναι και κάποιες πολύ σημαντικές προσωπικότητες που είναι τότε πρωθυπουργοί σε αυτά τα κράτη, πάβουν να είναι απλώς οι πρώτοι σύμβουλοι των βασιλέων και αρχίζουν να ασκούν οι ίδιοι δική τους πολιτική. Όχι βέβαια ότι αντιτίθενται στο βασιλιά, όχι ότι έρχονται να μην ακούσουν ή να μην λάβουν υπόψη αυτό που λέει ο βασιλιάς, αλλά δεν είναι απλώς εντολοδόχοι αποφάσεων του βασιλιά. Είναι χαρακτηριστικό ότι και πριν τον Καποδίστρια έχουμε φτάσει πια σε περιόδους όπου βασιλείς αναγκάζονται να απομακρύνουν τους πρωθυπουργούς για να μπορέσουν να κάνουν αυτό ακριβώς που θέλουν. Δηλαδή, πλέον ανεβαίνει ο ρόλος και η θέση, η σημασία του ρόλου του πρωθυπουργού ευρύτερα στην ευρωπαϊκή πολιτική. Και πάνω σε αυτό ακριβώς πιάνεται και δουλεύει ο Καποδίστρια στη δική του θέση, τόσο μέσα στη ρωσική διπλωματία, τα χρόνια που υπηρέτησε τη ρωσική διπλωματία. Ξέρετε ότι όταν ήρθε η συζήτηση για την Ελληνική Επανάσταση το 1921, που συνεδριάζει η Ιερή Συμμαχία όλες οι δυνάμεις των Ευρωπαίων βασιλέων που είναι εναντίον κάθε επανάσταση, συνεδριάζουν τότε για να καταπνίξουν άλλες επαναστάσεις, τύπου Γαλλικής Επανάστασης, κοινωνικές δηλαδή επαναστάσεις, εκεί η θέση του Τσάρου είναι ότι ναι, να συμμετάσχουμε στην κατάπνιξη των επαναστάσεων. Θέλει ο Τσάρος να τα σταματήσουν αυτά τα πράγματα. Όμως ο Καποδίστριας πάει στις διαπραγματεύσεις, έχει απέναντί του έναν άλλον ισχυρό πρωθυπουργό, τον Μέτερνιχ, που είναι ο πρωθυπουργός της Αυστρίας, και εκείνος εφαρμόζει δική του πολιτική. Δεν εφαρμόζει την πολιτική του Αυστρούργου Αυτοκράτορα ακριβώς. Και έρχονται σε σύγκρουση, γιατί ενώ η επίσημη θέση του Τσάρου είναι ναι, να καταπληγούν όλες οι επαναστάσεις, ο Καποδίστριας θέτει έξω από το όλες τις επαναστάσεις την ελληνική περίπτωση και κατορθώνει τελικά αυτό να το περάσει στις αποφάσεις της Ιερής Συμμαχίας και έτσι να σώσει διπλωματικά τον αγώνα. Γιατί πράγματι, αν το 1921, στις αρχές του αγώνα δηλαδή, αποφάσιζαν οι Ευρωπαίοι μονάρχες να στείλουν δικές τους δυνάμεις για να καταστήλουν την επανάσταση στην Πελοπόννησο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι η επανάσταση του 1921 θα είχε λήξει τότε. Ο Καποδίστριας λοιπόν κατάφερε να τη σώσει ακριβώς στη λογική αυτή που λέω ότι ήταν η βασική του πολιτική θεωρία, της διαφοροποίησης από την ακριβή τήρηση των κατευθύνσεων και των εντολών που είχε από τον Τζάρο. Όταν δεν έρχεται στην Ελλάδα και εκλέγεται μετά το 1827, από το 1828 δηλαδή, κυβερνήτης, ο Καποδίστριας εφαρμόζει ακόμα περισσότερο αυτό το μοντέλο του ισχυρού πρωθυπουργού. Αυτή τη θεωρία δηλαδή την κάνει πράξη απόλυτη. Γίνεται ένας κυβερνήτης, λειτουργεί ο ίδιος ασκώντας όλη την εξουσία και όταν οι δυνάμεις επιλέγουν ένα βασιλιά για την Ελλάδα, ξέρετε ότι ο πρώτος βασιλιάς που επέλαξαν οι δυνάμεις για την Ελλάδα δεν ήταν ο Όθωνας που τελικά είναι το 32, ήταν ο Λεοπόλδος του Σάξ-Κόμπουργκ, ένας Γερμανός πριγκιπάς τον οποίον είχαν διαλέξει το 1830. Όταν λοιπόν γίνεται αυτός, φαίνεται ότι θα γίνει αυτός βασιλιάς της Ελλάδας, ο Καποδίστριας αρχίζει και προσπαθεί με το που γίνεται αυτό γνωστό να τον ελέγξει, δηλαδή να αρχίσει να λειτουργεί ένα σύστημα όπου τυπικά βέβαια ανώτατος άρχοντας θα ήταν ο Λεοπόλδος, αλλά στην ουσία τα πάντα θα τα κατήφθηνε ο Πρωθυπουργός Καποδίστριας. Και αυτό φαίνεται από τις επιστολές που του στέλνει, με τις οποίες ευθύς εκ μίας αρχής τον βάζει να ζητάει τα εκτεταμένα σύνορα. Τότε είχαμε το ζήτημα, είχαμε πετύχει την ανεξαρτησία, αλλά στα μικρά λεγόμενα σύνορα, χαμηλά, δηλαδή Αμβρακικό Σπερχιό και όχι Παγασιτικό Μαλλιακό που είναι τα μεγάλα σύνορα που τελικά πήραμε το 32. Ο Καποδίστριας βάζει τον Λεοπόλδο λοιπόν να ζητάει από τις δυνάμεις για να αναλάβει το ελληνικό βασίλειο τα μεγάλα σύνορα Αμβρακικού Παγασιτικού. Τον άρχισε δηλαδή και του έλεγε «Μεγάλε μου βασιλιά, πώς θα σε φέρνω σε ένα τόσο μικρό κράτος», με διάφορους τρόπους, αλλού της Κολακίας, αλλού φέρνοντας του όντως παραδείγματα και επιχειρήματα όντως γεωστρατηγικά, τον πείθει ότι ένα κράτος όπως η Ελλάδα της γραμμής Μαλλιακού Σπερχιού δεν θα είχε κανένα μέλλον. Έτσι λοιπόν ο Λεοπόλδος εξ αρχής μπαίνει τρόπον τεινά στη γραμμή Καποδίστρια, εφαρμόζει την πολιτική Καποδίστρια και όταν οι δυνάμεις του αρνούνται τελικά τα εκτεταμένα σύνορα, τελικά παραιτείται από το θρόνο της Ελλάδας. Ο Καποδίστριας έκανε ουσιαστικά τον Λεοπόλδο να παραιτηθεί, παρότι δεν ήταν αυτή η αρχική του θέση, δηλαδή δεν του άρεσε το πρόσωπο του Λεοπόλδου, ήθελε να πετύχει το μείζον για τον ελληνισμό, τα μεγάλα σύνορα. Και όταν τελικά τον έβαλε να τα ζητάει ο βασιλιάς και δεν το δέχτηκαν, παραιτήθηκε και έτσι ο Καποδίστριας είχε θέσει πια το ζήτημα για τα μεγάλα σύνορα, το οποίο το έδωσαν εξ αρχής οι δυνάμεις όταν επέλεξαν τον επόμενο βασιλιά, εκείνο που τελικά έγινε και πρώτος βασιλιάς της Ελλάδος, τον Όθωνα δηλαδή, το 32, στον οποίο εξ αρχής έδωσαν τα μεγάλα σύνορα Αμβρακικού Παγασιτικού. Και αυτό ήταν μια μεγάλη, μια τεράστια διπλωματική επιτυχία του Καποδίστρια, την οποία ο Καποδίστριας κατόρθωσε, την οποία ο Καποδίστριας πέτυχε, ακριβώς εφαρμόζοντας τη θεωρία του αυτή που προείπαμε.
1: Κύριε Μινάουλου, να μας πείτε δύο λόγια. Πράγματι, για αυτό που μας λέτε αυτή τη στιγμή, ήταν αναφερόμενοι πριν από την δική μας επικοινωνία στις θέσεις και τις απόψεις του Καποδίστρια, μεταξύ των άλλων και στα σύνορα της Ελλάδος. Μια απόψη του Καποδίστρια ήταν ότι τα πραγματικά σύνορα της Ελλάδος ήταν εκείνα που περιγράψε ο Έλληνας γεωγράφος Στράβωνας, από την Πελοπόννησο στη Μακεδονία και την Ήπειρο, στους Άγιους Σαράντα, από τα νησιά του Ιωνίου και το Αιγαίο Πελάγους, ως τη Μικρά Ασία. Ο ίδιος δηλαδή οραματιζόταν μια Ελλάδα πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που ήταν η Ελλάδα του μετά την Επανάσταση και την απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό.
2: Να μας πείτε όμως... όπως και όλοι οι αγωνιστές, αυτή την Ελλάδα ήθελαν, δηλαδή στην ουσία την αυτοκρατορία, την ανασύσταση της αυτοκρατορίας που έχουμε και την αποφράδα ημέρα της αλώσεως, είναι αυτό ήθελαν όλοι οι αγωνιστές και ο Καποδίστριας βεβαίως, αλλά όταν πια είχε φτάσει η Επανάσταση εκεί που είχε φτάσει και έβλεπε ότι αυτό ήταν αδύνατο να το πετύχουμε τότε, πήγε με βάση το εφικτό και πέτυχε το μεγαλύτερο εφικτό που ήταν τα μεγάλα σύνορα, τα οποία βέβαια τα πήραν όπως είπα το 32, αλλά ο Καποδίστριας δυστυχώς δεν ζούσε τότε για να δει τον απόλυτο θρίαμβο της εξωτερικής του πολιτικής, καθώς είχε δολοφονηθεί λίγους μήνες νωρίτερα.
1: Να μας πείτε όμως και δύο λόγια για το πώς εφάρμοσε αυτή την πολιτική του ιδέα, αυτές τις πολιτικές του ιδέες, στην οργάνωση του ελληνικού κράτους, του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους.
2: Ο Καποδίστριας οργάνωσε ένα κράτος εκ του μηδενός, ένα κράτος που δεν υπήρχε και μάλιστα έκανε το εξής. Προσπάθησε να μπολιάσει και να συνδυάσει θεσμούς παλαιότερους, θεσμούς δηλαδή που ήταν μέσα στην ελληνική παράδοση, θεσμούς που μας είχε κληροδοτήσει η τουρκοκρατία, με κάποιους από τους θεσμούς τους ευρωπαϊκούς, τους οποίους έβλεπε ότι ήταν πρόσφοροι και μπορούσαν να αποδώσουν στην Ελλάδα. Αυτός ο συνδυασμός, ο συγκερασμός που έκανε όλο αυτό των πραγμάτων ο Καποδίστριας είναι μοναδικός. Και το πέτυχε αυτό ο Καποδίστριας γιατί? Γιατί ο Καποδίστριας ήταν σταθερά Έλληνας και Ορθόδοξος. Αυτά τα δύο ο Καποδίστριας δεν αμφιταλαντεύτηκε ποτέ στη ζωή του. Δεν είπε «Α, τώρα ο ισχυρός είναι αυτός, να πάω να το παίξω ότι δεν είμαι και τόσο Ορθόδοξος, ότι είμαι λίγο και μαζί του», ή «Ο ισχυρός είναι ο άλλος που δεν είναι υπέρ της Ελλάδας, να το παίξω ότι δεν είμαι και λίγο Έλληνας». Ο Καποδίστριας σε αυτά τα δύο του χαρακτηριστικά, την ελληνικότητα και την ορθοδοξία υπήρξε αταλάντευτος. Γι' αυτό και ό,τι δυτικό πήρε και το έφερε ήταν όντως χρήσιμο και όντως καλό και όντως μπορούσε να μπολιαστεί και τέριαζε στον ελληνισμό. Ενώ το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πάρα πολλοί άλλοι έχουν φέρει και έχουν προτείνει θεωρίες, απόψεις, τρόπους λειτουργίας, προγράμματα ευρωπαϊκά, αλλά τα έχουν φέρει με τρόπο που δεν ταιριάζουν στην ιδιοσυστασία του Έλληνα τα κατοπινά χρόνια. Και τα έχουν φέρει με τέτοιο τρόπο, γιατί ο στόχος τους δεν εμφορούνταν από, από ένα γνήσιο πατριωτισμό και μια εγκύστοση στις ιδέες της Ορθοδοξίας και του έθνους, αλλά από έναν τυχαρπισμό, επιτρέψτε μου την αδόκιμη έκφραση, δηλαδή τώρα βρήκαμε αυτό να το πάρουμε, να το εφαρμόσουμε, να πούμε ότι είμαστε προοδευτικοί, ότι είμαστε εξυγχρονιστές, ότι είμαστε φιλοδυτικοί. Δεν είναι όμως έτσι, δεν μπορεί να λειτουργήσουν έτσι τα πράγματα και ο Καποδίστριας είναι ένα απίστευτο παράδειγμα και σε αυτό, γιατί ο Καποδίστριας έφερε δυτικούς θεσμούς, δεν κράτησε ακριβώς ό,τι είχαμε. Πάρα πολλά πράγματα στην οργάνωση της πολιτείας είχαν και δυτική, αλλά είχαν εκεί που χρειαζόταν και εκεί όπου πράγματι έβλεπε κάτι σωστό ο Καποδίστριας. Ο Καποδίστριας εφάρμοζε ακριβώς αυτό που λέει ο Ηρόδοτος, ότι οι Έλληνες λέει ό,τι πάρουν από τους βάρβαρους καλό, το βάζουν στα δικά τους και το κάνουν καλύτερο. Αυτό ακριβώς έκανε ο Καποδίστριας. Σαν να εφάρμοζε κατά λέξη το λόγο αυτό του Ηρωδότου. Και έτσι μπορεί να λειτουργήσει το πράγμα και το λειτουργήσε ο Καποδίστριας και γι' αυτό δημιουργήθηκε κράτος μέσα σε 3 χρόνια ουσιαστικά. Ένα κράτος το οποίο βέβαια μετά το ισοπαίδωσαν ουσιαστικά οι Βαβαροί, ο Όθωνας κτλ. Προσπάθησαν να ανατρέψουν πλήρως το έργο του Καποδίστρια, γιατί το έργο του Καποδίστρια θα έβγαζε όντως ισχυρό ελληνισμό, όντως ισχυρό ελληνικό κράτος και βεβαίως αυτό που επέβαλαν οι Βαβαροί ανατρέποντας το έργο του κυβερνήτη ήταν ουσιαστικά το αδύναμο ελληνικό κράτος του 19ου αιώνα, το οποίο χρειάστηκε να περάσουν πάνω από 90 χρόνια για να κατορθώσει να αναμετρηθεί με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Έτσι όπως ήθελε και όπως οργάνωνε τα πράγματα ο Καποδίστριας, το ελληνικό κράτος θα είχε ισχυροποιηθεί πολύ πολύ γρηγορότερα.
1: Δυστυχώς όμως, κύριε Μινάουγλου, ο πρόωρος τερματισμός της ζωής και του έργου του Ιωάννη Καποδίστρια δεν είχε δυσμενείς συνέπειες για το ελληνικό κράτος, για το νεοσύστατο τότε ελληνικό κράτος, συνέπειες που όπως και εσείς επενηχθήκατε μέσα από το λόγο σας βαρύνουν ακόμα και μέχρι σήμερα δυσμενώς στη χώρα μας, αφού από τότε δεν έχει αναδειχθεί άλλη πολιτική προσωπικότητα του φάσματος και του εύρους της προσωπικότητας του Ιωάννη Καποδίστρια με αυτές τις αρετές του Καποδίστρια και την διπλωματική διορατικότητα αλλά και την ψυχική ευγένεια, την τάση και τη διακονία, το πνεύμα διακονίας που τον χαρακτήριζε, τον ασκητικό βίο, τα παιδαγωγικά ιδεώδη, αλλά πάνω απ' όλα την αταλάντευτη πρόσδεση, όπως είπατε και εσείς, στην ορθόδοξη πίστη.
2: Είναι χαρακτηριστικό αυτό που λέει. Όντως, ούτε σε ευφυΐα, ούτε σε γενικότερες ικανότητες, ούτε σε συγκρότηση ξαναγνώρισε η Ελλάδα, αλλά επίσης δεν γνώρισε και σε τιμιότητα. Αυτό είναι κάτι πολύ βασικό που ξεχνάμε για τον πολιτικό ηγέτη. Δυστυχώς έχουμε φτάσει σε αυτό το τραγικό σημείο να το ξεχνάμε. Το πρώτο και βασικότερο που απαιτείται να έχει ο άρχον είναι η τιμιότητα. Και όταν αυτό λείπει, όσες άλλες αρετές και να έχει, είναι για το κακό. Δεν θα κάνει καλό. Ο Καποδίστριας ήταν το πιο, ίσως σας είπα και από την ευφυΐα, την απίστευτη και από όλα, ήταν υπερβολικά τίμιος. Και αυτό υπάρχει μια εκπληκτική παραδοχή του μεγάλου του πολιτικού αντιπάλου στην Ευρώπη, του Μέτερνιχ. Ξέρετε τι έγραψε ο Μέτερνιχ σε μια επιστολή του για τον Καποδίστρια. Λέει, ο άνθρωπος λέει που είναι αδύνατο να νικηθεί είναι ο απόλυτα τίμιος. Και τέτοιος λέει είναι ο κόμις Καποδίστριας. Αυτό και μόνο που το λέει, ξαναλέω, ο μεγαλύτερος πολιτικός του αντίπαλος για τον Καποδίστρια δείχνει ακριβώς σε πόσο σπάνιο βαθμό ο Καποδίστριας αρνείται να πάρει οποιαδήποτε αμοιβή από το ελληνικό κράτος. Ήρθε στο ελληνικό κράτος για να προσφέρει

0: που γίναν πρωθυπουργοί κέρδισαν σε δόξα, κέρδισαν σε τιμή, σε σημασία για το πρόσωπό τους. Ο Καποδίστριας έδωσε σε αυτό το αξίωμα δόξα και τιμή. Δεν πήρε από αυτό, δεν είχε να κερδίσει. Και στο τέλος βέβαια έδωσε και την ίδια τη ζωή.
1: Ακριβώς
0: όπως το είπατε κι εσείς στην Ελλάδα.
1: Άλλωστε, κύριε Μινάογλου, μπήκε πλούσιος στην πολιτική και έφυγε πάμπτωχος.
0: Ακριβώς.
1: Δίνοντας όλη την περιουσία του στην πολιτική και στους συμπατριώτες του. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή σας την πολύ ουσιαστική παρέμβαση σε αυτή την εκπομπή, την αφιερωμένη σε αυτόν τον μεγάλο ηγέτη, τον Ιωάννη Καποδίστρια, και ο λόγος που και εμείς απόψε στην εκπομπή μας αναφερόμαστε σε αυτή τη μεγάλη πολιτική προσωπικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή σας νύχτα.
0: Και εγώ, καλό βράδυ.
1: Εδώ όμως, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας, και μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου πάρει και έφτασε στο τέλος της. Ήταν μια εκπομπή αφιερωμένη, όπως είπαμε, στον μεγάλο ηγέτη, στον Ιωάννη Καποδίστρια. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Γιαννή που είχε την ηχητική επιμέλεια της εκπομπής και όλους εσάς, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, που και απόψε συμπορευτήκατε μαζί μας σε μια ακόμη εκπομπή του Παρόντος Κόσμου πάρει. Καλή σας νύχτα.
2: Του παρόντος κόσμου πάρικι. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Χαρατζόπουλος.

0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Μαζωμός, ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Η τιμία χοίρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα στο ναό. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας, εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η Ιερά Αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728.
1: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210 89 48

0: 8 και bluebrown.gr.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της σειράς μονής Παναγίας Οδηγητρίας, Πορταριά Βόλου, 2013.

Η γερόντισσα Μακρίνα, κατά τους χρόνους της διαπημάνσεως της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας της Πορταριάς του Βόλου, ακολουθώντας την παράδοση των Αγίων Πατέρων, οι οποίοι, όπως διασώζεται στις διηγήσεις των γεροντικών, περιέβαλλον αλλήλεις προς πνευματική οικοδομή, επισκεπτόταν με πολύ ζήλο ψυχής σύγχρονες όσιες μορφές της μοναχικής πολιτείας, που διακρίνονταν τόσο για την θεόπνευστη και απλανή διδασκαλία τους, όσο και για την αγιότητα του βίου τους. Μετά το 1967, με μοναχές της, η γερόντισσα επισκέφθηκε την Ιερά Μονή της Παναγίας στην περιοχή Κλεισούρα της Καστοριάς, για να λάβει την ευχή και την ευλογία της οσίας ασκήτριας γερόντισσας Σοφίας Χωτοκουρίδου, την οποία προσφάτως η Ορθόδοξη Εκκλησία με πατριαρχική συνοδική πράξη κατέγραψε και συναρρύθμισε στο αγιολόγιο της, ορίζοντας η μνήμη της να τιμάται την 6η του μηνός Μαΐου. Η Αγία Γερόντισσα Σοφία, ζώσα σε διαρκή επικοινωνία με την Παναγία, επεδίδετο σε υπεράνθρωπη άσκηση, προσεποιήτω την δια Χριστών σαλή και συμβούλευε όλους όσοι την επισκέπτονταν και ιδιαιτέρως τους νέους ανθρώπους να προσέχουν το θέμα της αγνότητας. Για όλη αυτή την ενσκληραγωγία και ασκήση ζωή της, το παράκλητο Άγιο Πνεύμα της δόρισε τα χαρίσματα της διοράσεως, της προοράσεως και της θαυματουργίας. Η Αγία Σοφία υποδέχθηκε με πολύ αγάπη τη γερόντισσα και την ουθέτησε στα θέματα του πνευματικού αγώνα, αλλά και της μοναχικής πολιτείας και της διακονίας των ψυχών που έρχονται στη Μονή. Χαρακτηριστικός, συμβούλευσε τη γερόντισσα να προτρέπει όλους τους ανθρώπους να κάνουν καθαρή εξομολόγηση. «Εσύ έχεις μοναστήρι και κοίταξε, θα δώσεις λόγο αν έρχονται άνθρωποι και δεν τους μιλάς για να γνωρίσουν τον Χριστό. Θα τους λες όπως καθαρίζουν τα σπίτια τους, τις γωνιές και τις τρυπούλες και βγάζουν τα σκουπίδια, έτσι να καθαρίζουν και την ψυχή τους, να κάνουν καθαρή εξομολόγηση, να τα βγάζουν, να καθαρίζουν το σπίτι της ψυχής τους». Για να ενισχύσει την πίστη των παρευρισκομένων στην ευλογημένη εκείνη συνάντηση, όπως συνήθιζε, διηγήθηκε την θαυμαστή χειρουργική επέμβαση που της έκανε η Παναγία και οι Άγιοι το Σεπτέμβριο του 1967 και τους έδειξε με την Αγία απλότητά της την σταυροειδή ουλή στο σώμα της. Αναχωρώντας, η γερόντισσα Μακρίνα είχε μια σαλπούλα και την έβαλε με ευλάβεια στην πολύ κυρτωμένη πλάτη της οσίας που αναπαύθηκε και της ευχήθηκε. «Όπως με σκέπασες, έτσι να σε σκεπάσει ο άγγελός σου και η Παναγία με τη σκέπη της». Η γερόντισσα χρησιμοποιούσε πάντοτε τις διδαχές της Αγίας Σοφίας όταν ουθετούσε τους ανθρώπους.

Κατά την ίδια περίοδο, μετά το 1967, ο μακαριστός γέρον πατήρ Φιλόθεος Ζερβάκος επισκέφθηκε δύο φορές τη Μονή, η οποία του προσέφερε την δέουσα υποδοχή και φιλοξενία όταν ευρέθη στην περιοχή για λόγους ποιμαντικής διακονίας. Η γερόντισσα Μακρίνα συνομίλησε εκτενώς μαζί του και ωφελήθηκε από τους χαριτοβρήτους λόγους και τις πνευματικές εμπειρίες του. Η γερόντισσα τιμούσε επίσης για την πνευματικότητα και την θεολογική και δογματική του κατάρτιση τον πατέρα Αθανάσιο Μυτιλιναίο, εκ της Ιεράς Μονής Κομνηνίου στο Μίου Λαρίσης, τον οποίο επισκέφθηκε το 1979 για να πάρει την ευχή του. Πνευματικά τέκνα του πατρός Αθανασίου έφερναν ως ευλογία στη Μονή μας ομιλίες του, τις οποίες η γερόντισσα συχνά χρησιμοποιούσε στις συνάξεις της αδελφότητος. Έτρεφε δε βαθιά εκτίμηση για την μεγίστη προσφορά του στην Ορθόδοξη Εκκλησία, καθώς ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος, όπως πολλάκις έλεγε και η γερόντισσα, δεν εφίδετο κόπων και μόχθων, περιορίζοντας στο ελάχιστο την προσωπική του ανάπαυση, προκειμένου να διακονεί τον Θείο Λόγο. Τον Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του έτους 1981 νοσηλεύθηκε επί ένα μήνα στο νοσοκομείο των Κληρικών στην Αθήνα ο μακαριστός γέρον, ο Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης, ο οποίος έπασχε από χρόνια δερματική πάθηση των ποδιών. Το γεγονός αυτό έγινε γνωστό σε όλους τους εκκλησιαστικούς κύκλους και επειδή ο Όσιος γέρον δεν εξέρχεται από το Άγιον Όρος, έσπευσαν πολλές μοναστικές αδελφότητες και από γυναικεία μοναστήρια να τον επισκεφτούν χάριν διδαχής και ευλογίας. Ο γέρον συνοδευόταν από τον πρώτο του υποτακτικό, ιερομόναχο πατήρ Ιωσήφ. Πρόκειται για τον διάδοχο του γέροντος Εφραίμ στα Κατουνάκια, στο ιερό εισηγαστήριο του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, στην έρημο του Αγίου Όρους, ο οποίος τον βοηθούσε στην οσιλία και εκτελούσε χρέη θυρωρού στον θάλαμο για να διατηρείται η ησυχία του ασθενούς. Η γερόντισσα Μακρίνα με μερικές αδελφές μετέβησαν στο νοσοκομείο προκειμένου να επισκεφθούν τον πατέρα Εφραίμ και απευθυνόμενες στον πατέρα Ιωσήφ, που βρισκόταν στον διάδρομο, ζήτησαν άδεια να δουν για λίγο τον γέροντα. Ο πατήρ Ιωσήφ εισήλθε στον θάλαμο και πλησιάζοντας τον Όσιο Γέροντα του ανακοίνωσε την άφηξη της γερόντισσας Μακρίνας με τις μοναχές της. Η απάντηση του Οσίου ήταν εμφαντική. «Διάπλατα τις πόρτες, παιδί μου». Η γερόντισσα εισήλθε με πολύ σεβασμό προς τον γέροντα και με έκδηλε την αγάπη και την συγκίνησή της. Αφού πήραν την ευλογία του γέροντος, αναχώρησαν. Η στάση αυτή της γερόντισσας έκανε εντύπωση στον πατέρα Ιωσήφ, καθώς και η χαρά που έβλεπε στο πρόσωπο του Οσίου γέροντός του. Έτσι, όταν επέστρεψαν στο ασκητήριό του στο Άγιον Όρος, τον ρώτησε από πού απορρέει η αμοιβαία αυτή εκτίμηση. Ο γέρον Εφραίμ διηγήθηκε ότι συνάντησε για πρώτη φορά την γερόντισσα Μακρίνα το έτος 1974 στη Θεσσαλονίκη, όταν τον επισκέφθηκε πάλι στο νοσοκομείο μαζί με τη συνοδεία της. Είχε τότε εξέλθει ο Όσιος γέρον μετά από 38 χρόνια στο Άγιον Όρος λόγω δηλητηριάσεως και αιμόσεως. Τον είχε εντυπωσιάσει τότε η σεμνή παρουσία της γερόντισσας και το εν γέννη μοναχικό ήθος της. Επιστρέφοντας κατόπιν στο κελί του, προσευχήθηκε θερμός υπέρ αυτής και έλαβε πληροφορία ότι η γερόντισσα Μακρίνα ευρίσκεται σε πολύ υψηλά πνευματικά μέτρα, όπως ο μακαριστός Όσιος Ιερών Ιωσήφ, ο ησυχαστής.

Κάποια άλλη φορά, όσοι ο Εφραίμ ο Κατουνακιώτης είδε εν ώρα προσευχής υπέρ της αδελφότητος της Μονής, δύο φωτεινές στήλες επάνω από το μοναστήρι. Έβλεπε με πνευματικό τρόπο την προσευχή της γερόντισσας Μακρίνας και της μακαριστής γερόντισσας Θεοφανούς, μητρός του γέροντος Εφραίμ του Φιλοθεήτου. Τον Ιούλιο του 1990, κάποιος προσκυνητής του Αγίου Όρους ήλθε στο μοναστήρι για να συνομιλήσει με τη γερόντισσα. Η γερόντισσα, μαθαίνοντας ότι σκεπτόταν να επισκεφθεί τον γέροντα Εφραίμ στα Κατουνάκια, του έστειλε ως μικρό δώρο λίγους ξηρούς καρπούς. Όταν ο γέρον τους έλαβε, εκδήλωσε τη μεγάλη του χαρά με ένα διάπλατο χαμόγελο λέγοντας στον προσκυνητή: «Ένα άρωμα, παιδί μου, αυτή η γερόντισσα», αναφερόμενος στην καθαρότητα της καρδιάς της. Η γερόντισσα Μακρίνα, Ευλαβίτο Πολύ και δύο άλλους σύγχρονους χαρισματούχους γέροντες, τους μακαριστούς Οσίους πλέον, Πορφύριο Καυσοκαλυβίτη και Παΐσιο Αγιορείτη. Τον Όσιο Πορφύριο επισκέφθηκε το 1984 στην Αθήνα, με σκοπό να του ζητήσει να σταυρώσει το χέρι της, όπου είχε πάθει κάταγμα για να αποφύγει την επέμβαση, επικίνδυνη λόγω του διαβήτου της. Εκείνος δεν έδωσε σημασία στο θέμα της υγείας της, μόνο τη ζήτησε τα ονόματα των αδελφών της συνοδείας της. Καθώς η γερόντισσα της κατονόμαζε, ο γέρον Πορφύριος, με το διορατικό του χάρισμα, της ανέλυε την ψυχή της κάθε μιας μοναχής. Το χειμώνα του 1986, συνοδευομένη από την γερόντισσα Φευρονία της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Σερών και άλλες μοναχές, επισκέφθηκε το Ιερό Εισηγαστήριο του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου στη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής για να πάρουν την ευχή του Οσίου Γέροντος Παϊσίου. Μόλις συναντήθηκαν, η γερόντισσα Μακρίνα έβαλε στρωτή μετάνοια στον Όσιο Παΐσιο και αμέσως και εκείνος έκανε το ίδιο. Ο Όσιος Γέροντας δεν σηκωνόταν αν δεν προηγείτο η γερόντισσα. Είχαν πνευματική επικοινωνία και ο καθένας αισθανόταν την πνευματική κατάσταση του άλλου. Η ταπεινοφροσύνη του Γέροντος Παϊσίου φάνηκε εξάλλου και από τους λόγους τους οποίους είπε λίγες στιγμές αργότερα, αναφερόμενος στον Γέροντα Εφραίμ τον Φιλοθέητη. «Τι ήρθατε σε μένα? Εσείς έχετε τον πρώτο λαχνό. Εγώ τι να σας πω? Εσείς έχετε τις νουθεσίες από το γέροντά σας». Η γερόντισσα Μακρίνα έτρεφε επίσης ιδιαίτερη ευλάβεια και προς τον μακαριστό, Όσιο πλέον γέροντα, Ιάκωβο Τσαλίκη, τον οποίο επισκέφθηκε στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ στη λίμνη Ευβίας το 1988 και το 1990, συνοδευομένη από μοναχές και λαϊκούς. Κατά την πρώτη επίσκεψη, ο Όσιος Γέρον ήταν πολύ άρρωστος, καθώς εκτός των άλλων ασθενειών τον ταλαιπωρούσε και ήλιγκος και δεν κατέβηκε εκείνη την ημέρα στη Θεία Λειτουργία. Οι πατέρες της Μονής μας διαβεβαίωναν ότι ήταν αδύνατο να μας δει. Η γερόντισσά μας με ακράδαντη πίστη και παρησία έλεγε: «Κάντε κομποσχοινάκι, θα βγει ο γέροντας να μας δώσει την ευχή του». Όταν τελικώς ο μετέπειτα ηγούμενος της Μονής, μακαριστός πλέον γέρον, πατήρ Κύριλλος, του είπε ότι τον ανέμενε η γερόντισσα Μακρίνα με τη συνοδεία της, με κόπο αλλά και με μεγάλη χαρά, ο Όσιος Ιάκωβος κατέβηκε. Καλωσόρισε τις αδελφές και τις νουθέτησε επί πολλή ώρα όρθιος. Κάποια στιγμή, απευθυνόμενος προς τους λαϊκούς, ο Όσιος γέροντας είπε χαρακτηριστικός: «Εγώ, αν ήμουν στη θέση σας, θα πήγαινα με τα πόδια κάθε πρωί στο μοναστήρι να πάρω την ευχή της γερόντισσας Μακρίνας και μετά θα πήγαινα στη δουλειά μου». Τέλος, κατεβδώνοντάς μας μέχρι την εξώπορτα, και ενώ εμείς ανεβήκαμε στο λεωφορείο για να φύγουμε, έψαλε: «Εκάθισε ένα δάμ απέναντι του παραδείσου». Κατά τη δεύτερη επίσκεψή μας στην Ιερά Μονή του Οσίου Δαβίδ, το καλοκαίρι του 1990, ο Όσιος Ιάκωβος μας υποδέχθηκε με έκδηλο τον σεβασμό του προς την γερόντισσα, λέγοντας: «Η γερόντισσα Μακρίνα δεν είναι μόνο δική σας μητέρα, είναι και δική μας μητέρα και μητέρα όλης της Εκκλησίας. Αν ήμουν στο Βόλο, θα πήγαινα κάθε πρωί και θα της φιλούσα το χέρι. Τόσο σεβασμό και ευλάβη έχω στη γερόντισσα Μακρίνα. Κάθε πρωί που λειτουργούμε, βγάζουμε μερίδα δια την γερόντισσα Μακρίνα και τις αδελφές. Και αυτή τη μερίδα την παίρνει Άγγελος Κυρίου, τα πιστεύουμε αυτά, και την πάει στον θρόνο του Θεού. Και προσευχόμεθα για τις ψυχές των ανθρώπων, για τη γερόντισσα Μακρίνα, τις μοναχές
για όλους τους ανθρώπους, για υγιείς, για πονεμένους και για τους αμαρτωλούς. Και εκείνος λοιπόν δίδει την ευλογία του. Στη γερόντισσα ο Όσιος Ιάκωβος ευχήθηκε ιδιαιτέρως να σας δίνει υγεία όσο θέλει ο Θεός μέχρι να τελειώσει η προθεσμία. Εύχομαι καλόν παράδεισο να συγκαταρρυθμηθείς γερόντισσά μου με την ιερά αδελφότητά σας μετά των φρονίμων Παρθένων. Ο Όσιος Ιάκωβος συνομίλησε για αρκετή ώρα μαζί της για θαυμαστές πνευματικές του εμπειρίες και καταστάσεις της Θείας Χάριτος. Και όταν οι αδελφές, φεύγοντας, ζήτησαν την ευλογία του, εκείνος τις ευλόγησε με ένα σταυρό που του είχε στείλει κάποτε η γερόντισσα ως δώρο.

Η χάρις του Θεού και μέσω του προσωπικού πνευματικού της αγώνα για την τελείωση της ψυχής της, αξίωσε πράγματι τη γερόντισσα Μακρίνα να αναδειχθεί σε μητέρα όχι μόνο για την αδελφότητά της, αλλά και σε μητέρα της Εκκλησίας, συμφώνως και με τη ρήση του διακριτικού οσίου πατρός Ιακώβου. Η ιερά αυτή μάντρα, κάτω από την πεφωτισμένη διαπείμανση της γερόντισσας, γνώρισε άνθηση και θεία προνοία, απετέλεσε συν το χρόνο το ιερό φυτώριο για την ίδρυση ή ανασύσταση κι άλλων ιερών μονών στην Ελλάδα, αλλά και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά. Πρώτο, το 1974 ιδρύθηκε το έτερο μετόχι της Ιεράς Μονής Φιλοθέου Αγίου Όρους, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ στη Θάσο, και 12 έτη αργότερα, το 1986, συστήθηκε μοναστική αδελφότητα στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών από μοναχές που προέρχονταν ομοίως από τη Μονή μας. Εν συνεχεία, το 1995 ανασυναισθήθη η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στην Άουσα και το 1996 ιδρύθηκε η Ιερά Μονή Παναγίας Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη Λαρίσης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στον Καναδά, από το 1989 και εξής, άρχισαν να ιδρύονται ελληνικά ορθόδοξα μοναστήρια με την ευλογία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής και της Μητροπόλεως Καναδά και υπό την πνευματική καθοδήγηση του γέροντος Εφρέμ. Μοναχές από το μοναστήρι μας ίδρυσαν πρώτοι το 1989 την Ιερά Μονή Γενεσίου της Θεοτόκου στο Σάξονμπουργκ της Πενσιλβάνια και το 1995 την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Golden Dale της πολιτείας Ουάσιγκτον. Παραλλήλως και τα δύο πρώτα αδελφά εν Ελλάδη μοναστήρια, η Ιερά Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ Θάσου και η Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών, αξιώθηκαν να δώσουν με τη σειρά τους τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Βόρεια Αμερική και στον Καναδά νέες μοναστικές αδελφότητες, έχοντας στις πρώτες από αυτές ως αρχικό τους πυρήνα μοναχές που ξεκίνησαν τη μοναχική τους πορεία από την Μονή της Παναγίας Οδηγήτριας στην Πορταριά του Βόλου. Η μακαριστή πνευματική μητέρα όχι μόνο ανέθρεψε με τα μοναχικά ιδεώδη της ησυχαστικής παραδόσεως πλήθος μοναζουσών, αλλά και όταν με θυσιαστική προαίρεση προσέφερε μοναχές από την αδελφότητα στην Ιεραποστολή, παρακολουθούσε άγρυπνα τον αγώνα τους και την πρόοδο των νέο ιδρυθέντων μοναστηριών με τις συμβουλές και τις ολόθερμες προσευχές της. Το 1992, παρά τα προβλήματα της υγείας της, ταξίδεψε στην Αμερική, στην πολιτεία Πενσιλβάνια, προκειμένου να επισκεφθεί την μακαριστή γερόντισσα ταξιαρχία και να ενισχύσει την εκεί πρώτη μοναστική αδελφότητα. Η γερόντισσα ταξιαρχία ήταν πολύ ευλογημένη και ενάρετη μοναχή, πρικισμένη από τον Θεό με πολλά χαρίσματα, τα οποία καλλιέργησε με τον γνήσιο πνευματικό της αγώνα και μέσα από αυτόν μπόρεσε να ευεργετήσει πολλούς ανθρώπους. Τον αγώνα τον καλό διανύσασα, κατέλειπε μνήμη νοσίας γερόντισσας και παραδείγματα τελείας υπακοής, υπομονής, στις δοκιμασίες και αυταπαρνήσεως που απέρεε από την αληθινή αγάπη προς τον Θεό και προς τον πλησίον. Κατά τη διάρκεια του αεροπορικού ταξιδιού της πάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό, η γερόντισσα Μακρίνα έκανε θεωρία της ευσλαχνίας του Θεού με αφορμή το δέος που της προκάλεσε η θέα της απεραντοσύνης του ουρανού και του ωκεανού. Όπως η θάλασσα και ο ουρανός δεν έχουν τέλος, έτσι και η ευσπλαχνία του Θεού είναι ατελείωτη. Κι όση η ευσπλαχνία του Θεού, τόση πρέπει να είναι και η υπομονή του ανθρώπου. Ατελείωτη. Στην Αμερική έζησε εκ του σύνεγγης τον αγώνα για την μεταλαμπάδευση της Ορθοδόξου Μοναχικής Παραδόσεως και πολύ εφράνθηκε η ψυχή της, βλέποντας και τα μικρά παιδιά ακόμη να μαθαίνουν εξαπαλώνων ήχων να ασκούν την ευχή.

0: Κατά τα μέσα του έτους 1987, η γερόντισσα Μακρίνα προσευλήθη από καρκίνο του εντέρου. Πριν χειρουργηθεί, μετέβη με μεγάλη ευλάβεια και πίστη στην Κρήτη, στα Ρούστικα Ρεθύμνου, για να τη σταυρώσει ο ιερεύς πατήρ Σταύρος Τσαγκαράκης με το Τίμιο Ξύλο. Βίωσε τότε εντόνως την θαυματουργική ενέργεια του Τιμίου Σταυρού, δια του οποίου αισθάνθηκε να συρρυκνούται ο καρκίνος. Χειρουργήθηκε στο Λονδίνο, συνοδευομένη από τον γέροντα Εφρέμ Φιλοθεήτη, την αδελφή Εφρεμία και την μακαριστή αδελφή Μακρίνα, πρώην προϊσταμένη στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός. Η γερόντισσα είχε πάρει μαζί της την εικόνα των Αγίων Αναργύρων, παλαιά ευλογία του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Ο κανονισμός του νοσοκομείου δεν επέτρεπε συνοδούς στις βραδινές ώρες. Η γερόντισσα, επειδή η ίδια δεν γνώριζε την αγγλική γλώσσα και δεν μπορούσε μόνη της να συνεννοηθεί, παρακαλούσε την Παναγία να φωτίζει τις νοσοκόμες και να τη στέλνει όταν χρειαζόταν βοήθεια μετά την άρκωση και την εγχείρηση. Τη νύχτα, μετά την επέμβαση, αλλά και επί αρκετές νύχτες, η γερόντισσα δεχόταν την επίσκεψη των Αγίων Αναργύρων, που εμφανίζονταν με λευκές ιατρικές στολές. Ήταν με λαμψή, μιλούσαν την αραβική γλώσσα και κρατούσαν στα χέρια τους λευκά μαντιλάκια, βοηθώντας την να βγάζει μετεγχειρητικό στα πτύελα. Η γερόντισσα αρχικώς δεν είχε αντιληφθεί ποιοι ήταν οι ιατροί που την διακονούσαν και παρακάλεσε τον γέροντα και τις αδελφές να τους αναζητήσουν για να τους ευχαριστήσουν, δίδοντάς τους κάποια ευλογία, ως δώρο για όλη τη βοήθεια που τις προσέφεραν. Όμως η περιγραφή των δύο ιατρών από τη γερόντισσα δεν τέριαζε με τους ιατρούς που εργάζονταν σε εκείνο το νοσοκομείο. Τότε αντελήφθησαν όλοι ότι ήταν θαύμα των Αγίων Αναργύρων, Κύρου και Ιωάννου, η μνήμη των οποίων ετοιμάτω εκείνη την ημέρα. Η γερόντισσα είδε ακόμη δύο νέες γυναίκες, ως αδελφές νοσοκόμες, που φορούσαν λευκές στολές και λευκά σκουφάκια και όχι θαλασσιά, όπως στο εκείνο νοσοκομείο. Ήταν όρθιες στο κάτω μέρος της κλίνης και με το γλυκί βλέμμα τους την παρηγορούσαν. Όταν η γερόντισσα διερωτήθηκε ποιες να είναι, άκουσε στη διάνοιά της μια φωνή που της έλεγε ότι είναι ο άγγελος της ψυχής της και ο άγγελος του μεγάλου σχήματος. Ο άγγελος της ψυχής, μάλιστα, την πληροφόρησε ότι δεν θα την έπαιρνε ακόμη, αλλά μετά από 7 χρόνια. Καθ' όλη τη διάρκεια της παραμονής της των 17 ημερών στο νοσοκομείο, δοκίμασε μεν τον ανθρώπινο πόνο στην ασθένεια, αλλά δεν της έλειψε και η θεία παρηγορία. Αισθανόταν ένα απαλό αεράκι, όπως διηγείτο να δροσίζει το πρόσωπό της και να την ανακουφίζει. Ζούσε ένα ουράνιο μεγαλείο στην ψυχή της. Παραλλήλως, αισθανόταν τις προσευχές των ανθρώπων για την αποκατάσταση της υγείας της. Όπως έλεγε χαρακτηριστικός, περνούσαν νοερός όλοι από εμπρός της, σαν να ήταν ένα τάγμα. Πριν επιστρέψουν στην Ελλάδα, η γερόντισσα Μακρίνα επισκέφθηκε μαζί με τους συνοδούς της τον μακαριστό γέροντα Σοφρόνιο Σαχάροφ, τον Όσιο Σαχάροφ, τον Όσιο Σοφρόνιο. Στην Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Τιμίου Προδρόμου στο Έσεκ της Αγγλίας. Ο Όσιος Σοφρόνιος τους υποδέχθηκε με πολλή εγκαρδιότητα και η φιλοξενία τους εκεί ήταν αβραμιαία. Όταν πλησίαζε η συμπλήρωση των 7 ετών από την εγχείρηση της γερόντισσας, ενθυμούμενη το λόγο του Αγγέλου της Ψυχής, άρχισε να λέει ότι πλησιάζει ο καιρός της εκδημίας της. Σε μία από τις νάξεις ανέφερε ότι είδε την μακαριστή γερόντισσα ταξιαρχία να την πλησιάζει για να την πάρει. Στην ερώτησή μας, αν την πλησίαζε με γρήγορο ή αργό βηματισμό, απάντησε «με γρήγορο». Σε μία άλλη σύναξη είπε ότι είδε να την συνοδεύει κάπου ένας νεανίας. Καθώς βάδιζαν, συνάντησαν ένα κανδυλάκι που τρεμόσβηνε και τελείωνε το λαδάκι του. Η γερόντισσα έσπευσε να συμπληρώσει το λάδι και να το ανάψει, αλλά ο συνοδός της την εμπόδισε λέγοντας ότι τελειώνει το λάδι του και πληροφορώντας την ότι εννοούσε το λαδάκι του κανδυλιού της ζωής της. Παλαιά επιθυμία της γερόντισσας ήταν να αξιωθεί να προσκυνήσει τη τιμία ζώνη της Παναγίας. Όταν πληροφορήθηκε την έξοδο της τιμία ζώνης από την Ιερά Μονίδα του πεδίου του Αγίου Όρους, εξέφρασε την επιθυμία της να την προσκυνήσει. Η τιμία ζώνη αφήχθη στο μοναστήρι, όπου της επιφυλάχθηκε η προσήκουσα υποδοχή. Η γερόντισσα, με έκδηλη τη συγκίνησή της και με πολλή ευλάβεια και κατάνοιξη, μετέφερε στα χέρια της το ιερό κοιμήλιο στο καθολικό της μονής, στον ιερό ναό κοιμήσεως της Θεοτόκου. Το προσκύνησε και είπε: «Τώρα που ήρθε η τιμία ζώνη, θα φύγω». Μετά από 15 ημέρες, εκοιμήθη ουσιακώς. Την εβδομάδα πριν από την κοίμησή της, είπε σε μία από τις μεγαλύτερες αδελφές, την αδελφή Εφρεμία, κατά την ώρα που της έπλαινε τα πόδια: «Αυτά τα πόδια σε λίγες μέρες θα είναι μέσα στο χώμα». Κατά τις τελευταίες ημέρες επικοινωνούσε τηλεφωνικώς με πολλούς ανθρώπους γνωστούς της, τους προσκαλούσε στο μοναστήρι και τους έδιδε τις τελευταίες συμβουλές της, χαρίζοντας και κάτι από το κελί της ως ευλογία. Την περίοδο αυτή, λόγω της καρδιακής της ανεπάρκειας, είχε δυσκολία στην αναπνοή. Τα βράδια που η κατάστασή της επιδεινωνόταν, έβλεπε από την εικόνα της Παναγίας της Γοργοϊπικώου που υπάρχει στο κελί της να βγαίνει μια παιδούλα με πλεξούδες σε ηλικία 12 ετών, να την πλησιάζει και να την σκεπάζει. Καθώς την κοίταζε, υποχωρούσε η δυσκολία της και έτσι μπορούσε να αποκοιμηθεί. Η γερόντισσα δεν το είχε αναφέρει αυτό σε κανέναν και δεν άφηνε καμία αδελφή να μένει στο κελί της για να μην χάσει αυτή την ουράνια συντροφιά της Παναγίας. Κάποιο βράδυ η αδελφή Εφραιμία, ανησυχώντας για την δύσπνοια που παρουσίαζε, σύρθηκε αθόρυβα στον καναπέ του κελιού της και όταν κάποια στιγμή η γερόντισσα σηκώθηκε και την είδε, την επέπληξε και ακουσίως της φανέρωσε ότι λόγω της παρουσίας της στερήθηκε εκείνο το βράδυ την επίσκεψη της Παναγίας. Η ημέρα της κοιμήσεως της γερόντισσας ήταν η Κυριακή των Αγίων Πατέρων, 22 Μαΐου, 4 Ιουνίου του έτους 1995. Εκείνη την ημέρα, λόγω της ασθενίας της, δεν μετέβη στην εκκλησία. Το μεσημέρι, παρόλη την δυσκολία, σηκώθηκε, κατεβόδωσε μερικούς φιλοξενουμένους της και αποσύρθηκε πάλι στο κελί της. Κατά την 1:30 το μεσημέρι, πέρασαν από το κελί της οι αδελφές που διακονούσαν την εβδομάδα εκείνη στο μαγειρίο, η αδελφή Μαρία, νυν γερόντισσα της Ιεράς Μονής Παναγίας Γλυκοφιλούσης στη Ραψάνη Λαρίσης, η αδελφή Χρυσοβαλάντου και η δόκιμος Χρυσαυγή, νυν αδελφή Ακυλίνα. Μαζί τους κάθισε και μία από τις μεγαλύτερες αδελφές, η αδελφή Νεκταρία. Η γερόντισσα καθιστή στην καρέκλα άρχισε τη συζήτηση περί θανάτου. Αναφέρθηκε στην εν ουρανή συνοδεία, στον γέροντα Ιωσήφ τον ησυχαστή, στον πρώτο πνευματικό της και κατονόμασε τις αδελφές που είχαν ήδη κοιμηθεί. Μετά από λίγο έφυγαν οι αδελφές Χρυσοβαλάντου και Χρυσαυγή και έμεινε η γερόντισσα με τις άλλες δύο. Κάθισε στον καναπέ και επειδή άρχισε να αισθάνεται πόνο, ζήτησε από την αδελφή Μαρία να την τρίψει στην πλάτη επάνω από τα ρούχα, ενώ παραλλήλως η μεγαλύτερη αδελφή ετοίμαζε το κρεβάτι της. Μετά τις δύο, η γερόντισσα πήγε να ξαπλώσει, αλλά σε λίγο ανασηκώθηκε λόγω της δυσφορίας που ένιωθε. Η αδελφή Νεκταρία προσφέρθηκε να σηκώσει ψηλότερα τα μαξιλάρια για να ανακουφιστεί. Αισθάνθηκε κάπως καλύτερα και ζήτησε από τις αδελφές να αποσυρθούν και να επανέλθουν κατά τις 4 το απόγευμα. Η αδελφή Μαρία, μετά από μια μισή περίπου ώρα, άκουσε μια φωνή που την ξύπνησε λέγοντας ότι η γερόντισσα δεν είναι καλά. Σηκώθηκε αμέσως και με ένα ποτήρι χυμό που πάντα ευχαριστούσε τη γερόντισσα, κατέβηκε στο κελί της όπου συνάντησε την αδελφή Μακρίνα, η οποία την ενημέρωσε ότι η γερόντισσα δεν αισθανόταν καλά. Η γερόντισσα έπιε δύο γουλιές από το χυμό που της προσέφερε η αδελφή Μαρία. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι όταν η γερόντισσα Μαρία, κατά κόσμον Μαρίνα, ήταν 13 ετών και είχε έλθει για να φιλοξενηθεί στο μοναστήρι κατά το διάστημα από 17 Ιουλίου μέχρι και το 15 Αύγουστο, αισθάνθηκε έντονη αγάπη προς τη μοναχική ζωή. Όταν συμπληρώθηκαν οι μέρες της φιλοξενίας της, έκλαιγε διότι δεν ήθελε να φύγει. Η γερόντισσα της είπε: «Δεν θα μείνεις τώρα, αλλά στα 17 σου χρόνια θα έρθεις». Επειδή όμως η γερόντισσα ήταν πάντοτε φιλάσθενος, η μικρή Μαρίνα της είπε με παράπονο: «Τότε δεν θα ζείτε». Και εκείνη της απάντησε: «Δεν θα έχω πεθάνει, αλλά εσύ θα μου κλείσεις τα μάτια». Ήδη είχαν αρχίσει να εμφανίζουν οι πνεύμονες υγρό που ακουγόταν στην αναπνοή της γερόντισσας. Εντός ολίγων λεπτών έφτασαν στο κελί η αδελφή Μυροφόρα και η αδελφή Νεκταρία, η οποία παρέμενε συνεχώς κοντά στη γερόντισσα και της φράγησε εν τέλει τα μάτια. Η αδελφή Σιλουανή, η ιατρός της Μονής, μέτρησε την πίεση της γερόντισσας. Ήταν 22. Της έδωσε ένα υπογλώσιο και της χορήγησε οξυγόνο. Στο διάστημα αυτό ειδοποιήθηκαν και οι υπόλοιπες αδελφές. Άλλες άρχισαν παράκληση στη Θεοτόκο και άλλες έσπευσαν να βοηθήσουν. Η γερόντισσα ήταν σιωπηλή και ανέπνεε με πολύ δυσκολία. Το πρόσωπό της ήταν εντόνως δροδαλό και είχε αρχίσει η εφίδρωση. Η πίεση εξακολουθούσε να ανεβαίνει και σε λίγο ζήτησε από την αδελφή Μακρίνα να καλέσει τον εφημέριο της Μονής, πατέρα Ιωσήφ, για να τη σταυρώσει με την Αγία Λόγχη και με Άγια Λείψανα. Ήταν ο τελευταίος λόγος που είπε. Εντός ολίγου έφτασε και ο παθολόγος ιατρός της Μονής, Νικόλαος Βαλδιμτσής, ο οποίος διέγνωσε οξύπνευμονικό είδημα με αρτηριακή πίεση απροσδιόριστη. Προσπάθησε με καρδιακές μαλάξεις να βοηθήσει, αλλά το καρδιογενές σοκ ήταν μη αναστρέψιμο και μετά από λίγο η γερόντισσα κατέληξε, γεγονός που τεκμηριώθηκε με ηλεκτροκαρδιογράφημα. Η γερόντισσα είχε ήδη παραδώσει την αγία της ψυχή. Κατά τις στιγμές αυτές, η αδελφή Μακρίνα προσπαθούσε να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με τον σεβαστό γέροντα Εφρέμ, ο οποίος ήταν στην Αμερική, για να τον ενημερώσει για την κατάσταση της γερόντισσας. Κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας, ειδοποιήθηκε η αδελφή ότι η γερόντισσα εκοιμήθη. Στην είδηση της εκδημίας της, ο όσιος γέροντας εξέφρασε με πεποίθηση ότι «η γερόντισσα ανεβαίνει ολόλαμπρη και ανεμπόδιστη από τα τελώνια στο θρόνο του Χριστού». Επιστρέφοντας η αδελφή Μακρίνα στο κελί της μακαριστής μητρός και ασπαζωμένη το ιερό της μέτωπο που ήταν ιδρωμένο, αισθάνθηκε ευωδία. Την αϊτάραχον θάλασσαν του βίου διαδραμούσα, το του Κυρίου λιμένη προσέδρα με την πίστη. Η μεταστάσα γερόντισσα. Το σεπτό σκηνομά της παρέμεινε στο καθολικό της μονής επί τρεις ημέρες μέχρι την εξόδιο ακολουθία και ταφή. Κατά τη διάρκεια της αναγνώσεως του Ιερού Ψαλτηρίου ετελούντο τρισάγια υπό των προσερχομένων ιεραρχών, ηγουμένων, ιερομονάχων και ιερέων, τόσο του Αγίου Όρους όσο και άλλων ιερών μονών και περιοχών της Ελλάδος. Κατέφθασαν επίσης γερόντισσες και μοναχές από διάφορα μοναστήρια και πλήθη λαϊκών αδελφών για να ασπαστούν την οσιωτάτη μητέρα, άνθρωποι περίλυποι και ενδάκριες που είχαν ευεργετηθεί από τις προσευχές, τις νουθεσίες και τις συμβουλές της. Στο οσιακό πρόσωπο της μακαριστής γερόντισσας, που αναπαυόταν, είχε εντυπωθεί η εκ Θεού μακαρία ειρήνη. Παρευρίσκετο εν Αγίω Πνεύματι ανάμεσά μας, δίδοντας τις ψυχές μας θεία παρηγορία και χάρη. Από τους οφθαλμούς μας έρεαν ησύχως άφθονα τα δάκρυα που επήγαζαν από τα αισθήματα λύπης και χαράς, πένθους και αναστάσεως και που ανεξηγήτως εναλλάσσονταν στις καρδιές μας. Πράγματι αυτές τις ημέρες και τις νύχτες και αν συνεχεία καθόλου το τεσσαρακονθήμερο που ακολούθησε, βιώσαμε εν σιωπή την πνευματική εμπειρία της χαρμολύπης όπως την αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες και ασκητές της Εκκλησίας μας. Η πνευματική αυτή κατάσταση ήταν δωρεά του Θεού δια των ευχών της Οσιωτάτης Μητρός προς παραμυθίαν και ενίσχυση. Η εξόδιος ακολουθία ετελέστη την 3η 24η Μαΐου 6η Ιουνίου και μετά την ταφή παρετέθη Τράπεζα Αγάπης στη Μονή για όλους τους παρευρισκομένους εις μνήμην της Αηδήμου Μητρός. Πλήθος μοναχών και λαϊκών κατέκλυσαν τις ημέρες αυτές την Ιερά Μονή και φιλοξενήθηκαν σε αυτήν, αποτείοντες έτσι εμπράκτος φόρο τιμής και αγάπης και κατεβοδούντες την διδάσκαλο, την ευεργέτιδα και την μητέρα προς την αιώνιο πατρίδα η συνάντησιν του νυμφίου ον ηγάπησεν. Το συναξάρι της εποχής μας, γερόντισσα Μακρίνα Βασοπούλου. Αποσπάσματα από την έκδοση της Ιεράς Μονής Παναγίας Οδηγητρίας Πορταριά Βόλου 2013. Παραγωγή Λικουρός Μαρκούδης.
1: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
2: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
1: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
2: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbox.com.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλινίκου «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς,
4: του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Πέμπτη σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα θα ιερουργήσει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κύριος Σεραφείμ την προσεχή Κυριακή το πρωί. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός τελούνται κάθε ημέρα το πρωί θεία λειτουργία και στις 6.30 το απόγευμα ο Εσπερινός και ο Παρακλητικός Κανόνας. Αύριο Παρασκευή στις 11 το πρωί θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Φιλοχίου του Εν Πάτμου στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός ως ακολούθως. Αύριο Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και η Ιερά Παράκληση του Αγίου. Το Σάββατο το πρωί θα τελεστεί η πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και τα εγκόμια του Αγίου Φιλοχίου του Εν Πάτμου. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου του Θαυματουργού από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αγίου Νεκταρίου Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Κρυονερίου από 18 έως 27 Σεπτεμβρίου. Η υποδοχή θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα στο ναό. Στη συνέχεια θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός και στις 8 το βράδυ θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Κάθε ημέρα θα τελούνται ιερές ακολουθίες, θεία λειτουργία, παρακλητικός κανόνας Εσπερινός. Θα τελεστούν επίσης το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και ιερά αγρυπνία και θα πραγματοποιηθούν ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Ο ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-6221-728. Στον Ιερό Ναό Αγίου Βασιλείου Πειραιός, αύριο στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν οι χαιρετισμοί και η παράκληση του Τιμίου Σταυρού. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Αλίμου αύριο στις 9 το βράδυ και θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Οσίων Φιλοχίου του Εν Πάτμο. Η παράκληση του Τιμίου Σταυρού θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο στις 7 το απόγευμα. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινή θεία λειτουργία επί τη μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης στο Παρεκκλήσιο των Τριών Ιεραρχών και του Αγίου Λουκά του Ιατρού στη Νέα Ιωνία. Πανηγυρίζει την Κυριακή ο Ιερός Ναός Αγίου Ευσταθείου Νέας Ιωνίας και ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση τις ιερές ακολουθίες που θα τελεστούν ως εξής. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πολυαρχιερατικός Εσπερινός και θα ακολουθήσει η τέλεση της παρακλήσεως στον Άγιο Ευστάθιο. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πολυαρχιερατικός Ηλίτουργος, στον ναό φυλάσσεται τεμάχιο Ιερού Λειψάνου του Αγίου. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός επί τη αποδόση της εορτής του Τιμίου Σταυρού την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Πενθήμερη ακτοπλοϊκή προσκυνηματική εκδρομή στην Ιερά Νήσο Πάτμο θα πραγματοποιήσει η Πειραϊκή Εκκλησία από 5 έως 9 Οκτωβρίου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στις Ιερές Μονές Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, Ζωοδόχου Πηγής και στο Βαπτιστήριο του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να επισκεφθούν τη χώρα Πάτμο και τη Σκάλα και να πραγματοποιήσουν ημερήσια εκδρομή στους Λειψούς. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-41-18-602. Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός οργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της θα εμφανιστεί ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, το ραδιοφωνικό μας σταθμό, τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Για κρατήσεις θέσεων και επιπλέον πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και 210-41-18-640. Το οδείο της Ιεράς Μητροπόλου Πειραιώς, αναγνωρισμένο από το κράτος, ιδρύθηκε ως σχολή βυζαντινής μουσικής το 1984 και σήμερα λειτουργεί ως οδείο με σχολή κλασικών οργάνων, σχολή παραδοσιακών οργάνων, σχολή θεωρητικών ευρωπαϊκής μουσικής, σχολή φωνητικής ορθοφωνίας και σχολή βυζαντινής μουσικής. Λειτουργούν επίσης τμήματα μουσικοκινητικής αγωγής και προετοιμασίες για τα μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Περισσότερες πληροφορίες 213-025-7007. Σχολεία Γεωγραφίας λειτουργεί στην Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς, η οποία στεγάζεται επί της οδού Πλαϊτίου 11 στην Καλλίπολη. Η φοιτηση είναι τετραετής, διδάσκονται ιερά τέχνη της αγιογραφίας, κατασκευή βυζαντινής φορητής εικόνας, τοιχογραφίας, μικρογραφίας, σχεδίου, στοιχείων ζωγραφικής. Περισσότερες πληροφορίες στο 210-45-36-204. Στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Νέας Ελβετίας Βύρονος, αύριο Παρασκευή στις 6 το απόγευμα, θα πραγματοποιηθεί υποδοχή από τμήματος Τιμίου Ξύλου, το οποίο θα παραμείνει στο ναό προς προσκύνηση μέχρι το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου. Ο ναός παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πειραιακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
6: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της σειράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
1: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή μας σήμερα, αφιερωμένη στις απομαγνητοφωνημένες ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημειών Κραγιοπούλου, ενός χαριτωμένου πνευματικού, λοιπόν, από τη Βόρεια Ελλάδα. Ο τίτλος του τόμου είναι «Αδάμ Πουή», με υπέρτιτλο «Ειδικά θέματα». Για όσους ρωτάτε, γιατί είστε πολλοί αυτοί που ρωτάτε, το βιβλίο αυτό εκδίδουν οι εκδόσεις Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Εγώ έχω την τέταρτη έκδοση, η οποία είναι βελτιωμένη, γιατί παλιότερα το είχαμε διαβάσει το ίδιο βιβλίο, αλλά ήταν σαφώς και μικρότερο στον όγκο. Λοιπόν, είναι κεντρική διάθεση, βιβλιοπωλείο, το περιβόλι της Παναγίας, Πρασακάκη 9, 54, 622 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 2310 40 για να αποκτήσετε αυτό το βιβλίο. Βρισκόμαστε στο κεφάλαιο «Καημός για τα προβλήματα, δεν θέλουμε να δούμε το ένα». Ένα από τα μη σωστά που γίνονται στην εξομολόγηση. Στην εποχή μας οι άνθρωποι πώς τα κατάφεραν και ασχολούνται όλο με τα προβλήματα. Έχουμε προβλήματα, να συζητήσουμε τα προβλήματα, να λύσουμε τα προβλήματα, να ανακουφιστούμε από τα προβλήματα, να τακτοποιηθούν τα προβλήματα. Όλοι οι άνθρωποι και οι χριστιανοί με αυτά ασχολούνται. Και επειδή οι χριστιανοί έχουν προβλήματα ή νομίζουν ότι έχουν προβλήματα, μεταφέρουν στην εξομολόγηση όλη αυτή την κατάσταση που τους έχει δημιουργηθεί. Αυτό είναι ένα από τα μη σωστά που γίνονται στην εξομολόγηση. Και τελικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτό που γίνεται δεν είναι μια γνήσια, μια αληθινή εξομολόγηση, αλλά περισσότερο είναι μια ευκαιρία να εκφράσει κανείς τα προβλήματά του, τις δυσκολίες του, τον πόνο του, τα παράπονά του και να περιμένει να πάρει κάποια λύση στα προβλήματά του. Σπάνιο, πολύ σπάνιο, κάπου εκεί ο άνθρωπος να δει την όλη κατάστασή του μέσα από την αμαρτία και επομένως μέσα από τη μετάνοια, μέσα από τη συγχώρηση, να βρει τη σωτηρία. Όπως θυμάστε, ο Κύριος στην περίπτωση του παραλυτικού λέει «Τέκνον αφέονται εσύ οι αμαρτίες σου». Ενώ ο άνθρωπος είναι παράλυτος και τον φέρνουν ακριβώς για να τον θεραπεύσει, ο Κύριος του συγχωρεί πρωτίστως τις αμαρτίες. Και επειδή οι γραμματείς που ήταν παρόντες δεν το καταλάβαιναν αυτό, βλέπετε, η συγχώρηση των αμαρτιών δεν είναι κάτι που φαίνεται, δεν είναι κάτι εξωτερικό, και γι' αυτό τους είπε ότι ο Υιός του ανθρώπου έχει τη δύναμη να συγχωρεί τις αμαρτίες. Γυρίζει στον παραλυτικό και του λέει να σηκωθεί, να πάρει το κρεβάτι του και να πάει στο σπίτι του. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε καλά πως και σε αυτή την περίπτωση και σε άλλες περιπτώσεις, εκείνο που κυρίως κάνει ο Χριστός είναι ότι συγχωρεί τις αμαρτίες. Είναι βέβαια κακό το να είναι κανείς άρρωστος, είναι κακό το να έχει αναπηρία ή ό,τι άλλο παθολογικό στο σώμα του, αλλά πόσο θα κρατήσει αυτό? Θα φύγει κανείς κάποτε από αυτόν τον κόσμο και τελειώνει η ασθένεια. Η αμαρτία όμως που έχει κολλήσει στην ψυχή, εάν δεν συγχωρηθεί, θα μένει στον αιώνα τον άπαντα. Είναι ανάγκη λοιπόν οι χριστιανοί, όσοι βέβαια θέλουν, όσοι νομίζουν ότι έτσι πρέπει να κάνουν, να προσέξουν καλύτερα τα πράγματα και μέσα από τις αρρώστιες, μέσα από τα όποια προβλήματα, μέσα από τις όποιες δυσκολίες και τα όποια βάσανα, να δουν την αμαρτία. Την αστοχία δηλαδή. Αμαρτία σημαίνει αστοχώ. Λοιπόν, αμαρτάνω σημαίνει αστοχώ. Είναι το βέλος να πάει κέντρο, ας πούμε, και πάει δεξιά ή αριστερά. Είναι χρεοκοπία, κατά μία έννοια. Είναι ανάγκη λοιπόν να μετανοήσει κανείς για την αμαρτία και να βεβαιωθεί ότι παίρνει συγχώρηση από το Θεό. Αλλιώς η αμαρτία μένει και ταλαιπωρεί τον άνθρωπο. Αφήσαμε το ένα πρόβλημα. Πόσο θα ήθελα να με πιστέψετε αυτή τη στιγμή. Αυτά που λέμε τώρα και έτσι όπως τα λέμε δεν λέγονται απλώς για να πούμε κάποια λόγια, για να κάνουμε ας πούμε μάθημα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς αφήσαμε το ένα πρόβλημα που είναι η αμαρτία. Αφήσαμε δηλαδή το να νοιαζόμαστε για αυτήν Δεν εννοώ να ασχολούμαστε με την αμαρτία, αλλά να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε αμαρτωλοί, να μην το ξεχνούμε αυτό και να μετανοούμε ενώπιον του Θεού και να πιστεύουμε ότι ο Κύριος μας συγχωρεί γενικώς, αλλά ειδικότερα μας συγχωρεί διαμέσου της Εκκλησίας με το μυστήριο της εξομολογήσεως. Αυτό είναι το ένα και μοναδικό θέμα που πρέπει να μας απασχολεί. Για όλα τα άλλα θα φροντίσει ο Κύριος. Είναι αλήθεια, είναι πραγματικότητα ότι ο άνθρωπος, όποιος κι αν είναι, όποια προβλήματα κι αν έχει, όντως μπορεί έτσι να προσανατολιστεί, ώστε ο καημός του, ο πόνος του, η πληγή του να είναι τι θα γίνει με την αμαρτία. Διότι όταν τακτοποιείται το πνευματικό θέμα που είναι η αμαρτία, ανορθώνεται και το σωματικό και το ψυχολογικό. Δεν πάμε στην εξομολόγηση για να λύσουμε τα ψυχολογικά μας προβλήματα, να δούμε την αμαρτία, να δούμε την αστοχία μας. Λοιπόν, το πόσο έχουμε απομακρυνθεί από το Θεό, δηλαδή, να ζητήσουμε μετάνοια, μετάνοια από το Θεό, να μας έρθουν τα δάκρυα της μετανοίας, λοιπόν, να κάνουμε προσευχή, να νηστέψουμε, να πάρουμε την ευλογία να κοινωνήσουμε και όλα αυτά σιγά σιγά. Όταν γιατρεύεται η ρίζα που είναι η αμαρτία, σιγά σιγά ο άνθρωπος και σωματικά πολλές φορές γίνεται καλά ακόμα και από ασθένειες, λοιπόν, αλλά κυρίως ψυχικά ανορθώνεται. Διότι η μετάνοια ανορθώνει την ψυχή και κατορθώνει τη ζωή μέσα μας. Και επειδή έχουμε σωτήρα, επειδή έχουμε τον Κύριο που μας συγχωρεί, τρέχουμε σε Αυτόν με μετάνοια και παρακαλούμε και ζητούμε να μας συγχωρήσει. Βλέπει κανείς ότι τυραννιούνται οι άνθρωποι με τα προβλήματά τους, είτε είναι πραγματικά, είτε είναι φανταστικά ή φτιαχτά. Βασανίζονται και όλο γύρω από αυτά στριφογυρίζουν, ενώ όλα αυτά τα αναλαμβάνει ο Κύριος. Τι θα κάνει, πότε θα τα τακτοποιήσει και πώς θα τα τακτοποιήσει, δικό του έργο είναι. Όταν εμείς με τη βοήθειά του, με τη χάρη του κάνουμε, ας πω έτσι, μακροβούτι μέσα στην ψυχή μας και βλέπουμε την αμαρτία μας και μετανοούμε και ξαναμετανοούμε, βεβαιωνόμαστε ότι μας συγχωρεί και είμαστε τακτοποιημένοι. Τακτοποιημένοι με την έννοια ότι μας τακτοποιεί ο Κύριος, δηλαδή δέχεται τη μετάνοιά μας και μας συγχωρεί.

Το πρώτο και κύριο μέλημα του Χριστού. Το ένα λοιπόν και μοναδικό πρόβλημα είναι αυτό. Τα άλλα θα τακτοποιεί εκείνος. Εμείς όμως τι κάνουμε? Αφήνουμε αυτό το ένα και όσο αυτό μένει, όσο δεν μετανοεί κανείς αληθινά, τόσο ό,τι και να κάνει μπλέκει και θέλει δε θέλει ασχολείται κανείς με το να σηκώσει και να υποφέρει όλα τα άλλα. Τρέχει από εδώ, τρέχει από εκεί, προβληματίζεται έτσι, προβληματίζεται αλλιώς. Τι θα γίνει με το ένα και τι θα γίνει με το άλλο? Άλλο είναι να κάνεις ένα και μοναδικό και να τακτοποιούνται όλα, και άλλο είναι αυτό το ένα να μην θέλεις να το δεις, να μην θέλεις να το ξέρεις και ύστερα να αναγκάζεσαι να σηκώνεις όλα τα άλλα. Είναι αλήθεια αυτά. Μας φαίνεται βαρύ, μας φαίνεται δύσκολο να δώσουμε τον εαυτό μας στον Χριστό και μέλημά μας να είναι να είμαστε ευάρεστοι σε Αυτόν, να κάνουμε το θέλημά Του. Και πρώτο και κύριο θέλημά Του είναι να μετανοούμε. Μας φαίνεται δύσκολο αυτό. Τέτοια διαστροφή έπαθε ο άνθρωπος και τέτοιος αποπροσανατολισμός γίνεται στον άνθρωπο. Αυτή είναι η επιτυχία του διαβόλου. Γνωρίζει ο διάβολος ότι άμα μετανοήσεις θα είσαι το χαριτωμένο παιδί του Θεού, το παιδί αυτό που το υιοθετεί ο Θεός. Το γνωρίζει αυτό ο διάβολος και πώς θα μπλέκει, πώς θα φέρνει τα πράγματα, δεν μας αφήνει να κάνουμε αυτό το ένα. Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να τονίσω ακόμη μία φορά ότι όταν κανείς θα πάρει τα πράγματα αληθινά, απλά, όχι μόνο με την έννοια να τα καταλάβει με το μυαλό του, χρειάζεται και αυτό, αλλά με την έννοια να είναι αποφασισμένος κανείς να πεθάνει ως προς τον παλαιό άνθρωπο, τότε τα πράγματα είναι σαφή. Αν όμως κρατάει τον εγωισμό του, κρατάει το θέλημά του, την έπαρσή του και δεν θέλει να ταπεινωθεί, όσο και αν προσπαθεί τάχα να τα καταλάβει, δεν καταλαβαίνει τίποτε και πάλι μπλέκει. Ο Κύριος είπε «Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινώς την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Μάθετε απ' εμού». Απόδειξη ότι μαθητεύεις πραγματικά στο Χριστό και ότι πας καλά στη μαθητεία σου είναι το ότι μιμήσε τον Κύριο, ο οποίος είναι ταπεινός και πράος, και μαθαίνεις από τον Κύριο να είσαι και εσύ ταπεινός και πράος. Όταν έτσι κάνει

όποια πράγματα νιώθουμε, τα όποια πράγματα αισθανόμαστε, τα όποια προβλήματα έχουμε, είτε μέσα μας είτε γύρω μας. Όχι, όχι, να καταλάβουμε τι θέλει ο Κύριος. Πραγματικά υπάρχουν ψυχές που βρήκαν αυτό το ένα, που νύχτα μέρα μετανοούν, νύχτα μέρα νοιάζονται για τη συγχώρηση των αμαρτιών τους και αυτό παρακαλούν και ζητούν από τον Κύριο. Από εκεί και πέρα, όλα τα άλλα δεν τους απασχολούν. Πώς κάθεται κανείς και τρώει, πώς πάει και κάνει τη δουλειά του. Έτσι ασχολείται και με τα όποια προβλήματα. Δεν ασχολείται με αυτά έτσι που να θανατώνουν την ψυχή, έτσι που να λιώνουν τον άνθρωπο και να τον κάνουν να περνάει μέσα από κόλαση. Το προβάδισμα το έχουν τα όποια πράγματα υπηρετούν την ψυχή. Ας τα προσέξουμε, παρακαλώ, αυτά. Το μεγάλο θέμα μας λοιπόν είναι η αμαρτία. Η αμαρτία η οποία μας χωρίζει από το Θεό, και αυτό βέβαια εννοεί ο πατήρ Σιμεών, ότι δεν πρέπει να εκφράζεται με μία αίσθηση αμαρτιοφοβίας, αλλά πρέπει να διαπιστώνουμε την πραγματικότητα, όσο φοβερή καμιά φορά και αν είναι μέσα μας, χωρίς να φοβόμαστε. Το μεγάλο θέμα που απασχολεί τον άνθρωπο, που πρέπει να απασχολεί τον άνθρωπο, είναι η αμαρτία. Δεν είναι τα άλλα που νομίζουμε. Τα άλλα έρχονται μετά. Και όταν τακτοποιεί κάποιος αυτό το ένα θέμα, τα άλλα δεν είναι δύσκολο να τακτοποιηθούν. Αλλά και όταν δεν τακτοποιούνται, καλό μας κάνουν παρά κακό, όταν κέντρο της προσοχής μας είναι η αμαρτία, η αστοχία μας δηλαδή, απέναντι στον Θεό. Και αυτό ξαναλέμε χωρίς καμία διάθεση αμαρτιοφοβίας και απελπισίας. Κάνουμε τη διαπίστωση. Υποφέρουμε αλλά εν Θεό, με την έννοια της μετανοίας. Δηλαδή το ότι υποφέρουμε βλέποντας τον εαυτό μας να μας οδηγεί στη μετάνοια και όχι στην απελπισία. Εμείς όμως, λέει, τα κάνουμε ακόμη χειρότερα τα πράγματα όταν θέλουμε σώνει και καλά όλα να τα διορθώσουμε, ενώ ίσως δεν θα ήθελε ο Θεός να τα διορθώσουμε και ίσως πιο πολύ μας συμφέρει να μην διορθωθούν. Εμείς όμως σώνει και καλά είναι τα γεννηθεί το θέλημά μου. Όχι το θέλημά σου. Θέλουμε να τα διορθώσουμε και μπαίνουμε έτσι σε ένα φαύλο κύκλο και κάνουμε πολύ κακό. Το μεγάλο θέμα λοιπόν είναι η αμαρτία. Και το κακό είναι, αν θέλετε, ότι δεν το αντιμετωπίζουμε σωστά. Το κακό δεν είναι απλώς ότι είμαστε αμαρτωλοί, ότι έχουμε μέσα μας την αμαρτία, αλλά ότι δεν αντιμετωπίζουμε σωστά αυτό το θέμα. Μερικούς καμιά φορά τους αναγκάζουν τα πράγματα, θέλουν δεν θέλουν, να ασχολούνται με το θέμα αυτό της αμαρτίας, δηλαδή να αισθάνονται ότι είναι αμαρτωλοί, ότι ανά πάσα στιγμή κάνουν αμαρτία. Αλλά και αυτοί που θα αποφασίσουν κάποτε να αρχίσουν να ασχολούνται με το θέμα αυτό δεν ενεργούν σωστά. Ξέρετε, δεν μπορεί κανείς να δεχτεί άνετα ότι είναι αμαρτωλός και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει σωστά το θέμα της αμαρτίας, το θέμα της αμαρτωλότητός του, εάν δεν ταπεινωθεί. Ενώ δεν είμαστε αμαρτωλοί, ενώ υπάρχει μέσα μας αυτό το κακό, η αμαρτία, η οποία μας χωρίζει από τον Θεό, δεν θέλει ο άνθρωπος να παραδεχτεί αυτή την αλήθεια, ότι είναι αμαρτωλός. Τελείωσε. Η αμαρτία σε χωρίζει από τον Θεό και γι' αυτό είναι μεγάλο κακό και μεγάλη συμφορά. Σε χωρίζει από τη ζωή, σε χωρίζει από το φως, σε χωρίζει από εκείνο το οποίο είναι το παν, από τον Θεό. Υπάρχει λαθεμένη αντιμετώπιση της αμαρτίας. Και όταν ακόμη ο άνθρωπος δει ότι είναι αμαρτωλός, ότι έχει μέσα του την αμαρτία, ότι κάνει αμαρτίες, το βλέπει όχι σωστά αλλά κατά λαθεμένο τρόπο και αρχίζει τότε μια προσπάθεια τακτοποιήσεως του θέματος, όχι όμως σωστής τακτοποιήσεως. Ή δηλαδή προσπαθεί κανείς να τα βολέψει έτσι τα πράγματα ώστε να τα κουκουλώσει και να μην τον απασχολεί το θέμα αυτό, ότι έχει αμαρτία, ότι είναι αμαρτωλός, ή θα καταληφθεί από μια αίμονη, μια μόνιμη ενοχή που φέρνει ανάλογες τύψεις και ο άνθρωπος μπορεί να πάθει. Και πολλοί, ακριβώς επειδή περνούν μέσα από έναν τέτοιο δρόμο, εάν δεν πάθουν, γιατί είναι ενδεχόμενο να πάθει κανείς, όντως δηλαδή να τρελαθεί, φτάνουν στο σημείο να πούν όλο αμαρτία, αμαρτία, όλο αμαρτωλή, αμαρτωλή, και τα δίνουν μια κλωτσιά όλα. Αποθεί δηλαδή κανείς την ηθική συνείδηση, αποθεί στο υποσυνείδητό του την αίσθηση ότι έχει αμαρτία, επομένως δεν τακτοποιεί την αμαρτία και ορμά στη ζωή που κάνουν οι πάντες και μάλιστα με μια μανία, με μια διάθεση εκδικητική
να κάνει και πράγματα τα οποία δεν υπάρχει κανένας

λόγος να τα κάνει, αλλά τα κάνει επίτηδες, σαν να λέει «Τι θα πει αμαρτία? Δεν υπάρχει αμαρτία. Και τόσο καιρό που άφησα τον εαυτό μου να αισθάνεται ότι είναι αμαρτωλός, έκανα άσχημα». Έτσι όμως τερατοποιείται ο άνθρωπος. Πάβει να είναι νορμάλ άνθρωπος, σωστός άνθρωπος. Όλα αυτά γιατί δεν θέλει να κάνει κανείς ένα πράγμα. Να ταπεινωθεί. Και επειδή αποφεύγει αυτό το ένα, από εκεί και πέρα δημιουργείται, όπως είπαμε, ή μια ανομαλία ή η άλλη. Ή θα του δώσει μια κλωτιά όλων των προσπαθειών και θα πάει στο αντίθετο άκρο, ή θα έχει μια έτσι αμαρτιοφοβία η οποία τελικά δουλεύει στο να κουκουλώνει την αμαρτία και κατά βάθος να μην τη βλέπει. Η μια περίπτωση είναι η εξής. Ευθύς εξ αρχής είναι κανείς ανέστητος και λέει «Τι θα πει αμαρτία?» και δεν τους δίνει καμία σημασία αυτόν και ζει τη ζωή του. Δεν θέλει βέβαια να πει ότι δεν είναι χριστιανός, ούτε απομακρύνεται από τα ας πούμε θρησκευτικά πράγματα. Θα πάει στην εκκλησία, θα ανάψει το κερί, θα ανάψει τη λαμπάδα του, θα θυμηθεί ότι είναι Πάσχα, ότι είναι Χριστούγεννα, θα θυμηθεί ότι είναι Κυριακή, αλλά μόνο αυτά. Προσπαθεί να ζει μέσα στην κοινωνία όπως ζουν οι άλλοι, να έχει την ησυχία του, αλλά δεν τον απασχολεί το θέμα μέσα του η ψυχή πώς είναι. Έχει αμαρτία, δεν έχει? Είναι τακτοποιημένη η ψυχή του ενώπιον του Θεού? Όταν βρεθεί ενώπιον του Θεού, τι λόγο θα δώσει? Δεν τον απασχολεί αυτό το θέμα. Είναι αυτή η ισοπεδωτική κατάσταση που κυριαρχεί σήμερα, θα έλεγα εγώ, στο 99% των εκκλησιαζομένων και αυτών που λένε ότι κάνουν πνευματική ζωή. Η άλλη περίπτωση είναι η εξής. Ναι, μεν αισθάνεται κανείς με αυτά που ακούει, με αυτά που διαβάζει, την αμαρτία του και έχει μια ευαισθησία ως προς αυτό το θέμα, αλλά δεν αντιμετωπίζει σωστά την υπόθεση. Καταλαμβάνεται από στενοχώρια, από ταραχή, από συνεχή αγωνία, από τύψεις, από ενοχές. Και ή καταθλίβεται και μαραζώνει, και αν έχει και καμιά φλέβα ψυχοπαθολογική μέσα του μπορεί να πάθει, όπως είπα πιο μπροστά, καθώς τεντώνει έτσι τον εαυτό του σκεπτόμενος την αμαρτία. Ή τα δίνει όλα μια κλωτιά κάποια στιγμή και γίνεται χειρότερος από τον καθένα. Και όλα αυτά γιατί ο άνθρωπος, καθώς δεν ακούει την αλήθεια του Θεού, δεν προσέχει τι λέει ο Θεός, τι θέλει ο Θεός, δεν θέλει να δει την αλήθεια του Θεού και δεν επηρεάζεται από αυτήν, τελικά επηρεάζεται από το όλο πνεύμα που επικρατεί μέσα στην κοινωνία. Ποιος και ποιος δηλαδή να είναι ανώτερος, ποιος και ποιος να ξεπερνάει τον άλλο, πώς και πώς ο καθένας να πετύχει το ένα, να πετύχει το άλλο, μη χάσει το ένα, μη χάσει το άλλο. Έτσι δεν υπάρχει ταπείνωση μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Η ίδια η αμαρτία σου είναι η σωτηρία σου τελικά. Ακούστε τι ωραία περνάει από την αμαρτία στη σωτηρία ο πατήρ Σιμεών. Ο άνθρωπος ενώ ήταν αναμάρτητος αμάρτησε. Οι πρωτόπλαστοι αμάρτησαν. Αν ήμασταν και εμείς αναμάρτητοι, οποιαδήποτε στιγμή μπορούσαμε να πέσουμε όπως οι πρωτόπλαστοι, ακόμη και να χαθούμε όπως οι άγγελοι που έγιναν δαίμονες. Από μια πλευρά, όσο και αν σας φανεί παράδοξο, το ότι είναι η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο, αυτό είναι ασφάλεια, είναι σωτηρία, βέβαιη σωτηρία. Όμως χρειάζεται το θέμα αυτό να το καταλάβουμε σωστά, όπως το λέει ο Θεός, όπως το θέλει ο Θεός, κάτω από την αλήθεια του Θεού. Να αφήσουμε κατά μέρος τα όποια ανόητα λέει η κοινωνία, το όλο πνεύμα που επικρατεί στην κοινωνία, και να πιάσουμε το πνεύμα του Θεού και να δεχτούμε την αλήθεια. Τελείωσε. Είμαι αμαρτωλός, αλλά ήρθε ο Χριστός και αγαπά τον αμαρτωλό, συγκαταβαίνει στον αμαρτωλό, το συγχωρεί, τον αγιάζει. Δεν υπάρχει θέμα για το Θεό. Γι' αυτό ήρθε και έδειξε την αγάπη του και τη διάθεσή του να μας σώσει από την αμαρτία του Σταυρού. Στην άλλη ζωή, όταν βρεθούμε μπροστά στον Χριστό, λοιπόν, δεν θα μας κατηγορήσει γιατί αμαρτήσαμε. Εγώ θα σου πει για αμαρτωλούς ήρθα. Λοιπόν, δεν ήρθα για δικαίους, ήρθα για αυτούς που είναι αμαρτωλοί. Δεν σε κατηγορώ γιατί αμάρτησες, αλλά σου λέω γιατί δεν με φώναζες, θα πει ο Χριστός. Ήξερες την αρρώστια σου και δεν φώναζες τον γιατρό. Για αρρώστους ήρθα, για αμαρτωλούς, για χρεοκοπημένους. Για τα μωράκια τα εξουδενημένα αυτού του κόσμου και αυτού του συστήματος.
Τι φοβάσαι να παραδειχθείς ότι είσαι αμαρτωλός, ότι έχεις μέσα σου την αμαρτία, τι το φοβάσαι? Αυτό είναι η σωτηρία σου. Η ίδια η αμαρτία σου είναι η σωτηρία σου. Η σωτηρία φυσικά από την αμαρτία. Διότι σε τελευταία ανάλυση, όπως είπαμε, αμαρτία είναι αυτός ο χωρισμός από τον Θεό.

ούτε κατά διάνοια να ξεκόψουμε από το Θεό. Πότε ένα παιδί παίρνει θάρρος και δεν λογαριάζει τη μητέρα του, τον πατέρα του και ξεφεύγει? Τότε ακριβώς που έχει μέσα του πεποίθηση ότι θα τα καταφέρει μόνο του και ότι μπορεί να ζήσει ανεξάρτητα από αυτούς, οπότε δεν τους λογαριάζει καθόλου και σηκώνεται και φεύγει. Ένα παιδί όμως το οποίο αισθάνεται την ανάγκη των γονέων, διότι ακριβώς μέσα του υπάρχουν δεδομένα τα οποία δεν το επιτρέπουν να ζήσει χωρίς τους γονείς, δεν θα αποθρασυνθεί και δεν θα φτάσει στο σημείο να κόψει τον δεσμό με τους γονείς και να πάει τάχα να ζήσει τη ζωή του, αλλά θα μείνει κοντά τους. Είναι μεγάλο λάθος, πολύ μεγάλο λάθος, αυτό που νομίζουν μερικοί, ότι εάν το παιδί υπακούει στους γονείς, εάν τους αγαπά, εάν ζει μαζί τους, υποχρεωτικά θα είναι άβουλο και δεν θα ανδρωθεί ποτέ. Όχι. Μεγάλο λάθος. Αν μέσα στην ψυχή του παιδιού υπάρχει η συνέστηση της απραγματικότητός του, αλλά και η αγάπη προς τους γονείς, δεν διατρέχει τέτοιους κινδύνους. Υπάρχει φόβος στην αγάπη? Ποτέ δεν υπάρχει οποιοδήποτε φόβος στην αγάπη. Όταν όμως θέλει το παιδί να σηκώσει κεφάλι, όχι για να γίνει αληθινός άνθρωπος, ελεύθερη προσωπικότητα, όχι για να γίνει άνθρωπος που έχει βούληση, αλλά θέλει να σηκώσει κεφάλι αντάρτικο, αυτό ακριβώς που κάνουν σήμερα πολλά παιδιά, ούτε αγάπη υπάρχει στην ψυχή του, ούτε ταπείνωση, οπότε αποκόπτεται και χάνεται φυσικά. Όλα αυτά είναι ένα παράδειγμα από τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά σχετικό παράδειγμα. Δεν μπορούμε να τα απολυτοποιήσουμε. Στις σχέσεις μας όμως με τον Θεό τα πράγματα είναι απόλυτα. Δηλαδή πάντοτε ο Θεός είναι ο Πατέρας μας, ο Δημιουργός μας, είναι Αυτός από τον οποίο προερχόμαστε, στον οποίο θα πάμε, στον οποίο ανήκουμε, από τον οποίο εξαρτώμαστε. Αυτός είναι η ζωή μας. Ούτε κατά διάνοια να ξεκόψεις από τον Θεό, ούτε κατά διάνοια. Κι όμως αναμάρτητοι ήταν οι πρωτόπλαστοι και ξέκοψαν. Να πούμε για κάτι άλλο. Είδε τον Χριστό μας μεταμορφούμενον ο Πέτρος πάνω στο Θαβόρ και μετά από λίγο τον αρνείται 3 φορές. Λοιπόν, είναι τρεπτός ο άνθρωπος. Δεν φτάνει λοιπόν απλώς μόνο να είσαι αναμάρτητος ή να έχεις καλή πνευματική κατάσταση. Μπορεί να αμαρτήσεις, δηλαδή να το σκεφτείς και να ξεκόψεις από τον Θεό. Επομένως από κάποια πλευρά το ότι τώρα είμαστε αμαρτωλοί, το ότι θέλουμε δεν θέλουμε, υπάρχει μέσα μας η κατάσταση της αμαρτίας, η τάση να αμαρτήσουμε, η τάση να ξεφύγουμε, να κάνουμε το κακό, αυτό είναι καλό από μια πλευρά. Θα ήθελα να το καταλάβετε καλά. Όποιος θελήσει να το πιάσει σωστά, να το καταλάβει σωστά, να το παραδεχθεί και να ταπεινωθεί, τελείωσε. Σώζεται. Η ταπείνωση είναι ο δρόμος για τη μετάνοια. Όχι απλώς ο Θεός είναι Θεός και εμείς είμαστε τα πλάσματά Του και αν υπάρχουμε υπάρχουμε γιατί το θέλει Εκείνος, αλλά είμαστε επιπλέον και αντάρτες απέναντί Του, αμαρτωλοί απέναντί Του. Οπότε κανείς ταπεινώνεται απόλυτα ενώπιον του Θεού. Να μην μας φαίνεται αυτό βαρύ και λέμε κρίμα που είμαστε αμαρτωλοί και είμαστε αναγκασμένοι να είμαστε ταπεινοί. Όχι. Και αναμάρτητοι να ήμασταν, πάλι έπρεπε να είμαστε ταπεινοί. Είδες, και αν όλα ταπεινήσεις, δεν λέει η Γραφή. Λοιπόν, να λες ότι αχρίος δούλος είσαι. Αν οι πρωτόπλαστοι ήταν ταπεινοί, αν κρατούσαν την ταπείνωση και την αγάπη, δεν θα έπεφταν. Το ίδιο και οι άγγελοι, οι οποίοι είπαν να ανεβούμε πιο πάνω από το Θεό, και έπαθαν ό,τι έπαθαν. Και αναμάρτητοι να ήμασταν, έπρεπε να είμαστε ταπεινοί. Τώρα όμως έχουμε αυτό το σαράκι, το κουσούρι της αμαρτίας μέσα μας, το οποίο μας βοηθάει να είμαστε ταπεινοί. Αν είσαι λοιπόν ταπεινός, δεν δυσκολεύεσαι να δεχθείς ότι είσαι αμαρτωλός. Δεν δυσκολεύεσαι να δεχθείς ότι ενώπιον του Θεού όχι απλώς είσαι ένα τίποτε, αλλά ένα αμαρτωλό τίποτε. Γιατί είναι πιο δύσκολο για τον αναμάρτητο, για αυτόν που δεν έχει πέσει να ταπεινωθεί, από ότι για τον αμαρτωλό, αν τα δει σωστά τα πράγματα. Και καθώς παίρνεις αυτή τη θέση, ελκύεις τη χάρη του Χριστού. Και εκείνο το οποίο είναι η συμφορά σου, το μεγάλο κακό, δηλαδή η αμαρτία, ό του θαύματος, γίνεται το μεγάλο καλό. Διότι αυτό ακριβώς συντελεί στο να έρθει μέσα σου ο Χριστός,
στο να είναι μέσα σου η χάρη του Χριστού και να αισθάνεσαι όχι απλώς ότι είσαι ένας καλός άνθρωπος, αλλά ότι σε αγκαλιάζει ο Θεός και σε κάνει Θεό και σένα. Όλα αυτά εφόσον αναγνωρίζεις την αμαρτωλότητά σου, μένεις ταπεινός και μετανοείς. Πού είναι μετά τα προβλήματα? Αν τα πάρεις έτσι τα πράγματα, δεν υπάρχει κίνδυνος να πάθεις αυτό που παθαίνουν μερικοί. Όλο αμαρτία, όλο αμαρτία, όλο τύψεις, όλο ενοχή, και όπως είπαμε τρελαίνονται. Αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Και δεν θα γίνει διότι ναι μεν θα αισθάνεσαι ότι είσαι αμαρτωλός, αλλά συγχρόνως καθώς θα μετανοείς και θα ταπεινώνεσαι, θα νιώθεις ότι έρχεται και σε βρίσκει ο Θεός, σε αγκαλιάζει και σε γλυκοφυλάει, σε θεωρεί δικό του άνθρωπο και σου δίνει όλα τα αγαθά του. Από πού ως πού να πάθεις? Από πού και ως πού θα πάθεις, που λες? Και από το άλλο μέρος δεν υπάρχει ο κίνδυνος να μην τα δώσεις έτσι καμιά σημασία όλα αυτά και να πεις ας λέει το Ευαγγέλιο έτσι, ας λέει η Εκκλησία έτσι, ας λέει ο Θεός έτσι, εγώ θα κάνω τα δικά μου. Δεν είναι αυτό που λέει ο Άγιος Πορφύριος, ότι μη σε απασχολεί το πάθος σου, μη σε απασχολεί η πτώση σου, περιφρόνησέ τα και γύρνα προς τον Χριστό. Ο Χριστός να είναι το μοναδικό σου μέλημα, το Χριστό να έχεις προοφθαλμόν σου. Έπεσε, σήκω και κοίτα τον Χριστό αμέσως. Τρέχα προς τον Χριστό. Τρέχα στον πνευματικό. Είναι ανάγκη λοιπόν, αδελφοί μου, να νιώθουμε αυτή την πραγματικότητα ότι είμαστε αμαρτωλοί. Ότι υπάρχει μέσα μας αυτό το σαράκι, αυτή η κατάσταση και κινδυνεύουμε να χαθούμε ενέκα της αμαρτίας. Αλλά συγχρόνως όμως να νιώθουμε ότι μπορούμε να σωθούμε ακριβώς επειδή είμαστε αμαρτωλοί, διότι αυτό μας βοηθάει να ταπεινωθούμε και να μένουμε στην ταπείνωση, να μετανοούμε, να τρέχουμε στον Χριστό, στο Σωτήρα. Αυτό μας βοηθάει να νιώσουμε την αγάπη Του και να Τον αγαπήσουμε κι εμείς. Να την η σωτηρία. Έτσι λοιπόν μπορεί να δει κανείς τα πράγματα καλύτερα, να μετανοήσει καλύτερα, σωστότερα, και καθώς θα εξομολογηθεί να έχει ωφέλη από την εξομολόγηση και να προχωρήσει πνευματικά. Όχι απλώς να θυμηθεί ότι υπάρχει η εξομολόγηση και να σκεφτεί «Χθες είπα ένα κακό λόγο σε κάποιον, ας πάω να τον εξομολογηθώ». Ούτε καθώς έχει κάτι άλλο να νομίζει ότι με το να εξομολογηθεί αυτό τακτοποιείται. Όχι. Πρέπει να βλέπουμε το βάθος των πραγμάτων, τη ρίζα τους, και βλέποντας τα έτσι θα πούμε και τα συγκεκριμένα αμαρτήματα. Τα λέμε όμως με μετάνοια. Αυτό έχει σημασία. Για να ωφεληθείς την εξομολόγηση πρέπει να μιλάς στο πνευματικό με μετάνοια. Έχεις μετάνοια για αυτά που έκανες? Ή προσπαθείς απλώς και μόνο να τακτοποιηθείς ψυχολογικά, γιατί έχασες την καλή εικόνα που έχεις για σένα ότι είσαι ένα μάρτυρος ή ότι είσαι πνευματικός άνθρωπος? Γιατί πολλά πράγματα. Αυτό δεν θα το παραλείψουμε. Δεν θα πούμε απλώς είμαι αμαρτωλός. Όχι. Θα πας και θα πεις δεν μίλησα καλά στη μητέρα μου. Δεν μίλησα καλά στον ή στη σύζυγό μου, στα παιδιά μου. Έκανα αυτή την αδικία. Κατηγόρησε έτσι, συκοφάντησε έτσι, αμέλησε έτσι. Δεν προσευχήθηκα, δεν εκκλησιάστηκα, δεν θυμήθηκα το Θεό. Θα πεις όλες τις συγκεκριμένες αμαρτίες. Αλλά θα πρέπει να ξεκινήσεις σωστά, να τα δεις σωστά τα πράγματα για να είναι έπειτα σωστή και η εξομολόγησή σου. Σας παρακαλώ αυτή την ώρα να ζωρίσουμε λίγο την ψυχή μας, να τα ακούσει έτσι τα πράγματα, να τα αισθανθεί έτσι, να τα δεχθεί έτσι και να πει «Θεέ μου, Θεέ μου, ποια είναι η αλήθεια και πώς θα παίρνω εγώ, πόσο εξοπέφτω, πόσο ανέστητο αφήνω τον εαυτό μου, πόσο κάνω πως δεν καταλαβαίνω, πόσο ξεφεύγω από εδώ και από εκεί». Αυτή την ώρα μυστικά μέσα μας να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας φωτίσει, να παρακαλέσουμε να έρθει το Πνεύμα του Θεού μέσα μας. Άμα δεν θέλει να μας φωτίσει, άμα δεν έλθει μάλλον να μας φωτίσει, εκείνος θέλει. Το θέμα να κάνουμε χώρο εμείς μέσα μας. Άμα δεν έλθει να μας φωτίσει, δεν θα καταλάβουμε. Αν δεν μας αγγίξει, δεν θα έλθει κατάνοιξη στην ψυχή μας, συντριβή. Δεν θα έρθει αληθινή μετάνοια στην ψυχή μας.

0: μπροστά στο βήμα του Κυρίου. Συχνά, αλλά ιδιαίτερα όταν εξομολογείται ο άνθρωπος, πρέπει να αισθάνεται σαν να είναι μπροστά στο βήμα του Κυρίου, μπροστά στο αιώνιο δικαστήριο. Αλλιώς δεν θα βοηθηθεί ώστε να μπορέσει να τα δει σωστά τα πράγματα και θα περνούν οι ευκαιρίες και θα χάνονται. Για σκεφτείτε τώρα και εγώ και εσείς, ο καθένας μας, να βρισκόμασταν ενώπιον του Θεού. Διότι ή ένας-ένας θα βρεθούμε, ή αν μας προλάβει η δευτέρα παρουσία, εν όσο θα ζούμε όλοι σε μια στιγμή θα βρεθούμε ενώπιον του Θεού. Και ξέρετε, εκεί τα πράγματα δεν θα εξαρτώνται από μας, από το τι θα νιώθουμε εμείς, τι θα πούμε εμείς, τι θα φανερώσουμε εμείς. Όχι, ο Θεός θα δει τα πάντα. Όπως όταν περνάει κανείς από ακτίνες, ο γιατρός βλέπει αν ο άνθρωπος έχει μέσα του κάποιο ξένο σώμα, μια σφαίρα, ένα βόλι, ή αν έχει κάποια ασθένεια ή κάποιο άλλο πάθημα. Έτσι θα φανούμε ενώπιον του Θεού γυμνοί και τέτραχυλισμένοι. Ο Θεός και αυτή την ώρα βλέπει τις καρδιές μας, τις συνειδήσεις μας, τα μύχια της ψυχής μας, τα κατάβαθά μας. Γνωρίζει όλες τις πράξεις μας και τα διανοήματά μας και τα μικρά και τα μεγάλα και τα πάντα. Αλλά εκείνη την ώρα, εκείνη την ημέρα θα γίνουν γνωστά σε όλους. Δεν ξέρω αν έχετε προσέξει ότι και τα τροπάρια και τα πατερικά κείμενα το λένε. Παρακαλεί δηλαδή τον Θεό ο υμνογράφος που γράφει το τροπάριο και λέει «Εκείνη την ημέρα να μην φανερώσεις τα σφάλματά μου και τα αμαρτήματά μου σε όλο τον κόσμο. Δεν θα φανερωθούν εάν μετανοήσει κανείς αληθινά και εξομολογηθεί τις αμαρτίες του και λάβει τη συγχώρηση δια της ευχής η οποία ακολουθεί μετά την εξομολόγηση. Συγχωρούνται τα αμαρτήματα και σβήνουν και δεν υπάρχουν στον αιώνα». Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό, διότι αν δεν συγχωρηθούν τα αμαρτήματά μας, δεν είναι μόνο ότι κινδυνεύει η σωτηρία της ψυχής μας, αλλά είναι και ντροπή να φανερωθούν ενώπιον όλου του κόσμου όλα εκείνα τα οποία ούτε στον εαυτό μας δεν θέλουμε να πούμε. Είδατε πόσο ρεαλιστική γλώσσα, πόσα πράγματα δεν τα παραδεχόμαστε για τον εαυτό μας τον ίδιο. Εδώ λέμε ψέματα στον εαυτό μας. Και όμως θα φανερωθούν μπροστά σε όλο τον κόσμο. Εάν όμως ο άνθρωπος μετανοήσει εν όσο είναι στη ζωή, εάν εξομολογηθεί και παρακαλέσει τον Κύριο, τα συγχωρεί ο Κύριος. Αυτό θα πει εξομολόγηση, αυτό θα πει συγχώρηση. Συγχώρηση, σε χωράει ο Χριστός το σώμα του δηλαδή, θα το δούμε έτσι. Και συγχωρώ τον άλλον άνθρωπο σημαίνει τον χωρώ στο σώμα μου που είναι σώμα Χριστού κατά χάριν. Άφεση των αμαρτιών, αυτό θα πει επούλωση των τραυμάτων, αυτό σημαίνει θεραπεία της ψυχής. Αλλά πρέπει κανείς, καθώς πάει να εξομολογηθεί, έτσι να σκεφτεί. Όχι να πάει απλώς για να λύσει ένα πρόβλημα που έχει. Μέσα στην Εκκλησία βέβαια όλα κανείς θα τα τακτοποιήσει και ο Θεός είναι για όλα. Όπως ξέρουμε, στο ευχολόγιο υπάρχουν ευχές για τα πάντα. Δεν υπάρχουν ευχές μόνο για να συγχωρηθούν οι αμαρτίες μας. Υπάρχουν ευχές για να θεραπευτούν οι ασθενείες μας, για να πάνε καλά τα σπαρτά μας, για να πάει και κάθε εργασία μας καλά. Δεν υπάρχει πλευρά της ανθρώπινης ζωής που να μην καλύπτει η αγάπη της Εκκλησίας και η προσευχή της Εκκλησίας. Για όλα φροντίζει ο Θεός. Κυρίως όμως φροντίζει για το μεγάλο κακό, όπως είπαμε, που είναι η αμαρτία μέσα στον άνθρωπο, η οποία αμαρτία, αν δεν την συγχωρήσει ο Θεός, δεν συγχωρείται. Ούτε με τα χρόνια τα πολλά που περνούν τακτοποιείται το θέμα της αμαρτίας. Γιατί μερικοί για κάποιο αμάρτημά τους λένε «Είναι πολλά χρόνια που το έκανα. Χριστιανέ μου, επειδή πέρασαν πολλά χρόνια ή επειδή εσύ το ξέχασες, νομίζεις ότι τακτοποιήθηκε». Δεν τακτοποιήθηκε. Καμιά φορά μάλιστα αυτά τα ξεχασμένα μπαίνουν βαθιά μέσα στην ψυχή καθώς αποθούνται, σπρώχνονται. Αν θέλετε να χρησιμοποιήσουμε και μια λέξη της ψυχολογίας, δηλαδή σπρώχνονται βαθιά μέσα στην ψυχή και τα ξεχνάει μεν κανείς, αλλά αυτό είναι χειρότερο. Είναι χειρότερο διότι αυτά δεν πάβουν να υπάρχουν και ενεργούν όπως το καρκίνωμα. Η χάρη του Θεού μπορεί να γιατρέψει την ψυχή από όλα τα καρκινώματα. Τα καρκινώματα που αναπτύσσονται στο ανθρώπινο σώμα δεν θα εμφανίζονταν αν ο οργανισμός του ανθρώπου δεν άφηνε να γίνονται. Εφόσον δημιουργούνται, πρέπει να αφαιρεθούν. Αλλά τι να πρωτοβγάλει η επιστήμη όταν θα αρχίσει να γίνεται η μετάσταση? Αδυνατή ή και δεν έχει νόημα να τα αφαιρέσει και ο άνθρωπος οδηγείται στον θάνατο. Ο Θεός όμως είναι Θεός, δεν είναι άνθρωπος, και ο Θεός προφυλάσσει την ψυχή ώστε να μην πέφτει στο κακό, να μην πέφτει στην αμαρτία. Αλλά και αν αμαρτήσει η ψυχή, αν αναπτυχθούν μέσα στην ψυχή καρκινώματα, τα αφαιρεί η χάρη του Θεού. Πότε όμως τα αφαιρεί? Όταν εσύ μετανοήσεις. Βλέπετε, πάμε στο γιατρό, του λέμε πονάω εδώ, πονάω εκεί, άλλο ο γιατρός κάποια στιγμή μπορεί να πει «Μου έδειξες το σημείο που πονάς, μου έδειξες το πάθημά σου, την πληγή σου, είδα τον όγκο, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ στην περίπτωσή σου να κάνω τίποτε». Δεν φτάνει απλώς να τα δείξει κανείς, αλλά θα πρέπει να μπορεί ο γιατρός να τα θεραπεύσει ή η επιστήμη να έχει αυτή τη δυνατότητα. Ο Θεός όμως τα θεραπεύει όλα. Ό,τι και αν έχει κάνει ο άνθρωπος, όσο βαρύ και αν είναι αυτό που έκανε, το θεραπεύει ο Θεός. Αλλά πρέπει να το βγάλεις από μέσα σου, να το ομολογήσεις, να συναισθανθείς την αμαρτία. Διότι η αμαρτία δεν είναι απλώς ένα λάθος που έγινε. Α, έκανα λάθος. Όπως στα θέματα της υγείας μπορεί να γίνει κάτι από λάθος. Μπορεί, παραδείγματος χάρη, να μην προσέξει κανείς να πέσει κάτω και να σπάσει το πόδι του. Στα θέματα της αμαρτίας φέρει ευθύνη κανείς και γι' αυτό αισθάνεται ένοχος και έχει τύψεις. Και μετάνει αυτό θα πει «Θεέ μου, φταίω που σκέφτηκα έτσι, φταίω που ενήργησα έτσι, φταίω που δεν πρόσεξα, που δεν σε λογάριασα και γι' αυτό με άφησες και έπεσα». Αυτό θα πει μετάνοια. Αυτό θα πει συνέστηση της αμαρτίας, συνέστηση της αμαρτωλότητος. Δηλαδή νιώθει κανείς ότι φέρει ευθύνη. Και αυτό περιμένει να δει ο Θεός. Να νιώσει κανείς την ευθύνη που φέρει και να το πει. Μετά όλα τα καρκινώματα τα αφαιρεί η χάρη του Θεού. Από όλα τα καρκινώματα γιατρεύει την ψυχή. Και για να το καταλάβουμε καλύτερα, για σκεφτείτε να ανακάλυπτε η επιστήμη ένα μηχάνημα που να είναι πανάκια, που να τα γιατρεύει όλα, και ο κάθε ασθενής, ο κάθε πονεμένος να πήγαινε στο γιατρό που έχει αυτό το μηχάνημα και να του έλεγε ότι έχω αυτά τα συμπτώματα, αυτούς τους πόνους, έχω αυτές τις δυσκολίες, και να τον έβαζε ο γιατρός μέσα στο μηχάνημα και να έβγαινε ολοκάθαρος, χωρίς μικρόβια, χωρίς ογκίδια, χωρίς πληγές, χωρίς πόνους. Να μπαίνει κανείς μέσα άρρωστος και να βγαίνει υγιέστατος. Πόσο το θέλαμε να γινόταν έτσι που δεν θα γίνει, αλλά ας πούμε αν ποτέ γινόταν. Η σωματική ασθένεια δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία. Αλλά να είναι άρρωστη η ψυχή σου. Στο θέμα λοιπόν της υγείας της ψυχής, για την αρρώστια της αμαρτίας, που είναι το μεγάλο κακό, υπάρχει το φάρμακο, υπάρχει ο γιατρός που τα γιατρεύει όλα, διότι είναι μεγάλη η ασθένεια της αμαρτίας. Είναι οντολογικό φάλτσο, έτσι να το πούμε σε σύγχρονη θεολογική γλώσσα. Δηλαδή σαν να έχει χαλάσει το μηχάνημα άνθρωπος. Να το πούμε όπως το έλεγε ο μακαριστός στις ενίου και σιατής της κυρός Παύλος, ο γεροντάς μας. Τι έλεγε? Έλεγε ότι όπως κάθε συσκευή, από τις οικιακές συσκευές ή και τις άλλες συσκευές, κάθε αυτοκίνητο και το τρένο, ακόμα το αεροπλάνο, είναι μηχανήματα που έχουν οδηγίες χρήσης. Έτσι και ο άνθρωπος, αν τον δούμε σαν μηχάνημα, έτσι θεάρεστο μηχάνημα, όμορφο μηχάνημα, που αντικατοπτρίζει την τελειότητα του Θεού επάνω του, ο τρόπος κατασκευής του ανθρώπου. Φανταστείτε το περί κατασκευής του ανθρώπου του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Λοιπόν, για τα σχόλια του μακαριστού πατρός Παγκρατίου Μπρούσαλη πάνω στα κείμενα αυτά. Λοιπόν, εκεί λέει ότι ο άνθρωπος είναι ένα μηχάνημα του Θεού. Έτσι, οι οδηγίες χρήσης του μηχανήματος είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Αν τον άνθρωπο αλλιώτικα τον χρησιμοποιήσεις, τον χαλάς και δύσκολα ξαναφτιάχνει. Αυτό να φέρουμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό να λέμε δίχως απελπισία. Δεν υπάρχει καμία απολύτως αμαρτία που δεν θεραπεύεται. Καμία αμαρτωλή κατάσταση που δεν γιατρεύεται. Δεν υπάρχει μέσα στον άνθρωπο κατάσταση τέτοια που δεν μπορεί να την τακτοποιήσει ο Θεός. Είναι μεγάλη υπόθεση να πηγαίνεις στον Χριστό αμαρτωλός και ο Χριστός να σε κάνει, ας το πούμε έτσι, μη αμαρτωλό. Και αυτό βέβαια γίνεται πάντοτε καθώς πιστεύουμε, καθώς προσευχόμαστε, καθώς παρακαλούμε, είδατε την προσευχή, προπάντων την προσευχή να μην αφήνουμε. Προπάντων να κάνετε δεήσεις, έλεγε ο Απόστολος Παύλος. πριν από κάθε έργο. Δηλαδή με προσευχή να ξεκινάμε τη μέρα μας και με προσευχή να τελειώνει, διότι η προσευχή μας ενώνει με το Θεό. Λοιπόν, είναι η αρετή που μας ενώνει απευθείας με το Θεό, αφού τον φωνάζουμε, έχουμε επαφή μαζί του, του μιλάμε. Όταν πηγαίνουμε να εξομολογηθούμε, κυρίως να έχουμε αυτή την αίσθηση, λοιπόν, να παρακαλούμε το Θεό να μας δίνει την αίσθηση της μετάνοιας και την αίσθηση ότι υπάρχει αμαρτία μέσα μας και πάμε να την καταθέσουμε, να την πετάξουμε στα πόδια του Χριστού, όπως ο Άγιος Ιερώνυμος: «Τι θέλεις από μένα, Κύριε?» «Τις αμαρτίες σου, Ιερώνυμε», του λέγε. Πρέπει όμως να πάμε με αυτή την πίστη, με αυτή τη συνέστηση, με αυτή τη διάθεση. Πρέπει έτσι να μετανοούμε, έτσι να εξομολογούμαστε, έτσι να αισθανόμαστε, έτσι να πιστεύουμε και θα φύγουμε θεραπευμένοι. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 10.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέντες ημών. Και μη σε ενέγγις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντό. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις εν το κρίνε στέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον τη συγκράτης μου. Μη απορρίψει με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς σε επισέβη στρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα στη Σίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ού και εκδηνώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπεύσον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω σαν εις δούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτω σαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω σαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω σαν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω σαν και φρανθήτω σαν επί συπάντε οι ζητούντε ο Θεός. Και λεγέτω σαν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθει στις κρίσεις μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσιν ζήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και οικειδίασιν επί με το πνεύμα μου, εν ημί καράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς επτά χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν σου νησλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα στο αθώνο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει, εκθλίψω στην ψυχή μου. Και το ελέησο ξυλοθρεύσει στου εχθρού μου, και απολύσει πάντα σου λίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ του λοσουημί.
3: Δόξα νυψή τη Θεό και επηγή ειρήνη ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίες του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δεσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτη ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίες την ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίντο θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου οψώμεθα φως, παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας, αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ούτια σε τέλος, και εις το πνεύμα του Άγιον, των Κύριων, των Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν διασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν την αγνία φυσί του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, δυσπαράδεκτον τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρουγα σύλληψη ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πώ εστίτευθυν δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτω. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους επί γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρών υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση φερίζει η σωτηρία εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτρα ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συν οσάσμα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβλα βλαστάνουσα εφορία νυκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφη, αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως παροσπιμένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον, εν διγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες υπον. Χαίρε αμνού και ποιμένους μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων, του ασύγκητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων, του ανίκνων θάρσος. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρτη γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο άδη, χαίρε δι σε νεδίθμε δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη, και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν. Έσπευσαν ει δόρη τραπέψε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αδί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα. Χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσα. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα. Χαίρε φλογό παθών απαλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών ευρωσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ, Θεοφόροι, γεγονότε οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω λιρόδι, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των οητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλ οδηγών του εν σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατιτέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξύ ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίσα ο κτίση τη σημείνη τη υπαυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτη ω περί άφθορων. Να το θάμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τη πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστή. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολύ. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόφηση, χαίρε πολλών θεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξέναν τόκον ειδώντε, ξενοθόμε του κόσμου, των νουν ει ουρανών μεταθέντε, διότι το γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο σε παρθένου θεολήπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του των σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε δι σε λύθη παράβαση, χαίρε δι συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επίσης Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκή νίσχυσας. Μνήστε το μυστήριο θαυμάζοντε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώσε θέλων τον κόσμο των όλων κοσμήτων προ τούτον αυτεπάγγελτο ήλθε και επί μην υπάρχον ω Θεό. Δημά σε φάνη καθημά άνθρωπο, ομοίω γάρα του όμοιον καλέσα ω Θεό ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχο των Παρθένων Θεωτό και Παρθένα και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρο του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξα. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένοι της Αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δε δοκασιμήν τη υποώσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάτα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτο σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή το νουν φωτίζου άκρα, αυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύποτων ατέλει φωτισμών. Χαίρε ότι τον πολύριτων αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσα σου φλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε στον τόκο να νυμνούμεν σε πάντε ω έψυχο ναών Θεοτόκε, εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχον πάντα τη χειρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Περαγία θα το και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
3: Υπεραγία θα το και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ύμ προσφορά να αποπάσει ρίσε συφορά άπαντα και τη μελούση λύτρωσε κολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχος στρατηγότα νικητήριος, λυτρωθείς από τον δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραντον χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
5: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
3: Ο υψωθείς εν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφερον εν τη δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αήττητων τρόπεων.
6: Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών ετι ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς ας εντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίεσον, τα σώματα άγνηστον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίξον ημάς, Αγίου σου Αγγέλης, την ατι παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως εωτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεό συντηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, Μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγεί, τον εσχρή λογισμή και λόγη και πράξε συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλώ του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπο λαχνίστη, είπε μη το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όπισον, ή να ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και τον αυτό εντολών εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγαθος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των αδίων επόδους αποτυχήρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώπη των πονηρών δαιμόνων πόρα αυτής απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχαυτου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και οίκη σου αιώνα στον αιώνα να μην.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημά από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάυσον τα σωρμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου,

0: Εκτεθειμένη πάσα εκτίσεις δόξα Σύ.
1: Άγιε Άγγελο, εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε απούστησε από μου δια την ακρασία μου, μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμον ή κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτσον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλαξε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο, πάνω μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασό με την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπέρ εμού προ τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
2: Θεωτό και παρθένη και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
0: Θεωτό και παρθένη χέρια και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έδε και στον ψυχόν ημών.
4: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
5: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και ανήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
4: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Ενοερών Αήλων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδων ως Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε πατέρες και αδελφοί, συγχωρήσατε με τον Θεό. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Σκτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
4: Υπομένει και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον,
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Δι' ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης. Του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Αγίου Νεκταρίου Πενταπόλεως, το γνώθης αυτόν. Απόδοση στην Ελληνική Ευανθία Χατζή. Από τις εκδόσεις Άθος.

Η εικόνα του χριστιανού που τελειώθηκε στην αρετή. Πόσο ωραίος είναι ο βίος του χριστιανού που έχει τελειοποιηθεί στην αρετή. Πόσο θαυμάσια εικόνα η ηθικής τελειότητας. Πόσο εξαίσιο το κάλος της. Ποιος θα μπορέσει ποτέ να κάνει επάξιο για σένα εγκόμιο. Ποιος θα είναι ικανός να περιγράψει επαρκώς τις χάρες σου ή να ζωγραφίσει επακριβώς και με άξιο λόγο την ευγένειά σου. Η εικόνα σου δεν περιγράφεται. Τα κάλλη σου δεν εικονίζονται. Αυτό διότι ο θείος δάκτυλος σε περιέγραψε και σε εξεικόνισε. Θαυμάσια του χριστιανού αρετή. Εσύ είσαι η σκάλα που ανεβάζεις τον άνθρωπο από τη γη στον ουρανό. Εσύ είσαι η διαμορφωτική και διαπλαστική δύναμη του ηθικού χαρακτήρα. Πόσο με εφραίνουν τα θαυμάσια κάλλη σου. Πόσο με γοητεύει η μαγευτική σου δύναμη. Πόσο με θέλγει η ωραία σου όψη. Πόσο με ελκύει η ανέκφραστη δόξα σου. Τι να ρυθμίσω πρώτο, τι τελευταίο ή τι ενδιάμεσο για να περιγράψω τις χάρες σου. Εσύ ως άριστος καλλιτέχνης λαξεύεις το ατελές άγαλμα της ψυχής και με την επιστημονική σου γλυφίδα, σμιλεύοντας με τρόπο αθόρυβο και τον περιττό όγκο πετώντας, αποκαλύπτεις τη θεοειδή μορφή της ψυχής, την αληθινά θεία εικόνα πάνω στη γη. Εσύ ως κλίμακα ουρανομίκης που ενώνεις τη γη με τον ουρανό, ανεβάζεις με τις βαθμίδες σου μέρα τη μέρα μέχρι την πόλη του ουρανού αυτόν που αγωνίζεται για σένα και τον αναδεικνύεις ουρανοπολίτη. Η διαμορφωτική και διαπλαστική σου δύναμη είναι τέτοια ώστε τίποτα δεν μπορεί να αντισταθεί σε αυτή. Καμιά κακότροπη ή δυσμορφη φύση δεν μπορεί να αντισταθεί στη δύναμή σου. Κανένα πάθος δεν μένει ανυποχώρητο. Ουδής χαρακτήρα στέκεται αδάμαστος. Καμιά καρδιά δεν μένει άκαμπτη. Τίποτα το νοσηρό δεν παραμένει αθεράπευτο. Εσύ και τους εκφύσεως μοχθηρούς τους αναπλάθεις, τους αναδεικνύεις χαριτωμένους φίλους σου. Εσύ αρετή ακόμη και τους εκπροαιρέσεως κακούς επαναφέρεις την αγάπη του αγαθού. Εσύ περικόπτεις τις κακίες. Εσύ παρέχεις πλουσιοπάροχα τις χάρες. Θεραπεύεις αυτούς που αρρωσταίνουν ηθικά, ξανασηκώνεις αυτούς που έπεσαν, φωτίζεις αυτόν που σκοτίστηκε ο νους του και τον γεμίζεις με άπλετο φως. Το φως ο αρετή φυγαδεύει το σκοτάδι της κακίας που γεμίζει την καρδιά και το νου και διώχνει τις παράλογες σκέψεις. Το φως σου σαν ακτίνα ηλίου διαλύει τα σκοτάδια του βίου και οδηγεί τον θαλασσοπόρο που κλειδωνίζεται στα πελάγια της ζωής σε λιμάνι σωτηρίας, σώζοντας αυτόν που κινδυνεύει να καταποντιστεί στα βάθη της φουρτουνιασμένης θάλασσας ή να κατασυντριφθεί χτυπώντας πάνω σε ύφαλους και σκόπελους. Η καλλιτεχνική σου δύναμη είναι τέτοια ώστε έστω και μια γραμμή από σέναν έχει χαραχτεί στο τέως δύσμορφο πρόσωπο να παρέχει απερίγραπτη χάρη. Το κάλος της έχει τη δύναμη να σκεπάζει την ασχήμια της φύσης. Πόσα θαύματα κάνει ο καλλιτεχνικός σου χρωστήρας, πόσο μαγευτική είναι η καλλιτεχνία σου. Πράγματι, είσαι θεία σαν ουράνια χάρη. Αληθινά αποκαλύφθηκε στον άνθρωπο για να εξοραίσει την εικόνα της ψυχής και του σώματός του και να αφαιρέσει την ασχήμια της κακίας του. Ήρθες για να περιβάλλεις τον άνθρωπο με το ουράνιο κάλο σου και να του χαρίσεις εκείνη τη θεία εικόνα της ωραιότητας που εφραίνει τις καρδιές. Εσύ στολίζεις την κεφαλή των φίλων σου με αμάραντα στεφάνια και με το δίπτυχο δόξας και τιμής τους περιβάλλεις και τους αναδεικνύεις ένδοξους φίλους του Θεού. Εσύ αρετή είσαι ο οδηγός προς την αληθινή ευδαιμονία, αυτή που ποτέ δεν αλλοιώνεται, γιατί οδηγείς προς τη μακαριότητα, προς την απόλαυση του υπέρτατου αγαθού. Εσύ οδηγείς προς το σκόπιμο και πράγματι έλογο τέλος τον άνθρωπο, στο οποίο τάχθηκε από το Θεό να καταλήξει. Τον οδηγείς στην τελειότητα, όπου οφείλει να φτάσει κατά τη Θεία εντολή. Αποβαίνεις ασφαλές όργανο, δια του οποίου η Θεία αγάπη μεταδίδει στους ανθρώπους τα Θεία της χαρίσματα. Μέσα από σένα αγιάζεται από το Θεό η ανθρώπινη φύση. Εσύ επιζητάς την αποκατάσταση της Βασιλείας του Θεού πάνω στη γη. Επιποθείς την ειρήνη να βασιλεύσει πάνω της. Εσύ τα διασπασμένα επανασυνδέεις και έλκεις τον ουράνιο νοερό κόσμο προς τον επίγειο πνευματικό κόσμο. Διανοίγεις τους νοερούς οφθαλμούς της ψυχής και τις αποκαλύπτεις τον μυστικό κόσμο της δημιουργίας, στον οποίο είναι χαραγμένη από θείο δάχτυλο η εικόνα του θείου δημιουργού. Εσύ δείχνεις στην ψυχή τη θεία πανσοφία, τη θεία παντοδυναμία, τη θεία πρόνοια, τη θεία αγαθότητα. Διανοίγεις την ακοή της για να ακούει ακατάπαυστα μέσα της τη θεία φωνή που ηχεί εντός της με τα θαυμάσια έργα της δημιουργίας, με τις ουράνιες εκείνες μελωδίες που η φύση ολόκληρη μελωδεί με αρμονία, ψάλλοντας ύμνους και οδές προς τον θείο δημιουργό της.
επιβραβεύει στον άνθρωπο με την υπέροχη ουράνια σοφία, τη σοφία την αδίδακτη, τη μόνη αληθινή και αμύωτη, τη μόνη που έχει αιώνιο φως, τη μόνη που λύνει με ευχέρεια και πειθό όλα όσα απασχολούν το ανθρώπινο πνεύμα. Παρέχεις δύναμη στα βάσανα, οπλίζεις τους φίλους σου κατά της κακίας, τους δίνεις με την πανοπλία του πνεύματος για να παραμείνουν άτρωτοι στον αγώνα που δίνουν. Εσύ τους ενισχύεις ώστε να αντισταθούν στις μεθοδίες του πονηρού και στις επιθέσεις του άρχοντος του σκότους του αιώνος τούτου. Πράγματι, η χριστιανική αρετή είναι ο καθαρός οφθαλμός της ψυχής, με τον οποίο αυτή βλέπει τον κόσμο και τα πράγματα του κόσμου στην αληθινή τους μορφή και στην αληθινή τους αξία. Διακρίνει δε το θεοειδές σκάλος από το κοσμικό φθαρτό και ρευστό. Χωρίς την αρετή του Χριστού, που κάνει δυνατή την κοινωνία του Θεού με τον άνθρωπο, αυτός δεν θα μπορούσε να βλέπει τίποτε άλλο παρά μόνο την ύλη. Δίχως την αρετή, ο άνθρωπος στερείται του κάλλιστου θεάματος, που είναι η εικόνα του Θεού, η οποία και του εφραίνει την ψυχή. Η χριστιανική αρετή είναι η αληθινή οδός που οδηγεί στη μακαριότητα.

εικόνα του ενάρετου. Ο ενάρετος χριστιανός έγινε μακάριος γιατί έχει συγκεντρώσει μέσα του όλο τον πλούτο της χάριτος του Θεού και εξασφάλισε στον εαυτό του τη συνεχή μακαριότητα πάνω στη γη, η οποία είναι ο αραβόνας και για την ουράνια μακαριότητα. Διότι η μακαριότητα, που είναι καρπός της χάρης του Αγίου Πνεύματος, χαρίζεται μόνο εκεί που υπάρχει χριστιανική αρετή και βρίσκεται στον ηθικά πλουτίζοντα χριστιανό. Στείνει το θρόνο της μέσα στην καρδιά του και τον τόπο διαμονής της μέσα στο στήθος της. Ο Θεός κατέστησε τη μακαριότητα του ενάρετου, κτήμα του αναφέρετο, με το να γεμίσει την ψυχή του πλουσιοπάροχα με τη χάρη του. Η μακαριότητα του ενάρετου βρίσκεται μέσα του απερίσπαστη από οτιδήποτε κοσμικό μπορεί να την αλλοιώσει και ανεξάρτητη από την εμπειρία των πάντοτε ρευστών αγαθών που ασταμάτητα αλλοιώνονται και φθήρονται. Κανένα από αυτά δεν μπορεί να επηρεάσει τη μακαριότητα που κατοικεί μέσα στην καρδιά του. Η μακαριότητα είναι κτήμα μόνο των ενάρετων, γι' αυτό και όσοι στερούνται την αρετή είναι γυμνοί από τη χάρη του Θεού. Είναι αυτοί που έχουν άδεια την καρδιά τους από το αληθινό αυτό αγαθό. Αυτοί που δεν συναισθάνονται την καρδιά τους να πάλεται από τη μυστική παρουσία της χάριτος, της θείας αυτής μακαριότητας, αυτοί που αναζητούν να τη βρουν παντού εκτός από την καρδιά τους και βρίσκουν εξωτερικές αφορμές να την ψάξουν, μοιάζουν με άνθρωπο που κυνηγάει να πιάσει τη σκιά του. Ο ενάρετος είναι αληθινά μακάριος, γιατί ο ίδιος ο Θεός πλημμύρισε την καρδιά του με εφροσύνη και αγαλίαση. Είναι μακάριος γιατί επαναπαυόμενος στην ειρήνη της ψυχής του παραμένει ατάραχος και διανύει το βίο του ειρηνικά, πράττοντας με ζήλο και αγάπη τα καθήκοντα της αποστολής του. Εργάζεται πάντα για το αγαθό, το καλό, το δίκαιο. Αγαπάει την αλήθεια και κοπιάζει με όλη του την ψυχή για την επικράτησή της. Η ψυχή του χαίρεται από τα έργα του γιατί αυτά είναι αρεστά στο Θεό. Αγωνίζεται πάντα για την πραγμάτωση του αγαθού και σπέβδει με όλη του τη δύναμη να αναδειχθεί ωφέλιμος στους πάντες και στα πάντα. Η ιδανική ομορφιά του τέλειου αγαθού του εχμαλώτησε την ψυχή και του κατακυρίευσε την καρδιά. Μέρα και νύχτα μελετάει ποιο είναι το θέλημα του Θεού, το αγαθό, ευάρεστο και τέλειο, και στις προσευχές του προς το Θεό εύχεται θερμά για την επικράτησή του. Επικαλείται ως βοηθό τη Θεία Δύναμη και αφήνει τα πάντα στα χέρια του Θεού για να μπορεί να εκπληρώσει τις αγαθές πράξεις που του υπαγορεύει η καρδιά του. Ποθεί σφοδρά το καλό, διότι μόνο αυτό αγάπησε και γιατί ευχαριστιέται με την εργασία του. Και σε αυτό βρίσκει το πνευματικό μισθό της εργασίας του. Ποθεί πολύ το αγαθό γιατί η καρδιά του αυτό αναζητά και με αυτό αισθάνεται ικανοποιημένη. Ποθεί πολύ το αληθινό γιατί η αλήθεια είναι το όντως όν, η πραγματική ύπαρξη και αυτή τον ελκύει. Πραγματικά ο ενάρετος άνθρωπος είναι ο αληθινά μακάριος άνθρωπος.

περί φιλίας. Φιλία είναι αγάπη υγιούς ψυχής προς ψυχή επίσης υγιή. Η φιλία ως απόρρια υγιούς ψυχής είναι ιερή, αγνή, ακέραιη, πιστή, σταθερή, ειλικρινή, σταραλέα, αληθινή, αιώνια. Η φιλία είναι αρετή γιατί θεμελιώνεται στο ήθος και την καλή διαγωγή της υγιούς ψυχής. Γι' αυτό και μόνο με την αρετή συνάπτεται και αυτής γίνεται εραστής και αυτήν αγκαλιάζει, μένοντας μαζί της πάντοτε. Η φιλία σαν αρετή έλκεται από το όμοιο και αναπαύεται με τις συγγενείς αρετές. Είναι σύνδεσμος δύο όμοιων ψυχών. Είναι πάθος συνετής ψυχής και συνδέει τους φίλους με σφοδρή αγάπη. Συνδέει δε με πόθο τους ανθρώπους που έχουν από τη φύση τους την τάση να διασπώνται. Η φιλία έχει σταθερό και ασυμβίβαστο ήθος. Είναι η φιλία ένα είδος ηθικής ευχαρίστησης που κατευχαριστεί την ψυχή. Η φιλία υπομένει πάντα συμπάσχουσα και συμπαραστεκόμενη. Ο Αριστοτέλης έχει πει: «Φιλία είναι μία ψυχή που κατοικεί σε δύο σώματα». Η φιλία είναι πιο δυνατή από τη συγγενική αγάπη, διότι η μεν συγγενική αγάπη είναι έργο ανάγκης, η φιλία όμως βασίζεται στη θέληση. Η φιλία υπαγορεύει ευλάβεια προς τα ιερά των φίλων, αγνότητα στη συμπεριφορά, ακεραιότητα στα ήθη, πίστη στο χαρακτήρα, σταθερότητα στις αποφάσεις, ειλικρίνεια στους λόγους, θάρρος στο να υποθούν τα ορθά και ωφέλιμα και στο να λέγεται η αλήθεια. Η φιλία είναι το στήριγμα για την ευτυχία δύο αγαθών ανθρώπων, γιατί μόνο μεταξύ αγαθών ανθρώπων μπορεί να αναπτυχθεί η αληθινή φιλία. Ο Πλάτων λέει: «Φιλία είναι η ομόνοια υπέρ των καλών και δικαίων. Η θέληση για κοινό τρόπο ζωής, ίδιος τρόπος σκέψης και πράξης, ζωή με αρμονία και καλή διάθεση, ώστε να υπάρχει ομόνοια, συνοδοιπορία, τόσο στα ευχάριστα όσο και στα δυσάρεστα». Τρία είναι τα είδη της φιλίας. Αυτή που βασίζεται στην αρετή, αυτή που θεμελιώνεται στο συμφέρον και αυτή που υπάρχει από συνήθεια. Άριστη όμως είναι η χάρη της αρετής φιλία, γιατί τη στερεώνει η αρετή της αγάπης.

Η εικόνα του φίλου. Ο φίλος είναι άνθρωπος αγαθός, υγιής στην ψυχή, σκέπτεται σωστά, αγαπάει την αρετή, είναι ακέραιος στο ήθος, πιστός στην αγάπη, ειλικρινής στο λόγο, σταθερός στην ψυχή, έντιμος σύμβουλος, θαραλέος, αγαπάει την αλήθεια και τη δικαιοσύνη. Ο φίλος ο αληθινός είναι όμοιος σε όλα με το φίλο του. Η χαρά του φίλου του προηγείται από τη δική του και η θλίψη του φίλου είναι και δική του θλίψη. Είναι βαθιά ευαίσθητος και διαισθάνεται την ψυχική διάθεση του φίλου. Πάσχει δε σε ό,τι πάσχει και ο φίλος του. Προλαβαίνει την εξομολόγηση του φίλου του και τρέχει να τον βοηθήσει πριν του το ζητήσει. Είναι πάντα έτοιμος να αντιληφθεί τις ενέργειες του φίλου του και είναι παρόν όταν κινδυνεύει. Οι φίλοι του φίλου του είναι και δικοί του φίλοι, οι δε εχθροί του και δικοί του εχθροί. Αμήνεται υπέρ του φίλου του και διακινδυνεύει τη ζωή του για αυτόν. Στο σώμα του φίλου κατοικεί η ψυχή του φίλου που αγαπάει. Είναι αγαθός σύμβουλος και λέει πάντα τα καλύτερα για αυτόν. Φροντίζει για την τιμή και η υπόλοιψη του φίλου του. Όσα του είναι ιερά και για τον ίδιο και σέβεται όσα ο φίλος του θεωρεί σεμνά. Φίλος αληθινός, σκέπει κρατεά και όποιος τον βρήκε, βρήκε θησαυρό. Ο αγαθός φίλος είναι πλούτος ανεκτίμητος, ακριβότερος όλων των αποκτημάτων. Δεν υπάρχει μέτρο του κάλους του. Ο φίλος και στις δυστυχίες και στην ευτυχία του φίλου μένει πάντοτε ο ίδιος. Ο αληθινός φίλος με πολύ θάρρος επαινεί αυτά που είναι άξια επαίνου και καταδικάζει τα καταδικαστέα. Ο Ευρυπίδης λέει: «Οι φίλοι δεν έχουν τίποτα μόνο δικό τους, όσοι είναι πραγματικά φίλοι, αλλά κοινά πράγματα. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο από τον ειλικρινή φίλο. Όταν παρεμβαίνει παρηγορητικά, αυτό επενεργεί δυνατότερα από κάθε φάρμακο στην πάσχουσα και θλιμμένη καρδιά του φίλου. Τα λόγια του είναι φάρμακο ζωής. Ο αγαθός φίλος και την ψυχή και το σώμα του φίλου μπορεί να παρηγορήσει. Ο αγαθός και καλός φίλος έχει τάξει τον εαυτό του να αναπληρώνει ό,τι λείπει στο φίλο του και όταν μεν πράττει καλά, τον επαινεί και τον ευχαριστεί. Όταν δε ασφάλει, προσπαθεί πάρα πολύ για να τον επαναφέρει. Ο φίλος γίνεται ο νους, η καρδιά και ο οφθαλμός του φίλου του. Είναι η προσωποποίηση της αρετής. Δεν γίνεται φίλος ομοχθηρός». Ο Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει: «Ο πιστός φίλος είναι έμψυχος θησαυρός, περιφραγμένος κήπος, πηγή σφραγισμένη που ανοίγει από καιρό σε καιρό και προσφέρει τον πλούτο της ψυχής του. Φίλους δε λέγω τους καλούς και αγαθούς και τη φιλία που δημιουργήθηκε με γνώμονα την αρετή».

Περί ανηλικρινούς φίλου. Ο ανηλικρινής φίλος είναι άνθρωπος ιδιοτελής, άφιλος, κρυψίνους, εγωιστής, υποκριτής. Φοράει το προσωπείο της φιλίας για να ωφεληθεί από οτιδήποτε χρήσιμο μπορεί να προκύψει. Λέει ψέματα όταν μιλάει για φιλία και έχει δόλο μέσα του όταν παριστάνει τον αφοσιωμένο. Ο ίδιος θέλει τη βοήθεια του φίλου του, όταν όμως εκείνος του ζητάει βοήθεια την αρνείται. Προφασιζόμενος χίλιες δυο δικαιολογίες. Επιδεικνύει η φιλία όταν όλα πάνε καλά, αλλά όταν ο φίλος του περνάει δύσκολα τον απαρνείται. Τον θυμάται όταν αυτός είναι ευτυχισμένος και από μακριά ζητάει να μάθει γι' αυτόν. Εύχεται ευτυχία σε αυτόν που ήδη ευτυχεί και υγεία στον υγιή. Σε αυτόν που πράττει σωστά του εύχεται ευπραγία. Ενώ έχει δόξα του εύχεται ευδοξία. Και ενώ ο φίλος του είναι πλούσιος, του στέλνει πλούσια δώρα. Κάνει δε ό,τι μπορεί για να δείξει φιλία προς επίδειξη. Τον ξεχνάει όμως γρήγορα όταν πέσει σε ατύχημα και δεν ρωτάει γι' αυτόν. Ενώ είναι γείτονάς του, δεν ενδιαφέρεται. Τον αποφεύγει και τον καταργέται. Του καταλογίζει ανοησία για το γεγονός ότι δυσκολεύεται κάπου, τον ξεχνάει στην ασθένειά του, δεν τον πλησιάζει στη δυστυχία του, σαν να τυχήσει τον αποστρέφεται, ταπεινωμένο τον εξουθενώνει, όταν πτωχεύσει δεν θέλει καν να τον βλέπει, όταν πεινάει δεν τον φροντίζει, ακόμα και όταν πάει να πεθάνει δεν τον ελεεί. Τέτοιος είναι ο ανηλικρινής φίλος.

Περιφύλου δόλιου, μοχθηρού και διεστραμμένου. Ο δόλιος φίλος είναι αχρίος και επικίνδυνος άνθρωπος. Αυτός δεν έχει τίποτα υγιές μέσα στην ψυχή του. Σε αυτήν τίποτα ιερό και όσιο δεν υπάρχει. Είναι άπιστος, μοχθηρός, πονηρός και διεστραμμένος. Αγνοεί την ειλικρίνεια και στο στόμα του υπάρχει πάντα το ψέμα και ο δόλος. Σκέπτεται πονηρά και στην καρδιά του μελετά τα τυποτένια. Ενώ τα λόγια του είναι απαλά, οι σκέψεις του είναι διεστραμμένες. Επιδεικνύει με τα λόγια τη φιλία, αλλά κρυφά μηχανεύεται εναντίον αυτού που το νομίζει φίλο. Διασύρει το φίλο του και υποδαβλίζει με δόλο κακίες. Παρατηρώντας όσα συμβαίνουν γύρω του, συλλογίζεται με τρόπο ανώμαλο και από τα χείλη του θα βγει πάντα ο κακός ο λόγος. Αυτός είναι για το φίλο του σαν καμίνι που εκφλογίζει κακά. Μπροστά στα μάτια του μιλάει με γλυκύτητα και λόγια θαυμασμού, κατόπιν όμως το στόμα του θα αλλάξει και ο λόγος του θα γεννήσει πολλά σκάνδαλα. Η φιλία του μοχθηρού είναι πιο φοβερή από την έχθρα, γιατί από αυτήν μπορεί να φυλαχθείς, από τη φιλία του μοχθηρού όμως όχι. Ο δόλιος φίλος σε τίποτα δεν διαφέρει από το δολοφόνο, γιατί με όμοιο τρόπο και οι δυο διαπράττουν κρυφά το κακούργημα. Ο δόλιος φίλος είναι αχόρταγος. Ακόμη και όταν καταστρέψει το φίλο δεν θα χορτάσει. Είναι αδιάντροπος, γιατί ενώ πράττει τα χειρότερα, βρωμίζοντας και διαλύοντας το σπίτι αυτού που πίστεψε στη φιλία του, δεν ντρέπεται να φέρνει στο στόμα του το σεμνό όνομα της φιλίας και ενώ είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του να παριστάνει το φίλο. Είναι άσπλαχνος γιατί τα σπλάχνα του πονηρού δεν ανέχονται φίλο. Η φιλία του μοχθηρού φίλου είναι σαν τη σκουριά. Κατατρώει το φίλο του όσο είναι ακόμα ζωντανός.

0: επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.
1: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία της μακαριστής γερόντισσας Χρυσοβαλάντης, καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ροβιών Ευβοίας, με θέμα «Έτσι θα σώσετε τις ψυχές σας», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων στις 10 Φεβρουαρίου 2024.
1: Γιατί δυσκολευόμαστε στην εποχή μας να ομολογούμε Χριστό με τη ζωή μας? Εγώ εντόπισα 5 δυσκολίες. Θα σας τις πω. Αν σας κάνουν, κρατήστε τις. Αν δεν σας κάνουν, πετάξτε τις. Και εσείς μπορεί να βρείτε κι άλλες. Πρώτη δυσκολία. Δεν αγαπάμε το Χριστό όσο μας αγάπησε Αυτός. Και γι' αυτό ο ποιητής έχει φτιάξει ένα ποίημα, ότι το λέει ο Χριστός, αλλά δεν το λέει ο Χριστός, το λέει ο ποιητής. Λέει, για την αγάπη τη δική σου ανέβηκα εις το Σταυρό. Για την αγάπη τη δική μου, εσύ τι έκανες, παιδί μου? Πόσες φορές την ημέρα, ενώ είμαστε βαφτισμένοι χριστιανοί, ρωτάμε τον εαυτό μας, αυτό που κάνω το θέλει τώρα ο Θεός μου? Αυτό που λέω το θέλει τώρα ο Θεός μου? Αυτό που ακολουθώ το θέλει ο Θεός μου? Ο Παναγόπουλος πήρε το παιδί του και πήγε στο σπίτι του αδελφού του, και επειδή είχε νεύρα ο αδελφός του και εκείνη την ώρα βλασιμούσε τα θεία, λέει, γεια σου αδερφέ, ούτε να ξανάρθεις ούτε να ξανάρθω σπίτι σου. Το παιδί μου δεν θέλω να μάθει αυτά από το θείο του. Και δεν ξαναπήγε. Εμείς βλαστημάνε, βρίζουν τον Χριστό, λένε ότι θέλει ο καθένας, γίνουν στην τηλεόραση όλοι και μασάνε την καραμέλα ότι η Εκκλησία πρέπει να έχει αγάπη και να αγαπάει όλους. Αγαπάει η Εκκλησία όλους. Τους ανθρώπους όλους τους αγαπάει. Γι' αυτό φωνάζει, για να μην κάνουμε αμαρτίες. Την αμαρτία δεν αγαπάει η Εκκλησία. Ενώ αυτοί που κάνουν την αμαρτία θέλουν να τους αγαπάμε πακέτο. Είχαμε το 1971, το πρώτο συνέδριο μοναστικό στην Αθήνα με τον Ιερόνυμο τον πρώτο. Και σηκώθηκε μια γεροντισούλα και είπε, «Αχ, αδερφές μου», ήταν έτσι, είχε πολύ καλοσύνη καημένα, αλλά δεν είχε πολύ γνώση. «Αχ, αδερφές μου, όταν οι αδελφούλες έχουν πειρασμό», οι καλόγριες δηλαδή, θα σας πω και οικογενειακά μας τώρα, «όταν έχουν πειρασμό, να μην τις μαλώνουμε, να τις παίρνουμε αγκαλιά, να τις χαϊδεύουμε». Οπότε σηκώθηκε μια γερότησα που ήταν λεβέντισσα και λέει, «να παίρνεις και την αδελφή και το διάβολο που την πολεμάει αγκαλιά και να τους χαϊδεύεις». Καταλάβατε? Εμείς χαϊδεύουμε. Όλους και όλα τα χαϊδεύουμε. Μα δεν γίνεται με τα χάδια, δεν παίρνουμε με τα χάδια στον παράδεισο. Δεν θα μαλώνουμε, αλλά θα υποστηρίξουμε. Ας πούμε, τώρα, φρέσκο. Ήρθε χθες ο Κασελάκης στα Τρίκαλα. Και ακούω στις ειδήσεις και λέει, πήγε, λέει, σε ένα πανηγύρι του Αγίου Χαραλάμπους και ανακάτεψε τα φασόλια. Δεν πήγε μέσα να ανάψει ένα κέρι στον Αγίου Χαραλάμπο. Πήγε να ανακάτεψε τα φασόλια να δείξει ότι είναι με τον κόσμο. Και μετά λέει στους οπαδούς του, «δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το μίσος της Εκκλησίας. Η Εκκλησία δεν είναι αγάπη?» Και δεν το λέει μόνο αυτός. 1500 το λένε. Και δεν τους λέει κανείς, «ρε παιδιά, ξέρετε τι λέτε? Σας αγαπάμε, γι' αυτό σας φωνάζουμε να διορθωθείτε. Αν δεν σας αγαπάγαμε, θα σας αφήσαμε να σας δέσει από εδώ ο διάβολος και να σας πάει στην κόλαση. Σας φωνάζουμε όμως για να σας δείξουμε το σωστό. Αλλά αγάπη, λένε αυτοί, να πούμε ναι σε όλα». Σήμερα, λέει, ο πρωθυπουργός της Ολλανδίας, ο πρώην πρωθυπουργός της Ολλανδίας, μαζί με τη γυναίκα του, μεγάλη στην ηλικία, καμιά 90 ετών, βγήκαν στην τηλεόραση, πιασμένοι χέρι-χέρι για να δείξουν την αγάπη τους, και έκαναν την ένεση της ευθανασίας και πέθαναν χαιρετώντας τον κόσμο. Και θέλουν να το εφαρμόσουν και άλλα κράτη αυτό. Να δεχθούμε την ευθανασία, να δεχθούμε την ομοφιλοφιλία, να δεχθούμε... Άλλοι παντρεύονται με σκυλιά, με γατιά, με χαλιά. Τι θα τρελαθούμε εδώ πέρα δηλαδή? Επειδή μερικοί τρελάθηκαν, πρέπει να τρελαθούμε όλοι? Και είπε μάλιστα ο Ανατόλ Φρανς, ένας φιλόσοφος, λέει μια βλακεία. Και 5 εκατομμύρια να την πουν άνθρωποι, βλακεία εξακολουθεί να είναι. Δεν γίνεται σωστό. Λοιπόν, λέμε στον κύριο Κασελάκη, πήγες ποτέ στην εκκλησία, άνεψες κανένα κερί, άνοιξες την Καινή Διαθήκη να διαβάσεις τι είναι αγάπη και τι έκανε ο Θεός για σένα? Τότε να έρθεις να μου πεις ότι η εκκλησία δεν έχει αγάπη. Όχι ο καθένας σας ότι του κατέβει στο κεφάλι λέει. Θα πούμε παρακάτω για τους υπολείπους. Λοιπόν, πρώτη μας δυσκολία είναι αυτή. Δεν αγαπάμε το Θεό όσο μας αγαπάει. Γι' αυτό είμαστε αυτοί που είμαστε. Είχαμε ρωτήσει τον πατέρα, τον Άγιο Παΐσιο, και του λέμε, τι να κάνουμε για να κερδίσουμε τον παράδεισο, πατέρ Παΐσι? Λέει, κοιτάξτε παιδιά μου, εγώ πέρα από τον αγώνα μου, του λέω συνέχεια, σε παρακαλώ Χριστέ μου, βοήθησέ με να σωθώ, να έρθω σε μια γωνιά του παραδείσου, όχι για μένα, για να μην στενοχωρηθείς εσύ. Οι Άγιοι κάνανε ό,τι κάνανε για να μην στενοχωρηθεί ο Χριστός. Εμείς θέλουμε να κάνει ο Χριστός ό,τι θέλουμε εμείς, για να μην στενοχωρηθούμε εμείς. Δεν γίνεται. Εκείνος είναι Θεός και πρέπει να τον ακολουθήσουμε, και εμείς πρέπει να συμμαζευτούμε λιγάκι, να χαμηλώσουμε τα κεφαλάκια μας. Έχουμε πολύ ψηλώσει τα κεφάλια μας και όλο θέλουμε να είμαστε πάνω από το Θεό. Πάνω από το Θεό ήθελε και ο διάβολος και πετάχτηκε από τον παράδεισο. Πάνω από το Θεό ήθελε και ο Αδάμ και πετάχτηκε από τον παράδεισο. Δεν μπαίνουμε έτσι στον παράδεισο. Πρώτη δυσκολία, να το θυμόμαστε και να ρωτάμε τον εαυτό μας κάθε μέρα. Αγαπάω τον Χριστό όσο με αγάπησε? Μου ήρθε να πω μια κακιά κουβέντα, να την πω? Μου ήρθε να κάνω αυτό το κακό έργο, να το κάνω? Τόσο δύσκολο είναι. Δεύτερη δυσκολία. Αγαπάμε πολύ τον εαυτούλη μας. Δεν θέλουμε να τον πιέσουμε καθόλου. Ένας καλόγυρος λέει, προσευλήθη από αυτά που του είπε ένας άλλος αδελφός, και ύστερα από λίγο έφτισε αίμα. Του λέει ο γεροντάς του, γιατί έφτισες αίμα? Λέει, ήθελα τόσο πολύ να πω κι εγώ ένα πικρό λόγο στον αδελφό, αλλά τόσο πολύ πιέστηκα, γιατί ο Θεός δεν λέει να τα αποδίδουμε, και όλη αυτή η πίεση το βγάλε σε αίμα. Δεν μας ζητάει να βγάλουμε αίμα, αλλά τέλος πάντων ας κάνουμε αυτά που λέει ο Θεός. Αλλά εμείς ξέρετε τι κάναμε? Από την πολλή αγάπη του εαυτού μας ξεβαφτίσαμε τις αμαρτίες, και έτσι είμαστε ήσυχοι. Και αρχίζω. Τι ξεβαφτίσαμε? Δεν λέει ο Θεός ότι η έκτρωση είναι φόνος? Εμείς το είπαμε διακοπή κοιήσεως. Τις αλλάξαμε όνομα. Είμαστε στο μοναστήρι της Άμμου και μια κυρία αξιωματικού είχε να έρθει πολύ καιρό. Λέω, τι κάνετε, αργήσατε, πού είσαστε? Φύγατε Αθήνα? Όχι, λέει, είχα πάει για μια διακοπή κοιήσεως. Λέω, το λες και γελάς? Λέει, γιατί? Κάτσε κάτω, λέω, να σου πω ότι είναι διακοπή κοιήσεως, για να δούμε αν θα γελάς ακόμα. Και όταν της το εξήγησα, λέει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Τέτοια άγνοια έχουμε. Τι θα πει? Λέει, μαμά, γεννηθεί άρρωστο. Γιατί τότε που δεν είχαν υπερήχους και δεν είχαν εκτρώσεις και γεννούσαν τα παιδιά άρρωστα, δεν τα στέλνανε αγγέλους στον ουρανό και δεν παίρνανε μισθό οι γονείς που είχαν υπηρετήσει το άρρωστο? Τώρα πια μας έπιασε. Ήρθε μια κυρία και ανέβαινε τα σκαλιά και έκλαιγε στην Οσία Ειρήνη, και κρατούσε ένα χωριτωμένο αγοράκι 5 ετών, μα σαν άγγελος ήταν, κάτι ξανθά μαλάκια, κάτι γαλανά μάτια. Λέω, κάποιο θαύμα θα έχετε για να κλαίτε. Λέει, ρώτησα, το βλέπετε? Είναι το τρίτο μου παιδί. Όταν ήμουν έγκυος, όλοι οι γιατροί μου είπαν να κάνω έκτρωση, γιατί το παιδί έχει πρόβλημα. Η πεθερά μου προς τιμήν της. Η πεθερά μου λέει, βρε παιδάκι μου, εμείς εκείνη την εποχή δεν είχαμε μηχανήματα. Μπορεί ο διάβολος να μπαίνει μέσα στα μηχανήματα. Δεν το αφήνεις το παιδί να μην το σκοτώσουμε, και ό,τι γίνει θα το βολέψουμε. Και πήγα, λέει, σε 9 γιατρούς. Και οι 9 μου είπανε, ναι, έχει πρόβλημα, πρέπει να το διακόψεις. Ο 10ος γιατρός ήταν χριστιανός. Λέει, δεν μου λες, κυρία μου, πιστεύεις στους Αγίους? Λέει, βεβαίως. τάξτο το παιδί σε έναν Άγιο, γιατί μπορεί να έχει μπει ο διάβολος και να μας δείχνει βλάβη για να σκοτώσουμε το παιδί. Και άμα γεννηθεί άρρωστο, όπως θα σου δώσει ο Θεός το άρρωστο παιδί, θα σου δώσει και τη δύναμη να το ξεπεράσεις. Το βλέπετε, μου λέει. 5 ετών δεν έχει περάσει ούτε τις παιδικές αρρώστιες, όχι βλάβη. Ένα κουκλί σας λέω. Είχε μπει ο διάβολος μέσα για να γίνει έκτρωση. Σώνει και καλά. Τη σβήσαμε την αμαρτία αυτή. Έτσι, δεν είναι έκτρωση, είναι διακοπή και ίσως. Μαλακά και ωραία. Άλλη αμαρτία. Για να δείτε τι τεχνίτες είμαστε. Η Μιχία εδιώκεται και από τον νόμο του κράτους. Τώρα πάει, κατηργήθηκε η Μιχία. Όσους φίλους μπορεί να έχει μια γυναίκα και όσους φίλους μπορεί να, φίλες μπορεί να έχει ένας άντρας, δεν διώκεται με τίποτα. Όλα ελεύθερα. Πάει και η Μιχία. Τη σβήσαμε και αυτή την αμαρτία. Μετά. Τι κάνετε, παιδιά, έρχονται νεαροί στο μοναστήρι. Μερικοί, ύστερα από αυτά που τους λέω, λέει, αποκτήσαμε και πεθερά. Λέω, είστε παντρεμένοι, όχι. Αρβωνιασμένοι, όχι. Τι είστε. Λέει, συζούμε. Τι θα πει συζείτε. Το ξέρετε ότι είναι πορνεία το να συζείτε. Λέει, έλα γερότησα πορνεία. Ποιος το λέει. Ποιος το λέει. Ο Θεός το λέει, δεν το λέω εγώ. Γι' αυτό σας παρακαλώ, πηγαίνετε να παντρευτείτε. Για να μην έχετε την οργή του Θεού επάνω σας. Πάρτε την ευλογία του Θεού, καθίστε στο... Μα πρέπει να χτίσουμε το σπίτι, να πάρουμε τα έπιπλα. Δεν θα αφήσει ο διάβολος. Ούτε το σπίτι να τελειώσετε, ούτε τα έπιπλα να πάρετε. Θα κάνετε και 2-3 εκτρώσεις και πάει ο γάμος. Πάει λοιπόν και η πορνεία. Τη σβήσαμε και την πορνεία. Εμείς είμαστε έξυπνοι, τα σβήνουμε όλα. Μετά, την ανομαλία. Μέχρι τώρα όλα τα βιβλία της ιατρικής λέγανε ότι η ομοφιλοφιλία είναι ανομαλία. Τα σβήσανε από όλα τα κράτη, έδωσε εντολή, σβήστηκε από τα βιβλία τα ιατρικά. Δεν είναι ανομαλία, είναι διαφορετικό της. Ωραία λοιπόν, και εγώ θέλω να είμαι διαφορετική, να πάρω ένα τσεκούρι και να σπάω κεφάλια. Διαφορετική είμαι. Εγώ προτείνω στις κυβερνήσεις να ανοίξουν τις φυλακές. Να βγουν όλοι έξω. Οι εγκληματίες, οι κλέφτες, οι φωνιάδες. Και όλοι να διδάσκουν και όποιος θέλει να τους ακούει. Αφού τίποτα δεν είναι αμαρτία, γιατί να τους κλείνουμε αυτούς μέσα. Πάμε τον ανώμαλο στο σχολείο για να μάθεις τον νηπιαγωγείο, ακούστε. Τι είναι η ομοφιλοφιλία. Έλεος πια. Έλεος. Να βάλουν και τους κλέφτες, να βάλουν και τους φωνιάδες. Τουλάχιστον, γιατί μας είπε ο Άγιος Παΐσιος, Θεό δίνεται στα παιδιά σας, Άγιοι θα γίνουνε. Διάβολο δίνεται, διαβολάκια θα γίνουνε. Ψάχνουμε σήμερα να δούμε γιατί σκοτώνονται τα παιδιά μεταξύ τους. Όταν πρωτοήρθαν οι Αλβανοί στην Ελλάδα, θυμόσαστε, λέγαμε κλέφτης είναι, φωνιάς είναι, δεν έμαθε τίποτα για το Θεό, Αλβανός είναι, δεν άκουσε τίποτα από μικρό παιδί. Τώρα εμείς τα Ελληνάκια, πού είναι ο Θεός των παιδιών μας? Με πήρε ένας καθηγητής πανεπιστημίου μετά την πρώτη ομιλία που είπα για το κοριτσάκι της Ταϊλάνδης, δεν ξέρω αν το θυμόσαστε, είναι πολύ συγκλονιστικό. Στην Ταϊλάνδη μπήκανε αυτοί οι ISIS, πώς τους λένε, με τα όπλα στην πόρτα μιας εκκλησίας, κατέβασαν την εικόνα του Χριστού από το τέμπλο και τη βάλανε στην έξοδο της πόρτας και είπανε όποιος φτύσει και πατήσει το Χριστό θα φύγει ζωντανός. Όποιος δεν το κάνει θα τον σκοτώσουμε επί τόπου. Ο ένας αραβωνιασμένος, ο άλλος παντρεμένος, ο άλλος παππούς, ο άλλος κτηματίας, ο άλλος πλούσιος, κυτρινίσανε, πρασινίσανε, φτύσανε το Χριστό, τον πατήσανε, βγήκανε. Έμεινε ένα κοριτσάκι 14 χρόνων. Το έγραψε η εφημερίδα αυτά, δεν σας τα λέω εγώ. Λέει το κοριτσάκι, τώρα θα φοβηθούμε. Και όμως πήγε η μικρή, γονάτισε, σκούπισε με το φουστανάκι της τα φτισήματα, τον αγκάλιασε και είπε «Κι όμως εγώ δεν θα σε φτύσω, Χριστέ μου». Και τη σκοτώσαν επί τόπου. Αυτό το άκουσε ο καθηγητής πανεπιστημίου και με πήρε. Μου λέει «Γερόντισα, τι μου κάνατε με αυτό το παράδειγμα». Έχουμε συσκέψεις επί συσκέψεων για τη βία των παιδιών. Και λέω στους ψυχολόγους, στους κοινωνιολόγους, στους φιλοσόφους, όπου θέλετε. Έχουν μαζευτεί όλοι, στους παιδαγωγούς. Και λέω, βρε παιδιά, ας ανοίξουμε και τους τρεις ιεράρχες που λένε τόσα για την παιδεία, να μας δώσουν μια σοφία για τα παιδιά μας. Και γελάνε, λέει η ερώτησα. Κάνουν ό,τι κάνουν τα παιδιά. Να χθες χτυπήσαν ένα 13χρονο, τον στείλαν στο νοσοκομείο, τους πήραν στην αστυνομία, τους ανέκριναν, τους αφήσαν ελεύθερους, λέει. Δηλαδή, το κράτος μας ποιους προστατεύει, τους παρανόμους ή τους νομίμους, για να καταλάβουμε. Να δείτε πού είμαστε, γιατί θέλουμε αντίσταση. Λοιπόν, αυτή είναι η δεύτερη δυσκολία. Αγαπάμε τον εαυτούλη μας, έτσι. Τρίτη δυσκολία. Όταν πέφτουμε, δεν σηκωνόμαστε εύκολα. Όταν έχουμε πυρετό, τρέχουμε στα αντιπυρετικά. Όταν αμαρτάνουμε, τρέχουμε στην προσευχή, στα δάκρυα, στη μετάνοια, στην εξομολόγηση. Έχουμε Αγίους που υπήρξαν μεγάλοι αμαρτωλοί πριν από τη μετάνοιά τους. Εγώ δεν θα ξεχάσω την Αγία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία έζησε 40 χρόνια στην έρημο. Και γράφει στη βιογραφία της ο Άγιος Ζωσιμάς, τα 17 πρώτα χρόνια έβλεπε στα μάτια των ελαφιών τα μάτια των ανθρώπων που είχε πάει μαζί τους να αμαρτήσει. 17 χρόνια το σκέπτεστε, και γι' αυτό πήγε στην έρημο, να μην βρει άνθρωπο και αμαρτήσει. Και όμως, επειδή είπε θα μετανοήσει και θα γυρίσει στο Θεό, το σήκωσε. Εμείς τι δεν μπορούμε να σηκώσουμε πια? Τι δεν μπορούμε να σηκώσουμε? Πονάει λίγο η μέση μας, δεν πάμε στην εκκλησία. Πονάει λίγο το στομάχι μας, δεν νηστεύουμε. Τι είναι αυτά τα χάδια που κάνουμε στον εαυτό μας? Και εκεί πάνω θα, λέει ο Άγιος Εφραίμ, θα θέλουμε να το σπάσουμε το κεφάλι μας. Αλλά δεν θα σπάει πια, γιατί θα είναι άειλο και δεν θα υπάρχουν και πέτρες εκεί πάνω. Λοιπόν, ο Άγιος Αυγουστίνος, ο οποίος έκανε αμαρτίες κατά φύσιν, παραφύσιν, παιδί εκτός γάμου, πορνείες, μοιχείες, ό,τι θέλεις έκανε αυτός. Κανείς δεν πίστευε ότι αυτός ο άνθρωπος θα μετανοήσει. Κι όμως, γιατί η μάνα του έκλαιγε και προσευχότανε, κατάφερε και τον έκανε Άγιο. Και της είπε, όταν πήγε στον Άγιο Αμβρόσιο, τον επίσκοπο Μεδιολάνων, και του είπε, «Σε παρακαλώ, βοηθήστε με, τόσα χρόνια προσεύχομαι για το παιδί μου και δεν σώζεται». Λέει, πήγαινε κυρία μου σπίτι σου. Μάνα που κλαίει για το παιδί της δεν θα χαθεί. Πού είναι τα δάκρυα των μανάδων? Τώρα οι μάνες έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Έγινε μόδα και στην επαρχία. Μου είπε μια κυρία, λέει, την Κυριακή μαγειρεύω το φαγητό το βράδυ και το πρωί μετά την εκκλησία, χριστιανές λέμε τώρα, βαφτισμένες, λέω στον άντρα μου, πάρ' τα παιδιά και πήγαινε στο σπίτι να φάτε, γιατί θα βγω με τις φίλες μου για καφέ. Λέω, σε ποιο καφενείο σχολάζεται να έρθω με τη μαγκούρα να σας σκορπίσω? Δεν τρέπεστε λιγάκι? Μάνες, και να αφήνετε τον άντρα σας με τα παιδιά για να πάτε εσείς να πιείτε καφέ? Δεν έχετε σπίτι σας καφέ να πιείτε? Δεν μπορεί, λέει, έσκασε μέσα στο σπίτι, έπαθε κατάθλιψη. Γιατί οι δικές μας μάνες δεν πάθανε κατάθλιψη? Και όχι μόνο μας μεγαλώνανε, είχαν και τον κολοκοτρόνι το σίδερο με τα κάρβουνα. Εγώ θυμάμαι, ήταν στρατιωτικός ο πατέρας μου, μας φέρανε στρατιώτες ξύλα. Και είχαμε μια ξυλόσωπα μεγάλη και είχαν βάλει μέσα στην κουζίνα σκοινιά και στέγνωνε τα ρούχα, γιατί δεν είχαμε μπιλίνα τότε. Καταλαβαίνετε τι γινότανε. Και η μάνα μου τραγούδαγε. Δεν είπε ποτέ, γιατί δεν βγαίνω έξω, γιατί δεν κάνω. Έστειλε τον πατέρα μου και εμάς στην εκκλησία, γιατί είχε το μωρό. Και δεν παραπονέθηκε ποτέ. Τώρα πια τόσο κατάθλιψη παθαίνουμε στα σπίτια που έχουν την ηλεκτρική κουζίνα, έχουν το πλυντήριο, έχουν την σφουγγαρίστρα, την όρθια. Τότε σφουγγαρίζαμε και τρέχανε τα γόνατά μας αίμα. Τίποτα. Είπαμε. Ενώ αυτός που θέλει να γίνει Άγιος γίνεται, και όταν ακόμη τον έχει παρασύρει ο διάβολος όλες τις αμαρτίες. Τέταρτη δυσκολία. Δεν μισούμε το διάβολο για όσα μας έχει κάνει και για όσα μας κάνει και για όσα μας λέει να κάνουμε. Ο Άγιος Ισαάκ λέει κάτι πάρα πολύ σοβαρό, που μόνο οι Άγιοι τα βλέπουν αυτά. Λέει, όταν ο χριστιανός είναι πολύ ζεστός, δεν τον πλησιάζει ο διάβολος, για να μην του δημιουργήσει στεφάνια, για να μην τον κάνει να ανέβει ακόμα πιο πολύ στην αγάπη του Θεού. Δεν θέλει να δημιουργήσει αγίους ο διάβολος. Και κάνει, λέει, πίσω. Περιμένει πότε θα κρυώσουμε για να μας επιτεθεί. Καταλάβατε? Και εμείς, πονηρός αυτός, βλάκες εμείς. Με το πρώτο που μας λέει πέφτουμε. Γιατί τόση παράδοση στο διάβολο? Τι καλό μας έκανε? Τι καλό μας έκανε? Μας έλεγε, ρωτήσαμε τον πατέρα Παΐσιο. Α, όχι, στην πέμπτη δυσκολία είναι αυτό. Πάμε στην πέμπτη δυσκολία. Δεν είμαστε το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες. Δεν ρίχνουμε ξύλα στη φωτιά της αγάπης του Θεού μας. Στο τζάκι μας δεν ρίχνουμε ξύλα για να μην σβήσει φωτιά. Στην καρδιά μας ρίχνουμε φωτιά για την αγάπη του Θεού. Πόσες φορές την ημέρα λέμε την ευχή, πόσες φορές διαβάζουμε βίους Αγίων και λαχταράμε να τους μιμηθούμε. Μας έλεγε ο πατήρ Στέφανος Αναγνωστόπουλος, το ξέρετε, είχε 8 παιδιά, νέος τότε που ήταν νέος. Λέει, όταν αραβωνιάστηκα, δεν ήταν παπάς, όταν αραβωνιάστηκε, είχε μια εκλεκτή, ήταν η πρεσβυτέρα του. Πήρα, λέει, τη φωτογραφία της, την είχα μέσα από το σακάκι μου, και όταν δεν με βλέπανε στη δουλειά, έκανα έτσι και την έβλεπα. Την ήθελα, την ερωτεύτηκα. Όταν όμως έγινα παπάς, είπα, τώρα βγάλε την παπαδιά και βάλε το Χριστό και βλέπε τον συνέχεια, για να μην κάνεις κάτι που δεν επιτρέπεται σε παπά. Οι ερωτευμένοι θέλουν να βλέπουν ο ένας τον άλλο. Εμείς πια αυτό το Χριστό καθόλου δεν τον αγαπάμε? Υπάρχουν χριστιανοί, ήρθε μια κυρία, έκανε την σπουδαία. Τι έχετε τελειώσει? Γαλλική φιλολογία, λέει. Είδε την Καινή Διαθήκη που πουλάμε στην έκθεση. Λέει, τι είναι αυτό το βιβλίο? Λέω, καλά, τελειώσατε γαλλική φιλολογία και δεν γνωρίζετε αυτό το βιβλίο? Λέει, αυτά είναι για τους αγράμματους. Λέω, ξέρετε τι έχω τελειώσει εγώ? Λέει, τι? Σου λέει, καλόγρια μορφωμένη, αποκλείεται. Λέω, ελληνική φιλολογία. Δεν το ήξερα. Λοιπόν, πάρτε να διαβάσετε την Αγία Γραφή και ελάτε να τα ξαναπούμε. Μας κάνουν και τους έξυπνους, καταλάβατε? Μας κάνουν και τους έξυπνους. Λοιπόν, ρωτήσαμε τον Άγιο Παΐσιο, τι είναι, γέροντα, η αγάπη του Θεού? Και λέει, τι να σας πω τώρα. Άμα σας πω, θα τρελαθείτε, θα πάρετε τα βουνά, θα σας ψάχνει η αστυνομία, θα έχουμε φασαρίες. Άστο να μην σας το πω καλύτερα. Καταλάβατε? Η αγάπη του Θεού δεν είναι λόγια. Η αγάπη του Θεού είναι να χτυπάει η καρδιά σου για το Θεό. Και άμα χτυπάει η καρδιά σου για το Θεό, εκείνος ξέρει όλα να τα τακτοποιήσει. Ξέρετε τι σκέπτομαι? Θα μας ελέγξουν οι οπαδοί διαφόρων εκδηλώσεων που τρέχουν κατά χιλιάδες. Στα γήπεδα, στις συναυλίες, στο τρέξιμο, στις ποδηλατοδρομίες. Κάθε Κυριακή θυμούνται να κάνουν ποδηλατοδρομίες ή να κάνουν τρέξιμο. Και έτσι καταρτήσαμε την Ορθόδοξη Ελλάδα μας σε κάτι πρωτιές που τρομάζουν. Σας μεταφέρω λίγα από την εφημερίδα. Οι νέοι μας είναι πρώτοι στα ναρκωτικά, πρώτοι στο ποτό, πρώτοι στα ατυχήματα, πρώτοι στις εκτρώσεις, πρώτοι στους φόνους, πρώτοι στις κλεψιές, πρώτοι στη διακίνηση γυναικών στην πορνεία, πρώτελευταίοι στην εκμάθηση και κατανόηση κειμένου χημίας και μαθηματικών. Αφήνω την ιστορία και τα αρχιτεκτονικά που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και τελευταίο, η παιδική βία. Ανακοίνωσε η αστυνομία ότι τον περασμένο μήνα συνελήφθησαν 1.400 παραβατικά παιδιά. Στην Ελλάδα, που έφερε το φως, που έφερε τη σοφία, να κυνηγάμε τα παιδιά μας να μην είναι αγρίμια. Αλλά βέβαια δεν ξέρουν τίποτα περί Θεού. Μου λέει μια φίλη μου που ήταν στο σχολείο, τους έβαλα να μου γράψουν για τη γέννηση και μου έγραψε ένας μαθητής, ο Ηρώδης και η Άννα Μαρία γεννήσαν τον Χριστό. Ο Ηρώδης και η Άννα Μαρία, ήταν τότε η Άννα Μαρία. Από εκεί πέρα τι να πεις. Όταν ήρθαμε στην Αδιψώ το 90, πήγα να ζητήσω μια φάτνη από τα μαγαζιά για τα Χριστούγεννα, για να βάλουμε στην αίθουσα που έρχονται τα παιδάκια, να βλέπουν τη βάφτιση, να τους λέμε κάτι για τη γέννηση κλπ. Πουθενά σε κανένα μαγαζί. Φάτνη όχι, δέντρα πολλά, στολίδια πολλά, φάτνη πουθενά. Πήγα λοιπόν, παρήγγειλα σε όλους από μια φάτνη. Δεν την πήρα βέβαια. Πήγαινα και έλεγα, δεν έχετε φάτνη, έρχονται Χριστούγεννα, θα σας ζητήσει κάποιος μια φάτνη. Τη δεύτερη χρονιά που πέρασα είχαν όλοι φάτνες. Δεν τις παίρνανε, δεν έχει σημασία. Τα παιδιά μας δεν ξέρουν στοιχειώδη πράγματα. Λέει, κοιμάται το πρωί και ρώτησα, τι να το κάνω με το ζόρι, να το πάω στην εκκλησία. Να το μάθεις από πολύ μικρό. Ότι πάμε στο Χριστούλη, γιατί αν δεν έχουμε το Χριστούλη δεν θα έχουμε τίποτα. Για να μάθει να αγαπάει το Χριστούλη. Και άμα το μάθεις από πολύ μικρό, ή θα λες αυτό που έλεγε ο δικός μου ο πατέρας. Όσο είστε ενήλικοι και ζείτε στο δικό μου το σπίτι και τρέφεστε από τα δικά μου χρήματα και σας σπουδάζω με τα δικά μου λεφτά, έχει νόμους αυτό το σπίτι. Ή τους στηρείτε ή φεύγετε. Είμαστε πολύ μικρά που μας τα έλεγε αυτά. Δεν καταλαβαίναμε τι θα πει αυτό. Αλλά μας μπήκε στο μυαλό. Και όταν αργότερα μεγαλώσαμε και βλέπαμε κάτι, ένα θα σας πω από την παιδική μου ζωή. Όταν πήγα στο γυμνάσιο, επειδή ήμουν καλή μαθήτρια, με βάλανε απουσιολόγο. Βλέπω μια μέρα όλες τις μαθήτριες, γιατί είμαστε θηλαίων τότε μόνο. Χίλιες μαθήτριες είμαστε στον Πειραιά. Βλέπω όλες τις μαθήτριες, είχαν πάει στις τουαλέτες και βλέπανε, ξεφλίζανε ένα περιοδικό. Εγώ ήξερα ότι επειδή είμαι απουσιολόγος δεν πρέπει να διαβάσω κάτι εξωσχολικό, ούτε να κάνω κάτι παραβατικό. Γιατί αν φωνάξω τον πατέρα μου, τον οποίον αγαπούσα, και του λέγανε αυτό, εγώ θα ντρεπόμουν. Πρώτα είναι ο πατέρας, να το ξέρετε. Πρώτα έχει τους γονείς του το παιδί και μετά το Θεό. Θα σας πω γιατί.

βρε κορίτσια, τι βλέπατε στις τουαλέτες? Αχ, λέει, κυκλοφόρησε ένα καινούριο περιοδικό. Τώρα όλα αυτά το 53, ε. Είμαι κολοκοτρώνηση μου. Λέει, κυκλοφόρησε ένα καινούριο περιοδικό με φωτογραφίες μέσα και μυθιστορήματα. Πώς το λένε, βρε κορίτσια, αυτό το περιοδικό? Ντομινό. Ωραία, πάω στο σπίτι, λέω, μπαμπά, σήμερα έγινε αυτό και αυτό. Κάναν αυτό, εγώ δεν πήγα, αλλά βρε μπαμπά, ήθελα να το δω αυτό το περιοδικό που όλες γελάγανε. Ήμουνα ήδη Δευτέρα Γυμνασίου, ε. Δεν θα τον ξεχάσω, γι' αυτό λέω, όλα από τους γονείς ξεκινάνε. Έβγαλε τις παντόφλες, του έβαλε τα παπούτσια του και μου λέει, πάμε παιδί μου στο περίπτερο. Πάμε στο περίπτερο, λέει στον περιπτερά, ένα ντομινό. Ο περιπτεράς που ήξερε τον πατέρα μου, άνοιξε το στόμα του, σου λέει, αυτός ο άνθρωπος θέλει ντομινό. Ήταν για την εποχή εκείνη ένα φόρνο περιοδικό. Λέει, δώσε μου, δεν το ξέρει, το μάτι φαίνεται, ποιος ξέρει, τι να καταλάβω εγώ. Παίρνει ο πατέρας μου το περιοδικό στο χέρι και αρχίζει να μου το ξεφυλίζει. Εγώ μόλις τόδα, οχ, γυμνές, φιλιά, κρεβάτια, κατακοκκίνησα. Λέει, δεν μου λες, κορίτσι μου, θα τα κάνουμε στο σπίτι μας αυτά? Λέω, όχι μπαμπά. Πρόκειται να τα κάνεις κρυφά μόνη σου? Όχι μπαμπά. Γιατί να το κάνουμε το περιοδικό? Πάρ' το, κύριε περιπτερά. Δεν πήγα στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορούσα να πάρω ένα ντομινό να το διαβάσω. Τελείωσε. Είχε γίνει μέσα μου νόμος ότι αφού ο πατέρας μου είναι σωστός, εγώ δεν θα παρεκκλίνω. Και πώς μας το έφερε? Είχαμε φτιάξει, μας είχε ένα πίνακα για να μας μαθαίνει την αριθμητική. Αλλά εμείς καμιά φορά κάναμε και καλικατζούρες. Όταν χτυπούσε η πόρτα, σβήναμε τις καλικατζούρες. Αλλά μια 28 Οκτωβρίου είχαμε φτιάξει ένα πολύ ωραίο... Πώς το λένε, παιδιά, τσαρούχι. Έγχρωμο. Ήτανε, τώρα το είχαμε αντιγράψει, μας είχε βοηθήσει, δεν ξέρω, αλλά ήτανε θαύμα. Μόλις χτύπαγε η πόρτα και ερχόταν κανείς, τρίβαμε τον πίνακα για να βλέπει το τσαρούχι, να μας πει μπράβο. Λοιπόν, του λέμε όταν φύγαν οι άνθρωποι. Λέω, μπαμπά, κάθε Κυριακή 1-2 χιλιόμετρα οι άνθρωποι είναι έξω από τους σινεμάδες. Γιατί εσύ δεν μας πας στον κινηματογράφο? Και όλοι κάθε Δευτέρα λένε το έργο που είδανε. Λέει, ακούστε παιδιά, ο Θεός μου έδωσε το μυαλό σας και την καρδιά σας για να τους γράψω μέσα ό,τι καλό υπάρχει. Είδατε εσείς που τον πίνακα με τις καλικατζούρες τον σβήνετε, ενώ με το τσαρούχι τον δείχνατε για να πάρετε το βραβείο? Λοιπόν, εγώ θέλω να σας γράψω ό,τι καλό υπάρχει μέσα σας. Αν σας βάλω και το κακό τώρα, θα τα μπερδέψετε. Δεν θα ξέρετε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το σωστό. Όταν ενηλικιωθείτε και έχετε μάθει μόνο τα καλά, μόνοι σας θα περιφρονήσετε τα κακά. Και κανείς από τα τρία μας δεν δέχτηκε να ζήσει κάτι άλλο. Μέχρι τώρα, τώρα είναι στον ουρανό όλοι, έχω μείνει εγώ μόνη. Μου έλεγε η αδελφή μου η πιο μικρή, λέει, βρε παιδί μου, τι ήταν αυτό το πράγμα? Μας έλεγε κάτι ο πατέρας ή η μητέρα και ήταν νόμος. Σήμερα τα παιδιά δεν τα πιάνεις με τίποτα. Γιατί δεν μαθαίνουν αυτά τα πράγματα από μικρά. Δεν τα μαθαίνουν στο σχολείο, μαθαίνουν αντίθετα στο σχολείο κλπ. Κλπ. Αλλά φταίει ο δεσπότης που μου πρέπει να μιλήσω περιόριστα και δεν βλέπω να τελειώνω και θα αναγκαστείτε να φύγετε. Λοιπόν, έρχονται σχολεία στο μοναστήρι, όπως έρχεται και η κατασκήνωση. Και λέω στα παιδάκια, πέστε μου ένα τραγουδάκι για τη Μακεδονία, για την Ελλάδα. Εμείς μαθαίναμε κάθε μήνα και ένα τραγούδι. Κάναμε παρελάσεις και τραγουδάγαμε. Λέει, δεν ξέρουμε. Λέω στις δασκάλες, στους καθηγητές, καλά, δεν σας στέλνει το Υπουργείο ένα χαρτί να μάθει κανένα τραγούδι σε αυτά τα παιδιά? Τα αφήνετε στο έλεος του Θεού να ακούνε τα τραγούδια που τους λένε αυτοί ή δεν ξέρω ποιοι είναι? Λέει, μας έχει στείλει, ερώτησε το Υπουργείο, να τους μάθουμε στου γελού τα βοτσαλάκια. Κάθονται τα καβουράκια, τι λέει? Λέω, καβούρια είναι οι άνθρωποι και καβούρια σας στείλανε. Δεν ξέρουν τα παιδιά ένα τραγούδι. Το τραγούδι ξέρετε τι είναι για το παιδί? Φωτιά και λαύρα. Ξέρετε τι έγινε πριν από τη φωτιά στο μάτι που πέθαναν

0: Οι άνθρωποι. Την προηγούμενη μέρα είχε γίνει στη Μαλακάσα μια συναυλία με ξένους. Οι οποίοι ξένοι δεν ήταν ξένοι, ήταν ειδικοί σταλμένοι. Πετούσανε σταυρούς, λέει, οι νέοι είχαν αλαφιαστεί από τους χορούς και τα τραγούδια και πετούσανε από την αυλαία εκεί πάνω σταυρούς και έλεγαν πατήστε τους. Και πατούσανε οι νέοι μας. Την άλλη μέρα κάηκαν τόσοι άνθρωποι στο μάτι. Απλώθηκε η φωτιά και δεν μπορούσε κανείς να τη μαζέψει. Δεν είναι εκδικητής ο Θεός. Αλλά όταν λέμε στο Θεό κάτσε στην άκρη και εμείς θα κάνουμε αυτά που θέλουμε και λέμε, κάθεται στην άκρη ο Θεός. Και λέει κάντε τα όπως θέλετε. Λοιπόν, να σας πω και κάποια άλλα που θα σας λυπηθώ. Α, και χαίρομαι τις οικογένειες τις χριστιανικές που έρχονται με 5, 6 παιδιά, 7, 8 και μόλις έχουν γυρίσει τα παιδάκια τους από την κατασκήνωση και λέω θα μου πείτε τραγούδια να θυμηθώ και εγώ την κατασκήνωση και γίνεται χαμός. Και τα ακούς και τα χαίρεσαι. Και θυμάμαι τα χρόνια μας που όπου πηγαίναμε, καθόμαστε στο μπαλκόνι στο σπίτι μας και τραγουδάγαμε συνέχεια. Και η γειτονιά άκουγε τα τραγούδια του σχολείου. Τώρα τα παιδιά έχουν άλλα ενδιαφέροντα. Για να κάνουμε. Δεν φταίνε τα παιδιά. Σας είπα και προηγουμένως. Όταν εμείς τους δίνουμε ακαθαρσίες, ακαθαρσίες μας προσφέρουν. Τα παιδιά έχουν ζωή. Θέλουν πρότυπα, θέλουν χαρά. Πού να τη βρούνε. Τα πρότυπά μας είναι άστετα. Και αρχίζω με αυτά τα συγκλονιστικά. Θα σας λυπήσω. Αλλά πρέπει να τα μάθετε. Εγώ τα έχω συγκεντρώσει χρόνια τώρα. Και τα λέω στο μοναστήρι γιατί από εκεί με ανακαλύψαν ότι λέω πολλά και με καλούν. Γιατί δεν μπορώ να τα καταπιώ. Και θα σας πω. Δεν θα πω ονόματα, αλλά εσείς θα καταλάβετε. Όταν ανέλαβε μια κυβέρνηση, ήρθε η μέρα της γιορτής των τριών ιεραρχών στην Ακαδημία Ιωαννίνων. Στο Πανεπιστήμιο κάναμε επίσημη γιορτή, μιλούσε καθηγητής, λέγαμε τραγούδια στη χοροδία. Ξημέρωσε λοιπόν και αυτή η γιορτή στην Ακαδημία Ιωαννίνων. Την ώρα που ανέβηκε ο καθηγητής με τα χαρτιά του, όρμησαν οι φοιτητές, τούσκησαν τα χαρτιά. Του είπαν αυτά που ξέρατε τελειώσανε. Εμείς έχουμε άλλους καθοδηγητάς. Σχίζουν από πίσω και το λάβαρο των τριών ιεραρχών και διώχνουν τον κόσμο. Αυτοί γίναν δάσκαλοι που μπήκαν στα σχολιά μας και ενημέρωσαν τα παιδιά μας καταλλήλως. Και δεν αντιδρούμε οι γονείς. Δεν αντιδρούμε. Μπορεί να βγούμε στο δρόμο για άλλα θέματα. Δεν πάμε στο σχολείο να πούμε ακούω να σου πω κυρία μου. Εγώ στο σχολείο το στέλνω το παιδί μου να μάθει για τον Χριστό και την Ελλάδα. Αν πεις κάτι άλλο θα σου κάνω μήνυση. Δεν το κάνουμε. Ήρθε ένα κοριτσάκι 9 ετών με τη μαμά του από την Αθήνα και είχε μαύρα νύχια βαμμένα. 9 ετών. Λέω βρε κοριτσάκι μου, τι τα θες τα μαύρα τα νύχια. Ο διάβολος είχε μαύρα νύχια. Να τα έχεις βάψει άσπρα, να πω χάζευες. Λέει η μάνα, τα μαύρα νύχια σας πειράξανε. Λέω τι άλλο να με πειράξει. Ότι το παιδί μου είναι πέμπτη δημοτικού και ο δάσκαλος δεν έχει ανοίξει καθόλου το βιβλίο των θρησκευτικών στο σχολείο και τους μιλάει μόνο για τους 12 θεούς. Λέω εμένα το λες κυρία μου. Ας είχα εγώ παιδί για να μου γινόντουσαν αυτά και θα βλέπεις τι θα έκανα. Εσύ πήγες στο διευθυντή να πεις με συγχωρείτε πού είναι το βιβλίο των θρησκευτικών. Λέει μέσα για τους 12 θεούς. Λέει τι λες που θα πάω να το πω για να μην πάρει το παιδί μου βαθμό ποτέ. Σκασίλα μου. Λέω να πας στον παπά της ενορίας σου. Τουλάχιστον να πάει στο δεσπότη να λάβει μέτρα ο δεσπότης. Όχι. Μη θυχτούμε και μη θίξουμε. Ήρθε σε εμάς στις Ροβιές, κοντά στο μοναστήρι. Δάσκαλος που λιποθυμούσε από τα ναρκωτικά. Είχε τατουάζ και λιποθυμούσε. Και ο παπάς του χωριού που είναι ένας ευσεβέστατος είδε ότι το βιβλίο των θρησκευτικών δεν έχει ανοιχτεί εδώ και 2 μήνες. Πάει και λέει κύριε δάσκαλε θα δώσετε στα παιδιά, θα πείτε θρησκευτικά. Λέει άμα θέλετε ανοίξτε εσείς το βιβλίο και να τους τα μάθετε. Πήγε λοιπόν στο διευθυντή της στοιχειώδους εκπαιδεύσεως. Ευτυχώς έπεσε σε χριστιανό και τον έδιωξε. Τι τον έκανε, εκείνος ξέρει. Και έρχονται μάνες από το σχολείο και μου λένε, γερόντισα τον Κακομοίρη. Ήτανε ναρκωμανής, ήταν έτσι. Και πήγε ο παπάς και τον έδιωξε. Πάρτε τον, λέω, στη σπίτι σας, να σας μεγαλώσει τα παιδιά σας, να τα βγάλει σαν κι αυτόν. Δηλαδή, μερικά πράγματα ξεφεύγουν από τη λογική. Τίποτα δεν νιώθουμε. Πρέπει να έρθει στο σπίτι μας ο άλλος να μας βάλει το μαχαίρι για να αντιδράσουμε. Λοιπόν, πάει η Ακαδημία. Δεν ξέρω αν το ξέρατε, δεν πιστεύω να το ξέρατε. Αυτά όμως τα γράφαν οι εφημερίδες. Τα παιδιά και οι φοιτητές, οι χριστιανοί έστησαν χορό στο Σύνταγμα μόλις έφυγαν οι Γερμανοί. Όλοι οι χριστιανοί χορέψαν στο Σύνταγμα. Έχω γνωρίσει μερικούς από αυτούς. Εγώ δεν ήμουν, μόλις είχα γεννηθεί το 43. Λοιπόν, όταν βγήκε αυτή η κυβέρνηση που σας είπα, απαγόρευσε στα σχολεία να διαδίδονται τα θρησκευτικά περιοδικά. Δηλαδή, η ζωή του παιδιού, το Προστινίκι και ο Ερυθρός Σταυρός που παίρναμε εμείς. Και αντί αυτού, έβαλε το Υπουργείο Νέας Γενιάς σε ένα δικό του περιοδικό, που στην πρώτη σελίδα έλεγε υποχρέωση τα σχολεία να διακινούν αυτό το περιοδικό αντί των θρησκευτικών. Να μην γίνει, λέει, πλήση εγκεφάλου θρησκευτική, άμα μεγαλώσουν να διαλέξουν τη θρησκεία τους. Στο πρώτο φύλλο λοιπόν του περιοδικού έλεγε το άρθρο «Σπάστε τα ταμπού, κάντε έρωτα με το γιο σας, με την κόρη σας, με τη μάνα σας, με τη γειτόνισσα, κυκλοφορήστε γυμνή μέσα στο σπίτι σας, σπάστε τα ταμπού». Το παίρνει ο Καλίνικος ο Πειραιός και το πάει κατευθείαν και κάνει μήνυση στο Υπουργείο Νέας Γενιάς. Αυτοί δικαιολογήθηκαν και είπανε «Δεν έχουμε την ευθύνη των άρθρων». Άμα δεν έχετε την ευθύνη των άρθρων, μην το βάζετε στα παιδιά αυτό. Έτσι. Και μετά απαγόρευσαν και αυτό και απ' έξω τα κατοικητόπουλα από τα σχολεία μοιράζανε τη ζωή του παιδιού. Για να μην πάθουν τα παιδιά, μην γίνουν παπάδες και καλόγυροι, λες και όλοι όσοι πάνε στην εκκλησία γίνονται παπάδες και καλόγυροι. Έχουμε 2.000 καλογύρους στην Ελλάδα και χάθηκε η παιδοποιία. Αλλά βρέθηκε ο Καλίνικος που τους έφτιαξε. Άλλο. Είμαστε σε μοναστήρι της Σάμου 10 χρόνια. Πρώτα να σας πω για τον πρόεδρο, για το, ναι. Όταν ήρθε η ώρα να ψηφίσουν τις εκτρώσεις, ζούσε ο Καντιώτης. Ήξερε ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε μια 9χρονη κόρη. Πήγε λοιπόν στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και λέει, κύριε πρόεδρε, σε παρακαλώ, μην υπογράψεις τις εκτρώσεις. Τόσες χιλιάδες Ελληνόπουλα, γιατί να τα σκοτώσουμε, αφού έχουμε και υπογεννητικότητα. Λέει, δεν μπορώ, σεβασμιότατε, γιατί δεν έχω αρμοδιότητα, μόνο υπογράφω. Όντως, έχουν πάρει τις αρμοδιότητες από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να βάλουν όποιο κνόδαλο θέλουν πρόεδρο Δημοκρατίας και να κάνουν ό,τι θέλουν οι κυβερνήσεις. Εγώ τα λέω έτσι, δεν ξέρω να τα πω αλλιώτικα. Λοιπόν, λέει, τότε να σου πω κάτι, κύριε πρόεδρε. Μην υπογράφεις να σκοτώνουν τα γέννητα παιδιά και υπόγραψε να σκοτώνουν τα 9χρονα άμα δεν θέλουν άλλο παιδί. Σηκώθηκε όρθιος ο πρόεδρος γιατί είχε 9χρονο κόρη. Λέει, τι λες, σεβασμιότατε, να σφάξω το παιδί μου, γιατί αυτό που είναι μες στην κοιλιά της μάνας δεν είναι παιδί, επειδή δεν το είδες. Και του συνεχίζει προς τιμήν του. Πήγανε στο Βέλγιο η κυβέρνηση και είπε στο βασιλιά του Βελγίου να υπογράψει την έκτρωση. Γιατί όλα τα κράτη το ένα μετά το άλλο παρεσύροντο. Λέει ο βασιλιάς, εγώ δεν μπορώ να βάλω υπογραφή να σκοτώνω τους υπηκόους μου, έστω και αν είναι στην κοιλιά της μάνας τους. Λέει, μα πρέπει να το κάνεις, το αποφασίσαμε σαν κυβέρνηση, το θέλει ο λαός. Λέει, αυτό θέλετε. Λοιπόν, εγώ θα παραιτηθώ για μια μέρα από βασιλιάς. Βάλτε όσες υπογραφές θέλετε, φτιάξτε όποιο νόμο θέλετε και εγώ θα μπω την άλλη μέρα βασιλιάς. Ο Βέλγος βασιλιάς μας ρεζίλεψε. Όπως έγινε τώρα με την ομοφιλοφιλία. Δεν μπορούσε να πει ο πρωθυπουργός μας στα κράτη που τον πιέζουν να τα ψηφίσει όλα αυτά. Εγώ θέλω να σας κάνω υπακοή. Αλλά το 90% των Ελλήνων είναι χριστιανοί και έχουν ξεσηκωθεί. Θα με φάνε, θα με στείλουν σπίτι μου. Δεν μπορώ να το περάσω αυτό. Τι λέτε? Ότι δεν θα το πετύχαινε? Θα το πετύχαινε. Αλλά το θέλει και εκείνος. Και θέλω να του στείλω ένα μήνυμα. Είπε μια αλήθεια ο Πρωθυπουργός. Λέει, εμείς νομοθετούμε, δεν θεολογούμε. Σωστό είναι αυτό που λέει. Δηλαδή, κάνουμε νόμους, αλλά δεν μας ενδιαφέρει η γνώμη του Θεού. Αυτό είπε. Καλά έκανε και το είπε, αφού αυτό πιστεύει. Του λέμε λοιπόν κι εμείς, επειδή εμείς θεολογούμε, υπολογίζουμε το Θεό δηλαδή, δεν θα υπολογίσουμε τους νόμους σας. Νόμους έκανε και ο Νέρον και ο Διοκλητιανός και ο Τραϊανός και ο Χίτλερ και χίλιοι άλλοι. Δεν υπακούμε σε νόμους που αντιτίθενται στο Θεό. Έχουμε το θάρρος να το πούμε στο περιβάλλον μας ή να πούμε αυτό που είπε ο Άγιος Θεότιδος. Λέει, καλά καλά, θα σας απαντήσουμε λίγο αργότερα στην κάλπη. Μπορούμε να τους τιμωρήσουμε? Όποιος δεν κάνει αυτά που θέλει ο Θεός να πηγαίνει στην άκρη. Εδώ είναι Ελλάδα. Έχει αίματα Αγίων, έχει μαρτύρων. Και εμείς καθόμαστε και ό,τι μας σερβίρουνε τα καταπίνουμε. Γιατί βρε παιδιά? Για ποιο λόγο? Ήμουνα στη Σάμο. Και εκείνη η κυβέρνηση έκανε κάτι νομαρχιακές επιτροπές. Η μία ήταν για μαγειρική, η άλλη για κέντημα, η άλλη για ράψιμο. Και μία ήταν για να ενημερώσει τις νέες μητέρες πώς θα μεγαλώνουν τα παιδιά. Αυτό έγινε το... Ξέρετε πότε έγινε. Λοιπόν, έρχονται τρεις κυρίες. Λέει, και ρώτησα τι πάθαμε. Ήρθε σήμερα μία, δεν ξέραμε τι είναι, μας καλέσαν όλες τις γυναίκες, πήγαμε. Ήρθε μια δασκαλίτσα 20 χρόνων και τι μας είπε, λέει. Λέει, ακούστε τώρα με την καινούργια κυβέρνηση, όλα τα ταμπού θα τα πετάξουμε. Θα κυκλοφορείτε σπίτι σας γυμνές, θα μπαίνετε στην πανιέρα γυμνή, με το γιο σας το 16χρονο, με την κόρη σας τη 15χρονη. Όλα θα είναι ελεύθερα. Μην τα πιέζετε τα παιδιά σας. Και προπάντων να τους πείτε και πώς γεννιούνται τα παιδιά. Τι είναι αυτό ο Χριστούλης και ο Πελαργός? Λέω, γιατί ήρθατε να τα πείτε σε μένα, για να τον κάνω εγώ το φόνο? Τι έπρεπε να τις κάνετε εκείνη την ώρα? Λέει, είμαστε έτοιμες. Στην επόμενη συνάντηση θα την περιποιηθούμε. Ήρθε η επόμενη εβδομάδα. Και σηκώθηκε μια κοπελίτσα 26 ετών, που είχε ένα παιδάκι 6 ετών, δεν είχε σχέση με την εκκλησία αυτή, πριν προλάβουν να μιλήσουν οι άλλες της εκκλησίας. Λέει, άκου να σου πω κοπέλα μου, στη δασκάλα, αυτές τις θεωρίες που μας είπες προχθές και τις έχαψα, πήγα στο σπίτι μου και είπα στο 6χρονο αγοράκι μου, έλα να σου πω πώς γίνονται τα παιδιά. Γιατί μέχρι τώρα του λέγει ο Χριστούλης, του λέγεται αυτά. Τα έχω ζήσει αυτά, γι' αυτό σας τα λέω. Λέει, ξέρεις τι έκανε Δεσποινή στο παιδί μου? Βγήκε έξω, έκανε μετό και είπε, μαμά, τώρα συχάθηκα και σένα και τον μπαμπά. Είναι 6 ετών παιδί. Να του πεις τέτοιες λεπτομέρειες? Αφήστε το να βλέπει αγγέλους στον ύπνο του. Πέστε του για το Χριστούλη, πέστε του για την Παναγίτσα. Στον υπηρεγωγείο βάλανε, τώρα βάλανε, μου έλεγε ο γονιός, θα πάρω το όπλο και θα πάω. Δεν γίνεται, λέει, αλλιώτικα. Με σχέδια στον υπηαγωγείο, πώς γίνεται το παιδί. Για όνομα του Θεού. Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Παΐσιος. Τα παιδιά μας δεν θα είναι πια άγια παιδιά, θα είναι διαβολάκια. Θα μας πάσουν τα κεφάλια και καλά θα μας κάνουν, αφού αυτά τους δώσαμε. Άλλο, αυτό θα σας ερεθίσει πολύ. Είχε χρόνια, καθόλου δεν είχε έρθει ο Τούρκος εξωτερικών. Τα φτιάξαμε κάποια μέρα, κάποια κόμματα, και ήρθε εδώ ο Υπουργός των Εξωτερικών, συγχωρεμένος τώρα ο Τζέμ. Τον θυμόσαστε? Συνηθίζεται στην Ελλάδα, στη Μεγάλη Βρετανία, να φιλοξενούμε τους επισήμους. Τον πήγανε λοιπόν στη Μεγάλη Βρετανία, σε σουίτα, να κοιμηθεί. Φωνάζει το διευθυντή, λέει, το διευθυντή παρακαλώ. Πάει ο διευθυντής, λέει, εγώ σε αυτό το διαμέρισμα με τους αλήτες αυτούς δεν μένω. Αλήτες ήταν οι ήρωες της Επαναστάσεώς μας, που είναι στη Μεγάλη Βρετανία. Λέει, μας συγχωρείτε, για εσάς μπορεί να είναι αλήτες, για εμάς όμως είναι ήρωες. Λέει γρήγορα φωνάξτε τον Υπουργό Εξωτερικών. Φωνάζουν τον Υπουργό Εξωτερικών και του λένε αυτός ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών θέλει να κατεβάσουμε τους ήρωες. Να τους κατεβάσετε. Και του γράφει η εφημερίδα που το είχε γράψει τότε. Γιατί είναι πολλά τα χρόνια. Γιατί δεν κατέβαζες κάτι δικό σου αφού τους ήρωες δεν τους εγκρίνεις. Για να μην σας πω πώς το είπανε στην εφημερίδα. Καταλάβατε. Πώς να μην γίνει έτσι η Ελλάδα σιγά σιγά σιγά σιγά. Μας τις δώσανε με δόσεις. Και τώρα εμείς τα καταπίνουμε. Καλή εκκλησία, ελάτε να διαμαρτυρηθούμε, ελάτε να μιλήσουμε. Μα δεν μας ενδιαφέρει. Τα ξεχνάω κιόλας γι' αυτό, συγγνώμη, αλλά... Πήγα στο ζαχαροπλαστείο τα Χριστούγεννα να αγοράσω κουραμπιέδες. Είναι φίλος μας ο ζαχαροπλάστης, όλη την οικογένεια. Μου λέει, ρώτησα, για κοίτα, φέραν στα εγγονάκια μου, μικρά τα εγγονάκια, 3 ετών, 4, φέραν αυτό το βιβλιαράκι, γέριξε του μια ματιά, γελαστός, δεν ήθελε να με προετοιμάσει. Λέω, τι είναι, ο Άγιος Βασίλης ήταν απ' έξω. Λέω, ο Άγιος Βασίλειος είναι. Λέει, για κοίτα και στην τελευταία σελίδα, ρώτησα, γύριζω την τελευταία σελίδα, ο Άγιος Βασίλης με γυναικεία ρούχα. Λέει, για να τα παιδιά να τα συνηθίζουμε σε όλα τα είδη και τα φύλλα. Λέει, σε ποιον το κεφάλι να το πετάξω, ρώτησα. Λέω, σε αυτόν που το έφερε. Όταν σας φέρουν τέτοια βιβλία, πετάξτε τα στο κεφάλι για να ησυχάσουμε. Καταλάβατε. Θα αλλάξουν βέβαια και το Σύνταγμα. Θα αλλάξουν το Σύνταγμα και δεν μπορούμε να μιλάμε. Γιατί άμα το αλλάξουν και λέει άρα το Σύνταγμα, θα μας πούνε λέει το Σύνταγμα. Πήγανε στην Αθήνα σε ένα λύκειο που είναι μια φίλη μου. Πήγανε το 15 μελές στο γυμνασιάρχη. Λέει, κύριε γυμνασιάρχα, απαιτούμε να κατεβάσετε τις εικόνες από τις τάξεις. Αυτό έγινε πριν λίγους μήνες. Λέει, γιατί παιδιά να κατεβάσετε τις εικόνες. Λέει, γιατί δεν τις θέλουμε. Λέει, εσείς δεν τις θέλετε, αλλά το Σύνταγμα λέει να σας δώσουμε ελληνοχριστιανική αγωγή. Θα το αλλάξουμε το Σύνταγμα τα 15 χρόνια. Λέει, δεν πειράζει, αλλάξτε το και μετά ελάτε να κατεβάσετε τις εικόνες. Οι καθηγητές της μεγάλης ηλικίας βγαίνουν έξω για να μην πάθουν εγκεφαλικό. Οι νεαρότεροι φωνάζουν λίγο για να εκτονωθούν, αλλά είναι τόσο ανεδέστατα τα παιδιά και τόσο διαβολοκινούμενα που δεν μπορεί να τα συμμαζέψει τίποτα. Η ίδια η παιδεία μας τα έκανε έτσι. Τα ίδια τα σπίτια μας τα κάνανε. Δεν φταίνε τα παιδιά. Οι μεγάλοι θα τιμωρηθούμε για αυτή την κατάσταση. Και να σας πω και λίγο έτσι για να ξεκουραστείτε. Ναι. Ένας μορφωμένος σε ένα τραπέζι λέει που είχαν έμποροι μεγάλοι, αυτοί που εκμεταλλεύονται το φτωχό του Θεού. Τέλος πάντων θα σας το πω γιατί τώρα δεν ξέρω που το έχω. Τρώγανε στο τραπέζι λέει διάφοροι έμποροι και ήταν και ένας χωριάτης που τους προμήθευε. Του λέει λοιπόν ένας έμπορος. Είδε ότι δεν έκανε κανείς προσευχή στο τραπέζι και σηκώθηκε αυτός ο καημένος, είχε συνηθίσει από το σπίτι του, έκανε το σταυρό του για να φάει. Οπότε τον ειρωνεύεται ένας έμπορος και λέει, εσείς εκεί στην επαρχία ακόμα κρατάτε αυτές τις αμορφωσιές, κάνετε προσευχή. Λέει, όχι όλοι. Εμείς στο σπίτι μας, ας πούμε, κάνουμε σταυρό. Αλλά τα γουρούνια μας δεν κάνουν όταν τρώνε. Τον τακτοποίησε. Αίμα πια. Αίμα πια. Όλοι οι έξυπνοι εδώ βρεθήκανε. Δεν μπορώ πια. Αχ, θέλετε κι άλλα. Νομίζετε πως θα μας πει ο Θεός. Αφού αυτά γίνονται γύρω σας. Έχετε δίκιο που δεν αγωνιζόσαστε για τον παράδεισο. Για να δούμε. Θα τα βρούμε εκεί πάνω τα ελαφρυντικά. Ένα θα σας πω μόνο. Γιατί πρέπει και να τελειώνουμε κάποια ώρα και δεν είναι δακαιρολόι. Λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος έχει ένα συγκλονιστικό παράδειγμα που κλείνει τα στόματα όλων. Είχε στην επαρχία του, λέει, ένα μοναστήρι με ιερομονάχους. Οι μισοί ήταν καλοί. Λειτουργούσανε, διαβάζανε, προσευχόντουσαν. Οι άλλοι μισοί όμως δεν ήταν καλοί. Καπνίζανε, πίνανε κρασάκι, βγαίνανε έξω, τα κάνανε μαντάρα. Και πεθαίνει ένας καλός και ένας κακός. Ο Μέγας Βασίλειος στενοχωρήθηκε, ήταν και δύο ιερείς. Τρεις μέρες και τρεις νύχτες προσευχήθηκε και λέει: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, δείξε μου πού τους πήγες αυτούς τους δύο παπάδες». Και βλέπει, λέει, σε όραμα, άγγελοι πήρανε τον πρώτο, τον καλό παπά από τις Μασχάλες, τον οδηγήσανε μπροστά στο θρόνο του Θεού, προσκύνησε και είπε ο Θεός με ηλαρό βλέμμα: «Δεξιά». Να τον βάλουν δεξιά του, τον καλό παπά. Άγγελοι όμως φέραν και τον κακό τον παπά, λέει. Και λέει: «Καλά, και τον καλό παπά άγγελοι και τον κακό παπά άγγελοι το φέρνουνε». Αλλά δεν τον αφήσαν να προσκυνήσει. Πήγε ένας άγγελος, στάθηκε μπροστά του με ένα χρυσό δίσκο, και ένας άγγελος από πίσω του χτυπούσε την πλάτη να βγουν όλες οι θείες κοινωνίες που είχε πάρει. Γιατί ο παπάς κάνει και κατάλυση μέσα και παίρνει περισσότερη θεία κοινωνία. Αφού βγήκαν, λέει, οι θείες κοινωνίες, οργίστηκε ο Θεός και λέει: «Τώρα πετάξτε τον στο πύρτο εξώτερον. Αν τους παπάδες του δεν λυπάτε, θα λυπηθεί όλους εμάς. Γι' αυτό ας συμμαζευτούμε, τουλάχιστον μην τα παραδώσουμε όλα αμαχητή. Λίγο φιλότιμο», λέει ο Άγιος Παΐσιος, «και ο Θεός θα μας βοηθήσει. Τόσοι άγγελοι, τόσοι άγγελοι είναι γύρω μας, τόσοι Άγιοι που τρέχουν να μας βοηθήσουν. Ας τους προσευχόμαστε να μας ελευθερώσουν από τα τρία αλφα: την αδιαφορία, την αχαριστία και την ανέδεια. Γιατί δεν φτάνει που κάνουμε όσα κάνουμε, ψάλουμε και το Θεό από πάνω, γιατί τα θέλουμε όπως τα θέλουμε». Και ο Άγιος Παΐσιος, να τελειώσω με αυτόν, λέει: «Ο Θεός δεν έδωσε το μυαλό στον άνθρωπο για να καταγίνεται συνέχεια πώς θα βρει ταχύτερο μέσο για να πηγαίνει από τη μια χώρα στην άλλη, αλλά για να καταγίνεται πρώτα με το κυριότερο: πώς θα φτάσει στον προορισμό του κοντά στο Θεό, στην αληθινή πατρίδα, τον Παράδεισο». Και ο Άγιος Χρυσόστομος λέει: «Μη βλέπεις τις δυσκολίες και τον αγώνα, αλλά τα έπαθλα, όχι τους κόπους, αλλά τα βραβεία, ό,τι σπείρεις θα θερήσεις. Αν ξέραμε τι μας περιμένει, αν αγωνιστούμε, τίποτα δεν θα μας έκανε εντύπωση από αυτή τη ζωή». Και θα σας διαβάσω ένα αληθινό περιστατικό. Μήπως πρέπει να κλείσω? Πού είναι ο πατήρ? Να κλείσω. Κλείνω με αυτό. Είναι πολύ συγκινητικό. Ο ευλογημένος Σιμεών, πρόσφυγας από τη Μικρά Ασία, κάθε πρωί πήγαινε στο λιμάνι του Πειραιά για να βγάλει το ψωμάκι του. Τον ήξεραν πολύ γνωστοί μας αυτόν. Περνούσε όμως κάθε πρωί από τον ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, έμπαινε μέσα, στεκόταν μπροστά στο τέμπλο, έβγαζε το καπελάκι του και έλεγε: «Καλημέρα, Χριστέ μου, ο Σιμεών είμαι. Βοήθησέ με να βγάλω το ψωμάκι μου». Το βράδυ που τέλειωνε τη δουλειά του, ξαναπερνούσε από την εκκλησία. Πήγαινε πάλι μπροστά στο τέμπλο: «Καλησπέρα, Χριστέ μου, ο Σιμεών είμαι. Σε ευχαριστώ που με βοήθησες και σήμερα». Και έτσι περνούσαν τα χρόνια του Σιμεών. Περίπου το 1950 όλα τα μέλη της οικογενείας του αρρώστησαν από φυματίωση και πεθάνανε. Έμεινε ολομόναχος ο Σιμεών και συνέχισε αγόγιστα τη δουλειά του, αλλά δεν παρέλειψε να περνά από τον Άγιο Σπυρίδωνα να καλημερίζει και να καλησπερίζει τον Χριστό, ζητώντας τη βοήθειά του και ευχαριστώντας τον. Όταν γέρασε, αρρώστησε. Μπήκε στο νοσοκομείο, νοσηλεύτηκε περίπου για ένα μήνα. Μια προϊσταμένη από την Πάτρα τον ρώτησε κάποτε: «Παππού, τόσες μέρες εδώ δεν ήρθε κανένας να σε δει, δεν έχεις κανένα δικό σου στον κόσμο?» «Έρχεται, παιδί μου, κάθε πρωί και απόγευμα ο Χριστός και με παρηγορεί». «Και τι σου λέει, παππού?» «Καλημέρα, Σιμεών, ο Χριστός είμαι, κάνε υπομονή». «Καλησπέρα, Σιμεών, ο Χριστός είμαι, κάνε υπομονή». Η προϊσταμένη παραξενεύτηκε και κάλεσε τον πνευματικό της, τον πατέρα Χριστόδουλο Φάσο, ένα σοβαρό πνευματικό, να έρθει να δει μήπως ο Σιμεών έχει πλανηθεί. Ο πατήρ Χριστόδουλος τον επισκέφτηκε, του πιασε κουβέντα, του έκανε την ερώτηση της προϊσταμένης και ο Σιμεών του έδωσε την ίδια απάντηση. Τις ίδιες ώρες πρωί και βράδυ, κατά τις οποίες ο Σιμεών πήγαινε στο ναό και χαιρετούσε τον Χριστό, τώρα ο Χριστός χαιρετούσε στο νοσοκομείο τον Σιμεών. Τον ρώτησε ο πνευματικός, μήπως είναι φαντασία σου? Όχι πάτερ, δεν είμαι φαντασμένος, ο Χριστός είναι. Ήρθε και σήμερα, ήρθε. Και τι σου είπε? Καλημέρα Σιμεών, ο Χριστός είμαι. Κάνε υπομονή, σε τρεις μέρες θα σε πάρω κοντά μου πρωί-πρωί. Ο πνευματικός πήγαινε κάθε μέρα στο νοσοκομείο. Μιλούσε μαζί του, έμαθε για τη ζωή του, κατάλαβε ότι πρόκειται περί ευλογημένου ανθρώπου. Την τρίτη μέρα πρωί-πρωί πήγε πάλι να δει τον Σιμεών και να διαπιστώσει αν θα γίνει η πρόρησή του. Πράγματι, εκεί που κουβεντιάζανε, ο Σιμεών φώναξε δυνατά. Ήρθε ο Χριστός και κοιμήθηκε. Εύχομαι τέτοιο τέλος να έχουμε όλοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που σας κούρασα. Είμαι πολύ λόγη, το ξέρω. Να κάνω την προσευχή να γίνω λιγόλογη.
1: Ακούσαμε την ομιλία της μακαριστής γερόντισσας Χρυσοβαλάντης, καθηγουμένης της σειράς μονής Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου Ροβιών Ευβοίας, με θέμα «Έτσι θα σώσετε τις ψυχές σας», που εκφωνήθηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Τρικάλων στις 10 Φεβρουαρίου 2024. Απανθίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών.
2: Με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
3: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
4: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
5: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
4: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
6: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
3: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
1: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Σεπτεμβρίου. Μνήμη του Εναγίης Πατρός Ιμών Ευμενίου, Επισκόπου Γορτίνης της Κρήτης του Θαυματουργού. Ο Μακάριος Ευμένιος κατήγεται από την Κρήτη. Από την νεανική του ηλικία αφιερώθηκε με πολλή επιμέλεια στα έργα της ασκήσεως, τα οποία συνεδίαζε με άκρα ταπείνωση. Το πρόσωπό του ήταν πάντοτε λουσμένο με δάκρυα. Ποτέ δεν κατέκρινε κανένα, ούτε δέχθηκε να ακούσει άλλον να καταλαλεί. Έφτασε σε τέτοιο ύψος αρετής, ώστε οι χριστιανοί της Γορτίνης τον πίεσαν να γίνει επίσκοπός τους. Με πολλή σύνεση επίμανε το ποιμνιό του, αξιώθηκε δε να λάβει από το Θεό και τη δύναμη να επιτελεί θαύματα. Όταν μετέβη στη Ρώμη, σαν πυρσός την κατεφώτισε με τις θείες διδασκαλίες του και στερέωσε τους πιστούς με τα πολλά του θαύματα. Κατά την επιστροφή του επισκέφθηκε τη Θηβαΐδα, όπου διέλυσε με την προσευχή του την ξηρασία που επικρατούσε. Ενώ βρισκόταν εκεί, εξεδίμησε προσκύριον σε βαθύ γύρας και οι Θηβαίοι απέστειλαν το ιερό του σκήνομα στην πατρίδα του Γόρτινα. Οι πιστοί τον ενεταφίασαν στην τοποθεσία Ράξος, όπου βρισκόταν και το σεπτό λείψανο του προκατόχου του Αγίου Κυρίλου. Τη αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Αριάδνης, της Κεμαρίας, ονομαζομένης εν Φρυγία. Η Αγία Αριάδνη έζησε κατά τους χρόνους των βασιλέων Αδριανού και Αντωνίνου, δούλη κάποιου Τερτίλου, πρώτου πολίτου της Πριμνησού της Φρυγίας Σαλουταρίας, αρνήθηκε να ακολουθήσει την οικογένεια του κυρίου της στο ναό των Ιδόλων για να συνεορτάσει μαζί τους τα γενέθλια του ιού του. Επειδή ομολόγησε πως ήταν χριστιανή, την εκτύπησαν σκληρά και την έριξαν στη φυλακή, όπου έμεινε τελείως άσιτη. Αργότερα στρατιώτες του ηγεμόνος την κρέμασαν και της ξέσχισαν τα πλευρά. Όταν την άφησαν ελεύθερη, βρήκε ευκαιρία και έφυγε στο όρος, αλλά οι στρατιώτες την κατεδίωξαν με ξύφι. Μπροστά στον κίνδυνο να συλληφθεί πάλι, η Μάρτης παρεκάλεσε το Θεό να ανοίξει μια πέτρα και να την δεχθεί στην ρογμή της. Εκεί μέσα η Αριάδνη, ευχαριστώντας το Θεό, παρέδωσε το πνεύμα της. Τους διώκτες της θανάτωσαν με δόρατα άγγελοι Κυρίου. Εάγιε μάρτυρες, σοφία και ειρήνη, ξύφη τελειούνται. Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Κάστορος και Θεοδόρας, ον εις σύναξης πλησίων της Ιουστινιανού Γεφύρας.

Μνήμη του Οσίου Πατρόσιμων Ρωμίλου. Ο Όσιος Ρωμίλος γεννήθηκε κατά το 1300 στην παραδουνάβια πόλη Βιδίνιο από ευσεβείς γονείς, πατέρα Έλληνα και μητέρα Βουλγάρα. Κατά το Άγιο Βάπτισμα ονομάστηκε Ράικος. Από την παιδική του ηλικία έδειχνε πόθο για μάθηση και οι διδάσκαλοί του, θαυμάζοντας την σοφία και τη σύνεσή του, τον αποκαλούσαν παιδαριογέροντα. Όταν ανδρώθηκε για να αποφύγει το γάμο που εσκέπτον το οι γονείς του, έφυγε κρυφά σε μοναστήρι της επαρχίας του Τυρνόβου. Εκεί μετά την κανονική δοκιμασία εκάρι μικρόσχημος με το όνομα Ρωμανός και διακονούσε με πολλή ευλάβεια στο ναό ως εκκλησιαστικός. Την ίδια εποχή ο Άγιος Γρηγόριος ο Σιναήτης ανεχώρησε με τους μαθητάς του από το Άγιον Όρος και εγκαταστάθηκε στα Παρόρια, στα Βυζαντινοβουλγαρικά σύνορα. Όταν ο Ρωμανός άκουσε για τον διδάσκαλο αυτόν της νοεράς προσευχής και του ησυχαστικού βίου, ζήτησε ευλογία από τον ηγούμενο να τεθεί υπό την καθοδήγησή του. Μαζί του πήρε και άλλον αδελφό, τον Ιλαρίωνα. Ο Όσιος Γρηγόριος τους δέχθηκε με πολύ χαρά και καθώς ο Ρωμανός ήταν δυνατός, με ισχυρή κράση, του ανέθεσε τις βαρύτερες και κοπιαστικότερες υπηρεσίες, τις οποίες εκτελούσε με απόλυτη υπακοή. Μετέφερε ξύλα και πέτρες από το όρος, νερό από το ποτάμι που έρεε στους πρόποδες και έφτιαχνε τον πυλό για τις οικοδομές. Παράλληλα διακονούσε στο μαγειρίο και στο ζυμωτήριο της Μονής και είχε την φροντίδα των ασθενών αδελφών. Του ανατέθηκε επίσης η περιποίηση ενός ηλικιωμένου μοναχού, ασθενούς και θυμώδους, ο οποίος ένεκα των ασθενειών του έπρεπε να τρώγει μόνον φρέσκα ψάρια. Ο Ρωμανός υπηρετούσε τον σκληρό εκείνον γέροντα με θαυμαστή πραότητα και μακροθυμία και ψάρευε στο ποτάμι. Τον χειμώνα που τα νερά ήταν παγωμένα έσπαζε τους πάγους και με τα πόδια γυμνά στο ψυχρότατο νερό ψάρευε με την απόχη. Με τον τρόπο αυτόν ο Ρωμανός γινόταν μάρτης κατά προαίρεσιν, καθώς θυσίαζε τη ζωή του κάθε στιγμή υπέρ της αγάπης του πλησίον. Μετά το θάνατο του ασθενούς γέροντος και του Οσίου Γρηγορίου, ο Ρωμανός, τον οποίον όλοι αποκαλούσαν Καλορωμανό, υποτάχθηκε μαζί με τον Ιλαρίωνα σε άλλον γέροντα. Οι ληστές όμως που λαιλατούσαν τα μέρη εκείνα και κατατυρανούσαν τους μοναχούς, τους ανάγκασαν να αναχωρήσουν στην στάρα ζαγορά της Βουλγαρίας, όπου σύντομα εκοιμήθη ο γέροντάς τους. Έκτοτε ο Ρωμανός υποτάχθηκε στον Ιλαρίωνα, επειδή ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία. Όταν ο τσάρος των Βουλγάρων Ιωάννης Αλέξανδρος κατεδίωξε τους ληστές, επέστρεψαν στην ερημική ησυχία των Παρορίων για να συνομιλούν με τον Θεό δια της νοεράς προσευχής. Με τις αρετές, οι οποίες του είχαν γίνει δευτέρα φύσης, και την αδιάλειπτη ευχή, ο Ρωμανός αξιώθηκε να λάβει από το Θεό πολλά χαρίσματα, ιδιαίτερα το χάρισμα των αηρώων δακρύων.

Αργότερα, με την ευλογία του Ιλαρίωνος, αποσύρθηκε σε τέλεια μόνωση για να εντρυφά απερίσπαστος στις θείες δωρεές. Αφού έζησε πολλά χρόνια κατά αυτόν τον τρόπο, εκάρι μεγαλόσχημος με το όνομα Ρωμίλος. Οι Τούρκοι όμως σε επιδρομές τους κατέστρεψαν το μοναστήρι και ο Όσιος Ρωμίλος με τον μαθητή του Γρηγόριο κατέφυγαν στο Άγιον Όρος, όπου εγκαταστάθηκαν στα Μελανά κοντά στη Μεγίστη Λαύρα. Οι αγιορείτες μοναχοί σύντομα ανεγνώρισαν τις αρετές του και τον επισκέπτοντο συχνά χάριν ψυχικής ωφελίας. Διέκοπταν όμως την αγαπημένη του ησυχία και αναγκάστηκε να αναχωρήσει σε απομονωμένο κελί στους πρόποδες του Άθωνος. Την εποχή αυτή, μετά την ήττα του σερβοβουλγαρικού στρατού του Ιωάννη Ούγκλεση από τους Οθωμανούς και τον θάνατο του ίδιου στην μάχη του Εύρου, Μαρίτσα 1371, ακολούθησε η εισβολή των ατάκτων Οθωμανικών στρατευμάτων στη Θράκη και τη Μακεδονία. Τότε πολλοί μοναχοί, φοβούμενοι τη γενική ανασφάλεια των καιρών, έφυγαν από το Άγιον Όρος. Παρακινούμενος και ο Όσιος Ρωμίλος ανεχώρησε στην Αυλώνα της Αλβανίας. Το διάστημα που έμεινε εκεί διόρθωσε τα διεστραμμένα ήθη των κατοίκων και τους εδίδαξε την ορθή πίστη, διότι είχαν απομακρυνθεί πολύ από τον χριστιανισμό. Ποθώντας όμως την ησυχία, απομακρύνθηκε στη Μονή της Θεοτόκου, στην Ραβάνιτσα της Σερβίας. Ο τόπος αυτός υπήρξε η τελευταία επίγεια διαμονή του, διότι ύστερα από λίγο καιρό απήλθε προς Κύριον. Ο τάφος, στον οποίο οι μαθητές του ενεταφίασαν το πολύαθλο σώμα του, αναδίδει άρρητη ευωδία. Επιτελούνται δε συνεχώς πολλά θαύματα και ιάσεις στους προσερχομένους με πίστη.

Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Πατρός ημών Αρκαδίου Επισκόπου Νόβγκορωτ. Ο Άγιος Αρκάδιος, αρχικός εγρημάτησε ηγούμενος της μονής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, την οποία ο ίδιος ίδρυσε το 1153 κοντά στο Νόβγκορωτ. Αργότερα χειροτονήθηκε επίσκοπος της μεγάλης και επιφανούς αυτής πόλεως. Κατά την επισκοπική του θητεία εργάστηκε με μεγάλη αυταπάρνηση για την πνευματική οικοδομή της Εκκλησίας και των λογικών του προβάτων. Ο πραότατος αυτός μιμητής του Κυρίου, ο πατήρ των ορφανών και προστάτης των πτωχών και δυστυχισμένων, εκοιμήθη εν ειρήνη το 1163.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Βιδζίν, Ελιζαβάρ και Σαβέλ, πριγκίπων της Γεωργίας. Ο Άγιος Μάρτης Βιτισδίν μαζί με δύο μέλη της οικογένειας του, τον Ελιζαβάρ και τον Σαβέλ, θανατώθηκαν ως χριστιανοί το 1661 μετά Χριστόν, ύστερα από φοβερά βασανιστήρια που υπέμειναν από τον Σάχη της Περσίας Αμπάς Δεύτερον.

0: Το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα.
1: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22 95 0 22 22 8.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.
1: Καλό ξημέρωμα, φίλες και φίλοι Κροατές. Καλώς ανταμώνουμε στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο Μοιράζει στην Ψυχή μας. Ταξιδεύουμε όπου γης και πραγματικά μια από τις πλέον Ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη είναι αναμφισβήτητα το περιβόλι της Παναγιάς, το Άγιον Όρος. Άβατο για τις γυναίκες, πολύ ευλογημένο για όλη την Ορθοδοξία όμως. Ένα προσκύνημα θα κάνουμε ως εκεί, μια σύντομη οδηπορία στα 20 μοναστήρια του Αγίου Όρους. Ξεκινάμε τούτο το ξημέρωμα για να ολοκληρώσουμε στο ερχόμενο.

Η ανατολική απόλυξη του τριδάκτυλου της Χαλκιδικής έχει περισσότερους από έναν λόγους να επιχαίρει για την ιδιαιτερότητά της. Δεν ξεχωρίζει απλώς για το φυσικό κάλος στην ενδοχώρα και στις ακτές της. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, την ιδιαίτερη σημασία της ενισχύει και η ευχή της Παναγίας, η οποία ζήτησε από τον Ιησού λίγο μετά την Ανάστασή του να θέσει τη χερσόνησο του Άθο υπό τη σκέπη της. Σε αυτόν τον ιερό χώρο, ο οποίος κατά τους επόμενους αιώνες αναδείχθηκε σε κυβωτό της Ορθοδοξίας, άνθρωποι που ενστερνίστηκαν τον ησυχαστικό χαρακτήρα του και τον επέλεξαν ως τόπο αναχωρητισμού, εγκαταλείποντας τα εγκόσμια με την πλήρη έννοια του όρου, προσήλθαν για να μονάσουν σε οργανωμένα μεγάλα ή μικρά κοινόβια. Ο επισκέπτης που με ταπεινότητα και συστολή προσέρχεται στο Άγιον Όρος, απαραίτητος ως προσκυνητής και όχι ως τουρίστας, ας μην περιμένει να δει παραλίες για ξεγνιασιά, χωριά ή ταβέρνες. Στη Χερσόνησο μήκους 50 χιλιόμετρων από βορρά προς νότο και πλάτους 10 χιλιόμετρων βρίσκονται διάσπαρτες είτε παραλιακά είτε στα ενδότερα 20 μονές, 12 σκήτες και εκατοντάδες μικρότερα εξαρτήματα, κελιά, καλύβες, καθίσματα, ερημητήρια, ησυχαστήρια ή ασκητήρια. Όλα συνδεδεμένα διοικητικά με κάποια από τις κυρίαρχες μονές. Οι Καριές είναι η πρωτεύουσα και διοικητικό κέντρο του Αγίου Όρους. Εκεί εδρεύουν η Ιερά Κοινότητα, η Ιερά Επιστασία και οι βασικές υπηρεσίες του ελληνικού κράτους που εξυπηρετούν τη μοναστική πολιτεία. Κεντρικό λιμάνι του Αγίου Όρους είναι η Δάφνη, ιδιαίτερα για τη δυτική γραμμή από την Ουρανούπολη. Η πρόσβαση των προσκυνητών γίνεται δια θαλάσσης, κυρίως από την Ουρανούπολη, ενώ για τη βόρεια και ανατολική πλευρά από την Ιερισσό. Οι μοναχοί, όλοι οι Ορθόδοξοι, ανέρχονται σε περίπου 2.000. Στην πλειονότητά τους είναι ελληνικής καταγωγής, ενώ υπάρχουν και μοναχοί από άλλες Ορθόδοξες χώρες. Όλοι υπάγονται υποχρεωτικά σε μία από τις 20 μονές, οι οποίες είναι ανεξάρτητες, αυτεξούσιες και κυρίαρχες, και όλες μαζί συγκροτούν την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. Το Άγιον Όρος αποτελεί αυτοδιοίκητο τμήμα του ελληνικού κράτους και υπάγεται πνευματικά στην άμεση δικαιοδοσία του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ενώ η εποπτεία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας ασκείται από το ελληνικό κράτος μέσω του διοικητή του Αγίου Όρους. Η διαβίωση ενός μοναχού στο Άγιον Όρος εντάσσεται στο πλαίσιο των κανόνων του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη, των επιμέρους κανόνων κάθε μονής και, κυρίως, της τριπλής υποχρέωσής του ως μοναχού να τηρεί την υπακοή, την ακτιμοσύνη και την παρθενία. Η δραστηριότητά του κινείται βασικά σε δύο άξονες. Από τη μία η προσευχή, η πνευματική του προετοιμασία και η ενεργό συμμετοχή του στις θρησκευτικές ακολουθίες, λειτουργίες, τελετές και από την άλλη η εργασιακή ενασχόληση και η επιτέλεση των διακονημάτων, εργασιών ή καθηκόντων που ορίζονται από τη Μονή. Αναλόγως λειτουργεί και το ωράριο ενός μοναχού. Ενδεικτικά, έγερση περί τις 2 μετά τα μεσάνυχτα για την κατηδίαν προσευχή, συμμετοχή στις πρωινές ακολουθίες και λειτουργία από τις 4 το πρωί και αμέσως μετά, περί τις 8.30 με 9, η πρώτη τράπεζα της ημέρας, στην οποία τηρούνται όλοι οι κανόνες θρησκευτικής διατροφής και φυσικά νηστείας, με το κρέας να απαγορεύεται εντελώς. Στη συνέχεια, ο καθένας αφοσιώνεται στο διακόνημά του ή στην εργασία του. Στη μία περίπου, ανάπαυση και γύρω στις 4.30, εσπερινός. Ακολουθεί η δεύτερη και τελευταία τράπεζα της ημέρας, η ακολουθία του αποδείπνου και τέλος, ελεύθερος χρόνος για ανάγνωση, επαφή με τον πνευματικό ή περισυλλογή μέχρι την ώρα του ύπνου που είναι σχετικά νωρίς.

Οι μονές του Αγίου Όρους, κάθε μία με τη δική της ιστορία και θέση στην αθωνική ιεραρχία, συνθέτουν ένα μοναδικό σύστημα αυτοδιοίκησης που αντλεί τις ρίζες του στα βάθη του χρόνου. Σύμφωνα με τον ισχύοντα καταστατικό χάρτη που διέπει τη λειτουργία και την νομική υπόσταση του Αγίου Όρους, οι μονές είναι αυστηρά 20. Κάθε μία έχει στην απόλυτη κυριότητά της ένα εδαφικό τμήμα της έκτασης του Αγίου Όρους, όχι απαραίτητα ίσο για κάθε μονή, αλλά απόλυτα κατοχυρωμένο με χρυσόβουλα, κανονιστικές πράξεις, συμφωνίες και συμβόλαια στο διάβα των αιώνων. Σε αυτές τις εκτάσεις, οι μοναχοί καλλιεργούν τα ελαιόδεντρα για το λάδι και τις ελιές, τα αμπέλια για το κρασί, αλλά και πολλά είδη διατροφής τους, σύμφωνα με τους αυστηρούς και συγκεκριμένους κανόνες νηστείας της αγιορείτικης ζωής. Ένα πυκνό οδικό δίκτυο, κυρίως χωματόδρομοι και καλντερίμια, καλύπτει τις ανάγκες μετακινήσεων σε όλο το μήκος και πλάτος της Χερσονήσου. Οι 20 μονές του Αγίου Όρους κατά την αυστηρή τάξη της ιεραρχίας τους είναι Μεγής της Λαύρας, Βατοπεδίου, Ιδύρων, Χιλανδαρίου, Σερβική, Διονυσίου, Κουτλουμουσίου, Παντοκράτορος, Ξηροποτάμου, Ζωγράφου, Βουλγαρική, Δοχιαρίου, Καρακάλου, Φιλοθέου, Σιμονόπετρας, Αγίου Παύλου, Σταυρονικήτα, Ξενοφόντος, Γρηγορίου, Εσφυγμένου, Αγίου Παντελεήμονος, Ρωσική και Κωνσταμονίτου. Όλες μαζί συνθέτουν την Ιερά Κοινότητα που εδρεύει στις Καριές, την πρωτεύουσα και διοικητικό κέντρο του Αγίου Όρους, όπου εδρεύουν επίσης ο πολιτικός διοικητής του Αγίου Όρους και επίσημος εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης στην Αθωνική Πολιτεία και όλες οι δημόσιες και κοινοφιλείς υπηρεσίες που παρέχει στο Άγιον Όρος η ελληνική πολιτεία, αστυνομία, κέντρο υγείας, πυροσβεστική και άλλα, όπως και ελάχιστα βασικά καταστήματα. Κυρίαρχο ωστόσο σημείο αναφοράς είναι ο ιστορικός, λιτός και κατανυκτικός ναός του Πρωτάτου, ο αρχαιότερος του Αγίου Όρους, με το αριστουργηματικό και μνημειώδες σύνολο τοιχογραφιών της Μακεδονικής Σχολής. Εδώ ακόμη φυλάσσεται και τιμάται η θαυματουργή εικόνα Άξιον Εστί και γίνονται οι επίσημες ακολουθίες της Ιεράς Κοινότητας. Η διοίκηση του Αγίου Όρους ασκείται μέσα από ένα ιστορικό σύστημα μοναστικής αυτοδιοίκησης και αντιπροσώπευσης, όπως καθορίζεται από τον καταστατικό χάρτη, ο οποίος συντάχθηκε το 1924 και επικυρώθηκε το 1926. Σύμφωνα με αυτόν, κάθε μονή ορίζει στην Ιερά Κοινότητα έναν αντιπρόσωπό της, ενώ την εκτελεστική εξουσία ασκεί η τετραμελής Ιερά Επιστασία, της οποίας προεδρεύει ο πρώτος ή πρωτεπιστάτης.

τετράδας και επιστάτες οι αντιπρόσωποι από τις τρεις υπόλοιπες μονές. Ο πρωτεπιστάτης κρατάει το πρώτο κομμάτι της τετραμερούς σφραγίδας του Αγίου Όρους, ενώ οι επιστάτες από ένα των υπολείπων τριών τμήματων της σφραγίδας. Θα ταξιδέψουμε λοιπόν στις μονές με βάση την ιεραρχική τάξη τους. Ελάχιστες πληροφορίες για να κατανοήσουμε λίγο το πώς είναι το Άγιον Όρος σήμερα. Στις ημερομηνίες θα κάνουμε αναφορά στο παλαιό ημερολόγιο το οποίο ακολουθεί και το Άγιον Όρος. Παράλληλα όμως, όπου μπορούμε θα αναφέρουμε και το νέο ημερολόγιο για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πάντα στη σωστή σειρά.

Η Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας ιδρύθηκε το 963 από τον Όσιο Αθανάσιο τον Αθωνίτη. Είναι κοινόβιο από το 1980 και βρίσκεται στη νοτιοανατολική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου. Το καθολικό, το οποίο ο Όσιος Αθανάσιος αφιέρωσε στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, τιμάται στην κοίμηση του ιδρυτή της Μονής στις 5 Ιουλίου με το νέο στις 18 και στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 3 σκήτες, 10 καθίσματα, εκατοντάδες κελιά, ερυπωμένα τα περισσότερα, κατοικήσιμα είναι περίπου 60 και 60 ησυχαστήρια, συγκεντρωμένα ή διάσπαρτα σε διάφορες περιοχές της. Εντυπωσιακή είναι η αγιογράφηση του καθολικού από τον Θεοφάνη τον Κρήτα το έτος 1535. Δεύτερη στην τάξη, η Ιερά Μεγίστη Μονίβα το πεδίο. Ιδρύθηκε το 972. Στις πηγές εμφανίζεται πριν από το 985. Από τους 3 άρχοντες, Αθανάσιο, Νικόλαο και Αντώνιο από την Ανδριανούπολη. Είναι κοινόβιο από το 1990 με σιγήλιο του Πατριάρχη Δημητρίου του Πρώτου και βρίσκεται στη βορειοανατολική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Πανηγυρίζει στις 25, με το νέο ημερολόγιο είναι 7 Απριλίου και στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται η κοινοβιακή σκήτη του Αγίου Ανδρέα, η ιδιόρυθμη σκήτη του Αγίου Δημητρίου, 26 κελιά και 11 καθίσματα. Μεταξύ των λειψάνων και κοιμηλίων συγκαταλέγεται η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου.

Τρίτη είναι η Ιερά Μονή Ιβύρων. Ιδρύθηκε τον 8ο αιώνα ως Μονή του Κλίμεντος. Το 980, ομάδα Γεωργιανών μοναχών, προερχομένων από τη Μεγίστη Λαύρα, την επεξέτεινε και τη διαμόρφωσε σε οργανωμένο μοναστικό κέντρο. Έλαβε τη σημερινή της ονομασία μετά το 1010 προς τιμήν των κτητόρων της. Είναι κοινόβιο από το 1990 με σιγήλιο του Πατριάρχη Δημητρίου του Πρώτου και βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου. Το καθολικό της είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου και γιορτάζει το 15 Αύγουστο, με το νέο ημερολόγιο στις 28 Αυγούστου. Μεγάλη

πανήγυρη και πολλούς προσκυνητές. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται η ιδιόρυθμη σκήτη του Τιμίου Προδρόμου, 26 κελιά και 10 καθίσματα. Σημαντικό προσκύνημα, η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Πορταΐτισσας στο ομώνυμο παρεκκλήσι. Τέταρτη στη σειρά, η Ιερά Μονή Χιλανδαρίου, η Σερβική. Πριν γίνει σερβικό μοναστήρι, στο σημείο εκείνο υπήρχε μικρό ελληνικό που ιδρύθηκε γύρω στο 980 από τον ασκητή Γεώργιο Χελανδάρη, από τον οποίο πήρε και το όνομά του. Μετά όμως από επιδρομές πειρατών, το μονίδριο αυτό παρήκμασε και ερημώθηκε εντελώς και δόθηκε στην Ιερά Μονή Κωνσταμονή του. Η τελευταία αναφορά σε αυτό με την ονομασία Χελανδάρη χρονολογείται το 1169. Το 1198 ο αυτοκράτορας Αλέξιος III ο Άγγελος την έθεσε στην εξουσία του Σέρβου ηγεμόνα Κράλη Στεφάνου Νεμάνια και του νεότερου γιου του Ράτσκο, ο οποίος είχε καρεί μοναχός στο Άγιον Όρος με το όνομα Σάβας. Τον ακολούθησε και ο πατέρας του, λαμβάνοντας το μοναχικό όνομα Σιμεών. Οι δύο τους ανήγυραν στην Ιερά Μονή, νέα κτίρια, την εμπλούτησαν με θησαυρούς και την μετέτρεψαν σε θρησκευτικό κέντρο των απανταχού Σέρβων. Είναι κοινόβιο από το 1990 με σιγήλιο του Πατριάρχη Δημητρίου του Πρώτου και βρίσκεται στην βόρειο-ανατολική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου. Γιορτάζει στις 21 Νοεμβρίου με το νέο ημερολόγιο 4 Δεκεμβρίου με μεγάλη πανήγυρη και πολλούς προσκυνητές. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 26 κελιά, ένα κάθισμα και το ιστορικότερο ίσως ησυχαστήριο του Αγίου Όρους, το Τυπικαριό στις Καριές. Στα κοιμήλια της εξέχουσα θέση έχει εξακουστεί θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Τριχερούσας. Πέμπτη, η Ιερά Μονή Διονυσίου. Ιδρύθηκε περί το 1370 με 1374 από τον Όσιο Διονύσιο, καταγόμενο από την Κορισσό της Καστοριάς, ο οποίος σε όραμα είδε να υψώνεται προς τον ουρανό φωτεινή στήλη και κατάλαβε ότι εκεί έπρεπε να οικοδομήσει το μοναστήρι του. Είναι κοινόβιο από το 1805 με σιγήλιο του Πατριάρχη Καλλινίκου του Πέμπτου και βρίσκεται στην νοτιοδυτική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου με θέα τον Συγκητικό Κόλπο. Το καθολικό, το οποίο οικοδομήθηκε λίγο πριν από τα μέσα του 16ου αιώνα και εικονογραφήθηκε εντυπωσιακά από τον κριτικό ζωγράφο Ζόρζη, είναι αφιερωμένο στο γενέσιο του Τιμίου Προδρόμου. Γιορτάζει στις 24 Ιουνίου, 7 Ιουλίου με το νέο ημερολόγιο, με μεγάλη πανήγυρη όπως επίσης και Όσιος Διονύσιος και η Συναπτό. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 2 καθίσματα και 4 κελιά. Έκτη στη σειρά είναι η Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου. Δεν είναι γνωστή η χρονολογία της ίδρυσής της. Ωστόσο, από έγγραφο του 1169 προκύπτει ότι υπήρχε ήδη εκείνη την εποχή. Είναι κοινόβιο από το 1856 και βρίσκεται μερικές εκατοντάδες μέτρα από το κέντρο των Καριών. Το καθολικό είναι αφιερωμένο στη μεταμόρφωση του Σωτήρος και γιορτάζει στις 19 Αυγούστου με το νέο ημερολόγιο, με μεγάλη πανήγυρη. Στο παρεκκλήσι της Παναγίας της Φοβεράς Προστασίας που οικοδομήθηκε το 1733 βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Αριστεροκρατούσας ή Ελεούσας Θεοτόκου. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται η σκήτη Αγίου Παντελεήμονος καθώς και σειρά κελιών, καθισμάτων και ησυχαστηρίων στην ευρύτερη περιοχή της. Έβδομη, η Ιερά Μονή Παντοκράτορος. Η παράδοση αναφέρει ότι ιδρύθηκε από τον Μέγα Στρατοπεδάρχη Αλέξιο και τον αδελφό του ύστερα από τα μέσα του 14ου αιώνα. Στην εδραίωση και την ενίσχυσή της συνέβαλαν οι αυτοκράτορες του Βυζαντίου Ιωάννης ο Πέμπτος ο Παλαιολόγος και Μανουήλ Δεύτερος ο Παλαιολόγος. Βρίσκεται στην ανατολική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου. Έγινε κοινόβιο το 1993 και το καθολικό, όπου φυλάσσεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας Γερόντισσας, τιμά τη μεταμόρφωση του Σωτήρος στις 6 Αυγούστου, 19 Αυγούστου, με μεγάλη πανήγυρη. Στα εξαρτήματα περιλαμβάνονται η κοινοβιακή σκήτη του προφήτη Ηλία,
15 κελιά, 50 καλύδες και 4 καθίσματα. 8η στη σειρά, η Ιερά Μονή Ξηροποτάμου. Η παράδοση αποδίδει την ίδρυσή της στην αυτοκράτηρα Πουλχερία, άλλη στον Κωνσταντίνο 7ο τον Πορφυρογέννητο και στον Ρωμανό 1ο τον Λακαπινό. Ωστόσο, ως πιθανότερος ιδρυτής φέρεται ο μοναχός Παύλος Ξηροποταμινός γύρω στο 970. Είναι κοινόβιο από το 1981 με σιγήλιο του Πατριάρχη Δημητρίου και βρίσκεται στο μέσο της νοτιοδυτικής πλευράς της Χερσονήσου. Το Καθολικό τιμά τη μνήμη των 400 μαρτύρων και γιορτάζει στις 9 Μαρτίου, 22 με τον Νέο. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 6 κελιά. Διαθέτει πολύτιμα κοιμήλια όπως τεμάχιο Τιμίου Ξύλου, που το Κέντρο Διατήρησης Αγιορητικής Κληρονομιάς χαρακτηρίζει ως το μεγαλύτερο στον κόσμο, μέρος από τα δώρα των μάγων που προσκύνησαν τη γέννηση του Κυρίου μας, τμήμα από τον Ακάνθινο Στέφανο, τον Σπόγκο και την Αγία Κλαμίδα. Ένατη στη σειρά, η Ιερά Μονή Ζωγράφου, η Βουλγαρική. Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει ότι κτίστηκε τον 10ο αιώνα, γύρω στο 972, στα χρόνια του αυτοκράτορα Ιωάννη του Τσιμισκή, από τρεις μοναχούς από την Οχρίδα. Αρχικά ήταν ελληνική. Ωστόσο, το 1192, οι βασιλείς της Βουλγαρίας ενθάρρυναν την προσέλευση βουλγαρόφωνων μοναχών στον Άθο και ο χαρακτήρας της μονής άλλαξε. Έγινε κοινόβιο το 1849 με σιγήλιο του Πατριάρχη Ανθίμου του Τετάρτου. Είναι χτισμένη σε δασόδη πλαγιά στη νοτιοδυτική πλευρά της Αθωνικής Χερσονήσου και είναι αθέατη από τη θάλασσα. Το Καθολικό τιμά τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου του Τροπεοφόρου με πανήγυρη και αγρυπνία στις 23 Απριλίου, 7 Μαΐου με το Νέο. Στα εξαρτήματα περιλαμβάνονται 8 καθίσματα και 2 κελιά. 10η στη σειρά, η Ιερά Μονή Δοχειαρίου. Πνευματικός πατέρας της αδελφότητας ήταν ο Όσιος Ευθύμιος, τον οποίο ονόμαζαν Δοχιάρη, γιατί προηγουμένως ήταν αποθηκάριος στη Μονή Μεγής της Λαύρας. Το πρώτο της μονίδριο κτίστηκε στη Δάφνη και μετέπειτα στη σημερινή παράκτια θέση του, μετά από το 1050. Τη Μονή βοήθησε οικονομικά η αυτοκράτηρα Ευδοκία στο δεύτερο μισό του 11ου αιώνα. Από τα τέλη του 13ου, αρχές του 14ου, άρχισε να παρακμάζει λόγω των ανελαίητων πειρατικών επιδρομών. Κατά την Επανάσταση του 1821 έχασε το σύνολο της κινητής περιουσίας της. Είναι κοινόβιο από το 1980 και βρίσκεται στη Δυτική Ακτή, βλέποντας τον Συγκητικό Κόλπο. Το πολυτιμότερο κοιμήλιο της Μονής είναι η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Γοργοεπικόου, μια αρχαία τοιχογραφία που βρίσκεται στον εξωτερικό τοίχο της τράπεζας. Το Καθολικό τιμά τους Αγίους Αρχαγγέλους, 8 Νοεμβρίου, 21 με το Νέο. Ειδικότερα, τη σύναξη των Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβριήλ και πασών των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων. Δεν έχει κελιά εκτός από εκείνο των Αγίων Πάντων Ισκαριές, το οποίο χρησιμοποιείται ως αντιπροσωπείο. Έχει όμως αρκετά καθίσματα.

Εντέκατη στη σειρά η Ιερά Μονή Καρακάλου. Πολλή συζήτηση έχει γίνει κατά καιρούς για την προέλευση της ονομασίας της. Κατά μια εκδοχή αποδίδεται στον ειδωλολάτρη αυτοκράτορα Καρακάλα, κατάλληλη στη φράση «Καριέ καλέ» από τις πολλές φουντουκές που περιβάλλουν τη Μονή. Από ιστορικές πηγές προκύπτει ότι λειτουργούσε το 1018 και πιθανώς πήρε το όνομά της από μοναχό της οικογένειας των Καρακάλων της Δημητσάνας, ο οποίος ίδρυσε το αρχικό μονίδριο. Είναι κοινόβιο από το 1813 με σιγήλιο του Πατριάρχη Κυρίλου του Έκτου. Η Μονή βρίσκεται σχετικά κοντά στην ανατολική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου και έχει θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Το Καθολικό, αφιερωμένο στους Αγίους Αποστόλους Πέτρο και Παύλο, γιορτάζει με πανήγυρι στις 29 Ιουνίου, 12 Ιουλίου με το Νέο. Στη συλλογή των λατρευτικών εικόνων ιδιαίτερης σημασίας είναι η εικόνα των Αγίων Αποστόλων στο Τέμπλο, φιλοτεχνημένη από τον Διονύσιο τον Εκφουρνά, και εκείνη με θέμα τον ασπασμό των Αγίων Αποστόλων του Κωνσταντίνου Παλαιοκαπά. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 17 κελιά και 2 καθίσματα. 12. Η Ιερά Μονή Φιλοθέου. Οφείλει την ονομασία της στον ησυχαστή Όσιο Φιλόθεο, μαθητή του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη. Η πρώτη γνωστή αναφορά της επισημαίνεται το 1015. Είναι κοινόβιο από το 1973 και βρίσκεται σε οροπέδιο πάνω στην βορειοανατολική πλευρά της Αγίου Ρητικής Χερσονήσου. Το Καθολικό είναι αφιερωμένο στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου που πανηγυρίζει στις 25 Μαρτίου, 7 Απριλίου με το Νέο. Στην ευρύτερη περιοχή της έχει αρκετά κελιά, από τα οποία κατοικούνται τα 5 και ένα κάθισμα. Πρόκειται για το εντυπωσιακό ασκητήριο του Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπου. 13. Στη σειρά η Ιερά Μονή Σιμωνόπετρας. Ιστορικά κτήτορας της Μονής είναι ο Όσιος Σίμωνο Μυροβλήτης, ο οποίος σε όραμά του είδε παραμονή των Χριστουγέννων. Πήρε το μήνυμα να οικοδομήσει περίβλεπτο μοναστήρι πάνω σε επιβλητικό βράχο, ακριβώς απέναντι από το σπήλαιο που χρησιμεύε ως ταπεινό κατάλημά του. Σημαντικός κτήτορας της Μονής είναι επίσης ο Σέρβος ηγεμόνας Ιωάννης Ούγκλεσης, ο οποίος το 1368 αλλά και σε άλλες χρονικές στιγμές στήριξε τη Σιμωνόπετρα τόσο υλικά όσο και με προνόμια. Είναι κοινόβιο από το 1801. Βρίσκεται σχετικά κοντά στη δυτική ακτή της Αθωνικής Χερσονήσου, βλέποντας από κάποιο ύψος τον συγκητικό κόλπο. Το Καθολικό είναι αφιερωμένο στη γέννηση του Κυρίου, που πανηγυρίζει ανήμερα Χριστούγεννα, 7 Ιανουαρίου με το Νέο. Στα εξαρτήματά της περιλαμβάνονται 6 κελιά, 6 καθίσματα και 2 ησυχαστήρια. Στη Μονή φυλάσσεται το λείψανο του αριστερού χεριού της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. 14. Στη σειρά η Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Η παράδοση τοποθετεί την ίδρυσή της στα μέσα του 9ου αιώνα από τον Παύλο τον Ξηροποταμινό, ο οποίος αρχικά ίδρυσε τη Μονή Ξηροποτάμου κοντά στη Δάφνη. Ο ίδιος, λίγο πριν το τέλος της ζωής του, ανήγειρε νέα Μονή, τη σημερινή Αγίου Παύλου, στην τωρινή της θέση, αλλά με την ονομασία Ξηροποτάμου. Μετονομάστηκε σε Ιερά Μονή Αγίου Παύλου το 1108. Είναι κοινόβιο από το 1839. Βρίσκεται στους δυτικούς πρόποδες του Άθου, σε σχετικά μικρή απόσταση από τη θάλασσα. Το Καθολικό είναι αφιερωμένο στην υπαπαντή του Κυρίου. Πανηγυρίζει στις 2 Φεβρουαρίου, 15 Φεβρουαρίου με το Νέο. Στα εξαρτήματα της Μονής περιλαμβάνονται 2 σκήτες, 3 κελιά, 2 καθίσματα και 6 ησυχαστήρια. Κάπου εδώ, επειδή ο χρόνος ολοκληρώθηκε τούτο το ξημέρωμα, θα πρέπει και εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Σταματάμε την σύντομη οδηπορία στα μοναστήρια του Αγίου Όρους για να συνεχίσουμε στο ερχόμενο ξημέρωμα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό ξημέρωμα να έχουμε.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως, 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης, του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Ο γέροντας της Βιθανίας, αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος. Κείμενα από το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Γερβασίου Ραπτόπουλου, ιεροκήρυκος, ο γέροντας της Βιθανίας. Επιμέλεια, παραγωγή, ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης. Μέρος τρίτο. Στο Πατριαρχείο δεν υπήρχε κανένας προβληματισμός για τη βιωτή του διακόνου Θεοδοσίου. Όλοι τον εκτιμούσαν και έτρεφαν γι' αυτόν τα καλύτερα αισθήματα αδελφικής εν Χριστώ αγάπης. Παντού, όποια διακονία κι αν ασκούσε, άφηνε ανεξίτηλα τα ίχνη του. Το αποστολικό, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην γενές του, ήταν το έμβλημά του σε κάθε διακονία. Αυτό το έκανε ο Θεοδόσιος όχι για να παραγκονίσει ή για να υποτιμήσει τον όποιον άλλον αδελφό, αλλά γιατί τη διακονία αυτή του την ανέθεσε το Πατριαρχείο. Και του ανέθεσε αυτή τη διακονία γιατί τον επέλεξε για αυτήν σαν τον πιο κατάλληλο, σαν τον χαρισματούχο αδερφό. Έτσι βημάτιζε την αφιερωμένη ζωή του ο μακαριστός γέροντας και σε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του. Έτσι εργαζόταν τη σωτηρία της ψυχής του, αφοσιωμένος στη διακονία και την πνευματική καλλιέργεια για να πετύχει τη σωτηρία της ψυχής του. Έπρεπε όμως να προχειριστεί σε πρεσβύτερο διάκονος Θεοδόσιος και να χειροτονηθεί. Όπως αναφέρει το περιοδικό Νέα Σιών, η χειροτονία του σε πρεσβύτερο έγινε την εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, στον ίδιο χώρο πάλι, στο Ιερό Κουβούκλιο του Παναγίου Τάφου. Εκεί που χειροτονήθηκε και διάκονος και με την εντολή του Πατριάρχη και πάλι από τον ίδιο Αρχιερέα, από το Σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο Ασκάλωνος Βασίλειο. Κατανυκτική η νυκτερινή αρχιερατική θεία λειτουργία στον Πανάγιο Τάφο. Η περασμένη ώρα, σε συνδυασμό με την επιβλητική σιωπή της νύχτας και τους επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους, βοηθούσε την κάθε ορθόδοξη ψυχή να μεταρσιωθεί πνευματικά και να προγευθεί κάτι από την πνευματική εφροσύνη του ουρανού. Όταν μάλιστα ο ευλαβέστατος διάκονος γονάτισε μπροστά στην Αγία Τράπεζα, στο λίθο που τον αποκύλησε Άγγελος Κυρίου το πρωί τη μία των Σαββάτων, ο λειτουργός ιερέας θέλησε να κλάψει. Τότε ο αρχιερέας ακούστηκε να λέγει: «Η Θεία Χάρις, η πάντοτε τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, προχειρίζεται Θεοδόσιον των ευλαβέστατων διάκονων, εις πρεσβύτερον. Ευξόμεθα ούν υπέρ αυτού, ή να έλθει επ' αυτόν η χάρις του Παναγίου Πνεύματος». Πρεσβύτερος πια ο ευλαβέστατος Θεοδόσιος ασκεί την καινούργια ιερή διακονία με περισσότερη ζέση ψυχής. Ο πρεσβύτερος Θεοδόσιος με όλη του τη χριστιανική, μοναχική βιωτή κερδίζει την πνευματική συμπάθεια όλων, ιδιαίτερα όμως του Πατριάρχη Τιμοθέου. Γι' αυτό το λόγο το βλέπουμε συχνά σε όλες τις αποστολές του Σεπτού Προκαθημένου της Αγίας Πόλεως Ιεροσολύμων. Μια από τις πρώτες αποστολές είναι εκείνη που πραγματοποίησε ο Πατριάρχης στη Γάζα, μετά την κατάληψη της πατρίδας από τα στρατεύματα της ναζιστικής Γερμανίας. Ο βασιλιάς της Ελλάδος Γεώργιος, μαζί με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, κατέφυγαν στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου,
όπου και σχημάτισαν κυβέρνηση σε εξορία, η οποία και επεκτηνόταν σε όλη την αγγλοκρατούμενη Παλαιστίνη. Όταν η βασιλική οικογένεια επισκέφθηκε τη Γάζα, ο Πατριάρχης θεώρησε υποχρέωση να κατεβεί εκεί για να ευλογήσει τη βασιλική οικογένεια και τις ελληνικές στρατιωτικές μονάδες. Στην ακολουθή ήταν παρόν και ο προσφυλής του Πατήρ Θεοδόσιος. Από τη συνάντηση του Πατριάρχη με το βασιλιά της Ελλάδος και τους διοικητές των ελληνικών στρατιωτικών μονάδων προέκυψε το θέμα ενός στρατιωτικού ιερέα που να ομιλεί στις στρατιωτικές μονάδες, να εξομολογεί και να κοινωνεί τους άνδρες του στρατού. Ποιος όμως ήταν ο κατάλληλος? Ο Πατριάρχης δεν προβληματίστηκε στην επιλογή του κληρικού. Ο πρεσβύτερος Θεοδόσιος. Τότε και εκείνος έγινε άγγελος φτερωτός και με πρόγραμμα επισκεπτόταν συχνά τη μια μονάδα μετά την άλλη. Απλός ομιλητής ο στρατιωτικός αυτός ιερέας και πρακτικός. Αλλά όσο απλός και πρακτικός ήταν, τόσο το έντονο πατριωτικό του φρόνημα έδινε πνοή και παλμό στο λόγο και συνέπαιρνε τις ψυχές των ακροατών. Ήταν ένας μικρός παπαφλέσας. Στο γένος μας δεν θα λείψουν ποτέ αυτοί οι μπουρλοτιέριδες με τον πατριωτικό και χριστιανικό τους λόγο για να φτερώνουν το εθνικό φρόνημα των Ελλήνων και να αναδεικνύονται στα πεδία των μαχών ήρωες. Με το πετραχύλι του έπαιρνε μέσω του μυστηρίου της Ιεράς Εξομολογήσεως τα βάρη που βάραιναν τις ψυχές των στρατιωτών.

Μετά την απελευθέρωση της πατρίδας μας από τα κατοχικά στρατεύματα, ο πρεσβύτερος Θεοδόσιος δεν διακόπτει ούτε στιγμή τη διακονία του ως ιερέας του Παναγίου Τάφου. Ο ελληνικός στρατός και η εξόριστη κυβέρνηση επανέρχονται πλέον στην Ελλάδα. Έτσι, αφοσιώνεται ψυχήτε και σώμα της στην ύψιστη διακονία του εφημερίου μέσα στο ναό. Οπότε από το Πατριαρχείο διορίζεται ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βιθανίας. Πρόκειται για ένα από τα πιο αξιόλογα προσκυνήματα της Αγίας Γης. Αλλά ο Κύριος του επιφυλάσσει κι άλλες πρόσθετες ευλογίες. Πόσο κι αν ο ίδιος δεν τις επιδιώκει, αποτελούν τιμή από μέρους του Πατριαρχείου για τη μοναχική του βιωτή και την πλούσια προσφορά του στην Εκκλησία. Στις 18 Μαρτίου του 47, το Πατριαρχείο θα τον προαγάγει σε πρωτοσύγγελο με σχετικό πιτάκιο. Στις 20 Μαρτίου θα του παράσχει το πιτάκιο του Αρχιμανδρίτου. Στις 3 Δεκεμβρίου του 57 θα διοριστεί μέλος της Ιεράς Συνόδου. Ενώ στις 27 Οκτωβρίου του 1967, με συνοδική απόφαση, θα διοριστεί μέλος της σχολικής εφορίας.

Η Ιερά Μονή της Βιθανίας υπήρχε από παλιά. Υπήρχε σαν ένα απλό προσκύνημα. Ήταν όμως παραμελημένη. Υπήρχε μόνο ο Ιερός Ναός και η σημερινή τράπεζα σε κατάσταση άθλια, με το ανώγιο πάνω από αυτήν. Από τη μέρα όμως που διορίστηκε ηγούμενος ο Γέροντας, το 1946, χρόνο με το χρόνο όλα άλλαξαν. Μεθόδευσε την ανακαίνισή της και την επέκτασή της, ώστε να μπορεί να εγκατασταθεί η μοναστική αδελφότητα των μοναζουσών. Άλλωστε από τις πρώτες κιόλας ημέρες τον συνέδραμαν και πέντε πρώτες αδελφές. Η Θεανό από την Κρήτη, η Θεοκτίστη από την Ικαρία, η Μαρία και η Άννα από τη Σίμη και η Αγαθονίκη από την Κύπρο. Οι αδελφές αυτές μοναχές είχαν μεγάλη εκτίμηση στο γέροντα. Στο δικό του πετραχύλι κατέφευγαν κάθε φορά για να αποθέσουν τα βάρη της ψυχής. Έχοντας τις ευλαβείς αυτές ψυχές πιστές και αφοσιωμένες, η Ιερά Μονή χρόνο με το χρόνο πήρε τη σημερινή της μορφή και έγινε αρχή από το Ιερό Ναό των Αγίων Αυταδέλφων Μάρθας και Μαρίας, αδελφών του Λαζάρου. Σε λίγες ημέρες η καθαριότητα και η ευπρέπεια του ναού έκαναν το προσκύνημα αληθινό παλάτι της Βιθανίας.

Ο γέροντας της Βιθανίας ήταν φιλάνθρωπη ψυχή. Αγαπούσε τον καθένα χωρίς διάκριση. Είτε αυτός ο άνθρωπος ήταν χριστιανός, είτε μουσουλμάνος, είτε όποιος άλλος. Αυτή την αγάπη του τη γνώριζαν και οι μουσουλμάνοι της Βιθανίας και της ευρύτερης περιοχής. Μέχρι και αυτός ακόμη ο βασιλιάς της Ιορδανίας, αρχικά ο Αβδουλάχ ο πρώτος. Ο πιο άξιος και ο πιο γενναίος βασιλιάς που είδαν τα αραβικά κράτη εκείνο τον καιρό. Ο γέροντας τιμούσε το βασιλιά με τη μεγαλύτερη συμπάθεια, με την πιο αγνή και ανυστερόβουλη φιλία. Ο βασιλιάς ήταν απόγονος του Μωάμεθ, φλογερός ορθόδοξος ο γέροντας. Κι όμως, χωρίς τον ηγούμενο της Βιθανίας, δεν έμπαινε ποτέ σχεδόν στα Ιεροσόλυμα ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αβδουλάχ ο πρώτος. Κάθε φορά που ερχόταν με το αυτοκίνητό του από το Αμάν στην Αγία Πόλη, σταματούσε πάντα στη Βιθανία έξω από το μοναστήρι. Και ο υπασπιστής ήξερε τι έπρεπε να κάνει κάθε φορά. Κατέβαινε από το αυτοκίνητο και πήγαινε στην πόρτα του μοναστηριού για να φωνάξει το γέροντα. Τον Αμπούνα, όπως λέγεται στα αραβικά. Και ο Αμπούνα Θεοδόσιος πήγαινε στο βασιλικό αυτοκίνητο και αφού χαιρετούσε το βασιλιά, έμπαιναν μαζί στα Ιεροσόλυμα από την πύλη των Αφρικανών. Έτσι έγινε και στις 20 Ιουλίου του 1951. «Πού θα πάμε, βασιλιά μου, σήμερα?» τον ρώτησε ο γέροντας. «Θα πάω να προσκυνήσω στο Χάραμ Ελ Σάριφ. Θα έρθεις και εσύ μαζί». «Μα πώς να έρθω, βασιλιά μου, παπάς εγώ, γίνεται να μπω σε τζαμί». «Γίνεται και παραγίνεται». Και πήγε. Έβγαλε τα παπούτσια του, όπως το ίδιο κάνουν όλοι, και μπήκε στο τζαμί με το βασιλιά ο γέροντας. Ήτανε μεσημέρι. Τη στιγμή που μπήκε ο βασιλιάς με τη συνοδεία και τους σωματοφύλακές του στο τζαμί, έχοντας μαζί του και τον εγγονό του Χουσέιν, οι πυροβολισμοί έπεσαν βροχή. Η πρώτη σφαίρα βρήκε το βασιλιά στο κεφάλι. Τον πέρασε πέρα για πέρα. Η δεύτερη σφαίρα το βρήκε στην καρδιά. Ο Αβδουλάχ Ίμπιμ Χουσμίν, βασιλιάς της Ιορδανίας, έπεφτε νεκρός πάνω στα χαλιά του τζαμιού. Ο δολοφόνος του βασιλιά ήταν ένας ράφτης, ο Μουσταφάς Σουκρία Σου. Το πλήθος όλο που ήταν στο τζαμί έμεινε για μια στιγμή απολυθωμένο. Οι πυροβολισμοί σε λίγο δημιούργησαν σκηνικό πολέμου. Εκείνη τη στιγμή ο γέροντας που στεκόταν παράμερα ξυπόλυτος όπως ήταν, με μια αστραπιαία κίνηση, διακινδυνεύοντας την ίδια του τη ζωή, έτρεξε, άρπαξε στην αγκαλιά του τον εγγονό του Αβδουλάχ το Χουσέιν και τον έβγαλε έξω από το τζαμί, μακριά από τον κίνδυνο που απειλούσε και εκείνον. Ο γέροντας, αφού άφησε τον εγγονό του δολοφονημένου βασιλιά της Ιορδανίας σε μέρος ασφαλές, χωρίς να χάσει καιρό και ξυπόλυτος, αφού δεν είχε χρόνο να αναγνωρίσει κανέναν εκεί, έφυγε από το τζαμί για να πάει στα ιερά προσκυνήματα, για να πει τα νέα. Γιατί μέσα στην ταραχή που επεκτάθηκε σε όλη την Αγία Πόλη, ποιος μπορούσε να αποκλείσει την περίπτωση να ήταν δολοφόνος ένας αλόθρησκος ιερέας που βρέθηκε στο τζαμί την ώρα της δολοφονίας του Αβδουλάχ? Έτρεχε όσο μπορούσε περισσότερο για να φτάσει στο Πατριαρχείο. Έξω από το Ναό της Αναστάσεως είδε να κάθονται στα πεζούλια τρεις πατέρες. «Κλείστε την πόρτα του ναού», φώναξε ασθμένοντας ο γέροντας. «Πέστε στο γέρο σκευοφύλακα να κλείσει τις πόρτες». Δεν πρόλαβα να ρωτήσουν. Από κάτω από το τέμενος όπου είχε γίνει δολοφονία ακούστηκαν πυκνοί πυροβολισμοί και ύστερα θόρυβος, οχλοβοή από τον ταραγμένο κόσμο. Ο δρόμος είχε γεμίσει από φανατικούς μουσουλμάνους που χύθηκαν στην Αγία Πόλη καταστρέφοντας ό,τι έβρισκαν μπροστά τους για να εκδικηθούν. Μετά τον ναό της Αναστάσεως ο γέροντας συνέχισε το δρόμο του. Ο ανήφορος από τον Πανάγιο Τάφο μέχρι το Πατριαρχείο ήταν μαρτύριο. Σε λίγη ώρα χτυπούσαν οι καμπάνες των εκκλησιών, δίνοντας με τον τρόπο αυτό το σύνθημα να ασφαλιστούν τα μοναστήρια από τον όχλο.
Ο γέροντας μόλις εξιστόρισε τι είχαν δει τα μάτια του στο μεγάλο τέμενος, κατάκοπος από τον αγωνιώδη δρόμο, σοριάστηκε κατά γης λιπόθυμος και πέρασε ώρα για να συνέλθει. Αγαπούσε πολύ το Πατριαρχείο και όλα τα προσκυνήματα.

Ο γέροντας γνωρίστηκε για πρώτη φορά με το βασιλιά της Ιορδανίας Αβδουλάχ τον Πρώτο το 38 στα Ιεροσόλυμα. Η Αγία Πόλη μέχρι το 67 ανήκε στην Ιορδανία. «Ναρθείς», του είπε μια μέρα ο βασιλιάς στο παλάτι, «να σε γνωρίσω στα παιδιά και τα εγγόνια μου». Και ο γέροντας πήγε. Πήγαινε συχνά και πάντα με δώρα. Έτσι δημιουργήθηκε μια φιλία με τη βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας. Αυτή η φιλία συνεχίστηκε και μετά τη δολοφονία του Αβδουλάχ του Πρώτου στο τέμενος του Ομάρ. Πολύ περισσότερο, αφού ο νέος βασιλιάς ήταν ο Χουσέιν. Το παιδί του 1951, που ο γέροντας το άρπαξε στην αγκαλιά του και το έσωσε. Ο φιλικός αυτός δεσμός του γέροντα με τη βασιλική οικογένεια της Ιορδανίας, όπως ήταν φυσικό, ωφέλησε πολλαπλά το Πατριαρχείο και όλα τα ιερά και πανάγια προσκυνήματά του σε όλη την Ιορδανική επικράτεια. Άλλωστε, σε αυτό ακριβώς στόχευε ο γέροντας. Η καρδιά του χτυπούσε για το Πατριαρχείο. Κάθε φορά που επισκεπτόταν το βασιλιά και είχε την άνηση να ομιλεί χωρίς χρονικούς περιορισμούς, ανέφερε στο μονάρχη όλα τα προβλήματα του Πατριαρχείου και εκείνος προσπαθούσε να τα επιλύσει άμεσα.

Η Αγία και η Ιερά Σύνοδος, όταν το κράτος της Ιορδανίας έδωσε πολλαπλές τιμές στο γέροντα για τις υπηρεσίες του, θέλησε να δώσει και αυτό με τη σειρά του τιμές στο γέροντα για τις μεγάλες του υπηρεσίες στην Εκκλησία και συγκεκριμένα στο Πατριαρχείο. Και το έκανε αυτό χωρίς να υπολογίσει τυχόν άρνηση του γέροντα. Με πρόταση την οποία αποδέχθηκαν όλα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου, ο μακαριότατος Πατριάρχης Διόδωρος ο Πρώτος επένεσε τον Αρχιμανδρίτη Θεοδόσιο για όλη του την προσφορά, εξήρε το ζήλο του και την προθυμία κατά την επιτέλεση του αγιοταφικού καθήκοντος και ονομάστηκε Μέγας του Θρόνου Μητροφόρος. Ήταν η τελευταία τιμή που του απέδωσε το Πατριαρχείο πριν από την κοίμησή του.

Ο ύπνος του γέροντα ήταν ελάχιστος. Τις άλλες ώρες τις περνούσε με προσευχή, κρατώντας πάντα στο χέρι του το καλογερικό κομποσκίνι. Το κελί του το είχε μεταβάλει σε ένα ίδριο. Εκεί μπορούσες να βλέπεις το γέροντα, άλλοτε να προσεύχεται με το τρακοσάρι κομποσκίνι στα χέρια, με αντίστοιχες μετάνιες, κι άλλοτε ώρες να είναι γονατιστός. Τόσο που, όπως μαρτυρούν οι αδελφές, τα γόνατά του έκαναν κάλους. Έγινε αυτό που λέγει ο προφήτης. «Τα γόνατά μου ισθένησαν από νηστείας και η σάρξ μου ηλιώθη διέλεον». Τούτο το ενέπνευσαν στην άσκησή του οι ασκητικοί πατέρες. Μάλιστα ο Απόστολος του Χριστού Ιάκωβος. Στις νυχτερινές ακολουθίες στο καθολικό της μονής κάθε μέρα κατέβαινε πρώτος. Εφρενόταν η ψυχή του εις τα σαυλάς του Κυρίου και εκεί προσευχόταν ώσπου να σημάνει το σήμαντρο και να αρχίσει η νυχτερινή ακολουθία που τέλειωνε με την τέλεση της Θείας Λειτουργίας. Ο γέροντας προσευχόταν για όλο τον κόσμο, για τον Πατριάρχη, τους πατέρες, όλους τους αδελφούς της Αγιοταφικής Αδελφότητος, ιδιαίτερα για τους φύλακες των Παναγίων Προσκυνημάτων σε όλη την Αγία Γη, για την αδελφότητα του Πατριαρχείου.

Έτσι πέρασε ο γέροντας της Βιθανίας από τη γη αυτή, στην οποία τον έφερε ο Θεός με τους καλούς γονείς του Κωνσταντίνο και Αγγελική, πλάι στη Σμύρνη της Ιωνικής γης, στο πανέμορφο προάστιο Μπουρνόβα. 1913-1991. 78 χρόνια ζούσε εν τούτο το σκηνόματι, στο επίγειο αυτό σκήνομα, στο σώμα του. Και έζησε στο σκήνομα αυτό με τους πιο ωραίους πόθους και οραματισμούς. Πόθους και οραματισμούς που η αγάπη του Κυρίου του υλοποίησε. Έγινε αυτό που λαχταρούσε από παιδί ακόμα. Πάντα ο Ιησούς ανταποκρίνεται στις ωραίες προσδοκίες της ανθρώπινης ψυχής. Ο μικρός Ιωάννης, που σαν διψασμένο ελάφι, τρέχει από ναό σε ναό και από μοναστήρι σε μοναστήρι για να ξεδιψάσει την πνευματική του δίψα, γίνεται μοναχός στην Αγία Γη. Γίνεται φύλακας του Παναγίου Τάφου και σαν ένας άλλος άγγελος Κυρίου γίνεται διάκονος της Αγίας Εκκλησίας. Χειροτονείται ιερέας, προάγεται σε πρωτοσύγγελο, λαμβάνει το οφίκιο του Αρχιμανδρίτου, τοποθετείται ηγούμενος της Ιεράς Μονής Βιθανίας, γίνεται κτήτορας Ιερού Ναού, ονομάζεται από τον Πατριάρχη Μέγας Αρχιμανδρίτης και Μητροφόρος. Πλούσια τα ελέη του Θεού στο γέροντα. Ελέη, πνευματικά ελέη, που ξεπερνούν τις προσδοκίες. Έδωσε λοιπόν ο Κύριος στο γέροντα υπερεκπερισσού ως από μικρός ακόμη του ζητούσε. Τι άλλο πια να θέλει, τι άλλο πια να ποθεί και να λαχταράει η καλή ψυχή του. Έμεινε τώρα το στεφάνι της ζωής.

Όσο διαισθανόταν ότι θα ήταν ταχυνή η απόθεση του σκηνώματος, τόσο και πιο πολύ ο πόθος της πνευματικής ομορφιάς της άλλης ζωής έκαιγε σαν φωτιά, σαν φλόγα μέσα στην ψυχή του. Και όσο περνούσαν οι μέρες, όλο και πιο πολύ ζούσε με το όμορφο αυτό όραμα. Ζούσε εκείνο το λόγο που κάθε χρόνο διάβαζε στην ευχή της Πεντηκοστής. «Ουκ αισθηνούν, Κύριε, της δούλης του θάνατος, εκδημούν τον ημών από του σώματος και προσέ των θεών ενδημούντων, αλλά μετάστασης από των λυπηρωτέρων επί τα Χριστότερα και θυμιδέστερα και ανάπαυσης και χαρά».

Πληγωμένος από την καρδιά του ο γέροντας, άφηνε τη σκέψη του να πετά περισσότερο στον ουρανό και τα μάτια του να βλέπουν εκεί, σαν να ήθελε να δει την οικία του πατρός, να δει το ουράνιο Θαβόρ, να αντικρίσει με τα μάτια της ψυχής του τη μέλωσα πόλη, τον νυμφίο της ψυχής. Στις 9 Δεκεμβρίου του 1990, η μέρα που η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη σύλληψη της Αγίας Άνης, μητέρα της Παναγίας μας, λίγους μήνες πριν από την κοίμησή του, ο γέροντας βρισκόμενος στην αυλή, απέναντι από την είσοδο του καθολικού της μονής, έπεσε κάτω. Ήταν ανακοπή καρδιάς. Έτρεξαν οι αδελφές και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να το συνεφέρουν. Για μια στιγμή σκέφτηκαν να μην τον ταλαιπωρήσουν, αλλά να τον αφήσουν. Τον θεώρησαν νεκρό. Τότε όμως συνήλθε. Αργότερα, όταν ανέκτησε τις δυνάμεις του, διηγήθηκε στις αδελφές μια ωραία οπτασία. Είδε δύο πανέμορφες γυναίκες και στο κέντρο ένα λαμπρό επίσκοπο και ένιωθε τόσο όμορφα ο γέροντας που δεν ήθελε με τίποτα να χάσει από την όρασή του αυτή την εικόνα. Συμπέραναν όλοι πως ήταν ο Άγιος Λάζαρος, επίσκοπος Κητίου, με τις δύο αδελφές του, Μάρθα και Μαρία, τις Μυροφόρες. Και σίγουρα η ωραία αυτή οπτασία σήμαινε ότι τον καλούσαν κοντά τους, στην ουράνια δόξα. Έτσι λοιπόν ο καιρός του συν Χριστώ είναι πλησίαζε. Δεν χωρούσε αμφιβολία ότι μήνα με το μήνα, μέρα με τη μέρα, ο γέροντας θα άφηνε την επίγεια Ιερουσαλήμ και θα έκανε την άλλη, δεύτερη αποδημία, στην Άνω Ιερουσαλήμ. Ήρθε αυτή η μέρα. Γιόρτασε τη γέννηση του Κυρίου και την Ανάστασή του για τελευταία φορά. Στις 27 Αυγούστου του 1991 το μεσονύκτιο υπέστη βαρύ καρδιακό επεισόδιο. Ο ιατρός της Βιθανίας που κατέφθασε πρότεινε την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο της Αγίας Πόλεως. Η Παναγία μας όμως που την ευλαβεί το πολύ ο γέροντας ανέκοψε την πορεία του για πρόσθετη ταλαιπωρία. Όταν το αυτοκίνητο έφτασε στο ύψος της Γεθσημανή, στο θεομητορικό μνήμα, ο γέροντας εκοιμήθη. Να μπόρεσε άραγε να ψάλει κι αυτός εκεί, πλάι στο μνήμα της Παναγίας, «Και εσύ, Χριστέ Θεέ μου, παράλαβέ μου το πνεύμα». Όπου εκείνη, εκεί και αυτός, παρέδωσε την Αγία του ψυχή σε εκείνον, ο οποίος αφού του έδωσε όλες τις ευλογίες εδώ, στην παρικία της γης, του έδωσε και αυτή τη μεγάλη ευλογία. Την ευλογία να είναι τώρα πια στη δική του αιώνια παρουσία ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και οι απέροντες ειδονοί των καθαρόντων το κάλος το άρητον του προσώπου του.

0: Ακούσατε το τρίτο και τελευταίο μέρος από το αφιέρωμα «Ο γέροντας της Βιθανίας», αρχιμανδρίτης Θεοδόσιος. Κείμενα από το βιβλίο του αρχιμανδρίτου Γερβασίου Ραπτόπουλου «Ιεροκήρυκος», «Ο γέροντας της Βιθανίας». Επιμέλεια, παραγωγή, ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.
1: Οριοδότηση ΑΣΕΠ, εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα, πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες, 4 μόρια για το ΑΣΕΠ, πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου, πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες, έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες, πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε, 7 μόρια για ΑΣΕΠ, πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλοι.
6: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
7: Ψαλμός 32. Αγαλιάστε δίκαιοι εν Κυρίω, της ευθέση πρέπει ένεσης. Εξομολογήστε το Κυρίω εν κιθάρα, εν ψαρτηρίο 10 χόρδο ψάλατε αυτό, άσετε αυτό άσμα κενών. Καλώς ψάλατε αυτόν έναν αλλαγμό, ότι ευθύς ο λόγος του Κυρίου και πάντα τα έργα αυτού εν πίστη. Αγαπά ελεημοσύνην και κρίσιν ο Κύριος, του ελέους Κυρίου πλήρης η γη. Το λόγο του Κυρίου οι ουρανίες στερεώθησαν και το πνεύματι του στόματος αυτού πάσα η δύναμη σε αυτόν. Συνάγωνος ή ασκών είδα τα θαλάσσης, τυθείς εν θησαυρείς αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, επ' αυτού δε σαλευθήσαν πάντες οι κατοικούντες στην οικουμένην, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν, Κύριος διασκευάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις τον αιώνα μένει, λογισμοί της καρδίας αυτού εις γενεάν και γενεάν. Μακάριον το έθνος που έστει Κύριος ο Θεός αυτού, λαός όν εξελέξατο εις κληρονομίαν αυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξετήμου κατοι Κυρίου αυτού, επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας την γην. Ο πλάσας κατά μόνα στας καρδίας αυτών, ο συνείς πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολύ δύναμη και γίγας ού σωθήσεται εν πλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν εν δε πλήθη δυνάμεως αυτού ού σωθήσεται. Ιδού η οφθαλμή Κυρίου επί τους φοβουμένους αυτών τους ελπίζοντας επί το έλεος αυτού. Ρίσαστε εκ θανάτου τας ψυχάς αυτών και διαθρέψε αυτούς εν λοιμό. Η ψυχή ημών υπομενεί το Κυρίο, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστί, ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε.
8: Ψαλμός 302. Ψαλμός του Δαβίδ. Ανακράξτε με ενθουσιασμό και σκυρτίστε από αγία χαρά για τον Κύριο, τον προστάτη και θριαμβευτή σας, εσείς οι δίκαιοι που πιστεύετε και ελπίζετε σε Αυτόν. Σε εσάς τους ευθύς και ειλικρινώς αφοσιωμένους σε Αυτόν, αρμόζει να ανυμνείτε τον Κύριο. Δοξολογήστε τον Κύριο με κιθάρα, με ψαλτήριο τέλειο που έχει 10 χορδές. Ψάλατε ύμνους προς Αυτόν. Υμνήστε τον με ύμνο νέο, ειδικώς για τη νέα θαυμαστή επέμβαση και προστασία του. Επιμελώς και ολοψύχως ψάλατε ύμνον προς Αυτόν, με φωνή ενθουσιώδη, επινίκιο και πανηγυρική. Αρμόζει σε εσάς η ευθύς να τον ανυμνείτε, διότι ο λόγος του Κυρίου είναι δίκαιος και πλήρης ευθύτητος. Οι υποσχέσεις του είναι βέβαιες και αμετάθετες και δεν διαψεύδονται ποτέ, και όλα όσα πράττει ανταποκρίνονται πιστός προς όσα υποσχέθηκε. Είναι φυσικό ο Κύριος να τηρεί τις υποσχέσεις αυτού, διότι αγαπά να εκχύνει το έλεος του στους ανθρώπους, αλλά και να κρίνει με δικαιοσύνη αυτούς. Ένεκα τούτου δεν λησμονεί ποτέ τις υποσχέσεις του, αλλά συμφώνως προς αυτές πατάσει όσους αδικούν και καταπιέζουν κάθε άνθρωπο που ελπίζει σε Αυτόν. Διότι τηρεί τις υποσχέσεις του πιστός, γι' αυτό και η γη είναι γεμάτη από το έλεος και τις δωρεές του Κυρίου. Με μόνο τον λόγο και την προσταγή του Κυρίου στηρίχθηκαν στερεά οι ουρανοί, και με το απλό φύσιμα του στόματός του δημιουργήθηκαν τα απειροπληθή άστρα, ως στρατιά δυνατή, αρμονικώς συντεταγμένη. Ποιος είναι τόσο δυνατός όσο ο παντοδύναμος Κύριος? Συνάζει και περιορίζει τα ύδατα των θαλασσών με όση ευκολία και ο άνθρωπος εγκλεί εντός ασκού το νερό, και ενέκλεισε σε αποθήκες τα νερά των ωκεανών και των απεράντων θαλασσών, όπως μέσα στο ταμείο κλείνονται οι θησαυροί από τους ανθρώπους. Τον παντοδύναμο Κύριο, ο οποίος τόσα θαυμαστά και καταπληκτικά εργάζεται, ας φοβηθεί πάσα η γη. Προ αυτού δε

0: καπνό. Εκμηδενίζει και ματαιώνει τα με υπολογισμού και σκέψεως πολλής καταστροφέντα επίβουλα και ολέθρια σχέδια των λαών και τις αποφάσεις που έλαβαν άρχοντες που στηρίχθηκαν επί της ισχύως και της δυνάμεώς τους. Η απόφαση όμως και το θέλημα του προστάτου κάθε ανθρώπου που ελπίζει προς τον Κύριο παραμένει απρόσβλητη και αδιάσυστη στον αιώνα, χωρίς να είναι δυνατό να ανατραπεί ή να εμποδιστεί από κανένα. Και οι απόκριφοι λογισμοί του απείρου του νου που σχεδιάζουν την σωτηρία των εκλεκτών του πραγματοποιούνται σε γενναίες γενναιών, χωρίς κανείς να μπορεί να αντισταθεί σε αυτούς. Γι' αυτό είναι μακάριο το Ισραηλιτικό έθνος, του οποίου ο Κύριος είναι ο λατρευόμενος Θεός. Μακάριος είναι και ο λαός τον οποίον εξέλεξε ο Κύριος ως κληρονομία και λαό δικό του, για να προνοεί ιδιαιτέρως γι' αυτόν και να τον χρησιμοποιεί ως όργανο των σωτηρίων βουλών του. Από το ύψος του ουρανού έριψε ο Κύριος το βλέμμα του προς τα κάτω, είδε ως παντεπόπτης όλους τους ανθρώπους και από το βλέμμα του τίποτα δεν είναι δυνατό να διαφύγει. Από τις ετοιμασμένης στον ουρανό κατοικίας του, της μεγαλοπρεπούς και ασαλεύτου, έριψε το παντέφορο βλέμμα του σε όλους τους κατοίκους της γης και παρακολουθεί αυτούς και όλα τους τα έργα. Τα παρακολουθεί αλανθάστος, αυτός που μόνος και χωρίς την βοήθεια κανενός έπλασε τις καρδιές των ανθρώπων και ο οποίος κατανοεί τα έργα τους, γνωρίζοντας και αυτά τα μυστικά ελαττήρια από τα οποία προήλθαν αυτά. Τέτοιος Θεός παντεπόπτης, παντογνώστης και παντοδύναμος είναι ο μόνος δυνατός να σώζει και να νικά. Ο βασιλεύς δεν σώζεται για την πολύ του στρατιωτική δύναμη και οποιοδήποτε εμπειροπόλεμος γίγαντας δεν θα σωθεί από την μεγάλη σωματική του ρώμη και αντοχή εάν δεν του σώσει ο Θεός. Ψευδής και απατηλή αποδεικνύεται η ελπίδα την οποία στηρίζει κάποιος επί του υπηκού και δεν θα σωθεί ο παλαίων και ο αγωνιζόμενος δια του πλήθους της δυνάμεώς του. Μόνος σωτήρ και ρίστης είναι ο Θεός. Ιδού, οι οφθαλμοί του Κυρίου διευθύνονται με άγρυπνη στοργή επάνω σε εκείνους οι οποίοι φοβούνται Αυτόν και ελπίζουν εις το έλεος Του. Παρακολουθεί αυτούς ο Κύριος, έτοιμος να γλιτώσει τη ζωή τους από βίο και άδικο θάνατο και να τους διαθρέψει σε καιρό στερήσεως και πείνας. Οι ψυχές μας λοιπόν, με υπομονή και ελπίδα ακλόνητη, θα αναμείνουν την προστασία του Κυρίου, γιατί Αυτός είναι βοηθός και υπερασπιστής μας. Διότι λόγω της βοηθείας που μας παρέχει και της προνοίας που λαμβάνει για μας, θα εφρανθούν οι καρδιές μας και στο όνομά Του το Άγιο ελπίσαμε και θα εξακολουθούμε να ελπίζουμε. Κύριε, ήθε να εκχυθεί εφημάς το έλεος Σου. Άφθονο και δαψιλές, καθώς ακλονίτος και με πόθου, ελπίσαμεν σε Εσένα, χωρίς να αποκάμουμε, αναμένοντας την βοήθειά Σου.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

0: Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 37. Κύριε, μη το θυμώσου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγγισαν μη και επεστήριξες επ' εμέ την χείραν σου. Ούκ εστί ίασις εν τη σαρκή μου από προσώπου της οργής σου, ούκ εστίν ειρήνη εν της οστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίον βαρύ ευαρύθνησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και εσάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου, εταλαιπώρησε και κατεκάφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην, και εψώε μου επλήστησαν εμπεγμάτων, κι ούκε στην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου ούκ απεκρύβει. Η καρδία μου ταράχθη, εγκατέλειπέ με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκ έστι μετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και τα έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε όσοι κοφός ουκ οίκουον και όσοι άλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και γενόμην όσοι άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα. Σύ εις ακούσει, Κύριε ο Θεός μου, ότι είπα, μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθύνε πόδας μου επ' εμέ εμεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρυμνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς από μου, πρόσχεσαι στην βοήθειάν μου, Κύριε της σωτηρίας μου.
2: Ψαλμός 37. Ψαλμός του Δαβίδ, αναφορά στην ημέρα του Σαββάτου. Κύριε, μη με ελέγξεις με τον θυμό σου και μη με παιδεύσεις με την οργή σου, γιατί τα βέλη σου καρφώθηκαν μέσα μου και το χέρι σου μου έδωσε χτύπημα βαρύ. Δεν υπάρχει γιατριά στο σώμα μου λόγω της οργής σου. Δεν υπάρχει ειρήνη στα κόκαλά μου λόγω των αμαρτιών μου. Γιατί οι ανομίες μου υψώθηκαν πάνω από το κεφάλι μου και σαν βαρύ φορτίο με πιέζουν. Βρώμησαν και σάπισαν οι πληγές μου λόγω της αφροσύνης μου. Ταλαιπωρήθηκα και έγειρα εντελώς. Όλη την ημέρα πορεύομαι σκύθροπος, γιατί τα νεφρά μου είναι γεμάτα από πόνο και δεν υπάρχει γιατριά στο σώμα μου. Κακώθηκα και ταπεινώθηκα πολύ. Φωνάζω δυνατά από τον στεναγμό της καρδιάς μου. Κύριε, η επιθυμία μου είναι ενώπιόν σου και ο στεναγμός μου δεν είναι κρυφός σε σένα. Η καρδιά μου ταράχθηκε, η δύναμή μου με εγκατέλειψε, ακόμη και το φως των ματιών μου το έχω χάσει. Οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου με πλησίασαν και μου εναντιώθηκαν και οι κοντινοί μου στάθηκαν μακριά. Και αυτοί που ζητούσαν την ζωή μου με εξεβίαζαν και αυτοί που ζητούσαν το κακό μου έλεγαν συκοφαντίες και σχεδίαζαν απάτες όλη την ημέρα. Αλλά εγώ, σαν να ήμουν ακουφός, δεν άκουγα και σαν να ήμουν άλαλος που δεν ανοίγει το στόμα του. Και έγινα σαν άνθρωπος που δεν ακούει και δεν έχει στο στόμα του ελέγχους για να πει προς απολογία. Γιατί σε σένα, Κύριε, ήλπισα. Εσύ, Κύριε και Θεέ μου, θα με εισακούσεις. Γιατί είπα, ας μη χαρούν για μένα οι εχθροί μου. Γιατί όταν τα πόδια μου παραπάτησαν, αυτοί υπερηφανεύθηκαν εναντίον μου. Σε παρακαλώ, Κύριε, για την θεραπεία μου, γιατί εγώ είμαι έτοιμος για χειρότερες πληγές και ο πόνος μου είναι συνέχεια με μένα. Σε παρακαλώ για τη θεραπεία μου, γιατί την ανομία μου θα την ομολογήσω και θα φροντίσω για την αμαρτία μου να μην την επαναλάβω. Αλλά οι εχθροί μου ζουν και γίνονται ισχυρότεροι από εμένα και εκείνοι που με μισούν άδικα έχουν πληθυνθεί. Αυτοί που μου ανταποδίδουν κακά αντί των καλών που τους πρόσφερα με διαβάλουν γιατί επιδιώκω το καλό. Μη με εγκαταλείπεις, Κύριε. Μη φύγεις από μένα, Θεέ μου. Δώσε προσοχή στο να με βοηθήσεις. Ω εσύ, Κύριε, Κύριε της σωτηρίας μου.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πυραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους Λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πυραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-41-22-625 και στο 210-41-18-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
10: Αγίων Συναξάρια. Βίος και πολιτεία Αγίων της Εκκλησίας μας.

Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας, Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Τα ενδύματα της Σοφίας ήσαν πάμπτωχα. Εσωτερικά ρούχα ή εσώρουχα δε φορούσε. Καμιά φορά το καταχύμωνο έριχνε στην πλάτη της μία τρύπια κουβέρτα ή κανένα ποντικοφαγωμένο σάλι. Μια φορά ο τότε ηγούμενος, πατέρας Θεόφιλος, της αγόρασε καινούριο ρασάκι. «Θέλω να είσαι περιποιημένη», της είπε. Αλλά εκείνη ευλογημένη, θυμάται η κυρία Πολυξένη Π, το φορούσε ανάποδα και το έδαινε με ένα σκηνί στη μέση της. Ο κύριος Ελευθέριος Μη θυμάται. «Τα ρούχα της όλα κουρελιασμένα. Έβλεπα τα ρούχα που της έδινε η μητέρα και η γιαγιά μου να τα πλένει έξω στις βρύσες του μοναστηριού και στη συνέχεια να τα χτυπάει με πέτρα για να τα παλιώσει και δεν καταλάβαινα γιατί το έκαμνε». Πάντα ήταν ξυπόλυτη. Το χειμώνα συχνά την έβλεπα να παίρνει μια παλιοκατσαρόλα που χρησιμοποιούσε, να τη γεμίζει νερό και να την αδειάζει αλίπητα στα ξυλιασμένα της πόδια. Σπάνια φορούσε κάτι μάλινα, σκουφούνια, τρύπια και παλιά και κάτι παλιοπαντόφλες ή παλιοπάπουτσα. Για να πάει στην εκκλησία χρησιμοποιούσε ξύλινα τσόκαρα ή παντόφλες συνήθως καθαρές. Άλλοτε μάζευε στο τζάκι φύλλα και κλαδιά από τα δέντρα και τρύπωνε μέσα σε αυτά σαν ποντίκι. Τύχαινε όμως να αρπάξουν φωτιά και μόλις που πρόφτενε να ξυπνήσει για να μην καεί ζωντανή. Τότε τα παλιό ρουχά της έμεναν για μέρες καμένα, ώσπου να βρεθεί κάποιο καλύτερο. Βλέποντάς την υπροσκυνητέ με τα παλιόρουχα, μέσα στα κρύα και την υγρασία, της πήγαιναν άλλα καινούρια και ζεστά. Αλλά αυτή η μακαρία με το ένα χέρι τα δεχόταν και με το άλλο τα σκόρπιζε στους φτωχούς. Καινούριο ρούχο δεν φόρεσε, ούτε κράτησε ποτέ δεύτερη αλαξιά. Η Σοφία εφάρμοζε επακριβώς το λόγο ενός αβάτου γεροντικού, ο οποίος λέει «Μη έχεις εν το κελίο σου ημάτιον κρεμάμενων αργών, ότι θάνατό σου εστί, διότι άλλοι ρηγώσει οι δικαιωτέροι σου και εσύ ο αμαρτωλός περισσά έχεις». Σε κάποια γιορτή των γενεθλίων της Θεοτόκου πήγαιναν δώρα και στη γιαγιά Σοφία, θυμάται η κυρία Κίτσα. «Εγώ της πήγα παντόφλες με όλα τα άλλα δώρα και τη αφήσαμε κοντά της. Ύστερα από ώρα μου είπε, εγώ ατά και φορώ ατά. Έπαρτα και δώστα ατά όπου εξέρτς, φέρονται μάτας παντόφλας», που σπάνια φορούσε, «εγώ τατά αναπαύουμε και πορπατώ». Δηλαδή, «εγώ αυτά δεν τα φοράω, να τα πάρεις και να τα δώσεις εκεί που ξέρεις. Φέρε μου τις δικές μου τις παντόφλες, εγώ με αυτές αναπαύομαι και περπατώ». Καινούρια πράγματα ποτέ της δεν επιθύμησε να φοράει. Κάποτε μου ζήτησε να ράψω ένα ρούχο που λέγεται ζύπκα και ένα φωτάν, δηλαδή μια φούστα. Τα έραψα με χαρά και της τα πήγα. Εκεί ήταν μια χείρα ηλικιωμένη και αμέσως παίρνει τα ρούχα από μένα και τα δίνει σε εκείνη. Της λέω τότε, «Θεία Σοφία, εγώ έραψα το κοστούμ για τεσέν και εσύ έδεκες αλλού, γιατί Θεία Σοφία?» Εκλώστεν και είπε με, «Γιάβρουμ, εσύ με πήκες με το κοστούμ ή εγώ θα φοράω ιατέ? Φορεί ατό ατέ και χαίρομαι εγώ». Δηλαδή, «Πουλάκι μου, εσύ κατασκεύασες για μένα το κοστούμι ή εγώ θα το φοράω ή αυτή. Το φοράει αυτή και εγώ χαίρομαι». Τύχαινε μερικές φορές να την ξεχάσουν έξω από το μοναστήρι το βράδυ όταν έκλεινε η μοναστηριακή πόρτα, αλλά η Σοφία δεν παραπονιόταν. Κάποτε που είχε ρίξει πολύ χιόνι, την σκέπασε και το βράδυ δεν ενδιαφέρθηκε κανείς για να τη βρει. Την άλλη μέρα το πρωί, ανοίγοντας την πύλη, τη βρήκε ο τότε υπάλληλος να είναι σε μια σπηλιά από χιόνι, αλλά να διατηρείται ζεστή. Θαύμασε και ο ίδιος και οι άλλοι, όσοι λόγω κακοκαιρίας είχαν διανυκτερεύσει στο μοναστήρι. Ένας από αυτούς, κατά την αναφορά του κυρίου Παύλου Ταφ, προσπάθησε να δει αν θύμωσε γι' αυτό, αλλά η Σοφία με αγάπη και μάλιστα με ένταση ομολόγησε πολύ καλά. Στο κεφάλι είχε πάντα δεμένη μαύρη μαντήλα. Τα μαλλιά της από τον πόντο ακόμα ούτε τα έλουσε ούτε τα χτένισε. Είχαν κατσιάσει και είχαν γίνει σκληρά σαν κοτσάνι, σαν την ουρά του αλόγου. Το κεφάλι της όμως ευωδίαζε. Μια φορά η παπαδιά του Παπαφώτη προσπάθησε να της ελευθερώσει κάπως τα μάτια μπροστά στο μέτωπο,
αλλά χρειάστηκε να χρησιμοποιήσει το ψαλίδι που κούρευαν τα πρόβατα του μοναστηριού. Και ενώ την κούρευε, αντί για άλλη μυρωδιά, έστω και ανθρώπινη, φώναξε και τον Παπαφώτη να μυρίσει την ευωδία που έβγαινε από την τιμία κεφαλή της. Μια μέρα, προς το τέλος της ζωής της, ο επίτροπος του μοναστηριού με τον υπάλληλο την έπλυναν και της φόρεσαν καθαρά καινούρια ρούχα. Ύστερα, την έβαλαν να καθίσει σε μια καρέκλα έξω από την πύλη μπροστά στη μεγάλη βρύση και τη φωτογράφησαν. Αυτή η φωτογραφία φυλάσσεται σαν άγιο εικόνισμα από πολλούς μαθητές της. Ένα από τα πολλά βαφτιστήρια της μας τη χάρισε σαν ευλογία. Άλλη φορά, καινούριο ρούχο δεν την είδε να φοράει. Στην ίδια θέση, μπροστά στη βρύση, έβγαινε και άλλες φωτογραφίες με όποιους προσκυνητές της το ζητούσαν. Τα βράδια, καθισμένη στο τζάκι, συνήθως έβαζε όποιον ήξερε ανάγνωση να τη διαβάζει βίους Αγίων από μικρά φυλαδιάκια που φύλαγε με προσοχή ανάμεσα στα πράγματά της. Όταν έκανε πολύ κρύο, οι επισκέπτες που την έβλεπαν ξυπόλυτη την παρακαλούσαν να βάλουν κανένα ξύλο στα λίγα κάρβουνα. Τότε αυτή φώναζε ένα μακρόσυρτο «όχι» που ακόμα έχει στα αυτιά τους και το επαναλαμβάνουν δακρύζοντας. Στο μοναστήρι ανέβηκε όταν ήταν 44 ετών. Για να μην σκανδαλίζει με την ομορφιά της, μαύριζε και μουτζούρωνε το πρόσωπό της με γάνες και κάπνες από τα καζάνια. Έπιανε τα αναμένα κάρβουνα με τα χέρια χωρίς μασιά, γι' αυτό και τα ροζιασμένα της χέρια και τα δάχτυλα, τα γεμάτα κόμπους σκληρούς από τις αμέτρητες μετάνοιες, ήταν ιδίως το χειμώνα πάντα καμένα. Κάποτε ένας ανεδής προσπάθησε να τη φιλήσει. Ένας άλλος μια φορά την εξύβρισε. Αλλά και οι δύο είχαν πολύ κακή εξέλιξη. Την ανυπεράσπιστη Σοφία την υπερασπιζόταν ο Θεός, λένε όσοι θυμούνται αυτά τα άσχημα περιστατικά. Για τη διατροφή της Σοφίας ταιριάζει ο λόγος του προφήτη Ζαχαρία. «Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτορ, νηστεία η τετράς και νηστεία η εβδόμη και νηστεία η δεκάτη έσονται το οίκο Ιούδα εις χαράν και εις ευρωσύνην και εις εορτάς αγαθάς και εμφρανθίσεστε και την αλήθειαν και την ειρήνην αγαπήσατε».

Η τροφή της πάντα νηστεία. Κόκκινες πιπεριές ή κανένα πράσο ψημένα στη χόβολη του τζακιού, λίγο τουρσί, ντομάτα πράσινη, άσπρη από τη μούχλα, αλικά πεπέρε, αλμυρές πιπεριές και σε μέρες αρτήσιμες κανένα παστό ψαράκι. Έναν πεπέρι να τρώγω, κανείτε, μια πιπεριά να φάω μου φτάνει, έλεγε ποντιακά. Μαγείρευμα η ίδια δεν μαγείρευε. Μόνο όταν περίμεναν κόσμο, έβαζε τις γυναίκες να βράσουν φασόλια ή κρυθαράκι, άλλοτε λαδερό και άλλοτε δίχως λάδι, και το φαγητό, όσο κι ανέβαζαν στην κατσαρόλα, έβγαινε τόσες μερίδες όσες ακριβώς χρειαζόταν. Σε όλους τους περαστικούς και στους προσκυνητάς έψινε καφέ. Το μπρίκι όμως ποτέ δεν το έπλαινε και ήταν σχεδόν κλειστό από τα κατακάθια. Δεν άφηνε κανένα να το πλύνει, αλλά ούτε και συχαινόταν κανένας, όσο βρώμικη και αν φαινόταν. Μια φορά, θυμάται η κυρία Βικτωρία Χ, η Σοφία είχε βάλει σε ένα παλιοταψί λίγες πιπεριές για να τις ψήσει στη στάχτη του τζακιού. Ήλθε όμως μια προσκυνήτρια που ήθελε και αυτή να ψήσει τις δικές της πιπεριές, οπότε βλέποντας το ταψί της γιαγιάς Σοφίας, το τράβηξε περιφρονητικά στην άκρη και κάτι μουρμούρισε. Έβαλε τις δικές της και έφυγε για να γυρίσει ύστερα από ώρα να τις βγάλει. Όταν όμως επέστρεψε, βλέπει με έκπληξη τις δικές της πιπεριές που ήταν πάνω στη φωτιά να είναι ακόμα άψητες όπως τις είχε βάλει, ενώ τις γερόντισσας που τις είχε τραβήξει στην άκρη να έχουν ψηθεί σχεδόν χωρίς φωτιά. Τα αγριόχορτα, τα μανιτάρια και τα μουσκια που μάζευε από τα δέντρα τα έτρωγε σκέτα με μπόλικο αλάτι. Το Σάββατο και την Κυριακή έβαζε από μία κουταλιά λάδι στο φαγητό της ό,τι είχε. Άλλες φορές άνοιγε καμιά κονσέρβα, ψάρι και την έτρωγε ύστερα από μέρες αφού είχε πιάσει ένα δάχτυλο μούχλα. Έβαζε φαγητά σε παλιά μπακυρένια σκεύη και τα έτρωγε αφού πρασίνιζαν από τη σκουριά που θα έπρεπε ο θάνατος να είναι σχεδόν σίγουρος. Έβραζε φύλλα από τα δέντρα και φτέρι. Τα σταφύλια δεν τα καθάριζε από τα μερμήγκια, ούτε πετούσε τις άπιες ρόγες. Και με όλα αυτά ποτέ δεν πάθαινε τίποτε. Πάντα ήταν ευχαριστημένη και με βαθιά δοξολογική χαρά έλεγε «Εφράνθη η καρδία μου». Στις γυναίκες που την είχαν σαν πνευματική μητέρα και σαν διδασκάλισσα της αρετής και της πνευματικής ζωής, είχε μάθει να πλάθουν πίτες νηστίσιμες, βάζοντας αντί για ελαιόλαδο μία στρώση καρύδια που έβγαζαν το δικό τους λαδάκι. Από πάνω έβαζαν το ζυμάρι με γέμιση κιντέατα, τσουκνίδια δηλαδή, ή σπανάκι. Σε μεγάλο γυναικείο μοναστήρι που έτυχε πρόσφατα να διαβάζουν το βίο της Σοφίας, άρχισαν να εφαρμόζουν την συνταγή της για τις νηστίσιμες πίτες. Το ελαιόλαδο το είχε μόνο για τα καντήλια της Παναγίας, που ήθελε να είναι πάντοτε καθαρά και αναμένα για να λάμπει η εκκλησία πλημμυρισμένη στο φως. Η Σοφία ποτέ δεν πλήγωσε, ούτε και στεναχώρησε άνθρωπο. Όταν καταλάβαινε πως κάποιος δυσκολευόταν από τις αμαρτίες που τον τυραννούσαν, περνούσε διακριτικά από δίπλα του. Μουρμούριζε μια-δυο κουβέντες, κάτι σαν σύνθημα, χωρίς να καταλάβουν ή να ακούσουν οι άλλοι, και πάλι απομακρυνόταν. Μόνο εκείνος που έπρεπε να καταλάβει, καταλάβαινε και την ακολουθούσε. Τότε, μόνοι οι δυο τους, καθισμένοι απόμερα, ώστε να τους βλέπουν αλλά να μην τους ακούν, χωρίς να του φανερώσει την αμαρτία ή το πρόβλημα, ενώ τα προγνώριζε, πρώτα τον παρηγορούσε και ύστερα το συμβούλευε με ψυχοφελή στοργικά λόγια του Θεού. Σε κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις η Σοφία θύμωνε πάρα πολύ, τουλάχιστον επιφανειακά έτσι έδειχνε. Όταν άκουγε κάποιον να βρίζει τα θεία, την πρώτη φορά τον συμβούλευε να μην το ξανακάνει. Αν όμως εκείνο συνέχιζε, τότε γινόταν πραγματική μάχη. Θύμωνε επίσης όταν πετούσαν ψωμί οι προσκυνητές. Και πάλι, όταν οι γυναίκες ήταν άσημνα και απρόσεκτα ντυμένες και δεν ήθελαν να διορθωθούν με τις χριστοειθείς συμβουλές της. Αμέσως όμως, μετά από το πρώτο κύμα θυμού, γαλήνευε και άρχιζε να κάνει όρθιες μετάνοιες και να ζητάει από το Θεό και την Παναγία να τις συγχωρήσουν, αναστενάζοντας με μακρόσυρτα «Αχ,
κατηγορώντας συνεχώς τον εαυτό της. Η κυρία Αγάθη μη θυμάται. Η Κλεισούρα είναι το χωριό του Μακαρίτη του συζύγου μου Δημήτρη και έτσι τους 3 μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο φεύγαμε από τη Θεσσαλονίκη και ανεβαίναμε για διακοπές στο χωριό. Όταν πρωτοπήγα, θυμάμαι, στο μοναστήρι, φορούσα κοντομάνικο και η Σοβία με συμβούλεψε σαν καινούρια νύφη στο χωριό να προσέχω, να ντύνομαι σεμνά. Δεν με στεναχώρησαν τα λόγια της. Ήταν τόσο γλυκά όπως μου τα έλεγε, σαν να τη βλέπω μπροστά μου και σαν να την ακούω. «Ο λόγος της Σοφίας σε μπόλιαζε», λέει ο πατήρ Ελευθέριος, εφημέριος στο χωριό Άγιος Χριστόφορος Πτολεμαΐδας. Άλλες φορές η ίδια έλεγε «Αυτοί ήρθαν μαύροι στην Παναγιά και φεύγουν άσπροι». Ιδιαίτερα νοιαζόταν για τα ανύπαντρα κορίτσια που τύχαινε να παραστρατήσουν τότε που η παρθενία θεωρούταν απαραίτητη προϋπόθεση του γάμου. Τα μάζευε κοντά της και τα νουθετούσε καλύτερα από μάνα. Τα έλεγε να μην ξαναμιλήσουν για την πτώση τους και φρόντιζε να τα καλοπαντρέψει, δίνοντάς τα και πρίκα η ίδια χρήματα και ρουχισμό από αυτά που οι άλλοι της έδιναν. «Η Παναγία και θα χάνει σας. Δεν θα χάσει η Παναγία δηλαδή», συμπλήρωνε. Η ίδια ζούσε μέσα στην αθλειότητα και τη φτώχεια. Όταν ήταν πολύ δύσκολα κάτω στο τζάκι, πήγαινε στο επάνω πάτωμα, σε ένα κελί που είχε τον αριθμό 1. Εκεί είχε ρηγμένα φύλλα και άχυρα και ξάπλωνε. Αλλά η περιέργεια του κόσμου έψαξε και εκεί. Και τι βρήκε? Κάτω από τα άχυρα η Σοφία είχε σουβλερές πέτρες. Μια πνευματική της θυγατέρα την ρώτησε: «Θεία Σοφία, τι της έχεις αυτές τις σουβλιτερές τις πέτρες? Δεν σε φτάνει που δεν έχεις ούτε κρεβάτι, ούτε στρώμα, ούτε κουβέρτα?» Και η Μακαρία αναστέναξε που ανακάλυψαν την άσκησή της. Βρήκε τότε αφορμή και ευκαιρία να μιλήσει για τον πόλεμο της σαρκός, που για να νικηθεί θέλει ταλαιπωρία και κακοπάθεια. Για τον ίδιο ίσως λόγο την είδα να χτυπάει τα ξυλιασμένα πόδια της με αγκαθερά τσουκνίδια. Την περίοδο της κατοχής κάτω από τα άχυρα έκρυβε λάδια ή φαγόσιμα και τα μοίραζε με τον τρόπο της όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη. Εκείνα τα χρόνια πήγαν και κάποιοι χωριανοί της από την Αναράχη για να ζητήσουν βοήθεια. Αλλά η Σοφία δεν τους έδωσε. Προτίμησε να μοιράσει ρούχα και τρόφιμα στα ορφανά του Λεχόβου που το είχαν κάψει οι Γερμανοί. «Εσείς δεν δίνετε στην Παναγιά και τώρα ζητάτε να σας δώσει?» τους απάντησε. Η Σοφία δεν χαριζόταν. Χατήρια δεν έκαμνε ούτε σε συγγενείς ούτε σε χωριανούς. Χρήματα από τα χέρια της πέρασαν πολλά. Τα έπαιρνε και τα έβαζε όπου τύχαινε. Σε θάμνους, στο καλτερίμι, κάτω από τις πέτρες, μέσα σε τρύπες, στα ντουβάρια, στα ξύλα της σκάλας, κάτω από τα κεραμίδια. Μόλις όμως τα χρειαζόταν, αμέσως τα έβρισκε και τα έδινε όπου έπρεπε. Είδε πολλά σκάνδαλα από λαϊκούς και μοναχούς και ιερείς. Ποτέ δεν κατηγόρησε. Κάποτε έγινε κλοπή στο μοναστήρι. Υπήρχε ένα σιδερένιος κουμπαράς και κάποιος τον ξεσήκωσε ακέραιο, κουτί και περιεχόμενο. Αυτή τότε, καθισμένη μπροστά στην εικόνα της Παναγίας, προσευχόταν και αναλογιζόταν ποιος άραγε να πήρε τον κουμπαρά. Τότε η Παναγία την ράπησε και της είπε: «Τι σε μέλει εσένα, γιατί βασανίζεσαι? Δικά μου ήταν τα χρήματα. Εγώ ξέρω ποιος τον πήρε τον κουμπαρά». Και από τότε η Σοφία δεν ξανανιάστηκε για τέτοια. «Να σκεπάζετε, να σας σκεπάζει ο Θεός», έλεγε. Ανάλογο είναι και το παρακάτω γεγονός που πρόσφατα διηγήθηκε η κυρία Κίτσα Κάπα. Ένας πάμπτωχος πολύτεκνος οικογενειάρχης με 5 μικρά παιδιά αναγκάστηκε από τη μεγάλη του ανέχεια να ανοίξει κάποτε το παγκάρι της Παναγίας. «Παναγία μου», είπε, «ξέρεις τη φτώχεια μας, συγχώραμε και όταν ευκολυνθώ θα στα επιστρέψω με το παραπάνω». Αλλά το γεγονός μαθεύτηκε. Το παγκάρι βρέθηκε άδειο και αναζητούσαν τον αίτιο.
Μια φορά λοιπόν που ο πρόεδρος και τα διοικούντα μέλη βρέθηκαν στο μοναστήρι, συνεδρίαζαν πώς θα ανακαλύψουν και θα τιμωρήσουν τον κλέφτη. Παρουσιάστηκε τότε κάποιος συγχωριανός με μεγάλη έπαρση και θράσος, μιλούσε εναντίον εκείνου του ταλέπορου και ήταν έτοιμος να αποκαλύψει το όνομα του δράστη που μέχρι εκείνη τη στιγμή το έκρυβε. Η Σοφία ήταν κάπου μακριά, αλλά τότε παρουσιάζεται απροσδόκητα μπροστά τους και τα βάζει με εκείνον. «Χάσον απαδακά, τον φτωχόν τον άνθρωπο κυνηγάς, δεν φοβάσαι το Θεό και την Παναγιά, πάψε, ξέρει εκείνη τι έγινε, πάψε, να σηκωθείς να φύγεις, δεν σε θέλει η Παναγία». Όλοι τα έχασαν μπροστά στο παράδοξο αυτό γεγονός. Μπροστά στην παράδοξη εξέλιξη, οι αποφάσεις όλες ακυρώθηκαν. Ο σύλλογος τη σεβόταν και κάπως την φοβόταν τη Σοφία. Εκείνος ο φτωχός έμαθε τα καθέκαστα και έπεφτε στα κοκαλιασμένα πόδια της Σοφίας. «Με έσωσες. Μόλις μπορέσω θα ξεπληρώσω το χρέος μου. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Η φαμελιά μου θα σε ευγνωμονεί, μάνα μου». Και πράγματι, μόλις κάπως ξελασπώθηκε, άρχισε σιγά σιγά να επιστρέφει το χρέος του προς την Παναγία.

Αφιέρωμα στην Αγία Σοφία της Κλεισούρας. Από το βιβλίο της Ιεράς Μονής Γενεθλίου της Θεοτόκου Κλεισούρας Καστοριάς. Σοφία, η ασκήτισσα της Παναγίας. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος.

0: Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. 5 με 9 Οκτωβρίου με την Πειραϊκή Εκκλησία στο Ιερό Νησί της Πάτμου. Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ιδιαίτερη ευλογία να προσκυνήσουν στο Ιερό Σπήλαιο της Αποκαλύψεως, στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, στην Ιερά Μονή Ευαγγελισμού και σε άλλα προσκυνήματα του νησιού. Θα επισκεφθούν επίσης τους λειψούς και θα προσκυνήσουν την Παναγιά του Χάρου. Η Πειραϊκή Εκκλησία στο Νησί της Αποκαλύψεως 5 με 9 Οκτωβρίου. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Αφιέρωμα Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης του Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου. Από αυτή την Παρασκευή και για μία εβδομάδα στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Αρχιπελαγίτικο Ηλιτάριο. Λόγοι οικοδομής από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Ινωσών, κύριο Μάρκο.

Την προηγουμένη εβδομάδα, αναφερόμενοι στον στίχο του συμβόλου της πίστεως, αφού το σύμβολο της πίστεως, το πιστεύω, είναι ο οδηγός μας για να δούμε την πίστη μας, τι πιστεύουμε, αυτό είναι το θέμα των εφετινών κηρυγμάτων, τι πιστεύουμε. Είχαμε σταθεί για μία ώρα περίπου και αναλύαμε τη λέξη ποιητήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν. Όχι ακόμα το ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, το ποιητήν λέγαμε όλη την ώρα την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα πριν προχωρήσουμε να συμπληρώσω κάτι στο ποιητήν. Είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα λοιπόν ότι ο Θεός είναι ο ποιητής, αυτός ο οποίος επίησε τα πάντα. Επίησε θαυμάσια, μεγάλα, μόνος. Ο Θεός δηλαδή είναι ο Δημιουργός. Και είπαμε ότι σαν ως Δημιουργός που είναι, γνωρίζει καλά τα δημιουργήματά Του. Στην πρώτη συνάντηση με τα παιδιά, είχαμε πει ότι εάν κάποιος μου πει ότι για να πιστέψεις τον Θεό πρέπει να του αποδείξω ότι υπάρχει Θεός, εάν του το αποδείξω σημαίνει ότι δεν υπάρχει Θεός, γιατί αν του αποδείξω κάτι πρέπει να μπορώ να το περιγράψω, και αν μπορώ να το περιγράψω πρέπει να μπορώ εγώ να το φτιάξω μετά. Ο μόνος που μπορεί να περιγράψει κάτι είναι αυτός που το δημιούργησε, και αυτός που το δημιούργησε επίσης είναι ο μόνος που μπορεί και να το φτιάξει, να το διορθώσει. Να πω ένα παράδειγμα. Χαλάει το αυτοκίνητό σας. Τι θα κάνετε? Θα πάτε, λέτε, συνηθίζετε να λέτε, συνηθίζομαι να λέμε, πού να το φτιάξουν το αυτοκίνητο? Στην αντιπροσωπεία. Δηλαδή στην εταιρεία εκείνη ή στο συνεργείο εκείνο που συνεργάζεται με την εταιρεία που το κατασκεύασε. Γιατί η εταιρεία που το κατασκεύασε γνωρίζει πώς το έφτιαξε, γνωρίζει πώς έβαλε τα πράγματα εκεί που τα έβαλε, γνωρίζει τι υλικά χρησιμοποίησε για να φτιάξει τα εξαρτήματα, τα μηχανήματα, για ποιο λόγο τα τοποθέτησε έτσι, γνωρίζει ο τεχνίτης γιατί τα έβαλε έτσι, ποιον νόμο της φυσικής εφήρμοσε για να βάλει έτσι τα μηχανήματα ή της μηχανικής, τα ξέρουν πιο καλά από μένα ή θα τα μάθουν φέτος. Γνωρίζει λοιπόν πώς φτιάχτηκαν αυτά όλα, άρα μπορεί και να το διορθώσει. Συνεπώς, εκείνος που δημιούργησε τον κόσμο είναι εκείνος που μπορεί και να διορθώσει τον κόσμο. Και επειδή εκείνος ξέρει πώς τον δημιούργησε, εμείς δεν ξέρουμε πώς τον δημιούργησε, εκείνος ξέρει και πώς θα τον διορθώσει με έναν τρόπο που εμείς οι άνθρωποι δεν τον καταλαβαίνουμε, δεν μπορούμε να τον καταλάβουμε, αλλά καλούμεθα, προσκαλούμεθα να πιστέψουμε ότι έτσι ο Θεός το κάνει. Και αυτός ο τρόπος με τον οποίο ο Θεός παρεμβαίνει μέσα στον κόσμο, μέσα στα δημιουργήματά Του και τα διορθώνει όταν χαλάσουν και τα φτιάχνει όταν χαλάσουν, λέγεται στην γλώσσα της Εκκλησίας μας θαύματα. Αυτά που λέμε θαύματα και που μπορεί το ανθρώπινο μυαλό μας να μην τα καταλαβαίνει ή ο υλιστικός τρόπος με τον οποίο προσεγγίζουμε τον κόσμο να μην μας βοηθάει να τα καταλάβουμε, αυτά δεν είναι τίποτα άλλο
από την επέμβαση του Θεού, την παρέμβαση του Θεού μέσα στον κόσμο για να διορθώσει κάτι που χάλασε και που εκείνος το έφτιαξε σωστό. Και επειδή ο Θεός έθεσε τους όρους και τους νόμους, είπα πριν από λίγο ότι αυτός που έφτιαξε το αυτοκίνητο, τη μηχανή του αυτοκίνητου, ξέρει τι υλικά έβαλε και ξέρει και με ποιους φυσικούς νόμους έλαβε υπόψη του και έβαλε το κάθε υλικό δίπλα στο άλλο για να κινείται η μηχανή, για να αυξάνει την ταχύτητα, για να δίνει όθηση. Αφού λοιπόν λέγω ο δημιουργός ξέρει πως το φτιάξε, και εκείνος που έθεσε λοιπόν τους όρους και τους νόμους του κόσμου και της φύσεως, ξέρει πως πρέπει να παρέμβει και πότε πρέπει να παρέμβει όταν κάτι πάει να χαλάσει, για να το διορθώσει. Αυτά λέγονται θαύματα. Τα θαύματα λοιπόν είναι η παρέμβαση του Θεού μέσα στον κόσμο για να τον διορθώσει τον κόσμο και να τον επαναφέρει τον κόσμο, να τον ξαναφέρει τον κόσμο στην καλή κατάσταση στην οποία βρισκόταν ο κόσμος πριν η αμαρτία του ανθρώπου τον χαλάσει. Αυτή είναι διδασκαλία της Εκκλησίας μας, θα την πούμε αναλύοντας τη δημιουργία, στην οποία καλούμαστε να πιστέψουμε. Εάν δεν πιστεύουμε σε αυτήν την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, σημαίνει ότι έχουμε κενά στην πίστη μας. Και όταν ένα αεροπλάνο συναντάει κενά, το αεροπλάνο πέφτει. Και όταν τα κενά είναι πολλά, ομοιγέννητο, μπορεί να είναι και δυσάρεστες οι συνέπειες. Λέγω λοιπόν ότι αν έχουμε κενά στην πίστη μας, τότε δεν έχουμε ορθή πίστη. Δεν είμαστε ορθόδοξοι. Και όταν δεν είμαστε ορθόδοξοι, είμαστε έξω από την Εκκλησία. Και έχουμε τον κίνδυνο να χάσουμε τη ψυχή μας. Γιατί πρέπει να ξέρουμε ότι η ορθόδοξη πίστη μας και η ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν είναι μία μη κυβερνητική οργάνωση που ασκεί κοινωνική πολιτική. Η ορθόδοξη πίστη μας και η ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα η φανέρωση του Θεού στον άνθρωπο από την πλευρά του Θεού. Και όπως έχουμε ξαναπεί, η πίστη του ανθρώπου προς τον Θεό που πιστεύει ότι αυτός που φανερώνεται είναι ο Θεός. Εάν δεν τον δεχόμαστε ως Θεό, ως δημιουργό του κόσμου, ως σωτήρα του κόσμου, ως εκείνον που διορθώνει τα λάθη στον κόσμο, τότε σημαίνει ότι δεν πιστεύουμε. Και αυτός που δεν πιστεύει λέγεται άπιστος. Και θα θυμίσω μία λεπτομέρεια από την δίκη του Χριστού μας. Όταν τον Χριστό μας τον εδίκαζαν, η δίκη είχε δύο σημεία, δύο στοιχεία. Το ένα ήταν ότι κατηγορούσαν τον Χριστό. Και όταν κατηγορούσαν τον Χριστό, ο Χριστός δεν απαντούσε. Χαιρόταν που τον κατηγορούσαν το πρόσωπό του. Γιατί ο Θεός του έδινε, ο Θεός Πατέρας, του έδινε εκείνο το οποίο όφιλε να του δώσει. Όταν όμως του ζήτησαν να ομολογήσει την θεολογία, την πίστη, αν είναι ο Υιός του Θεού, τότε ο Χριστός απήντησε και είπε ότι ναι, εγώ είμαι. Εσείς το λέτε ότι είμαι, είμαι. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Όταν μας θίγουν εμάς προσωπικά,
Ούτε εμείς χρειάζεται να δίνουμε απάντηση, ούτε κανένας χρειάζεται να μας κάνει το συνήγορό μας και να δίνει απάντηση. Όταν όμως θίγουν την πίστη μας στον Χριστό μας, τότε και υποχρεούμεθα και δικαιούμεθα να δώσουμε απάντηση. Λέω λοιπόν ότι αν δεν πιστεύουμε στα θαύματα της Εκκλησίας, τότε είμαστε άπιστοι και είμαστε έξω από την Εκκλησία. Και όταν είμαστε έξω από την Εκκλησία, έχουμε χάσει τα πάντα. Πιθανόν να ακούτε αυτές τις μέρες για κάποιες διαδικασίες σε κοσμικούς χώρους, όπως είναι οι χώροι της πολιτικής, και να γίνεται λόγος για την τήρηση του καταστατικού. Δηλαδή, αν μετέχεις σε ένα σωματείο, πολιτιστικό σωματείο, συνδικαλιστικό σωματείο, κοινωνικό σωματείο, πολιτικό σωματείο, φυσιολατρικό σωματείο, ό,τι σωματείο και να είναι αυτό, πρέπει να τηρείς όσα λέει μέσα το καταστατικό. Ένα πράγμα να μην τηρείς, να μην εφαρμόζεις αθλητικό σωματείο από όσα λέει το καταστατικό μέσα, σε διαγράφουν από το σωματείο. Εάν κατά τη διάρκεια του αγώνα κάνεις κάποιο σφάλμα, παραβείς τους κανονισμούς του αγώνα, τότε ο διαιτητής σου δείχνει την κόκκινη κάρτα και σε βγάζει έξω από τον αγώνα. Εάν αυτά ισχύουν στα κοσμικά σωματεία ή τους συλλόγους ή τα κόμματα ή τις ομάδες, πόσο περισσότερη υποχρέωση έχουμε εμείς που δεν είμαστε μέλη ενός σωματείου αλλά του σώματος του Χριστού που είναι η Εκκλησία μας, να ανταποκρινόμαστε στην απαίτηση της Εκκλησίας να τηρούμε όλα όσα λέει το καταστατικό της. Και το καταστατικό της Εκκλησίας είναι η Αγία Γραφή, είναι το σύμβολο της πίστεως. Και τι μας λέει λοιπόν? Μας λέει ότι ναι, ο Χριστός μπορεί να κάνει θαύματα, και τα θαύματα ενεργούνται από τον ίδιο τον Χριστό με τη μεσολάβηση, την μεσητεία, την προσευχή της Παναγίας μας ή των Αγίων της Εκκλησίας μας. Και επειδή εμείς είμαστε άνθρωποι και μερικές φορές θέλουμε χειροπιαστές αποδείξεις, θυμηθείτε τι είπε ο Μωυσής στον Θεό όταν του δώσε τις 10 εντολές: δείξε μου το πρόσωπό σου για να έχω ένα σημάδι και να πω ότι εσύ τα μου έδωσες τις 10 εντολές. Έρχεται ο Θεός με χειροπιαστές αποδείξεις να μας δείξει τα θαύματά του. Και χειροπιαστές αποδείξεις είναι τα λείψανα των Αγίων της Εκκλησίας μας ή οι θαυματουργικές εικόνες της πίστεως μας. Να γιατί τα λείψανα των Αγίων θαυματουργούν, να γιατί οι εικόνες της Εκκλησίας μας θαυματουργούν. Αυτή είναι η θεολογική διδασκαλία της Εκκλησίας μας, που απορρέει από την πίστη μας ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός, ο τεχνίτης που έφτιαξε τον κόσμο, και ο Θεός είναι ο μόνος που μπορεί να παρεμβαίνει και να διορθώνει τον κόσμο κάθε φορά που ο κόσμος αυτός στραβώνει όσον αφορά την αρχική του δημιουργία. Πάμε παρακάτω. Πιστεύουμε λοιπόν στον Θεό, τον ποιητή του ουρανού και της γης, των ορατών και των αοράτων όλων. Τι εδημιούργησε ο Θεός? Εδημιούργησε τα ορατά και τα αόρατα.
Τι εννοεί με αυτή τη φράση η πίστη μας? Ότι ο Θεός δημιούργησε τα ορατά, τον υλικό κόσμο, και τα αόρατα, εννοεί τον πνευματικό κόσμο. Και ορατά είναι η δημιουργία που βλέπουμε τριγύρω μας. Αόρατα, πνευματικός κόσμος, ποιοι είναι? Ποιος είναι ο πνευματικός κόσμος? Είναι οι Άγιοι Άγγελοι. Ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους, ο Θεός δημιούργησε και τον ουρανό, δημιούργησε και την γη και τα ζώα και τα φυτά και την θάλασσα και τα αστέρια και τα πάντα. Τι δημιούργησε ο Θεός πρώτα? Τι δημιούργησε πρώτα ο Θεός? Ο Θεός πρώτα δημιούργησε τον πνευματικό κόσμο, τον αόρατο κόσμο. Τους αγγέλους δημιούργησε πρώτα ο Θεός. Πρώτα δημιούργησε τους αγγέλους και μετά δημιούργησε τον κόσμο που βλέπουμε. Άρα οι άγγελοι δημιουργήθηκαν πριν από την δημιουργία του κόσμου. Πού το ξέρουμε, αφού δεν είχε δημιουργηθεί ακόμα ο κόσμος, πού το ξέρουμε ότι ο Θεός δημιούργησε πρώτα τους αγγέλους? Το ξέρουμε από το βιβλίο, την Αγία Γραφή, που λέει μέσα στην Παλαιά Διαθήκη: «Ότε εγεννήθησαν άστρα, είναι σαν με πάντες οι άγγελοι Κυρίου». Τι σημαίνει αυτό το πράγμα?

ακολούθησαν, τον εγκομίαζαν όλοι οι άγγελοι των ουρανών. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι ο Θεός δημιούργησε πρώτα τους αγγέλους, οι οποίοι υπήρχαν λοιπόν ήδη, και όταν ο Θεός άρχισε να δημιουργεί τον κόσμο, τη μέρα, τη νύχτα, τον ουρανό, τη γη, τα ζώα, τα πουλιά, τα ψάρια, τη θάλασσα, τα ποτάμια, τα βουνά, τα πάντα, οι άγγελοι τον εδόξαζαν τον Θεό. Και υπάρχουν οι περίφημες δοξολογίες των αγγέλων στον Θεό, το ενείτε των Θεών και τη δοξολογία δόξα εις των Θεών κτλ. Άρα λοιπόν ο Θεός δημιούργησε πρώτα τους αγγέλους και τους δημιούργησε πριν δημιουργήσει τον κόσμο. Δημιούργησε λοιπόν ο Θεός τους αγγέλους. Πώς τους δημιούργησε? Τους δημιούργησε, όπως είπαμε, πνευματικά. Τι σημαίνει πνευματικά? Ότι δεν έχουν ύλη, δηλαδή δεν έχουν ύλη, υλικό. Μα αυτός που είναι πνεύμα, απόλυτο πνεύμα, είναι ο Θεός. Δημιούργησε ο Θεός τους αγγέλους από το ίδιο, ας μου επιτραπεί ο όρος, υλικό που είναι ο Θεός? Όχι βέβαια. Λέει ο Άγιος Βασίλειος, ο Μέγας Βασίλειος, ότι όταν λένε ότι ο Θεός δημιούργησε τους αγγέλους πνευματικά, μιλούμε για μία πάρα πολύ λεπτή, να το πω έτσι, ύλη. Πολύ λεπτή ύλη. Θα μου πείτε, ποια είναι αυτή η λεπτή? Υπάρχει τόσο λεπτή ύλη? Να σας πω κάτι. Ο αέρας, μιλήσουμε φυσική τώρα, έτσι. Εσείς φυσική ξέρετε. Άλλοι μόνο να δεν ξέρετε. Ο αέρας είναι ύλη ή δεν είναι? Είναι ύλη, άμπατη. Χρειάζονται μηχανές. Είναι μορφή της ύλης. Οι μορφές της ύλης είναι η στερεή μορφή, η υγρή μορφή και η αέρια μορφή. Ο αέρας λοιπόν είναι ύλη. Ο αέρας, τον αέρα τον αντιλαμβανόμαστε σαν ύλη? Όχι βέβαια. Τον πιάνουμε? Όχι βέβαια. Ακόμα πιο λεπτή μορφή ύλης και από τον αέρα είναι οι άγγελοι. Ακόμα πιο λεπτή ύλη και από τον αέρα είναι οι άγγελοι. Γιατί ο αέρας ανήκει στον υλικό κόσμο, ενώ οι άγγελοι ανήκουν στον πνευματικό. Αλλά καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να υπάρχει τόσο λεπτή η μορφή υλικού, όχι υλής, υλικού, να το πω έτσι, που είναι το πνευματικό υλικό των αγγέλων. Ο Θεός λοιπόν τους δημιούργησε από αυτό το υλικό που δεν είναι ύλη, και ο σκοπός τους ποιος ήταν? Να επιτελούν το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού είναι πάντοτε θέλημα καλό, αγαθό. Και εκείνος που κάνει το θέλημα του Θεού τι κάνει? Υπηρετεί τον Θεό. Και αυτός που υπηρετεί τον Θεό, πώς τον λέμε στην Εκκλησία? Τον λέμε διάκονο του Θεού. Άρα οι άγγελοι δημιουργήθηκαν από τον Θεό για να διακονούν τον Θεό στο καλό. Αυτή την εντολή τους έδωσε ο Θεός. Εσείς δεν θα κάνετε τίποτα άλλο, θα σας στέλνω εγώ να κάνετε το καλό. Και επειδή μάλλον να το δούμε παρακάτω το επειδή, μετά από το στραπατσάρισμα που προηγήθηκε, οι άγγελοι βρισκόταν μαζί με τον Θεό. Είναι

Γι' αυτό λέει η Εκκλησία μας, πάντα ευσχημόνος και κατά τάξην γενέστο. Γενέστο σαν θα πρέπει να λέει, αλλά με την Αττική σύνταξη γίνεται γενέστο. Όλα λοιπόν να γίνονται με τάξη. Με την τάξη. Γι' αυτό λοιπόν όπως τους έβαλε ο Θεός, οι ομάδες έτσι που τους έβαλε ο Θεός, αφού πρέπει να έχουν τάξη, λέγονται τάγματα. Γι' αυτό μιλάμε για τα τάγματα των αγγέλων. Γι' αυτό λέμε τάγματα, γιατί πρέπει να έχουν τάξη. Ο Θεός τους έβαλε σε τάξη, γιατί ο Θεός θέλει να υπάρχει τάξης στον κόσμο και πολύ περισσότερο στην εκκλησία του και πολύ περισσότερο την ώρα της λειτουργίας στην εκκλησία του και πολύ περισσότερο από τους λειτουργούς του. Τους χώρισε λοιπόν σε 10 τάγματα και τα 10 τάγματα ήταν τα ονόματα τους. Οι άγγελοι, η λέξη άγγελος προέρχεται από το ρήμα αγγέλο που σημαίνει αναγγέλο, είναι αγγελιοφόρος κάποιου. Οι άγγελοι, άγγελοι, αρχάγγελοι, οι αρχηγοί δηλαδή, οι επικεφαλείς, αρχές, υπάρχει ένα τάγμα αγγέλο που λέγονται αρχές. Θρόνοι, υπάρχει ομάδα αγγέλων που λέγονται θρόνοι. Εξουσίες, κυριότητες, δυνάμεις, λέει ένα ωραίο τροπάριο της εκκλησίας μας, αγγελικέ δυνάμεις επί το μνήμα σου. Και όταν λέμε οι δυνάμεις των ουρανών σαλευθήτωσαν, λέει μέσα για τη Μεγάλη Εβδομάδα. Δυνάμεις, είπαμε θρόνοι, εξουσία, κυριότητες, δυνάμεις και τα γνωστά σε όλους, χερουβίμ και σεραφίμ. Μα είπα 9 ομάδες, δεν είπα 10, είπα 9 τάγματα, δεν είπα 10. Για ξαναμετρήστε τα. Άγγελοι, αρχάγγελοι, αρχές, θρόνοι, εξουσίες, κυριότητες, δυνάμεις, χερουβίμ, σεραφίμ. 9 δεν είναι, ή μετράω λάθος? Γιώργο, μετράω λάθος? Δεν μετράω λάθος. Σταμάτη, εντάξει θα πω. Υπήρχε δυστυχώς και μία δέκατη ομάδα, ένα δέκατο τάγμα. Ήταν το τάγμα του Εωσφόρου. Και αυτό ο Θεός το φτιάξε. Τους έδωσε λοιπόν εντολή, θα κάνετε το θέλημά μου. Μια μέρα, πριν ακόμα δημιουργηθεί η μέρα, πριν ακόμα δημιουργηθεί ο χρόνος, ο επικεφαλής του 10ου τάγματος, ο Εωσφόρος, σηκώνεται και λέει στην παρέα του: γιατί να κάνουμε εμείς το θέλημα του Θεού, αφού μας έφτιαξε ο Θεός, γιατί εμείς να μην πάμε πιο πάνω από τον Θεό και να κάνουμε, να δίνουμε εμείς τις εντολές? Καλές δεν θα και οι δικές μας εντολές? Προσέξτε, γιατί λέει να κάνουμε, να παίρνουμε εμείς τις εντολές από τον Θεό και να κάνουμε αυτό που μας λέει και να μην πάμε εμείς να δίνουμε τις εντολές και να δίνουμε καλές εντολές? Δεν είπε κακές εντολές, να δίνουμε καλές εντολές. Αυτή η σκέψη, αυτή η απόφαση, τι έκρυβε μέσα? Έκρυβε μέσα το στοιχείο της υπερηφανίας, του εγωισμού, της αλαζονίας, της βλασφημίας απέναντι στον ίδιο τον Θεό. Εμείς θα πάμε πιο πάνω από τον Θεό. Εμείς θα λέμε τι νομίζουμε να κάνουμε. Τι μας θυμίζει αυτό το πράγμα? Σε ένα χωριουδάκι κατέβηκε μια μέρα από ψηλά από τον ουρανό ένας πελώριος αετός που άπλωσε τα φτερά του και σκέπασε όλο το χωριό. Κατέβηκε και κάθισε ο αετός αυτός μέσα σε ένα χωράφι. Από μια τρύπα του χωραφιού μπήκε ένας

σκουλικάκι. Σκεφτείτε ένα μπελόριο αετό και ένα σκουλικάκι. Του λέει λοιπόν το σκουλικάκι στον αετό, από πού έρθες? Λέω, αετός, έρχομαι ψηλά από τον ουρανό, πιο ψηλά από τα σύννεφα. Και είναι ωραία, λέει, και πάνω, λέει, πάρα πολύ ωραία. Εγώ, λέει, είμαι μέσα εδώ στην λακκούβα αυτή και δεν βλέπω τίποτα. Θέλω να με ανεβάσεις ψηλά και εμένα για να δω κι εγώ αυτά που βλέπεις. Εντάξει, του λέει ο αετός, ανέβα πάνω στην πλάτη μου, θα σε ανεβάσω εκεί που θέλεις. Πράγματι, λοιπόν, ανεβαίνει το σκουλικάκι απάνω στην πλάτη του αετού, απλώνει ο αετός τις φτερούγες του και ανεβαίνει, ξεπερνάει τα σύννεφα, ξεπερνάει, φτάνει μέχρι τη, σε ύψος εκεί που είναι τα Ιμαλάια και το Έβερεστ. Και τώρα μπορούσε να πάει και πιο πάνω. Και κάποια στιγμή σταμάτησε εκεί πάνω στο Έβερεστ, στα Ιμαλάια, στην πιο ψηλή κορυφή του κόσμου. Σταμάτησε ο αετός έτσι για να ξαποστάσει. Του λέει το σκουλικάκι, μέχρι εδώ ήρθες, ε? Ναι, λέει, να σταματήσω για λίγο. Α, όχι, του λέει, εγώ θα πάω πιο πάνω. Όχι, λέει, εγώ τώρα, λέει, δεν θέλω να πάω παραπάνω. Όχι, εγώ θέλω να πάω παραπάνω, του λέει. Δεν πειράζει, θα πάω μόνος μου, λέει το σκουλικάκι. Θα πάω μόνος μου. Εντάξει, του λέει ο αετός, ελεύθερος να κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ σε έφερα μέχρι εδώ, αν θέλεις σε κατεβάζω στη φωλιά σου, θα πάω μόνος μου. Πάει να δώσει ένα άλμα, ένα πήδημα το σκουλικάκι, να πάει πιο ψηλά από τον αετό, και όπως πάει να πάει λίγο πιο πάνω, ήταν στην άκρη του γκρεμού στο Έβερεστ, πέφτει από την κορυφή του Έβερεστ και διαλύθηκε το καημένο, ας το πούμε, καημένο το σκουλικάκι. Διαλύθηκε. Δεν έμεινε ούτε σταγόνα υγρασίας από την ύπαρξή του. Γιατί? Γιατί θέλει να πάει πιο πάνω από εκεί που ο αετός μπορούσε να πάει, αλλά εκείνο δεν μπορούσε να πάει. Αυτό το παράδειγμα το είπα έτσι για να καταλάβετε περίπου, περίπου τι πήγε να κάνει ο αιωσφόρος σε σχέση με τον Θεό. Ήθελε να πάει πιο ψηλά από τον Θεό και μόνος του, μάλιστα, και πέσε κάτω όπως πέφτει το σκουλικάκι. Ξέρετε πώς περιγράφει αυτήν την εικόνα η Αγία Γραφή? Και είδον τον σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα. Μπαμ και κάτω. Έτσι λοιπόν ο αιωσφόρος, που βρισκόταν και εκείνος ψηλά. Τώρα μερικοί θα μου λένε, γιατί είπατε παράδειγμα ότι ήταν ψηλά σαν το Έβερεστ και δεν είπατε, ας πούμε, σαν το Ψιλορίτη? Έτσι δεν είναι? Κρύφτηκες από πίσω αυτό το στασίδι, νομίζω πως δεν σε βλέπω. Ας πω και το Ψιλορίτη μετά, μια ωραία ιστορία. Ανέβηκε λοιπόν ψηλά, ήταν λοιπόν ψηλά ο πόνηρος και ήθελε να πάει πιο ψηλά από τον Θεό και πέσε κάτω. Η πτώση του ήταν ο εγωισμός του, δηλαδή. Και από τότε, από άγγελος Κυρίου, μετετράπη σε εχθρό του Θεού και άρχισε να διαβάλει το σχέδιο του Θεού, να το διαβάλει το σχέδιο του Θεού, και για τον λόγο αυτό η Εκκλησία μας τον ονομάζει, τον άγγελο αυτό, τον αιωσφόρο, τον ονομάζει διάβολο. Άρα ο διάβολος ήταν άγγελος του Θεού, ο οποίος από την επιθυμία του να πάει πιο πάνω από τον Θεό, να αυτονομηθεί από τον Θεό, να κινείται χωρίς τον Θεό, ευρέθηκε στην κατάσταση της πτώσεως, της μαυρίλας, της φωτιάς, της κολάσεως. Αυτή είναι η ιστορία της Εκκλησίας μας, για όσους δεν το έχουν υπόψη, για τη δημιουργία των αγγέλων και για την πτώση του δεκάτου τάγματος του αιωσφόρου, που είναι ο διάβολος, που από τότε άρχισε να διαβάλει, να πολεμάει το θέλημα του Θεού. Όταν το έκανε αυτό, ήθελε να πάρει μαζί του και όλους τους άλλους, τους άλλους αγγέλους. Όλοι μαζί να πάμε, να ξεπεράσουμε το Θεό, να κάνουμε επανάσταση. Εκείνη τη στιγμή
ένας ευλογημένος άγγελος, ένας αρχάγγελος επήρε, θα έλεγα, στα χέρια του την υπόθεση. Ήταν ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Ξέρετε, μπορεί να είναι όμορφη η παρουσία του αρχαγγέλου Γαβριήλ που φέρνει ωραίες ειδήσεις στα γεγονότα της εκκλησιαστικής ζωής, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι ο αρχάγγελος Μιχαήλ έχει μία παλικαρίσια λεβενδιά, και την παλικαρίσια λεβενδιά την έχει από αυτό το περιστατικό που θα σας πω, που εκράτησε να μην γκρεμιστούν όλοι οι άγγελοι. Τι έκανε ο Μιχαήλ? Σήκωσε τα χέρια του. Δεν είχε δημιουργηθεί ο κόσμος μέσα στο χάος, ας το πούμε, τα χέρια του, έτσι, πνεύμα είναι, και έβγαλε μία φωνή. Αυτά γίνηκανε πριν δημιουργηθεί ο κόσμος, έτσι. Έβγαλε μία φωνή, την οποία φωνή τη ξέρουμε, την ακούμε τη φωνή, και την ακούμε τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα κάθε Κυριακή. Τι νομίζετε ότι φώναξε εκείνη την ώρα ο Μιχαήλ? Το ακούμε στην εκκλησία μας και πρέπει να το λέμε διάκο δυνατά, για είναι φωνή του αρχαγγέλου Μιχαήλ. Φώναξε: «Στόμεν καλός, να σταθούμε σωστά. Σταθείτε καλά εκεί που είσαστε. Προσέξτε, μην πέσετε κάτω. Πρόσχομεν, να προσέξουμε». Η φωνή του αρχαγγέλου Μιχαήλ ήταν: «Στόμεν καλός, πρόσχομεν. Σταθείτε όμορφα, σταθείτε γερά, πατήστε γερά. Πατήστε γερά», είπε ο αρχάγγελος Μιχαήλ. Όσοι ήσασταν στην εκδήλωση της Μητροπόλεως μας στο ομίριο για τον ποιητή τον Γάμα Βερίτη, θα θυμάστε με ποιο μήνυμα, με ποιο σύνθημα κατέληξε την εκδήλωση ο επίσκοπός σας. Ότι όταν είμαστε στην άκρη του γκρεμού, δεν λέμε «κάνω ένα βήμα μπροστά», γιατί πού θα πάμε αν κάνουμε ένα βήμα μπροστά? Μπλουμ, κάτω. Αλλά κάνω ένα βήμα πίσω για να πατήσω σταθερά. Δεν στέκομαι καν στην άκρη του γκρεμού, γιατί μπορεί να φυσήξει ο αέρας και κάπως να χάσω την ισορροπία μου και να πέσω κάτω μόνος. Κάνω ένα βήμα πίσω. Και αυτό πρέπει να το προσέχουμε και στη ζωή μας. Δεν είναι ανάγκη κάθε φορά στη ζωή μας να πηγαίνουμε, όπως λένε μερικοί, μπροστά. Η επιλογή στη ζωή μας δεν είναι πηγαίνω μπροστά ή πηγαίνω πίσω, γιατί το μπροστά, λέω, μερικές φορές είναι ο γκρεμός. Η επιλογή στη ζωή μας είναι: επιλέγω το σωστό ή το εσφαλμένο, το λάθος. Όχι επιλέγω το μπροστά ή το πίσω. Το μπροστά το επιλέγω όταν το μπροστά είναι καλό, και το πίσω το επιλέγω όταν το πίσω είναι καλό. Και για να γίνω συγκεκριμένος, όταν έχουμε θέματα μεθόδων, τι μέθοδο θα υιοθετήσω στη ζωή μου, πηγαίνω μπροστά. Εξυγχρονίζω τις μεθόδους μου. Όταν όμως έχουμε θέματα αρχών και αξιών, πηγαίνω πίσω, συντηρώ, διατηρώ τις αξίες μου και τις αρχές μου. Και να πω κάτι, να στραφώ προς τις νοικοκυρές τώρα, ότι το να διατηρώ κάτι, να συντηρώ κάτι, είναι γόνιμο στη ζωή μου. Όταν μια νοικοκυρά θέλει να φτιάξει ψωμί, να ζυμώσει ψωμί, έχει κρατήσει από παλαιότερο ζύμωμα προζύμι που το έχει συντηρήσει, το έχει διατηρήσει, το έχει συντηρήσει,
ώστε να το χρησιμοποιήσει για να δώσει δύναμη και να αναπτυχθεί, να φουσκώσει όπως λέτε το καινούριο ψωμί. Άρα και τον μπροστά χρειάζεται η μέθοδη που θα υιοθετήσω, αλλά και το πίσω χρειάζεται οι αξίες που θα κρατήσω. Αυτό λοιπόν είπε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και έμειναν όλοι οι Άγιοι Άγγελοι στη θέση τους και δεν έπεσαν στον εγωισμό να πάνε παραπάνω από τον Θεό. Και ο κόσμος μας τους επεφύλαξε μια τιμή που δεν ξέρω αν την έχουμε προσέξει. Ποια τιμή? Όταν μιλάμε για κάποιον άνθρωπο που είναι καλός άνθρωπος, λέμε αυτός ο άνθρωπος είναι άγγελος. Όταν μιλάμε για τα μικρά μας παιδιά, λέμε αυτά τα παιδιά είναι αγγελούδια. Όταν μιλάει ο ποιητής ο Σολωμός για την ομορφιά του κόσμου στους ελεύθερους πολιορκημένους, λέει όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος. Δηλαδή ο κόσμος μας, ο λαός μας στην καθημερινή του ομιλία επήρε τους αγγέλους για να δείξει το καλό στη ζωή μας. Γιατί? Να εκεί που σταμάτησα, που διέκοψα πριν από λίγο. Γιατί μετά από αυτό το γεγονός, μετά από αυτή τη δοκιμασία, ήταν δοκιμασία έτσι, δεν ήταν μικρό πράγμα, κινδύνευσαν να πέσουμε, να πούνε και εκείνοι πάμε παραπάνω. Μετά από αυτή τη δοκιμασία, λέει η Εκκλησία μας, οι άγγελοι επαγιώθηκαν στο αγαθό. Ενώ όπως είπαμε ο Θεός τους είπε να κάνουν το καλό, αλλά μπορούσαν να κάνουν και το κακό. Και το κακό το έκανε ο αιωσφόρος, έτσι το είδαμε. Αυτό που σας αφηγήθηκα. Αφού εκείνος πια έπεσε, οι άλλοι επαγιώθηκαν στο καλό και έκαναν από εκεί και πέρα μόνον το καλό στο θέλημα του Θεού. Η Εκκλησία μας μας διδάσκει, οι πληροφορίες αυτές είναι από έναν Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη. Η Εκκλησία μας μας διδάσκει πόσος είναι ο αριθμός των αγγέλων. Ξέρετε πόσος είναι ο αριθμός των αγγέλων? Πώς είναι αυτοί οι άγγελοι? Λοιπόν, ακούστε πώς είναι οι άγγελοι. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, μεταξύ των διαφόρων εντολών που έχουν οι άγγελοι είναι να φυλάνε και έναν άνθρωπο. Ο κάθε άνθρωπος έχει τον φύλακα άγγελό του. Θα το θυμάστε όταν ήσασταν πιο μικροί που σας το λέγανε και οι δικοί σας. Αφού λοιπόν ο κάθε άνθρωπος έχει τον φύλακα άγγελό του, ο αριθμός των αγγέλων πρώτον θα είναι ίσως ίδιος με τον αριθμό των ανθρώπων που από τον καιρό που δημιουργήθηκε ο κόσμος μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει επάνω στη γη, αλλά και εκείνων που από σήμερα μέχρι το τέλος του κόσμου θα υπάρξουν επάνω στη γη. Όσοι άνθρωποι δηλαδή από τον Αδάμ μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία θα πατήσουν έστω και για ένα δευτερόλεπτο το πόδι τους επάνω στη γη, και μέσα σε αυτούς εγώ μετράω και τους ανθρώπους εκείνους που οι μανάδες τους δεν τους άφησαν να γεννηθούν και τους εσκότωσαν πριν τους γεννήσουν. Όσος είναι ο αριθμός λοιπόν όλων αυτών των ανθρώπων, αυτός ο αριθμός αγγέλων και ακόμα περισσότεροι μάλιστα, αυτός είναι ο αριθμός των αγγέλων και ακόμα περισσότεροι. Άρα λοιπόν οι άγγελοι είναι όσοι άνθρωποι
που από τον Αδάμ μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία επέρασαν από την γη και ακόμα περισσότερο. Γιατί? Γιατί ο καθένας από μας έχει τον φύλακα άγγελο του. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στην ακολουθία του αποδείπνου, είναι η ακολουθία που διαβάζω με την Παρασκευή στις συναντήσεις με τους νέους μετά τη συνάντηση, έχει και μία ειδική ευχή για τον φύλακα άγγελο και λέει «Άγιε άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής». Και το διαβάζω με αυτή την ευχή και πρέπει να τη διαβάζουμε κάθε βράδυ πριν πάμε να αναπαυθούμε. Είδαμε τον αριθμό των αγγέλων. Πάμε στα ονόματα, ή μιλήσαμε για το υλικό των αγγέλων, να πάμε στα ονόματα τώρα των αγγέλων. Δεν μας σώζονται πολλά ονόματα αγγέλων. Τα ονόματα που μας σώζονται είναι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Αρχαγγέλου Γαβριήλ, του Αρχαγγέλου Ραφαήλ, του Ουριήλ στην Παλαιά Διαθήκη και ένα άλλο όνομα που θα το πω στη συνέχεια αφού πω μία λεπτομέρεια πρώτα. Είπαμε το όνομα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, του Γαβριήλ, του Ραφαήλ, του Ουριήλ. Θα πω μία λεπτομέρεια. Έχει σχέση με τον Αρχάγγελο Γαβριήλ η λεπτομέρεια που θα πω. Για να μην κάνουμε λάθος. Συνήθως, ποια είναι η χαρακτηριστική εικόνα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ? Η χαρακτηριστική εικόνα του Αρχαγγέλου Γαβριήλ είναι η εικόνα του Ευαγγελισμού. Υπάρχουν και άλλες παραστάσεις και άλλες εμφανίσεις, αλλά η κατεξοχήν εικόνα είναι η εικόνα του Ευαγγελισμού. Πώς απεικονίζεται ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στην εικόνα του Ευαγγελισμού? Απεικονίζεται να κρατάει κάτι στο χέρι του. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα quiz τώρα. Τι κρατάει ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στο χέρι του στην εικόνα του Ευαγγελισμού? Δεν ακούω. Τι κρατάει στο χέρι του? Νομίζουν μερικοί ότι κρατάει κρίνο. Δεν κρατάει κρίνο. Η απεικόνιση του Αρχαγγέλου Γαβριήλ με τον κρίνο προέρχεται από εικόνες δυτικές της Δύσης, της Λατινικής Δύσης, η οποία από άγνοια ερμήνευσε εσφαλμένα, λανθασμένα, αυτό που είδε στις ορθόδοξες εικόνες της Ανατολής. Αυτό που κρατάει στο χέρι του ο Γαβριήλ, που είναι ένα μικρό, ένα σκύπτρο, που απάνω απολύγει σε δύο, ας το πούμε, σαν φιλαράκια, δεν είναι φιλαράκια, είναι ένα όργανο για το οποίο γίνεται λόγος για πρώτη φορά, πού νομίζετε? Στην Ιλιάδα του Ομήρου. Όταν εκεί ο Αγαμέμνονας μάλωσε με τον Αχιλλέα και έστελνε απεσταλμένους ο ένας τον άλλον, γιατί πολλές φορές όταν στέλνουμε απεσταλμένους ο ένας τον άλλον δεν λύνονται τα πράγματα. Αν υπάρχει κάτι πηγαίνουμε ήδη και λέμε αυτό είναι το πρόβλημα, γι' αυτό στεναχωρήθηκα βαθύτατα, και ο άλλος, αν τα πράγματα είναι έτσι, ζητάει συγγνώμη, ή αν δεν είναι έτσι, δίνει τη σωστή εξήγηση και φεύγει παρεξήγηση. Αυτός λοιπόν ο αγγελιοφόρος κρατούσε στο χέρι του αυτό το όργανο, το οποίο ονομάζεται κηρύκιον. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ανοίγει πόρτα στη σκηνή του Αχιλλέα. Μόνο ανοίγει η σκηνή του Αχιλλέα, μπαίνει μέσα ένας και του λέει «Είμαι απεσταλμένος του βασιλιά Αγαμέμνονα και σου φέρνω μήνυμα του βασιλιά Αγαμέμνονα». Το να ακούσεις ένα μήνυμα από το βασιλιά των Αχαιών, των Μυκηνών, ήταν σοβαρό θέμα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε να έρθει και να πει «Φέρνω μήνυμα από το βασιλιά των Μυκηνών».
Πώς θα ήξερε εκείνος που δεχόταν την επίσκεψη ότι αυτός που του έφερε το μήνυμα ήταν όντως απεσταλμένος του βασιλιά των Μυκηνών? Θα κρατούσε στα χέρια του το βασιλικόν κηρύκιον. Το βλέπεις? Αυτό ανοίξε ο βασιλιά, το ξέραν όλοι ποιο ήταν. Άρα εμένα στέλνει ο βασιλιάς, γιατί για να το έχω στα χέρια μου σημαίνει ότι μου το έδωσε εκείνος. Θέλοντας λοιπόν να δείξει ο Ορθόδοξος Αγιογράφος, που εμπνέεται και από την ελληνική πολιτισμική παράδοση, είναι αυτό που είπαμε, επήρε ο χριστιανισμός και εμπόλιασε με την καλλιέλαιο του Ευαγγελίου την αγριελιά του αρχαίου ελληνισμού. Θέλοντας να δείξει λοιπόν ότι αυτός που μιλάει στην Παναγία είναι απεσταλμένος του Θεού, του βασιλέως των όλων, τον αγιογραφεί με το κηρύκιον που υποτίθεται του έδωσε ο Θεός για να φανεί στην Παναγία ότι όντως είναι απεσταλμένος δικός του. Επειδή δεν ήξεραν πιθανόν αυτή την ελληνική παράδοση η δυτική, στις αγιογραφίες τους είδανε τα φιλαράκια εκεί, σαν φιλαράκια που είναι, και πιάσανε και κάνανε κρίνους και ματζουράνες και δεν ξέρω και τι άλλο. Άρα λοιπόν, να μην το βλέπουμε αυτό σαν κρίνο, και μερικές φορές το ειρωνεύονται και κάποιοι, αλλά το βλέπουμε σαν τι? Σαν το σημάδι ότι ο Γαβριήλ μιλάει ως απεσταλμένος του Θεού. Και να ολοκληρώσω, να μην σας κουράσω άλλο, για να έρθετε και την άλλη εβδομάδα, να μην σας κουράσω άλλο, να ολοκληρώσω με μία ακόμα σημείωση που άφησα πριν από λίγο. Είπαμε, σας άφησα ένα όνομα που δεν σας είπα. Σας είπα τον Μιχαήλ, τον Γαβριήλ, τον Ραφαήλ, τον Ουριήλ. Υπάρχει και ένα άλλο όνομα αγγέλου που περιγράφεται μέσα στην Αγία Γραφή. Για να μην νομίζουμε ότι τα ονόματα είναι έτσι όπως εμείς τα έχουμε στη ζωή μας. Ποιο είναι το άλλο όνομα αγγέλου που περιγράφεται στην Αγία Γραφή? Μήπως ξέρει κανείς? Είναι το όνομα του αγγέλου ο οποίος στέκεται μετά την εξορία του Αδάμ από τον Παράδεισο στην πόρτα του Παραδείσου. Είναι το όνομα του αγγέλου που στέκεται στην πόρτα του Παραδείσου μετά την εξορία του Αδάμ από τον Παράδεισο. Το λέει μέσα η Αγία Γραφή. Ποιο είναι αυτό το όνομα? Φλογίνη Ρομφαία. Φλογίνη Ρομφαία φυλάτη την πύλη της Εδέμ. Το Φλογίνη Ρομφαία είναι το όνομα του αγγέλου. Έτσι λέγεται ο άγγελος. Ο άγγελος που φυλάει την πόρτα του Παραδείσου, από τις πιο συγκινητικές εικόνες στη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, γιατί δείχνει τι είχαμε, τι χάσαμε και τι μας πρέπει. Ο άγγελος αυτός λέγεται Φλογίνη Ρομφαία. Αυτό το όνομά του. Η Φλογίνη Ρομφαία. Ο Μιχαήλ, ο Γαβριήλ και τα λοιπά, και η Φλογίνη Ρομφαία. Να διακόψουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή ήταν η ανάλυση μας σήμερα. Τι πιστεύει η Εκκλησία μας, τι διδάσκει η Εκκλησία μας για τα αόρατα, τον ποιητή των αοράτων, τους Αγίους Αγγέλους δηλαδή. Ποια είναι η θεολογία της Εκκλησίας μας, η αγγελολογία της Εκκλησίας μας, γιατί υπάρχει και κίνδυνος να πέσουμε και σε πλάνες, όπως είχαν πέσει σε πλάνες οι χριστιανοί στην πόλη των Κολοσσών. Και έγραψε ο Απόστολος Παύλος την επιστολή του προς Κολοσσαείς.
Γιατί θεοποιούσαν τους αγγέλους. Δεν είναι θεοί οι άγγελοι. Οι άγγελοι είναι δημιουργήματα του Θεού.